0: χιλιάδων υποψηφίων, οι οποίοι διεκδικούσαν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία τα δικά μας, το Γενικό Λύκειο Έγινας, αυτό που είδαμε μέσα από τα αποτελέσματα είναι ότι οι υψηλότερες βαθμολογίες επιτεύχθησαν από μαθητές του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, κατόπιν από υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών. Τρίτη ήρθαν σε βαθμολογίες οι υποψήφοι του προσανατολισμού υγείας και τέταρτη οι υποψήφοι του προσανατολισμού θετικών σπουδών. Ειδικότερα, οι υψηλότερες βαθμολογίες εντοπίζονται σε σχέση με το πρώτο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα των Λατινικών, σε σχέση με το δεύτερο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα της φυσικής, σε σχέση με το τρίτο επιστημονικό πεδίο και εκεί με το μάθημα της φυσικής, ενώ τέλος στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, οι υψηλότερες βαθμολογίες επετεύχθησαν στα μαθήματα της πληροφορικής και της οικονομίας. Σε πανελλαδικό επίπεδο φάνηκε ότι φέτος τα μαθήματα που δυσκόλεψαν πιο πολύ τους υποψηφίους ήταν η βιολογία και τα αρχαία. Με την ευκαιρία που μου δίνεται λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί από εδώ και πέρα για τους υποψηφίους μας, στο προσεχές διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί και η βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων και των αθλητικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑ, περίπου στις αρχές Ιουλίου, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί εγκύκλιος, αν κανείς σκεφτεί το ακολουθεί στο περσινό χρονοδιάγραμμα, περίπου στο διάστημα 7 ως 17 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη για τους υποψηφίους η πλατφόρμα συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Σε αυτή την πλατφόρμα οι υποψήφοι θα δουν εκείνες τις σχολές για τις οποίες έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συνεπάγεται λοιπόν ότι όσο καλύτερα έχει γράψει κάποιος υποψήφιος, τόσα περισσότερα τμήματα θα του έχουν ανοίξει στο μηχανογραφικό του. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια η προτεραιοποίηση των επιλογών, των τμήματων που εμφανίζονται στο μηχανογραφικό, και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κινηθεί για αυτό το σκοπό. Έχουμε συζητήσει με τους υποψηφίους μας κατηδίαν το πώς πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό τους δελτίο. Συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν υπόψη ότι δεν υπάρχει όριο επιλογής τμήματων. Μπορούν λοιπόν να επιλέξουν όλα τα τμήματα τα οποία τους ανοίγουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αν δυνητικά λοιπόν κάποιος, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έχει ανοίξει 30 τμήματα, μπορεί να διαλέξει, να επιλέξει και τα 30 τμήματα προτεραιοποιώντας τα. Η δικιά μας συμβουλή για τους υποψηφίους μας είναι να τα επιλέξουν όλα, να μην αφήσουν σχολή, να μην αφήσουν τμήμα χωρίς να το έχουν επιλέξει από το μηχανογραφικό τους δελτίο. Απλά θα πρέπει να δώσουν έμφαση στη σωστή προτεραιοποίηση. Και πώς γίνεται αυτό? Το βασικό τους κριτήριο θα είναι ποια σχολή ή ποιες σχολές τους αρέσουν περισσότερο. Δυνητικά, ένας υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να έχει επιτύχει 20.000 μόρια. Εφόσον το τμήμα του εμφανίζεται στο μηχανογραφικό του δελτίο, άρα είναι επιλέξιμος για αυτό το τμήμα και μπορεί να το διαλέξει. Θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί το θεωρώ πολύ βασικό για το τρόπο σκέψης που πρέπει να έχουν οι υποψήφοι όταν φτιάχνουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ας πούμε ότι ένας υποψήφιος στον προσανατολισμό ανθρωπιστικών σπουδών, του πρώτου επιστημονικού πεδίου δηλαδή, έχει επιτύχει 16.500 μόρια. Ξέρει ότι από τις περσινές βάσεις, όπως διαμορφώθηκαν τελικά πέρσι, στα τέλη Ιουλίου του 2025, οι περσινές βάσεις τι λένε? Ότι η νομική Αθήνας, για παράδειγμα, ήταν στα 18.100 μόρια. Άρα λοιπόν ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί από αυτό το γεγονός. Εάν η νομική Αθήνας του αρέσει, ακόμα και αν έχει συμπληρώσει, αν έχει συγκεντρώσει 16.500 μόρια, η νομική Αθήνα θα τη βάλει ως πρώτη επιλογή. Και αυτό το λέμε γιατί? Διότι δεν γνωρίζουμε εάν οι βάσεις θα πέσουν ή θα ανέβουν, οι τελικές βάσεις, αν θα πέσουν ή θα ανέβουν, στο τέλος Ιουλίου. Διότι τότε ανακοινώνονται. Οι βάσεις λοιπόν, οι τελικές βάσεις, ανακοινώνονται στα τέλη Ιουλίου και εκεί μαζί με τις τοποθετήσεις των υποψηφίων στις σχολές. Άρα λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική μορφή των βάσεων, συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μας αδιαφορώντας για το ποιες ήταν οι βάσεις του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών. Να πω επίσης κάτι άλλο εδώ που το κρίνω σημαντικό, ότι τα μόρια των υποψηφίων για το κάθε τμήμα ξεχωριστά διαφέρουν. Είναι πράγματα τα οποία σε γενικές γραμμές τα ξέρουν οι υποψηφοί μας, τους τα έχουμε εξηγήσει και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα επαναλαμβάνω όμως γιατί είναι βασικά. Και αυτό συμβαίνει γιατί? Διότι κάθε τμήμα έχει δικούς του συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Άρα λοιπόν, ο μέσος όρος των μαθημάτων που έχω επιτύχει μέσω των εξετάσεών μου θα είναι διαφορετικός από τον υπολογισμό του μέσου όρου εισαγωγής στα εκάστοτε τμήματα που με ενδιαφέρουν. Διότι, όπως προείπα, το κάθε τμήμα του κάθε επιστημονικού πεδίου έχει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Στο διάστημα που θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του μηχανογραφικού, θα είμαστε και εμείς εδώ συγκεκριμένες ημέρες, 2 με 3 μέρες βάση εγκυκλίου, για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, δίνοντάς τους πληροφορίες ακαδημαϊκού προσανατολισμού, δηλαδή πληροφορίες για ενδεχομένως για σχολές ή για τεχνική υποστήριξη. Η διαδικασία απόδοσης κωδικών συμπλήρωση του μηχανογραφικού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι περισσότεροι μαθητές μας, οι περισσότεροι υποψήφοι μας, έχουν πάρει κωδικούς πρόσβασης για την πλατφόρμα του μηχανογραφικού, η οποία, επαναλαμβάνω, ότι αν ακολουθηθεί το περσινό πλάνο, θα είναι ανοιχτή περίπου από 7 ως 17 Ιουλίου. Η επίσημη ανακοίνωση όμως θα γίνει μέσω του Υπουργείου και εμείς θα την επικοινωνήσουμε στους υποψηφίους μας μέσω του MySchool και των μηνυμάτων και των τρόπων επικοινωνίας που έχουμε. Πριν κλείσουμε το θέμα του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, να πω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είπαμε ότι η επιλογή σχολών, η προτεραιοποίηση των τμήματων, δηλαδή που θα κάνω στο μηχανογραφικό μου, θα γίνει βάσει των φιλοδοξιών μου, βάσει του τι μου αρέσει, του πού θέλω να μπω. Κάτι άλλο το οποίο οι υποψήφοι μας μπορούν να έχουν υπόψη τους είναι ότι τις σχολές μπορεί να τις διαλέγουν και βάσει της τοποθεσίας. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο όπου και να είναι αυτό. Για παράδειγμα, νομική είτε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, είτε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, είτε στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο στη Θράκη. Υπάρχουν όμως άλλοι υποψήφοι, οι οποίοι προτεραιοποιούν τις επιλογές τους ανάλογα με τον τόπο. Δηλαδή, διαλέγουν πρώτα όλες τις σχολές που τους αρέσουν στην Αθήνα και μετά σε ένα άλλο αστικό κέντρο και πάει λέγοντας. Κλείσαμε λοιπόν το σημαντικό ζήτημα του μηχανογραφικού και θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνεται για να αναφέρω ένα άλλο ζήτημα σημαντικό, το ζήτημα των ηλεκτρονικών εγγραφών για τους μαθητές μας που θα έρθουν από το γυμνάσιο, τους αποφύτους δηλαδή του γυμνασίου που θα έρθουν στην πρώτη ηλικίου σε εμάς, και αντίστοιχα τους δικούς μας μαθητές που προάχθησαν από την πρώτη στη δευτέρα ηλικίου και από τη δευτέρα στην τρίτη ηλικίου. Για όλους αυτούς τους μαθητές είναι αναγκαία η εγγραφή τους στο Γενικό Λύκειο μέσω της πλατφόρμας των e-εγγραφών. Είναι μια διαδικασία που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Είναι υποχρεωτική διαδικασία για τη φίτηση των παιδιών, γίνεται με ευθύνη των γονέων. Η πλατφόρμα αυτή των e-εγγραφών δεν έχει αρχίσει, δεν έχει ανοίξει ακόμα. Μόλις ανοίξει θα το επικοινωνήσουμε και εμείς με κάθε πρόσφορο τρόπο. Θέλω να πω ότι το εκτιμόμενο διάστημα ανοίγματος της πλατφόρμας είναι τέλη Ιουνίου, δηλαδή εικάζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει σίγουρα αυτή η πλατφόρμα. Θα δοθεί ένα περιθώριο 8-9 ημερών για να ολοκληρωθούν οι εγγραφές και είναι, όπως είπα πριν, απαραίτητο οι γονείς να προβούν σε αυτή τη διαδικασία, διότι μόνο έτσι είναι δυνατή η φίτηση των παιδιών στο Γενικό Λύκειο. Αν οι γονείς χρειαστούν κάποια βοήθεια, μπορούν να πάρουν και στο σχολείο για ερωτήσεις ή για βοήθεια από εμάς, αν χρειαστεί. Τελειώνοντας, θα ήθελα να γνωστοποιήσω ότι στα τέλη Αυγούστου και συγκεκριμένα 26, 27 και 28 Αυγούστου έχει οριστικοποιηθεί αυτή η περίοδος. Θα φιλοξενήσει το σχολείο μας για άλλη μια φορά την Ένωση Ελλήνων Φυσικών μαζί με το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα Δημόκρητος για ένα σχολείο φυσικής το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η συγκεκριμένη δράση, μέσω της συγκεκριμένης δράσης, θα φιλοξενήσουμε παιδιά γυμνασίων και λυκείων από όλη την Ελλάδα. Στο σχολείο θα πάρουν μέρος καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακή δηλαδή, πανεπιστημίων και πολυτεχνείων εγνωσμένης αξίας. Και το ιδιαίτερα θετικό και ελκυστικό σημείο για εμάς είναι ότι για τους μαθητές της Έγινας και των δύο βαθμίδων της δευτεροβάθμιας, δηλαδή και των γυμνασίων και των λυκείων, η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, στα προγράμματα που θα ακολουθούν αυτές τις τρεις μέρες, τα οποία θα περιλαμβάνουν εργαστήρια, διαλέξεις, πειράματα, η συμμετοχή τους λοιπόν θα είναι δωρεάν. Άρα λοιπόν, όποιος μαθητής ενδιαφέρεται, μέσω των γονέων του φυσικά, θα πάρει τηλέφωνο στο σχολείο για να κάνει την αίτησή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε για την ενημέρωση και θέλω να ευχηθώ στους υποψηφίους μας καλή τοποθέτηση στις σχολές τους, καλά αποτελέσματα, τελικά αποτελέσματα τοποθέτησης σε σχολές και να ξέρουν ότι πάντα θα είμαστε δίπλα τους. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Επίσκεψη και εξενάγηση των συνέδρων του Συμβουλίου της Ευρώπης στο ιστορικό κυβερνείο της Έγινας. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Παρατηρητήριο για τη Διδασκαλία της Ιστορίας της Ευρώπης του Συμβουλίου της Ευρώπης συνδιοργάνωσαν συμπόσιο ιστορίας με θέμα «Η Ευρωπαϊκή Διάσταση στα Εθνικά Εκπαιδευτικά Συστήματα». Στο πλαίσιο του συμποσίου, οι σύνεδροι επισκέφθηκαν το πρωί του Σαββάτου την Αίγινα και παρακολούθησαν μια ενδιαφέρουσα ξενάγηση στο ιστορικό κτίριο του κυβερνίου από την κυρία Άννα Γουλικούρδη, προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιακής Έρευνας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και αναπληρώτρια προϊσταμένη ΓΑΚ Αργοσαρονικού. Μαζί με τους συνέδρους την Αίγινα επισκέφθηκε ο κ. Δημήτρης Σωτηρόπουλος, πρόεδρος της Εφορίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και πρόεδρος του Παρατηρητηρίου. Κατά την άφηξή του στο ιστορικό κτίριο του πρώτου κυβερνίου, τους ξένους και Έλληνες επισκέπτες υποδέχθηκε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Αίγινας, κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
2: Εύχομαι να περάσετε μια όμορφη μέρα στο νησί μας. Βρίσκεστε στο πρώτο κυβερνείο. Στην πρώτη πρωτεύουσα του νέου ελληνικού κράτους. Ο Δήμος Αίγινας είναι κοντά σε ό,τι ενέργεια χρειαστείτε για αυτή την ανάγκηση. Και εύχομαι να είναι η επίσκεψη σας στο νησί μας, να είναι αποκομιδική.
1: Ο διπορικός στο γραφείο του Ιωάννη Καποδίστρια. Τη σκητάλη της αναλυτικής ξενάγησης πήρε η κυρία Άννα Κουλικούρδη, προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιακής Έρευνας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και αναπληρώτρια προϊστάμενη του ΓΑΚ Αργοσαρονικού. Η κυρία Κουλικούρδη εισήγαγε τους συνέδρους στην ιστορία του κτηρίου, κάνοντας ειδική μνήμα στην έκθεση που φιλοξενήθηκε εκεί το 2021 για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Η περιήγηση επικεντρώθηκε στην αίθουσα που αποτελούσε το προσωπικό γραφείο και το υπνοδωμάτιο του Ιωάννη Καποδίστρια. Οι επισκέπτες είδαν από κοντά το χώρο, ο οποίος έχει διαμορφωθεί με έπιπλα, καρέκλες, ακόμη και το σερβίτσιο τσαγιού που χρησιμοποιούσε ο ίδιος ο κυβερνήτης. Όπως εξήγησε η κυρία Κουλικούρδη, ο Καποδίστριας εγκαταστάθηκε στην Αίγινα τον Ιανουάριο του 1828 και παρέμεινε για 22 μήνες έως τον Οκτώβριο του 1829.
3: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος, είμαι πρόεδρος της Εφορίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και πρόεδρος του Παρατηρητηρίου για τη Διδασκαλία της Ιστορίας στην Ευρώπη που υπάγεται στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Είμαι εδώ κυρίως με τη δεύτερη ιδιότητά μου, ως πρόεδρος του Παρατηρητηρίου. Φιλοξενούμε στην Αθήνα αλλά και στην Αίγινα ένα μεγάλο συμπόσιο που αφορά τη σχέση της Ευρωπαϊκής, τη διδασκαλία μάλλον της Ευρωπαϊκής Ιστορίας στο σχολικό πρόγραμμα του γυμνασίου και του λυκείου. Με την ευκαιρία αυτή επισκεφτήκαμε με όλα τα μέλη του παρατηρητηρίου αλλά και τους συμμετέχοντες στο συμπόσιο. Επισκεφτήκαμε την Αίγινα και το κτίριο εδώ που υπήρξε το πρώτο κυβερνείο του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους την περίοδο του Καποδίστρια. Είχαμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε, να δείξουμε στους προσκεκλημένους μας ένα κομμάτι από αυτήν την ιστορία του πρώτου ελληνικού κράτους, που είναι ταυτόχρονα και ευρωπαϊκή ιστορία. Και υπήρξε, ομολογώ, έτσι και μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά τους, πολλές ερωτήσεις και πολλά πράγματα που θα πούμε και στη συνέχεια, κάνοντας εδώ έτσι τη βόλτα αυτή. Για μας είναι ιδιαίτερα σημαντικό να φιλοξενούμε το παρατηρητήριο στην Αθήνα και στην Ελλάδα, διότι δεν είναι σύνηθες. Συνήθως οι συναντήσεις μας γίνονται σχεδόν πάντα στο Στρασβούργο ή στο Παρίσι. Οπότε το γεγονός ότι σήμερα βρίσκονται εδώ είναι για μας ιδιαίτερα τιμητικό, καθώς μάλιστα η χώρα μέσω του ομιλούντος έχει και την προεδρία του παρατηρητηρίου αυτή την περίοδο.
1: Η επίσκεψη άφησε άριστες εντυπώσεις στους Ευρωπαίους συνέδρους, αναδεικνύοντας την Αίγινα ως ένα ζωντανό κύτταρο της ευρωπαϊκής ιστορικής μνήμης.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Καρδιολόγος και Γενικός Ιατρός στη νέα προκήρυξη για το Κέντρο Υγείας Αίγινας. Το Υπουργείο Υγείας ενέκρινε νέα προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ σε μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας σε όλη τη χώρα. Τη σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στις 26 Ιουνίου περιλαμβάνονται δύο θέσεις για το Κέντρο Υγείας Αίγινας. Συγκεκριμένα εγκρίνεται η προκήρυξη μίας θέσης διευθυντή καρδιολογίας και μίας θέσης διευθυντή γενικής οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Οι δύο θέσεις εντάσσονται στο συνολικό σχεδιασμό της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου για την κάλυψη αναγκών σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Η απόφαση αφορά συνολικά την έγκριση προκήρυξης δεκάδων θέσεων σε κέντρα υγείας και περιφερειακά πολυιατρία της χώρας στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για το 2026 με σκοπό την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και την καλύτερη στελέχωση των δημόσιων δομών. Η προκήρυξη των θέσεων αναμένεται να ακολουθήσει το επόμενο διάστημα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Υπουργείου Υγείας. Θεόδωρος Λιβάνιος. Αναμένονται στοιχεία από το Δήμο Έγινας για τη δευτεροβάθμια δομή εκπαίδευση ειδικής αγωγής. Απάντηση με έγγραφό του στη Βουλή έδωσε στις 16 Ιουνίου ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος σχετικά με το αίτημα για την άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικής αγωγής στην Έγινα για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου έχει ήδη ζητήσει στοιχεία από το Δήμο Έγινας με εγγραφό της στις 25 Μαΐου 2026. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι μόλις παραληφθούν τα ζητούμενα στοιχεία θα επανέλθει με συμπληρωματική απάντηση προς τη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι το θέμα έφτασε στη Βουλή μέσω αναφοράς που κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ μεταφέροντας αίτημα το οποίο υπογράφεται από 160 γονείς και δαιμόνες, εκπαιδευτικούς και κατοίκους της Έγινας. Με το αίτημα ζητείται η άμεση ίδρυση και στελέχωση δευτεροβάθμιας δομής ειδικής αγωγής προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών του νησιού. Πενταετής παράταση των αρχαιολογικών ερευνών στο Ελάνιο Όρος. Η παράταση για ακόμη 5 χρόνια του αρχαιολογικού προγράμματος επιφανειακής και ανασκαφικής έρευνας στην κορφή του Ελάνιου Όρους στην Έγινα ενέκρινε το Υπουργείο Πολιτισμού ανοίγοντας το δρόμο για τη συνέχιση της επιστημονικής διερεύνησης μιας περιοχής με ιδιαίτερη αρχαιολογική σημασία για το νησί. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή έλαβε άδεια για πενταετή παράταση του προγράμματος για την περίοδο 2026-2030 στη συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και η επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος, η Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, Στέλλα Χρυσουλάκη, ενώ επικεφαλής από πλευράς της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής είναι ο αρχαιολόγος Τομπίας Κραβ. Για το 2026 προβλέπεται η πραγματοποίηση εντατικής επιφανειακής έρευνας στις παρυφές του Ελάνιου Όρους καθώς και στις περιοχές Άνω Βόδη, Κάτω Βόδη και Σφεντούρη. Οι εργασίες αυτές αναμένεται να συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της ανθρώπινης παρουσίας και δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή κατά την αρχαιότητα. Η συνέχιση του ερευνητικού προγράμματος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική καθώς το Ελάνιο Όρος αποτελεί έναν από τους πλέον εμβληματικούς αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους της Έγινας. Η περιοχή έχει συνδεθεί με τη λατρεία του Ελάνιου Διός και αποτελεί αντικείμενο συστηματικής έρευνας τα τελευταία χρόνια, με στόχο την αποκάλυψη νέων στοιχείων για την ιστορία και την αρχαιολογία του νησιού. Την απόφαση του Υπουργείου περιλαμβάνονται συγκεκριμένοι όροι για την υλοποίηση των εργασιών, όπως η ενημέρωση των ιδιοκτητών σε περίπτωση διέλευσης από ιδιωτικές εκτάσεις ή προστασία του περιβάλλοντος χώρου του Ιερού Ναού της Αναλήψεως, καθώς και η συντήρηση και μελέτη των ευρημάτων στο Μουσείο της Κολώνας. Η παράταση του προγράμματος εγκρίθηκε έπειτα από ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, επιβεβαιώντας σημασία της έρευνας και των μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων της για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Έγινας.

0: Υπογράφηκε στις 23 Ιουνίου 2026 η σύμβαση για το έργο επισκευής συντήρηση επαρχιακών οδών λόγω ευνηδίων περιστατικών μεταξύ του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά και του Οικονομικού Φορέα Αναδόχου του έργου. Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση της οδού στην περιοχή Σφεντούρη. Σύμφωνα με την υπαριθμόν 26 του 2026 μελέτη του Δήμου Έγινας, οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν απόκριση, φρεζάρισμα του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και μεταφορά των υλικών, κατασκευή ασφαλτικών ισοπεδωτικών στρώσεων, στρώσεων αλλαγής επικλήσεων και επουλώσεις λακών, ασφαλτική προεπάλληψη της ανασφάλτου της επιφάνειας, τοποθέτηση νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. Η αρχική δαπάνη της μελέτης ανερχόταν σε 73.980 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κατόπιν έκπτωσης ύψους 4% που προσέφερε ο ανάδοχος, το τελικό ποσό της σύμβασης διαμορφώθηκε σε 71.000 ευρώ. Η συνολική διάρκεια για την περίοδο του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην ανέξοδη συντήρηση του έργου για διάστημα 15 μηνών από την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης, περαίωσης ή της υποβολής του τελικού επιμετρικού πίνακα. Η σύμβαση έγινε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος προς 3 οικονομικούς φορείς και σύμφωνα με τις διατάξεις 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Μία ξεχωριστή καλλιτεχνική συνάντηση πραγματοποιείται στην αρχή του καλοκαιριού, καθώς 3 διακεκριμένες ζωγράφοι και αγιογράφοι ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία μοναδική ομαδική έκθεση. Υπό τον τίτλο «Από τη θάλασσα ως τον ουρανό», η έκθεση φιλοξενείται στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, προσφέροντας στους επισκέπτες ένα πλούσιο διπορικό μέσα από διαφορετικές τεχνικές, θεματολογίες και υλικά. 3 δημιουργοί συναντιούνται και παρουσιάζουν έργα ζωγραφικής, βυζαντινής αγιογραφίας, πυρογραφίας, αλλά και έργα πάνω σε ιδιαίτερες επιφάνειες από φυσικό περιβάλλον της Έγινας. Ο καμβάς με τις θαλασσογραφίες, το ξύλο και η γυνήτικη πέτρα με την απεικόνηση ιερών μορφών ενώνονται, συνυπάρχουν αρμονικά και αφηγούνται ιστορίες τέχνης, πίστης και παράδοσης. Κάθε μία από τις συμμετέχουσες φέρνει στην έκθεση το προσωπικό της στυλ και τη δική της καλλιτεχνική ταυτότητα. Η ξένη πετρία του Τριανταφύλου μαγεύει το κοινό με τις ατμοσφαιρικές θαλασσογραφίες της, αποτυπώνοντας την αέναη κίνηση και το φως του υγρού στοιχείου πάνω στον καμβά. Η Αγγέλα Λαδά παρουσιάζει τις δικές της αγιογραφίες, ενώ παράλληλα εισάγει μια νέα, εντυπωσιακή για την ίδια τεχνική, που εμπλουτίζει το έργο της, την πυρογραφία. Η Αργυρό Κάπου εστιάζει στη βυζαντινή αγιογραφία, επιλέγοντας ως καμβά υλικά που προσφέρει απλόχερα η φύση. Οι ιερές μορφές της ζωντανεύουν πάνω σε θαλασσόξυλα, μάρμαρο και την παραδοσιακή γεννήτικη πέτρα, δημιουργώντας μια άμεση σύνδεση του θείου με το τοπικό περιβάλλον. Τα εγκαίνια της έκθεσης έγιναν το Σάββατο.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: 27 Ιουνίου.
1: Η ώρα είναι.
0: Το ωράριο λειτουργίας είναι καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Οι δημιουργοί απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε κατοίκους και επισκέπτες του νησιού να επισκεφθούν την έκθεση, να συνομιλήσουν με την τέχνη τους και να ανακαλύψουν πώς η γη και η θάλασσα της Έγινας μπορούν να μετουσιωθούν σε πνευματική δημιουργία.
2: Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Πέρδικας που περιμένουμε να υποδεχτούμε 170 tour operator μαζί με τους συνοδούς τους. Οι τουριστικοί πράκτορες, οι οποίοι είναι από όλο τον κόσμο, στα πλαίσια της Διεθνούς Τουριστικής Διοργάνωσης MTS Globe κάνουν μια εξόρμηση στα νησιά και επέλεξαν και την Έγινα για τόπο φιλοξενίας μαζί με άλλα νησιά όπως η Μύκονο και η Σαντορίνη. Ο τουρισμός αποτελεί την νούμερο ένα οικονομική δραστηριότητα στο νησί και οφείλουμε όλοι, τόσο ο Δήμος όσο και οι επαγγελματίες, να τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Όλοι μαζί πρέπει να πράττουμε προς όφελος του νησιού. Εμείς έχουμε ως στόχο, μέσα στις λίγες ώρες που θα μείνουν οι πράκτορες στο νησί, να γνωρίσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, τις παραδόσεις μας, τη γαστρονομία και τα προϊόντα του νησιού. Γι' αυτό το λόγο θα έχουμε παραδοσιακούς χορούς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαθέως, όπως και από τη Στέγη Πολιτισμού Έγινας. Να ευχαριστήσουμε εδώ τους χορευτές και τη δασκάλα τους. Θα γνωρίσουν τα σημεία της Αίγινας μέσω ενός τουριστικού οδηγού έντυπου, το οποίο θα τους προσφέρουμε, καθώς και θα γευτούν και το τοπικό μας προϊόν, το φιστίκι, από ένα κέρασμα που θα τους προσφέρουμε.
0: Υποδοχή 170 του Ροπερέιτρο στην Πέρδικα. Την Αίγινα επισκέφθηκαν σήμερα 25 Ιουνίου περισσότεροι από 170 κορυφαίοι εκπρόσωποι της διεθνούς τουριστικής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της μεγάλης διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Το νησί επιλέχθηκε ως ένας από τους βασικούς σταθμούς φιλοξενίας της σημαντικής αυτής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της παγκόσμιας αγοράς, δίνοντας την Αίγινα την ευκαιρία να προβληθεί δίπλα σε διεθνείς προορισμούς όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη. Σύμφωνα με το Δήμο Αίγινας που διοργάνωσε αυτή την επίσκεψη, αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου, αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αίγινας. Όπως επισήμανε σε δηλώσεις της στο Αίγινα Πόρταλ η Αντιδήμαρχος Τουρισμού κυρία Όλγα Πετρίτη, ο τουρισμός αποτελεί τη βασικότερη οικονομική δραστηριότητα της Αίγινας, γεγονός που απαιτεί συλλογικό σεβασμό και συνεργασία. Η επίσκεψη αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την εδραίωση της Αίγινας ως έναν σύγχρονο ποιοτικό και αυθεντικό προορισμό. Αν και η παραμονή των πρακτόρων διαρκεί μόλις λίγες ώρες, ο Δήμος είχε οργανώσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με σκοπό να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά, τις παραδόσεις και τη γαστρονομική ταυτότητα του τόπου. Η επίσημη υποδοχή των ξένων αντιπροσωπείων έγινε το μεσημέρι στο γραφικό λιμάνι της Πέρδικας. Εκεί οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την παράδοση μέσα από παραδοσιακούς χορούς που παρουσίασαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαθέως και η στέγη πολιτισμού Αίγινας, να περιηγηθούν στο νησί με τη βοήθεια ενός ειδικά σχεδιασμένου έντυπου αγγλόφωνου τουριστικού οδηγού που θα τους προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τα σημαντικότερα αξιοθέατα και τις υποδομές.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Η έκθεση κεραμικής Χώμα έρχεται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας με περισσότερους από 70 δημιουργούς. Μία από τις σημαντικότερες εικαστικές διοργανώσεις του φετινού καλοκαιριού ετοιμάζεται να φιλοξενήσει η Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, καθώς προγραμματίζεται η πραγματοποίηση της μεγάλης ομαδικής έκθεσης κεραμικής με τίτλο Χώμα, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Η έκθεση σε ιδέα και επιμέλεια της Ήρδος Κρητικού αποτελεί μια ευρεία καταγραφή του σύγχρονου τοπίου της ελληνικής κεραμικής τέχνης και έχει ήδη συγκεντρώσει σημαντικό ενδιαφέρον κατά την παρουσίασή της στην Αθήνα. Στην Αίγινα αναμένεται να πλαισιωθεί από παράλληλες θερινές εκδηλώσεις, ενισχύοντας τον πολιτιστικό χαρακτήρα του φεστιβάλ. Στην έκθεση συμμετέχουν περισσότεροι από 70 σύγχρονοι Έλληνες εικαστικοί από κάθε γωνία της χώρας, από τη Βόρεια Ελλάδα έως την Κρήτη και από τα Επτάνησα έως τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αναδείξει τη διαχρονική σχέση της ελληνικής δημιουργίας με τον Πυλό, τιμώντας παράλληλα τη μακρά παράδοση της Αίγινας στην κεραμική τέχνη. Σύμφωνα με το σκεπτικό της έκθεσης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν σύγχρονα έργα από Πυλό, αλλά και επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά δημιουργήματα, επώνυμα και ανώνυμα, τα οποία συνομιλούν με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν έργα ζωγραφικής που συνδέονται συμβολικά ή υλικά με το χώμα, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο πεδίο καλλιτεχνικού διαλόγου. Οι δημιουργοί που θα συμμετάσχουν αντλούν έμπνευση από την αρχαιότητα, τα χρηστικά και αναθηματικά αγγεία, τις παραδόσεις άλλων πολιτισμών, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή τέχνη. Μέσα από τα έργα τους αναδεικνύουν τη διαχρονική δύναμη της κεραμικής ως αυτόνομης μορφής καλλιτεχνικής έκφρασης. Η Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινα συνεχίζει με τον τρόπο αυτό το εικαστικό της πρόγραμμα, το οποίο τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνει σημαντικά αφιερώματα σε καλλιτέχνες που έζησαν και εργάστηκαν στο νησί, ενώ παράλληλα αναδεικνύει την ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα της Αίγινας. Η έκθεση Χώμα αναμένεται να αποτελέσει μία από τις κεντρικές πολιτιστικές εκδηλώσεις του φετινού καλοκαιριού στην Αίγινα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον φίλων της τέχνης από το νησί και την ευρύτερη περιοχή.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Ανάθεση υπηρεσίας για την επισκευή βλαβών και συντήρηση του δημοτικού φωτισμού ύψους 29.000 ευρώ. Στο έγγραφο της σύμβασης, ο κωδικός αφορά σπόρους και δεντρίλια. Σύμβαση απευθείας ανάθεσης για την επισκευή βλαβών και συντήρησης του δημοτικού φωτισμού συνολικού προϋπολογισμού 29.884 ευρώ, υπέγραψε ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς στις 18 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, το έργο αφορά όλες τις δημοτικές κοινότητες του Δήμου και θα υλοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Όπως επισημαίνεται, τα δίκτυα χαμηλής τάσης που τροφοδοτούν το δημοτικό φωτισμό είναι σε πολλές περιπτώσεις παλαιά και παρουσιάζουν συχνές διακυμάνσεις και πτώσεις τάσης, γεγονός που προκαλεί επαναλαμβανόμενες βλάβες και απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις. Στο άρθρο του Αίγινα Πόρταλ παρουσιάζεται αναλυτικά ο πίνακας των ενεργειών που θα γίνουν. Είναι αντικατάσταση εναέριας καλωδίωσης δημοτικού φωτισμού, αντικατάσταση υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινου ιστού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, μεταφορά ιστών σε νέα θέση. Η δαπάνη θα βαρύνει τον άλλε του προϋπολογισμού του έτους 2026. Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Αίγινας και έχει καταχωρηθεί στον προϋπολογισμό με τίτλο «Επισκευή ευνηδίων βλαβών οδοφωτισμού». Ωστόσο, στη σχετική έρευνα που έκανε το Αίγινα Πόρταλ, διαπίστωσε την ύπαρξη λάθους στον άλλε που αναγράφεται τα σχετικά της σύμβασης, καθώς δεν αφορά επισκευή οδοφωτισμού, αλλά προμήθεια σπόρων, φυτών κτλ. Προφανώς είναι κάτι που έχει γίνει εκ παραδρομής, ωστόσο, επειδή είναι επίσημο έγγραφο σύμβασης, θα πρέπει να διορθωθεί το ταχύτερο. Είναι ένα έγγραφο στο οποίο υπάρχει υπογραφή του Δημάρχου από την πλευρά του Δήμου και υπογραφή του οικονομικού φορέα που αναλαμβάνει αυτή την υπηρεσία. Η μελέτη λοιπόν προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών, μεταξύ των οποίων η αντικατάσταση και συντήρηση φωτιστικών σωμάτων, η επισκευή ηλεκτρικών πινάκων διανομής, όπως είπαμε προηγουμένως, η αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων πύλαρ, η αποκατάσταση καλωδιώσεων, η τοποθέτηση προστατευτικών καλωδίων, καθώς και εργασίες γείωσης και προστασίας των εγκαταστάσεων αποτροκτικά. Παράλληλα, προβλέπεται γενικότερη συντήρηση του δικτύου οδοφωτισμού, ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν ισορρευτεί με την πάροδο του χρόνου και να βελτιωθεί η λειτουργία του συστήματος σε δρόμους, πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές και κοινόχρηστους χώρους. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει εργασίες αντικατάστασης εναέριας και υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινων ιστών φωτισμού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και μεταφορά ιστών σε νέες θέσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο από τις υπηρεσίες του Δήμου. Η ποσότητα όλων αυτών, όπως είπαμε προηγουμένως, υπάρχει στο σχετικό πίνακα που δημοσιεύεται στο άρθρο. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένο προσωπικό με τις απαραίτητες άδειες ηλεκτροτεχνικών εργασιών και εναέριων παρεμβάσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα μέτρα ασφάλειας τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους πολίτες. Σύμφωνα με το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στόχος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση των βλαβών που εμφανίζονται καθημερινά στο εκτεταμένο δίκτυο φωτισμού του νησιού, ιδιαίτερα καλοκαιρινή περίοδο, όταν η επισκεψιμότητα και οι ανάγκες φωτισμού αυξάνονται σημαντικά. Τέλος, την έκθεση επισημαίνεται ότι ο Δήμος Αίγινας βρίσκεται από το Μάρτιο του 2026 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, γεγονός που καθιστά πιο επιτακτική την εύρυθμη λειτουργία των βασικών δημοτικών υποδομών και υπηρεσιών. Να το διορθώσω αυτό, 9 Τρίτου του 2026 είναι απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Μια ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία προσέθεσε στο ενεργητικό του ο Άντωνης Ζαμπέλης, πραγματοποιώντας την πρώτη του εμφάνιση με την Εθνική Ομάδα Ανδρών στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Βόλο. Σύμφωνα με τον Σέγας, ο αθλητής ήταν ο νεότερος ηλικία μεταξύ όλων των ανδρών που συμμετείχαν στη διοργάνωση, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο αξιοσημείωτη την παρουσία του σε ένα τόσο υψηλού επίπεδου ανταγωνισμό. Παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις της φετινής χρονιάς λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων και χωρίς να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση, ο Ζαμπέλης κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στη διοργάνωση και να σταθεί με αξιώσεις απέναντι σε πολύ πιο έμπειρους αθλητές. Όπως ανέφερε ο προπονητής του Συλλόγου Βασίλης Ζαμπέλης, υπήρχε η εκτίμηση ότι ο νεαρός αθλητής ίσως εμφανιζόταν επιφυλακτικός απέναντι σε αντιπάλους με σημαντικά καλύτερες επιδόσεις και μεγαλύτερη εμπειρία. Ωστόσο, μέσα στον αγώνα απέδειξε το αντίθετο, ξεκινώντας δυναμικά από τα πρώτα μέτρα και δείχνοντας αγωνιστική ωριμότητα. Η προσπάθειά του συνοδεύτηκε από νέο ατομικό ρεκόρ στα 9-17, επίδοση που το φέρνει στην κορφή της ελληνικής κατάταξης στην κατηγορία K20, στην οποία ανήκει ηλικιακά. Το βλέμμα πλέον στρέφεται στο πανελλήνιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί σε 2 εβδομάδες στα Τρίκαλα, όπου υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες για ακόμη καλύτερη επίδοση. Η διοίκηση και οι άνθρωποι του Συλλόγου συγχαίρουν τον Άντωνη Ζαμπέλη για την εξαιρετική του εμφάνιση και του εύχονται καλή συνέχεια στη φετινή αγωνιστική του πορεία.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ανάθεση υπηρεσίας για την επισκευή βλαβών και συντήρηση του δημοτικού φωτισμού ύψους 29.000 ευρώ. Στο έγγραφο της σύμβασης, ο κωδικός αφορά σπόρους και δεντρίλια. Σύμβαση απευθείας ανάθεσης για την επισκευή βλαβών και συντήρησης του δημοτικού φωτισμού συνολικού προϋπολογισμού 29.884 ευρώ, υπέγραψε ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς στις 18 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, το έργο αφορά όλες τις δημοτικές κοινότητες του Δήμου και θα υλοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Όπως επισημαίνεται, τα δίκτυα χαμηλής τάσης που τροφοδοτούν το δημοτικό φωτισμό είναι σε πολλές περιπτώσεις παλιά και παρουσιάζουν συχνές διακυμάνσεις και πτώσεις τάσης, γεγονός που προκαλεί επαναλαμβανόμενες βλάβες και απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις. Στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ παρουσιάζεται αναλυτικά ο πίνακας των ενεργειών που θα γίνουν. Είναι αντικατάσταση εναέρειας καλωδίωσης δημοτικού φωτισμού, αντικατάσταση υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινου ιστού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, μεταφορά ιστών σε νέα θέση. Η δαπάνη θα βαρύνει τον άλε του προϋπολογισμού του έτους 2026. Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας και έχει καταχωρηθεί στον προϋπολογισμό με τίτλο «Επισκευή ευνηδίων βλαβών οδοφωτισμού». Ωστόσο, στη σχετική έρευνα που έκανε το Έγινα Πόρταλ, διαπίστωσε την ύπαρξη λάθους στον άλε που αναγράφεται τα σχετικά της σύμβασης, καθώς δεν αφορά επισκευή οδοφωτισμού, αλλά προμήθεια σπόρων φυτών κτλ. Προφανώς είναι κάτι που έχει γίνει εκ παραδρομής, ωστόσο, επειδή είναι επίσημο έγγραφο σύμβασης, θα πρέπει να διορθωθεί το ταχύτερο. Είναι ένα έγγραφο στο οποίο υπάρχει υπογραφή του Δημάρχου από την πλευρά του Δήμου και υπογραφή του οικονομικού φορέα που αναλαμβάνει αυτή την υπηρεσία. Η μελέτη λοιπόν προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών, μεταξύ των οποίων η αντικατάσταση και συντήρηση φωτιστικών σωμάτων, η επισκευή ηλεκτρικών πινάκων διανομής, όπως είπαμε προηγουμένως, η αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων πύλαρ, η αποκατάσταση καλωδιώσεων, η τοποθέτηση προστατευτικών καλωδίων, καθώς και εργασίες γείωσης και προστασίας των εγκαταστάσεων αποτροκτικά. Παράλληλα, προβλέπεται γενικότερη συντήρηση του δικτύου οδοφωτισμού, ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν ισορρευτεί με την πάροδο του χρόνου και να βελτιωθεί η λειτουργία του συστήματος σε δρόμους, πλατείες, πάρκα, παιδικές χαράς και κοινόχρηστους χώρους. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει εργασίες αντικατάστασης εναέρειας και υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινων ιστών φωτισμού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και μεταφορά ιστών σε νέες θέσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο από τις υπηρεσίες του Δήμου. Η ποσότητα όλων αυτών, όπως είπαμε προηγουμένως, υπάρχει στο σχετικό πίνακα που δημοσιεύεται στο άρθρο. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένο προσωπικό με τις απαραίτητες άδειες ηλεκτροτεχνικών εργασιών και εναέριων παρεμβάσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα μέτρα ασφάλειας τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους πολίτες. Σύμφωνα με το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στόχος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση των βλαβών που εμφανίζονται καθημερινά στο εκτεταμένο δίκτυο φωτισμού του νησιού, ιδιαίτερα καθημερινή περίοδο, όταν η επισκεψιμότητα και οι ανάγκες φωτισμού αυξάνονται σημαντικά. Τέλος, την έκθεση επισημαίνεται ότι ο Δήμος Έγινας βρίσκεται από το Μάρτιο του 2026 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, γεγονός που καθιστά πιο επιτακτική την εύρυθμη λειτουργία των βασικών δημοτικών υποδομών και υπηρεσιών. Να το διορθώσω αυτό, 9 Τρίτου του 2026 είναι απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία προσέθεσε στο ενεργητικό του ο Άντωνης Ζαμπέλης, πραγματοποιώντας την πρώτη του εμφάνιση με την Εθνική Ομάδα Ανδρών στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Βόλο. Σύμφωνα με τον Σέγας, ο αθλητής ήταν ο νεότερος σε ηλικία μεταξύ όλων των ανδρών που συμμετείχαν στη διοργάνωση, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο αξιοσημείωτη τη παρουσία του σε ένα τόσο υψηλού επίπεδου ανταγωνισμό. Παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις της φετινής χρονιάς λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων και χωρίς να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση, ο Ζαμπέλης κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στη διοργάνωση και να σταθεί με αξιώσεις απέναντι σε πολύ πιο έμπειρους αθλητές. Όπως ανέφερε ο προπονητής του Συλλόγου Βασίλης Ζαμπέλης, υπήρχε η εκτίμηση ότι ο νεαρός αθλητής ίσως εμφανιζόταν επιφυλακτικός απέναντι σε αντιπάλους με σημαντικά καλύτερες επιδόσεις και μεγαλύτερη εμπειρία. Ωστόσο, μέσα στον αγώνα απέδειξε το αντίθετο, ξεκινώντας δυναμικά από τα πρώτα μέτρα και δείχνοντας αγωνιστική ωριμότητα. Η προσπάθειά του συνοδεύτηκε από νέο ατομικό ρεκόρ στα 9-17, επίδοση που το φέρνει στην κορφή της ελληνικής κατάταξης στην κατηγορία K20, στην οποία ανήκει ηλικιακά. Το βλέμμα πλέον στρέφεται στο πανελλήνιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί σε 2 εβδομάδες στα Τρίκαλα, όπου υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες για ακόμη καλύτερη επίδοση. Η διοίκηση και οι άνθρωποι του Συλλόγου συγχαίρουν τον Άντωνη Ζαμπέλη για την εξαιρετική του εμφάνιση και του εύχονται καλή συνέχεια στη φετινή αγωνιστική του πορεία.
2: Για ακόμη μία φορά, το τμήμα Βόλεϊ του Σαρονικού διοργανώνει ένα Summer Camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
3: Στόχος Σαρονικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των αγωνιστικών τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρονικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη την παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρονικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαβρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ όσο και υπεύθυνη του συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βολή.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα.

Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Το σκοτάδι, το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Χωρίς πύλας και υποδομές, με σπασμένα φωτιστικά και λακκούβες στο ξεκίνημα του καλοκαιριού. Με το χειρότερο δυνατό τρόπο υποδέχεται την τουριστική περίοδο το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Μια πολύτιμη και σύγχρονη υποδομή για το νησί παρουσιάζει σήμερα μια εικόνα πλήρους εγκατάλειψης, βυθισμένη στο σκοτάδι, γεμάτη φθορές, προκαλώντας την έντονη αγανάκτηση κατοίκων και επαγγελματιών. Το ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ το βράδυ της Πέμπτης αποτυπώθηκε η θλιβερή και άκρως επικίνδυνη πραγματικότητα ενός δημόσιου έργου που αντί να αποτελεί μοχλό ανάπτυξης έχει μετατραπεί σε παγίδα για τους ανυποψίαστους επισκέπτες. Σκοτάδι, κατεστραμμένες υποδομές και παγίδες. Από την είσοδο του λιμένα στην περιοχή των εκδοτηρίων μέχρι και τον κόκκινο φανό στην άκρη της Προβλήτας, η κατάσταση είναι αποκαρδιωτική. Ανύπαρκτος φωτισμός. Όλες οι λάμπες είναι σβηστές, αν υπάρχουν. Τα περισσότερα φωτιστικά σώματα στους στήλους είτε έχουν καταστραφεί ολοσχερώς είτε είναι σπασμένα. Το μοναδικό φως στην περιοχή προέρχεται από τα παρακείμενα καταστήματα και τα δεκάδες στιοφόρα σκάφη που δένουν στην Προβλήτα. Διαλυμένος εξοπλισμός, βασικές υποδομές για την ασφάλεια και την υγιεινή παρουσιάζουν εικόνα διάλυσης. Μια πυροσβεστική φωλιά βρίσκεται κατεστραμμένη σε κοινή θέα, ενώ ένας κάδος απορριμμάτων παραμένει παρατημένος και σπασμένος, χωρίς καν να έχει απομακρυνθεί από τη θέση του. Δεν υπάρχει καμία απολύτως παροχή πύλας για την εξυπηρέτηση των σκαφών, αφήνοντας το λιμάνι χωρίς βασικές υπηρεσίες. Διάσπαρτες λακκούβες και φθορές. Αν και σε ένα σημείο μετά την είσοδο υπάρχει προστατευτικό πλέγμα και ένα μηχάνημα έργου του Δήμου Έγινας που μαρτυρούν ενδεχομένως την εκτέλεση κάποιων εργασιών, οι φθορές στο σώμα της Προβλήτας παραμένουν διάσπαρτες. Λακκούβες, σπασίματα στις ανοδομές και εκτεθειμένοι σωλήνες συνθέτουν το σκηνικό. Μέσα στα σκοτάδια αυτά τα προβλήματα γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνα για τη σωματική ακυρότητα των πεζών, ιδίως των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Δύο κόσμοι στην ίδια προκυμαία. Η εικόνα του λιμανιού αποτελεί μια τεράστια παραφωνία για την Αγία Μαρίνα. Από τη μία πλευρά, η ιδιωτική πρωτοβουλία και τουριστική κίνηση γεμάτη ζωή, φωταγωγημένα καταστήματα και δεκάδες τουριστικά σκάφη. Από την άλλη, ένα ολοκένουργιο δημόσιο έργο ανίκανο να ανταποκριθεί στις στοιχειώδες ανάγκες ασφάλειας και λειτουργικότητας, εκθέτει την περιοχή. Κι όμως τα σοβαρά προβλήματα είχαν επισημανθεί σε παλιότερο ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ στις 11 Δεκεμβρίου 2025, όπου παρουσιάζονταν οι ροχμές και η καθίζηση στην ανοδομή, μαζί με την καταστροφή βασικών υποδομών για τη λειτουργία του. Σήμερα, 6 μήνες μετά, το λιμάνι παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα. Οι επαγγελματίες και οι κάτοικοι της Αγίας Μαρίνας δικαίως εκπέμπουν σήμα κινδύνου, καταγγέλλοντας το πρόβλημα. Είναι επιτακτική ανάγκη ο αρμόδιος φορέας, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, να παρέμβει άμεσα για την αποκατάσταση του φωτισμού, των υποδομών ασφαλείας και των επικίνδυνων βλαβών, προτού αυτή η ολιγορία οδηγήσει σε κάποιο ενδεχόμενο σοβαρό ατύχημα στην καρδιά της τουριστικής σεζόν. Τα πρώτα ίχνη, έκθεση ζωγραφικής και κεραμικής των μαθητών της Στέγης Πολιτισμού Έγινας. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της συλλογικής έκθεσης ζωγραφικής και κεραμικής με τίτλο «Τα πρώτα ίχνη» στη Στέγη Πολιτισμού Έγινας. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Στέγη ανοίγει τις πόρτες

0: στο κοινό, παρουσιάζοντας τους καρπούς μιας δημιουργικής χρονιάς. Την έκθεση φιλοξενούνται τα έργα 9 μαθητών των εργαστηρίων, οι οποίοι αποτυπώνουν στο χαρτί και τον πυλό την προσωπική τους καλλιτεχνική διαδρομή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η δασκάλα του εργαστηρίου, Σοφία Κουτσελίνη, τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν τα πρώτα βήματα και την πρώτη ουσιαστική επαφή των μαθητών με τα υλικά. Το κομμάτι της κεραμικής οι δημιουργοί πειραματίστηκαν με πυλό χαμηλής θερμοκρασίας, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές όπως οι μπαντανάδες και τα ιαλώματα, γυαλιά. Τα έργα διατηρούν ζωντανή τη διαδρομή της δημιουργίας, τη διστακτική αρχή, την αναζήτηση, την επιμονή και τελικά την προσωπική έκφραση.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Γεια σας. Άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ για να κάνουμε μια αποτίμηση, μια πρώτη αποτίμηση, στους βαθμούς των Πανελληνίων, οι οποίοι χτες το μεσημέρι αναρτήθηκαν έξω από το γραφείο του Διευθυντή στο ΕΠΑΛ. Η φετινή χρονιά κρίνεται πάρα πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα, σε σχέση με τις βαθμολογίες των μαθητών. Ήδη μπορούμε να πούμε ότι από τους 25 μαθητές μας, 26 που τελικά δώσανε, το 60% έχει γράψει σε βαθμολογίες που μπορεί να του εξασφαλίσει μία θέση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μάλιστα, οι επιδόσεις των μαθητών κρίνονται πάρα πολύ καλές, γιατί 12 επιδόσεις μαθητών είναι πάνω από 19 στα μαθήματα ειδικότητας και όχι μόνο. Είχαμε λοιπόν πάρα πολύ ψηλές επιδόσεις, τα παιδιά μπαίνουν όσα θέλουν σε καλές σχολές και λέω όσα θέλουν γιατί ανοίγει σύντομα το μηχανογραφικό. Εκεί οι μαθητές θα κριθούν να κάνουν μια επιλογή με βάση τις σχολές που αυτοί θέλουν. Η συμβουλή που δίνουμε και δημόσια στους μαθητές είναι ότι θα πρέπει να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους σαν να έχουν γράψει 20 σε όλα. Πιο βασική επιλογή είναι το θέλω τους, το τι θέλουν να κάνουν και όχι το πώς πήγανε στα μαθήματα. Εδώ να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, στις οικογένειες,
1: ακούτε το ραδιόφωνο του Έλληνα Πόρταλ.
2: Σε όλους όσους βοηθήσαμε στους μαθητές της εξετάσης. Και να πούμε και βέβαια ότι και οι μαθητές που δεν πετύχαν το στόχο τους γράψαν χαμηλότερα ή οι μαθητές που δεν γράψανε αρκετά καλά έχουν πάρα πολλές επιλογές και δεν χρειάζεται να σκέφτονται πια ότι είναι μονόδρομος. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος. Εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Στο σχολείο μας θα είμαστε εδώ τις ημέρες και ώρες που το Υπουργείο θα θέσει ώστε να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Όλοι οι μαθητές μπορούν να περάσουν από εδώ να τους βοηθήσουμε στη συμπλήρωση. Και οι επιλογές, ξαναλέω, είναι για τους μαθητές. Να πούμε ότι είχαμε μαθητή που έγραψε 19.000 μόρια, 3-4 μαθητές που γράψανε πάνω από 16.500 μόρια και μαθητές 15, όπως λέω, που γράψαν πάνω από 10.000 μόρια, που σημαίνει ότι πάνω από 60% μπορεί να περάσει σε κάποια σχολή της επιλογής του. Με την ευκαιρία εδώ να πω ότι στο επαγγελματικό λύκειο πολλοί μαθητές, όπως γνωρίζετε, δεν δίνουν πανελληνίες, γιατί αρκούνται στο πτυχίο επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχουν. Και έτσι, παρόλο που η τρίτη λυκείου ήταν γύρω στα 50 άτομα, μόνο 25, η μισή περίπου, ήρθανε να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Επίσης, να πούμε εδώ ότι η φετινή χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα, δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι ότι πολλά τμήματα που είχαμε στη σχολή γίνανε πολυτεχνικά τμήματα, δηλαδή ενταχθήκανε στην κατηγορία του Integrated Master, όπως λέμε, και έτσι με αυτόν τον τρόπο πέσανε από ποσοστό στο 10, από το 10% στο 5%, μειώνοντας σε λίγο τους εισακταίους σε αυτά τα τμήματα. Αλλά παρόλα αυτά, η συνολική μείωση των μαθητών που δώσανε πανελλήνιες στα ΕΠΑΛ ήταν 1.100 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι σε σύνολο 10.000 ανθρώπων που δίνουν σε όλη την Ελλάδα, θα το εξισορροπήσει. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι βάσεις περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών τελικά. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε σε σχολείο παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που φέραν οι μαθητές μας και να τους πούμε άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Τέλος, εδώ να πω ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι εγγραφές στην πρώτη, τη Δευτέρα και την τρίτη λυκείου του ΕΠΑΛ. Και για άλλη μια φορά να θυμίσω ότι στη Δευτέρα ΕΠΑΛ μπορούν να γραφτούν απόφοιτοι ή ενήλικες που έχουν ένα απολυτήριο και σκέφτονται ή να ξαναδώσουν εξετάσεις ή να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα όπως αυτά που δίνει στο ΕΠΑΛ. Και καλό και τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου να επιλέξουν το ΕΠΑΛ Έγινας για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να πω και να ευχαριστώ και στη Μαρία και στο Γιώργο στο Έγινα Πόρταλ και θα τα ξαναπούμε την αποτελέσματα των σχολών.
0: Με την παρουσίαση των πρώτων χορευτικών σχημάτων άνοιξε σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου η αυλαία του 14ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Έγινας που διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος ο Καποδίστριας με την υποστήριξη του Δήμου Έγινας. Το φεστιβάλ φιλοξενείται στον εμβληματικό χώρο του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού στο λιμάνι της Έγινας και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, προσφέροντας στο κοινό ένα διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική μουσική, τον παραδοσιακό χορό και τη λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Η συμμετοχή του κοινού την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ήταν πολύ μεγάλη. Με σύνθημα όπου το σώμα ακολουθεί την ψυχή, η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως ένα σημαντικός πολιτιστικός θεσμός για το νησί, συγκεντρώνοντας χορευτικά συγκροτήματα από την Αίγινα αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία παρουσιάζουν χορούς, παραδοσιακές φορεσιές και μουσικές από διάφορες γωνίες της χώρας. Το φεστιβάλ ξεκίνησε νωρίς το βράδυ με την καθιερωμένη παρέλαση των χορευτικών τμήματων στην παραλία της Αίγινας, όπου οι περαστικοί είδαν από κοντά τις υπέροχες φορεσιές και τα πολυπληθή τμήματα να συμμετέχουν. Στη σημερινή πρώτη μέρα του φεστιβάλ συμμετείχαν ο Μορφωτικός Σύλλογος Αίγινας ο Καποδίστριας, η Ερασιτεχνική Ομάδα Ανθρώπων με Προβλήματα Όρασης, Χοροδρόμιο, ο Σύλλογος Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων, η Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Αγίων Ασωμάτων Κοντού, ο Μορφωτικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Βαθέως και ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Χορηγίου Κυλκής. Οι χορείς συνεχίζονται το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου με τη συμμετοχή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κυψέλης, του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Ομόλυβος, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Αλόλων Μεσαγρού Ινώη, του Συλλόγου Επτανησίων Αγίων Αναργύρων Καματερού Διονύσιος Σολομός, του Συλλόγου Γυναικών Έγινας, του Μορφωτικού Συλλόγου Έγινας ο Καποδίστριας και του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Παλατιανού Κυλκής Παναγία Σουμελά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8.30 με φόντο το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και να συμμετάσχουν σε μια γιορτή αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση δίπλα στη θάλασσα.
3: Δόθηκε τέρμα στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων οι οποίοι διεκδικούσαν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία τα δικά μας στο Γενικό Λύκειο Έγινας, αυτό που είδαμε μέσα από τα αποτελέσματα είναι ότι οι υψηλότερες βαθμολογίες επιτεύχθησαν από μαθητές του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής κατόπιν από υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών. Τρίτοι ήρθαν σε βαθμολογίες οι υποψήφοι του προσανατολισμού υγείας και τέταρτοι οι υποψήφοι του προσανατολισμού θετικών σπουδών. Ειδικότερα, οι υψηλότερες βαθμολογίες εντοπίζονται σε σχέση με το πρώτο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα των Λατινικών, σε σχέση με το δεύτερο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα της φυσικής, σε σχέση με το τρίτο επιστημονικό πεδίο και εκεί με το μάθημα της φυσικής Ενώ τέλος, στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, οι υψηλότερες βαθμολογίες επετεύχθησαν στα μαθήματα της πληροφορικής και της οικονομίας. Σε πανελλαδικό επίπεδο φάνηκε ότι φέτος τα μαθήματα που δυσκόλεψαν πιο πολύ τους υποψηφίους ήταν η βιολογία και τα αρχαία. Με την ευκαιρία που μου δίνεται λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί από εδώ και πέρα για τους υποψηφίους μας, στο προσεχές διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί και η βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων και των αθλητικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑ, περίπου στις αρχές Ιουλίου, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί εγκύκλιος, αν κανείς σκεφτεί το ακολουθεί στο περσινό χρονοδιάγραμμα, περίπου στο διάστημα 7 ως 17 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη για τους υποψηφίους η πλατφόρμα συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Σε αυτή την πλατφόρμα οι υποψήφοι θα δουν εκείνες τις σχολές για τις οποίες έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συνεπάγεται λοιπόν ότι όσο καλύτερα έχει γράψει κάποιος υποψήφιος, τόσα περισσότερα τμήματα θα του έχουν ανοίξει στο μηχανογραφικό του. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια η προτεραιοποίηση των επιλογών, των τμήματων που εμφανίζονται στο μηχανογραφικό, και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κινηθεί. Για αυτό το σκοπό έχουμε συζητήσει με τους υποψηφίους μας κατηδίαν το πώς πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό τους δελτίο. Συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν υπόψη ότι δεν υπάρχει όριο επιλογής τμήματων. Μπορούν λοιπόν να επιλέξουν όλα τα τμήματα τα οποία τους ανοίγουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αν δυνητικά λοιπόν κάποιος, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έχει ανοίξει 30 τμήματα, μπορεί να διαλέξει, να επιλέξει και τα 30 τμήματα προτεραιοποιώντας τα. Η δικιά μας συμβουλή για τους υποψηφίους μας είναι να τα επιλέξουν όλα, να μην αφήσουν σχολή, να μην αφήσουν τμήμα χωρίς να το έχουν επιλέξει από το μηχανογραφικό τους δελτίο. Απλά θα πρέπει να δώσουν έμφαση στη σωστή προτεραιοποίηση. Και πώς γίνεται αυτό? Το βασικό τους κριτήριο θα είναι ποια σχολή ή ποιες σχολές τους αρέσουν περισσότερο. Δυνητικά, ένας υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να έχει επιτύχει 20.000 μόρια. Εφόσον το τμήμα του εμφανίζεται στο μηχανογραφικό του δελτίο, άρα είναι επιλέξιμος για αυτό το τμήμα και μπορεί να το διαλέξει. Θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί το θεωρώ πολύ βασικό για τον τρόπο σκέψης που πρέπει να έχουν οι υποψήφοι όταν φτιάχνουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ας πούμε ότι ένας υποψήφιος στον προσανατολισμό ανθρωπιστικών σπουδών, του πρώτου επιστημονικού πεδίου δηλαδή, έχει επιτύχει 16.500 μόρια. Ξέρει ότι από τις περσινές βάσεις, όπως διαμορφώθηκαν τελικά πέρσι, στα τέλη Ιουλίου του 2025, οι περσινές βάσεις τι λένε? Ότι η νομική Αθήνας, για παράδειγμα, ήταν στα 18.100 μόρια. Άρα λοιπόν ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί από αυτό το γεγονός. Εάν η νομική Αθήνας του αρέσει, ακόμα και αν έχει συμπληρώσει, αν έχει συγκεντρώσει 16.500 μόρια, τη νομική Αθήνας θα τη βάλει ως πρώτη επιλογή. Και αυτό το λέμε γιατί? Διότι δεν γνωρίζουμε εάν οι βάσεις θα πέσουν ή θα ανέβουν, οι τελικές βάσεις, αν θα πέσουν ή θα ανέβουν, στο τέλος Ιουλίου. Διότι τότε ανακοινώνονται. Οι βάσεις λοιπόν, οι τελικές βάσεις ανακοινώνονται στα τέλη Ιουλίου και εκεί μαζί με τις τοποθετήσεις των υποψηφίων στις σχολές. Άρα λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική μορφή των βάσεων, συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μας αδιαφορώντας για το ποιες ήταν οι βάσεις του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών. Να πω επίσης κάτι άλλο εδώ που το κρίνω σημαντικό, ότι τα μόρια των υποψηφίων για το κάθε τμήμα ξεχωριστά διαφέρουν. Είναι πράγματα τα οποία σε γενικές γραμμές τα ξέρουν οι υποψηφοί μας, τους τα έχουμε εξηγήσει και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα επαναλαμβάνω όμως γιατί είναι βασικά. Και αυτό συμβαίνει γιατί. Διότι κάθε τμήμα έχει δικούς του συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Άρα λοιπόν, ο μέσος όρος των μαθημάτων που έχω επιτύχει μέσω των εξετάσεών μου θα είναι διαφορετικός από τον υπολογισμό του μέσου όρου εισαγωγής στα εκάστοτε τμήματα που με ενδιαφέρουν. Διότι, όπως προείπα, το κάθε τμήμα του κάθε επιστημονικού πεδίου έχει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Στο διάστημα που θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του μηχανογραφικού, θα είμαστε και εμείς εδώ συγκεκριμένες ημέρες, 2 με 3 μέρες βάση εγκυκλίου, για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, δίνοντάς τους πληροφορίες ακαδημαϊκού προσανατολισμού, δηλαδή πληροφορίες για ενδεχομένως για σχολές ή για τεχνική υποστήριξη. Η διαδικασία απόδοσης κωδικών συμπλήρωση του μηχανογραφικού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι περισσότεροι μαθητές μας, οι περισσότεροι υποψήφοι μας, έχουν πάρει κωδικούς πρόσβασης για την πλατφόρμα του μηχανογραφικού, η οποία, επαναλαμβάνω, ότι αν ακολουθηθεί το περσινό πλάνο, θα είναι ανοιχτή περίπου από 7 έως 17 Ιουλίου. Η επίσημη ανακοίνωση όμως θα γίνει μέσω του Υπουργείου και εμείς θα την επικοινωνήσουμε στους υποψηφίους μας μέσω του MySchool και των μηνυμάτων και των τρόπων επικοινωνίας που έχουμε. Πριν κλείσουμε το θέμα του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, να πω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είπαμε ότι η επιλογή σχολών, η προτεραιοποίηση των τμήματων, δηλαδή που θα κάνω στο μηχανογραφικό μου, θα γίνει βάσει των φιλοδοξιών μου, βάσει του τι μου αρέσει, του πού θέλω να μπω. Κάτι άλλο το οποίο οι υποψήφοι μας μπορούν να έχουν υπόψη τους είναι ότι τις σχολές μπορεί να τις διαλέγουν και βάσει της τοποθεσίας. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο όπου και να είναι αυτό. Για παράδειγμα, νομική, είτε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, είτε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, είτε στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο στη Θράκη. Υπάρχουν όμως άλλοι υποψήφοι οι οποίοι προτεραιοποιούν τις επιλογές τους ανάλογα με τον τόπο. Δηλαδή, διαλέγουν πρώτα όλες τις σχολές που τους αρέσουν στην Αθήνα και μετά σε ένα άλλο αστικό κέντρο και πάει λέγοντας. Κλείσαμε λοιπόν το σημαντικό ζήτημα του μηχανογραφικού και θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνεται για να αναφέρω ένα άλλο ζήτημα σημαντικό, το ζήτημα των ηλεκτρονικών εγγραφών για τους μαθητές μας που θα έρθουν από το γυμνάσιο, τους αποφύτους δηλαδή του γυμνασίου που θα έρθουν στην πρώτη ηλικίου σε εμάς, και αντίστοιχα τους δικούς μας μαθητές που προάχθησαν από την πρώτη στη δευτέρα ηλικίου και από τη δευτέρα στην τρίτη ηλικίου. Για όλους αυτούς τους μαθητές είναι αναγκαία η εγγραφή τους στο Γενικό Λύκειο μέσω της πλατφόρμας των e-εγγραφών. Είναι μια διαδικασία που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Είναι υποχρεωτική διαδικασία για τη φίτηση των παιδιών, γίνεται με ευθύνη των γονέων. Η πλατφόρμα αυτή των εγγραφών δεν έχει αρχίσει, δεν έχει ανοίξει ακόμα. Μόλις ανοίξει θα το επικοινωνήσουμε και εμείς με κάθε πρόσφορο τρόπο. Θέλω να πω ότι το εκτιμόμενο διάστημα ανοίγματος της πλατφόρμας είναι τέλη Ιουνίου, δηλαδή εικάζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει σίγουρα αυτή η πλατφόρμα. Θα δοθεί ένα περιθώριο 8-9 ημερών για να ολοκληρωθούν οι εγγραφές και είναι, όπως είπα πριν, απαραίτητο οι γονείς να προβούν σε αυτή τη διαδικασία, διότι μόνο έτσι είναι δυνατή η φοίτηση των παιδιών στο Γενικό Λύκειο. Εάν χρειαστεί, αν οι γονείς χρειαστούν κάποια βοήθεια, μπορούν να πάρουν και στο σχολείο για ερωτήσεις ή για βοήθεια από εμάς, αν χρειαστεί. Τελειώνοντας, θα ήθελα να γνωστοποιήσω ότι στα τέλη Αυγούστου και συγκεκριμένα 26, 27 και 28 Αυγούστου έχει οριστικοποιηθεί αυτή η περίοδος. Θα φιλοξενήσει το σχολείο μας για άλλη μια φορά την Ένωση Ελλήνων Φυσικών μαζί με το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα Δημόκρητος για ένα σχολείο φυσικής το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η συγκεκριμένη δράση, μέσω της συγκεκριμένης δράσης θα φιλοξενήσουμε παιδιά γυμνασίων και λυκείων από όλη την Ελλάδα. Στο σχολείο θα πάρουν μέρος καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακή δηλαδή, πανεπιστημίων και πολυτεχνείων εγνωσμένης αξίας. Και το ιδιαίτερα θετικό και ελκυστικό σημείο για εμάς είναι ότι για τους μαθητές της Αίγινας και των δύο βαθμίδων της δευτεροβάθμιας, δηλαδή και των γυμνασίων και των λυκείων, η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, στα προγράμματα που θα ακολουθούν αυτές τις τρεις μέρες, τα οποία θα περιλαμβάνουν εργαστήρια, διαλέξεις, πειράματα, η συμμετοχή τους λοιπόν θα είναι δωρεάν. Άρα λοιπόν όποιος μαθητής ενδιαφέρεται, μέσω των γονέων του φυσικά, θα πάρει τηλέφωνο στο σχολείο για να κάνει την αίτησή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε για την ενημέρωση και θέλω να ευχηθώ στους υποψηφίους μας καλή τοποθέτηση στις σχολές τους, καλά αποτελέσματα, στην τελικά αποτελέσματα τοποθέτησης σε σχολές και να ξέρουν ότι πάντα θα είμαστε δίπλα τους. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Επίσκεψη και ξενάγηση των συνέδρων του Συμβουλίου της Ευρώπης στο ιστορικό κυβερνείο της Αίγινας. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Παρατηρητήριο για τη Διδασκαλία της Ιστορίας της Ευρώπης του Συμβουλίου της Ευρώπης συνδιοργάνωσαν συμπόσιο ιστορίας με θέμα «Η Ευρωπαϊκή Διάσταση στα Εθνικά Εκπαιδευτικά Συστήματα». Στο πλαίσιο του συμποσίου, οι σύνεδροι επισκέφθηκαν το πρωί του Σαββάτου την Αίγινα και παρακολούθησαν μια ενδιαφέρουσα ξενάγηση στο ιστορικό κτίριο του κυβερνείου από την κυρία Άννα Γουλικούρδη. Προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιακής Έρευνας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και αναπληρώτρια προϊσταμένη ΓΑΚ Αργοσαλονικού. Μαζί με τους συνέδρους την Αίγινα επισκέφθηκε ο κ. Δημήτρης Σωτηρόπουλος, πρόεδρος της Εφορίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και πρόεδρος του Παρατηρητηρίου. Κατά την άφιξή του στο ιστορικό κτίριο του πρώτου κυβερνείου, τους ξένους και Έλληνες επισκέπτες υποδέχθηκε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Αίγινας, κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
4: Εύχομαι να περάσετε μια όμορφη μέρα στο νησί μας. Βρίσκεστε στο πρώτο κυβερνείο. Στην πρώτη πρωτεύουσα του νέου ελληνικού κράτους. Ο Δήμος Αίγινας είναι κοντά σε ό,τι ενέργεια χρειαστείτε για αυτή
5: Δεν
4: μείνεις
5: πάλι καφέ για να είσαι with you in everything that you may need today.
4: Και εύχομαι να είναι η επίσκεψη σας στο νησί μας, να είναι αποκομιδική.
5: And he hopes that your visit here is going to be useful and fruitful.
0: Ο διπορικός στο γραφείο του Ιωάννη Καποδίστρια. Τη σκητάλη της αναλυτικής ξενάγησης πήρε η κυρία Άννα Κουλικούρδη, προϊσταμένη του Τμήματος Αρχιακής Έρευνας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και αναπληρώτρια προϊστάμενη του Κάκαργου Σαλονικού. Η κυρία Κουλικούρδη εισήγαγε τους συνέδρους στην ιστορία του κτηρίου, κάνοντας ειδική μνεία στην έκθεση που φιλοξενήθηκε εκεί το 2021 για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Η περιήγηση επικεντρώθηκε στην αίθουσα που αποτελούσε το προσωπικό γραφείο και το υπνοδωμάτιο του Ιωάννη Καποδίστρια. Οι επισκέπτες είδαν από κοντά το χώρο, ο οποίος έχει διαμορφωθεί με έπιπλα, καρέκλες, ακόμη και το σερβίτσιο τσαγιού που χρησιμοποιούσε ο ίδιος ο κυβερνήτης. Όπως εξήγησε η κυρία Κουλικούρδη, ο Καποδίστριας εγκαταστάθηκε στην Αίγινα τον Ιανουάριο του 1828 και παρέμεινε για 22 μήνες έως τον Οκτώβριο του 1829.
6: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος, είμαι πρόεδρος της Εφορίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και πρόεδρος του Παρατηρητηρίου για τη Διδασκαλία της Ιστορίας στην Ευρώπη που υπάγεται στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Είμαι εδώ κυρίως με τη δεύτερη ιδιότητά μου, ως πρόεδρος του Παρατηρητηρίου. Φιλοξενούμε στην Αθήνα αλλά και στην Αίγινα ένα μεγάλο συμπόσιο που αφορά τη σχέση της Ευρωπαϊκής, τη διδασκαλία μάλλον της Ευρωπαϊκής Ιστορίας στο σχολικό πρόγραμμα του γυμνασίου και του λυκείου. Με την ευκαιρία αυτή επισκεφτήκαμε με όλα τα μέλη του παρατηρητηρίου αλλά και του συμμετέχοντες στο συμπόσιο. Επισκεφτήκαμε την Αίγινα και το κτίριο εδώ που υπήρξε το πρώτο κυβερνείο του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους την περίοδο του Καποδίστρια. Είχαμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε, να δείξουμε στους προσκεκλημένους μας ένα κομμάτι από αυτήν την ιστορία του πρώτου ελληνικού κράτους, που είναι ταυτόχρονα και ευρωπαϊκή ιστορία. Και υπήρξε, ομολογώ, έτσι και μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά τους, πολλές ερωτήσεις και πολλά πράγματα που θα πούμε και στη συνέχεια, κάνοντας εδώ έτσι τη βόλτα αυτή. Για μας είναι ιδιαίτερα σημαντικό να φιλοξενούμε το παρατηρητήριο στην Αθήνα και στην Ελλάδα, διότι δεν είναι σύνηθες. Συνήθως οι συναντήσεις μας γίνονται σχεδόν πάντα στο Στρασβούργο ή στο Παρίσι. Οπότε το γεγονός ότι σήμερα βρίσκονται εδώ είναι για μας ιδιαίτερα τιμητικό, καθώς μάλιστα η χώρα μέσω του ομιλούντος έχει και την Προεδρία του Παρατηρητηρίου αυτή την περίοδο.
0: Η επίσκεψη άφησε άριστες εντυπώσεις στους Ευρωπαίους συνέδρους, αναδεικνύοντας την Αίγινα ως ένα ζωντανό κύτταρο της ευρωπαϊκής ιστορικής μνήμης. Καρδιολόγος και Γενικός Ιατρός στη νέα προκήρυξη για το Κέντρο Υγείας Αίγινας. Το Υπουργείο Υγείας ενέκρινε νέα προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ σε μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας σε όλη τη χώρα. Στη σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στις 26 Ιουνίου περιλαμβάνονται δύο θέσεις για το Κέντρο Υγείας Αίγινας. Συγκεκριμένα εγκρίνεται η προκήρυξη μίας θέσης Διευθυντή Καρδιολογίας και μίας θέσης Διευθυντή Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας για το Κέντρο Υγείας Αίγινας. Οι δύο θέσεις εντάσσονται στο συνολικό σχεδιασμό της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου για την κάλυψη αναγκών σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Η απόφαση αφορά συνολικά την έγκριση προκήρυξης δεκάδων θέσεων σε κέντρα υγείας και περιφερειακά πολυιατρία της χώρας στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για το 2026 με σκοπό την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και την καλύτερη στελέχωση των δημόσιων δομών. Η προκήρυξη των θέσεων αναμένεται να ακολουθήσει το επόμενο διάστημα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Υπουργείου Υγείας. Θεόδωρος Λιβάνιος. Αναμένονται στοιχεία από το Δήμο Αίγινας για τη δευτεροβάθμια δομή εκπαίδευση ειδικής αγωγής. Απάντηση με έγγραφό του στη Βουλή έδωσε στις 16 Ιουνίου ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος σχετικά με το αίτημα για την άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικής αγωγής στην Αίγινα για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου έχει ήδη ζητήσει στοιχεία από το Δήμο Έγινας με γραφό της στις 25 Μαΐου 2026. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι μόλις παραληφθούν τα ζητούμενα στοιχεία θα επανέλθει με συμπληρωματική απάντηση προς τη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι το θέμα έφτασε στη Βουλή μέσω αναφοράς που κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ μεταφέροντας αίτημα, το οποίο υπογράφεται από 160 γονείς και δαιμόνες, εκπαιδευτικούς και κατοίκους της Έγινας. Με το αίτημα ζητείται η άμεση ίδρυση και στελέχωση δευτεροβάθμιας δομής ειδικής αγωγής, προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών του νησιού.

0: Πενταετής παράταση των αρχαιολογικών ερευνών στο Ελάνιο Όρος. Την παράταση για ακόμη 5 χρόνια του αρχαιολογικού προγράμματος επιφανειακής και ανασκαφικής έρευνας στην κορφή του Ελάνιου Όρους στην Αίγινα ενέκρινε το Υπουργείο Πολιτισμού, ανοίγοντας το δρόμο για τη συνέχιση της επιστημονικής διερεύνησης μιας περιοχής με ιδιαίτερη αρχαιολογική σημασία για το νησί. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή έλαβε άδεια για πενταετή παράταση του προγράμματος για την περίοδο 2026-2030 στη συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και η επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος, η Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, Στέλλα Χρυσουλάκη, ενώ επικεφαλής από πλευράς της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής είναι ο αρχαιολόγος Τομπίας Κραπ. Για το 2026 προβλέπεται η πραγματοποίηση εντατικής επιφανειακής έρευνας στις παρυφές του Ελάνιου Όρους, καθώς και στις περιοχές Άνω Βόδη, Κάτω Βόδη και Σφεντούρη. Οι εργασίες αυτές αναμένεται να συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της ανθρώπινης παρουσίας και δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή κατά την αρχαιότητα. Η συνέχιση του ερευνητικού προγράμματος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το Ελάνιο Όρος αποτελεί έναν από τους πλέον εμβληματικούς αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους της Αίγινας. Η περιοχή έχει συνδεθεί με τη λατρεία του Ελάνιου Διός και αποτελεί αντικείμενο συστηματικής έρευνας τα τελευταία χρόνια, με στόχο την αποκάλυψη νέων στοιχείων
1: το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι
0: 4:30. Την απόφαση του Υπουργείου περιλαμβάνονται συγκεκριμένοι όροι για την υλοποίηση των εργασιών, όπως η ενημέρωση των ιδιοκτητών σε περίπτωση διέλευσης από ιδιωτικές εκτάσεις ή προστασία του περιβάλλοντος χώρους του Ιερού Ναού της Αναλήψεως, καθώς και η συντήρηση και μελέτη των ευρημάτων στο Μουσείο της Κολώνας. Η παράταση του προγράμματος εγκρίθηκε έπειτα από ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, επιβεβαιώντας τη σημασία της έρευνας και των μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων της για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αίγινας. Υπογράφηκε στις 23 Ιουνίου 2026 η σύμβαση για το έργο επισκευής συντήρηση επαρχιακών οδών λόγω ευνηδίων περιστατικών μεταξύ του Δημάρχου Αίγινας κ. Γιάννη Ζορμπά και του Οικονομικού Φορέα αναδόχου του έργου. Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση της οδού στην περιοχή Σφεντούρη. Σύμφωνα με την υπαριθμόν 26 του 2026 μελέτη του Δήμου Αίγινας, οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν απόκτηση, φρεζάρισμα του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και μεταφορά των υλικών, κατασκευή ασφαλτικών ισοδοτικών στρώσεων, στρώσεων αλλαγής επικλήσεων και επουλώσεις λακών, ασφαλτική προεπάλληψη της ανασφάλτου της επιφάνειας, τοποθέτηση νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. Η αρχική δαπάνη της μελέτης ανερχόταν σε 73.980 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κατόπιν έκπτωσης ύψους 4% που προσέφερε ο ανάδοχος, το τελικό ποσό της σύμβασης διαμορφώθηκε σε 71.000 ευρώ. Η συνολική διάρκεια για την περίοδο του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην ανέξοδη συντήρηση του έργου για διάστημα 15 μηνών από την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης, περαίωσης ή της υποβολής του τελικού επιμετρικού πίνακα. Η σύμβαση έγινε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος προς 3 οικονομικούς φορείς και σύμφωνα με τις διατάξεις 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Μία ξεχωριστή καλλιτεχνική συνάντηση πραγματοποιείται στην αρχή του καλοκαιριού, καθώς 3 διακεκριμένες ζωγράφοι και αγιογράφοι ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία μοναδική ομαδική έκθεση. Υπό τον τίτλο «Από τη θάλασσα ως τον ουρανό», η έκθεση φιλοξενείται στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, προσφέροντας στους επισκέπτες σε ένα πλούσιο διπορικό μέσα από διαφορετικές τεχνικές, θεματολογίες και υλικά. 3 δημιουργοί συναντιούνται και παρουσιάζουν έργα ζωγραφικής, βυζαντινής αγιογραφίας, πυρογραφίας, αλλά και έργα πάνω σε ιδιαίτερες επιφάνειες από φυσικό περιβάλλον της Αίγινας. Ο καμβάς με τις θαλασσογραφίες, το ξύλο και η γυνήτικη πέτρα με την απεικόνηση ιερών μορφών ενώνονται, συνυπάρχουν αρμονικά και αφηγούνται ιστορίες τέχνης, πίστης και παράδοσης. Κάθε μία από τις συμμετέχουσες φέρνει στην έκθεση το προσωπικό της στυλ και τη δική της καλλιτεχνική ταυτότητα. Η ξένη πετρία του Τριανταφύλλου μαγεύει το κοινό με τις ατμοσφαιρικές θαλασσογραφίες της, αποτυπώνοντας την αέναη κίνηση και το φως του υγρού στοιχείου πάνω στον καμβά. Η Αγγέλα Λαδά παρουσιάζει τις δικές της αγιογραφίες, ενώ παράλληλα εισάγει μια νέα, εντυπωσιακή για την ίδια τεχνική, που εμπλουτίζει το έργο της, την πυρογραφία. Η Αργυρό Κάπου εστιάζει στη βυζαντινή αγιογραφία, επιλέγοντας ως καμβά υλικά που προσφέρει απλόχερα η φύση. Οι ιερές μορφές της ζωντανεύουν πάνω σε θαλασσόξυλα, μάρμαρο και την παραδοσιακή γεννήτικη πέτρα, δημιουργώντας μια άμεση σύνδεση του θείου με το τοπικό περιβάλλον. Τα εγκαίνια της έκθεσης έγιναν το Σάββατο. Θα διαρκέσει έως τις 27 Ιουνίου. Το ωράριο λειτουργίας είναι καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Η δημιουργία απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε κατοίκους και επισκέπτες του νησιού να επισκεφθούν την έκθεση, να συνομιλήσουν με την τέχνη τους και να ανακαλύψουν πώς η γη και η θάλασσα της Έγινας μπορούν να μετουσιωθούν σε πνευματική δημιουργία.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Πέρδικας που περιμένουμε να υποδεχτούμε 170 tour operator μαζί με τους συνοδούς τους. Οι τουριστικοί πράκτορες, οι οποίοι είναι από όλο τον κόσμο, στα πλαίσια της Διεθνούς Τουριστικής Διοργάνωσης MTS Globe, κάνουν μια εξόρμηση στα νησιά και επέλεξαν και την Έγινα για τόπο φιλοξενίας μαζί με άλλα νησιά όπως η Μύκονο και η Σαντορίνη. Ο τουρισμός αποτελεί την νούμερο ένα οικονομική δραστηριότητα στο νησί και οφείλουμε όλοι, τόσο ο Δήμος όσο και οι επαγγελματίες, να τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Όλοι μαζί πρέπει να πράττουμε προς όφελος του νησιού. Εμείς έχουμε ως στόχο, μέσα στις λίγες ώρες που θα μείνουν οι πράκτορες στο νησί, να γνωρίσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, τις παραδόσεις μας, τη γαστρονομία και τα προϊόντα του νησιού. Γι' αυτό το λόγο θα έχουμε παραδοσιακούς χορούς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαθέως, όπως και από τη Στέγη Πολιτισμού Έγινας. Να ευχαριστήσουμε εδώ τους χορευτές και τη δασκάλα τους. Θα γνωρίσουν τα σημεία της Έγινας μέσω ενός τουριστικού οδηγού έντυπου, το οποίο θα τους προσφέρουμε, καθώς και θα γευτούν και το τοπικό μας προϊόν, το φιστίκι, από ένα κέρασμα που θα τους προσφέρουμε.
0: Υποδοχή 170 tour operator στην Πέρδικα. Την Έγινα επισκέφθηκαν σήμερα 25 Ιουνίου περισσότεροι από 170 κορυφαίοι εκπρόσωποι της Διεθνούς Τουριστικής Βιομηχανίας από όλο τον κόσμο, στο πλαίσιο της μεγάλης διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Το νησί επιλέχθηκε ως ένας από τους βασικούς σταθμούς φιλοξενίας της σημαντικής αυτής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της παγκόσμιας αγοράς, δίνοντας την Έγινα την ευκαιρία να προβληθεί δίπλα σε διεθνείς προορισμούς όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη. Σύμφωνα με το Δήμο Έγινας που διοργάνωσε αυτή την επίσκεψη, αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου, αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Έγινας. Όπως επισήμανε σε δηλώσεις της στο Έγινα Πόρταλ η Αντιδήμαρχος Τουρισμού κυρία Όλγα Πετρίτη, ο τουρισμός αποτελεί τη βασικότερη οικονομική δραστηριότητα της Έγινας, γεγονός που απαιτεί συλλογικό σεβασμό και συνεργασία. Η επίσκεψη αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την εδραίωση της Έγινας ως ένα σύγχρονο ποιοτικό και αυθεντικό προορισμό. Αν και η παραμονή των πρακτόρων διαρκεί μόλις λίγες ώρες, ο Δήμος είχε οργανώσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με σκοπό να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά, τις παραδόσεις και τη γαστρονομική ταυτότητα του τόπου. Η επίσημη υποδοχή των ξένων αντιπροσωπείων έγινε το μεσημέρι στο γραφικό λιμάνι της Πέρδικας. Εκεί οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την παράδοση μέσα από παραδοσιακούς χορούς που παρουσίασαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαθέως και η Στέγη Πολιτισμού Έγινας, να περιηγηθούν στο νησί με τη βοήθεια ενός ειδικά σχεδιασμένου έντυπου αγγλόφωνου τουριστικού οδηγού, που θα τους προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τα σημαντικότερα αξιοθέατα και τις υποδομές. Η έκθεση κεραμικής Χώμα έρχεται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας με περισσότερους από 70 δημιουργούς. Μία από τις σημαντικότερες εικαστικές διοργανώσεις του φετινού καλοκαιριού ετοιμάζεται να φιλοξενήσει η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας, καθώς προγραμματίζεται η πραγματοποίηση της μεγάλης ομαδικής έκθεσης κεραμικής με τίτλο Χώμα, στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκη Φεστ. Η έκθεση σε ιδέα και επιμέλεια της Ίδρυσης Κρητικού αποτελεί μια ευρεία καταγραφή του σύγχρονου τοπίου της ελληνικής κεραμικής τέχνης και έχει ήδη συγκεντρώσει σημαντικό ενδιαφέρον κατά την παρουσίασή της στην Αθήνα. Στην Έγινα αναμένεται να πλαισιωθεί από παράλληλες θερινές εκδηλώσεις, ενισχύοντας τον πολιτιστικό χαρακτήρα του φεστιβάλ. Στην έκθεση συμμετέχουν περισσότεροι από 70 σύγχρονοι Έλληνες εικαστικοί από κάθε γωνία της χώρας, από τη Βόρεια Ελλάδα έως την Κρήτη και από τα Επτάνησα έως τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αναδείξει τη διαχρονική σχέση της ελληνικής δημιουργίας με τον Πυλό, τιμώντας παράλληλα τη μακρά παράδοση της Έγινας στην κεραμική τέχνη. Σύμφωνα με το σκεπτικό της έκθεσης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν σύγχρονα έργα από Πυλό, αλλά και επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά δημιουργήματα, επώνυμα και ανώνυμα, τα οποία συνομιλούν με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν έργα ζωγραφικής που συνδέονται συμβολικά ή υλικά με το χώμα, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο πεδίο καλλιτεχνικού διαλόγου. Οι δημιουργοί που θα συμμετάσχουν αντλούν έμπνευση από την αρχαιότητα, τα χρηστικά και αναθηματικά αγγεία, τις παραδόσεις άλλων πολιτισμών, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή τέχνη. Μέσα από τα έργα τους αναδεικνύουν τη διαχρονική δύναμη της κεραμικής ως αυτόνομης μορφής καλλιτεχνικής έκφρασης. Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινα συνεχίζει με τον τρόπο αυτό το εικαστικό της πρόγραμμα, το οποίο τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνει σημαντικά αφιερώματα σε καλλιτέχνες που έζησαν και εργάστηκαν στο νησί, ενώ παράλληλα αναδεικνύει την ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα της Έγινας. Η έκθεση Χώμα αναμένεται να αποτελέσει μία από τις κεντρικές πολιτιστικές εκδηλώσεις του φετινού καλοκαιριού στην Έγινα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον φίλων της τέχνης από το νησί και την ευρύτερη περιοχή.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ανάθεση υπηρεσίας για την επισκευή βλαβών και συντήρηση του δημοτικού φωτισμού ύψους 29.000 ευρώ. Στο έγγραφο της σύμβασης, ο κωδικός αφορά σπόρους και δενδρίλια. Σύμβαση απευθείας ανάθεσης για την επισκευή βλαβών και συντήρηση του δημοτικού φωτισμού συνολικού προϋπολογισμού 29.884 ευρώ, υπέγραψε ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς στις 18 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, το έργο αφορά όλες τις δημοτικές κοινότητες του Δήμου και θα υλοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Όπως επισημαίνεται, τα δίκτυα χαμηλής τάσης που τροφοδοτούν το δημοτικό φωτισμό είναι σε πολλές περιπτώσεις παλιά και παρουσιάζουν συχνές διακυμάνσεις και πτώσεις τάσης, γεγονός που προκαλεί επαναλαμβανόμενες βλάβες και απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις. Στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ παρουσιάζεται αναλυτικά ο πίνακας των ενεργειών που θα γίνουν. Είναι αντικατάσταση εναέριας καλωδίωσης δημοτικού φωτισμού, αντικατάσταση υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινου ιστού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, μεταφορά ιστών σε νέα θέση. Η δαπάνη θα βαρύνει τον άλλε του προϋπολογισμού του έτους 2026. Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας και έχει καταχωρηθεί στον προϋπολογισμό με τίτλο «Επισκευή ευνηδίων βλαβών οδοφωτισμού». Ωστόσο, στη σχετική έρευνα που έκανε το Έγινα Πόρταλ, διαπίστωσε την ύπαρξη λάθους στον άλλε που αναγράφεται τα σχετικά της σύμβασης, καθώς δεν αφορά επισκευή οδοφωτισμού, αλλά προμήθεια σπόρων φυτών κτλ. Προφανώς είναι κάτι που έχει γίνει εκ παραδρομής, ωστόσο, επειδή είναι επίσημο έγγραφο σύμβασης, θα πρέπει να διορθωθεί το ταχύτερο. Είναι ένα έγγραφο στο οποίο υπάρχει υπογραφή του Δημάρχου από την πλευρά του Δήμου και υπογραφή του οικονομικού φορέα που αναλαμβάνει αυτή την υπηρεσία. Η μελέτη λοιπόν προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών, μεταξύ των οποίων η αντικατάσταση και συντήρηση φορτιστικών σωμάτων, η επισκευή ηλεκτρικών πινάκων διανομής, όπως είπαμε προηγουμένως, η αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων πύλαρ, η αποκατάσταση καλωδιώσεων, η τοποθέτηση προστατευτικών καλωδίων, καθώς και εργασίες γείωσης και προστασίας των εγκαταστάσεων αποτροκτικά. Παράλληλα, προβλέπεται γενικότερη συντήρηση του δικτύου οδοφωτισμού, ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν ισορρευτεί με την πάροδο του χρόνου και να βελτιωθεί η λειτουργία του συστήματος σε δρόμους, πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές και κοινόχρηστους χώρους. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει εργασίες αντικατάστασης εναέριας και υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίδινων ιστών φωτισμού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και μεταφορά ιστών σε νέες θέσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο από τις υπηρεσίες του Δήμου. Η ποσότητα όλων αυτών, όπως είπαμε προηγουμένως, υπάρχει στο σχετικό πίνακα που δημοσιεύεται στο άρθρο. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένο προσωπικό με τις απαραίτητες άδειες ηλεκτροτεχνικών εργασιών και εναέριων παρεμβάσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα μέτρα ασφάλειας τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους πολίτες. Σύμφωνα με το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στόχος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση των βλαβών που εμφανίζονται καθημερινά στο εκτεταμένο δίκτυο φωτισμού του νησιού, ιδιαίτερα καθημερινή περίοδο, όταν η επισκεψιμότητα και οι ανάγκες φωτισμού αυξάνονται σημαντικά. Τέλος, την έκθεση επισημαίνεται ότι ο Δήμος Έγινας βρίσκεται από το Μάρτιο του 2026 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, γεγονός που καθιστά πιο επιτακτική την εύρυθμη λειτουργία των βασικών δημοτικών υποδομών και υπηρεσιών. Να το διορθώσω αυτό, 9 Τρίτου του 2026 είναι απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Μια ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία προσέθεσε στο ενεργητικό του ο Άντωνης Ζαμπέλης, πραγματοποιώντας την πρώτη του εμφάνιση με την Εθνική Ομάδα Ανδρών στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Βόλο. Σύμφωνα με τον Σέγας, ο αθλητής ήταν ο νεότερος σε ηλικία μεταξύ όλων των ανδρών που συμμετείχαν στη διοργάνωση, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο αξιοσημείωτη την παρουσία του σε ένα τόσο υψηλού επίπεδου ανταγωνισμό. Παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις της φετινής χρονιάς λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων και χωρίς να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση, ο Ζαμπέλης κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στη διοργάνωση και να σταθεί με αξιώσεις απέναντι σε πολύ πιο έμπειρους αθλητές. Όπως ανέφερε ο προπονητής του Συλλόγου Βασίλης Ζαμπέλης, υπήρχε η εκτίμηση ότι ο νεαρός αθλητής ίσως εμφανιζόταν επιφυλακτικός απέναντι σε αντιπάλους με σημαντικά καλύτερες επιδόσεις και μεγαλύτερη εμπειρία. Ωστόσο, μέσα στον αγώνα απέδειξε το αντίθετο, ξεκινώντας δυναμικά από τα πρώτα μέτρα και δείχνοντας αγωνιστική ωριμότητα. Η προσπάθειά του συνοδεύτηκε από νέο ατομικό ρεκόρ στα 9-17, επίδοση που το φέρνει στην κορφή της ελληνικής κατάταξης στην κατηγορία K20, στην οποία ανήκει ηλικιακά. Το βλέμμα πλέον στρέφεται στο πανελλήνιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί σε 2 εβδομάδες στα Τρίκαλα, όπου υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες για ακόμη καλύτερη επίδοση. Η διοίκηση και οι άνθρωποι του Συλλόγου συγχαίρουν τον Άντωνη Ζαμπέλη για την εξαιρετική του εμφάνιση και του εύχονται καλή συνέχεια στη φετινή αγωνιστική του πορεία.
1: Για ακόμη μία φορά, το τμήμα βόλεϊ του Σαρωνικού διοργανώνει ένα summer camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
2: Στόχος Σαρωνικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των αγωνιστικών τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρωνικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη την παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρωνικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαβρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ όσο και υπεύθυνη του συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βολή.
3: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Το σκοτάδι το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας, χωρίς πύλας και υποδομές, με σπασμένα φωτιστικά και λακκούβες στο ξεκίνημα του καλοκαιριού. Με το χειρότερο δυνατό τρόπο υποδέχεται την τουριστική περίοδο το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Μια πολύτιμη και σύγχρονη υποδομή για το νησί παρουσιάζει σήμερα μια εικόνα πλήρους εγκατάλειψης, βυθισμένη στο σκοτάδι, γεμάτη φθορές, προκαλώντας την έντονη αγανάκτηση κατοίκων και επαγγελματιών. Σε ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ το βράδυ της Πέμπτης αποτυπώθηκε η θλιβερή και άκρως επικίνδυνη πραγματικότητα ενός δημόσιου έργου που αντί να αποτελεί μοχλό ανάπτυξης έχει μετατραπεί σε παγίδα για τους ανυποψίαστους επισκέπτες. Σκοτάδι, κατεστραμμένες υποδομές και παγίδες από την είσοδο του λιμένα στην περιοχή των εκδοτηρίων μέχρι και τον κόκκινο φανό στην άκρη της Προβλήτας, η κατάσταση είναι αποκαρδιωτική. Ανύπαρκτος φωτισμός. Όλες οι λάμπες είναι σβηστές, αν υπάρχουν. Τα περισσότερα φωτιστικά σώματα στους στήλους είτε έχουν καταστραφεί ολοσχερώς είτε είναι σπασμένα. Το μοναδικό φως στην περιοχή προέρχεται από τα παρακείμενα καταστήματα και τα δεκάδες στιοφόρα σκάφη που δένουν στην Προβλήτα. Διαλυμένος εξοπλισμός, βασικές υποδομές για την ασφάλεια και την υγιεινή παρουσιάζουν εικόνα διάλυσης. Μια πυροσβεστική φωλιά βρίσκεται κατεστραμμένη σε κοινή θέα, ενώ ένας κάδος απορριμμάτων παραμένει παρατημένος και σπασμένος, χωρίς καν να έχει απομακρυνθεί από τη θέση του. Δεν υπάρχει καμία απολύτως παροχή πύλαρς για την εξυπηρέτηση των σκαφών, αφήνοντας το λιμάνι χωρίς βασικές υπηρεσίες. Διάσπαρτες λακκούβες και φθορές. Αν και σε ένα σημείο μετά την είσοδο υπάρχει προστατευτικό πλέγμα και ένα μηχάνημα έργου του Δήμου Έγινας που μαρτυρούν ενδεχομένως την εκτέλεση κάποιων εργασιών, οι φθορές στο σώμα της Προβλήτας παραμένουν διάσπαρτες. Λακκούβες, σπασίματα σε ανοδομές και εκτεθειμένες σωλήνες συνθέτουν το σκηνικό. Μέσα στα σκοτάδια αυτά τα προβλήματα γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνα για τη σωματική ακυρότητα των πεζών, ιδίως των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Δύο κόσμοι στην ίδια προκυμαία. Η εικόνα του λιμανιού αποτελεί μια τεράστια παραφωνία για την Αγία Μαρίνα. Από τη μία πλευρά, η ιδιωτική πρωτοβουλία και η τουριστική κίνηση γεμάτη ζωή, φωταγωγημένα καταστήματα και δεκάδες τουριστικά σκάφη. Από την άλλη, ένα ολοκένουργιο δημόσιο έργο ανίκανο να ανταποκριθεί.

0: Μαρίνα. Από τη μία πλευρά, ιδιωτική πρωτοβουλία και τουριστική κίνηση γεμάτη ζωή, φωταγωγημένα καταστήματα και δεκάδες τουριστικά σκάφη. Από την άλλη, ένα ολοκένουργιο δημόσιο έργο ανίκανο να ανταποκριθεί στις στοιχειώδες ανάγκες ασφάλειας και λειτουργικότητας, εκθέτει την περιοχή. Κι όμως τα σοβαρά προβλήματα είχαν επισημανθεί σε παλαιότερο ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ στις 11 Δεκεμβρίου 2025, όπου παρουσιάζονταν οι ροχμές και η καθίζηση στην αναδομή, μαζί με την καταστροφή βασικών υποδομών για τη λειτουργία του. Σήμερα, 6 μήνες μετά, το λιμάνι παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα. Οι επαγγελματίες και οι κάτοικοι της Αγίας Μαρίνας δικαίως εκπέμπουν σήμα κινδύνου, καταγγέλλοντας το πρόβλημα. Είναι επιτακτική ανάγκη ο αρμόδιος φορέας, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, να παρέμβει άμεσα για την αποκατάσταση του φωτισμού, των υποδομών ασφαλείας και των επικίνδυνων βλαβών, προτού αυτή η ολιγορία οδηγήσει σε κάποιο ενδεχόμενο σοβαρό ατύχημα στην καρδιά της τουριστικής σεζόν. Τα πρώτα ίχνη έκθεση ζωγραφικής και κεραμικής των μαθητών της Στέγης Πολιτισμού Έγινας. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της συλλογικής έκθεσης ζωγραφικής και κεραμικής με τίτλο «Τα πρώτα ίχνη» στη Στέγη Πολιτισμού Έγινας. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Στέγη ανοίγει τις πόρτες στο κοινό, παρουσιάζοντας τους καρπούς μιας δημιουργικής χρονιάς. Την έκθεση φιλοξενούνται τα έργα 9 μαθητών των εργαστηρίων, οι οποίοι αποτυπώνουν στο χαρτί και τον πυλό την προσωπική τους καλλιτεχνική διαδρομή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η δασκάλα του εργαστηρίου, Σοφία Κουτσελίνη, τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν τα πρώτα βήματα και την πρώτη ουσιαστική επαφή των μαθητών με τα υλικά. Το κομμάτι της κεραμικής οι δημιουργοί πειραματίστηκαν με πυλό χαμηλής θερμοκρασίας, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές όπως οι μπαντανάδες και τα ιαλώματα, γυαλιά. Τα έργα διατηρούν ζωντανή τη διαδρομή της δημιουργίας, τη διστακτική αρχή, την αναζήτηση, την επιμονή και τελικά την προσωπική έκφραση.
1: Γεια σας. Άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ για να κάνουμε μια αποτίμηση, μια πρώτη αποτίμηση, στους βαθμούς των Πανελληνίων, οι οποίοι χτες το μεσημέρι αναρτήθηκαν έξω από το γραφείο του Διευθυντή στο ΕΠΑΛ. Η φετινή χρονιά κρίνεται πάρα πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα, σε σχέση με τις βαθμολογίες των μαθητών. Ήδη μπορούμε να πούμε ότι από τους 25 μαθητές μας, 26 που τελικά δώσανε, το 60% έχει γράψει σε βαθμολογίες που μπορεί να του εξασφαλίσει μία θέση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μάλιστα, οι επιδόσεις των μαθητών κρίνονται πάρα πολύ καλές, γιατί 12 επιδόσεις μαθητών είναι πάνω από 19 στα μαθήματα ειδικότητας και όχι μόνο. Είχαμε λοιπόν πάρα πολύ ψηλές επιδόσεις, τα παιδιά μπαίνουν όσα θέλουν σε καλές σχολές και λέω όσα θέλουν γιατί ανοίγει σύντομα το μηχανογραφικό. Εκεί οι μαθητές θα κριθούν να κάνουν μια επιλογή με βάση τις σχολές που αυτοί θέλουν. Η συμβουλή που δίνουμε και δημόσια στους μαθητές είναι ότι θα πρέπει να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους σαν να έχουν γράψει 20 σε όλα. Πιο βασική επιλογή είναι το θέλω τους, το τι θέλουν να κάνουν και όχι το πώς πήγανε στα μαθήματα. Εδώ να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, στις οικογένειες, στους καθηγητές, σε όλους όσους βοηθήσανε στους μαθητές στις εξετάσεις. Και να πούμε και βέβαια ότι και οι μαθητές που δεν πέτυχαν το στόχο τους γράψαν χαμηλότερα ή οι μαθητές που δεν γράψανε αρκετά καλά έχουν πάρα πολλές επιλογές και δεν χρειάζεται να σκέφτονται πια ότι είναι μονόδρομος. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος, εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Στο σχολείο μας θα είμαστε εδώ τις ημέρες και ώρες που το Υπουργείο θα θέσει ώστε να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Όλοι οι μαθητές μπορούν να περάσουν από εδώ να τους βοηθήσουμε στη συμπλήρωση. Και οι επιλογές, ξαναλέω, είναι για τους μαθητές. Να πούμε ότι είχαμε μαθητή που έγραψε 19.000 μόρια, 3-4 μαθητές που γράψανε πάνω από 16.500 μόρια και μαθητές 15, όπως λέω, που γράψαν πάνω από 10.000 μόρια, που σημαίνει ότι πάνω από 60% μπορεί να περάσει σε κάποια σχολή της επιλογής του. Με την ευκαιρία εδώ να πω ότι

0: Στο επαγγελματικό λύκειο πολλοί μαθητές, όπως γνωρίζετε, δεν δίνουν πανελληνίες, γιατί αρκούνται στο πτυχίο επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχουν. Και έτσι, παρόλο που η τρίτη λυκείου ήταν γύρω στα 50 άτομα, μόνο 25, οι μισοί περίπου, ήρθανε να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Επίσης, να πούμε εδώ ότι η φετινή χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα, δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι ότι πολλά τμήματα που είχαμε στη σχολή γίνανε πολυτεχνικά τμήματα, δηλαδή ενταχθήκανε στην κατηγορία του Integrated Master, όπως λέμε, και έτσι με αυτόν τον τρόπο πέσανε από ποσοστό στο 10, από το 10% στο 5%, μειώνοντας σε λίγο τους εισακταίους σε αυτά τα τμήματα. Αλλά παρόλα αυτά, η συνολική μείωση των μαθητών που δώσανε πανελλήνιες στα ΕΠΑΛ ήταν 1.100 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι σε σύνολο 10.000 ανθρώπων που δίνουν σε όλη την Ελλάδα, θα το εξισορροπήσει. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι βάσεις περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών τελικά. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε σαν σχολείο παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που φέραν οι μαθητές μας και να τους πούμε άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Τέλος, εδώ να πω ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι εγγραφές στην πρώτη, τη Δευτέρα και την τρίτη λυκείου του ΕΠΑΛ. Και για άλλη μια φορά να θυμίσω ότι στη Δευτέρα ΕΠΑΛ μπορούν να γραφτούν απόφοιτοι ή ενήλικες που έχουν ένα απολυτήριο και σκέφτονται ή να ξαναδώσουν εξετάσεις ή να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα όπως αυτά που δίνει στο ΕΠΑΛ. Και καλό και τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου να επιλέξουν το ΕΠΑΛ Έγινας για να
1: ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα
0: Πόρταλ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και να ευχαριστώ και στη Μαρία 5. Και στο Γιώργο στο Έγινα Πόρταλ. Και θα τα ξαναπούμε με την αποτελέσματα των σχολών.

0: Με την παρουσίαση των πρώτων χορευτικών σχημάτων άνοιξε σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου, η αυλαία του 14ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Έγινας, που διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος ο Καποδίστριας, με την υποστήριξη του Δήμου Έγινας. Το φεστιβάλ φιλοξενείται στον εμβληματικό χώρο του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού στο λιμάνι της Έγινας και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, προσφέροντας στο κοινό ένα διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική μουσική, τον παραδοσιακό χορό και τη λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Η συμμετοχή του κοινού την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ήταν πολύ μεγάλη. Με σύνθημα «Όπου το σώμα ακολουθεί την ψυχή», η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως ένα σημαντικός πολιτιστικός θεσμός για το νησί, συγκεντρώνοντας χορευτικά συγκροτήματα από την Έγινα αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία παρουσιάζουν χορούς, παραδοσιακές φορεσιές και μουσικές από διάφορες γωνίες της χώρας. Το φεστιβάλ ξεκίνησε νωρίς το βράδυ με την καθιερωμένη παρέλαση των χορευτικών τμήματων στην παραλία της Έγινας, όπου οι περαστικοί είδαν από κοντά τις υπέροχες φορεσιές και τα πολυπληθή τμήματα να συμμετέχουν. Στη σημερινή πρώτη μέρα του φεστιβάλ συμμετείχαν ο Μορφωτικός Σύλλογος Έγινας ο Καποδίστριας, η Ερασιτεχνική Ομάδα Ανθρώπων με Προβλήματα Όρασης, Χοροδρόμιο, ο Σύλλογος Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων, η Στέγη Πολιτισμού Έγινας, ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Αγίων Ασωμάτων Κοντού, ο Μορφωτικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Βαθέως και ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Χορηγίου Κυλκής. Οι χοροί συνεχίζονται το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου με τη συμμετοχή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κυψέλης, του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Ομόλυβος, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Αλώνων Μεσαγρού Ινώη, του Συλλόγου Επτανησίων Αγίων Αναργύρων Καματερού Διονύσιος Σολωμός, του Συλλόγου Γυναικών Έγινας, του Μορφωτικού Συλλόγου Έγινας ο Καποδίστριας και του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Παρατιανού Κυλκής Παναγία Σουμελά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8:30 με φόντο το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και να συμμετάσχουν σε μια γιορτή αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση δίπλα στη θάλασσα.
1: Δόθηκε τέρμα στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων οι οποίοι διεκδικούσαν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία τα δικά μας, το Γενικό Λύκειο Έγινας, αυτό που είδαμε μέσα από τα αποτελέσματα είναι ότι οι υψηλότερες βαθμολογίες επιτεύχθησαν από μαθητές του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής κατόπιν από υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών. Τρίτη ήρθαν σε βαθμολογίες οι υποψήφοι του προσανατολισμού υγείας και τέταρτη οι υποψήφοι του προσανατολισμού θετικών σπουδών. Ειδικότερα, οι υψηλότερες βαθμολογίες εντοπίζονται σε σχέση με το πρώτο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα των Λατινικών, σε σχέση με το δεύτερο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα της φυσικής, σε σχέση με το τρίτο επιστημονικό πεδίο και εκεί με το μάθημα της φυσικής, ενώ τέλος στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, οι υψηλότερες βαθμολογίες επετεύχθησαν στα μαθήματα της πληροφορικής και της οικονομίας. Σε πανελλαδικό επίπεδο φάνηκε ότι φέτος τα μαθήματα που δυσκόλεψαν πιο πολύ τους υποψηφίους ήταν η βιολογία και τα αρχαία. Με την ευκαιρία που μου δίνεται λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί από εδώ και πέρα για τους υποψηφίους μας, στο προσεχές διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί και η βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων και των αθλητικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑ, περίπου στις αρχές Ιουλίου, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί εγκύκλιος, αν κανείς σκεφτεί το ακολουθεί στο περσινό χρονοδιάγραμμα, περίπου στο διάστημα 7 ως 17 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη για τους υποψηφίους η πλατφόρμα συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Σε αυτή την πλατφόρμα οι υποψήφοι θα δουν εκείνες τις σχολές για τις οποίες έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συνεπάγεται λοιπόν ότι όσο καλύτερα έχει γράψει κάποιος υποψήφιος, τόσα περισσότερα τμήματα θα του έχουν ανοίξει στο μηχανογραφικό του. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια η προτεραιοποίηση των επιλογών, των τμήματων που εμφανίζονται στο μηχανογραφικό, και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κινηθεί. Για αυτό το σκοπό έχουμε συζητήσει με τους υποψηφίους μας κατηδίαν το πώς πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό τους δελτίο. Συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν υπόψη ότι δεν υπάρχει όριο επιλογής τμήματων. Μπορούν λοιπόν να επιλέξουν όλα τα τμήματα τα οποία τους ανοίγουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αν δυνητικά λοιπόν κάποιος, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έχει ανοίξει 30 τμήματα, μπορεί να διαλέξει, να επιλέξει και τα 30 τμήματα προτεραιοποιώντας τα. Η δικιά μας συμβουλή για τους υποψηφίους μας είναι να τα επιλέξουν όλα, να μην αφήσουν σχολή, να μην αφήσουν τμήμα χωρίς να το έχουν επιλέξει από το μηχανογραφικό τους δελτίο. Απλά θα πρέπει να δώσουν έμφαση στη σωστή προτεραιοποίηση. Και πώς γίνεται αυτό? Το βασικό τους κριτήριο θα είναι ποια σχολή ή ποιες σχολές τους αρέσουν περισσότερο. Δυνητικά, ένας υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να έχει επιτύχει 20.000 μόρια. Εφόσον το τμήμα του εμφανίζεται στο μηχανογραφικό του δελτίο, άρα είναι επιλέξιμος για αυτό το τμήμα και μπορεί να το διαλέξει. Θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί το θεωρώ πολύ βασικό για τον τρόπο σκέψης που πρέπει να έχουν οι υποψήφοι όταν φτιάχνουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ας πούμε ότι ένας υποψήφιος στον προσανατολισμό ανθρωπιστικών σπουδών, του πρώτου επιστημονικού πεδίου δηλαδή, έχει επιτύχει 16.500 μόρια. Ξέρει ότι από τις περσινές βάσεις, όπως διαμορφώθηκαν τελικά πέρσι, στα τέλη Ιουλίου του 2025, οι περσινές βάσεις τι λένε? Ότι η νομική Αθήνας, για παράδειγμα, ήταν στα 18.100 μόρια. Άρα λοιπόν ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί από αυτό το γεγονός. Εάν η νομική Αθήνας του αρέσει, ακόμα και αν έχει συμπληρώσει, αν έχει συγκεντρώσει 16.500 μόρια, τη νομική Αθήνας θα τη βάλει ως πρώτη επιλογή. Και αυτό το λέμε γιατί? Διότι δεν γνωρίζουμε εάν οι βάσεις θα πέσουν ή θα ανέβουν, οι τελικές βάσεις, αν θα πέσουν ή θα ανέβουν, στο τέλος Ιουλίου, διότι τότε ανακοινώνονται. Οι βάσεις λοιπόν, οι τελικές βάσεις, ανακοινώνονται στα τέλη Ιουλίου και εκεί μαζί με τις τοποθετήσεις των υποψηφίων στις σχολές. Άρα λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική μορφή των βάσεων, συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μας αδιαφορώντας για το ποιες ήταν οι βάσεις του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών. Να πω επίσης κάτι άλλο εδώ που το κρίνω σημαντικό, ότι τα μόρια των υποψηφίων για το κάθε τμήμα ξεχωριστά διαφέρουν. Είναι πράγματα τα οποία σε γενικές γραμμές τα ξέρουν οι υποψηφοί μας, τους τα έχουμε εξηγήσει και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα επαναλαμβάνω όμως γιατί είναι βασικά. Και αυτό συμβαίνει γιατί. Διότι κάθε τμήμα έχει δικούς του συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Άρα λοιπόν ο μέσος όρος των μαθημάτων που έχω επιτύχει μέσω των εξετάσεών μου θα είναι διαφορετικός από τον υπολογισμό του μέσου όρου εισαγωγής στα εκάστοτε τμήματα που με ενδιαφέρουν. Διότι όπως προείπα, το κάθε τμήμα του κάθε επιστημονικού πεδίου έχει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Στο διάστημα που θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του μηχανογραφικού, θα είμαστε και εμείς εδώ συγκεκριμένες ημέρες, 2 με 3 μέρες βάση εγκυκλίου, για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, δίνοντάς τους πληροφορίες ακαδημαϊκού προσανατολισμού, δηλαδή πληροφορίες για ενδεχομένως για σχολές ή για τεχνική υποστήριξη. Η διαδικασία απόδοσης κωδικών συμπλήρωση του μηχανογραφικού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι περισσότεροι μαθητές μας, οι περισσότεροι υποψήφοι μας έχουν πάρει κωδικούς πρόσβασης για την πλατφόρμα του μηχανογραφικού, η οποία επαναλαμβάνω ότι αν ακολουθηθεί το περσινό πλάνο θα είναι ανοιχτή περίπου από 7-17 Ιουλίου. Η επίσημη ανακοίνωση όμως θα γίνει μέσω του Υπουργείου και εμείς θα την επικοινωνήσουμε στους υποψηφίους μας μέσω των μέσω του MySchool και των μηνυμάτων και των τρόπων επικοινωνίας που έχουμε. Πριν κλείσουμε το θέμα του συμπλήρωση του μηχανογραφικού, να πω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είπαμε ότι η επιλογή σχολών, η προτεραιοποίηση των τμήματων, δηλαδή που θα κάνω στο μηχανογραφικό μου, θα γίνει βάσει των φιλοδοξιών μου, βάσει του τι μου αρέσει, του πού θέλω να μπω. Κάτι άλλο το οποίο οι υποψήφοι μας μπορούν να έχουν υπόψη τους είναι ότι τις σχολές μπορεί να τις διαλέγουν και βάσει της τοποθεσίας. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο όπου και να είναι αυτό. Για παράδειγμα, νομική είτε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, είτε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, είτε στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο στη Θράκη. Υπάρχουν όμως άλλοι υποψήφοι οι οποίοι προτεραιοποιούν τις επιλογές τους ανάλογα με τον τόπο. Δηλαδή, διαλέγουν πρώτα όλες τις σχολές που τους αρέσουν στην Αθήνα και μετά σε ένα άλλο αστικό κέντρο και πάει λέγοντας. Κλείσαμε λοιπόν το σημαντικό ζήτημα του μηχανογραφικού και θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνεται για να αναφέρω ένα άλλο ζήτημα σημαντικό, το ζήτημα των ηλεκτρονικών εγγραφών για τους μαθητές μας που θα έρθουν από το γυμνάσιο, τους αποφύτους δηλαδή του γυμνασίου που θα έρθουν στην πρώτη λυκείου σε εμάς και αντίστοιχα τους δικούς μας μαθητές που προάχθησαν από την πρώτη στη δευτέρα λυκείου και από τη δευτέρα στην τρίτη λυκείου. Για όλους αυτούς τους μαθητές είναι αναγκαία η εγγραφή τους στο Γενικό Λύκειο μέσω της πλατφόρμας των e-εγγραφών. Είναι μια διαδικασία που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Είναι υποχρεωτική διαδικασία για τη φοίτηση των παιδιών, γίνεται με ευθύνη των γονέων. Η πλατφόρμα αυτή των e-εγγραφών δεν έχει αρχίσει, δεν έχει ανοίξει ακόμα. Μόλις ανοίξει θα το επικοινωνήσουμε και εμείς με κάθε πρόσφορο τρόπο. Θέλω να πω ότι το εκτιμόμενο διάστημα ανοίγματος της πλατφόρμας είναι τέλη Ιουνίου, δηλαδή εικάζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει σίγουρα αυτή η πλατφόρμα. Θα δοθεί ένα περιθώριο 8-9 ημερών για να ολοκληρωθούν οι εγγραφές και είναι, όπως είπα πριν, απαραίτητο οι γονείς να προβούν σε αυτή τη διαδικασία, διότι μόνο έτσι είναι δυνατή η φίτηση των παιδιών στο Γενικό Λύκειο. Εάν χρειαστεί, αν οι γονείς χρειαστούν κάποια βοήθεια, μπορούν να πάρουν και στο σχολείο για ερωτήσεις ή για βοήθεια από εμάς, αν χρειαστεί. Τελειώνοντας, θα ήθελα να γνωστοποιήσω ότι στα τέλη Αυγούστου και συγκεκριμένα 26, 27 και 28 Αυγούστου έχει οριστικοποιηθεί αυτή η περίοδος. Θα φιλοξενήσει το σχολείο μας για άλλη μια φορά την Ένωση Ελλήνων Φυσικών μαζί με το επιστημονικό, το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα Δημόκρητος, για ένα σχολείο φυσικής το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η συγκεκριμένη δράση, μέσω της συγκεκριμένης δράσης, θα φιλοξενήσουμε παιδιά γυμνασίων και λυκείων από όλη την Ελλάδα. Στο σχολείο θα πάρουν μέρος καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακή δηλαδή, πανεπιστημίων και πολυτεχνείων εγνωσμένης αξίας. Και το ιδιαίτερα θετικό και ελκυστικό σημείο για εμάς είναι ότι για τους μαθητές της Έγινας και των δύο βαθμίδων της δευτεροβάθμιας, δηλαδή και των γυμνασίων και των λυκείων, η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, στα προγράμματα που θα ακολουθούν αυτές τις τρεις μέρες, τα οποία θα περιλαμβάνουν εργαστήρια, διαλέξεις, πειράματα, η συμμετοχή τους λοιπόν θα είναι δωρεάν. Άρα λοιπόν όποιος μαθητής ενδιαφέρεται, μέσω των γονέων του φυσικά, θα πάρει τηλέφωνο στο σχολείο για να κάνει την αίτησή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε για την ενημέρωση και θέλω να ευχηθώ στους υποψηφίους μας καλή τοποθέτηση στις σχολές τους, καλά αποτελέσματα, στην τελικά αποτελέσματα τοποθέτησης σε σχολές και να ξέρουν ότι πάντα θα είμαστε δίπλα τους. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καρδιολόγος και Γενικός Ιατρός στη νέα προκήρυξη για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Το Υπουργείο Υγείας ενέκρινε νέα προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ σε μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας σε όλη τη χώρα. Τη σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στις 26 Ιουνίου περιλαμβάνονται δύο θέσεις για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Συγκεκριμένα εγκρίνεται η προκήρυξη μίας θέσης Διευθυντή Καρδιολογίας και μίας θέσης Διευθυντή Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Οι δύο θέσεις εντάσσονται στο συνολικό σχεδιασμό της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου για την κάλυψη αναγκών σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Η απόφαση αφορά συνολικά την έγκριση προκήρυξης δεκάδων θέσεων σε κέντρα υγείας και περιφερειακά πολυιατρία της χώρας στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για το 2026 με σκοπό την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και την καλύτερη στελέχωση των δημόσιων δομών. Η προκήρυξη των θέσεων αναμένεται να ακολουθήσει το επόμενο διάστημα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Υπουργείου Υγείας.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Θεόδωρος Λιβάνιος. Αναμένονται στοιχεία από το Δήμο Έγινας για τη δευτεροβάθμια δομή εκπαίδευση ειδικής αγωγής. Απάντηση με έγγραφό του στη Βουλή έδωσε στις 16 Ιουνίου ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος σχετικά με το αίτημα για την άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικής αγωγής στην Έγινα για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου έχει ήδη ζητήσει στοιχεία από το Δήμο Έγινας με έγγραφό της στις 25 Μαΐου 2026. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι μόλις παραληφθούν τα ζητούμενα στοιχεία θα επανέλθει με συμπληρωματική απάντηση προς τη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι το θέμα έφτασε στη Βουλή μέσω αναφοράς που κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ μεταφέροντας αίτημα, το οποίο υπογράφεται από 160 γονείς, κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς και κατοίκους της Αίγινας. Με το αίτημα ζητείται η άμεση ίδρυση και στελέχωση δευτεροβάθμιας δομής ειδικής αγωγής, προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών του νησιού. Πενταετής παράταση των αρχαιολογικών ερευνών στο Ελάνι Όρος. Την παράταση για ακόμη 5 χρόνια του αρχαιολογικού προγράμματος επιφανειακής και ανασκαφικής έρευνας στην κορφή του Ελάνι Όρου στην Αίγινα ενέκρινε το Υπουργείο Πολιτισμού, ανοίγοντας το δρόμο για τη συνέχιση της επιστημονικής διερεύνησης μιας περιοχής με ιδιαίτερη αρχαιολογική σημασία για το νησί. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή έλαβε άδεια για πενταετή παράταση του προγράμματος για την περίοδο 2026-2030 στη συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και η επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος, η Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, Στέλλα Χρυσουλάκη, ενώ επικεφαλής από πλευράς της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής είναι ο αρχαιολόγος Τομπίας Κραβ. Για το 2026 προβλέπεται η πραγματοποίηση εντατικής επιφανειακής έρευνας στις παρυφές του Ελάνι Όρους, καθώς και στις περιοχές Άνω Βόδι, Κάτω Βόδι και Σφεντούρι. Οι εργασίες αυτές αναμένεται να συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της ανθρώπινης παρουσίας και δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή κατά την αρχαιότητα. Η συνέχιση του ερευνητικού προγράμματος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το Ελάνι Όρος αποτελεί έναν από τους πλέον εμβληματικούς αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους της Αίγινας. Η περιοχή έχει συνδεθεί με τη λατρεία του Ελάνιου Διός και αποτελεί αντικείμενο συστηματικής έρευνας τα τελευταία χρόνια, με στόχο την αποκάλυψη νέων στοιχείων για την ιστορία και την αρχαιολογία του νησιού. Την απόφαση του Υπουργείου περιλαμβάνονται συγκεκριμένοι όροι για την υλοποίηση των εργασιών, όπως η ενημέρωση των ιδιοκτητών σε περίπτωση διέλευσης από ιδιωτικές εκτάσεις ή προστασία του περιβάλλοντος χώρους του Ιερού Ναού της Αναλήψεως, καθώς και η συντήρηση και μελέτη των ευρημάτων στο Μουσείο της Κολώνας. Η παράταση του προγράμματος εγκρίθηκε έπειτα από ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, επιβεβαιώντας τη σημασία της έρευνας και των μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων της για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αίγινας. Υπογράφηκε στις 23 Ιουνίου 2026 η σύμβαση για το έργο επισκευή συντήρηση επαρχιακών οδών λόγω ευνηδίων περιστατικών μεταξύ του Δημάρχου Αίγινας κ. Γιάννη Ζορμπά και του Οικονομικού Φορέα Αναδόχου του έργου. Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση της οδού στην περιοχή Σφεντούρη. Σύμφωνα με την υπαριθμόν 26 του 2026 μελέτη του Δήμου Αίγινας, οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν απόκριση, φρεζάρισμα του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και μεταφορά των υλικών, κατασκευή ασφαλτικών ισοπεδωτικών στρώσεων, στρώσεων αλλαγής επικλήσεων και επουλώσεις λακών, ασφαλτική προεπάλληψη της ανασφάλτου της επιφάνειας, τοποθέτηση νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. Η αρχική δαπάνη της μελέτης ανερχόταν σε 73.980 ευρώ μεσχωρείται, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κατόπιν έκπτωσης ύψους 4% που προσέφερε ο ανάδοχος, το τελικό ποσό της σύμβασης διαμορφώθηκε σε 71.000 ευρώ. Η συνολική διάρκεια για την περίοδο του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην ανέξοδη συντήρηση του έργου για διάστημα 15 μηνών από την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης, περαίωσης ή της υποβολής του τελικού επιμετρικού πίνακα. Η σύμβαση έγινε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος προς 3 οικονομικούς φορείς και σύμφωνα με τις διατάξεις 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Μία ξεχωριστή καλλιτεχνική συνάντηση πραγματοποιείται στην αρχή του καλοκαιριού, καθώς 3 διακεκριμένες ζωγράφοι και αγιογράφοι ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία μοναδική ομαδική έκθεση. Υπό τον τίτλο «Από τη θάλασσα ως τον ουρανό», η έκθεση φιλοξενείται στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, προσφέροντας στους επισκέπτες ένα πλούσιο διπορικό μέσα από διαφορετικές τεχνικές, θεματολογίες και υλικά. 3 δημιουργοί συναντιούνται και παρουσιάζουν έργα ζωγραφικής, βυζαντινής αγιογραφίας, πυρογραφίας, αλλά και έργα πάνω σε ιδιαίτερες επιφάνειες από φυσικό περιβάλλον της Αίγινας. Ο καμβάς με τις θαλασσογραφίες, το ξύλο και η γυνήτικη πέτρα με την απεικόνηση ιερών μορφών ενώνονται, συνυπάρχουν αρμονικά και αφηγούνται ιστορίες τέχνης, πίστης και παράδοσης. Κάθε μία από τις συμμετέχουσες φέρνει στην έκθεση το προσωπικό της στυλ και τη δική της καλλιτεχνική ταυτότητα. Η ξένη πετρία του Τριανταφύλλου μαγεύει το κοινό με τις ατμοσφαιρικές θαλασσογραφίες της, αποτυπώνοντας την αέναη κίνηση και το φως του υγρού στοιχείου πάνω στον καμβά. Η Αγγέλα Λαδά παρουσιάζει τις δικές της αγιογραφίες, ενώ παράλληλα εισάγει μια νέα, εντυπωσιακή για την ίδια τεχνική, που εμπλουτίζει το έργο της, την πυρογραφία. Η Αργυρό Κάπου εστιάζει στη βυζαντινή αγιογραφία, επιλέγοντας ως καμβά υλικά που προσφέρει απλόχερα η φύση. Οι ιερές μορφές της ζωντανεύουν πάνω σε θαλασσόξυλα, μάρμαρο και την παραδοσιακή γεννήτικη πέτρα, δημιουργώντας μια άμεση σύνδεση του θείου με το τοπικό περιβάλλον. Τα εγκαίνια της έκθεσης έγιναν το Σάββατο. Θα διαρκέσει έως τις 27 Ιουνίου. Το ωράριο λειτουργίας είναι καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Η δημιουργία απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε κατοίκους και επισκέπτες του νησιού να επισκεφθούν την έκθεση, να συνομιλήσουν με την τέχνη τους και να ανακαλύψουν πώς η γη και η θάλασσα της Αίγινας μπορούν να μετουσιωθούν σε πνευματική δημιουργία.
3: Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Πέρδικας που περιμένουμε να υποδεχτούμε 170 tour operator μαζί με τους συνοδούς τους. Οι τουριστικοί πράκτορες, οι οποίοι είναι από όλο τον κόσμο, στα πλαίσια της Διεθνούς Τουριστικής Διοργάνωσης MTS Globe, κάνουν μια εξόρμηση στα νησιά και επέλεξαν και την Αίγινα για τόπο φιλοξενίας μαζί με άλλα νησιά όπως η Μύκονο και η Σαντορίνη. Ο τουρισμός αποτελεί τη νούμερο ένα οικονομική δραστηριότητα στο νησί και οφείλουμε όλοι, τόσο ο Δήμος όσο και οι επαγγελματίες, να τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Όλοι μαζί πρέπει να πράττουμε προς όφελος του νησιού. Εμείς έχουμε ως στόχο, μέσα στις λίγες ώρες που θα μείνουν οι πράκτορες στο νησί, να γνωρίσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, τις παραδόσεις μας, τη γαστρονομία και τα προϊόντα του νησιού. Γι' αυτό το λόγο θα έχουμε παραδοσιακούς χορούς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαθέως, όπως και από τη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας. Να ευχαριστήσουμε εδώ τους χορευτές και τη δασκάλα τους. Θα γνωρίσουν τα σημεία της Αίγινας μέσω ενός τουριστικού οδηγού έντυπου, το οποίο θα τους προσφέρουμε, καθώς και θα γευτούν και το τοπικό μας προϊόν, το φιστίκι, από ένα κέρασμα που θα τους προσφέρουμε.
0: Υποδοχή 170 του Ροπερέιτρο στην Πέρδικα. Την Αίγινα επισκέφθηκαν σήμερα 25 Ιουνίου περισσότεροι από 170 κορυφαίοι εκπρόσωποι της Διεθνούς Τουριστικής Βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της μεγάλης διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Το νησί επιλέχθηκε ως ένας από τους βασικούς σταθμούς φιλοξενίας της σημαντικής αυτής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της παγκόσμιας αγοράς, δίνοντας την Αίγινα την ευκαιρία να προβληθεί δίπλα σε διεθνείς προορισμούς όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη. Σύμφωνα με το Δήμο Αίγινας που διοργάνωσε αυτή την επίσκεψη, αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου, αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αίγινας. Όπως επισήμανε σε δηλώσεις της στο Αίγινα Πόρταλ η Αντιδήμαρχος Τουρισμού κυρία Όλγα Πετρίτη, ο τουρισμός αποτελεί τη βασικότερη οικονομική δραστηριότητα της Αίγινας, γεγονός που απαιτεί συλλογικό σεβασμό και συνεργασία. Η επίσκεψη αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την εδραίωση της Αίγινας ως ένα σύγχρονο ποιοτικό και αυθεντικό προορισμό. Αν και η παραμονή των πρακτόρων διαρκεί μόλις λίγες ώρες, ο Δήμος είχε οργανώσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με σκοπό να αναδείξει την
2: ακούτε
0: πολιτιστική
2: το ραδιόφωνο του Αίγινα
0: τις παραδόσεις και τη γαστρονομική ταυτότητα
2: του τόπου.
0: Η επίσημη υποδοχή των ξένων αντιπροσωπιών έγινε το μεσημέρι στο γραφικό λιμάνι της Πέρδικας. Εκεί οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την παράδοση μέσα από παραδοσιακούς χορούς που παρουσίασαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαθέως και η στέγη Πολιτισμού Έγινας, να περιηγηθούν στο νησί με τη βοήθεια ενός ειδικά σχεδιασμένου έντυπου αγγλόφωνου τουριστικού οδηγού που θα τους προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τα σημαντικότερα αξιοθέατα και τις υποδομές. Η έκθεση κεραμικής Χώμα έρχεται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας με περισσότερους από 70 δημιουργούς. Μία από τις σημαντικότερες εικαστικές διοργανώσεις του φετινού καλοκαιριού ετοιμάζεται να φιλοξενήσει η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας, καθώς προγραμματίζεται η πραγματοποίηση της μεγάλης ομαδικής έκθεσης κεραμικής με τίτλο «Χώμα», στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκη Φεστ. Η έκθεση σε ιδέα και επιμέλεια της Ήρδος Κρητικού αποτελεί μια ευρεία καταγραφή του σύγχρονου τοπίου της ελληνικής κεραμικής τέχνης και έχει ήδη συγκεντρώσει σημαντικό ενδιαφέρον κατά την παρουσίασή της στην Αθήνα. Στην Έγινα αναμένεται να πλαισιωθεί από παράλληλες θερινές εκδηλώσεις, ενισχύοντας τον πολιτιστικό χαρακτήρα του φεστιβάλ. Στην έκθεση συμμετέχουν περισσότεροι από 70 σύγχρονοι Έλληνες εικαστικοί από κάθε γωνία της χώρας, από τη Βόρεια Ελλάδα έως την Κρήτη και από τα Επτάνησα έως τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αναδείξει τη διαχρονική σχέση της ελληνικής δημιουργίας με τον Πυλό, τιμώντας παράλληλα τη μακρά παράδοση της Έγινας στην κεραμική τέχνη. Σύμφωνα με το σκεπτικό της έκθεσης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν σύγχρονα έργα από Πυλό, αλλά και επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά δημιουργήματα, επώνυμα και ανώνυμα, τα οποία συνομιλούν με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν έργα ζωγραφικής που συνδέονται συμβολικά ή υλικά με το χώμα, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο πεδίο καλλιτεχνικού διαλόγου. Οι δημιουργοί που θα συμμετάσχουν αντλούν έμπνευση από την αρχαιότητα, τα χρηστικά και αναθηματικά αγγεία, τις παραδόσεις άλλων πολιτισμών αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή τέχνη. Μέσα από τα έργα τους αναδεικνύουν τη διαχρονική δύναμη της κεραμικής ως αυτόνομης μορφής καλλιτεχνικής έκφρασης. Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινα συνεχίζει με τον τρόπο αυτό το εικαστικό της πρόγραμμα, το οποίο τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνει σημαντικά αφιερώματα σε καλλιτέχνες που έζησαν και εργάστηκαν στο νησί, ενώ παράλληλα αναδεικνύει την ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα της Έγινας. Η έκθεση «Χώμα» αναμένεται να αποτελέσει μία από τις κεντρικές πολιτιστικές εκδηλώσεις του φετινού καλοκαιριού στην Έγινα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον φίλων της τέχνης από το νησί και την ευρύτερη περιοχή.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ανάθεση υπηρεσίας για την επισκευή βλαβών και συντήρηση του δημοτικού φωτισμού ύψους 29.000 ευρώ. Στο έγγραφο της σύμβασης, ο κωδικός αφορά σπόρους και δενδρίλια. Σύμβαση απευθείας ανάθεσης για την επισκευή βλαβών και συντήρησης του δημοτικού φωτισμού συνολικού προϋπολογισμού 29.884 ευρώ, υπέγραψε ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς στις 18 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, το έργο αφορά όλες τις δημοτικές κοινότητες του Δήμου και θα υλοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Όπως επισημαίνεται, τα δίκτυα χαμηλής τάσης που τροφοδοτούν το δημοτικό φωτισμό είναι σε πολλές περιπτώσεις παλιά και παρουσιάζουν συχνές διακυμάνσεις και πτώσεις τάσης, γεγονός που προκαλεί επαναλαμβανόμενες βλάβες και απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις. Στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ παρουσιάζεται αναλυτικά ο πίνακας των ενεργειών που θα γίνουν. Είναι αντικατάσταση εναέριας καλωδίωσης δημοτικού φωτισμού, αντικατάσταση υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινου ιστού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, μεταφορά ιστών σε νέα θέση. Η δαπάνη θα βαρύνει τον άλλε του προϋπολογισμού του έτους 2026. Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους σπόρους του Δήμου Έγινας και έχει καταχωρηθεί στον προϋπολογισμό με τίτλο «Επισκευή ευνηδίων βλαβών οδοφωτισμού». Ωστόσο, στη σχετική έρευνα που έκανε το Έγινα Πόρταλ, διαπίστωσε την ύπαρξη λάθους στον άλλε που αναγράφεται τα σχετικά της σύμβασης, καθώς δεν αφορά επισκευή οδοφωτισμού, αλλά προμήθεια σπόρων, φυτών κτλ. Προφανώς είναι κάτι που έχει γίνει εκ παραδρομής, ωστόσο, επειδή είναι επίσημο έγγραφο σύμβασης, θα πρέπει να διορθωθεί το ταχύτερο. Είναι ένα έγγραφο στο οποίο υπάρχει υπογραφή του Δημάρχου από την πλευρά του Δήμου και υπογραφή του οικονομικού φορέα που αναλαμβάνει αυτή την υπηρεσία. Η μελέτη λοιπόν προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών, μεταξύ των οποίων η αντικατάσταση και συντήρηση φωτιστικών σωμάτων, η επισκευή ηλεκτρικών πινάκων διανομής, όπως είπαμε προηγουμένως, η αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων πύλαρ, η αποκατάσταση καλωδιώσεων, η τοποθέτηση προστατευτικών καλωδίων, καθώς και εργασίες γείωσης και προστασίας των εγκαταστάσεων αποτροκτικά. Παράλληλα, προβλέπεται γενικότερη συντήρηση του δικτύου οδοφωτισμού, ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν ισορρευτεί με την πάροδο του χρόνου και να βελτιωθεί η λειτουργία του συστήματος σε δρόμους, πλατείες, πάρκα, παιδικές γαράζ και κοινόχρηστους χώρους. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει εργασίες αντικατάστασης εναέριας και υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινων ιστών φωτισμού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και μεταφορά ιστών σε νέες θέσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο από τις υπηρεσίες του Δήμου. Η ποσότητα όλων αυτών, όπως είπαμε προηγουμένως, υπάρχει στο σχετικό πίνακα που δημοσιεύεται στο άρθρο. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένο προσωπικό με τις απαραίτητες άδειες ηλεκτροτεχνικών εργασιών και εναέριων παρεμβάσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα μέτρα ασφάλειας τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους πολίτες. Σύμφωνα με το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στόχος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση των βλαβών που εμφανίζονται καθημερινά στο εκτεταμένο δίκτυο φωτισμού του νησιού, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, όταν η επισκεψιμότητα και οι ανάγκες φωτισμού αυξάνονται σημαντικά. Τέλος, την έκθεση επισημαίνεται ότι ο Δήμος Έγινας βρίσκεται από το Μάρτιο του 2026 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, γεγονός που καθιστά πιο επιτακτική την εύρυθμη λειτουργία των βασικών δημοτικών υποδομών και υπηρεσιών. Να το διορθώσω αυτό, 9 Τρίτου του 2026 είναι απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία προσέθεσε στο ενεργητικό του ο Άντωνης Ζαμπέλης, πραγματοποιώντας την πρώτη του εμφάνιση με την Εθνική Ομάδα Ανδρών στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Βόλο. Σύμφωνα με τον Σέγας, ο αθλητής ήταν ο νεότερος σε ηλικία μεταξύ όλων των ανδρών που συμμετείχαν στη διοργάνωση, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο αξιοσημείωτη την παρουσία του σε ένα τόσο υψηλού επίπεδου ανταγωνισμό. Παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις της φετινής χρονιάς λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων και χωρίς να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση, ο Ζαμπέλης κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στη διοργάνωση και να σταθεί με αξιώσεις απέναντι σε πολύ πιο έμπειρους αθλητές. Όπως ανέφερε ο προπονητής του Συλλόγου Βασίλης Ζαμπέλης, υπήρχε η εκτίμηση ότι ο νεαρός αθλητής ίσως εμφανιζόταν επιφυλακτικός απέναντι σε αντιπάλους με σημαντικά καλύτερες επιδόσεις και μεγαλύτερη εμπειρία. Ωστόσο, μέσα στον αγώνα απέδειξε το αντίθετο, ξεκινώντας δυναμικά από τα πρώτα μέτρα και δείχνοντας αγωνιστική ωριμότητα. Η προσπάθειά του συνοδεύτηκε από νέο ατομικό ρεκόρ στα 9-17, επίδοση που το φέρνει στην κορφή της ελληνικής κατάταξης στην κατηγορία K20, στην οποία ανήκει ηλικιακά. Το βλέμμα πλέον στρέφεται στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί σε 2 εβδομάδες στα Τρίκαλα, όπου υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες για ακόμη καλύτερη επίδοση. Η διοίκηση και οι άνθρωποι του Συλλόγου συγχαίρουν τον Άντωνη Ζαμπέλη για την εξαιρετική του εμφάνιση και του εύχονται καλή συνέχεια στη φετινή αγωνιστική του πορεία.
2: Για ακόμη μία φορά, το Τμήμα Βόλεϊ του Σαρωνικού διοργανώνει ένα Summer Camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
3: Στόχος Σαρωνικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των αγωνιστικών τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρωνικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη την παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρωνικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαβρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ όσο και υπεύθυνη του συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βολή.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Τα πρώτα ίχνη, έκθεση ζωγραφικής και κεραμικής των μαθητών της Στέγης Πολιτισμού Έγινας. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της συλλογικής έκθεσης ζωγραφικής και κεραμικής με τίτλο «Τα πρώτα ίχνη» στη Στέγη Πολιτισμού Έγινας. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Στέγη ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό, παρουσιάζοντας τους καρπούς μιας δημιουργικής χρονιάς. Την έκθεση φιλοξενούνται τα έργα 9 μαθητών των εργαστηρίων, οι οποίοι αποτυπώνουν στο χαρτί και τον πυλό την προσωπική τους καλλιτεχνική διαδρομή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η δασκάλα του εργαστηρίου, Σοφία Κουτσελίνη, τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν τα πρώτα βήματα και την πρώτη ουσιαστική επαφή των μαθητών με τα υλικά. Το κομμάτι της κεραμικής οι δημιουργοί πειραματίστηκαν με πυλό χαμηλής θερμοκρασίας, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές όπως οι μπαντανάδες και τα ιαλώματα, γυαλιά. Τα έργα διατηρούν ζωντανή τη διαδρομή της δημιουργίας, τη διστακτική αρχή, την αναζήτηση, την επιμονή και τελικά την προσωπική έκφραση.
2: Γεια σας. Άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ για να κάνουμε μια αποτίμηση, μια πρώτη αποτίμηση, στους βαθμούς των Πανελληνίων, οι οποίοι χτες το μεσημέρι αναρτήθηκαν έξω από το γραφείο του Διευθυντή στο ΕΠΑΛ. Η φετινή χρονιά κρίνεται πάρα πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα, σε σχέση με τις βαθμολογίες των μαθητών. Ήδη μπορούμε να πούμε ότι από τους 25 μαθητές μας, 26 που τελικά δώσανε, το 60% έχει γράψει σε βαθμολογίες που μπορεί να του εξασφαλίσει μία θέση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μάλιστα, οι επιδόσεις των μαθητών κρίνονται πάρα πολύ καλές, γιατί 12 επιδόσεις μαθητών είναι πάνω από 19 στα μαθήματα ειδικότητας και όχι μόνο. Είχαμε λοιπόν πάρα πολύ ψηλές επιδόσεις. Τα παιδιά μπαίνουν όσα θέλουν σε καλές σχολές. Και λέω όσα θέλουν γιατί ανοίγει σύντομα το μηχανογραφικό. Εκεί οι μαθητές θα κριθούν να κάνουν μια επιλογή με βάση τις σχολές που αυτοί θέλουν. Η συμβουλή που δίνουμε και δημόσια στους μαθητές είναι ότι θα πρέπει να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους σαν να έχουν γράψει 20 σε όλα. Πιο βασική επιλογή είναι το θέλω τους, το τι θέλουν να κάνουν και όχι το πώς πήγανε στα μαθήματα. Εδώ να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, στις οικογένειες, στους καθηγητές, σε όλους όσους βοηθήσανε στους μαθητές στις εξετάσεις. Και να πούμε και βέβαια ότι και οι μαθητές που δεν πέτυχαν το στόχο τους γράψαν χαμηλότερα ή οι μαθητές που δεν γράψανε αρκετά καλά έχουν πάρα πολλές επιλογές και δεν χρειάζεται να σκέφτονται πια ότι είναι μονόδρομος. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος, εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Στο σχολείο μας θα είμαστε εδώ τις ημέρες και ώρες που το Υπουργείο θα θέσει ώστε να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Όλοι οι μαθητές μπορούν να περάσουν από εδώ να τους βοηθήσουμε στη συμπλήρωση. Και οι επιλογές, ξαναλέω, είναι για τους μαθητές. Να πούμε ότι είχαμε μαθητή που έγραψε 19.000 μόρια, 3-4 μαθητές που γράψανε πάνω από 16.500 μόρια και μαθητές 15, όπως λέω, που γράψαν πάνω από 10.000 μόρια, που σημαίνει ότι πάνω από 60% μπορεί να περάσει σε κάποια σχολή της επιλογής του. Με την ευκαιρία εδώ να πω ότι στο επαγγελματικό λύκειο πολλοί μαθητές, όπως γνωρίζετε, δεν δίνουν πανελληνίες, γιατί αρκούνται στο πτυχίο επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχουν. Και έτσι, παρόλο που η τρίτη λυκείου ήταν γύρω στα 50 άτομα, μόνο 25, η μισή περίπου, ήρθανε να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Επίσης, να πούμε εδώ ότι η φετινή χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα, δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι ότι πολλά τμήματα που είχαμε στη σχολή γίνανε πολυτεχνικά τμήματα, δηλαδή ενταχθήκανε στην κατηγορία του Integrated Master, όπως λέμε, και έτσι με αυτόν τον τρόπο πέσαν από ποσοστό στο 10, από το 10% στο 5%, μειώνοντας σε λίγο τους εισακταίους σε αυτά τα τμήματα. Αλλά παρόλα αυτά, η συνολική μείωση των μαθητών που δώσανε πανελλήνες στα ΕΠΑΛ ήταν 1.100 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι σε σύνολο 10.000 ανθρώπων που δίνουν σε όλη την Ελλάδα θα το εξισορροπήσει. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι βάσεις περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών τελικά. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε σαν σχολείο παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που φέραν οι μαθητές μας και να τους πούμε άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Τέλος, εδώ να πω ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι εγγραφές στην πρώτη, τη Δευτέρα και την Τρίτη Λυκείου του ΕΠΑΛ. Και για άλλη μια φορά να θυμίσω ότι στη Δευτέρα ΕΠΑΛ μπορούν να γραφτούν απόφοιτοι ή ενήλικες που έχουν ένα απολυτήριο και σκέφτονται ή να ξαναδώσουν εξετάσεις ή να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα όπως αυτά που δίνει στο ΕΠΑΛ. Και καλό και τους μαθητές της Τρίτης Γυμνασίου να επιλέξουν το ΕΠΑΛ Έγινας για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και να ευχαριστώ και στη Μαρία και στο Γιώργο στο Έγινα Πόρταλ και θα τα ξαναπούμε την αποτελέσματα των σχολών.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Με την παρουσίαση των πρώτων χορευτικών σχημάτων άνοιξε σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου, η αυλαία του 14ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Έγινας, που διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος ο Καποδίστριας, με την υποστήριξη του Δήμου Έγινας. Το φεστιβάλ φιλοξενείται στον εμβληματικό χώρο του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού στο λιμάνι της Έγινας και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, προσφέροντας στο κοινό ένα διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική μουσική, τον παραδοσιακό χορό και τη λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Η συμμετοχή του κοινού την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ήταν πολύ μεγάλη. Με σύνθημα όπου το σώμα ακολουθεί την ψυχή, η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως ένας σημαντικός πολιτιστικός θεσμός για το νησί, συγκεντρώνοντας χορευτικά συγκροτήματα από την Έγινα αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία παρουσιάζουν χορούς, παραδοσιακές φορεσιές και μουσικές από διάφορες γωνίες της χώρας. Το φεστιβάλ ξεκίνησε νωρίς το βράδυ με την καθιερωμένη παρέλαση των χορευτικών τμήματων στην παραλία της Έγινας, όπου οι περαστικοί είδαν από κοντά τις υπέροχες φορεσιές και τα πολυπληθή τμήματα να συμμετέχουν. Στη σημερινή πρώτη μέρα του φεστιβάλ συμμετείχαν ο Μορφωτικός Σύλλογος Έγινας ο Καποδίστριας, η Ερασιτεχνική Ομάδα Ανθρώπων με Προβλήματα Όρασης, Χοροδρόμιο, ο Σύλλογος Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων, η Στέγη Πολιτισμού Έγινας, ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Αγίων Ασωμάτων Κοντού, ο Μορφωτικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Βαθέως και ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Χορηγίου Κυλκής. Οι χοροί συνεχίζονται το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου με τη συμμετοχή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κυψέλης, του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Ομόλυβος, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Αλώνων Μεσαγρού Ινώη, του Συλλόγου Επτανησίων Αγίων Αναργύρων Καματερού Διονύσιος Σολωμός, του Συλλόγου Γυναικών Έγινας, του Μορφωτικού Συλλόγου Έγινας ο Καποδίστριας και του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Παρατιανού Κυλκής Παναγία Σουμελά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8.30 με φόντο το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και να συμμετάσχουν σε μια γιορτή αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση δίπλα στη θάλασσα.
3: Δόθηκε τέρμα στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων οι οποίοι διεκδικούσαν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία τα δικά μας, το Γενικό Λύκειο Έγινας, αυτό που είδαμε μέσα από τα αποτελέσματα είναι ότι οι ψηλότερες βαθμολογίες επιτεύχθησαν από μαθητές του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής κατόπιν από υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών. Τρίτοι ήρθαν σε βαθμολογίες οι υποψήφοι του προσανατολισμού υγείας και τέταρτοι οι υποψήφοι του προσανατολισμού θετικών σπουδών. Ειδικότερα οι υψηλότερες βαθμολογίες εντοπίζονται σε σχέση με το πρώτο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα των Λατινικών, σε σχέση με το δεύτερο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα της φυσικής, σε σχέση με το τρίτο επιστημονικό πεδίο και εκεί με το μάθημα της φυσικής, ενώ τέλος στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, οι υψηλότερες βαθμολογίες επετεύχθησαν στα μαθήματα της πληροφορικής και της οικονομίας. Σε πανελλαδικό επίπεδο φάνηκε ότι φέτος τα μαθήματα που δυσκόλεψαν πιο πολύ τους υποψηφίους ήταν η βιολογία και τα αρχαία. Με την ευκαιρία που μου δίνεται λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί από εδώ και

θέματα που δυσκόλεψαν πιο πολύ τους υποψηφίους ήταν η βιολογία και τα αρχαία. Με την ευκαιρία που μου δίνεται λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί από εδώ και πέρα για τους υποψηφίους μας, στο προσεχές διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί και η βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων και των αθλητικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑ, περίπου στις αρχές Ιουλίου, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί εγκύκλιος, αν κανείς σκεφτεί το ακολουθεί στο περσινό χρονοδιάγραμμα, περίπου στο διάστημα 7 ως 17 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη για τους υποψηφίους η πλατφόρμα συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Σε αυτή την πλατφόρμα οι υποψήφοι θα δουν εκείνες τις σχολές για τις οποίες έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συνεπάγεται λοιπόν ότι όσο καλύτερα έχει γράψει κάποιος υποψήφιος, τόσα περισσότερα τμήματα θα του έχουν ανοίξει στο μηχανογραφικό του. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια η προτεραιοποίηση των επιλογών, των τμημάτων που εμφανίζονται στο μηχανογραφικό, και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κινηθεί. Γι' αυτό το σκοπό έχουμε συζητήσει με τους υποψηφίους μας κατηδίαν το πώς πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό τους δελτίο. Συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν υπόψη ότι δεν υπάρχει όριο επιλογής τμήματων. Μπορούν λοιπόν να επιλέξουν όλα τα τμήματα τα οποία τους ανοίγουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αν δυνητικά λοιπόν κάποιος, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έχει ανοίξει 30 τμήματα, μπορεί να διαλέξει, να επιλέξει και τα 30 τμήματα προτεραιοποιώντας τα. Η δικιά μας συμβουλή για τους υποψηφίους μας είναι να τα επιλέξουν όλα, να μην αφήσουν σχολή, να μην αφήσουν τμήμα χωρίς να το έχουν επιλέξει από το μηχανογραφικό τους δελτίο. Απλά θα πρέπει να δώσουν έμφαση στη σωστή προτεραιοποίηση. Και πώς γίνεται αυτό? Το βασικό τους κριτήριο θα είναι ποια σχολή ή ποιες σχολές τους αρέσουν περισσότερο. Δυνητικά, ένας υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να έχει επιτύχει 20.000 μόρια. Εφόσον το τμήμα του εμφανίζεται στο μηχανογραφικό του δελτίο, άρα είναι επιλέξιμος για αυτό το τμήμα και μπορεί να το διαλέξει. Θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί το θεωρώ πολύ βασικό για τον τρόπο σκέψης που πρέπει να έχουν οι υποψήφοι όταν φτιάχνουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ας πούμε ότι ένας υποψήφιος στον προσανατολισμό ανθρωπιστικών σπουδών, του πρώτου επιστημονικού πεδίου δηλαδή, έχει επιτύχει 16.500 μόρια. Ξέρει ότι από τις περσινές βάσεις, όπως διαμορφώθηκαν τελικά πέρσι, στα τέλη Ιουλίου του 2025, οι περσινές βάσεις τι λένε? Ότι η νομική Αθήνας, για παράδειγμα, ήταν στα 18.100 μόρια. Άρα λοιπόν ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί από αυτό το γεγονός. Εάν η νομική Αθήνας του αρέσει, ακόμα και αν έχει συμπληρώσει, αν έχει συγκεντρώσει 16.500 μόρια, τη νομική Αθήνας θα τη βάλει ως πρώτη επιλογή. Και αυτό το λέμε γιατί? Διότι δεν γνωρίζουμε εάν οι βάσεις θα πέσουν ή θα ανέβουν, οι τελικές βάσεις, αν θα πέσουν ή θα ανέβουν, στο τέλος Ιουλίου, διότι τότε ανακοινώνονται. Οι βάσεις λοιπόν, οι τελικές βάσεις, ανακοινώνονται στα τέλη Ιουλίου και εκεί μαζί με τις τοποθετήσεις των υποψηφίων στις σχολές. Άρα λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική μορφή των βάσεων, συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μας αδιαφορώντας για ποιες ήταν οι βάσεις του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων

0: ετών. Να πω επίσης κάτι άλλο εδώ που το κρίνω σημαντικό, ότι τα μόρια των υποψηφίων για το κάθε τμήμα ξεχωριστά διαφέρουν. Είναι πράγματα τα οποία σε γενικές γραμμές τα ξέρουν οι υποψηφοί μας, τους τα έχουμε εξηγήσει και στα, κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα επαναλαμβάνω όμως γιατί είναι βασικά. Και αυτό συμβαίνει γιατί. Διότι κάθε τμήμα έχει δικούς του συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Άρα λοιπόν, ο μέσος όρος των μαθημάτων που έχω επιτύχει μέσω των εξετάσεών μου θα είναι διαφορετικός από τον υπολογισμό του μέσου όρου εισαγωγής στα εκάστοτε τμήματα που με ενδιαφέρουν. Διότι, όπως προείπα, το κάθε τμήμα του κάθε επιστημονικού πεδίου έχει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Στο διάστημα που θα είναι ανοιχτή
1: η πλατφόρμα
0: του μηχανογραφικού, θα είμαστε και εμείς εδώ
1: 6.
0: Συγκεκριμένες ημέρες, 2 με 3 μέρες βάση εγκυκλίου, για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, δίνοντάς τους πληροφορίες ακαδημαϊκού προσανατολισμού, δηλαδή πληροφορίες για ενδεχομένως για σχολές ή για τεχνική υποστήριξη. Η διαδικασία απόδοσης κωδικών συμπλήρωση του μηχανογραφικού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι περισσότεροι μαθητές μας, οι περισσότεροι υποψήφοι μας έχουν πάρει κωδικούς πρόσβασης για την πλατφόρμα του μηχανογραφικού, η οποία επαναλαμβάνω ότι αν ακολουθηθεί το περσινό πλάνο θα είναι ανοιχτή περίπου από 7-17 Ιουλίου. Η επίσημη ανακοίνωση όμως θα γίνει μέσω του Υπουργείου και εμείς θα την επικοινωνήσουμε στους υποψηφίους μας μέσω των μέσω του MySchool και των μηνυμάτων και των τρόπων επικοινωνίας που έχουμε. Πριν κλείσουμε το θέμα του συμπλήρωση του μηχανογραφικού, να πω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είπαμε ότι η επιλογή σχολών, η προτεραιοποίηση των τμήματων, δηλαδή που θα κάνω στο μηχανογραφικό μου, θα γίνει βάσει των φιλοδοξιών μου, βάσει του τι μου αρέσει, του πού θέλω να μπω. Κάτι άλλο το οποίο οι υποψήφοι μας μπορούν να έχουν υπόψη τους είναι ότι τις σχολές μπορεί να τις διαλέγουν και βάσει της τοποθεσίας. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο όπου και να είναι αυτό. Για παράδειγμα, νομική είτε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, είτε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, είτε στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο στη Θράκη. Υπάρχουν όμως άλλοι υποψήφοι οι οποίοι προτεραιοποιούν τις επιλογές τους ανάλογα με τον τόπο. Δηλαδή, διαλέγουν πρώτα όλες τις σχολές που τους αρέσουν στην Αθήνα και μετά σε ένα άλλο αστικό κέντρο και πάει λέγοντας. Κλείσαμε λοιπόν το σημαντικό ζήτημα του μηχανογραφικού και θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνεται για να αναφέρω ένα άλλο ζήτημα σημαντικό, το ζήτημα των ηλεκτρονικών εγγραφών για τους μαθητές μας που θα έρθουν από το γυμνάσιο, τους αποφύτους δηλαδή του γυμνασίου που θα έρθουν στην πρώτη λυκείου σε εμάς και αντίστοιχα τους δικούς μας μαθητές που προάχθησαν από την πρώτη στη δευτέρα λυκείου και από τη δευτέρα στην τρίτη λυκείου. Για όλους αυτούς τους μαθητές είναι αναγκαία η εγγραφή τους στο Γενικό Λύκειο μέσω της πλατφόρμας των e-εγγραφών. Είναι μια διαδικασία που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Είναι υποχρεωτική διαδικασία για τη φοίτηση των παιδιών, γίνεται με ευθύνη των γονέων. Η πλατφόρμα αυτή των e-εγγραφών δεν έχει αρχίσει, δεν έχει ανοίξει ακόμα. Μόλις ανοίξει θα το επικοινωνήσουμε και εμείς με κάθε πρόσφορο τρόπο. Θέλω να πω ότι το εκτιμόμενο διάστημα ανοίγματος της πλατφόρμας είναι τέλη Ιουνίου, δηλαδή εικάζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει σίγουρα αυτή η πλατφόρμα. Θα δοθεί ένα περιθώριο 8-9 ημερών για να ολοκληρωθούν οι εγγραφές και είναι, όπως είπα πριν, απαραίτητο οι γονείς να προβούν σε αυτή τη διαδικασία, διότι μόνο έτσι είναι δυνατή η φίτηση των παιδιών στο Γενικό Λύκειο. Εάν αν οι γονείς χρειαστούν κάποια βοήθεια, μπορούν να πάρουν και στο σχολείο για ερωτήσεις ή για βοήθεια από εμάς, αν χρειαστεί. Τελειώνοντας, θα ήθελα να γνωστοποιήσω ότι στα τέλη Αυγούστου και συγκεκριμένα 26, 27 και 28 Αυγούστου έχει οριστικοποιηθεί αυτή η περίοδος. Θα φιλοξενήσει το σχολείο μας για άλλη μια φορά την Ένωση Ελλήνων Φυσικών μαζί με το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα Δημόκριτος για ένα σχολείο φυσικής το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η συγκεκριμένη δράση, μέσω της συγκεκριμένης δράσης, θα φιλοξενήσουμε παιδιά γυμνασίων και λυκείων από όλη την Ελλάδα. Στο σχολείο θα πάρουν μέρος καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακή δηλαδή, πανεπιστημίων και πολυτεχνείων εγνωσμένης αξίας. Και το ιδιαίτερα θετικό και ελκυστικό σημείο για εμάς είναι ότι για τους μαθητές της Έγινας και των δύο βαθμίδων της δευτεροβάθμιας, δηλαδή και των γυμνασίων και των λυκείων, η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, στα προγράμματα που θα ακολουθούν αυτές τις τρεις μέρες, τα οποία θα περιλαμβάνουν εργαστήρια, διαλέξεις, πειράματα, η συμμετοχή τους λοιπόν θα είναι δωρεάν. Άρα λοιπόν όποιος μαθητής ενδιαφέρεται, μέσω των γονέων του φυσικά, θα πάρει τηλέφωνο στο σχολείο για να κάνει την αίτησή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε για την ενημέρωση και θέλω να ευχηθώ στους υποψηφίους μας καλή τοποθέτηση στις σχολές τους, καλά αποτελέσματα, στην τελικά αποτελέσματα τοποθέτησης σε σχολές και να ξέρουν ότι πάντα θα είμαστε δίπλα τους. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καρδιολόγος και Γενικός Ιατρός στη νέα προκήρυξη για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Το Υπουργείο Υγείας ενέκρινε νέα προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ σε μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας σε όλη τη χώρα. Τη σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στις 26 Ιουνίου περιλαμβάνονται δύο θέσεις για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Συγκεκριμένα εγκρίνεται η προκήρυξη μίας θέσης Διευθυντή Καρδιολογίας και μίας θέσης Διευθυντή Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Οι δύο θέσεις εντάσσονται στο συνολικό σχεδιασμό της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου για την κάλυψη αναγκών σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Η απόφαση αφορά συνολικά την έγκριση προκήρυξης δεκάδων θέσεων σε κέντρα υγείας και περιφερειακά πολυιατρία της χώρας στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για το 2026 με σκοπό την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και την καλύτερη στελέχωση των δημόσιων δομών. Η προκήρυξη των θέσεων αναμένεται να ακολουθήσει το επόμενο διάστημα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Υπουργείου Υγείας.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Θεόδωρος Λιβάνιος. Αναμένονται στοιχεία από το Δήμο Έγινας για τη δευτεροβάθμια δομή εκπαίδευση ειδικής αγωγής. Απάντηση με έγγραφό του στη Βουλή έδωσε στις 16 Ιουνίου ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος σχετικά με το αίτημα για την άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικής αγωγής στην Έγινα για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου έχει ήδη ζητήσει στοιχεία από το Δήμο Έγινας με εγγραφό της στις 25 Ιμαΐου 2026. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι μόλις παραληφθούν τα ζητούμενα στοιχεία θα επανέλθει με συμπληρωματική απάντηση προς τη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι το θέμα έφτασε στη Βουλή μέσω αναφοράς που κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ μεταφέροντας αίτημα, το οποίο υπογράφεται από 160 γονείς και δαιμόνες, εκπαιδευτικούς και κατοίκους της Αίγινας. Με το αίτημα ζητείται η άμεση ίδρυση και στελέχωση δευτεροβάθμιας δομής ειδικής αγωγής, προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών του νησιού. Πενταετής παράταση των αρχαιολογικών ερευνών στο Ελάνιο Όρος. Την παράταση για ακόμη 5 χρόνια του αρχαιολογικού προγράμματος επιφανειακής και ανασκαφικής έρευνας στην κορφή του Ελάνιου Όρους στην Αίγινα ενέκρινε το Υπουργείο Πολιτισμού, ανοίγοντας το δρόμο για τη συνέχιση της επιστημονικής διερεύνησης μιας περιοχής με ιδιαίτερη αρχαιολογική σημασία για το νησί. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή έλαβε άδεια για πενταετή παράταση του προγράμματος για την περίοδο 2026-2030 στη συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και η επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος, η Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, Στέλλα Χρυσουλάκη, ενώ επικεφαλής από πλευράς της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής είναι ο αρχαιολόγος Τομπίας Κραβ. Για το 2026 προβλέπεται η πραγματοποίηση εντατικής επιφανειακής έρευνας στις παρυφές του Ελάνιου Όρους, καθώς και στις περιοχές Άνω Βόδη, Κάτω Βόδη και Σφεντούρη. Οι εργασίες αυτές αναμένεται να συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της ανθρώπινης παρουσίας και δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή κατά την αρχαιότητα. Η συνέχιση του ερευνητικού προγράμματος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το Ελάνιο Όρος αποτελεί έναν από τους πλέον εμβληματικούς αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους της Αίγινας. Η περιοχή έχει συνδεθεί με τη λατρεία του Ελάνιου Διός και αποτελεί αντικείμενο συστηματικής έρευνας τα τελευταία χρόνια, με στόχο την αποκάλυψη νέων στοιχείων για την ιστορία και την αρχαιολογία του νησιού. Την απόφαση του Υπουργείου περιλαμβάνονται συγκεκριμένοι όροι για την υλοποίηση των εργασιών, όπως η ενημέρωση των ιδιοκτητών σε περίπτωση διέλευσης από ιδιωτικές εκτάσεις ή προστασία του περιβάλλοντος χώρου του Ιερού Ναού της Αναλήψεως, καθώς και η συντήρηση και μελέτη των ευρημάτων στο Μουσείο της Κολώνας. Η παράταση του προγράμματος εγκρίθηκε έπειτα από ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, επιβεβαιώντας τη σημασία της έρευνας και των μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων της για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αίγινας. Υπογράφηκε στις 23 Ιουνίου 2026 η σύμβαση για το έργο επισκευής συντήρηση επαρχιακών οδών λόγω ευνηδίων περιστατικών μεταξύ του Δημάρχου Αίγινας κ. Γιάννη Ζορμπά και του Οικονομικού Φορέα Αναδόχου του έργου. Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση της οδού στην περιοχή Σφεντούρη. Σύμφωνα με την υπαριθμόν 26 του 2026 μελέτη του Δήμου Αίγινας, οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν απόκτηση, φρεζάρισμα του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και μεταφορά των υλικών, κατασκευή ασφαλτικών ισοπεδωτικών στρώσεων, στρώσεων αλλαγής επικλήσεων και επουλώσεις λακών, ασφαλτική προεπάλληψη της ανασφάλτου της επιφάνειας, τοποθέτηση νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. Η αρχική δαπάνη της μελέτης ανερχόταν σε 73.980 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κατόπιν έκπτωσης ύψους 4% που προσέφερε ο ανάδοχος, το τελικό ποσό της σύμβασης διαμορφώθηκε σε 71.000 ευρώ. Η συνολική διάρκεια για την περίοδο του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην ανέξοδη συντήρηση του έργου για διάστημα 15 μηνών από την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης, περαίωσης ή της υποβολής του τελικού επιμετρικού πίνακα. Η σύμβαση έγινε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος προς 3 οικονομικούς φορείς και σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. We'll be right back.

0: Μια ξεχωριστή καλλιτεχνική συνάντηση πραγματοποιείται στην αρχή του καλοκαιριού, καθώς τρεις διακεκριμένες ζωγράφοι και αγιογράφοι ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια μοναδική ομαδική έκθεση. Υπό τον τίτλο «Από τη θάλασσα ως τον ουρανό», η έκθεση φιλοξενείται στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, προσφέροντας στους επισκέπτες σε ένα πλούσιο διπορικό μέσα από διαφορετικές τεχνικές, θεματολογίες και υλικά. Τρεις δημιουργοί συναντιούνται και παρουσιάζουν έργα ζωγραφικής, βυζαντινής αγιογραφίας, πυρογραφίας, αλλά και έργα πάνω σε ιδιαίτερες επιφάνειες από φυσικό περιβάλλον της Αίγινας. Ο καμβάς με τις θαλασσογραφίες, το ξύλο και η γυνήτικη πέτρα με την απεικόνηση ιερών μορφών ενώνονται, συνυπάρχουν αρμονικά και αφηγούνται ιστορίες τέχνης, πίστης και παράδοσης. Κάθε μία από τις συμμετέχουσες φέρνει στην έκθεση το προσωπικό της στυλ και τη δική της καλλιτεχνική ταυτότητα. Η ξένη πετρή του Τριανταφύλου μαγεύει το κοινό με τις ατμοσφαιρικές θαλασσογραφίες της, αποτυπώνοντας την αέναη κίνηση και το φως του υγρού στοιχείου πάνω στον καμβά. Η Αγγέλα Λαδά παρουσιάζει τις δικές της αγιογραφίες, ενώ παράλληλα εισάγει μια νέα, εντυπωσιακή για την ίδια τεχνική που εμπλουτίζει το έργο της, την πυρογραφία. Η Αργυρό Κάπου εστιάζει στη βυζαντινή αγιογραφία, επιλέγοντας ως καμβά υλικά που προσφέρει απλόχερα η φύση. Οι ιερές μορφές της ζωντανεύουν πάνω σε θαλασσόξυλα, μάρμαρο και την παραδοσιακή γεννήτικη πέτρα, δημιουργώντας μια άμεση σύνδεση του θείου με το τοπικό περιβάλλον. Τα εγκαίνια της έκθεσης έγιναν το Σάββατο. Θα διαρκέσει έως τις 27 Ιουνίου. Το ωράριο λειτουργίας είναι καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Οι δημιουργοί απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε κατοίκους και επισκέπτες του νησιού να επισκεφθούν την έκθεση, να συνομιλήσουν με την τέχνη τους και να ανακαλύψουν πώς η γη και η θάλασσα της Αίγινας μπορούν να μετουσιωθούν σε πνευματική δημιουργία.
1: Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Πέρδικας που περιμένουμε να υποδεχτούμε 170 tour operator μαζί με τους συνοδούς τους. Οι τουριστικοί πράκτορες, οι οποίοι είναι από όλο τον κόσμο, στα πλαίσια της Διεθνούς Τουριστικής Διοργάνωσης MTS Globe, κάνουν μια εξόρμηση στα νησιά και επέλεξαν και την Αίγινα για τόπο φιλοξενίας μαζί με άλλα νησιά όπως η Μύκονο και η Σαντορίνη. Ο τουρισμός αποτελεί την νούμερο ένα οικονομική δραστηριότητα στο νησί και οφείλουμε όλοι, τόσο ο Δήμος όσο και οι επαγγελματίες, να τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Όλοι μαζί πρέπει να πράττουμε προς όφελος του νησιού. Εμείς έχουμε ως στόχο, μέσα στις λίγες ώρες που θα μείνουν οι πράκτορες στο νησί, να γνωρίσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, τις παραδόσεις μας, τη γαστρονομία και τα προϊόντα του νησιού. Γι' αυτό το λόγο θα έχουμε παραδοσιακούς χορούς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαθέως, όπως και από τη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, να ευχαριστήσουμε εδώ τους χορευτές και τη δασκάλα τους. Θα γνωρίσουν τα σημεία της Αίγινας μέσω ενός τουριστικού οδηγού έντυπου, το οποίο θα τους προσφέρουμε, καθώς και θα γευτούν και το τοπικό μας προϊόν, το φιστίκι, από ένα κέρασμα που θα τους προσφέρουμε.
0: Υποδοχή 170 tour operator στην Πέρδικα. Την Αίγινα επισκέφθηκαν σήμερα 25 Ιουνίου περισσότεροι από 170 κορυφαίοι εκπρόσωποι της Διεθνούς Τουριστικής Βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της μεγάλης διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Το νησί επιλέχθηκε ως ένας από τους βασικούς σταθμούς φιλοξενίας της σημαντικής αυτής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της παγκόσμιας αγοράς, δίνοντας την Αίγινα την ευκαιρία να προβληθεί δίπλα σε διεθνείς προορισμούς όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη. Σύμφωνα με το Δήμο Αίγινας που διοργάνωσε αυτή την επίσκεψη, αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου, αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αίγινας. Όπως επισήμανε σε δηλώσεις της στο Αίγινα Πόρταλ η Αντιδήμαρχος Τουρισμού κυρία Όλγα Πετρίτη, ο τουρισμός αποτελεί τη βασικότερη οικονομική δραστηριότητα της Αίγινας, γεγονός που απαιτεί συλλογικό σεβασμό και συνεργασία. Η επίσκεψη αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την εδραίωση της Αίγινας ως ένα σύγχρονο ποιοτικό και αυθεντικό προορισμό. Αν και η παραμονή των πρακτόρων διαρκεί μόλις λίγες ώρες, ο Δήμος είχε οργανώσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με σκοπό να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά, τις παραδόσεις και τη γαστρονομική ταυτότητα του τόπου. Η επίσημη υποδοχή των ξένων αντιπροσωπείων έγινε το μεσημέρι στο γραφικό λιμάνι της Πέρδικας. Εκεί οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την παράδοση μέσα από παραδοσιακούς χορούς που παρουσίασαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαθέως και η Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, να περιηγηθούν στο νησί με τη βοήθεια ενός ειδικά σχεδιασμένου έντυπου αγγλόφωνου τουριστικού οδηγού που θα τους προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τα σημαντικότερα αξιοθέατα και τις υποδομές. Η έκθεση κεραμικής Χώμα έρχεται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας με περισσότερους από 70 δημιουργούς. Μία από τις σημαντικότερες εικαστικές διοργανώσεις του φετινού καλοκαιριού ετοιμάζεται να φιλοξενήσει η Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, καθώς προγραμματίζεται η πραγματοποίηση της μεγάλης ομαδικής έκθεσης κεραμικής με τίτλο Χώμα, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκη Φεστ. Η έκθεση σε ιδέα και επιμέλεια της Ίδρυσης Κρητικού αποτελεί μια ευρεία καταγραφή του σύγχρονου τοπίου της ελληνικής κεραμικής τέχνης και έχει ήδη συγκεντρώσει σημαντικό ενδιαφέρον κατά την παρουσίασή της στην Αθήνα. Στην Αίγινα αναμένεται να πλαισιωθεί από παράλληλες θερινές εκδηλώσεις, ενισχύοντας τον πολιτιστικό χαρακτήρα του φεστιβάλ. Στην έκθεση συμμετέχουν περισσότεροι από 70 σύγχρονοι Έλληνες εικαστικοί από κάθε γωνία της χώρας, από τη Βόρεια Ελλάδα έως την Κρήτη και από τα Επτάνησα έως τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αναδείξει τη διαχρονική σχέση της ελληνικής δημιουργίας με τον Πυλό, τιμώντας παράλληλα τη μακρά παράδοση της Αίγινας στην κεραμική τέχνη. Σύμφωνα με το σκεπτικό της έκθεσης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν σύγχρονα έργα από Πυλό, αλλά και επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά δημιουργήματα, επώνυμα και ανώνυμα, τα οποία συνομιλούν με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν έργα ζωγραφικής που συνδέονται συμβολικά ή υλικά με το χώμα, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο πεδίο καλλιτεχνικού διαλόγου. Οι δημιουργοί που θα συμμετάσχουν αντλούν έμπνευση από την αρχαιότητα, τα χρηστικά και αναθηματικά αγγεία, τις παραδόσεις άλλων πολιτισμών, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή τέχνη. Μέσα από τα έργα τους αναδεικνύουν τη διαχρονική δύναμη της κεραμικής ως αυτόνομης μορφής καλλιτεχνικής έκφρασης. Η Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινα συνεχίζει με τον τρόπο αυτό το εικαστικό της πρόγραμμα, το οποίο τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνει σημαντικά αφιερώματα σε καλλιτέχνες που έζησαν και εργάστηκαν στο νησί, ενώ παράλληλα αναδεικνύει την ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα της Αίγινας. Η έκθεση Χώμα αναμένεται να αποτελέσει μία από τις κεντρικές πολιτιστικές εκδηλώσεις του φετινού καλοκαιριού στην Αίγινα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον φίλων της τέχνης από το νησί και την ευρύτερη περιοχή.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ανάθεση υπηρεσίας για την επισκευή βλαβών και συντήρηση του δημοτικού φωτισμού ύψους 29.000 ευρώ. Στο έγγραφο της σύμβασης, ο κωδικός αφορά σπόρους και δενδρίλια. Σύμβαση απευθείας ανάθεσης για την επισκευή βλαβών και συντήρησης του δημοτικού φωτισμού συνολικού προϋπολογισμού 29.884 ευρώ, υπέγραψε ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς στις 18 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, το έργο αφορά όλες τις δημοτικές κοινότητες του Δήμου και θα υλοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Όπως επισημαίνεται, τα δίκτυα χαμηλής τάσης που τροφοδοτούν το δημοτικό φωτισμό είναι σε πολλές περιπτώσεις παλιά και παρουσιάζουν συχνές διακυμάνσεις και πτώσεις τάσης, γεγονός που προκαλεί επαναλαμβανόμενες βλάβες και απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις. Στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ παρουσιάζεται αναλυτικά ο πίνακας των ενεργειών που θα γίνουν. Είναι αντικατάσταση εναέριας καλωδίωσης δημοτικού φωτισμού, αντικατάσταση υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινου ιστού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, μεταφορά ιστών σε νέα θέση. Η δαπάνη θα βαρύνει τον άλλε του προϋπολογισμού του έτους 2026. Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους σπόρους του Δήμου Έγινας και έχει καταχωρηθεί στον προϋπολογισμό με τίτλο «Επισκευή ευνηδίων βλαβών οδοφωτισμού». Ωστόσο, στη σχετική έρευνα που έκανε το Έγινα Πόρταλ, διαπίστωσε την ύπαρξη λάθους στον άλλε που αναγράφεται τα σχετικά της σύμβασης, καθώς δεν αφορά επισκευή οδοφωτισμού, αλλά προμήθεια σπόρων, φυτών κτλ. Προφανώς είναι κάτι που έχει γίνει εκ παραδρομής, ωστόσο, επειδή είναι επίσημο έγγραφο σύμβασης, θα πρέπει να διορθωθεί το ταχύτερο. Είναι ένα έγγραφο στο οποίο υπάρχει υπογραφή του Δημάρχου από την πλευρά του Δήμου και υπογραφή του οικονομικού φορέα που αναλαμβάνει αυτή την υπηρεσία. Η μελέτη λοιπόν προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών, μεταξύ των οποίων η αντικατάσταση και συντήρηση φωτιστικών σωμάτων, η επισκευή ηλεκτρικών πινάκων διανομής, όπως είπαμε προηγουμένως, η αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων πύλαρ, η αποκατάσταση καλωδιώσεων, η τοποθέτηση προστατευτικών καλωδίων, καθώς και εργασίες γείωσης και προστασίας των εγκαταστάσεων αποτροκτικά. Παράλληλα, προβλέπεται γενικότερη συντήρηση του δικτύου οδοφωτισμού, ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν ισορρευτεί με την πάροδο του χρόνου και να βελτιωθεί η λειτουργία του συστήματος σε δρόμους, πλατείες, πάρκα, παιδικές γαράζ και κοινόχρηστους χώρους. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει εργασίες αντικατάστασης εναέριας και υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινων ιστών φωτισμού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και μεταφορά ιστών σε νέες θέσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο από τις υπηρεσίες του Δήμου. Η ποσότητα όλων αυτών, όπως είπαμε προηγουμένως, υπάρχει στο σχετικό πίνακα που δημοσιεύεται στο άρθρο. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένο προσωπικό με τις απαραίτητες άδειες ηλεκτροτεχνικών εργασιών και εναέριων παρεμβάσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα μέτρα ασφάλειας τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους πολίτες. Σύμφωνα με το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στόχος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση των βλαβών που εμφανίζονται καθημερινά στο εκτεταμένο δίκτυο φωτισμού του νησιού, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, όταν η επισκεψιμότητα και οι ανάγκες φωτισμού αυξάνονται σημαντικά. Τέλος, την έκθεση επισημαίνεται ότι ο Δήμος Έγινας βρίσκεται από το Μάρτιο του 2026 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, γεγονός που καθιστά πιο επιτακτική την εύρυθμη λειτουργία των βασικών δημοτικών υποδομών και υπηρεσιών. Να το διορθώσω αυτό, 9 Τρίτου του 2026 είναι απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία προσέθεσε στο ενεργητικό του ο Άντωνης Ζαμπέλης, πραγματοποιώντας την πρώτη του εμφάνιση με την Εθνική Ομάδα Ανδρών στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Βόλο. Σύμφωνα με τον Σέγας, ο αθλητής ήταν ο νεότερος σε ηλικία μεταξύ όλων των ανδρών που συμμετείχαν στη διοργάνωση, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο αξιοσημείωτη την παρουσία του σε ένα τόσο υψηλού επίπεδου ανταγωνισμό. Παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις της φετινής χρονιάς λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων και χωρίς να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση, ο Ζαμπέλης κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στη διοργάνωση και να σταθεί με αξιώσεις απέναντι σε πολύ πιο έμπειρους αθλητές. Όπως ανέφερε ο προπονητής του Συλλόγου Βασίλης Ζαμπέλης, υπήρχε η εκτίμηση ότι ο νεαρός αθλητής ίσως εμφανιζόταν επιφυλακτικός απέναντι σε αντιπάλους με σημαντικά καλύτερες επιδόσεις και μεγαλύτερη εμπειρία. Ωστόσο, μέσα στον αγώνα απέδειξε το αντίθετο, ξεκινώντας δυναμικά από τα πρώτα μέτρα και δείχνοντας αγωνιστική ωριμότητα. Η προσπάθειά του συνοδεύτηκε από νέο ατομικό ρεκόρ στα 9-17, επίδοση που το φέρνει στην κορφή της ελληνικής κατάταξης στην κατηγορία K20, στην οποία ανήκει ηλικιακά. Το βλέμμα πλέον στρέφεται στο πανελλήνιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί σε 2 εβδομάδες στα Τρίκαλα, όπου υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες για ακόμη καλύτερη επίδοση. Η διοίκηση και οι άνθρωποι του Συλλόγου συγχαίρουν τον Άντωνη Ζαμπέλη για την εξαιρετική του εμφάνιση και του εύχονται καλή συνέχεια στη φετινή αγωνιστική του πορεία.
2: Για ακόμη μία φορά, το Τμήμα Βόλεϊ του Σαρονικού διοργανώνει ένα Summer Camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
3: Στόχος Σαρανικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των αγωνιστικών τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρονικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρονικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαβρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ όσο και υπεύθυνη του συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βολέι.

0: Ο καιρός την έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Τα πρώτα ίχνη έκθεση ζωγραφικής και κεραμικής των μαθητών της Στέγης Πολιτισμού Έγινας. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της συλλογικής έκθεσης ζωγραφικής και κεραμικής με τίτλο «Τα πρώτα ίχνη στη Στέγη Πολιτισμού Έγινας». Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Στέγη ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό, παρουσιάζοντας τους καρπούς μιας δημιουργικής χρονιάς. Στην έκθεση φιλοξενούνται τα έργα εννέα μαθητών των εργαστηρίων, οι οποίοι αποτυπώνουν στο χαρτί και τον πυλό την προσωπική τους καλλιτεχνική διαδρομή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η δασκάλα του εργαστηρίου, Σοφία Κουτσελίνη, τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν τα πρώτα βήματα και την πρώτη ουσιαστική επαφή των μαθητών με τα υλικά. Το κομμάτι της κεραμικής οι δημιουργοί πειραματίστηκαν με πυλό χαμηλής θερμοκρασίας, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές όπως οι μπαντανάδες και τα ιαλώματα, γυαλιά. Τα έργα διατηρούν ζωντανή τη διαδρομή της δημιουργίας, τη διστακτική αρχή, την αναζήτηση, την επιμονή και τελικά την προσωπική έκφραση.
2: Γεια σας. Άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ για να κάνουμε μια αποτίμηση, μια πρώτη αποτίμηση, στους βαθμούς των Πανελλήνων οι οποίοι χτες το μεσημέρι αναρτήθηκαν έξω από το γραφείο του Διευθυντή στο ΕΠΑΛ. Η φετινή χρονιά κρίνεται πάρα πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα, σε σχέση με τις βαθμολογίες των μαθητών. Ήδη μπορούμε να πούμε ότι από τους 25 μαθητές μας, 26 που τελικά δώσανε, το 60% έχει γράψει σε βαθμολογίες που μπορεί να του εξασφαλίσει μία θέση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μάλιστα, οι επιδόσεις των μαθητών κρίνονται πάρα πολύ καλές, γιατί 12 επιδόσεις μαθητών είναι πάνω από 19 στα μαθήματα ειδικότητας και όχι μόνο. Είχαμε λοιπόν πάρα πολύ ψηλές επιδόσεις, τα παιδιά μπαίνουν όσα θέλουν σε καλές σχολές και λέω όσα θέλουν γιατί ανοίγει σύντομα το μηχανογραφικό. Εκεί οι μαθητές θα κριθούν να κάνουν μια επιλογή με βάση τις σχολές που αυτοί θέλουν. Η συμβουλή που δίνουμε και δημόσια στους μαθητές είναι ότι θα πρέπει να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους σαν να έχουν γράψει 20 σε όλα. Πιο βασική επιλογή είναι το θέλω τους, το τι θέλουν να κάνουν και όχι το πώς πήγανε στα μαθήματα. Εδώ να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, στις οικογένειες, στους καθηγητές, σε όλους όσους βοηθήσανε στους μαθητές στις εξετάσεις. Και να πούμε και βέβαια ότι και οι μαθητές που δεν πέτυχαν το στόχο τους γράψαν χαμηλότερα ή οι μαθητές που δεν γράψανε αρκετά καλά έχουν πάρα πολλές επιλογές και δεν χρειάζεται να σκέφτονται πια ότι είναι μονόδρομος. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος, εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Στο σχολείο μας θα είμαστε εδώ τις ημέρες και ώρες που το Υπουργείο θα θέσει ώστε να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Όλοι οι μαθητές μπορούν να περάσουν από εδώ να τους βοηθήσουμε στη συμπλήρωση. Και οι επιλογές, ξαναλέω, είναι για τους μαθητές. Να πούμε ότι είχαμε μαθητή που έγραψε 19.000 μόρια, 3-4 μαθητές που γράψανε πάνω από 16.500 μόρια και μαθητές 15, όπως λέω, που γράψαν πάνω από 10.000 μόρια, που σημαίνει ότι πάνω από 60% μπορεί να περάσει σε κάποια σχολή της επιλογής του. Με την ευκαιρία εδώ να πω ότι στο επαγγελματικό λύκειο πολλοί μαθητές, όπως γνωρίζετε, δεν δίνουν πανελληνίες, γιατί αρκούνται στο πτυχίο επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχουν. Και έτσι, παρόλο που η τρίτη λυκείου ήταν γύρω στα 50 άτομα, μόνο 25, η μισή περίπου, ήρθανε να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Επίσης, να πούμε εδώ ότι η φετινή χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα, δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι ότι πολλά τμήματα που είχαμε στη σχολή γίνανε πολυτεχνικά τμήματα, δηλαδή ενταχθήκανε στην κατηγορία του Integrated Master, όπως λέμε, και έτσι με αυτόν τον τρόπο πέσανε από ποσοστό στο 10, από το 10% στο 5%, μειώνοντας σε λίγο τους εισακταίους σε αυτά τα τμήματα. Αλλά παρόλα αυτά, η συνολική μείωση των μαθητών που δώσανε πανελλήνιες στα ΕΠΑΛ ήταν 1.100 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι σε σύνολο 10.000 ανθρώπων που δίνουν σε όλη την Ελλάδα θα το εξισορροπήσει. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι βάσεις περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών τελικά. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε σε σχολείο παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που φέραν οι μαθητές μας και να τους πούμε άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Τέλος, εδώ να πω ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι εγγραφές στην πρώτη, τη Δευτέρα και την τρίτη λυκείου του ΕΠΑΛ και για άλλη μια φορά να θυμίσω ότι στη Δευτέρα ΕΠΑΛ μπορούν να γραφτούν απόφοιτοι ή ενήλικες που έχουν ένα απολυτήριο και σκέφτονται ή να ξαναδώσουν εξετάσεις ή να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα όπως αυτά που δίνει στο ΕΠΑΛ. Και καλό και τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου να επιλέξουν το ΕΠΑΛ Έγινας για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να πω και να ευχαριστώ και στη Μαρία και στο Γιώργο στο Έγινα Πόρταλ και θα τα ξαναπούμε την αποτελέσματα των σχολών.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Με την παρουσίαση των πρώτων χορευτικών σχημάτων άνοιξε σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου, η αυλαία του 14ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Έγινας που διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος ο Καποδίστριας με την υποστήριξη του Δήμου Έγινας. Το φεστιβάλ φιλοξενείται στον εμβληματικό χώρο του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού στο λιμάνι της Έγινας και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, προσφέροντας στο κοινό ένα διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική μουσική, τον παραδοσιακό χορό και τη λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Η συμμετοχή του κοινού την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ήταν πολύ μεγάλη. Με σύνθημα «Όπου το σώμα ακολουθεί τη ψυχή», η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως ένας σημαντικός πολιτιστικός θεσμός για το νησί, συγκεντρώνοντας χορευτικά συγκροτήματα από την Έγινα αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία παρουσιάζουν χορούς, παραδοσιακές φορεσιές και μουσικές από διάφορες γωνίες της χώρας. Το φεστιβάλ ξεκίνησε νωρίς το βράδυ με την καθιερωμένη παρέλαση των χορευτικών τμήματων στην παραλία της Έγινας, όπου οι περαστικοί είδαν από κοντά τις υπέροχες φορεσιές και τα πολυπληθή τμήματα να συμμετέχουν. Στη σημερινή πρώτη μέρα του φεστιβάλ συμμετείχαν ο Μορφωτικός Σύλλογος Έγινας ο Καποδίστριας, η Ερασιτεχνική Ομάδα Ανθρώπων με Προβλήματα Όρασης, Χοροδρόμιο, ο Σύλλογος Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων, η Στέγη Πολιτισμού Έγινας, ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Αγίων Ασωμάτων Κοντού, ο Μορφωτικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Βαθέως και ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Χορηγίου Κυλκής. Οι χοροί συνεχίζονται το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου με τη συμμετοχή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κυψέλης, του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Ομόλυβος, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Αλώνων Μεσαγρού Ινώη, του Συλλόγου Επτανησίων Αγίων Αναργύρων Καματερού Διονύσιος Σολωμός, του Συλλόγου Γυναικών Έγινας, του Μορφωτικού Συλλόγου Έγινας ο Καποδίστριας και του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Παρατιανού Κυλκής Παναγία Σουμελά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8.30 με φόντο το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και να συμμετάσχουν σε μια γιορτή αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση δίπλα στη θάλασσα.
3: Δόθηκε τέρμα στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων οι οποίοι διεκδικούσαν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία τα δικά μας, το Γενικό Λύκειο Έγινας, αυτό που είδαμε μέσα από τα αποτελέσματα είναι ότι οι υψηλότερες βαθμολογίες επιτεύχθησαν από μαθητές του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής κατόπιν από υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών. Τρίτη ήρθαν σε βαθμολογίες οι υποψήφοι του προσανατολισμού υγείας και τέταρτη οι υποψήφοι του προσανατολισμού θετικών σπουδών. Ειδικότερα, οι υψηλότερες βαθμολογίες εντοπίζονται σε σχέση με το πρώτο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα των Λατινικών, σε σχέση με το δεύτερο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα της φυσικής, σε σχέση με το τρίτο επιστημονικό πεδίο και εκεί με το μάθημα της φυσικής, ενώ τέλος στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, οι υψηλότερες βαθμολογίες επετεύχθησαν στα μαθήματα της πληροφορικής και της οικονομίας. Σε πανελλαδικό επίπεδο φάνηκε ότι φέτος τα μαθήματα που δυσκόλεψαν πιο πολύ τους υποψηφίους ήταν η βιολογία και τα αρχαία. Με την ευκαιρία που μου δίνεται λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί από εδώ και πέρα για τους υποψηφίους μας. Στο προσεχές διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί και η βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων και των αθλητικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑ, περίπου στις αρχές Ιουλίου, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί εγκύκλιος, αν κανείς σκεφτεί το ακολουθεί στο περσινό χρονοδιάγραμμα, περίπου στο διάστημα 7 ως 17 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη για τους υποψηφίους η πλατφόρμα συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Σε αυτή την πλατφόρμα οι υποψήφοι θα δουν εκείνες τις σχολές για τις οποίες έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συνεπάγεται λοιπόν ότι όσο καλύτερα έχει γράψει κάποιος υποψήφιος, τόσα περισσότερα τμήματα θα του έχουν ανοίξει στο μηχανογραφικό του. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια η προτεραιοποίηση των επιλογών, των τμημάτων που εμφανίζονται στο μηχανογραφικό και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κινηθεί για αυτό το σκοπό. Έχουμε συζητήσει με τους υποψηφίους μας κατηδίαν το πώς πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό τους δελτίο. Συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν υπόψη ότι δεν υπάρχει όριο επιλογής τμήματων. Μπορούν λοιπόν να επιλέξουν όλα τα τμήματα τα οποία τους ανοίγουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αν δυνητικά λοιπόν κάποιος, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έχει ανοίξει 30 τμήματα, μπορεί να διαλέξει, να επιλέξει και τα 30 τμήματα προτεραιοποιώντας τα. Η δικιά μας συμβουλή για τους υποψηφίους μας είναι να τα επιλέξουν όλα, να μην αφήσουν σχολή, να μην αφήσουν τμήμα χωρίς να το έχουν επιλέξει από το μηχανογραφικό τους δελτίο. Απλά θα πρέπει να δώσουν έμφαση στη σωστή προτεραιοποίηση. Και πώς γίνεται αυτό? Το βασικό τους κριτήριο θα είναι ποια σχολή ή ποιες σχολές τους αρέσουν περισσότερο. Δυνητικά, ένας υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να έχει επιτύχει 20.000 μόρια. Εφόσον η σχολή, εφόσον το τμήμα του εμφανίζεται στο μηχανογραφικό του δελτίο, άρα είναι επιλέξιμος για αυτό το τμήμα και μπορεί να το διαλέξει. Θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί το θεωρώ πολύ βασικό για τον τρόπο σκέψης που πρέπει να έχουν οι υποψήφοι όταν φτιάχνουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ας πούμε ότι ένας υποψήφιος στον προσανατολισμό ανθρωπιστικών σπουδών, του πρώτου επιστημονικού πεδίου δηλαδή, έχει επιτύχει 16.500 μόρια. Ξέρει ότι από τις περσινές βάσεις, όπως διαμορφώθηκαν τελικά πέρσι, στα τέλη Ιουλίου του 2025, οι περσινές βάσεις τι λένε? Ότι η νομική Αθήνας, για παράδειγμα, ήταν στα 18.100 μόρια. Άρα λοιπόν ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί από αυτό το γεγονός. Εάν η νομική Αθήνας του αρέσει, ακόμα και αν έχει συμπληρώσει, αν έχει συγκεντρώσει 16.500 μόρια, τη νομική Αθήνας θα τη βάλει ως πρώτη επιλογή. Και αυτό το λέμε γιατί? Διότι δεν γνωρίζουμε εάν οι βάσεις θα πέσουν ή θα ανέβουν, οι τελικές βάσεις, αν θα πέσουν ή θα ανέβουν, στο τέλος Ιουλίου, διότι τότε ανακοινώνονται. Οι βάσεις λοιπόν, οι τελικές βάσεις ανακοινώνονται στα τέλη Ιουλίου και εκεί μαζί με τις τοποθετήσεις των υποψηφίων στις σχολές. Άρα λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική μορφή των βάσεων, συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μας αδιαφορώντας για το ποιες ήταν οι βάσεις του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών. Να πω επίσης κάτι άλλο εδώ που το κρίνω σημαντικό, ότι τα μόρια των υποψηφίων για το κάθε τμήμα ξεχωριστά διαφέρουν. Είναι πράγματα τα οποία σε γενικές γραμμές τα ξέρουν οι υποψηφοί μας, τους τα έχουμε εξηγήσει και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα επαναλαμβάνω όμως γιατί είναι βασικά. Και αυτό συμβαίνει γιατί? Διότι κάθε τμήμα έχει δικούς του συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Άρα λοιπόν, ο μέσος όρος των μαθημάτων που έχω επιτύχει μέσω των εξετάσεών μου θα είναι διαφορετικός από τον υπολογισμό του μέσου όρου εισαγωγής στα εκάστοτε τμήματα που με ενδιαφέρουν. Διότι, όπως προείπα, το κάθε τμήμα του κάθε επιστημονικού πεδίου έχει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Στο διάστημα που θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του μηχανογραφικού, θα είμαστε και εμείς εδώ συγκεκριμένες ημέρες, 2 με 3 μέρες βάσει εγκυκλίου, για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, δίνοντάς τους πληροφορίες ακαδημαϊκού προσανατολισμού, δηλαδή πληροφορίες για ενδεχομένως για σχολές ή για τεχνική υποστήριξη. Η διαδικασία απόδοσης κωδικών συμπλήρωση του μηχανογραφικού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι περισσότεροι μαθητές μας, οι περισσότεροι υποψήφοι μας, έχουν πάρει κωδικούς πρόσβασης για την πλατφόρμα του μηχανογραφικού, η οποία, επαναλαμβάνω, ότι αν ακολουθηθεί το περσινό πλάνο, θα είναι ανοιχτή περίπου από 7 έως 17 Ιουλίου. Η επίσημη ανακοίνωση όμως θα γίνει μέσω του Υπουργείου και εμείς θα την επικοινωνήσουμε στους υποψηφίους μας μέσω του MySchool και των μηνυμάτων και των τρόπων επικοινωνίας που έχουμε. Πριν κλείσουμε το θέμα του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, να πω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είπαμε ότι η επιλογή σχολών, η προτεραιοποίηση των τμήματων, δηλαδή που θα κάνω στο μηχανογραφικό μου, θα γίνει βάσει των φιλοδοξιών μου, βάσει του τι μου αρέσει, του πού θέλω να μπω. Κάτι άλλο το οποίο οι υποψήφοι μας μπορούν να έχουν υπόψη τους είναι ότι τις σχολές μπορεί να τις διαλέγουν και βάσει του της τοποθεσίας. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο όπου και να είναι αυτό. Για παράδειγμα, νομική είτε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, είτε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, είτε στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο στη Θράκη. Υπάρχουν όμως άλλοι υποψήφοι οι οποίοι προτεραιοποιούν τις επιλογές τους ανάλογα με τον τόπο. Δηλαδή, διαλέγουν πρώτα όλες τις σχολές που τους αρέσουν στην Αθήνα και μετά σε ένα άλλο αστικό κέντρο και πάει λέγοντας. Κλείσαμε λοιπόν το σημαντικό ζήτημα του μηχανογραφικού και θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνεται για να αναφέρω ένα άλλο ζήτημα σημαντικό, το ζήτημα των ηλεκτρονικών εγγραφών για τους μαθητές μας που θα έρθουν από το γυμνάσιο, τους αποφύτους δηλαδή του γυμνασίου που θα έρθουν στην πρώτη λυκείου σε εμάς και αντίστοιχα τους δικούς μας μαθητές που προάχθησαν από την πρώτη στη δευτέρα λυκείου και από τη δευτέρα στην τρίτη λυκείου. Για όλους αυτούς τους μαθητές είναι αναγκαία η εγγραφή τους στο Γενικό Λύκειο μέσω της πλατφόρμας των e-εγγραφών. Είναι μια διαδικασία που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Είναι υποχρεωτική διαδικασία για τη φίτηση των παιδιών. Γίνεται με ευθύνη των γονέων. Η πλατφόρμα αυτή των e-εγγραφών δεν έχει ανοίξει ακόμα. Μόλις ανοίξει θα το επικοινωνήσουμε και εμείς με κάθε πρόσφορο τρόπο. Θέλω να πω ότι το εκτιμόμενο διάστημα ανοίγματος της πλατφόρμας είναι τέλη Ιουνίου, δηλαδή εικάζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει σίγουρα αυτή η πλατφόρμα. Θα δοθεί ένα περιθώριο 8-9 ημερών για να ολοκληρωθούν οι εγγραφές και είναι, όπως είπα πριν, απαραίτητο οι γονείς να προβούν σε αυτή τη διαδικασία, διότι μόνο έτσι είναι δυνατή η φίτηση των παιδιών στο Γενικό Λύκειο. Αν οι γονείς χρειαστούν κάποια βοήθεια, μπορούν να πάρουν και στο σχολείο για ερωτήσεις ή για βοήθεια από εμάς, αν χρειαστεί. Τελειώνοντας, θα ήθελα να γνωστοποιήσω ότι στα τέλη Αυγούστου και συγκεκριμένα 26, 27 και 28 Αυγούστου έχει οριστικοποιηθεί αυτή η περίοδος. Θα φιλοξενήσει το σχολείο μας για άλλη μια φορά την Ένωση Ελλήνων Φυσικών μαζί με το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα Δημόκρητος για ένα σχολείο φυσικής το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η συγκεκριμένη δράση, μέσω της συγκεκριμένης δράσης θα φιλοξενήσουμε παιδιά γυμνασίων και λυκείων από όλη την Ελλάδα. Στο σχολείο θα πάρουν μέρος καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακή δηλαδή, πανεπιστημίων και πολυτεχνείων εγνωσμένης αξίας. Και το ιδιαίτερα θετικό και ελκυστικό σημείο για εμάς είναι ότι για τους μαθητές της Έγινας και των δύο βαθμίδων της δευτεροβάθμιας

0: θετικό και ελκυστικό σημείο για εμάς είναι ότι για τους μαθητές της Έγινας και των δύο βαθμίδων της δευτεροβάθμιας, δηλαδή και των γυμνασίων και των λυκείων, η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, στα προγράμματα που θα ακολουθούν αυτές τις τρεις μέρες, τα οποία θα περιλαμβάνουν εργαστήρια, διαλέξεις, πειράματα, η συμμετοχή τους λοιπόν θα είναι δωρεάν. Άρα λοιπόν όποιος μαθητής ενδιαφέρεται, μέσω των γονέων του φυσικά, θα πάρει τηλέφωνο στο σχολείο για να κάνει την αίτησή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε για την ενημέρωση και θέλω να ευχηθώ στους υποψηφίους μας καλή τοποθέτηση στις σχολές τους, καλά αποτελέσματα, τελικά αποτελέσματα τοποθέτησης σε σχολές και να ξέρουν ότι πάντα θα είμαστε δίπλα τους. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

ανάθεση υπηρεσίας για την επισκευή βλαβών και συντήρησης του δημοτικού φωτισμού ύψους 29.000 ευρώ. Στο έγγραφο της σύμβασης, ο κωδικός αφορά σπόρους και δεντρίλια. Σύμβαση απευθείας ανάθεσης για την επισκευή βλαβών και συντήρησης του δημοτικού φωτισμού συνολικού προϋπολογισμού 29.884 ευρώ, υπέγραψε ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς στις 18 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, το έργο αφορά όλες τις δημοτικές κοινότητες του Δήμου και θα υλοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Όπως επισημαίνεται, τα δίκτυα χαμηλής τάσης που τροφοδοτούν το δημοτικό φωτισμό είναι σε πολλές περιπτώσεις παλιά και παρουσιάζουν συχνές διακυμάνσεις και πτώσεις τάσης, γεγονός που προκαλεί επαναλαμβανόμενες βλάβες και απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις. Στο άρθρο του Έγινα Πόρτελ παρουσιάζεται αναλυτικά ο πίνακας των ενεργειών που θα γίνουν. Είναι αντικατάσταση εναέριας καλωδίωσης δημοτικού φωτισμού, αντικατάσταση υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινου ιστού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, μεταφορά ιστών σε νέα θέση. Η δαπάνη θα βαρύνει τον άλε του προϋπολογισμού του έτους 2026. Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας και έχει καταχωρηθεί στον προϋπολογισμό με τίτλο «Επισκευή ευνηδίων βλαβών οδοφωτισμού». Ωστόσο, στη σχετική έρευνα που έκανε το Έγινα Πόρτελ, διαπίστωσε την ύπαρξη λάθους στον άλε που αναγράφεται τα σχετικά της σύμβασης, καθώς δεν αφορά επισκευή οδοφωτισμού, αλλά προμήθεια σπόρων, φυτών κτλ. Προφανώς είναι κάτι που έχει γίνει εκ παραδρομής, ωστόσο, επειδή είναι επίσημο έγγραφο σύμβασης, θα πρέπει να διορθωθεί το ταχύτερο. Είναι ένα έγγραφο στο οποίο υπάρχει υπογραφή του Δημάρχου από την πλευρά του Δήμου και υπογραφή του οικονομικού φορέα που αναλαμβάνει αυτή την υπηρεσία. Η μελέτη λοιπόν προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών, μεταξύ των οποίων η αντικατάσταση και συντήρηση φωτιστικών σωμάτων, η επισκευή ηλεκτρικών πινάκων διανομής, όπως είπαμε προηγουμένως, η αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων πύλαρ, η αποκατάσταση καλωδιώσεων, η τοποθέτηση προστατευτικών καλωδίων, καθώς και εργασίες γείωσης και προστασίας των εγκαταστάσεων αποτροκτικά. Παράλληλα, προβλέπεται γενικότερη συντήρηση του δικτύου οδοφωτισμού, ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν ισορρευτεί με την πάροδο του χρόνου και να βελτιωθεί η λειτουργία του συστήματος σε δρόμους, πλατείες, πάρκα, παιδικές γαράζ και κοινόχρηστους χώρους. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει εργασίες αντικατάσταση εναέριας και υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινων ιστών φωτισμού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και μεταφορά ιστών σε νέες θέσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο από τις υπηρεσίες του Δήμου. Η ποσότητα όλων αυτών

0: Όπως είπαμε προηγουμένως, υπάρχει στο σχετικό πίνακα που δημοσιεύεται στο άρθρο. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένο προσωπικό με τις απαραίτητες άδειες ηλεκτροτεχνικών εργασιών και εναέριων παρεμβάσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα μέτρα ασφάλειας τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους πολίτες. Σύμφωνα με το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στόχος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση των βλαβών που εμφανίζονται καθημερινά στο εκτεταμένο δίκτυο φωτισμού του νησιού, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, όταν η
1: επισκεψιμότητα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η ώρα
2: είναι 7.
0: Η ανέκθεση επισημαίνεται ότι ο Δήμος Έγινας βρίσκεται από το Μάρτιο του 2026 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, γεγονός που καθιστά πιο επιτακτική την εύρυθμη λειτουργία των βασικών δημοτικών υποδομών και υπηρεσιών. Να το διορθώσω αυτό, 9 Τρίτου του 2026 είναι απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Μια ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία προσέθεσε στο ενεργητικό του ο Αντώνης Ζαμπέλης, πραγματοποιώντας την πρώτη του εμφάνιση με την Εθνική Ομάδα Ανδρών στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Βόλο. Σύμφωνα με τον Σέγας, ο αθλητής ήταν ο νεότερος σε ηλικία μεταξύ όλων των ανδρών που συμμετείχαν στη διοργάνωση, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο αξιοσημείωτη την παρουσία του σε ένα τόσο υψηλού επίπεδου ανταγωνισμό. Παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις της φετινής χρονιάς λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων και χωρίς να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση, ο Ζαμπέλης κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στη διοργάνωση και να σταθεί με αξιώσεις απέναντι σε πολύ πιο έμπειρους αθλητές. Όπως ανέφερε ο προπονητής του Συλλόγου Βασίλης Ζαμπέλης, υπήρχε η εκτίμηση ότι ο νεαρός αθλητής ίσως εμφανιζόταν επιφυλακτικός απέναντι σε αντιπάλους με σημαντικά καλύτερες επιδόσεις και μεγαλύτερη εμπειρία. Ωστόσο, μέσα στον αγώνα απέδειξε το αντίθετο, ξεκινώντας δυναμικά από τα πρώτα μέτρα και δείχνοντας αγωνιστική ωριμότητα. Η προσπάθειά του συνοδεύτηκε από νέο ατομικό ρεκόρ στα 9-17, επίδοση που το φέρνει στην κορφή της ελληνικής κατάταξης στην κατηγορία K20, στην οποία ανήκει ηλικιακά. Το βλέμμα πλέον στρέφεται στο πανελλήνιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί σε 2 εβδομάδες στα Τρίκαλα, όπου υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες για ακόμη καλύτερη επίδοση. Η διοίκηση και οι άνθρωποι του Συλλόγου συγχαίρουν τον Αντώνη Ζαμπέλη για την εξαιρετική του εμφάνιση και του εύχονται καλή συνέχεια στη φετινή αγωνιστική του πορεία.
3: Για ακόμη μία φορά, το τμήμα βόλεϊ του Σαρωνικού διοργανώνει ένα summer camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
4: Στόχος Σαρωνικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των αγωνιστικών τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρωνικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη την παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρωνικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαβρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ όσο και υπεύθυνη του συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βολή.
1: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

0: τα πρώτα ίχνη έκθεση ζωγραφικής και κεραμικής των μαθητών της Στέγης Πολιτισμού Έγινας. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της συλλογικής έκθεσης ζωγραφικής και κεραμικής με τίτλο «Τα πρώτα ίχνη» στη Στέγη Πολιτισμού Έγινας. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Στέγη ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό, παρουσιάζοντας τους καρπούς μιας δημιουργικής χρονιάς. Στην έκθεση φιλοξενούνται τα έργα 9 μαθητών των εργαστηρίων, οι οποίοι αποτυπώνουν στο χαρτί και τον πυλό την προσωπική τους καλλιτεχνική διαδρομή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η δασκάλα του εργαστηρίου, Σοφία Κουτσελίνη, τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν τα πρώτα βήματα και την πρώτη ουσιαστική επαφή των μαθητών με τα υλικά. Το κομμάτι της κεραμικής οι δημιουργοί πειραματίστηκαν με πυλό χαμηλής θερμοκρασίας, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές όπως οι μπαντανάδες και τα ιαλώματα, γυαλιά. Τα έργα διατηρούν ζωντανή τη διαδρομή της δημιουργίας, τη διστακτική αρχή, την αναζήτηση, την επιμονή και τελικά την προσωπική έκφραση.
1: Γεια σας. Άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ για να κάνουμε μια αποτίμηση, μια πρώτη αποτίμηση, στους βαθμούς των Πανελλήνιων, οι οποίοι χτες το μεσημέρι αναρτήθηκαν έξω από το γραφείο του Διευθυντή στο ΕΠΑΛ. Η φετινή χρονιά κρίνεται πάρα πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα, σε σχέση με τις βαθμολογίες των μαθητών. Ήδη μπορούμε να πούμε ότι από τους 25 μαθητές μας, 26 που τελικά δώσανε, το 60% έχει γράψει σε βαθμολογίες που μπορεί να του εξασφαλίσει μία θέση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μάλιστα, οι επιδόσεις των μαθητών κρίνονται πάρα πολύ καλές, γιατί 12 επιδόσεις μαθητών είναι πάνω από 19 στα μαθήματα ειδικότητας και όχι μόνο. Είχαμε λοιπόν πάρα πολύ ψηλές επιδόσεις. Τα παιδιά μπαίνουν όσα θέλουν σε καλές σχολές. Και λέω όσα θέλουν γιατί ανοίγει σύντομα το μηχανογραφικό. Εκεί οι μαθητές θα κριθούν να κάνουν μια επιλογή με βάση τις σχολές που αυτοί θέλουν. Η συμβουλή που δίνουμε και δημόσια στους μαθητές είναι ότι θα πρέπει να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους σαν να έχουν γράψει 20 σε όλα. Πιο βασική επιλογή είναι το θέλω τους, το τι θέλουν να κάνουν και όχι το πώς πήγανε στα μαθήματα. Εδώ να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, στις οικογένειες, στους καθηγητές, σε όλους όσους βοηθήσανε στους μαθητές στις εξετάσεις. Και να πούμε και βέβαια ότι και οι μαθητές που δεν πέτυχαν το στόχο τους γράψαν χαμηλότερα ή οι μαθητές που δεν γράψανε αρκετά καλά έχουν πάρα πολλές επιλογές και δεν χρειάζεται να σκέφτονται πια ότι είναι μονόδρομος. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος. Εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Στο σχολείο μας θα είμαστε εδώ τις ημέρες και ώρες που το Υπουργείο θα θέσει ώστε να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Όλοι οι μαθητές μπορούν να περάσουν από εδώ να τους βοηθήσουμε στη συμπλήρωση. Και οι επιλογές, ξαναλέω, είναι για τους μαθητές. Να πούμε ότι είχαμε μαθητή που έγραψε 19.000 μόρια, 3-4 μαθητές που γράψαν πάνω από 16.500 μόρια και μαθητές 15, όπως λέω, που γράψαν πάνω από 10.000 μόρια, που σημαίνει ότι πάνω από 60% μπορεί να περάσει σε κάποια σχολή της επιλογής του. Με την ευκαιρία εδώ να πω ότι στο επαγγελματικό λύκειο πολλοί μαθητές, όπως γνωρίζετε, δεν δίνουν πανελληνίες, γιατί αρκούνται στο πτυχίο επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχουν. Και έτσι, παρόλο που η τρίτη λυκείου ήταν γύρω στα 50 άτομα, μόνο 25, η μισή περίπου, ήρθανε να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Επίσης, να πούμε εδώ ότι η φετινή χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα, δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι ότι πολλά τμήματα που είχαμε στη σχολή γίνανε πολυτεχνικά τμήματα, δηλαδή ενταχθήκανε στην κατηγορία του Integrated Master, όπως λέμε, και έτσι με αυτόν τον τρόπο πέσανε από ποσοστό στο 10, από το 10% στο 5%, μειώνοντας σε λίγο τους εισακταίους σε αυτά τα τμήματα. Αλλά παρόλα αυτά, η συνολική μείωση των μαθητών που δώσανε πανελλήνες στα ΕΠΑΛ ήταν 1.100 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι σε σύνολο 10.000 ανθρώπων που δίνουν σε όλη την Ελλάδα θα το εξισορροπήσει. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι βάσεις περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε Και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών τελικά. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε σε σχολείο παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που φέραν οι μαθητές μας και να τους πούμε άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Τέλος, εδώ να πω ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι εγγραφές στην πρώτη, τη Δευτέρα και την τρίτη λυκείου του ΕΠΑΛ. Και για άλλη μια φορά να θυμίσω ότι στη Δευτέρα ΕΠΑΛ μπορούν να γραφτούν από φοιτητοί ή ενήλικες που έχουν ένα απολυτήριο και σκέφτονται ή να ξαναδώσουν εξετάσεις ή να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα όπως αυτά που δίνει στο ΕΠΑΛ. Και καλό και τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου να επιλέξουν το ΕΠΑΛ Έγινας για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και να ευχαριστώ και στη Μαρία και στο Γιώργο στο Έγινα Πόρταλ και θα τα ξαναπούμε την αποτελέσματα των σχολών.
0: Με την παρουσίαση των πρώτων χορευτικών σχημάτων άνοιξε σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου η αυλαία του 14ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Έγινας που διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος ο Καποδίστριας με την υποστήριξη του Δήμου Έγινας. Το φεστιβάλ φιλοξενείται στον εμβληματικό χώρο του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού στο λιμάνι της Έγινας και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, προσφέροντας στο κοινό ένα διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική μουσική, τον παραδοσιακό χορό και τη λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Η συμμετοχή του κοινού την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ήταν πολύ μεγάλη. Με σύνθημα όπου το σώμα ακολουθεί την ψυχή, η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως ένας σημαντικός πολιτιστικός θεσμός για το νησί, συγκεντρώνοντας χορευτικά συγκροτήματα από την Έγινα αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία παρουσιάζουν χορούς, παραδοσιακές φορεσιές και μουσικές από διάφορες γωνίες της χώρας. Το φεστιβάλ ξεκίνησε νωρίς το βράδυ με την καθιερωμένη παρέλαση των χορευτικών τμήματων στην παραλία της Έγινας, όπου οι περαστικοί είδαν από κοντά τις υπέροχες φορεσιές και τα πολυπληθή τμήματα να συμμετέχουν. Στη σημερινή πρώτη μέρα του φεστιβάλ συμμετείχαν ο Μορφωτικός Σύλλογος Έγινας ο Καποδίστριας, η Ερασιτεχνική Ομάδα Ανθρώπων με Προβλήματα Όρασης, Χοροδρόμιο, ο Σύλλογος Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων, η Στέγη Πολιτισμού Έγινας, ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Αγίων Ασωμάτων Κοντού, ο Μορφωτικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Βαθέως και ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Χορηγίου Κυλκής. Οι χοροί συνεχίζονται το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου με τη συμμετοχή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κυψέλης, του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Ομόλυβος, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Αλώνων Μεσαγρού Ινώη, του Συλλόγου Επτανησίων Αγίων Αναργύρων Καματερού Διονύσιος Σολωμός, του Συλλόγου Γυναικών Έγινας, του Μορφωτικού Συλλόγου Έγινας ο Καποδίστριας και του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Παρατιανού Κυλκής Παναγία Σουμελά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8.30 με φόντο το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και να συμμετάσχουν σε μια γιορτή αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση δίπλα στη θάλασσα.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
3: Δόθηκε τέρμα στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων οι οποίοι διεκδικούσαν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία τα δικά μας, το Γενικό Λύκειο Έγινας, αυτό που είδαμε μέσα από τα αποτελέσματα είναι ότι οι υψηλότερες βαθμολογίες επιτεύχθησαν από μαθητές του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής κατόπιν από υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών. Τρίτη ήρθαν σε βαθμολογίες οι υποψήφοι του προσανατολισμού υγείας και τέταρτη οι υποψήφοι του προσανατολισμού θετικών σπουδών. Ειδικότερα, οι υψηλότερες βαθμολογίες εντοπίζονται σε σχέση με το πρώτο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα των Λατινικών, σε σχέση με το δεύτερο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα της φυσικής, σε σχέση με το τρίτο επιστημονικό πεδίο και εκεί με το μάθημα της φυσικής, ενώ τέλος στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, οι υψηλότερες βαθμολογίες επετεύχθησαν στα μαθήματα της πληροφορικής και της οικονομίας. Σε πανελλαδικό επίπεδο φάνηκε ότι φέτος τα μαθήματα που δυσκόλεψαν πιο πολύ τους υποψηφίους ήταν η βιολογία και τα αρχαία. Με την ευκαιρία που μου δίνεται λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί από εδώ και πέρα για τους υποψηφίους μας, στο προσεχές διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί και η βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων και των αθλητικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑ, περίπου στις αρχές Ιουλίου, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί εγκύκλιος, αν κανείς σκεφτεί το ακολουθεί στο περσινό χρονοδιάγραμμα, περίπου στο διάστημα 7 ως 17 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη για τους υποψηφίους η πλατφόρμα συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Σε αυτή την πλατφόρμα οι υποψήφοι θα δουν εκείνες τις σχολές για τις οποίες έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συνεπάγεται λοιπόν ότι όσο καλύτερα έχει γράψει κάποιος υποψήφιος, τόσα περισσότερα τμήματα θα του έχουν ανοίξει στο μηχανογραφικό του. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια η προτεραιοποίηση των επιλογών, των τμημάτων που εμφανίζονται στο μηχανογραφικό, και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κινηθεί, για αυτό το σκοπό έχουμε συζητήσει με τους υποψηφίους μας κατηδίαν το πώς πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό τους δελτίο. Συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν υπόψη ότι δεν υπάρχει όριο επιλογής τμήματων. Μπορούν λοιπόν να επιλέξουν όλα τα τμήματα τα οποία τους ανοίγουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αν δυνητικά λοιπόν κάποιος, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έχει ανοίξει 30 τμήματα, μπορεί να διαλέξει, να επιλέξει και τα 30 τμήματα προτεραιοποιώντας τα. Η δικιά μας συμβουλή για τους υποψηφίους μας είναι να τα επιλέξουν όλα, να μην αφήσουν σχολή, να μην αφήσουν τμήμα χωρίς να το έχουν επιλέξει από το μηχανογραφικό τους δελτίο. Απλά θα πρέπει να δώσουν έμφαση στη σωστή προτεραιοποίηση. Και πώς γίνεται αυτό? Το βασικό τους κριτήριο θα είναι ποια σχολή ή ποιες σχολές τους αρέσουν περισσότερο. Δυνητικά, ένας υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να έχει επιτύχει 20.000 μόρια. Εφόσον το τμήμα του εμφανίζεται στο μηχανογραφικό του δελτίο, άρα είναι επιλέξιμος για αυτό το τμήμα και μπορεί να το διαλέξει. Θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί το θεωρώ πολύ βασικό για τον τρόπο σκέψης που πρέπει να έχουν οι υποψήφοι όταν φτιάχνουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ας πούμε ότι ένας υποψήφιος στον προσανατολισμό ανθρωπιστικών σπουδών, του πρώτου επιστημονικού πεδίου δηλαδή, έχει επιτύχει 16.500 μόρια. Ξέρει ότι από τις περσινές βάσεις, όπως διαμορφώθηκαν τελικά πέρσι, στα τέλη Ιουλίου του 2025...
4: Του Αρχιεπισκόπου ημών Εφραίμ, Τιμίου Πρεσβυτερίου της Χριστού Διακονίας, παντός του Πληρωμή του Λαού, του Κυρίου Δεϊτώμεν,
5: Κύριε Λέησον,
4: Πέτερ Σεβόσιμον Αεφ, πάσας της εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα και ο Χριστουμός του Κυρίου δεηθώμεν.
5: Κύριε ελέησον.
4: Έτσι σου πολεμήσει και υποτάξει από το κράτος αυτού πάντα εχθρών και πολέμιον του Κυρίου δεηθώμεν.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέξ νήσου τάφτης πάση χώρες και χώρες που το πίστη που δεν είναι αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπερευκρασίας αέρων εφορίες των καρπών της γης και καιρών ειρήνης.

0: Αγίας Εκράντη, περιλογημένης ημών, Θεοτόκε,
1: Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Ευχαριστώ και πάσαν τη ζωή ημών, στο Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ισόν το κράτος, και σου στην Βασιλεία, και δίνοντας και η δόξη του Πατρός, Κρύου, του Αγίου Πνεύματος, νίκη.

Αμήν, αμήν, λέγωση, ότε είναι ότερο σε ζώνιε σε αυτόν και περιεπάτησο που ήθελες, όταν δε γυράσεις, εκτέ

Και του το είπον λέγει αυτό, ακολούθημη. Επιστραφής δε ο Πέτρος βλέπει τον μαθητήν ονειγά από Ιησούς, ακολουθούντα, ως και αν έπεσεν εν το δείπνο επί το στήθος αυτού και είπε, Κύριε, τι είσαι στην οπαραδούσε. Του τον ειδών ο Πέτρος λέγει το Ιησού, Κύριε, ούτως δε τι, λέγει αυτό Ιησούς, εάν αυτόν θέλω μεν είναι ως έρχομαι τι προσέ, σύ, ακολούθη μη. Εξήλθενον ο λόγος σου τόσοι στους αδελφούς, ότι ο μαθητής εκείνος σου καποθνίσκει, και ούκ είπεν αυτό Ιησούς ότι ούκ καποθνίσκει, αλλά αυτόν θέλω μεν, αλλά εάν αυτόν θέλω μεν είναι ως έρχομαι τι προσέ. Ούτως εστιν ο μαθητής σου μαρτυρών περί τούτων και γράψας τα αυτά και είδαμεν ότι αληθείς εστι η μαρτυρία αυτού. Έστι δε και άλλα πολλά όσα επίσης ο Ιησούς άτινα εάν γράφεται καθέν.

Θεός και τετωμένος και κατά το πλήθος των εκτιμών σε εξάλληψαν το όνομά μου. Επί πλοίων δίνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και αμαρτία με ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σημώνω ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησαν. Όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγες σου και νικήσαν το πριν εσθέσαι. Ιδού γάρουν ανομίες στην αλήθεια και αναμαρτίες εκείσαι με μήτερ μου. Ιδού γαρ αλήθεια ενηγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, κλεινείς με και υπέρχειών ελευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλίασιν και φροσύνη, αγαλιάσονται ως τέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών και πάσα στας ανομίες με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν στήσον εν εμνή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλεις από μου. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου ανεγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι θέλεις ασθησία ανέδωκαν, όλο καυτό μου το κερδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός που εξδενός, αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επ' το θυσιαστηριόν σου μόσχου.

και ευλόγησε την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου, ελέη και εκτιμήσει. Ήψουσον και ας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπερψε θυμάς τα ελέη σου τα πλούσια. Θεσβείες της πραγκάντες της ημών Θεοτόπου και φαρθέν Μαρίας, την άμυ του τιμίου και ζωπιού σταυρού, προστασίες των τιμίων κουρανίων δυνάμενα σωμάτων, ηγεσίες του τιμίου δόξου προφήτου προδρόμου και ως του Ιωάννη, των Αγίων ενδόξων και πανεπίμων και πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, όν και τη μνήμη ευθελούμε και πάνω των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων Πατρονικών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Δασκάλων, Σκλήρ του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και ο Άλλου του Σωστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Λεήμονος, Ποντιάρχων Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ερμύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμητούντος και Νεκταρίου Πεντακόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων του Μεγάλου Μάρτυρ του Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, του Θεοδόρου Τύρνους και Στρατιλάτου και Μινάτου Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλου Μαρτύρων, Θέκλας Βαρβάρας, Αναστασίας Εκατερίνης και Έκλης, Φωτεινής Μαρίνης, Παρασκευής και Ειρήνης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλικού Μαρτύρων, των Ισίων Κατεφόρων, Πατέρων Ιμότερων, Ασκής Λαμψάντων, των Αγίων Δικαίων Θαμπαντών Ιακυμπιάνης και Πάντων Σου, των Αγίων, Ικετεύομαι σε μόνο πολυέλεε, Κύριε, Πάτουσον ημών

0: Άγιες πονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή μου, Χριστό Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Εσύ ο Θεός μόνο και στη δόξη να αναπέμπομαι, ο Παντή και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την Κύρια η Κύριος αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ποια φυλακή ουκ έσκευσε δέσμιον, ποια δε εκκλησία ουκ έκτισε ρήτορα, Δαμασκός μέγα φρονή επίση Παύλε, είδε γάρσες και ληστέντα φωτή, Ρώμη σου το αίμα δεξαμένη και αυτή κομβάζει, αλλητανσός πλέον χέρι και πόθο τιμά σου τα σπάργανα, άλλο Παύλε Απόστολε, το κάφημα της οικουμένης, προφθάσας ημάς στήριξον.
2: Ο Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών.
1: Πρωτών αλλιέασε ως επικύλατο Χριστός, απειργάσα το θείο της αυτού εκκλησίας, πρώτο εγχειρήσας του Σίακας.
2: Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών.
1: Προσού δυσοπούμενος ο ζωοδότης Ιησούς, ο δεσμήντε και λύν δεδοκώσει ευθύνας, Πέτρε, γεννηθεί το μήλαιο.
2: Απόστολε του Χριστού πρέσβευε.
1: Χριστού τα βασίλεια νεοκθήνε εκτενός, καθηκέτευσον Πέτρε, εις την θείαν σου μνήμην πίστε αδιστάκτο γεραίρουση.
2: Περαγία Θεοτό και σώσον εμάς.
1: Κυρία πανύμνητε Θεοκοίητον, τους εμούς λογισμούς, σες πρεσβείες εκαθάρασα, δείξον ευκαρπών με μήτυρ του πάντων Θεού.
2: Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών.
1: Επέβιος λέων αγριοπός λιμενόμενος, τον Χριστού εκκλησιανός άβλος ποτέ, και θα σε φθείς δε θεία φωνή του αμνού του Θεού, είναι δύο και μπίμνην, η απέρπη μην εγχειρίζεται.
2: Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών.
1: Ο μέλλον φωτίζει την οικουμένην, σκοτίζεται, Ανανίας δε τούτο απέσταλτε, το της ψυχής φέγγος διδούς και του σώματος, εκ θείας εμφανίας, σκεύος εκλογής διδαχθείς αυτόν.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα.
1: Το Παύλο αξίωση Δαμασκός εναυρύνεται, εκ χαρτάφτης ως εκ παραδείσου ποτέ, να μάτων θείων ούτως προήλθε, με γη στη πηγή, και εμέθησε πάσαν τη θεογνωσία αυθόνος την γη.
2: Και μην καίει και στους αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Καθήλε δυνάστας από τον θρόνον ο Κύριος, η Παρθένος και η Μύτηρος έφησε, τους δε πεινώντας θείων αγαθών ενέπλησε, τους πίστη μελωδούντας δόξα τη δυνάμη σου, Κύριε.
2: Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπερ ημών.
1: Την εκπόθου ηλυφός παρησίαν προς Θεόν, αξίωσε θαυμάζεται ο αλλιεύς και αγρίκος, τερατουργών παραδόξου στη χάρη.
2: Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπερ ημών.
1: Ου χρυσίων διασέ, ου καργύριων Χριστέ, ο θείος σου Απόστολος, αλλά ρετήν της άμενος, την των θαυμάτων επλούτησε δύναμη.
2: Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών.
1: Κατηρτίζοντος σφυρά και ευάσεις των χολών, το ενεργή σου ρήματι, διαγάρθιου πνεύματος, απαιτελεί το παράδοξο θαύμα, πράγματα.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Σε σωμάτωτε Θεός, καθυπόσταση να γνεί, εξούς αρκεί ενούμενος, με μενικός ουκέλατον, κατά την θείαν ουσίαν ασώματος.
2: Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών.
1: Σύ το αληθές εξελέξω, Παύλε, κάφημα των σταυρών του Βασιλέως Χριστού, αΐ βαστάζον ως περτρόπαιον Απόστολε.
2: Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών.
1: Σύ το ζήν Χριστός, το θανήν δε κέρδος άριστον, το γαρπόθο συνεσταύρωσε, το σταυρωθέντι δήμας, ο Παύλε ένδοξε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Χαίρις αληθώς εν Κυρίω Παύλε τίμιε, εκδημήσας εκ του σώματος και ενδημήσας προς Χριστόν τον ζωοδότην Θεόν.
2: Και μην καίει και στους αιώνας του αιώνων, αμήν.
1: Χαίρις αληθώς Παρθενίας το κοιμήλιον ή της προμήτωρος ανάκλησης και της κατάρας ηλίσης του προπάτορος.
2: Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών.
1: Ως πάλε Χριστέ τη δεξιά σου, εν υγρά πεζεύοντα πέτρων διέσωσας, καμέ βυθιζόμενον σ' άλλο δεινών πειρασμών, υπεξάγαγε.
2: Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών.
1: Αφήκασο Πέτρε τα μειόντα και τα όντα έφτασας, ως περ της έμπορος, και σαφώς ηλίευσας τον Μαργαρίτην Χριστόν τον πολύτιμον.
2: Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών.
1: Πειράζει να φρόνος ή ηθέντας, Πνεύμα το Πανάγιον Πέτρε, ενέκρωσας, ο εθεολόγησας πρώτος, Τρανόσα Θεών φαμακάρισε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Τον πάση επέκεινα ουσία, λόγων Θεού τέτοκα, σε σαρκωμένων ημίν. Διώσε Θεοτόκον, χιλεσίτε και ψυχή καταγγέλλον.
2: Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπερημών.
1: Απάντων περιφρονήσα των τερπνών. Βεβλημένο του δεσπότου το φίλτρο και τη κοινή σωτηρία τη πόθο. Διαμαρτήν αυτού ερετισάμενος, ο Παύλε μακάριε, και νυν υπέρ της οικουμένης ηκέτευε.
2: Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών.
1: Αξίωση εδωρήσα το Χριστός, το πολίτευμα, Απόστολε Παύλε, εν ουρανείς, μένουσαν καρεντάθα, ούκ επεπόθησας πόλην μακάριε, πιστός υπηρέτης γεγονός, οικονόμωστε των μυστηρίων αυτού.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα.
1: Ως άριστος του Δεσπότου.

0: Παύλε, εν ουρανείς, μένους εν καρεντάστα, ούκ επεπόθης ασπόλην μακάριε, πιστός υπηρέτης γεγονός, οικονόμωστε των μυστηρίων αυτού.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα.
0: Ως άριστος του Δεσπότου μιμητής, και αυτόν ενδεδειμένος ο Παύλος, ειλικρινός, πάση γέγονε πάντα, ή να τους πάντας κερδίσει και σώσει λαούς, και έσωσεν ως αληθώς το Χριστό σαγηνεύσας τα πέρατα.
1: Και νυν και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

δυνάμω με και έσωσέ με δια σου εκθοράς, ο Θεός μου ως εσπλαχνός.

0: Σιγαριο βασιλεύς της ειρήνης και του Σπίρτου του Πονημών, και εσύ τη δόξη να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό του το Αγίου Πνεύμα την Ιγκαίη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Τους ασφαλείς και θεοφθόγκους κήρυκας, την κορυφή των μαθητών σου, Κύριε, προσελάβου εις απόλαυσιν των αγαθών σου και ανάπαυσιν τους πόνους γαρεκίνων και των θάνατων, εδέξω υπέρ πάσαν ολοκάρπωσιν ο μόνος γινός.

Μνήμη των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων και Πρωτοκορυφαίων Πέτρου και Παύλου, Σταύρος Ισίλε Κήρυκα Χριστού Πέτρων, Τομίδε Παύλων, τον τεμόντα την πλάνην, Τλίενάτη Χρισταυρών Πέτρος Ικάδο Αγόρ, Δέγε Παύλος, Δες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον και σώσον.

0: αυτές, εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Την πρέπειση πάσα δόξου τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό του Αγίου Πνεύμα τιμή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: χωνεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστού Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και συ τη δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό

Κρήτα, οδηπορίες πολλάκης, κινδύνης ποταμών, κινδύνης ληστών, κινδύνης εκγένους, κινδύνης εξεθνών, κινδύνης εν πόλη, κινδύνης εν ερημία, κινδύνης εν θαλάσσι, κινδύνης εν συνδεδέλφης, εν κόπο και μόχθο, εν αγρυπνίες φωλάκης, εν λοιμό και δίψη, εν νηστείες φωλάκης, εν ψύχη και γυμνότητη, χωρίς τον παρεκτός, η επισύσταση

εφρούρη την Δαμασκηνών πόλη, διάσε με θέλων και διατηρήτως εν σαργάνη, εκαλάστην δια του τείχους και εξέφυγον τας χειράς αυτού. Καυχάστε δι, που συμφέρει με ελεύσω με δε.

Είναι αποκριθείς Σίμων Πέτρος, είπε «Συ Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Και αποκριθείς ο Ιησούς, είπεν αυτό «Μακάριος η Σίμων Βαρίωνα, ότι σάρξ και αίμα ουκ απεκάλυψέσι, αλλο πατήρ μου, ο εν της ουρανής». Καγόδεσι λέγω της η Πέτρος, και πιτά αυτή την πέτρα οικοδομήσω μου την εκκλησίαν, και πήλε άδουμ ουκ ατισχύσους είναι αυτής. Και δώσους η τασκλής της βασιλείας των ουρανών, και ο εάν δύσεις επί της γης, έστε δεδεμένον εν της ουρανής, και ο εάν λύσεις επί της γης,

0: των ελθών ημών των ιερέων ιερομονάδων, των ιεροδιάκων και μονάχων, και πάση σε Χριστό ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κυριότητα υπερελαίου ζωής, ειρήνης υγείας, κυρίες επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων, εν την ισοτάφη, των ενωρητών επιτρόπων, συνομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας τάφη.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κυριόμεθα υπέρ των μακαρίων και δημοκριτών του Αγίου Ναού τούτου και υπερπάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβοσκημένων και απαταρχού ορθοδόξου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τα υπέρ του καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίου και πανσέπτων αυτούτων, του ποιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιστώτων λαού, των πεκτεκουμένων του παρασού μέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε ελέημον, την πλάντα Χριστός Πάτη, δόξον αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αη και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Επιστέκατε πούμενοι του Κυρίου.

Όπως επιλέψεις να επιδείξεις να καθίσεις να σφιχάσεις και το σώμα του παντός προηγούς αργούς και πνεύματος. Εδώ είναι ένα νερό και κατάκτημα την παράσταση του Αγγίζου και σε αστηρίζει. Χάρη σε ένα Θεός που είναι συνερχομένη σε μήκο από την βίβλη και πίστη και συνέσεις του πνευματικού. Δώσε τις πάντα με τα φόβου και αγάπη και αντρέβει σε έναν όπους και κατακρύψου με τέχνη του Αγίου σου μυστήριο και της ουρανίου σου βασιλείας εξουθήνα. Όπως του κράτους του πάνω την κατώμενη συνδόξου να αναπέμπομεν. Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια

αγριγείς του ιστηριωτικά νησομάς που σύγχυσε τώρα τη δεξιάς πενιτσιάς, υπέρ την μετρά μαρτυμά του και το τουλάω του ομάδου, και δεξίσου μας βρε χάρη να το του γυναίες της συγκρός μου, εσύ ενημώ και επισυμνώσου το πνεύμα της καρετός του αγαθών επί μας, και από τα προκείμενα του ρατάφτα και που πάνω του λαού σου. Δια των εκτιμών του μοναγενών.

0: Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα. Ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου κέστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Καλώς το μερ μεταφόβου, πρόσκομαι την Αγίαν ανάφοραν,

μας παρήγγειλες και παραδοσόντας ενέστησες σας πάλι που τα πέστης πάντα πιο νέος ημάς στην ώρα των η βασιλεία σου ευχαρίσουν την έννοια σου. Υπερτού των απάντων ευχαριστούμε εσύ και τον ουραγερή σου Γιώργο του Θεού με την ευχαριστή. Υπερπάνω των νομίσμων και νομίσμων των φανερών και φανών ευεργεσιών των εσημάς στην ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας τάφης και των πληρώνων δέξης στην κατεξή σου. Και τη ευχαριστήκα και χιλιάδε παιδιά και παιδιά του Αγίου. Και χειροδίμη τη Σεραφή με ξαφνιέ, με τον δόμο που μετά σε αυτό το τάφι.

Ότι εμείς την Κύριε του Αρχιεπισκόπη μόνο εφραίμ, τον χάρη της Αγίας Εκκλησίας ημερήν, σώνα εν μονιά μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα το λόγο της εις αληθείας. Και ο νέκας μας κατά διάνοια ναι.

0: και δώσει μην εν ιστόμεν και μια καρδιά δοξάζει και εμείς το πάντο που είναι μεγάλο και πες ονομάς του Πατρός του Θεού του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και εις τελέη του μεγάλου Θεού της χρησιμών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών.
1: Και μετά του Πνεύματός Σου.
0: Πάντων τραγεί μου να μέσα της έτη και την ειρήνη Κύριε Δίκο.

0: μιλάνε του Χριστού μόνο προ δεξάμενο, σου φτάσει το Άγιο και υπερουράνε το κοινό από του Ιαστήριο. Ισου μην ευωδία πνευματική, σε την καταπέμψη με την πιαν χάρη και το δωρεάν του Αγίου Πνεύματο δεηθόμεν.
1: Ελέησον.
0: Νότα τη πίστεω και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματο δεξάμενη, αυτού και αλλήλου και πάση τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Σε κύριε.
0: Καταξίωσε μα δέστε τα μεταπαρισία και τα κρήτο. Τον μάνε που καλείστε σε νεφουράνιον Θεόν Πατέρα και λέει.

0: Κυρμίστη, Βραδούχη, Εφραήνουσου, Ευασίλη, Πτώση, Συνταπαναγίου και Αγαθώτης, ο οποίος πλέον με την ίδια και στους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εξαγίου και την κρίση του Θεού Χριστίου και της του Αγιάσης, που άλλο το πατήσει και αυτή του Θεού δεν είναι κάποιος. Για τα ξύωση του Πεχτάσου και με τα δώρα εμείς του Αθάμου του Σωματός, και τη μόνη του Αθήτων Αγαθώτης, που είναι στον Θεό του Ιησού. Αυτός η λάθος είναι το Αγαθώτης, αυτός η λάθος είναι το Αγαθώτης, αυτός η λάθος είναι το Αγαθώτης, αυτός η λάθος είναι το Αγαθώτης, αυτός η λάθος είναι το Αγαθώτης.

Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Εσύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόνης τον κόσμο αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα Σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα Σου. Δέομαι ούν Σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παρακτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα ισχύν των αγράντων Σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον. Αμήν. Ιδού βαδίζω εις προσθίαν κοινωνίαν. Πλαστουριέ, μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων. Αλλον κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου Σου του μυστικού, σήμερον Ιε Θεού, κοινωνών με παράλαβε. Ου μίγαρ της εχθρή Σου το μυστήριον ύπο. Ου φίλη μας ιδώσω καθάπερε ο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία Σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και θεήμαι και τρέφει, Θεή το πνεύμα, τον δε νουν τρέφει ξένος. Έθελξας πόθο με Χριστέ και ηλίωσας το Θείο Σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής αξίωσον ή να τας δύο σκυρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία Σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων Σου πώς εισελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω συνεισελθύνει στον ημφώνα, ο χιτών με ελέγχει ότι ούκ εστί του γάμου. Και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια των ανάξιων είναι με, αλλά εις κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχήστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου.

0: Αγιών Εκτράων των Αθανάτων Κορανίων Ζωπιών Φυκτών των Μυστηρίων Αξίως ευχαριστήσω μεν το Κυρίο.
1: Δόξα Σε Κύριε, δόξα Σε.
0: Τη λαβούς όσο ελέης και διεπίξη μας ο Θεός της ευχάριτη.
1: Αμήν.
0: Πέρα πάσα φιλία να γεννηρήθη και μάθη της άμενη αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή μόν. Στο το Θεό παρακόμεθα.
1: Σε Κύριε.
2: Ότι και την παρούση ημέρα και την αξίωση εμά των Εκουρανίων και Θεάτων των Μυστηρίων, πρωτοτόμησον ημών την υποστήριξη σε εμά από του Θεού Πάντε, κρούσον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβίωμα τα ευχέ και οι ηγεσίε εδώ στο Θεό και καθένα Μαρία και πάντων των Αγίων σου.
0: Ότι εσύ ο Αγιασμό ημών και την όξη να αναπέμπομεν, το πατρί και το αιώ του Αγίου Πνεύμα την οικία ή και η του αιώνα των
1: αιώνων.
0: Κύριε Δεϊθώμε.
1: Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Πάτερ Αγίε ευλόγησον.
0: Ο ευλογών της ευλογώντας σε Κύριε και αγιάζουν τους εμψή πεπιθώτας, σώσουν το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντες την ευπρέπειαν του ύπους σου, σύ αυτούς αντιδόξες ότι θεϊκή σου δυνάμει και μην καταλείψεις εμάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άκουσε μόνο του στρατό και παντή του λαού σου. Ότι πάσα δώσει αγαθή και παντόρημα τέλειων, άνωθεν εις την καταβαίνον εξού του Πατρός των Φώτων. Εις την δόξα και ευχαριστία και προσκύνησαν να πέμπομεν, τον Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύμα την οικία.

0: Άγια Κυρίου Κέλου, έλθει αυτού εφημάστε, αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σου, Θεό, επίσημον δόξα σου.
1: Δόξα πατρική, ιό και αγίο πνεύματι και νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Πατέρα, αγίε ευλόγησον.
0: Χριστό, αληθινό Θεό, ημών τε πρεσβείε, Πανακράτο και παραμογέ αυτού μητρό. Δυνάμει του τιμίου και ζωπιού σταυρού, προστασίε των τιμίων πορανίων δυνάμενων σωμάτων, ηγεσίε του τιμίου δόξου, προφήτ προδρόμου και όψη του Ιωάννου. Των Αγίων Ενδόξων και Πανεπιστημίων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Ουσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ημών, των Αγίων Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων Προκοτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και τη μνήμη επιτελούμε και πάνω των Αγίων Ελεήσει και σωσέ ημάς, ο Θεός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων Ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Καλημέρα σας, έτσι πολλά και ευλογημένες εορτάζοντες και εορτάζοντες. Σήμερα τρώμε από όλα, αφού τελείωσε η νηστεία της εορτής των Αγίων Αποστόλων. Πρώτα ο Θεός, Θεία Λειτουργία, τώρα θα έχουμε την Τετάρτη των Αγίων Αναργύρων. Θα τελέσουμε, είναι η πρωτομηνία, θα τελέσουμε και τον Αγιασμό. Όπως διαπιστώνετε, ξεκινάνε τα έργα επισκευής του Ιερού Ναού μας. Και καλώ όλους σας να δείξουμε υπομονή, πιθανόν λιγάκι να χρειαστεί να υπομείνουμε λίγο η φασαρία εδώ πέρα γύρω γύρω και τα λοιπά, θα προσπαθήσουμε να μην γίνεται πολύ μεγάλη έτσι ενόχληση, αλλά θα πρέπει όμως και να τελειώσουμε και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους μας. Ευχαριστούμε και τον Πατέρα Νεκτάριο που μας λειτουργήσε και ευχόμαστε να είναι καλά και αυτός και η οικογένειά του. Ελάτε πάτε.
3: Επάντε τύχης και σκαλής με τους ιές των ζωοποιών μυστικών δωρημάτων, ίμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγα, και τάδε θερμός εκτυχής Θεολέγε, δόξους ο Θεός, δόξους ο Θεός, δόξους ο Θεός. Ευχαριστώ σε Κύριε Θεός μου, ότι ου καπώσω με τον αμαρτωλόν, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίω σα. Ευχαριστώ σε ότι με τον ανάξιον μεταλαβήν των ακράτων και πουραμίων δωρεών κατεξίω.
4: Οι περσινές βάσεις τι λένε, ότι η νομική Αθήνας για παράδειγμα ήταν στα 18.100 μόρια. Άρα λοιπόν ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί από αυτό το γεγονός. Εάν η νομική Αθήνας του αρέσει, ακόμα και αν έχει συμπληρώσει, αν έχει συγκεντρώσει 16.500 μόρια, τη νομική Αθήνας θα τη βάλει ως πρώτη επιλογή. Και αυτό το λέμε γιατί. Διότι δεν γνωρίζουμε εάν οι βάσεις θα πέσουν ή θα ανέβουν, οι τελικές βάσεις, αν θα πέσουν ή θα ανέβουν, στο τέλος Ιουλίου, διότι τότε ανακοινώνονται. Οι βάσεις λοιπόν, οι τελικές βάσεις ανακοινώνονται στα τέλη Ιουλίου και εκεί μαζί με τις τοποθετήσεις των υποψηφίων στις σχολές. Άρα λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική μορφή των βάσεων, συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μας αδιαφορώντας για το ποιες ήταν οι βάσεις του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών. Να πω επίσης κάτι άλλο εδώ που το κρίνω σημαντικό, ότι τα μόρια των υποψηφίων για το κάθε τμήμα ξεχωριστά διαφέρουν. Είναι πράγματα τα οποία σε γενικές γραμμές τα ξέρουν οι υποψηφοί μας, τους τα έχουμε εξηγήσει και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα επαναλαμβάνω όμως γιατί είναι βασικά. Και αυτό συμβαίνει γιατί, διότι κάθε τμήμα έχει δικούς του συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Άρα λοιπόν ο μέσος όρος των μαθημάτων που έχω επιτύχει μέσω των εξετάσεών μου θα είναι διαφορετικός από τον υπολογισμό του μέσου όρου εισαγωγής στα εκάστοτε τμήματα που με ενδιαφέρουν. Διότι όπως προείπα, το κάθε τμήμα του κάθε επιστημονικού πεδίου έχει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Στο διάστημα που θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του μηχανογραφικού, θα είμαστε και εμείς εδώ συγκεκριμένες ημέρες, 2 με 3 μέρες, βάση εγκυκλίου, για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, δίνοντάς τους πληροφορίες ακαδημαϊκού προσανατολισμού, δηλαδή πληροφορίες για ενδεχομένως για σχολές ή για τεχνική υποστήριξη. Η διαδικασία απόδοσης κωδικών συμπλήρωση του μηχανογραφικού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι περισσότεροι μαθητές μας, οι περισσότεροι υποψήφοι μας έχουν πάρει κωδικούς πρόσβασης για αυτή για την πλατφόρμα του μηχανογραφικού, η οποία επαναλαμβάνω ότι αν ακολουθηθεί το περσινό πλάνο θα είναι ανοιχτή περίπου από 7 ως 17 Ιουλίου. Η επίσημη ανακοίνωση όμως θα γίνει μέσω του Υπουργείου και εμείς θα την επικοινωνήσουμε στους υποψηφίους μας μέσω του MySchool και των μηνυμάτων και των τρόπων επικοινωνίας που έχουμε. Πριν κλείσουμε το θέμα του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, να πω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είπαμε ότι η επιλογή σχολών, η προτεραιοποίηση των τμήματων, δηλαδή που θα κάνω στο μηχανογραφικό μου, θα γίνει βάσει των φιλοδοξιών μου, βάσει του τι μου αρέσει, του πού θέλω να μπω. Κάτι άλλο το οποίο οι υποψήφοι μας μπορούν να έχουν υπόψη τους είναι ότι τις σχολές μπορεί να τις διαλέγουν και βάσει της τοποθεσίας. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο όπου και να είναι αυτό. Για παράδειγμα, νομική είτε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, είτε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, είτε στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο στη Θράκη. Υπάρχουν όμως άλλοι υποψήφοι οι οποίοι προτεραιοποιούν τις επιλογές τους ανάλογα με τον τόπο. Δηλαδή, διαλέγουν πρώτα όλες τις σχολές που τους αρέσουν στην Αθήνα και μετά σε ένα άλλο αστικό κέντρο και πάει λέγοντας. Κλείσαμε λοιπόν το σημαντικό ζήτημα του μηχανογραφικού και θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνεται για να αναφέρω ένα άλλο ζήτημα σημαντικό, το ζήτημα των ηλεκτρονικών εγγραφών για τους μαθητές μας που θα έρθουν από το γυμνάσιο, τους αποφύτους δηλαδή του γυμνασίου που θα έρθουν στην πρώτη λυκείου σε εμάς και αντίστοιχα τους δικούς μας μαθητές που προάχθησαν από την πρώτη στη δευτέρα λυκείου και από τη δευτέρα στην τρίτη λυκείου. Για όλους αυτούς τους μαθητές είναι αναγκαία η εγγραφή τους στο Γενικό Λύκειο μέσω της πλατφόρμας των e-εγγραφών. Είναι μια διαδικασία που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Είναι υποχρεωτική διαδικασία για τη φίτηση των παιδιών, γίνεται με ευθύνη των γονέων. Η πλατφόρμα αυτή των e-εγγραφών δεν έχει αρχίσει, δεν έχει ανοίξει ακόμα. Μόλις ανοίξει θα το επικοινωνήσουμε και εμείς με κάθε πρόσφορο τρόπο. Θέλω να πω ότι το εκτιμόμενο διάστημα ανοίγματος της πλατφόρμας είναι τέλη Ιουνίου, δηλαδή εικάζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει σίγουρα αυτή η πλατφόρμα. Θα δοθεί ένα περιθώριο 8-9 ημερών για να ολοκληρωθούν οι εγγραφές και είναι, όπως είπα πριν, απαραίτητο οι γονείς να προβούν σε αυτή τη διαδικασία, διότι μόνο έτσι είναι δυνατή η φίτηση των παιδιών στο Γενικό Λύκειο. Εάν χρειαστεί, αν οι γονείς χρειαστούν κάποια βοήθεια, μπορούν να πάρουν και στο σχολείο για ερωτήσεις ή για βοήθεια από εμάς, αν χρειαστεί. Τελειώνοντας, θα ήθελα να γνωστοποιήσω ότι στα τέλη Αυγούστου και συγκεκριμένα 26, 27 και 28 Αυγούστου έχει οριστικοποιηθεί αυτή η περίοδος. Θα φιλοξενήσει το σχολείο μας για άλλη μια φορά την Ένωση Ελλήνων Φυσικών μαζί με το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα Δημόκρητος για ένα σχολείο φυσικής, το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η συγκεκριμένη δράση, μέσω της συγκεκριμένης δράσης, θα φιλοξενήσουμε παιδιά γυμνασίων και λυκείων από όλη την Ελλάδα. Στο σχολείο θα πάρουν μέρος καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακή δηλαδή, πανεπιστημίων και πολυτεχνείων εγνωσμένης αξίας. Και το ιδιαίτερα θετικό και ελκυστικό σημείο για εμάς είναι ότι για τους μαθητές της Έγινας και των δύο βαθμίδων της δευτεροβάθμιας, δηλαδή και των γυμνασίων και των λυκείων, η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, στα προγράμματα που θα ακολουθούν αυτές τις τρεις μέρες, τα οποία θα περιλαμβάνουν εργαστήρια, διαλέξεις, πειράματα, η συμμετοχή τους λοιπόν θα είναι δωρεάν. Άρα λοιπόν όποιος μαθητής ενδιαφέρεται, μέσω των γονέων του φυσικά, θα πάρει τηλέφωνο στο σχολείο για να κάνει την αίτησή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε για την ενημέρωση και θέλω να ευχηθώ στους υποψηφίους μας καλή τοποθέτηση στις σχολές τους, καλά αποτελέσματα, στην τελικά αποτελέσματα τοποθέτησης σε σχολές και να ξέρουν ότι πάντα θα είμαστε δίπλα τους. Σας ευχαριστώ πολύ.
5: Καρδιολόγος και Γενικός Ιατρός στη νέα προκήρυξη για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Το Υπουργείο Υγείας ενέκρινε νέα προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ σε μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας σε όλη τη χώρα. Τη σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στις 26 Ιουνίου περιλαμβάνονται δύο θέσεις για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Συγκεκριμένα εγκρίνεται η προκήρυξη μιας θέσης Διευθυντή Καρδιολογίας και μιας θέσης Διευθυντή Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Οι δύο θέσεις εντάσσονται στο συνολικό σχεδιασμό της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου για την κάλυψη αναγκών σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Η απόφαση αφορά συνολικά την έγκριση προκήρυξης δεκάδων θέσεων σε κέντρα υγείας και περιφερειακά πολυιατρία της χώρας στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για το 2026 με σκοπό την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και την καλύτερη στελέχωση των δημόσιων δομών. Η προκήρυξη των θέσεων αναμένεται να ακολουθήσει το επόμενο διάστημα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Υπουργείου Υγείας. Θεόδωρος Λιβάνιος. Αναμένονται στοιχεία από το Δήμο Έγινας για τη δευτεροβάθμια δομή εκπαίδευση ειδικής αγωγής. Απάντηση με έγγραφό του στη Βουλή έδωσε στις 16 Ιουνίου ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος σχετικά με το αίτημα για την άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικής αγωγής στην Έγινα για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου έχει ήδη ζητήσει στοιχεία από το Δήμο Έγινας με εγγραφό της στις 25 Μαΐου 2026. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι μόλις παραληφθούν τα ζητούμενα στοιχεία θα επανέλθει με συμπληρωματική απάντηση προς τη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι το θέμα έφτασε στη Βουλή μέσω αναφοράς που κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ μεταφέροντας αίτημα το οποίο υπογράφεται από 160 γονείς και δαιμόνες, εκπαιδευτικούς και κατοίκους της Έγινας. Με το αίτημα ζητείται η άμεση ίδρυση και στελέχωση δευτεροβάθμιας δομής ειδικής αγωγής προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών του νησιού.
6: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ανάθεση υπηρεσίας για την επισκευή βλαβών και συντήρηση του δημοτικού φωτισμού ύψους 29.000 ευρώ. Στο έγγραφο της σύμβασης, ο κωδικός αφορά σπόρους και δενδρίλια. Σύμβαση απευθείας ανάθεσης για την επισκευή βλαβών και συντήρησης του δημοτικού φωτισμού συνολικού προϋπολογισμού 29.884 ευρώ, υπέγραψε ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς στις 18 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, το έργο αφορά όλες τις δημοτικές κοινότητες του Δήμου και θα υλοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Όπως επισημαίνεται, τα δίκτυα χαμηλής τάσης που τροφοδοτούν το δημοτικό φωτισμό είναι σε πολλές περιπτώσεις παλιά και παρουσιάζουν συχνές διακυμάνσεις και πτώσεις τάσης, γεγονός που προκαλεί επαναλαμβανόμενες βλάβες και απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις. Στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ παρουσιάζεται αναλυτικά ο πίνακας των ενεργειών που θα γίνουν. Είναι αντικατάσταση εναέριας καλωδίωσης δημοτικού φωτισμού, αντικατάσταση υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινου ιστού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, μεταφορά ιστών σε νέα θέση. Η δαπάνη θα βαρύνει τον άλλε του προϋπολογισμού του έτους 2026. Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας και έχει καταχωρηθεί στον προϋπολογισμό με τίτλο «Επισκευή ευνηδίων βλαβών οδοφωτισμού». Ωστόσο, στη σχετική έρευνα που έκανε το Έγινα Πόρταλ, διαπίστωσε την ύπαρξη λάθους στον άλλε που αναγράφεται τα σχετικά της σύμβασης, καθώς δεν αφορά επισκευή οδοφωτισμού, αλλά προμήθεια σπόρων, φυτών κτλ. Προφανώς είναι κάτι που έχει γίνει εκ παραδρομής, ωστόσο, επειδή είναι επίσημο έγγραφο σύμβασης, θα πρέπει να διορθωθεί το ταχύτερο. Είναι ένα έγγραφο στο οποίο υπάρχει υπογραφή του Δημάρχου από την πλευρά του Δήμου και υπογραφή του οικονομικού φορέα που αναλαμβάνει αυτή την υπηρεσία. Η μελέτη λοιπόν προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών, μεταξύ των οποίων η αντικατάσταση και συντήρηση φωτιστικών σωμάτων, η επισκευή ηλεκτρικών πινάκων διανομής, όπως είπαμε προηγουμένως, η αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων πύλαρ, η αποκατάσταση καλωδιώσεων, η τοποθέτηση προστατευτικών καλωδίων, καθώς και εργασίες γείωσης και προστασίας των εγκαταστάσεων αποτροκτικά. Παράλληλα, προβλέπεται γενικότερη συντήρηση του δικτύου οδοφωτισμού, ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν ισορρευτεί με την πάροδο του χρόνου και να βελτιωθεί η λειτουργία του συστήματος σε δρόμους, πλατείες, πάρκα, παιδικές χαράς και κοινόχρηστους χώρους. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει εργασίες αντικατάστασης εναέριας και υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινων ιστών φωτισμού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και μεταφορά ιστών σε νέες θέσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο από τις υπηρεσίες του Δήμου. Η ποσότητα όλων αυτών, όπως είπαμε προηγουμένως, υπάρχει στο σχετικό πίνακα που δημοσιεύεται στο άρθρο. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένο προσωπικό με τις απαραίτητες άδειες ηλεκτροτεχνικών εργασιών και εναέριων παρεμβάσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα μέτρα ασφάλειας τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους πολίτες. Σύμφωνα με το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στόχος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση των βλαβών που εμφανίζονται καθημερινά στο εκτεταμένο δίκτυο φωτισμού του νησιού, ιδιαίτερα καθημερινή περίοδο, όταν η επισκεψιμότητα και οι ανάγκες φωτισμού αυξάνονται σημαντικά. Τέλος, την έκθεση επισημαίνεται ότι ο Δήμος Έγινας βρίσκεται από το Μάρτιο του 2026 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, γεγονός που καθιστά πιο επιτακτική την εύρυθμη λειτουργία των βασικών δημοτικών υποδομών και υπηρεσιών. Να το διορθώσω αυτό, 9 Τρίτου του 2026 είναι απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταρ.
1: Μια ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία προσέθεσε στο ενεργητικό του ο Άντωνης Ζαμπέλης, πραγματοποιώντας την πρώτη του εμφάνιση με την Εθνική Ομάδα Ανδρών στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Βόλο. Σύμφωνα με τον Σέγας, ο αθλητής ήταν ο νεότερος σε ηλικία μεταξύ όλων των ανδρών που συμμετείχαν στη διοργάνωση, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο αξιοσημείωτη την παρουσία του σε ένα τόσο υψηλού επίπεδου ανταγωνισμό. Παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις της φετινής χρονιάς λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων και χωρίς να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση, ο Ζαμπέλης κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στη διοργάνωση και να σταθεί με αξιώσεις απέναντι σε πολύ πιο έμπειρους αθλητές. Όπως ανέφερε ο προπονητής του Συλλόγου Βασίλης Ζαμπέλης, υπήρχε η εκτίμηση ότι ο νεαρός αθλητής ίσως εμφανιζόταν επιφυλακτικός απέναντι σε αντιπάλους με σημαντικά καλύτερες επιδόσεις και μεγαλύτερη εμπειρία. Ωστόσο, μέσα στον αγώνα απέδειξε το αντίθετο, ξεκινώντας δυναμικά από τα πρώτα μέτρα και δείχνοντας αγωνιστική ωριμότητα. Η προσπάθειά του συνοδεύτηκε από νέο ατομικό ρεκόρ στα 9-17, επίδοση που το φέρνει στην κορφή της ελληνικής κατάταξης στην κατηγορία K20, στην οποία ανήκει ηλικιακά. Το βλέμμα πλέον στρέφεται στο πανελλήνιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί σε 2 εβδομάδες στα Τρίκαλα, όπου υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες για ακόμη καλύτερη επίδοση. Η διοίκηση και οι άνθρωποι του Συλλόγου συγχαίρουν τον Άντωνη Ζαμπέλη για την εξαιρετική του εμφάνιση και του εύχονται καλή συνέχεια στη φετινή αγωνιστική του πορεία.
2: Για ακόμη μία φορά, το τμήμα βόλεϊ του Σαρωνικού διοργανώνει ένα summer camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
3: Στόχος Σαρωνικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των αγωνιστικών τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρωνικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη την παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρωνικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαβρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ όσο και υπεύθυνη του συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βολή.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Τα πρώτα ίχνη, έκθεση ζωγραφικής και κεραμικής των μαθητών της Στέγης Πολιτισμού Έγινας. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της συλλογικής έκθεσης ζωγραφικής και κεραμικής με τίτλο «Τα πρώτα ίχνη» στη Στέγη Πολιτισμού Έγινας. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η στέγη ανοίγει τις πόρτες στο κοινό, παρουσιάζοντας τους καρπούς μιας δημιουργικής χρονιάς. Στην έκθεση φιλοξενούνται τα έργα 9 μαθητών των εργαστηρίων, οι οποίοι αποτυπώνουν στο χαρτί και τον πυλό την προσωπική τους καλλιτεχνική διαδρομή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η δασκάλα του εργαστηρίου, Σοφία Κουτσελίνη, τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν τα πρώτα βήματα και την πρώτη ουσιαστική επαφή των μαθητών με τα υλικά. Το κομμάτι της κεραμικής οι δημιουργοί πειραματίστηκαν με πυλό χαμηλής θερμοκρασίας, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές όπως οι μπαντανάδες και τα ιαλώματα, γυαλιά. Τα έργα διατηρούν ζωντανή τη διαδρομή της δημιουργίας, τη διστακτική αρχή, την αναζήτηση, την επιμονή και τελικά την προσωπική έκφραση.
4: Γεια σας. Άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ για να κάνουμε μια αποτίμηση, μια πρώτη αποτίμηση, στους βαθμούς των Πανελληνίων, οι οποίοι χτες το μεσημέρι αναρτήθηκαν έξω από το γραφείο του Διευθυντή στο ΕΠΑΛ. Η φετινή χρονιά κρίνεται πάρα πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα, σε σχέση με τις βαθμολογίες των μαθητών. Ήδη μπορούμε να πούμε ότι από τους 25 μαθητές μας, 26 που τελικά δώσανε, το 60% έχει γράψει σε βαθμολογίες που μπορεί να του εξασφαλίσει μία θέση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μάλιστα, οι επιδόσεις των μαθητών κρίνονται πάρα πολύ καλές, γιατί 12 επιδόσεις μαθητών είναι πάνω από 19 στα μαθήματα ειδικότητας και όχι μόνο. Είχαμε λοιπόν πάρα πολύ ψηλές επιδόσεις, τα παιδιά μπαίνουν όσα θέλουν σε καλές σχολές και λέω όσα θέλουν γιατί ανοίγει σύντομα το μηχανογραφικό. Εκεί οι μαθητές θα κριθούν να κάνουν μια επιλογή με βάση τις σχολές που αυτοί θέλουν. Η συμβουλή που δίνουμε και δημόσια στους μαθητές είναι ότι θα πρέπει να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους σαν να έχουν γράψει 20 σε όλα. Πιο βασική επιλογή είναι το θέλω τους, το τι θέλουν να κάνουν και όχι το πώς πήγανε στα μαθήματα. Εδώ να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, στις οικογένειες, στους καθηγητές, σε όλους όσους βοηθήσανε στους μαθητές στις εξετάσεις. Και να πούμε και βέβαια ότι και οι μαθητές που δεν πέτυχαν το στόχο τους γράψαν χαμηλότερα ή οι μαθητές που δεν γράψανε αρκετά καλά έχουν πάρα πολλές επιλογές και δεν χρειάζεται να σκέφτονται πια ότι είναι μονόδρομος. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος, εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Στο σχολείο μας θα είμαστε

έχουν πάρα πολλές επιλογές και δεν χρειάζεται να σκέφτονται πια ότι είναι μονόδρομος. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος, εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Στο σχολείο μας θα είμαστε εδώ τις ημέρες και ώρες που το Υπουργείο θα θέσει, ώστε να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Όλοι οι μαθητές μπορούν να περάσουν από εδώ να τους βοηθήσουμε στη συμπλήρωση. Και οι επιλογές, ξαναλέω, είναι για τους μαθητές. Να πούμε ότι είχαμε μαθητή που έγραψε 19.000 μόρια, 3-4 μαθητές που γράψαν πάνω από 16.500 μόρια και μαθητές 15, όπως λέω, που γράψαν πάνω από 10.000 μόρια, που σημαίνει ότι πάνω από 60% μπορεί να περάσει σε κάποια σχολή της επιλογής του. Με την ευκαιρία εδώ να πω ότι στο επαγγελματικό λύκειο πολλοί μαθητές, όπως γνωρίζετε, δεν δίνουν πανελληνίες, γιατί αρκούνται στο πτυχίο επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχουν. Και έτσι, παρόλο που η τρίτη λυκείου ήταν γύρω στα 50 άτομα, μόνο 25, η μισή περίπου, ήρθανε να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Επίσης, να πούμε εδώ ότι η φετινή χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα, δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι ότι πολλά τμήματα που είχαμε στη σχολή γίνανε πολυτεχνικά τμήματα, δηλαδή ενταχθήκανε στην κατηγορία του Integrated Master, όπως λέμε, και έτσι με αυτόν τον τρόπο πέσανε από ποσοστό στο 10, από το 10% στο 5%, μειώνοντας σε λίγο τους εισακταίους σε αυτά τα τμήματα. Αλλά παρόλα αυτά, η συνολική μείωση των μαθητών που δώσανε πανελλήνιες στα ΕΠΑΛ ήταν 1.100 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι σε σύνολο 10.000 ανθρώπων που δίνουν σε όλη την Ελλάδα θα το εξισορροπήσει. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι βάσεις περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών τελικά. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε σαν σχολείο παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που φέραν οι μαθητές μας και να τους πούμε άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Τέλος, εδώ να πω ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι εγγραφές στην πρώτη, τη Δευτέρα και την τρίτη λυκείου του ΕΠΑΛ και για άλλη μια φορά να θυμίσω ότι στη Δευτέρα ΕΠΑΛ μπορούν να γραφτούν απόφοιτοι ή ενήλικες που έχουν ένα απολυτήριο και σκέφτονται ή να ξαναδώσουν εξετάσεις ή να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα όπως αυτά που δίνει στο ΕΠΑΛ. Και καλό και τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου να επιλέξουν το ΕΠΑΛ Έγινας για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και να ευχαριστώ και στη Μαρία και στο Γιώργο στο Έγινα Πόρταλ και θα τα ξαναπούμε με την αποτελέσματα των σχολών.

0: Με την παρουσίαση των πρώτων χορευτικών σχημάτων άνοιξε σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου, η αυλαία του 14ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Έγινας, που διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος ο Καποδίστριας, με την υποστήριξη του Δήμου Έγινας. Το φεστιβάλ φιλοξενείται στον εμβληματικό χώρο του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού στο λιμάνι της Έγινας και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, προσφέροντας στο κοινό ένα διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική
1: Ακούτε
0: μουσική,
1: το ραδιόφωνο
0: τον
1: του Έγινα Πόρταλ.
0: Χορό και τη λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. 10. Η συμμετοχή του κοινού την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ήταν πολύ μεγάλη. Με σύνθημα όπου το σώμα ακολουθεί την ψυχή, η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως ένας σημαντικός πολιτιστικός θεσμός για το νησί, συγκεντρώνοντας χορευτικά συγκροτήματα από την Έγινα αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία παρουσιάζουν χορούς, παραδοσιακές φορεσιές και μουσικές από διάφορες γωνίες της χώρας. Το φεστιβάλ ξεκίνησε νωρίς το βράδυ με την καθιερωμένη παρέλαση των χορευτικών τμήματων στην παραλία της Έγινας, όπου οι περαστικοί είδαν από κοντά τις υπέροχες φορεσιές και τα πολυπληθή τμήματα να συμμετέχουν. Στη σημερινή πρώτη μέρα του φεστιβάλ συμμετείχαν ο Μορφωτικός Σύλλογος Έγινας ο Καποδίστριας, η Ερασιτεχνική Ομάδα Ανθρώπων με Προβλήματα Όρασης, Χοροδρόμιο, ο Σύλλογος Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων, η Στέγη Πολιτισμού Έγινας, ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Αγίων Ασωμάτων Κοντού, ο Μορφωτικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Βαθέως,

0: και ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Χορηγίου Κιλκής. Οι χορείς συνεχίζονται το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου με τη συμμετοχή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κυψέλης, του Συλλόγου Παραδοσιακών Χορών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Ομόλυβος, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Αλώνων Μεσαγρού Ινώη, του Συλλόγου Επτανησίων Αγίων Αναργύρων Καματερού Διονύσιος Σολωμός, του Συλλόγου Γυναικών Έγινας, του Μορφωτικού Συλλόγου Έγινας ο Καποδίστριας και του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Παρατιανού Κιλκής Παναγία Σουμελά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8:30 με φόντο το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και να συμμετάσχουν σε μια γιορτή αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση δίπλα στη θάλασσα.
1: Δόθηκε τέρμα στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων, οι οποίοι διεκδικούσαν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία τα δικά μας, το Γενικό Λύκειο Έγινας, αυτό που είδαμε μέσα από τα αποτελέσματα είναι ότι οι υψηλότερες βαθμολογίες επιτεύχθησαν από μαθητές του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, κατόπιν από υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών. Τρίτοι ήρθαν σε βαθμολογίες οι υποψήφοι του προσανατολισμού υγείας και τέταρτοι οι υποψήφοι του προσανατολισμού θετικών σπουδών. Ειδικότερα, οι υψηλότερες βαθμολογίες εντοπίζονται σε σχέση με το πρώτο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα των Λατινικών, σε σχέση με το δεύτερο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα της φυσικής, σε σχέση με το τρίτο επιστημονικό πεδίο και εκεί με το μάθημα της φυσικής, ενώ τέλος στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, οι υψηλότερες βαθμολογίες επετεύχθησαν στα μαθήματα της πληροφορικής και της οικονομίας. Σε πανελλαδικό επίπεδο φάνηκε ότι φέτος τα μαθήματα που δυσκόλεψαν πιο πολύ τους υποψηφίους ήταν η βιολογία και τα αρχαία. Με την ευκαιρία που μου δίνεται λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί από εδώ και πέρα για τους υποψηφίους μας. Στο προσεχές διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί και η βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων και των αθλητικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑ, περίπου στις αρχές Ιουλίου, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί εγκύκλιος, αν κανείς σκεφτεί το ακολουθεί στο περσινό χρονοδιάγραμμα, περίπου στο διάστημα 7 ως 17 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη για τους υποψηφίους η πλατφόρμα συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Σε αυτή την πλατφόρμα οι υποψήφοι θα δουν εκείνες τις σχολές για τις οποίες έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συνεπάγεται λοιπόν ότι όσο καλύτερα έχει γράψει κάποιος υποψήφιος, τόσα περισσότερα τμήματα θα του έχουν ανοίξει στο μηχανογραφικό του. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια η προτεραιοποίηση των επιλογών, των τμήματων που εμφανίζονται στο μηχανογραφικό, και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κινηθεί. Γι' αυτό το σκοπό έχουμε συζητήσει με τους υποψηφίους μας κατηδίαν το πώς πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό τους δελτίο. Συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν υπόψη ότι δεν υπάρχει όριο επιλογής τμήματων. Μπορούν λοιπόν να επιλέξουν όλα τα τμήματα τα οποία τους ανοίγουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αν δυνητικά λοιπόν κάποιος, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έχει ανοίξει 30 τμήματα, μπορεί να διαλέξει, να επιλέξει και τα 30 τμήματα προτεραιοποιώντας τα. Η δικιά μας συμβουλή για τους υποψηφίους μας είναι να τα επιλέξουν όλα, να μην αφήσουν σχολή, να μην αφήσουν τμήμα χωρίς να το έχουν επιλέξει από το μηχανογραφικό τους δελτίο. Απλά θα πρέπει να δώσουν έμφαση στη σωστή προτεραιοποίηση. Και πώς γίνεται αυτό? Το βασικό τους κριτήριο θα είναι ποια σχολή ή ποιες σχολές τους αρέσουν περισσότερο. Δυνητικά, ένας υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να έχει επιτύχει 20.000 μόρια. Εφόσον η σχολή, εφόσον το τμήμα του εμφανίζεται στο μηχανογραφικό του δελτίο, άρα είναι επιλέξιμος για αυτό το τμήμα και μπορεί να το διαλέξει. Θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί το θεωρώ πολύ βασικό για τον τρόπο σκέψης που πρέπει να έχουν οι υποψήφοι όταν φτιάχνουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ας πούμε ότι ένας υποψήφιος στον προσανατολισμό ανθρωπιστικών σπουδών, του πρώτου επιστημονικού πεδίου δηλαδή, έχει επιτύχει 16.500 μόρια. Ξέρει ότι από τις περσινές βάσεις, όπως διαμορφώθηκαν τελικά πέρσι, στα τέλη Ιουλίου του 2025, οι περσινές βάσεις τι λένε? Ότι η νομική Αθήνας, για παράδειγμα, ήταν στα 18.100 μόρια. Άρα λοιπόν ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί από αυτό το γεγονός. Εάν η νομική Αθήνας του αρέσει, ακόμα και αν έχει συμπληρώσει, αν έχει συγκεντρώσει 16.500 μόρια, τη νομική Αθήνας θα τη βάλει ως πρώτη επιλογή. Και αυτό το λέμε γιατί? Διότι δεν γνωρίζουμε εάν οι βάσεις θα πέσουν ή θα ανέβουν, οι τελικές βάσεις, αν θα πέσουν ή θα ανέβουν, στο τέλος Ιουλίου, διότι τότε ανακοινώνονται. Οι βάσεις λοιπόν, οι τελικές βάσεις ανακοινώνονται στα τέλη Ιουλίου και εκεί μαζί με τις τοποθετήσεις των υποψηφίων στις σχολές. Άρα λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική μορφή των βάσεων, συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μας αδιαφορώντας για το ποιες ήταν οι βάσεις του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών. Να πω επίσης κάτι άλλο εδώ που το κρίνω σημαντικό, ότι τα μόρια των υποψηφίων για το κάθε τμήμα ξεχωριστά διαφέρουν. Είναι πράγματα τα οποία σε γενικές γραμμές τα ξέρουν οι υποψηφοί μας, τους τα έχουμε εξηγήσει και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα επαναλαμβάνω όμως γιατί είναι βασικά. Και αυτό συμβαίνει γιατί? Διότι κάθε τμήμα έχει δικούς του συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Άρα λοιπόν, ο μέσος όρος των μαθημάτων που έχω επιτύχει μέσω των εξετάσεών μου θα είναι διαφορετικός από τον υπολογισμό του μέσου όρου εισαγωγής στα εκάστοτε τμήματα που με ενδιαφέρουν. Διότι, όπως προείπα, το κάθε τμήμα του κάθε επιστημονικού πεδίου έχει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Στο διάστημα που θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του μηχανογραφικού, θα είμαστε και εμείς εδώ συγκεκριμένες ημέρες, 2 με 3 μέρες, βάσει εγκυκλίου, για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, δίνοντάς τους πληροφορίες ακαδημαϊκού προσανατολισμού, δηλαδή πληροφορίες για ενδεχομένως για σχολές ή για τεχνική υποστήριξη. Η διαδικασία απόδοσης κωδικών συμπλήρωση του μηχανογραφικού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι περισσότεροι μαθητές μας, οι περισσότεροι υποψήφοι μας, έχουν πάρει κωδικούς πρόσβασης για την πλατφόρμα του μηχανογραφικού, η οποία, επαναλαμβάνω, ότι αν ακολουθηθεί το περσινό πλάνο, θα είναι ανοιχτή περίπου από 7 έως 17 Ιουλίου. Η επίσημη ανακοίνωση όμως θα γίνει μέσω του Υπουργείου και εμείς θα την επικοινωνήσουμε στους υποψηφίους μας μέσω των, μέσω του My School και των μηνυμάτων και των τρόπων επικοινωνίας που έχουμε. Πριν κλείσουμε το θέμα του συμπλήρωση του μηχανογραφικού, να πω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είπαμε ότι η επιλογή σχολών, η προτεραιοποίηση των τμήματων, δηλαδή που θα κάνω στο μηχανογραφικό μου, θα γίνει βάσει των φιλοδοξιών μου, βάσει των, του τι μου αρέσει, του πού θέλω να μπω. Κάτι άλλο το οποίο οι υποψήφοι μας μπορούν να έχουν υπόψη τους είναι ότι τις σχολές μπορεί να τις διαλέγουν και βάσει της τοποθεσίας. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο όπου και να είναι αυτό. Για παράδειγμα, νομική είτε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, είτε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, είτε στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο στη Θράκη. Υπάρχουν όμως άλλοι υποψήφοι οι οποίοι προτεραιοποιούν τις επιλογές τους ανάλογα με τον τόπο. Δηλαδή, διαλέγουν πρώτα όλες τις σχολές που τους αρέσουν στην Αθήνα και μετά σε ένα άλλο αστικό κέντρο και πάει λέγοντας. Κλείσαμε λοιπόν το σημαντικό ζήτημα του μηχανογραφικού και θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνεται για να αναφέρω ένα άλλο ζήτημα σημαντικό, το ζήτημα των ηλεκτρονικών εγγραφών για τους μαθητές μας που θα έρθουν από το γυμνάσιο, τους αποφύτους δηλαδή του γυμνασίου που θα έρθουν στην πρώτη λυκείου σε εμάς και αντίστοιχα τους δικούς μας μαθητές που προάχθησαν από την πρώτη στη δευτέρα λυκείου και από τη δευτέρα στην τρίτη λυκείου. Για όλους αυτούς τους μαθητές είναι αναγκαία η εγγραφή τους στο Γενικό Λύκειο μέσω της πλατφόρμας των e-εγγραφών. Είναι μια διαδικασία που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Είναι υποχρεωτική διαδικασία για τη φίτηση των παιδιών, γίνεται με ευθύνη των γονέων. Η πλατφόρμα αυτή των e-εγγραφών δεν έχει αρχίσει, δεν έχει ανοίξει ακόμα. Μόλις ανοίξει θα το επικοινωνήσουμε και εμείς με κάθε πρόσφορο τρόπο. Θέλω να πω ότι το εκτιμόμενο διάστημα ανοίγματος της πλατφόρμας είναι τέλη Ιουνίου, δηλαδή εικάζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει σίγουρα αυτή η πλατφόρμα. Θα δοθεί ένα περιθώριο 8-9 ημερών για να ολοκληρωθούν οι εγγραφές και είναι, όπως είπα πριν, απαραίτητο οι γονείς να προβούν σε αυτή τη διαδικασία, διότι μόνο έτσι είναι δυνατή η φίτηση των παιδιών στο Γενικό Λύκειο. Αν οι γονείς χρειαστούν κάποια βοήθεια, μπορούν να πάρουν και στο σχολείο για ερωτήσεις ή για βοήθεια από εμάς, αν χρειαστεί. Τελειώνοντας, θα ήθελα να γνωστοποιήσω ότι στα τέλη Αυγούστου και συγκεκριμένα 26, 27 και 28 Αυγούστου έχει οριστικοποιηθεί αυτή η περίοδος. Θα φιλοξενήσει το σχολείο μας για άλλη μια φορά την Ένωση Ελλήνων Φυσικών μαζί με το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα Δημόκρητος για ένα σχολείο φυσικής το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η συγκεκριμένη δράση μέσω της συγκεκριμένης δράσης θα φιλοξενήσουμε παιδιά γυμνασίων και λυκείων από όλη την Ελλάδα. Στο σχολείο θα πάρουν μέρος καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευση, πανεπιστημιακή δηλαδή, πανεπιστημίων και πολυτεχνείων εγνωσμένης αξίας. Και το ιδιαίτερα θετικό και ελκυστικό σημείο για εμάς είναι ότι για τους μαθητές της Έγινας και των δύο βαθμίδων της δευτεροβάθμιας, δηλαδή και των γυμνασίων και των λυκείων η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, στα προγράμματα που θα ακολουθούν αυτές τις τρεις μέρες, τα οποία θα περιλαμβάνουν εργαστήρια, διαλέξεις, πειράματα. Η συμμετοχή τους λοιπόν θα είναι δωρεάν. Άρα λοιπόν όποιος μαθητής ενδιαφέρεται, μέσω των γονέων του φυσικά, θα πάρει τηλέφωνο στο σχολείο για να κάνει την αίτησή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε για την ενημέρωση και θέλω να ευχηθώ στους υποψηφίους μας καλή τοποθέτηση στις σχολές τους, καλά αποτελέσματα, στην τελικά αποτελέσματα τοποθέτησης σε σχολές και να ξέρουν ότι πάντα θα είμαστε δίπλα τους. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καρδιολόγος και Γενικός Ιατρός στη νέα προκήρυξη για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Το Υπουργείο Υγείας ενέκρινε νέα προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ σε μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας σε όλη τη χώρα. Τη σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στις 26 Ιουνίου περιλαμβάνονται δύο θέσεις για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Συγκεκριμένα εγκρίνεται η προκήρυξη μιας θέσης Διευθυντή Καρδιολογίας και μιας θέσης Διευθυντή Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Οι δύο θέσεις εντάσσονται στο συνολικό σχεδιασμό της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου για την κάλυψη αναγκών σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Η απόφαση αφορά συνολικά την έγκριση προκήρυξης δεκάδων θέσεων σε κέντρα υγείας και περιφερειακά πολυιατρία της χώρας στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για το 2026 με σκοπό την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και την καλύτερη στελέχωση των δημόσιων δομών. Η προκήρυξη των θέσεων αναμένεται να ακολουθήσει το επόμενο διάστημα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Υπουργείου Υγείας.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Θεόδωρος Λιβάνιος. Αναμένονται στοιχεία από το Δήμο Έγινας για τη δευτεροβάθμια δομή εκπαίδευση ειδικής αγωγής. Απάντηση με έγγραφό του στη Βουλή έδωσε στις 16 Ιουνίου ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος σχετικά με το αίτημα για την άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικής αγωγής στην Έγινα για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου έχει ήδη ζητήσει στοιχεία από το Δήμο Έγινας με εγγραφό της στις 25 Μαΐου 2026. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι μόλις παραληφθούν τα ζητούμενα στοιχεία θα επανέλθει με συμπληρωματική απάντηση προς τη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι το θέμα έφτασε στη Βουλή μέσω αναφοράς που κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ μεταφέροντας αίτημα το οποίο υπογράφεται από 160 γονείς και δαιμόνες, εκπαιδευτικούς και κατοίκους της Έγινας. Με το αίτημα ζητείται η άμεση ίδρυση και στελέχωση δευτεροβάθμιας δομής ειδικής αγωγής προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών του νησιού. Πενταετής παράταση των αρχαιολογικών ερευνών στο Ελάνιο Όρος. Η παράταση για ακόμη 5 χρόνια του αρχαιολογικού προγράμματος επιφανειακής και ανασκαφικής έρευνας στην κορφή του Ελάνιου Όρους στην Έγινα ενέκρινε το Υπουργείο Πολιτισμού ανοίγοντας το δρόμο για τη συνέχιση της επιστημονικής διερεύνησης μιας περιοχής με ιδιαίτερη αρχαιολογική σημασία για το νησί. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή έλαβε άδεια για πενταετή παράταση του προγράμματος για την περίοδο 2026-2030 σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και η επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος, η Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, Στέλλα Χρυσουλάκη, ενώ επικεφαλής από πλευράς της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής είναι ο αρχαιολόγος Τομπίας Κραβ. Για το 2026 προβλέπεται η πραγματοποίηση εντατικής επιφανειακής έρευνας στις παρυφές του Ελάνιου Όρους καθώς και στις περιοχές Άνω Βόδη, Κάτω Βόδη και Σφεντούρη. Οι εργασίες αυτές αναμένεται να συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της ανθρώπινης παρουσίας και δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή κατά την αρχαιότητα. Η συνέχιση του ερευνητικού προγράμματος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική καθώς το Ελάνιο Όρος αποτελεί έναν από τους πλέον εμβληματικούς αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους της Έγινας. Η περιοχή έχει συνδεθεί με τη λατρεία του Ελλάνιου Διός και αποτελεί αντικείμενο συστηματικής έρευνας τα τελευταία χρόνια, με στόχο την αποκάλυψη νέων στοιχείων για την ιστορία και την αρχαιολογία του νησιού. Την απόφαση του Υπουργείου περιλαμβάνονται συγκεκριμένοι όροι για την υλοποίηση των εργασιών, όπως η ενημέρωση των ιδιοκτητών σε περίπτωση διέλευσης από ιδιωτικές εκτάσεις ή προστασία του περιβάλλοντος χώρου του Ιερού Ναού της Αναλήψεως, καθώς και η συντήρηση και μελέτη των ευρημάτων στο Μουσείο της Κολώνας. Η παράταση του προγράμματος εγκρίθηκε έπειτα από ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, επιβεβαιώντας σημασία της έρευνας και των μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων της για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αίγινας. Υπογράφηκε στις 23 Ιουνίου 2026 η σύμβαση για το έργο επισκευής συντήρηση επαρχιακών οδών λόγω ευνηδίων περιστατικών μεταξύ του Δημάρχου Αίγινας κ. Γιάννη Ζορμπά και του Οικονομικού Φορέα αναδόχου του έργου. Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση της οδού στην περιοχή Σφεντούρη. Σύμφωνα με την υπαριθμόν 26 του 2026 μελέτη του Δήμου Αίγινας, οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν απόκτηση, φρεζάρισμα του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και μεταφορά των υλικών, κατασκευή ασφαλτικών ισοπεδωτικών στρώσεων, στρώσεων αλλαγής επικλήσεων και επουλώσεις λακών, ασφαλτική προεπάλληψη της ανασφάλτου της επιφάνειας, τοποθέτηση νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. Η αρχική δαπάνη της μελέτης ανερχόταν σε 73.980 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κατόπιν έκπτωσης ύψους 4% που προσέφερε ο ανάδοχος, το τελικό ποσό της σύμβασης διαμορφώθηκε σε 71.000 ευρώ. Η συνολική διάρκεια για την περίοδο του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην ανέξοδη συντήρηση του έργου για διάστημα 15 μηνών από την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης, περαίωσης ή της υποβολής του τελικού επιμετρικού πίνακα. Η σύμβαση έγινε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος προς 3 οικονομικούς φορείς και σύμφωνα με τις διατάξεις 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Μία ξεχωριστή καλλιτεχνική συνάντηση πραγματοποιείται στην αρχή του καλοκαιριού, καθώς 3 διακεκριμένες ζωγράφοι και αγιογράφοι ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία μοναδική ομαδική έκθεση. Υπό τον τίτλο «Από τη θάλασσα ως τον ουρανό», η έκθεση φιλοξενείται στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, προσφέροντας στους επισκέπτες ένα πλούσιο διπορικό μέσα από διαφορετικές τεχνικές, θεματολογίες και υλικά. 3 δημιουργοί συναντιούνται και παρουσιάζουν έργα ζωγραφικής, βυζαντινής αγιογραφίας, πυρογραφίας, αλλά και έργα πάνω σε ιδιαίτερες επιφάνειες από φυσικό περιβάλλον της Αίγινας. Ο καμβάς με τις θαλασσογραφίες, το ξύλο και η γυνήτικη πέτρα με την απεικόνιση ιερών μορφών ενώνονται, συνυπάρχουν αρμονικά και αφηγούνται ιστορίες τέχνης, πίστης και παράδοσης. Κάθε μία από τις συμμετέχουσες φέρνει στην έκθεση το προσωπικό της στυλ και τη δική της καλλιτεχνική ταυτότητα. Η ξένη πετρία του Τριανταφύλου μαγεύει το κοινό με τις ατμοσφαιρικές θαλασσογραφίες της, αποτυπώνοντας την αέναη κίνηση και το φως του υγρού στοιχείου πάνω στον καμβά. Η Αγγέλα Λαδά παρουσιάζει τις δικές της αγιογραφίες, ενώ παράλληλα εισάγει μια νέα, εντυπωσιακή για την ίδια τεχνική που εμπλουτίζει το έργο της, την πυρογραφία. Η Αργυρό Κάπου εστιάζει στη βυζαντινή αγιογραφία, επιλέγοντας ως καμβά υλικά που προσφέρει απλόχερα η φύση. Οι ιερές μορφές της ζωντανεύουν πάνω σε θαλασσόξυλα, μάρμαρο και την παραδοσιακή γεννήτικη πέτρα, δημιουργώντας μια άμεση σύνδεση του θείου με το τοπικό περιβάλλον. Τα εγκαίνια της έκθεσης έγιναν το Σάββατο. Θα διαρκέσει έως τις 27 Ιουνίου. Το ωράριο λειτουργίας είναι καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Οι δημιουργοί απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε κατοίκους και επισκέπτες του νησιού να επισκεφθούν την έκθεση, να συνομιλήσουν με την τέχνη τους και να ανακαλύψουν πώς η γη και η θάλασσα της Αίγινας μπορούν να μετουσιωθούν σε πνευματική δημιουργία.
3: Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Πέρδικας που περιμένουμε να υποδεχτούμε 170 tour operator μαζί με τους συνοδούς τους. Οι τουριστικοί πράκτορες, οι οποίοι είναι από όλο τον κόσμο, στα πλαίσια της Διεθνούς Τουριστικής Διοργάνωσης MTS Globe, κάνουν μια εξόρμηση στα νησιά και επέλεξαν και την Αίγινα για τόπο φιλοξενίας μαζί με άλλα νησιά όπως η Μύκονο και η Σαντορίνη. Ο τουρισμός αποτελεί την νούμερο ένα οικονομική δραστηριότητα στο νησί και οφείλουμε όλοι, τόσο ο Δήμος όσο και οι επαγγελματίες, να τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Όλοι μαζί πρέπει να πράττουμε προς όφελος του νησιού. Εμείς έχουμε ως στόχο, μέσα στις λίγες ώρες που θα μείνουν οι πράκτορες στο νησί, να γνωρίσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, τις παραδόσεις μας, τη γαστρονομία και τα προϊόντα του νησιού. Γι' αυτό το λόγο θα έχουμε παραδοσιακούς χορούς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαθέως, όπως και από τη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, να ευχαριστήσουμε εδώ τους χορευτές και τη δασκάλα τους. Θα γνωρίσουν τα σημεία της Αίγινας μέσω ενός τουριστικού οδηγού έντυπου, το οποίο θα τους προσφέρουμε, καθώς και θα γευτούν και το τοπικό μας προϊόν, το φιστίκι, από ένα κέρασμα που θα τους προσφέρουμε.
0: Υποδοχή 170 tour operator στην Πέρδικα. Την Αίγινα επισκέφθηκαν σήμερα 25 Ιουνίου περισσότεροι από 170 κορυφαίοι εκπρόσωποι της Διεθνούς Τουριστικής Βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της μεγάλης διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Το νησί επιλέχθηκε ως ένας από τους βασικούς σταθμούς φιλοξενίας της σημαντικής αυτής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της παγκόσμιας αγοράς, δίνοντας την Αίγινα την ευκαιρία να προβληθεί δίπλα σε διεθνείς προορισμούς όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη. Σύμφωνα με το Δήμο Αίγινας που διοργάνωσε αυτή την επίσκεψη, αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου, αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αίγινας. Όπως επισήμανε σε δηλώσεις της στο Αίγινα Πόρταλ η Αντιδήμαρχος Τουρισμού κυρία Όλγα Πετρίτη, ο τουρισμός αποτελεί τη βασικότερη οικονομική δραστηριότητα της Αίγινας, γεγονός που απαιτεί συλλογικό σεβασμό και συνεργασία. Η επίσκεψη αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την εδραίωση της Αίγινας ως έναν σύγχρονο ποιοτικό και αυθεντικό προορισμό. Αν και η παραμονή των πρακτόρων διαρκεί μόλις λίγες ώρες, ο Δήμος είχε οργανώσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με σκοπό να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά, τις παραδόσεις και τη γαστρονομική ταυτότητα του τόπου. Η επίσημη υποδοχή των ξένων αντιπροσωπείων έγινε το μεσημέρι στο γραφικό λιμάνι της Πέρδικας. Εκεί οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την παράδοση μέσα από παραδοσιακούς χορούς που παρουσίασαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαθέως και η Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, να περιηγηθούν στο νησί με τη βοήθεια ενός ειδικά σχεδιασμένου έντυπου αγγλόφωνου τουριστικού οδηγού που θα τους προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τα σημαντικότερα αξιοθέατα και τις υποδομές. Η έκθεση κεραμικής Χώμα έρχεται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας με περισσότερους από 70 δημιουργούς. Μία από τις σημαντικότερες εικαστικές διοργανώσεις του φετινού καλοκαιριού ετοιμάζεται να φιλοξενήσει η Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, καθώς προγραμματίζεται η πραγματοποίηση της μεγάλης ομαδικής έκθεσης κεραμικής με τίτλο Χώμα.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 10:30.
0: Η επιμέλεια της Ίδρυσης Κρητικού αποτελεί μια ευρεία καταγραφή του σύγχρονου τοπίου της ελληνικής κεραμικής τέχνης και έχει ήδη συγκεντρώσει σημαντικό ενδιαφέρον κατά την παρουσίασή της στην Αθήνα. Στην Αίγινα αναμένεται να πλαισιωθεί από παράλληλες θερινές εκδηλώσεις, ενισχύοντας τον πολιτιστικό χαρακτήρα του φεστιβάλ. Στην έκθεση συμμετέχουν περισσότεροι από 70 σύγχρονοι Έλληνες εικαστικοί από κάθε γωνία της χώρας, από τη Βόρεια Ελλάδα έως την Κρήτη και από τα Επτάνησα έως τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αναδείξει τη διαχρονική σχέση της ελληνικής δημιουργίας με τον Πυλό, τιμώντας παράλληλα τη μακρά παράδοση της Αίγινας στην κεραμική τέχνη. Σύμφωνα με το σκεπτικό της έκθεσης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν σύγχρονα έργα από Πυλό, αλλά και επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά δημιουργήματα, επώνυμα και ανώνυμα, τα οποία συνομιλούν με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν έργα ζωγραφικής που συνδέονται συμβολικά ή υλικά με το χώμα, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο πεδίο καλλιτεχνικού διαλόγου. Οι δημιουργοί που θα συμμετάσχουν αντλούν έμπνευση από την αρχαιότητα, τα χρηστικά και αναθηματικά αγγεία, τις παραδόσεις άλλων πολιτισμών αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή τέχνη. Μέσα από τα έργα τους αναδεικνύουν τη διαχρονική δύναμη της κεραμικής ως αυτόνομης μορφής καλλιτεχνικής έκφρασης. Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινα συνεχίζει με τον τρόπο αυτό το οικαστικό της πρόγραμμα, το οποίο τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνει σημαντικά αφιερώματα σε καλλιτέχνες που έζησαν και εργάστηκαν στο νησί, ενώ παράλληλα αναδεικνύει την ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα της Έγινας. Η έκθεση «Χώμα» αναμένεται να αποτελέσει μία από τις κεντρικές πολιτιστικές εκδηλώσεις του φετινού καλοκαιριού στην Έγινα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον φίλων της τέχνης από το νησί και την ευρύτερη περιοχή.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ανάθεση υπηρεσίας για την επισκευή βλαβών και συντήρηση του δημοτικού φωτισμού ύψους 29.000 ευρώ. Στο έγγραφο της σύμβασης, ο κωδικός αφορά σπόρους και δενδρίλια. Σύμβαση απευθείας ανάθεσης για την επισκευή βλαβών και συντήρησης του δημοτικού φωτισμού συνολικού προϋπολογισμού 29.884 ευρώ, υπέγραψε ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς στις 18 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, το έργο αφορά όλες τις δημοτικές κοινότητες του Δήμου και θα υλοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Όπως επισημαίνεται, τα δίκτυα χαμηλής τάσης που τροφοδοτούν το δημοτικό φωτισμό είναι σε πολλές περιπτώσεις παλαιά και παρουσιάζουν συχνές διακυμάνσεις και πτώσεις τάσης, γεγονός που προκαλεί επαναλαμβανόμενες βλάβες και απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις. Στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ παρουσιάζεται αναλυτικά ο πίνακας των ενεργειών που θα γίνουν. Είναι αντικατάσταση εναέριας καλωδίωσης δημοτικού φωτισμού, αντικατάσταση υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινου ιστού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, μεταφορά ιστών σε νέα θέση. Η δαπάνη θα βαρύνει τον άλλε του προϋπολογισμού του έτους 2026. Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας και έχει καταχωρηθεί στον προϋπολογισμό με τίτλο «Επισκευή ευνηδίων βλαβών οδοφωτισμού». Ωστόσο, στη σχετική έρευνα που έκανε το Έγινα Πόρταλ, διαπίστωσε την ύπαρξη λάθους στον άλλε που αναγράφεται τα σχετικά της σύμβασης, καθώς δεν αφορά επισκευή οδοφωτισμού, αλλά προμήθεια σπόρων, φυτών κτλ. Προφανώς είναι κάτι που έχει γίνει εκ παραδρομής, ωστόσο, επειδή είναι επίσημο έγγραφο σύμβασης, θα πρέπει να διορθωθεί το ταχύτερο. Είναι ένα έγγραφο στο οποίο υπάρχει υπογραφή του Δημάρχου από την πλευρά του Δήμου και υπογραφή του οικονομικού φορέα που αναλαμβάνει αυτή την υπηρεσία. Η μελέτη λοιπόν προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών, μεταξύ των οποίων η αντικατάσταση και συντήρηση φωτιστικών σωμάτων, η επισκευή ηλεκτρικών πινάκων διανομής, όπως είπαμε προηγουμένως, η αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων πύλαρ, η αποκατάσταση καλωδιώσεων, η τοποθέτηση προστατευτικών καλωδίων, καθώς και εργασίες γείωσης και προστασίας των εγκαταστάσεων αποτροκτικά. Παράλληλα, προβλέπεται γενικότερη συντήρηση του δικτύου οδοφωτισμού, ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν ισορρευτεί με την πάροδο του χρόνου και να βελτιωθεί η λειτουργία του συστήματος σε δρόμους, πλατείες, πάρκα, παιδικές γαράζ και κοινόχρηστους χώρους. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει εργασίες αντικατάστασης εναέριας και υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινων ιστών φωτισμού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και μεταφορά ιστών σε νέες θέσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο από τις υπηρεσίες του Δήμου. Η ποσότητα όλων αυτών, όπως είπαμε προηγουμένως, υπάρχει στο σχετικό πίνακα που δημοσιεύεται στο άρθρο. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένο προσωπικό με τις απαραίτητες άδειες ηλεκτροτεχνικών εργασιών και εναέριων παρεμβάσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα μέτρα ασφάλειας τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους πολίτες. Σύμφωνα με το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στόχος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση των βλαβών που εμφανίζονται καθημερινά στο εκτεταμένο δίκτυο φωτισμού του νησιού, ιδιαίτερα καθημερινή περίοδο, όταν η επισκεψιμότητα και οι ανάγκες φωτισμού αυξάνονται σημαντικά. Τέλος, την έκθεση επισημαίνεται ότι ο Δήμος Έγινας βρίσκεται από το Μάρτιο του 2026 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, γεγονός που καθιστά πιο επιτακτική την εύρυθμη λειτουργία των βασικών δημοτικών υποδομών και υπηρεσιών. Να το διορθώσω αυτό, 9 Τρίτου του 2026 είναι απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία προσέθεσε στο ενεργητικό του ο Άντωνης Ζαμπέλης, πραγματοποιώντας την πρώτη του εμφάνιση με την Εθνική Ομάδα Ανδρών στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Βόλο. Σύμφωνα με τον Σέγας, ο αθλητής ήταν ο νεότερος σε ηλικία μεταξύ όλων των ανδρών που συμμετείχαν στη διοργάνωση, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο αξιοσημείωτη την παρουσία του σε ένα τόσο υψηλού επίπεδου ανταγωνισμό. Παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις της φετινής χρονιάς λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων και χωρίς να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση, ο Ζαμπέλης κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στη διοργάνωση και να σταθεί με αξιώσεις απέναντι σε πολύ πιο έμπειρους αθλητές. Όπως ανέφερε ο προπονητής του συλλόγου Βασίλης Ζαμπέλης, υπήρχε η εκτίμηση ότι ο νεαρός αθλητής ίσως εμφανιζόταν επιφυλακτικός απέναντι σε αντιπάλους με σημαντικά καλύτερες επιδόσεις και μεγαλύτερη εμπειρία. Ωστόσο, μέσα στον αγώνα απέδειξε το αντίθετο, ξεκινώντας δυναμικά από τα πρώτα μέτρα και δείχνοντας αγωνιστική ωριμότητα. Η προσπάθειά του συνοδεύτηκε από νέο ατομικό ρεκόρ στα 9-17, επίδοση που το φέρνει στην κορφή της ελληνικής κατάταξης στην κατηγορία K20, στην οποία ανήκει ηλικιακά. Το βλέμμα πλέον στρέφεται στο πανελλήνιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί σε 2 εβδομάδες στα Τρίκαλα, όπου υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες για ακόμη καλύτερη επίδοση. Η διοίκηση και οι άνθρωποι του συλλόγου συγχαίρουν τον Άντωνη Ζαμπέλη για την εξαιρετική του εμφάνιση και του εύχονται καλή συνέχεια στη φετινή αγωνιστική του πορεία.
2: Για ακόμη μία φορά, το τμήμα βόλεϊ του Σαρωνικού διοργανώνει ένα summer camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
3: Στόχος Σαρωνικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των αγωνιστικών τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρωνικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη την παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρωνικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαβρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ, όσο και υπεύθυνη του συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βολή.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Τα πρώτα ίχνη, έκθεση ζωγραφικής και κεραμικής των μαθητών της Στέγης Πολιτισμού Έγινας. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της συλλογικής έκθεσης ζωγραφικής και κεραμικής με τίτλο «Τα πρώτα ίχνη» στη Στέγη Πολιτισμού Έγινας. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Στέγη ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό, παρουσιάζοντας τους καρπούς μιας δημιουργικής χρονιάς. Την έκθεση φιλοξενούνται τα έργα 9 μαθητών των εργαστηρίων, οι οποίοι αποτυπώνουν στο χαρτί και τον πυλό την προσωπική τους καλλιτεχνική διαδρομή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η δασκάλα του εργαστηρίου, Σοφία Κουτσελίνη, τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν τα πρώτα βήματα και την πρώτη ουσιαστική επαφή των μαθητών με τα υλικά. Το κομμάτι της κεραμικής οι δημιουργοί πειραματίστηκαν με πυλό χαμηλής θερμοκρασίας, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές όπως οι μπαντανάδες και τα ιαλώματα, γυαλιά. Τα έργα διατηρούν ζωντανή τη διαδρομή της δημιουργίας, τη διστακτική αρχή, την αναζήτηση, την επιμονή και τελικά την προσωπική έκφραση.
2: Γεια σας. Άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ για να κάνουμε μια αποτίμηση, μια πρώτη αποτίμηση, στους βαθμούς των Πανελληνίων, οι οποίοι χτες το μεσημέρι αναρτήθηκαν έξω από το γραφείο του Διευθυντή στο ΕΠΑΛ. Η φετινή χρονιά κρίνεται πάρα πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα, σε σχέση με τις βαθμολογίες των μαθητών. Ήδη μπορούμε να πούμε ότι από τους 25 μαθητές μας, 26 που τελικά δώσανε, το 60% έχει γράψει σε βαθμολογίες που μπορεί να του εξασφαλίσει μία θέση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μάλιστα, οι επιδόσεις των μαθητών κρίνονται πάρα πολύ καλές, γιατί 12 επιδόσεις μαθητών είναι πάνω από 19 στα μαθήματα ειδικότητας και όχι μόνο. Είχαμε λοιπόν πάρα πολύ ψηλές επιδόσεις. Τα παιδιά μπαίνουν όσα θέλουν σε καλές σχολές. Και λέω όσα θέλουν γιατί ανοίγει σύντομα το μηχανογραφικό. Εκεί οι μαθητές θα κριθούν να κάνουν μια επιλογή με βάση τις σχολές που αυτοί θέλουν. Η συμβουλή που δίνουμε και δημόσια στους μαθητές είναι ότι θα πρέπει να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους σαν να έχουν γράψει 20 σε όλα. Πιο βασική επιλογή είναι το θέλω τους, το τι θέλουν να κάνουν και όχι το πώς πήγανε στα μαθήματα. Εδώ να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, στις οικογένειες, στους καθηγητές, σε όλους όσους βοηθήσανε στους μαθητές στις εξετάσεις. Και να πούμε και βέβαια ότι και οι μαθητές που δεν πέτυχαν το στόχο τους γράψαν χαμηλότερα ή οι μαθητές που δεν γράψανε αρκετά καλά έχουν πάρα πολλές επιλογές και δεν χρειάζεται να σκέφτονται πια ότι είναι μονόδρομος. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος, εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Στο σχολείο μας θα είμαστε εδώ τις ημέρες και ώρες που το Υπουργείο θα θέσει ώστε να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Όλοι οι μαθητές μπορούν να περάσουν από εδώ να τους βοηθήσουμε στη συμπλήρωση. Και οι επιλογές, ξαναλέω, είναι για τους μαθητές. Να πούμε ότι είχαμε μαθητή που έγραψε 19.000 μόρια, 3-4 μαθητές που γράψανε πάνω από 16.500 μόρια και μαθητές 15, όπως λέω, που γράψαν πάνω από 10.000 μόρια, που σημαίνει ότι πάνω από 60% μπορεί να περάσει σε κάποια σχολή της επιλογής του. Με την ευκαιρία εδώ να πω ότι στο επαγγελματικό λύκειο πολλοί μαθητές, όπως γνωρίζετε, δεν δίνουν πανελληνίες, γιατί αρκούνται στο πτυχίο επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχουν. Και έτσι, παρόλο που η τρίτη λυκείου ήταν γύρω στα 50 άτομα, μόνο 25, η μισή περίπου, ήρθανε να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Επίσης, να πούμε εδώ ότι η φετινή χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα, δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι ότι πολλά τμήματα που είχαμε στη σχολή γίνανε πολυτεχνικά τμήματα, δηλαδή ενταχθήκανε στην κατηγορία του Integrated Master, όπως λέμε, και έτσι με αυτόν τον τρόπο πέσαν από ποσοστό στο 10%, από το 10% στο 5%, μειώνοντας σε λίγο τους εισακταίους σε αυτά τα τμήματα. Αλλά παρόλα αυτά, η συνολική μείωση των μαθητών που δώσανε πανελλήνες στα ΕΠΑΛ ήταν 1.100 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι σε σύνολο 10.000 ανθρώπων που δίνουν σε όλη την Ελλάδα θα το εξισορροπήσει. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι βάσεις περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών τελικά. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε σαν σχολείο παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που φέραν οι μαθητές μας και να τους πούμε άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Τέλος, εδώ να πω ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι εγγραφές στην πρώτη, τη Δευτέρα και την τρίτη λυκείου του ΕΠΑΛ. Και για άλλη μια φορά να θυμίσω ότι στη Δευτέρα ΕΠΑΛ μπορούν να γραφτούν απόφοιτοι ή ενήλικες που έχουν ένα απολυτήριο και σκέφτονται ή να ξαναδώσουν εξετάσεις ή να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα όπως αυτά που δίνει στο ΕΠΑΛ. Και καλό και τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου να επιλέξουν το ΕΠΑΛ Έγινας για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και να ευχαριστώ και στη Μαρία και στο Γιώργο στο Έγινα Πόρταλ και θα τα ξαναπούμε την αποτελέσματα των σχολών.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Με την παρουσίαση των πρώτων χορευτικών σχημάτων άνοιξε σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου η αυλαία του 14ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Έγινας που διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος ο Καποδίστριας με την υποστήριξη του Δήμου Έγινας. Το φεστιβάλ φιλοξενείται στον εμβληματικό χώρο του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού στο λιμάνι της Έγινας και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου προσφέροντας στο κοινό ένα διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική μουσική, τον παραδοσιακό χορό και τη λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Η συμμετοχή του κοινού την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ήταν πολύ μεγάλη. Με σύνθημα όπου το σώμα ακολουθεί την ψυχή, η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως ένας σημαντικός πολιτιστικός θεσμός για το νησί, συγκεντρώνοντας χορευτικά συγκροτήματα από την Αιγινά αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία παρουσιάζουν χορούς, παραδοσιακές φορεσιές και μουσικές από διάφορες γωνίες της χώρας. Το φεστιβάλ ξεκίνησε νωρίς το βράδυ με την καθιερωμένη παρέλαση των χορευτικών τμήματων στην παραλία της Έγινας, όπου οι περαστικοί είδαν από κοντά τις υπέροχες φορεσιές και τα πολυπληθή τμήματα να συμμετέχουν. Στη σημερινή πρώτη μέρα του φεστιβάλ συμμετείχαν ο Μορφωτικός Σύλλογος Έγινας ο Καποδίστριας, η Ερασιτεχνική Ομάδα Ανθρώπων με Προβλήματα Όρασης, Χοροδρόμιο, ο Σύλλογος Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων, η Στέγη Πολιτισμού Έγινας, ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Αγίων Ασωμάτων Κοντού, ο Μορφωτικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Βαθέως και ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Χορηγίου Κυλκής. Οι χοροί συνεχίζονται το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου με τη συμμετοχή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κυψέλης, του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Ομόλυβος, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Αλώνων Μεσαγρού Ινώη, του Συλλόγου Επτανησίων Αγίων Αναργύρων Καματερού Διονύσιος Σολωμός, του Συλλόγου Γυναικών Έγινας, του Μορφωτικού Συλλόγου Έγινας ο Καποδίστριας και του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Παρατιανού Κυλκής Παναγία Σουμελά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8.30 με φόντο το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και να συμμετάσχουν σε μια γιορτή αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση δίπλα στη θάλασσα.
3: Δόθηκε τέρμα στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων οι οποίοι διεκδικούσαν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία τα δικά μας, το Γενικό Λύκειο Έγινας, αυτό που είδαμε μέσα από τα αποτελέσματα είναι ότι οι ψηλότερες βαθμολογίες επιτεύχθησαν από μαθητές του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής κατόπιν από υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών. Τρίτοι ήρθαν σε βαθμολογίες οι υποψήφοι του προσανατολισμού υγείας και τέταρτοι οι υποψήφοι του προσανατολισμού θετικών σπουδών. Ειδικότερα οι υψηλότερες βαθμολογίες εντοπίζονται σε σχέση με το πρώτο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα των Λατινικών, σε σχέση με το δεύτερο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα της φυσικής, σε σχέση με το τρίτο επιστημονικό πεδίο και εκεί με το μάθημα της φυσικής, ενώ τέλος στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, οι υψηλότερες βαθμολογίες επετεύχθησαν στα μαθήματα της πληροφορικής και της οικονομίας. Σε πανελλαδικό επίπεδο φάνηκε ότι φέτος τα μαθήματα που δυσκόλεψαν πιο πολύ τους υποψηφίους ήταν η βιολογία και τα αρχαία. Με την ευκαιρία που μου δίνεται λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί από εδώ και πέρα για τους υποψηφίους μας. Στο προσεχές διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί και η βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων και των αθλητικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑ, περίπου στις αρχές Ιουλίου, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί εγκύκλιος, αν κανείς σκεφτεί το ακολουθεί στο περσινό χρονοδιάγραμμα, περίπου στο διάστημα 7 ως 17 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη για τους υποψηφίους η πλατφόρμα συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Σε αυτή την πλατφόρμα οι υποψήφοι θα δουν εκείνες τις σχολές για τις οποίες έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συνεπάγεται λοιπόν ότι όσο καλύτερα έχει γράψει κάποιος υποψήφιος, τόσα περισσότερα τμήματα θα του έχουν ανοίξει στο μηχανογραφικό του. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια η προτεραιοποίηση των επιλογών, των τμημάτων που εμφανίζονται στο μηχανογραφικό, και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κινηθεί για αυτό το σκοπό. Έχουμε συζητήσει με τους υποψηφίους μας κατηδίαν το πώς πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό τους δελτίο. Συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν υπόψη ότι δεν υπάρχει όριο επιλογής τμήματων. Μπορούν λοιπόν να επιλέξουν όλα τα τμήματα τα οποία τους ανοίγουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αν δυνητικά λοιπόν κάποιος, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έχει ανοίξει 30 τμήματα, μπορεί να διαλέξει, να επιλέξει και τα 30 τμήματα προτεραιοποιώντας τα. Η δικιά μας συμβουλή για τους υποψηφίους μας είναι να τα επιλέξουν όλα, να μην αφήσουν σχολή, να μην αφήσουν τμήμα χωρίς να το έχουν επιλέξει από το μηχανογραφικό τους δελτίο. Απλά θα πρέπει να δώσουν έμφαση στη σωστή προτεραιοποίηση. Και πώς γίνεται αυτό? Το βασικό τους κριτήριο θα είναι ποια σχολή ή ποιες σχολές τους αρέσουν περισσότερο. Δυνητικά, ένας υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να έχει επιτύχει 20.000 μόρια. Εφόσον το τμήμα του εμφανίζεται στο μηχανογραφικό του δελτίο, άρα είναι επιλέξιμος για αυτό το τμήμα και μπορεί να το διαλέξει. Θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί το θεωρώ πολύ βασικό για τον τρόπο σκέψης που πρέπει να έχουν οι υποψήφοι όταν φτιάχνουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ας πούμε ότι ένας υποψήφιος στον προσανατολισμό ανθρωπιστικών σπουδών, του πρώτου επιστημονικού πεδίου δηλαδή, έχει επιτύχει 16.500 μόρια. Ξέρει ότι από τις περσινές βάσεις, όπως διαμορφώθηκαν τελικά πέρσι, στα τέλη Ιουλίου του 2025, οι περσινές βάσεις τι λένε? Ότι η νομική Αθήνας, για παράδειγμα, ήταν στα 18.100 μόρια. Άρα λοιπόν ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί από αυτό το γεγονός. Εάν η νομική Αθήνας του αρέσει, ακόμα και αν έχει συμπληρώσει, αν έχει συγκεντρώσει 16.500 μόρια, τη νομική Αθήνα θα τη βάλει ως πρώτη επιλογή. Και αυτό το λέμε γιατί. Διότι

0: Ένας υποψήφιος δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί από αυτό το γεγονός, εάν η νομική Αθήνας του αρέσει, ακόμα και αν έχει συμπληρώσει, αν έχει συγκεντρώσει 16.500 μόρια, τη νομική Αθήνας θα τη βάλει ως πρώτη επιλογή. Και αυτό το λέμε γιατί. Διότι δεν γνωρίζουμε εάν οι βάσεις θα πέσουν ή θα ανέβουν, οι τελικές βάσεις, αν θα πέσουν ή θα ανέβουν, στο τέλος Ιουλίου. Διότι τότε ανακοινώνονται. Οι βάσεις λοιπόν, οι τελικές βάσεις ανακοινώνονται στα τέλη Ιουλίου και εκεί μαζί με τις τοποθετήσεις των υποψηφίων στις σχολές. Άρα λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική μορφή των βάσεων, συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μας αδιαφορώντας για το ποιες ήταν οι βάσεις του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών. Να πω επίσης κάτι άλλο εδώ που το κρίνω σημαντικό, ότι τα μόρια των υποψηφίων για το κάθε τμήμα ξεχωριστά διαφέρουν. Είναι πράγματα τα οποία σε γενικές γραμμές τα ξέρουν οι υποψηφοί μας, τους τα έχουμε εξηγήσει και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα επαναλαμβάνω όμως γιατί είναι βασικά. Και αυτό συμβαίνει γιατί, διότι κάθε τμήμα έχει δικούς τους συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Άρα λοιπόν, ο μέσος όρος των μαθημάτων που έχω επιτύχει μέσω των εξετάσεών μου θα είναι διαφορετικός από τον υπολογισμό του μέσου όρου εισαγωγής στα εκάστοτε τμήματα που με ενδιαφέρουν. Διότι, όπως προείπα, το κάθε τμήμα του κάθε επιστημονικού πεδίου έχει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Στο διάστημα που θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του μηχανογραφικού, θα είμαστε και εμείς εδώ συγκεκριμένες ημέρες, 2 με 3 μέρες βάση εγκυκλίου, για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, δίνοντάς τους πληροφορίες ακαδημαϊκού προσανατολισμού, δηλαδή πληροφορίες για ενδεχομένως για σχολές ή για τεχνική υποστήριξη. Η διαδικασία απόδοσης κωδικών συμπλήρωση του μηχανογραφικού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι περισσότεροι μαθητές μας, οι περισσότεροι υποψήφοι μας, έχουν πάρει κωδικούς πρόσβασης για την πλατφόρμα του μηχανογραφικού, η οποία, επαναλαμβάνω, ότι αν ακολουθηθεί το περσινό πλάνο, θα είναι ανοιχτή περίπου από 7 έως 17 Ιουλίου. Η επίσημη ανακοίνωση όμως θα γίνει
1: το μέσω του Υπουργείου του
0: και εμείς θα την επικοινωνήσουμε 11. Στους υποψηφίους μας μέσω του MySchool και των μηνυμάτων και των τρόπων επικοινωνίας που έχουμε. Πριν κλείσουμε το θέμα του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, να πω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είπαμε ότι η επιλογή σχολών, η προτεραιοποίηση των τμήματων, δηλαδή που θα κάνω στο μηχανογραφικό μου, θα γίνει βάσει των φιλοδοξιών μου, βάσει του τι μου αρέσει, του πού θέλω να μπω. Κάτι άλλο το οποίο οι υποψήφοι μας μπορούν να έχουν υπόψη τους είναι ότι τις σχολές μπορεί να τις διαλέγουν και βάσει της τοποθεσίας. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο όπου και να είναι αυτό. Για παράδειγμα, νομική είτε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, είτε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, είτε στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο στη Θράκη. Υπάρχουν όμως άλλοι υποψήφοι οι οποίοι προτεραιοποιούν τις επιλογές τους ανάλογα με τον τόπο. Δηλαδή, διαλέγουν πρώτα όλες τις σχολές που τους αρέσουν στην Αθήνα και μετά σε ένα άλλο αστικό κέντρο και πάει λέγοντας. Κλείσαμε λοιπόν το σημαντικό ζήτημα του μηχανογραφικού και θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνεται για να αναφέρω ένα άλλο ζήτημα σημαντικό, το ζήτημα των ηλεκτρονικών εγγραφών. για

0: τους μαθητές μας που θα έρθουν από το γυμνάσιο, τους αποφύτους δηλαδή του γυμνασίου που θα έρθουν στην πρώτη λυκείου σε εμάς, και αντίστοιχα τους δικούς μας μαθητές που προάχθησαν από την πρώτη στη δευτέρα λυκείου και από τη δευτέρα στην τρίτη λυκείου. Για όλους αυτούς τους μαθητές είναι αναγκαία η εγγραφή τους στο Γενικό Λύκειο μέσω της πλατφόρμας των e-εγγραφών. Είναι μια διαδικασία που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Είναι υποχρεωτική διαδικασία για τη φίτηση των παιδιών. Γίνεται με ευθύνη των γονέων. Η πλατφόρμα αυτή των e-εγγραφών δεν έχει αρχίσει, δεν έχει ανοίξει ακόμα. Μόλις ανοίξει θα το επικοινωνήσουμε και εμείς με κάθε πρόσφορο τρόπο. Θέλω να πω ότι το εκτιμόμενο διάστημα ανοίγματος της πλατφόρμας είναι τέλη Ιουνίου, δηλαδή εικάζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει σίγουρα αυτή η πλατφόρμα. Θα δοθεί ένα περιθώριο 8-9 ημερών για να ολοκληρωθούν οι εγγραφές και είναι, όπως είπα πριν, απαραίτητο οι γονείς να προβούν σε αυτή τη διαδικασία, διότι μόνο έτσι είναι δυνατή η φίτηση των παιδιών στο Γενικό Λύκειο. Εάν οι γονείς χρειαστούν κάποια βοήθεια, μπορούν να πάρουν και στο σχολείο για ερωτήσεις ή για βοήθεια από εμάς, αν χρειαστεί. Τελειώνοντας, θα ήθελα να γνωστοποιήσω ότι στα τέλη Αυγούστου και συγκεκριμένα 26, 27 και 28 Αυγούστου έχει οριστικοποιηθεί αυτή η περίοδος. Θα φιλοξενήσει το σχολείο μας για άλλη μια φορά την Ένωση Ελλήνων Φυσικών μαζί με το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα Δημόκρητος για ένα σχολείο φυσικής το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η συγκεκριμένη δράση, μέσω της συγκεκριμένης δράσης θα φιλοξενήσουμε παιδιά γυμνασίων και λυκείων από όλη την Ελλάδα. Στο σχολείο θα πάρουν μέρος καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακή δηλαδή, πανεπιστημίων και πολυτεχνείων εγνωσμένης αξίας. Και το ιδιαίτερα θετικό και ελκυστικό σημείο για εμάς είναι ότι για τους μαθητές της Αίγινας και των δύο βαθμίδων της δευτεροβάθμιας, δηλαδή και των γυμνασίων και των λυκείων, η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, στα προγράμματα που θα ακολουθούν αυτές τις τρεις μέρες, τα οποία θα περιλαμβάνουν εργαστήρια, διαλέξεις, πειράματα. Η συμμετοχή τους λοιπόν θα είναι δωρεάν. Άρα λοιπόν όποιος μαθητής ενδιαφέρεται, μέσω των γονέων του φυσικά, θα πάρει τηλέφωνο στο σχολείο για να κάνει την αίτησή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε για την ενημέρωση και θέλω να ευχηθώ στους υποψηφίους μας καλή τοποθέτηση στις σχολές τους, καλά αποτελέσματα, στην τελικά αποτελέσματα τοποθέτησης σε σχολές και να ξέρουν ότι πάντα θα είμαστε δίπλα τους. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καρδιολόγος και Γενικός Ιατρός στη νέα προκήρυξη για το Κέντρο Υγείας Αίγινας. Το Υπουργείο Υγείας ενέκρινε νέα προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ σε μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας σε όλη τη χώρα. Τη σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στις 26 Ιουνίου περιλαμβάνονται δύο θέσεις για το Κέντρο Υγείας Αίγινας. Συγκεκριμένα εγκρίνεται η προκήρυξη μιας θέσης Διευθυντή Καρδιολογίας και μιας θέσης Διευθυντή Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας για το Κέντρο Υγείας Αίγινας. Οι δύο θέσεις εντάσσονται στο συνολικό σχεδιασμό της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου για την κάλυψη αναγκών σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Η απόφαση αφορά συνολικά την έγκριση προκήρυξης δεκάδων θέσεων σε κέντρα υγείας και περιφερειακά πολυιατρία της χώρας στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για το 2026 με σκοπό την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και την καλύτερη στελέχωση των δημόσιων δομών. Η προκήρυξη των θέσεων αναμένεται να ακολουθήσει το επόμενο διάστημα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Υπουργείου Υγείας.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Θεόδωρος Λιβάνιος. Αναμένονται στοιχεία από το Δήμο Έγινας για τη δευτεροβάθμια δομή εκπαίδευση ειδικής αγωγής. Απάντηση με έγγραφό του στη Βουλή έδωσε στις 16 Ιουνίου ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος σχετικά με το αίτημα για την άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικής αγωγής στην Έγινα για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου έχει ήδη ζητήσει στοιχεία από το Δήμο Έγινας με εγγραφό της στις 25 Μαΐου 2026. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι μόλις παραληφθούν τα ζητούμενα στοιχεία θα επανέλθει με συμπληρωματική απάντηση προς τη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι το θέμα έφτασε στη Βουλή μέσω αναφοράς που κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ μεταφέροντας αίτημα, το οποίο υπογράφεται από 160 γονείς και δαιμόνες, εκπαιδευτικούς και κατοίκους της Έγινας. Με το αίτημα ζητείται η άμεση ίδρυση και στελέχωση δευτεροβάθμιας δομής ειδικής αγωγής, προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών του νησιού. Πενταετής παράταση των αρχαιολογικών ερευνών στο Ελάνι Όρος. Την παράταση για ακόμη 5 χρόνια του αρχαιολογικού προγράμματος επιφανειακής και ανασκαφικής έρευνας στην κορφή του Ελάνιου Όρου στην Έγινα ενέκρινε το Υπουργείο Πολιτισμού, ανοίγοντας το δρόμο για τη συνέχιση της επιστημονικής διερεύνησης μιας περιοχής με ιδιαίτερη αρχαιολογική σημασία για το νησί. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή έλαβε άδεια για πενταετή παράταση του προγράμματος για την περίοδο 2026-2030 σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και η επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος, η Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, Στέλλα Χρυσουλάκη, ενώ επικεφαλής από πλευράς της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής είναι ο αρχαιολόγος Τομπίας Κραβ. Για το 2026 προβλέπεται η πραγματοποίηση εντατικής επιφανειακής έρευνας στις παρυφές του Ελάνιου Όρους, καθώς και στις περιοχές Ανοβόδη, Κάτοβόδη και Σφεντούρη. Οι εργασίες αυτές αναμένεται να συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της ανθρώπινης παρουσίας και δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή κατά την αρχαιότητα. Η συνέχιση του ερευνητικού προγράμματος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το Ελάνιο Όρος αποτελεί έναν από τους πλέον εμβληματικούς αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους της Έγινας. Η περιοχή έχει συνδεθεί με τη λατρεία του Ελάνιου Διός και αποτελεί αντικείμενο συστηματικής έρευνας τα τελευταία χρόνια, με στόχο την αποκάλυψη νέων στοιχείων για την ιστορία και την αρχαιολογία του νησιού. Την απόφαση του Υπουργείου περιλαμβάνονται συγκεκριμένοι όροι για την υλοποίηση των εργασιών, όπως η ενημέρωση των ιδιοκτητών σε περίπτωση διέλευσης από ιδιωτικές εκτάσεις ή προστασία του περιβάλλοντος χώρους του Ιερού Ναού της Αναλήψεως, καθώς και η συντήρηση και μελέτη των ευρημάτων στο Μουσείο της Κολώνας. Η παράταση του προγράμματος εγκρίθηκε έπειτα από ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, επιβεβαιώντας σημασία της έρευνας και των μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων της για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Έγινας. Υπογράφηκε στις 23 Ιουνίου 2026 η σύμβαση για το έργο επισκευή συντήρηση επαρχιακών οδών λόγω ευνηδίων περιστατικών μεταξύ του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά και του Οικονομικού Φορέα αναδόχου του έργου. Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση της οδού στην περιοχή Σφεντούρη. Σύμφωνα με την υπαριθμόν 26 του 2026 μελέτη του Δήμου Έγινας, οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν απόκριση, φρεζάρισμα του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και μεταφορά των υλικών, κατασκευή ασφαλτικών ισοδοτικών στρώσεων, στρώσεων αλλαγής επικλήσεων και επουλώσεις λακών, ασφαλτική προεπάλληψη της ανασφάλτου της επιφάνειας, τοποθέτηση νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. Η αρχική δαπάνη της μελέτης ανερχόταν σε 73.980 ευρώ μεσχωρείται, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κατόπιν έκπτωσης ύψους 4% που προσέφερε ο ανάδοχος, το τελικό ποσό της σύμβασης διαμορφώθηκε σε 71.000 ευρώ. Η συνολική διάρκεια για την περίοδο του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην ανέξοδη συντήρηση του έργου για διάστημα 15 μηνών από την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης, περαίωσης ή της υποβολής του τελικού επιμετρικού πίνακα. Η σύμβαση έγινε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος προς 3 οικονομικούς φορείς και σύμφωνα με τις διατάξεις 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων.

0: Μια ξεχωριστή καλλιτεχνική συνάντηση πραγματοποιείται στην αρχή του καλοκαιριού, καθώς τρεις διακεκριμένες ζωγράφοι και αγιογράφοι ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια μοναδική ομαδική έκθεση. Υπό τον τίτλο «Από τη θάλασσα ως τον ουρανό», η έκθεση φιλοξενείται στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, προσφέροντας στους επισκέπτες σε ένα πλούσιο διπορικό μέσα από διαφορετικές τεχνικές, θεματολογίες και υλικά. Τρεις δημιουργοί συναντιούνται και παρουσιάζουν έργα ζωγραφικής, βυζαντινής αγιογραφίας, πυρογραφίας, αλλά και έργα πάνω σε ιδιαίτερες επιφάνειες από φυσικό περιβάλλον της Αίγινας. Ο καμβάς με τις θαλασσογραφίες, το ξύλο και η γυνήτικη πέτρα με την απεικόνιση ιερών μορφών ενώνονται, συνυπάρχουν αρμονικά και αφηγούνται ιστορίες τέχνης, πίστης και παράδοσης. Κάθε μία από τις συμμετέχουσες φέρνει στην έκθεση το προσωπικό της στυλ και τη δική της καλλιτεχνική ταυτότητα. Η ξένη πετρία του Τριανταφύλου μαγεύει το κοινό με τις ατμοσφαιρικές θαλασσογραφίες της, αποτυπώνοντας την αέναη κίνηση και το φως του υγρού στοιχείου πάνω στον καμβά. Η Αγγέλα Λαδά παρουσιάζει τις δικές της αγιογραφίες, ενώ παράλληλα εισάγει μια νέα, εντυπωσιακή για την ίδια τεχνική, που εμπλουτίζει το έργο της, την πυρογραφία. Η Αργυρό Κάπου εστιάζει στη βυζαντινή αγιογραφία, επιλέγοντας ως καμβά υλικά που προσφέρει απλόχερα η φύση. Οι ιερές μορφές της ζωντανεύουν πάνω σε θαλασσόξυλα, μάρμαρο και την παραδοσιακή γεννήτικη πέτρα, δημιουργώντας μια άμεση σύνδεση του θείου με το τοπικό περιβάλλον. Τα εγκαίνια της έκθεσης έγιναν το Σάββατο. Θα διαρκέσει έως τις 27 Ιουνίου. Το ωράριο λειτουργίας είναι καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Οι δημιουργοί απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε κατοίκους και επισκέπτες του νησιού να επισκεφθούν την έκθεση, να συνομιλήσουν με την τέχνη τους και να ανακαλύψουν πώς η γη και η θάλασσα της Αίγινας μπορούν να μετουσιωθούν σε πνευματική δημιουργία.
1: Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Πέρδικας που περιμένουμε να υποδεχτούμε 170 tour operator μαζί με τους συνοδούς τους. Οι τουριστικοί πράκτορες, οι οποίοι είναι από όλο τον κόσμο, στα πλαίσια της Διεθνούς Τουριστικής Διοργάνωσης MTS Globe, κάνουν μια εξόρμηση στα νησιά και επέλεξαν και την Αίγινα για τόπο φιλοξενίας μαζί με άλλα νησιά όπως η Μύκονο και η Σαντορίνη. Ο τουρισμός αποτελεί τη νούμερο ένα οικονομική δραστηριότητα στο νησί και οφείλουμε όλοι, τόσο ο Δήμος όσο και οι επαγγελματίες, να τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Όλοι μαζί πρέπει να πράττουμε προς όφελος του νησιού. Εμείς έχουμε ως στόχο, μέσα στις λίγες ώρες που θα μείνουν οι πράκτορες στο νησί, να γνωρίσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, τις παραδόσεις μας, τη γαστρονομία και τα προϊόντα του νησιού. Γι' αυτό το λόγο θα έχουμε παραδοσιακούς χορούς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαθέως, όπως και από τη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, να ευχαριστήσουμε εδώ τους χορευτές και τη δασκάλα τους. Θα γνωρίσουν τα σημεία της Αίγινας μέσω ενός τουριστικού οδηγού έντυπου, το οποίο θα τους προσφέρουμε, καθώς και θα γευτούν και το τοπικό μας προϊόν, το φιστίκι, από ένα κέρασμα που θα τους προσφέρουμε.
0: Υποδοχή 170 tour operator στην Πέρδικα. Την Αίγινα επισκέφθηκαν σήμερα 25 Ιουνίου περισσότεροι από 170 κορυφαίοι εκπρόσωποι της Διεθνούς Τουριστικής Βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της μεγάλης διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Το νησί επιλέχθηκε ως ένας από τους βασικούς σταθμούς φιλοξενίας της σημαντικής αυτής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της παγκόσμιας αγοράς, δίνοντας την Αίγινα την ευκαιρία να προβληθεί δίπλα σε διεθνείς προορισμούς όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη. Σύμφωνα με το Δήμο Αίγινας που διοργάνωσε αυτή την επίσκεψη, αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου, αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αίγινας. Όπως επισήμανε σε δηλώσεις της στο Αίγινα Πόρταλ η Αντιδήμαρχος Τουρισμού κυρία Όλγα Πετρίτη, ο τουρισμός αποτελεί τη βασικότερη οικονομική δραστηριότητα της Αίγινας, γεγονός που απαιτεί συλλογικό σεβασμό και συνεργασία. Η επίσκεψη αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την εδραίωση της Αίγινας ως ένα σύγχρονο ποιοτικό και αυθεντικό προορισμό. Αν και η παραμονή των πρακτόρων διαρκεί μόλις λίγες ώρες, ο Δήμος είχε οργανώσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με σκοπό να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά, τις παραδόσεις και τη γαστρονομική ταυτότητα του τόπου. Η επίσημη υποδοχή των ξένων αντιπροσωπιών έγινε το μεσημέρι στο γραφικό λιμάνι της Πέρδικας. Εκεί οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την παράδοση μέσα από παραδοσιακούς χορούς που παρουσίασαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαθέως και η Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, να περιηγηθούν στο νησί με τη βοήθεια ενός ειδικά σχεδιασμένου έντυπου αγγλόφωνου τουριστικού οδηγού που θα τους προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τα σημαντικότερα αξιοθέατα και τις υποδομές. Η έκθεση κεραμικής χώμα έρχεται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας με περισσότερους από 70 δημιουργούς. Μία από τις σημαντικότερες εικαστικές διοργανώσεις του φετινού καλοκαιριού ετοιμάζεται να φιλοξενήσει η Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, καθώς προγραμματίζεται η πραγματοποίηση της μεγάλης ομαδικής έκθεσης κεραμικής με τίτλο «Χώμα», στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκη Φεστ. Η έκθεση σε ιδέα και επιμέλεια της Ίδρυσης Κρητικού αποτελεί μια ευρεία καταγραφή του σύγχρονου τοπίου της ελληνικής κεραμικής τέχνης και έχει ήδη συγκεντρώσει σημαντικό ενδιαφέρον κατά την παρουσίασή της στην Αθήνα. Στην Αίγινα αναμένεται να πλαισιωθεί από παράλληλες θερινές εκδηλώσεις, ενισχύοντας τον πολιτιστικό χαρακτήρα του φεστιβάλ. Στην έκθεση συμμετέχουν περισσότεροι από 70 σύγχρονοι Έλληνες εικαστικοί από κάθε γωνία της χώρας, από τη Βόρεια Ελλάδα έως την Κρήτη και από τα Επτάνησα έως τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αναδείξει τη διαχρονική σχέση της ελληνικής δημιουργίας με τον Πυλό, τιμώντας παράλληλα τη μακρά παράδοση της Αίγινας στην κεραμική τέχνη. Σύμφωνα με το σκεπτικό της έκθεσης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν σύγχρονα έργα από Πυλό, αλλά και επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά δημιουργήματα, επώνυμα και ανώνυμα, τα οποία συνομιλούν με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν έργα ζωγραφικής που συνδέονται συμβολικά ή υλικά με το χώμα, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο πεδίο καλλιτεχνικού διαλόγου. Οι δημιουργοί που θα συμμετάσχουν αντλούν έμπνευση από την αρχαιότητα, τα χρηστικά και αναθηματικά αγγεία, τις παραδόσεις άλλων πολιτισμών, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή τέχνη. Μέσα από τα έργα τους αναδεικνύουν τη διαχρονική δύναμη της κεραμικής ως αυτόνομης μορφής καλλιτεχνικής έκφρασης. Η Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινα συνεχίζει με τον τρόπο αυτό το εικαστικό της πρόγραμμα, το οποίο τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνει σημαντικά αφιερώματα σε καλλιτέχνες που έζησαν και εργάστηκαν στο νησί, ενώ παράλληλα αναδεικνύει την ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα της Αίγινας. Η έκθεση «Χώμα» αναμένεται να αποτελέσει μία από τις κεντρικές πολιτιστικές εκδηλώσεις του φετινού καλοκαιριού στην Αίγινα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον φίλων της τέχνης από το νησί και την ευρύτερη περιοχή.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ανάθεση υπηρεσίας για την επισκευή βλαβών και συντήρηση του δημοτικού φωτισμού ύψους 29.000 ευρώ. Στο έγγραφο της σύμβασης, ο κωδικός αφορά σπόρους και δενδρίλια. Σύμβαση απευθείας ανάθεσης για την επισκευή βλαβών και συντήρησης του δημοτικού φωτισμού συνολικού προϋπολογισμού 29.884 ευρώ, υπέγραψε ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς στις 18 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, το έργο αφορά όλες τις δημοτικές κοινότητες του Δήμου και θα υλοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Όπως επισημαίνεται, τα δίκτυα χαμηλής τάσης που τροφοδοτούν το δημοτικό φωτισμό είναι σε πολλές περιπτώσεις παλαιά και παρουσιάζουν συχνές διακυμάνσεις και πτώσεις τάσης, γεγονός που προκαλεί επαναλαμβανόμενες βλάβες και απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις. Στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ παρουσιάζεται αναλυτικά ο πίνακας των ενεργειών που θα γίνουν. Είναι αντικατάσταση εναέριας καλωδίωσης δημοτικού φωτισμού, αντικατάσταση υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινου ιστού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, μεταφορά ιστών σε νέα θέση. Η δαπάνη θα βαρύνει τον άλλε του προϋπολογισμού του έτους 2026. Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας και έχει καταχωρηθεί στον προϋπολογισμό με τίτλο «Επισκευή ευνηδίων βλαβών οδοφωτισμού». Ωστόσο, στη σχετική έρευνα που έκανε το Έγινα Πόρταλ, διαπίστωσε την ύπαρξη λάθους στον άλλε που αναγράφεται τα σχετικά της σύμβασης, καθώς δεν αφορά επισκευή οδοφωτισμού, αλλά προμήθεια σπόρων, φυτών κτλ. Προφανώς είναι κάτι που έχει γίνει εκ παραδρομής, ωστόσο, επειδή είναι επίσημο έγγραφο σύμβασης, θα πρέπει να διορθωθεί το ταχύτερο. Είναι ένα έγγραφο στο οποίο υπάρχει υπογραφή του Δημάρχου από την πλευρά του Δήμου και υπογραφή του οικονομικού φορέα που αναλαμβάνει αυτή την υπηρεσία. Η μελέτη λοιπόν προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών, μεταξύ των οποίων η αντικατάσταση και συντήρηση φωτιστικών σωμάτων, η επισκευή ηλεκτρικών πινάκων διανομής, όπως είπαμε προηγουμένως, η αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων πύλαρ, η αποκατάσταση καλωδιώσεων, η τοποθέτηση προστατευτικών καλωδίων, καθώς και εργασίες γείωσης και προστασίας των εγκαταστάσεων αποτροκτικά. Παράλληλα, προβλέπεται γενικότερη συντήρηση του δικτύου οδοφωτισμού, ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν ισορρευτεί με την πάροδο του χρόνου και να βελτιωθεί η λειτουργία του συστήματος σε δρόμους, πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές και κοινόχρηστους χώρους. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει εργασίες αντικατάσταση εναέριας και υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινων ιστών φωτισμού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και μεταφορά ιστών σε νέες θέσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο από τις υπηρεσίες του Δήμου. Η ποσότητα όλων αυτών, όπως είπαμε προηγουμένως, υπάρχει στο σχετικό πίνακα που δημοσιεύεται στο άρθρο. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένο προσωπικό με τις απαραίτητες άδειες ηλεκτροτεχνικών εργασιών και εναέριων παρεμβάσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα μέτρα ασφάλειας τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους πολίτες. Σύμφωνα με το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στόχος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση των βλαβών που εμφανίζονται καθημερινά στο εκτεταμένο δίκτυο φωτισμού του νησιού, ιδιαίτερα καθημερινή περίοδο, όταν η επισκεψιμότητα και οι ανάγκες φωτισμού αυξάνονται σημαντικά. Τέλος, την έκθεση επισημαίνεται ότι ο Δήμος Έγινας βρίσκεται από το Μάρτιο του 2026 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, γεγονός που καθιστά πιο επιτακτική την εύρυθμη λειτουργία των βασικών δημοτικών υποδομών και υπηρεσιών. Να το διορθώσω αυτό, 9 Τρίτου του 2026 είναι απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία προσέθεσε στο ενεργητικό του ο Άντωνης Ζαμπέλης, πραγματοποιώντας την πρώτη του εμφάνιση με την Εθνική Ομάδα Ανδρών στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Βόλο. Σύμφωνα με τον Σέγας, ο αθλητής ήταν ο νεότερος σε ηλικία μεταξύ όλων των ανδρών που συμμετείχαν στη διοργάνωση, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο αξιοσημείωτη την παρουσία του σε ένα τόσο υψηλού επίπεδου ανταγωνισμό. Παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις της φετινής χρονιάς λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων και χωρίς να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση, ο Ζαμπέλης κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στη διοργάνωση και να σταθεί με αξιώσεις απέναντι σε πολύ πιο έμπειρους αθλητές. Όπως ανέφερε ο προπονητής του Συλλόγου Βασίλης Ζαμπέλης, υπήρχε η εκτίμηση ότι ο νεαρός αθλητής ίσως εμφανιζόταν επιφυλακτικός απέναντι σε αντιπάλους με σημαντικά καλύτερες επιδόσεις και μεγαλύτερη εμπειρία. Ωστόσο, μέσα στον αγώνα απέδειξε το αντίθετο, ξεκινώντας δυναμικά από τα πρώτα μέτρα και δείχνοντας αγωνιστική ωριμότητα. Η προσπάθειά του συνοδεύτηκε από νέο ατομικό ρεκόρ στα 9-17, επίδοση που το φέρνει στην κορφή της ελληνικής κατάταξης στην κατηγορία K20, στην οποία ανήκει ηλικιακά. Το βλέμμα πλέον στρέφεται στο πανελλήνιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί σε 2 εβδομάδες στα Τρίκαλα, όπου υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες για ακόμη καλύτερη επίδοση. Η διοίκηση και οι άνθρωποι του Συλλόγου συγχαίρουν τον Άντωνη Ζαμπέλη για την εξαιρετική του εμφάνιση και του εύχονται καλή συνέχεια στη φετινή αγωνιστική του πορεία.
2: Για ακόμη μία φορά, το τμήμα βόλεϊ του Σαρωνικού διοργανώνει ένα summer camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
3: Στόχος Σαρωνικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των αγωνιστικών τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρωνικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη την παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρωνικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαβρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ όσο και υπεύθυνη του συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βολή.

0: ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι Πόρταλ.
2: 11 και 30.
1: Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Τα πρώτα ίχνη έκθεση ζωγραφικής και κεραμικής των μαθητών της Στέγης Πολιτισμού Έγινας. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της συλλογικής έκθεσης ζωγραφικής και κεραμικής με τίτλο «Τα πρώτα ίχνη» στη Στέγη Πολιτισμού Έγινας. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Στέγη ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό, παρουσιάζοντας τους καρπούς μιας δημιουργικής χρονιάς. Την έκθεση φιλοξενούνται τα έργα 9 μαθητών των εργαστηρίων, οι οποίοι αποτυπώνουν στο χαρτί και τον πυλό την προσωπική τους καλλιτεχνική διαδρομή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η δασκάλα του εργαστηρίου, Σοφία Κουτσελίνη, τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν τα πρώτα βήματα και την πρώτη ουσιαστική επαφή των μαθητών με τα υλικά. Το κομμάτι της κεραμικής οι δημιουργοί πειραματίστηκαν με πυλό χαμηλής θερμοκρασίας, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές όπως οι μπαντανάδες και τα ιαλώματα, γυαλιά. Τα έργα διατηρούν ζωντανή τη διαδρομή της δημιουργίας, τη διστακτική αρχή, την αναζήτηση, την επιμονή και τελικά την προσωπική έκφραση.
4: Γεια σας. Άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ για να κάνουμε μια αποτίμηση, μια πρώτη αποτίμηση, στους βαθμούς των Πανελληνίων, οι οποίοι χτες το μεσημέρι αναρτήθηκαν έξω από το γραφείο του Διευθυντή στο ΕΠΑΛ. Η φετινή χρονιά κρίνεται πάρα πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα, σε σχέση με τις βαθμολογίες των μαθητών. Ήδη μπορούμε να πούμε ότι από τους 25 μαθητές μας, 26 που τελικά δώσανε, το 60% έχει γράψει σε βαθμολογίες που μπορεί να του εξασφαλίσει μία θέση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μάλιστα, οι επιδόσεις των μαθητών κρίνονται πάρα πολύ καλές, γιατί 12 επιδόσεις μαθητών είναι πάνω από 19 στα μαθήματα ειδικότητας και όχι μόνο. Είχαμε λοιπόν πάρα πολύ ψηλές επιδόσεις, τα παιδιά μπαίνουν όσα θέλουν σε καλές σχολές και λέω όσα θέλουν γιατί ανοίγει σύντομα το μηχανογραφικό. Εκεί οι μαθητές θα κριθούν να κάνουν μια επιλογή με βάση τις σχολές που αυτοί θέλουν. Η συμβουλή που δίνουμε και δημόσια στους μαθητές είναι ότι θα πρέπει να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους σαν να έχουν γράψει 20 σε όλα. Πιο βασική επιλογή είναι το θέλω τους, το τι θέλουν να κάνουν και όχι το πώς πήγανε στα μαθήματα. Εδώ να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, στις οικογένειες, στους καθηγητές, σε όλους όσους βοηθήσανε στους μαθητές στις εξετάσεις. Και να πούμε και βέβαια ότι και οι μαθητές που δεν πέτυχαν το στόχο τους γράψαν χαμηλότερα ή οι μαθητές που δεν γράψανε αρκετά καλά έχουν πάρα πολλές επιλογές και δεν χρειάζεται να σκέφτονται πια ότι είναι μονόδρομος. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος, εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Στο σχολείο μας θα είμαστε εδώ τις ημέρες και ώρες που το Υπουργείο θα θέσει ώστε να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Όλοι οι μαθητές μπορούν να περάσουν από εδώ να τους βοηθήσουμε στη συμπλήρωση. Και οι επιλογές, ξαναλέω, είναι για τους μαθητές. Να πούμε ότι είχαμε μαθητή που έγραψε 19.000 μόρια, 3-4 μαθητές που γράψανε πάνω από 16.500 μόρια και μαθητές 15, όπως λέω, που γράψαν πάνω από 10.000 μόρια, που σημαίνει ότι πάνω από 60% μπορεί να περάσει σε κάποια σχολή της επιλογής του. Με την ευκαιρία εδώ να πω ότι στο επαγγελματικό λύκειο πολλοί μαθητές, όπως γνωρίζετε, δεν δίνουν πανελληνίες, γιατί αρκούνται στο πτυχίο επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχουν. Και έτσι, παρόλο που η τρίτη λυκείου ήταν γύρω στα 50 άτομα, μόνο 25, η μισή περίπου, ήρθανε να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Επίσης, να πούμε εδώ ότι η φετινή χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα, δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι ότι πολλά τμήματα που είχαμε στη σχολή γίνανε πολυτεχνικά τμήματα, δηλαδή ενταχθήκανε στην κατηγορία του Integrated Master, όπως λέμε, και έτσι με αυτόν τον τρόπο πέσανε από ποσοστό από το 10% στο 5%, μειώνοντας σε λίγο τους εισακταίους σε αυτά τα τμήματα. Αλλά παρόλα αυτά, η συνολική μείωση των μαθητών που δώσανε πανελλήνιες στα ΕΠΑΛ ήταν 1.100 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι σε σύνολο 10.000 ανθρώπων που δίνουν σε όλη την Ελλάδα θα το εξισορροπήσει. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι βάσεις περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών τελικά. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε σαν σχολείο παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που φέραν οι μαθητές μας και να τους πούμε άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Τέλος, εδώ να πω ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι εγγραφές στην πρώτη, τη Δευτέρα και την τρίτη λυκείου του ΕΠΑΛ. Και για άλλη μια φορά να θυμίσω ότι στη Δευτέρα ΕΠΑΛ μπορούν να γραφτούν απόφοιτοι ή ενήλικες που έχουν ένα απολυτήριο και σκέφτονται ή να ξαναδώσουν εξετάσεις ή να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα όπως αυτά που δίνει στο ΕΠΑΛ. Και καλό και τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου να επιλέξουν το ΕΠΑΛ Έγινας για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και να ευχαριστώ και στη Μαρία και στο Γιώργο στο Έγινα Πόρταλ και θα τα ξαναπούμε την αποτελέσματα των σχολών.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Με την παρουσίαση των πρώτων χορευτικών σχημάτων άνοιξε σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου, η αυλαία του 14ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Έγινας, που διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος ο Καποδίστριας, με την υποστήριξη του Δήμου Έγινας. Το φεστιβάλ φιλοξενείται στον εμβληματικό χώρο του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού στο λιμάνι της Έγινας και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, προσφέροντας στο κοινό ένα διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική μουσική, τον παραδοσιακό χορό και τη λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Η συμμετοχή του κοινού την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ήταν πολύ μεγάλη. Με σύνθημα όπου το σώμα ακολουθεί την ψυχή, η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως ένας σημαντικός πολιτιστικός θεσμός για το νησί, συγκεντρώνοντας χορευτικά συγκροτήματα από την Έγινα αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία παρουσιάζουν χορούς, παραδοσιακές φορεσιές και μουσικές από διάφορες γωνίες της χώρας. Το φεστιβάλ ξεκίνησε νωρίς το βράδυ με την καθιερωμένη παρέλαση των χορευτικών τμήματων στην παραλία της Έγινας, όπου οι περαστικοί είδαν από κοντά τις υπέροχες φορεσιές και τα πολυπληθή τμήματα να συμμετέχουν. Στη σημερινή πρώτη μέρα του φεστιβάλ συμμετείχαν ο Μορφωτικός Σύλλογος Έγινας ο Καποδίστριας, η ερασιτεχνική ομάδα ανθρώπων με προβλήματα όρασης, χοροδρόμιο, ο Σύλλογος Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων, η Στέγη Πολιτισμού Έγινας, ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Αγίων Ασωμάτων Κοντού, ο Μορφωτικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Βαθέως και ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Χορηγίου Κυλκής. Οι χοροί συνεχίζονται το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου με τη συμμετοχή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κυψέλης, του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Ομόλυβος, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Αλόλων Μεσαγρού Ινώη, του Συλλόγου Επτανησίων Αγίων Αναργύρων Καματερού Διονύσιο Σολομός, του Συλλόγου Γυναικών Έγινας, του Μορφωτικού Συλλόγου Έγινας ο Καποδίστριας και του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Παρατιανού Κυλκής Παναγία Σουμελά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8.30 με φόντο το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και να συμμετάσχουν σε μια γιορτή αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση δίπλα στη θάλασσα.
2: Δόθηκε τέρμα στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων, οι οποίοι διεκδικούσαν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία τα δικά μας, το Γενικό Λύκειο Έγινας, αυτό που είδαμε μέσα από τα αποτελέσματα είναι ότι οι υψηλότερες βαθμολογίες επιτεύχθησαν από μαθητές του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, κατόπιν από υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών. Τρίτη ήρθαν σε βαθμολογίες οι υποψήφοι του προσανατολισμού υγείας και τέταρτη οι υποψήφοι του προσανατολισμού θετικών σπουδών. Ειδικότερα, οι υψηλότερες βαθμολογίες εντοπίζονται σε σχέση με το πρώτο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα των Λατινικών, σε σχέση με το δεύτερο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα της φυσικής, σε σχέση με το τρίτο επιστημονικό πεδίο και εκεί με το μάθημα της φυσικής, ενώ τέλος στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, οι υψηλότερες βαθμολογίες επετεύχθησαν στα μαθήματα της πληροφορικής και της οικονομίας. Σε πανελλαδικό επίπεδο φάνηκε ότι φέτος τα μαθήματα που δυσκόλεψαν πιο πολύ τους υποψηφίους ήταν η βιολογία και τα αρχαία. Με την ευκαιρία που μου δίνεται λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί από εδώ και πέρα για τους υποψηφίους μας, στο προσεχές διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί και η βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων και των αθλητικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑ, περίπου στις αρχές Ιουλίου, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί εγκύκλιος, αν κανείς σκεφτεί το ακολουθεί στο περσινό χρονοδιάγραμμα, περίπου στο διάστημα 7 ως 17 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη για τους υποψηφίους η πλατφόρμα συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Σε αυτή την πλατφόρμα οι υποψήφοι θα δουν εκείνες τις σχολές για τις οποίες έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συνεπάγεται λοιπόν ότι όσο καλύτερα έχει γράψει κάποιος υποψήφιος, τόσα περισσότερα τμήματα θα του έχουν ανοίξει στο μηχανογραφικό του. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια η προτεραιοποίηση των επιλογών, των τμήματων που εμφανίζονται στο μηχανογραφικό, και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κινηθεί για αυτό το σκοπό. Έχουμε συζητήσει με τους υποψηφίους μας κατηδίαν το πώς πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό τους δελτίο. Συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν υπόψη ότι δεν υπάρχει όριο επιλογής τμήματων. Μπορούν λοιπόν να επιλέξουν όλα τα τμήματα τα οποία τους ανοίγουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αν δυνητικά λοιπόν κάποιος, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έχει ανοίξει 30 τμήματα, μπορεί να διαλέξει, να επιλέξει και τα 30 τμήματα προτεραιοποιώντας τα. Η δικιά μας συμβουλή για τους υποψηφίους μας είναι να τα επιλέξουν όλα, να μην αφήσουν σχολή, να μην αφήσουν τμήμα χωρίς να το έχουν επιλέξει από το μηχανογραφικό τους δελτίο. Απλά θα πρέπει να δώσουν έμφαση στη σωστή προτεραιοποίηση. Και πώς γίνεται αυτό? Το βασικό τους κριτήριο θα είναι ποια σχολή ή ποιες σχολές τους αρέσουν περισσότερο. Δυνητικά, ένας υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να έχει επιτύχει 20.000 μόρια. Εφόσον η σχολή, εφόσον το τμήμα του εμφανίζεται στο μηχανογραφικό του δελτίο, άρα είναι επιλέξιμος για αυτό το τμήμα και μπορεί να το διαλέξει. Θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί το θεωρώ πολύ βασικό για τον τρόπο σκέψης που πρέπει να έχουν οι υποψήφοι όταν φτιάχνουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ας πούμε ότι ένας υποψήφιος στον προσανατολισμό ανθρωπιστικών σπουδών, του πρώτου επιστημονικού πεδίου δηλαδή, έχει επιτύχει 16.500 μόρια. Ξέρει ότι από τις περσινές βάσεις, όπως διαμορφώθηκαν τελικά πέρσι, στα τέλη Ιουλίου του 2025, οι περσινές βάσεις τι λένε? Ότι η νομική Αθήνας, για παράδειγμα, ήταν στα 18.100 μόρια. Άρα λοιπόν ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί από αυτό το γεγονός. Εάν η νομική Αθήνας του αρέσει, ακόμα και αν έχει συμπληρώσει, αν έχει συγκεντρώσει 16.500 μόρια, η νομική Αθήνα θα τη βάλει ως πρώτη επιλογή. Και αυτό το λέμε γιατί? Διότι δεν γνωρίζουμε εάν οι βάσεις θα πέσουν ή θα ανέβουν, οι τελικές βάσεις, αν θα πέσουν ή θα ανέβουν, στο τέλος Ιουλίου. Διότι τότε ανακοινώνονται. Οι βάσεις λοιπόν, οι τελικές βάσεις, ανακοινώνονται στα τέλη Ιουλίου και εκεί μαζί με τις τοποθετήσεις των υποψηφίων στις σχολές. Άρα λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική μορφή των βάσεων, συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μας αδιαφορώντας για το ποιες ήταν οι βάσεις του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών. Να πω επίσης κάτι άλλο εδώ που το κρίνω σημαντικό, ότι τα μόρια των υποψηφίων για το κάθε τμήμα ξεχωριστά διαφέρουν. Είναι πράγματα τα οποία σε γενικές γραμμές τα ξέρουν οι υποψηφοί μας, τους τα έχουμε εξηγήσει και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα επαναλαμβάνω όμως γιατί είναι βασικά. Και αυτό συμβαίνει γιατί? Διότι κάθε τμήμα έχει δικούς του συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Άρα λοιπόν, ο μέσος όρος των μαθημάτων που έχω επιτύχει μέσω των εξετάσεών μου θα είναι διαφορετικός από τον υπολογισμό του μέσου όρου εισαγωγής στα εκάστοτε τμήματα που με ενδιαφέρουν. Διότι, όπως προείπα, το κάθε τμήμα του κάθε επιστημονικού πεδίου έχει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Στο διάστημα που θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του μηχανογραφικού, θα είμαστε και εμείς εδώ συγκεκριμένες ημέρες, 2 με 3 μέρες βάση εγκυκλίου, για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, δίνοντάς τους πληροφορίες ακαδημαϊκού προσανατολισμού, δηλαδή πληροφορίες για ενδεχομένως για σχολές ή για τεχνική υποστήριξη. Η διαδικασία απόδοσης κωδικών συμπλήρωση του μηχανογραφικού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι περισσότεροι μαθητές μας, οι περισσότεροι υποψήφοι μας, έχουν πάρει κωδικούς πρόσβασης για την πλατφόρμα του μηχανογραφικού, η οποία, επαναλαμβάνω, ότι αν ακολουθηθεί το περσινό πλάνο, θα είναι ανοιχτή περίπου από 7 ως 17 Ιουλίου. Η επίσημη ανακοίνωση όμως θα γίνει μέσω του Υπουργείου και εμείς θα την επικοινωνήσουμε στους υποψηφίους μας μέσω του MySchool και των μηνυμάτων και των τρόπων επικοινωνίας που έχουμε. Πριν κλείσουμε το θέμα του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, να πω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είπαμε ότι η επιλογή σχολών, η προτεραιοποίηση των τμήματων, δηλαδή που θα κάνω στο μηχανογραφικό μου, θα γίνει βάσει των φιλοδοξιών μου, βάσει του τι μου αρέσει, του πού θέλω να μπω. Κάτι άλλο το οποίο οι υποψήφοι μας μπορούν να έχουν υπόψη τους, είναι ότι τις σχολές μπορεί να τις διαλέγουν και βάσει του της τοποθεσίας. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο όπου και να είναι αυτό. Για παράδειγμα, νομική είτε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, είτε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, είτε στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο στη Θράκη. Υπάρχουν όμως άλλοι υποψήφοι οι οποίοι προτεραιοποιούν τις επιλογές τους ανάλογα με τον τόπο. Δηλαδή, διαλέγουν πρώτα όλες τις σχολές που τους αρέσουν στην Αθήνα και μετά σε ένα άλλο αστικό κέντρο και πάει λέγοντας. Κλείσαμε λοιπόν το σημαντικό ζήτημα του μηχανογραφικού και θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνεται για να αναφέρω ένα άλλο ζήτημα σημαντικό, το ζήτημα των ηλεκτρονικών εγγραφών για τους μαθητές μας που θα έρθουν από το γυμνάσιο, τους αποφύτους δηλαδή του γυμνασίου που θα έρθουν στην πρώτη ηλικίου σε εμάς, και αντίστοιχα τους δικούς μας μαθητές που προάχθησαν από την πρώτη στη δευτέρα ηλικίου και από τη δευτέρα στην τρίτη ηλικίου. Για όλους αυτούς τους μαθητές είναι αναγκαία η εγγραφή τους στο Γενικό Λύκειο μέσω της πλατφόρμας των e-εγγραφών. Είναι μια διαδικασία που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Είναι υποχρεωτική διαδικασία για τη φίτηση των παιδιών. Γίνεται με ευθύνη των γονέων. Η πλατφόρμα αυτή των e-εγγραφών δεν έχει αρχίσει, δεν έχει ανοίξει ακόμα. Μόλις ανοίξει θα το επικοινωνήσουμε και εμείς με κάθε πρόσφορο τρόπο. Θέλω να πω ότι το εκτιμόμενο διάστημα ανοίγματος της πλατφόρμας είναι τέλη Ιουνίου, δηλαδή εικάζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει σίγουρα αυτή η πλατφόρμα. Θα δοθεί ένα περιθώριο 8-9 ημερών για να ολοκληρωθούν οι εγγραφές και είναι, όπως είπα πριν, απαραίτητο οι γονείς να προβούν σε αυτή τη διαδικασία, διότι μόνο έτσι είναι δυνατή η φίτηση των παιδιών στο Γενικό Λύκειο. Εάν οι γονείς χρειαστούν κάποια βοήθεια, μπορούν να πάρουν και στο σχολείο για ερωτήσεις ή για βοήθεια από εμάς, αν χρειαστεί. Τελειώνοντας, θα ήθελα να γνωστοποιήσω ότι στα τέλη Αυγούστου και συγκεκριμένα 26, 27 και 28 Αυγούστου έχει οριστικοποιηθεί αυτή η περίοδος. Θα φιλοξενήσει το σχολείο μας για άλλη μια φορά την Ένωση Ελλήνων Φυσικών μαζί με το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα Δημόκρητος για ένα σχολείο φυσικής το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η συγκεκριμένη δράση, μέσω της συγκεκριμένης δράσης, θα φιλοξενήσουμε παιδιά γυμνασίων και λυκείων από όλη την Ελλάδα. Στο σχολείο θα πάρουν μέρος καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακή δηλαδή, πανεπιστημίων και πολυτεχνείων εγνωσμένης αξίας. Και το ιδιαίτερα θετικό και ελκυστικό σημείο για εμάς είναι ότι για τους μαθητές της Έγινας και των δύο βαθμίδων της δευτεροβάθμιας, δηλαδή και των γυμνασίων και των λυκείων, η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, στα προγράμματα που θα ακολουθούν αυτές τις τρεις μέρες, τα οποία θα περιλαμβάνουν εργαστήρια, διαλέξεις, πειράματα. Η συμμετοχή τους λοιπόν θα είναι δωρεάν. Άρα λοιπόν όποιος μαθητής ενδιαφέρεται, μέσω των γονέων του φυσικά, θα πάρει τηλέφωνο στο σχολείο για να κάνει την αίτησή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε για την ενημέρωση και θέλω να ευχηθώ στους υποψηφίους μας καλή τοποθέτηση στις σχολές τους, καλά αποτελέσματα, τελικά αποτελέσματα τοποθέτησης σε σχολές και να ξέρουν ότι πάντα θα είμαστε δίπλα τους. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Καρδιολόγος και Γενικός Ιατρός στη νέα προκήρυξη για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Το Υπουργείο Υγείας ενέκρινε νέα προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ σε μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας σε όλη τη χώρα. Τη σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στις 26 Ιουνίου περιλαμβάνονται δύο θέσεις για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Συγκεκριμένα εγκρίνεται η προκήρυξη μιας θέσης Διευθυντή Καρδιολογίας και μιας θέσης Διευθυντή Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Οι δύο θέσεις εντάσσονται στο συνολικό σχεδιασμό της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου για την κάλυψη αναγκών σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Η απόφαση αφορά συνολικά την έγκριση προκήρυξης δεκάδων θέσεων σε κέντρα υγείας και περιφερειακά πολυιατρία της χώρας στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για το 2026 με σκοπό την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και την καλύτερη στελέχωση των δημόσιων δομών. Η προκήρυξη των θέσεων αναμένεται να ακολουθήσει το επόμενο διάστημα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Υπουργείου Υγείας.

Θεόδωρος Λιβάνιος. Αναμένονται στοιχεία από το Δήμο Έγινας για τη δευτεροβάθμια δομή εκπαίδευση ειδικής αγωγής. Απάντηση με έγγραφό του στη Βουλή έδωσε στις 16 Ιουνίου ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος σχετικά με το αίτημα για την άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικής αγωγής στην Έγινα για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου έχει ήδη ζητήσει στοιχεία από το Δήμο Έγινας με εγγραφό της στις 25 Μαΐου 2026. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι μόλις παραληφθούν τα ζητούμενα στοιχεία θα επανέλθει με συμπληρωματική απάντηση προς τη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι το θέμα έφτασε στη Βουλή μέσω αναφοράς που κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ μεταφέροντας αίτημα, το οποίο υπογράφεται από 160 γονείς και δαιμόνες, εκπαιδευτικούς και κατοίκους της Έγινας. Με το αίτημα ζητείται η άμεση ίδρυση και στελέχωση δευτεροβάθμιας δομής ειδικής αγωγής, προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών του νησιού. Πενταετής παράταση των αρχαιολογικών ερευνών στο Ελάνιο Όρος. Την παράταση για ακόμη 5 χρόνια του αρχαιολογικού προγράμματος επιφανειακής και ανασκαφικής έρευνας στην κορφή του Ελάνιου Όρους στην Έγινα ενέκρινε το Υπουργείο Πολιτισμού, ανοίγοντας το δρόμο για τη συνέχιση της επιστημονικής διερεύνησης μιας περιοχής με ιδιαίτερη αρχαιολογική σημασία για το νησί.

0: ιατρικού προγράμματος επιφανειακής και ανασκαφικής έρευνας στην κορφή του Ελάνη Όρου στην Αίγινα, ενέκρινε το Υπουργείο Πολιτισμού, ανοίγοντας το δρόμο για τη συνέχιση της επιστημονικής διερεύνησης μιας περιοχής με ιδιαίτερη αρχαιολογική σημασία για το νησί. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή έλαβε άδεια για πενταετή παράταση του προγράμματος για την περίοδο 2026-2030 σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και η επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος, η Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, Στέλλα Χρυσουλάκη, ενώ επικεφαλής από πλευράς της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής είναι ο αρχαιολόγος Τομπίας Κραβ. Για το 2026 προβλέπεται η πραγματοποίηση εντατικής επιφανειακής έρευνας στις παρυφές του Ελάνιου Όρους, καθώς και στις περιοχές Ανοβόδη, Κάτοβόδη και Σφεντούρη. Οι εργασίες αυτές αναμένεται να συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της ανθρώπινης παρουσίας και δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή κατά την αρχαιότητα. Η συνέχιση του ερευνητικού προγράμματος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το Ελάνη Όρος αποτελεί έναν από τους πλέον εμβληματικούς αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους της Αίγινας. Η περιοχή έχει συνδεθεί με τη λατρεία του Ελάνιου Διός και αποτελεί αντικείμενο συστηματικής έρευνας τα τελευταία χρόνια, με στόχο την αποκάλυψη νέων στοιχείων για την ιστορία και την αρχαιολογία του νησιού. Την απόφαση του Υπουργείου περιλαμβάνονται συγκεκριμένοι όροι για την υλοποίηση των εργασιών, όπως η ενημέρωση των ιδιοκτητών σε περίπτωση διέλευσης από ιδιωτικές εκτάσεις ή προστασία του περιβάλλοντος χώρου του Ιερού Ναού της Αναλήψεως, καθώς και η συντήρηση και μελέτη των ευρημάτων στο Μουσείο της Κολώνας. Η παράταση του προγράμματος εγκρίθηκε έπειτα από ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, επιβεβαιώντας σημασία της έρευνας και των μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων της για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αίγινας. Υπογράφηκε στις 23 Ιουνίου 2026 η σύμβαση για το έργο επισκευής συντήρησης επαρχιακών οδών λόγω ευνηδίων περιστατικών μεταξύ του Δημάρχου Αίγινας κ. Γιάννη Ζορμπά και του Οικονομικού Φορέα αναδόχου του έργου. Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση της οδού στην περιοχή
1: της Φεντούρη. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Σύμφωνα με την παρελθόν 26/2026 μελέτη του Δήμου Αίγινας, οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν απόκριση, φρεζάρισμα του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και μεταφορά των υλικών, κατασκευή ασφαλτικών ισοπεδωτικών στρώσεων, στρώσεων αλλαγής επικλήσεων και επουλώσεις λακών, ασφαλτική προεπάλληψη της ανασφάλτου της επιφάνειας, τοποθέτηση νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. Η αρχική δαπάνη της μελέτης ανερχόταν σε 73.980 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κατόπιν έκπτωσης ύψους 4% που προσέφερε ο ανάδοχος, το τελικό ποσό της σύμβασης διαμορφώθηκε σε 71.000 ευρώ. Η συνολική διάρκεια για την περίοδο του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην ανέξοδη συντήρηση του έργου για διάστημα 15 μηνών από την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης, περαίωσης ή της υποβολής του τελικού επιμετρικού πίνακα. Η σύμβαση έγινε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος προς 3 οικονομικούς φορείς και σύμφωνα με τις διατάξεις 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Μία ξεχωριστή καλλιτεχνική συνάντηση πραγματοποιείται στην αρχή του καλοκαιριού, καθώς 3 διακεκριμένες ζωγράφοι και αγιογράφοι ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία μοναδική ομαδική έκθεση. Υπό τον τίτλο «Από τη θάλασσα ως τον ουρανό», η έκθεση φιλοξενείται στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, προσφέροντας στους επισκέπτες ένα πλούσιο διπορικό μέσα από διαφορετικές τεχνικές, θεματολογίες και υλικά. 3 δημιουργοί συναντιούνται και παρουσιάζουν έργα ζωγραφικής, βυζαντινής αγιογραφίας, πυρογραφίας, αλλά και έργα πάνω σε ιδιαίτερες επιφάνειες από φυσικό περιβάλλον της Αίγινας. Ο καμβάς με τις θαλασσογραφίες, το ξύλο και η γυνήτικη πέτρα με την απεικόνηση ιερών μορφών ενώνονται, συνυπάρχουν αρμονικά και αφηγούνται ιστορίες τέχνης, πίστης και παράδοσης. Κάθε μία από τις συμμετέχουσες φέρνει στην έκθεση το προσωπικό της στήριο.

0: και τη δική της καλλιτεχνική ταυτότητα. Η ξένη πετρία του Τριανταφύλου μαγεύει το κοινό με τις ατμοσφαιρικές θαλασσογραφίες της, αποτυπώνοντας την αέναη κίνηση και το φως του υγρού στοιχείου πάνω στον καμβά. Η Αγγέλα Λαδά παρουσιάζει τις δικές της αγιογραφίες, ενώ παράλληλα εισάγει μια νέα, εντυπωσιακή για την ίδια τεχνική, που εμπλουτίζει το έργο της, την πυρογραφία. Η Αργυρό Κάπου εστιάζει στη βυζαντινή αγιογραφία, επιλέγοντας ως καμβά υλικά που προσφέρει απλόχερα η φύση. Οι ιερές μορφές της ζωντανεύουν πάνω σε θαλασσόξυλα, μάρμαρο και την παραδοσιακή γεννήτικη πέτρα, δημιουργώντας μια άμεση σύνδεση του θείου με το τοπικό περιβάλλον. Τα εγκαίνια της έκθεσης έγιναν το Σάββατο. Θα διαρκέσει έως τις 27 Ιουνίου. Το ωράριο λειτουργίας είναι καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Η δημιουργία απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε κατοίκους και επισκέπτες του νησιού να επισκεφθούν την έκθεση, να συνομιλήσουν με την τέχνη τους και να ανακαλύψουν πώς η γη και η θάλασσα της Αίγινας μπορούν να μετουσιωθούν σε πνευματική δημιουργία.
1: Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Πέρδικας που περιμένουμε να υποδεχτούμε 170 tour operator μαζί με τους συνοδούς τους. Οι τουριστικοί πράκτορες, οι οποίοι είναι από όλο τον κόσμο, στα πλαίσια της Διεθνούς Τουριστικής Διοργάνωσης MTS Globe, κάνουν μια εξόρμηση στα νησιά και επέλεξαν και την Αίγινα για τόπο φιλοξενίας μαζί με άλλα νησιά όπως η Μύκονο και η Σαντορίνη. Ο τουρισμός αποτελεί τη νούμερο ένα οικονομική δραστηριότητα στο νησί και οφείλουμε όλοι, τόσο ο Δήμος όσο και οι επαγγελματίες, να τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Όλοι μαζί πρέπει να πράττουμε προς όφελος του νησιού. Εμείς έχουμε ως στόχο, μέσα στις λίγες ώρες που θα μείνουν οι πράκτορες στο νησί, να γνωρίσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, τις παραδόσεις μας, τη γαστρονομία και τα προϊόντα του νησιού. Γι' αυτό το λόγο θα έχουμε παραδοσιακούς χορούς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαθέως, όπως και από τη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, να ευχαριστήσουμε εδώ τους χορευτές και τη δασκάλα τους. Θα γνωρίσουν τα σημεία της Αίγινας μέσω ενός τουριστικού οδηγού έντυπου, το οποίο θα τους προσφέρουμε, καθώς και θα γευτούν και το τοπικό μας προϊόν, το φιστίκι, από ένα κέρασμα που θα τους προσφέρουμε.
0: Υποδοχή 170 του Ροπερέιτρο στην Πέρδικα. Την Αίγινα επισκέφθηκαν σήμερα 25 Ιουνίου περισσότεροι από 170 κορυφαίοι εκπρόσωποι της Διεθνούς Τουριστικής Βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της μεγάλης διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Το νησί επιλέχθηκε ως ένας από τους βασικούς σταθμούς φιλοξενίας της σημαντικής αυτής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της παγκόσμιας αγοράς, δίνοντας την Αίγινα την ευκαιρία να προβληθεί δίπλα σε διεθνείς προορισμούς όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη. Σύμφωνα με το Δήμο Αίγινας που διοργάνωσε αυτή την επίσκεψη, αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου, αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αίγινας. Όπως επισήμανε σε δηλώσεις της στο Αίγινα Πόρταλ η Αντιδήμαρχος Τουρισμού κυρία Όλγα Πετρίτη, ο τουρισμός αποτελεί τη βασικότερη οικονομική δραστηριότητα της Αίγινας, γεγονός που απαιτεί συλλογικό σεβασμό και συνεργασία. Η επίσκεψη αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την εδραίωση της Αίγινας ως ένα σύγχρονο ποιοτικό και αυθεντικό προορισμό. Αν και η παραμονή των πρακτόρων διαρκεί μόλις λίγες ώρες, ο Δήμος είχε οργανώσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με σκοπό να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά, τις παραδόσεις και τη γαστρονομική ταυτότητα του τόπου. Η επίσημη υποδοχή των ξένων αντιπροσωπείων έγινε το μεσημέρι στο γραφικό λιμάνι της Πέρδικας. Εκεί οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την παράδοση μέσα από παραδοσιακούς χορούς που παρουσίασαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαθέως και η Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, να περιηγηθούν στο νησί με τη βοήθεια ενός ειδικά σχεδιασμένου έντυπου αγγλόφωνου τουριστικού οδηγού που θα τους προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τα σημαντικότερα αξιοθέατα και τις υποδομές. Η έκθεση κεραμικής χώμα έρχεται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας με περισσότερους από 70 δημιουργούς. Μία από τις σημαντικότερες εικαστικές διοργανώσεις του φετινού καλοκαιριού ετοιμάζεται να φιλοξενήσει η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας, καθώς προγραμματίζεται η πραγματοποίηση της μεγάλης ομαδικής έκθεσης κεραμικής με τίτλο «Χώμα», στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκη Φεστ. Η έκθεση σε ιδέα και επιμέλεια της Ήρδος Κρητικού αποτελεί μια ευρεία καταγραφή του σύγχρονου τοπίου της ελληνικής κεραμικής τέχνης και έχει ήδη συγκεντρώσει σημαντικό ενδιαφέρον κατά την παρουσίασή της στην Αθήνα. Στην Έγινα αναμένεται να πλαισιωθεί από παράλληλες θερινές εκδηλώσεις, ενισχύοντας τον πολιτιστικό χαρακτήρα του φεστιβάλ. Στην έκθεση συμμετέχουν περισσότεροι από 70 σύγχρονοι Έλληνες εικαστικοί από κάθε γωνία της χώρας, από τη Βόρεια Ελλάδα έως την Κρήτη και από τα Επτάνησα έως τους Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αναδείξει τη διαχρονική σχέση της ελληνικής δημιουργίας με τον πυλό, τιμώντας παράλληλα τη μακρά παράδοση της Έγινας στην κεραμική τέχνη. Σύμφωνα με το σκεπτικό της έκθεσης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν σύγχρονα έργα από πυλό, αλλά και επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά δημιουργήματα, επώνυμα και ανώνυμα, τα οποία συνομιλούν με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν έργα ζωγραφικής που συνδέονται συμβολικά ή υλικά με το χώμα, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο πεδίο καλλιτεχνικού διαλόγου. Οι δημιουργοί που θα συμμετάσχουν αντλούν έμπνευση από την αρχαιότητα, τα χρηστικά και αναθηματικά αγγεία, τις παραδόσεις άλλων πολιτισμών αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή τέχνη. Μέσα από τα έργα τους αναδεικνύουν τη διαχρονική δύναμη της κεραμικής ως αυτόνομης μορφής καλλιτεχνικής έκφρασης. Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινα συνεχίζει με τον τρόπο αυτό το εικαστικό της πρόγραμμα, το οποίο τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνει σημαντικά αφιερώματα σε καλλιτέχνες που έζησαν και εργάστηκαν στο νησί, ενώ παράλληλα αναδεικνύει την ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα της Έγινας. Η έκθεση «Χώμα» αναμένεται να αποτελέσει μία από τις κεντρικές πολιτιστικές εκδηλώσεις του φετινού καλοκαιριού στην Έγινα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον φίλων της τέχνης από το νησί και την ευρύτερη περιοχή.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ανάθεση υπηρεσίας για την επισκευή βλαβών και συντήρηση του δημοτικού φωτισμού ύψους 29.000 ευρώ. Στο έγγραφο της σύμβασης, ο κωδικός αφορά σπόρους και δενδρίλια. Σύμβαση απευθείας ανάθεσης για την επισκευή βλαβών και συντήρησης του δημοτικού φωτισμού συνολικού προϋπολογισμού 29.884 ευρώ, υπέγραψε ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς στις 18 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, το έργο αφορά όλες τις δημοτικές κοινότητες του Δήμου και θα υλοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Όπως επισημαίνεται, τα δίκτυα χαμηλής τάσης που τροφοδοτούν το δημοτικό φωτισμό είναι σε πολλές περιπτώσεις παλιά και παρουσιάζουν συχνές διακυμάνσεις και πτώσεις τάσης, γεγονός που προκαλεί επαναλαμβανόμενες βλάβες και απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις. Στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ παρουσιάζεται αναλυτικά ο πίνακας των ενεργειών που θα γίνουν. Είναι αντικατάσταση εναέριας καλωδίωσης δημοτικού φωτισμού, αντικατάσταση υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινου ιστού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, μεταφορά ιστών σε νέα θέση. Η δαπάνη θα βαρύνει τον άλλε του προϋπολογισμού του έτους 2026. Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους σπόρους του Δήμου Έγινας και έχει καταχωρηθεί στον προϋπολογισμό με τίτλο «Επισκευή ευνηδίων βλαβών οδοφωτισμού». Ωστόσο, στη σχετική έρευνα που έκανε το Έγινα Πόρταλ, διαπίστωσε την ύπαρξη λάθους στον άλλε που αναγράφεται τα σχετικά της σύμβασης, καθώς δεν αφορά επισκευή οδοφωτισμού, αλλά προμήθεια σπόρων, φυτών κτλ. Προφανώς είναι κάτι που έχει γίνει εκ παραδρομής, ωστόσο, επειδή είναι επίσημο έγγραφο σύμβασης, θα πρέπει να διορθωθεί το ταχύτερο. Είναι ένα έγγραφο στο οποίο υπάρχει υπογραφή του Δημάρχου από την πλευρά του Δήμου και υπογραφή του οικονομικού φορέα που αναλαμβάνει αυτή την υπηρεσία. Η μελέτη λοιπόν προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών, μεταξύ των οποίων η αντικατάσταση και συντήρηση φωτιστικών σωμάτων, η επισκευή ηλεκτρικών πινάκων διανομής, όπως είπαμε προηγουμένως, η αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων πύλαρ, η αποκατάσταση καλωδιώσεων, η τοποθέτηση προστατευτικών καλωδίων, καθώς και εργασίες γείωσης και προστασίας των εγκαταστάσεων αποτροκτικά. Παράλληλα, προβλέπεται γενικότερη συντήρηση του δικτύου οδοφωτισμού, ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν ισορρευτεί με την πάροδο του χρόνου και να βελτιωθεί η λειτουργία του συστήματος σε δρόμους, πλατείες, πάρκα, παιδικές γαράζ και κοινόχρηστους χώρους. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει εργασίες αντικατάστασης εναέριας και υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινων ιστών φωτισμού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και μεταφορά ιστών σε νέες θέσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο από τις υπηρεσίες του Δήμου. Η ποσότητα όλων αυτών, όπως είπαμε προηγουμένως, υπάρχει στο σχετικό πίνακα που δημοσιεύεται στο άρθρο. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένο προσωπικό με τις απαραίτητες άδειες ηλεκτροτεχνικών εργασιών και εναέριων παρεμβάσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα μέτρα ασφάλειας τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους πολίτες. Σύμφωνα με το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στόχος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση των βλαβών που εμφανίζονται καθημερινά στο εκτεταμένο δίκτυο φωτισμού του νησιού, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, όταν η επισκεψιμότητα και οι ανάγκες φωτισμού αυξάνονται σημαντικά. Τέλος, την έκθεση επισημαίνεται ότι ο Δήμος Έγινας βρίσκεται από το Μάρτιο του 2026 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, γεγονός που καθιστά πιο επιτακτική την εύρυθμη λειτουργία των βασικών δημοτικών υποδομών και υπηρεσιών. Να το διορθώσω αυτό, 9 Τρίτου του 2026 είναι απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: n'aporten. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία προσέθεσε στο ενεργητικό του ο Άντωνης Ζαμπέλης, πραγματοποιώντας την πρώτη του εμφάνιση με την Εθνική Ομάδα Ανδρών στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Βόλο. Σύμφωνα με τον Σέγας, ο αθλητής ήταν ο νεότερος ηλικία μεταξύ όλων των ανδρών που συμμετείχαν στη διοργάνωση, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο αξιοσημείωτη τη παρουσία του σε ένα τόσο υψηλού επίπεδο ανταγωνισμό. Παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις της φετινής χρονιάς λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων και χωρίς να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση, ο Ζαμπέλης κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στη διοργάνωση και να σταθεί με αξιώσεις απέναντι σε πολύ πιο έμπειρους αθλητές. Όπως ανέφερε ο προπονητής του Συλλόγου Βασίλης Ζαμπέλης, υπήρχε η εκτίμηση ότι ο νεαρός αθλητής ίσως εμφανιζόταν επιφυλακτικός απέναντι σε αντιπάλους με σημαντικά καλύτερες επιδόσεις και μεγαλύτερη εμπειρία. Ωστόσο, μέσα στον αγώνα απέδειξε το αντίθετο, ξεκινώντας δυναμικά από τα πρώτα μέτρα και δείχνοντας αγωνιστική ωριμότητα. Η προσπάθειά του συνοδεύτηκε από νέο ατομικό ρεκόρ στα 9-17, επίδοση που το φέρνει στην κορφή της ελληνικής κατάταξης στην κατηγορία K20, στην οποία ανήκει ηλικιακά. Το βλέμμα πλέον στρέφεται στο πανελλήνιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί σε 2 εβδομάδες στα Τρίκαλα, όπου υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες για ακόμη καλύτερη επίδοση. Η διοίκηση και οι άνθρωποι του Συλλόγου συγχαίρουν τον Άντωνη Ζαμπέλη για την εξαιρετική του εμφάνιση και του εύχονται καλή συνέχεια στη φετινή αγωνιστική του πορεία.
2: Για ακόμη μία φορά, το τμήμα βόλεϊ του Σαρονικού διοργανώνει ένα summer camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
3: Στόχος Σαρονικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των αγωνιστικών τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρονικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη την παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρονικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαβρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ όσο και υπεύθυνη του συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βολή.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Τα πρώτα ίχνη, έκθεση ζωγραφικής και κεραμικής των μαθητών της Στέγης Πολιτισμού Έγινας. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγγένεια της συλλογικής έκθεσης ζωγραφικής και κεραμικής με τίτλο «Τα πρώτα ίχνη» στη στέγη πολιτισμού Αίγινας. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η στέγη ανοίγει τις πόρτες στο κοινό, παρουσιάζοντας τους καρπούς μιας δημιουργικής χρονιάς. Στην έκθεση φιλοξενούνται τα έργα 9 μαθητών των εργαστηρίων, οι οποίοι αποτυπώνουν στο χαρτί και τον πυλό την προσωπική τους καλλιτεχνική διαδρομή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η δασκάλα του εργαστηρίου, Σοφία Κουτσελίνη, τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν τα πρώτα βήματα και την πρώτη ουσιαστική επαφή των μαθητών με τα υλικά. Το κομμάτι της κεραμικής οι δημιουργοί πειραματίστηκαν με πυλό χαμηλής θερμοκρασίας, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές όπως οι μπαντανάδες και τα ιαλώματα, γυαλιά. Τα έργα διατηρούν ζωντανή τη διαδρομή της δημιουργίας, τη διστακτική αρχή, την αναζήτηση, την επιμονή και τελικά την προσωπική έκφραση.
4: Γεια σας. Άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ για να κάνουμε μια αποτίμηση, μια πρώτη αποτίμηση, στους βαθμούς των Πανελλήνιων οι οποίοι χτες το μεσημέρι αναρτήθηκαν έξω από το γραφείο του Διευθυντή στο ΕΠΑΛ. Η φετινή χρονιά κρίνεται πάρα πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα, σε σχέση με τις βαθμολογίες των μαθητών. Ήδη μπορούμε να πούμε ότι από τους 25 μαθητές μας, 26 που τελικά δώσανε, το 60% έχει γράψει σε βαθμολογίες που μπορεί να του εξασφαλίσει μία θέση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μάλιστα, οι επιδόσεις των μαθητών κρίνονται πάρα πολύ καλές, γιατί 12 επιδόσεις μαθητών είναι πάνω από 19 στα μαθήματα ειδικότητας και όχι μόνο. Είχαμε λοιπόν πάρα πολύ ψηλές επιδόσεις. Τα παιδιά μπαίνουν όσα θέλουν σε καλές σχολές. Και λέω όσα θέλουν γιατί ανοίγει σύντομα το μηχανογραφικό. Εκεί οι μαθητές θα κριθούν να κάνουν μια επιλογή με βάση τις σχολές που αυτοί θέλουν. Η συμβουλή που δίνουμε και δημόσια στους μαθητές είναι ότι θα πρέπει να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους σαν να έχουν γράψει 20 σε όλα. Πιο βασική επιλογή είναι το θέλω τους, το τι θέλουν να κάνουν και όχι το πώς πήγανε στα μαθήματα. Εδώ να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, στις οικογένειες, στους καθηγητές, σε όλους όσους βοηθήσανε στους μαθητές στις εξετάσεις και να πούμε και βέβαια ότι και οι μαθητές που δεν πέτυχαν το στόχο τους γράψαν χαμηλότερα ή οι μαθητές που δεν γράψανε αρκετά καλά έχουν πάρα πολλές επιλογές και δεν χρειάζεται να σκέφτονται πια ότι είναι μονόδρομος. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος, εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Στο σχολείο μας θα είμαστε εδώ τις ημέρες και ώρες που το Υπουργείο θα θέσει ώστε να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Όλοι οι μαθητές μπορούν να περάσουν από εδώ να τους βοηθήσουμε στη συμπλήρωση. Και οι επιλογές, ξαναλέω, είναι για τους μαθητές. Να πούμε ότι είχαμε μαθητή που έγραψε 19.000 μόρια, 3-4 μαθητές που γράψαν πάνω από 16.500 μόρια και μαθητές 15, όπως λέω, που γράψαν πάνω από 10.000 μόρια, που σημαίνει ότι πάνω από 60% μπορεί να περάσει σε κάποια σχολή της επιλογής του. Με την ευκαιρία εδώ να πω ότι στο επαγγελματικό λύκειο πολλοί μαθητές, όπως γνωρίζετε, δεν δίνουν πανελληνίες, γιατί αρκούνται στο πτυχίο επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχουν. Και έτσι, παρόλο που η τρίτη λυκείου ήταν γύρω στα 50 άτομα, μόνο 25, η μισή περίπου, ήρθανε να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Επίσης, να πούμε εδώ ότι η φετινή χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα, δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι ότι πολλά τμήματα που είχαμε στη σχολή γίνανε πολυτεχνικά τμήματα, δηλαδή ενταχθήκανε στην κατηγορία του Integrated Master, όπως λέμε, και έτσι με αυτόν τον τρόπο πέσανε από ποσοστό από το 10% στο 5%, μειώνοντας σε λίγο τους εισακταίους σε αυτά τα τμήματα. Αλλά παρόλα αυτά, η συνολική μείωση των μαθητών που δώσανε πανελλήνες στα ΕΠΑΛ ήταν 1.100 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι σε σύνολο 10.000 ανθρώπων που δίνουν σε όλη την Ελλάδα θα το εξισορροπήσει. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι βάσεις περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών τελικά. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε σε σχολείο παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που φέραν οι μαθητές μας και να τους πούμε άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Τέλος, εδώ να πω ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι εγγραφές στην πρώτη, τη Δευτέρα και την τρίτη λυκείου του ΕΠΑΛ. Και για άλλη μια φορά να θυμίσω ότι στη Δευτέρα ΕΠΑΛ μπορούν να γραφτούν απόφοιτοι ή ενήλικες που έχουν ένα απολυτήριο και σκέφτονται ή να ξαναδώσουν εξετάσεις ή να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα όπως αυτά που δίνει στο ΕΠΑΛ. Και καλό και τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου να επιλέξουν το ΕΠΑΛ Έγινας για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και να ευχαριστώ και στη Μαρία και στο Γιώργο στο Έγινα Πόρταλ και θα τα ξαναπούμε με την αποτελέσματα των σχολών.

0: Με την παρουσίαση των πρώτων χορευτικών σχημάτων άνοιξε σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου, η αυλαία του 14ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Έγινας, που διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος ο Καποδίστριας, με την υποστήριξη του Δήμου Έγινας. Το φεστιβάλ φιλοξενείται στον εμβληματικό χώρο του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού στο λιμάνι της Έγινας και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, προσφέροντας στο κοινό ένα διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική μουσική, τον παραδοσιακό χορό και τη λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Η συμμετοχή του κοινού την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ήταν πολύ μεγάλη. Με σύνθημα «Όπου το σώμα ακολουθεί την ψυχή», η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως ένας σημαντικός πολιτιστικός θεσμός για το νησί, συγκεντρώνοντας χορευτικά συγκροτήματα από την Αίγινα αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία παρουσιάζουν χορούς, παραδοσιακές φορεσιές και μουσικές από διάφορες γωνίες της χώρας. Το φεστιβάλ ξεκίνησε νωρίς το βράδυ με την καθιερωμένη παρέλαση των χορευτικών τμήματων στην παραλία της Αίγινας, όπου οι περαστικοί είδαν από κοντά τις υπέροχες φορεσιές και τα πολυπληθή τμήματα να συμμετέχουν. Στη σημερινή πρώτη μέρα του φεστιβάλ συμμετείχαν ο Μορφωτικός Σύλλογος Αίγινας ο Καποδίστριας, η Ερασιτεχνική Ομάδα Ανθρώπων με Προβλήματα Όρασης, Χοροδρόμιο, ο Σύλλογος Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων, η Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Αγίων Ασωμάτων Κοντού, ο Μορφωτικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Βαθέως και ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Χορηγίου Κυλκής. Οι χοροί συνεχίζονται το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου με τη συμμετοχή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κυψέλης, του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Ομόλυβος, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Αλόλων Μεσαγρού Ινώη, του Συλλόγου Επτανησίων Αγίων Αναργύρων Καματερού Διονύσιο Σολομός, του Συλλόγου Γυναικών Έγινας, του Μορφωτικού Συλλόγου Έγινας ο Καποδίστριας και του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Παρατιανού Κυλκής Παναγία Σουμελά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8:30 με φόντο το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και να συμμετάσχουν σε μια γιορτή αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση δίπλα στη θάλασσα.
1: Δόθηκε τέρμα στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων, οι οποίοι διεκδικούσαν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία τα δικά μας, το Γενικό Λύκειο Έγινας, αυτό που είδαμε μέσα από τα αποτελέσματα είναι ότι οι υψηλότερες βαθμολογίες επιτεύχθησαν από μαθητές του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής κατόπιν από υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών. Τρίτη ήρθαν σε βαθμολογίες οι υποψήφοι του προσανατολισμού υγείας και τέταρτη οι υποψήφοι του προσανατολισμού θετικών σπουδών. Ειδικότερα, οι υψηλότερες βαθμολογίες εντοπίζονται σε σχέση με το πρώτο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα των λατινικών, σε σχέση
2: ακούτε
1: με το
2: δεύτερο το
1: επιστημονικό πεδίο στο μάθημα της φυσικής, σε σχέση με το τρίτο επιστημονικό πεδίο και εκεί με το μάθημα της φυσικής, ενώ τέλος στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, οι υψηλότερες βαθμολογίες επετεύχθησαν στα μαθήματα της πληροφορικής και της οικονομίας. Σε πανελλαδικό επίπεδο φάνηκε ότι φέτος τα μαθήματα που δυσκόλεψαν πιο πολύ τους υποψηφίους ήταν η βιολογία και τα αρχαία. Με την ευκαιρία που μου δίνεται λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί από εδώ και πέρα για τους υποψηφίους μας, Στο προσεχές διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί και η βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων και των αθλητικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑ, περίπου στις αρχές Ιουλίου, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί εγκύκλιος, αν κανείς σκεφτεί το ακολουθεί στο περσινό χρονοδιάγραμμα, περίπου στο διάστημα 7 ως 17 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη για τους υποψηφίους η πλατφόρμα συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Σε αυτή την πλατφόρμα οι υποψήφοι θα δουν εκείνες τις σχολές για τις οποίες έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συνεπάγεται λοιπόν ότι όσο καλύτερα έχει γράψει κάποιος υποψήφιος, τόσα περισσότερα τμήματα θα του έχουν ανοίξει στο μηχανογραφικό του. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια η προτεραιοποίηση των επιλογών, των τμήματων που εμφανίζονται στο μηχανογραφικό, και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κινηθεί. Για αυτό το σκοπό έχουμε συζητήσει με τους υποψηφίους μας κατηδίαν το πώς πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό τους δελτίο. Συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν υπόψη ότι δεν υπάρχει όριο επιλογής τμήματων. Μπορούν λοιπόν να επιλέξουν όλα τα τμήματα τα οποία τους ανοίγουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αν δυνητικά λοιπόν κάποιος, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έχει ανοίξει 30 τμήματα, μπορεί να διαλέξει, να επιλέξει και τα 30 τμήματα προτεραιοποιώντας τα. Η δικιά μας συμβουλή για τους υποψηφίους μας είναι να τα επιλέξουν όλα, να μην αφήσουν σχολή, να μην αφήσουν τμήμα χωρίς να το έχουν επιλέξει από το μηχανογραφικό τους δελτίο. Απλά θα πρέπει να δώσουν έμφαση στη σωστή προτεραιοποίηση. Και πώς γίνεται αυτό? Το βασικό τους κριτήριο θα είναι ποια σχολή ή ποιες σχολές τους αρέσουν περισσότερο. Δυνητικά, ένας υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να έχει επιτύχει 20.000 μόρια. Εφόσον το τμήμα του εμφανίζεται στο μηχανογραφικό του δελτίο, άρα είναι επιλέξιμος για αυτό το τμήμα και μπορεί να το διαλέξει. Θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί το θεωρώ πολύ βασικό για τον τρόπο σκέψης που πρέπει να έχουν οι υποψήφοι όταν φτιάχνουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ας πούμε ότι ένας υποψήφιος στον προσανατολισμό ανθρωπιστικών σπουδών, του πρώτου επιστημονικού πεδίου δηλαδή, έχει επιτύχει 16.500 μόρια. Ξέρει ότι από τις περσινές βάσεις, όπως διαμορφώθηκαν τελικά πέρσι, στα τέλη Ιουλίου του 2025, οι περσινές βάσεις τι λένε? Ότι η νομική Αθήνας, για παράδειγμα, ήταν στα 18.100 μόρια. Άρα λοιπόν ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί από αυτό το γεγονός. Εάν η νομική Αθήνας του αρέσει, ακόμα και αν έχει συμπληρώσει, αν έχει συγκεντρώσει 16.500 μόρια, τη νομική Αθήνας θα τη βάλει ως πρώτη επιλογή. Και αυτό το λέμε γιατί? Διότι δεν γνωρίζουμε εάν οι βάσεις θα πέσουν ή θα ανέβουν, οι τελικές βάσεις, αν θα πέσουν ή θα ανέβουν, στο τέλος Ιουλίου, διότι τότε ανακοινώνονται. Οι βάσεις λοιπόν, οι τελικές βάσεις ανακοινώνονται στα τέλη Ιουλίου και εκεί μαζί με τις τοποθετήσεις των υποψηφίων στις σχολές. Άρα λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική μορφή των βάσεων, συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μας αδιαφορώντας για το ποιες ήταν οι βάσεις του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών. Να πω επίσης κάτι άλλο εδώ που το κρίνω σημαντικό, ότι τα μόρια των υποψηφίων για το κάθε τμήμα ξεχωριστά διαφέρουν. Είναι πράγματα τα οποία σε γενικές γραμμές τα ξέρουν οι υποψηφοί μας, τους τα έχουμε εξηγήσει και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα επαναλαμβάνω όμως γιατί είναι βασικά. Και αυτό συμβαίνει γιατί. Διότι κάθε τμήμα έχει δικούς του συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Άρα λοιπόν ο μέσος όρος των μαθημάτων που έχω επιτύχει μέσω των εξετάσεών μου θα είναι διαφορετικός από τον υπολογισμό του μέσου όρου εισαγωγής στα εκάστοτε τμήματα που με ενδιαφέρουν. Διότι όπως προείπα, το κάθε τμήμα του κάθε επιστημονικού πεδίου έχει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Στο διάστημα που θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του μηχανογραφικού, θα είμαστε και εμείς εδώ συγκεκριμένες ημέρες, 2 με 3 μέρες βάση εγκυκλίου, για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, δίνοντάς τους πληροφορίες ακαδημαϊκού προσανατολισμού, δηλαδή πληροφορίες για ενδεχομένως για σχολές ή για τεχνική υποστήριξη. Η διαδικασία απόδοσης κωδικών συμπλήρωση του μηχανογραφικού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι περισσότεροι μαθητές μας, οι περισσότεροι υποψήφοι μας έχουν πάρει κωδικούς πρόσβασης για αυτή για την πλατφόρμα του μηχανογραφικού, η οποία επαναλαμβάνω ότι αν ακολουθηθεί το περσινό πλάνο θα είναι ανοιχτή περίπου από 7 έως 17 Ιουλίου. Η επίσημη ανακοίνωση όμως θα γίνει μέσω του Υπουργείου και εμείς θα την επικοινωνήσουμε στους υποψηφίους μας μέσω των μέσω του MySchool και των μηνυμάτων και των τρόπων επικοινωνίας που έχουμε. Πριν κλείσουμε το θέμα του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, να πω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είπαμε ότι η επιλογή σχολών, η προτεραιοποίηση των τμήματων, δηλαδή που θα κάνω στο μηχανογραφικό μου, θα γίνει βάσει των φιλοδοξιών μου, βάσει του τι μου αρέσει, του πού θέλω να μπω. Κάτι άλλο το οποίο οι υποψήφοι μας μπορούν να έχουν υπόψη τους είναι ότι τις σχολές μπορεί να τις διαλέγουν και βάσει της τοποθεσίας. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο όπου και να είναι αυτό. Για παράδειγμα νομική, είτε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, είτε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, είτε στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο στη Θράκη. Υπάρχουν όμως άλλοι υποψήφοι οι οποίοι προτεραιοποιούν τις επιλογές τους ανάλογα με τον τόπο. Δηλαδή διαλέγουν πρώτα όλες τις σχολές που τους αρέσουν στην Αθήνα και μετά σε ένα άλλο αστικό κέντρο και πάει λέγοντας. Κλείσαμε λοιπόν το σημαντικό ζήτημα του μηχανογραφικού και θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνεται για να αναφέρω ένα άλλο ζήτημα σημαντικό, το ζήτημα των ηλεκτρονικών εγγραφών για τους μαθητές μας που θα έρθουν από το γυμνάσιο, τους αποφύτους δηλαδή του γυμνασίου που θα έρθουν στην πρώτη λυκείου σε εμάς και αντίστοιχα τους δικούς μας μαθητές που προάχθησαν από την πρώτη στη δευτέρα λυκείου και από τη δευτέρα στην τρίτη λυκείου. Για όλους αυτούς τους μαθητές είναι αναγκαία η εγγραφή τους στο Γενικό Λύκειο μέσω της πλατφόρμας των e-εγγραφών. Είναι μια διαδικασία που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Είναι υποχρεωτική διαδικασία για τη φίτηση των παιδιών, γίνεται με ευθύνη των γονέων. Η πλατφόρμα αυτή των e-εγγραφών δεν έχει αρχίσει, δεν έχει ανοίξει ακόμα. Μόλις ανοίξει θα το επικοινωνήσουμε και εμείς με κάθε πρόσφορο τρόπο. Θέλω να πω ότι το εκτιμόμενο διάστημα ανοίγματος της πλατφόρμας είναι τέλη Ιουνίου, δηλαδή εικάζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει σίγουρα αυτή η πλατφόρμα. Θα δοθεί ένα περιθώριο 8-9 ημερών για να ολοκληρωθούν οι εγγραφές και είναι, όπως είπα πριν, απαραίτητο οι γονείς να προβούν σε αυτή τη διαδικασία, διότι μόνο έτσι είναι δυνατή η φίτηση των παιδιών στο γενικό λύκειο. Αν οι γονείς χρειαστούν κάποια βοήθεια, μπορούν να πάρουν και στο σχολείο για ερωτήσεις ή για βοήθεια από εμάς, αν χρειαστεί. Τελειώνοντας, θα ήθελα να γνωστοποιήσω ότι στα τέλη Αυγούστου και συγκεκριμένα 26, 27 και 28 Αυγούστου έχει οριστικοποιηθεί αυτή η περίοδος. Θα φιλοξενήσει το σχολείο μας για άλλη μια φορά την Ένωση Ελλήνων Φυσικών μαζί με το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα Δημόκρητος για ένα σχολείο φυσικής το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η συγκεκριμένη δράση, μέσω της συγκεκριμένης δράσης, θα φιλοξενήσουμε παιδιά γυμνασίων και λυκείων από όλη την Ελλάδα. Στο σχολείο θα πάρουν μέρος καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακή δηλαδή, πανεπιστημίων και πολυτεχνείων εγνωσμένης αξίας. Και το ιδιαίτερα θετικό και ελκυστικό σημείο για εμάς είναι ότι για τους μαθητές της Έγινας και των δύο βαθμίδων της δευτεροβάθμιας, δηλαδή και των γυμνασίων και των λυκείων, η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, στα προγράμματα που θα ακολουθούν αυτές τις τρεις μέρες, τα οποία θα περιλαμβάνουν εργαστήρια, διαλέξεις, πειράματα, η συμμετοχή τους λοιπόν θα είναι δωρεάν. Άρα λοιπόν όποιος μαθητής ενδιαφέρεται, μέσω των γονέων του φυσικά, θα πάρει τηλέφωνο στο σχολείο για να κάνει την αίτησή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε για την ενημέρωση και θέλω να ευχηθώ στους υποψηφίους μας καλή τοποθέτηση στις σχολές τους, καλά αποτελέσματα, στην τελικά αποτελέσματα τοποθέτησης σε σχολές και να ξέρουν ότι πάντα θα είμαστε δίπλα τους. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Ανάθεση υπηρεσίας για την επισκευή βλαβών και συντήρηση του δημοτικού φωτισμού ύψους 29.000 ευρώ. Στο έγγραφο της σύμβασης, ο κωδικός αφορά σπόρους και δενδρίλια. Σύμβαση απευθείας ανάθεσης για την επισκευή βλαβών και συντήρησης του δημοτικού φωτισμού συνολικού προϋπολογισμού 29.884 ευρώ, υπέγραψε ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς στις 18 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, το έργο αφορά όλες τις δημοτικές κοινότητες του Δήμου και θα υλοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Όπως επισημαίνεται, τα δίκτυα χαμηλής τάσης που τροφοδοτούν το δημοτικό φωτισμό είναι σε πολλές περιπτώσεις παλαιά και παρουσιάζουν συχνές διακυμάνσεις και πτώσεις τάσης, γεγονός που προκαλεί επαναλαμβανόμενες βλάβες και απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις. Στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ παρουσιάζεται αναλυτικά ο πίνακας των ενεργειών που θα γίνουν. Είναι αντικατάσταση εναέριας καλωδίωσης δημοτικού φωτισμού, αντικατάσταση υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινου ιστού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, μεταφορά ιστών σε νέα θέση. Η δαπάνη θα βαρύνει τον άλλε του προϋπολογισμού του έτους 2026. Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας και έχει καταχωρηθεί στον προϋπολογισμό με τίτλο «Επισκευή ευνηδίων βλαβών οδοφωτισμού». Ωστόσο, στη σχετική έρευνα που έκανε το Έγινα Πόρταλ, διαπίστωσε την ύπαρξη λάθους στον άλλε που αναγράφεται τα σχετικά της σύμβασης, καθώς δεν αφορά επισκευή οδοφωτισμού, αλλά προμήθεια σπόρων φυτών κτλ. Προφανώς είναι κάτι που έχει γίνει εκ παραδρομής, ωστόσο, επειδή είναι επίσημο έγγραφο σύμβασης, θα πρέπει να διορθωθεί το ταχύτερο. Είναι ένα έγγραφο στο οποίο υπάρχει υπογραφή του Δημάρχου από την πλευρά του Δήμου και υπογραφή του οικονομικού φορέα που αναλαμβάνει αυτή την υπηρεσία. Η μελέτη λοιπόν προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών, μεταξύ των οποίων η αντικατάσταση και συντήρηση φορτιστικών σωμάτων, η επισκευή ηλεκτρικών πινάκων διανομής, όπως είπαμε προηγουμένως, η αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων πύλαρ, η αποκατάσταση καλωδιώσεων, η τοποθέτηση προστατευτικών καλωδίων, καθώς και εργασίες γείωσης και προστασίας των εγκαταστάσεων αποτροκτικά. Παράλληλα, προβλέπεται γενικότερη συντήρηση του δικτύου οδοφωτισμού, ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν ισορρευτεί με την πάροδο του χρόνου και να βελτιωθεί η λειτουργία του συστήματος σε δρόμους, πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές και κοινόχρηστους χώρους. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει εργασίες αντικατάσταση ενέργειας και υπόγειας καλωδίασης, αντικατάσταση χαλίδινων ιστών φωτισμού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και μεταφορά ιστών σε νέες θέσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο από τις υπηρεσίες του Δήμου. Η ποσότητα όλων αυτών, όπως είπαμε προηγουμένως, υπάρχει στο σχετικό πίνακα που δημοσιεύεται στο άρθρο. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένο προσωπικό με τις απαραίτητες άδειες ηλεκτροτεχνικών εργασιών και εναέριων παρεμβάσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα μέτρα ασφάλειας τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους πολίτες. Σύμφωνα με το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στόχος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση των βλαβών που εμφανίζονται καθημερινά στο εκτεταμένο δίκτυο φωτισμού του νησιού, ιδιαίτερα καθημερινή περίοδο, όταν η επισκεψιμότητα και οι ανάγκες φωτισμού αυξάνονται σημαντικά. Τέλος, την έκθεση επισημαίνεται ότι ο Δήμος Έγινας βρίσκεται από το Μάρτιο του 2026 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, γεγονός που καθιστά πιο επιτακτική την εύρυθμη λειτουργία των βασικών δημοτικών υποδομών και υπηρεσιών. Να το διορθώσω αυτό, 9 Τρίτου του 2026 είναι απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.
2: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Μια ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία προσέθεσε στο ενεργητικό του ο Άντωνης Ζαμπέλης, πραγματοποιώντας την πρώτη του εμφάνιση με την Εθνική Ομάδα Ανδρών στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Βόλο. Σύμφωνα με τον Σέγας, ο αθλητής ήταν ο νεότερος σε ηλικία μεταξύ όλων των ανδρών που συμμετείχαν στη διοργάνωση, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο αξιοσημείωτη την παρουσία του σε ένα τόσο υψηλού επίπεδου ανταγωνισμό. Παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις της φετινής χρονιάς λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων και χωρίς να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση, ο Ζαμπέλης κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στη διοργάνωση και να σταθεί με αξιώσεις απέναντι σε πολύ πιο έμπειρους αθλητές. Όπως ανέφερε ο προπονητής του Συλλόγου Βασίλης Ζαμπέλης, υπήρχε η εκτίμηση ότι ο νεαρός αθλητής ίσως εμφανιζόταν επιφυλακτικός απέναντι σε αντιπάλους με σημαντικά καλύτερες επιδόσεις και μεγαλύτερη εμπειρία. Ωστόσο, μέσα στον αγώνα απέδειξε το αντίθετο, ξεκινώντας δυναμικά από τα πρώτα μέτρα και δείχνοντας αγωνιστική ωριμότητα. Η προσπάθειά του συνοδεύτηκε από νέο ατομικό ρεκόρ στα 9-17, επίδοση που το φέρνει στην κορφή της ελληνικής κατάταξης στην κατηγορία K20, στην οποία ανήκει ηλικιακά. Το βλέμμα πλέον στρέφεται στο πανελλήνιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί σε 2 εβδομάδες στα Τρίκαλα, όπου υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες για ακόμη καλύτερη επίδοση. Η διοίκηση και οι άνθρωποι του Συλλόγου συγχαίρουν τον Άντωνη Ζαμπέλη για την εξαιρετική του εμφάνιση και του εύχονται καλή συνέχεια στη φετινή αγωνιστική του πορεία.
3: Για ακόμη μία φορά, το τμήμα βόλεϊ του Σαρωνικού διοργανώνει ένα summer camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
4: Στόχος Σαρωνικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των αγωνιστικών τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρωνικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη την παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρωνικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαβρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ όσο και υπεύθυνη του συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βολή.
2: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Τα πρώτα ίχνη, έκθεση ζωγραφικής και κεραμικής των μαθητών της Στέγης Πολιτισμού Αίγινας. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της συλλογικής έκθεσης ζωγραφικής και κεραμικής με τίτλο «Τα πρώτα ίχνη» στη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Στέγη ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό, παρουσιάζοντας τους καρπούς μιας δημιουργικής χρονιάς. Την έκθεση φιλοξενούνται τα έργα 9 μαθητών των εργαστηρίων, οι οποίοι αποτυπώνουν στο χαρτί και τον πυλό την προσωπική τους καλλιτεχνική διαδρομή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η δασκάλα του εργαστηρίου, Σοφία Κουτσελίνη, τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν τα πρώτα βήματα και την πρώτη ουσιαστική επαφή των μαθητών με τα υλικά. Το κομμάτι της κεραμικής οι δημιουργοί πειραματίστηκαν με πυλό χαμηλής θερμοκρασίας, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές όπως οι μπαντανάδες και τα ιαλώματα, γυαλιά. Τα έργα διατηρούν ζωντανή τη διαδρομή της δημιουργίας, τη διστακτική αρχή, την αναζήτηση, την επιμονή και τελικά την προσωπική έκφραση.
2: Γεια σας. Άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ για να κάνουμε μια αποτίμηση, μια πρώτη αποτίμηση, στους βαθμούς των Πανελληνίων, οι οποίοι χτες το μεσημέρι αναρτήθηκαν έξω από το γραφείο του Διευθυντή στο ΕΠΑΛ. Η φετινή χρονιά κρίνεται πάρα πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα, σε σχέση με τις βαθμολογίες των μαθητών. Ήδη μπορούμε να πούμε ότι από τους 25 μαθητές μας, 26 που τελικά δώσανε, το 60% έχει γράψει σε βαθμολογίες που μπορεί να του εξασφαλίσει μία θέση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μάλιστα, οι επιδόσεις των μαθητών κρίνονται πάρα πολύ καλές, γιατί 12 επιδόσεις μαθητών είναι πάνω από 19 στα μαθήματα ειδικότητας και όχι μόνο. Είχαμε λοιπόν πάρα πολύ ψηλές επιδόσεις. Τα παιδιά μπαίνουν όσα θέλουν σε καλές σχολές. Και λέω όσα θέλουν γιατί ανοίγει σύντομα το μηχανογραφικό. Εκεί οι μαθητές θα κριθούν να κάνουν μια επιλογή με βάση τις σχολές που αυτοί θέλουν. Η συμβουλή που δίνουμε και δημόσια στους μαθητές είναι ότι θα πρέπει να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους σαν να έχουν γράψει 20 σε όλα. Πιο βασική επιλογή είναι το θέλω τους, το τι θέλουν να κάνουν και όχι το πώς πήγανε στα μαθήματα. Εδώ να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, στις οικογένειες, στους καθηγητές, σε όλους όσους βοηθήσανε στους μαθητές σε εξετάσεις. Και να πούμε και βέβαια ότι και οι μαθητές που δεν πέτυχαν το στόχο τους γράψαν χαμηλότερα ή οι μαθητές που δεν γράψανε αρκετά καλά έχουν πάρα πολλές επιλογές και δεν χρειάζεται να σκέφτονται πια ότι είναι μονόδρομος. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος, εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Στο σχολείο μας θα είμαστε εδώ τις ημέρες και ώρες που το Υπουργείο θα θέσει ώστε να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Όλοι οι μαθητές μπορούν να περάσουν από εδώ να τους βοηθήσουμε στη συμπλήρωση. Και οι επιλογές, ξαναλέω, είναι για τους μαθητές. Να πούμε ότι είχαμε μαθητή που έγραψε 19.000 μόρια, 3-4 μαθητές που γράψανε πάνω από 16.500 μόρια και μαθητές 15, όπως λέω, που γράψαν πάνω από 10.000 μόρια, που σημαίνει ότι πάνω από 60% μπορεί να περάσει σε κάποια σχολή της επιλογής του. Με την ευκαιρία εδώ να πω ότι στο επαγγελματικό λύκειο πολλοί μαθητές, όπως γνωρίζετε, δεν δίνουν πανελληνίες. γιατί αρκούνται στο πτυχίο επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχουν. Και έτσι, παρόλο που η τρίτη ηλικίου ήταν γύρω στα 50 άτομα, μόνο 25, οι μισοί περίπου, ήρθανε να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Επίσης, να πούμε εδώ ότι η φετινή χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα, δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι ότι πολλά τμήματα που είχαμε στη σχολή γίνανε πολυτεχνικά τμήματα, δηλαδή ενταχθήκανε στην κατηγορία του Integrated Master, όπως λέμε, και έτσι με αυτόν τον τρόπο πέσαν από ποσοστό στο 10, από το 10% στο 5%, μειώνοντας σε λίγο τους εισακταίους σε αυτά τα τμήματα. Αλλά παρόλα αυτά, η συνολική μείωση των μαθητών που δώσανε πανελλήνιες στα ΕΠΑΛ ήταν 1.100 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι σε σύνολο 10.000 ανθρώπων που δίνουν σε όλη την Ελλάδα,

0: λίγο τους εισακταίους σε αυτά τα τμήματα. Αλλά παρόλα αυτά, η συνολική μείωση των μαθητών που δώσανε πανελλήνες στα ΕΠΑΛ ήταν 1.100 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι σε σύνολο 10.000 ανθρώπων που δίνουν σε όλη την Ελλάδα θα το εξισορροπήσει. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι βάσεις περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών τελικά. Παρόλα αυτά, δεν μπορούμε σε σχολείο παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που φέραν οι μαθητές μας και να τους πούμε άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Τέλος, εδώ να πω ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι εγγραφές στην πρώτη, τη Δευτέρα και την τρίτη λυκείου του ΕΠΑΛ. Και για άλλη μια φορά να θυμίσω ότι στη Δευτέρα ΕΠΑΛ μπορούν να γραφτούν απόφοιτοι ή ενήλικες που έχουν ένα απολυτήριο και σκέφτονται ή να ξαναδώσουν εξετάσεις ή να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα όπως αυτά που δίνει στο ΕΠΑΛ. Και καλό και τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου να επιλέξουν το ΕΠΑΛ Έγινας για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να πω και να ευχαριστώ και στη Μαρία και στο Γιώργο στο Έγινα Πόρταλ και θα τα ξαναπούμε την αποτελέσματα των σχολών.
1: Με την παρουσίαση των πρώτων χορευτικών σχημάτων άνοιξε σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου η αυλαία του 14ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Έγινας που διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος ο Καποδίστριας με την υποστήριξη του Δήμου Έγινας. Το φεστιβάλ φιλοξενείται στον εμβληματικό χώρο του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού στο λιμάνι της Έγινας και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, προσφέροντας στο κοινό ένα διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική μουσική, τον παραδοσιακό χορό και τη λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Η συμμετοχή του κοινού την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ήταν πολύ μεγάλη. Με σύνθημα όπου το σώμα ακολουθεί
2: το ραδιόφωνο του Έγινα
1: Πόρταλ, η ώρα είναι ως ένα σημαντικός πολιτιστικός θεσμός για το νησί, συγκεντρώνοντας χορευτικά συγκροτήματα από την Έγινα αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία παρουσιάζουν χορούς, παραδοσιακές φορεσιές και μουσικές από διάφορες γωνίες της χώρας. Το φεστιβάλ ξεκίνησε νωρίς το βράδυ με την καθιερωμένη παρέλαση των χορευτικών τμήματων στην παραλία της Έγινας, όπου οι περαστικοί είδαν από κοντά τις υπέροχες φορεσιές και τα πολυπληθή τμήματα να συμμετέχουν. Στη σημερινή πρώτη μέρα του φεστιβάλ συμμετείχαν ο Μορφωτικός Σύλλογος Έγινας ο Καποδίστριας, η ερασιτεχνική ομάδα ανθρώπων με προβλήματα όρασης, χοροδρόμιο, ο Σύλλογος Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων, η Στέγη Πολιτισμού Έγινας, ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Αγίων Ασωμάτων Κοντού, ο Μορφωτικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Βαθέως και ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Χορηγίου Κυλκής. Οι χοροί συνεχίζονται το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου με τη συμμετοχή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κυψέλης, του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Ομόλυβος, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Αλόλων Μεσαγρού Ινώη, του Συλλόγου Επτανησίων Αγίων Αναργύρων Καματερού Διονύσιος Σολομός, του Συλλόγου Γυναικών Έγινας, του Μορφωτικού Συλλόγου Έγινας ο Καποδίστριας και του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Παλατιανού Κυλκής Παναγία Σουμελά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8.30 με φόντο το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και να συμμετάσχουν σε μια γιορτή αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση δίπλα στη θάλασσα.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Δόθηκε τέρμα στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων οι οποίοι διεκδικούσαν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία τα δικά μας, το Γενικό Λύκειο Έγινας, αυτό που είδαμε μέσα από τα αποτελέσματα είναι ότι οι υψηλότερες βαθμολογίες επιτεύχθησαν από μαθητές του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής κατόπιν από υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών

0: Τρίτη, ήρθαν σε βαθμολογίες οι υποψήφοι του προσανατολισμού υγείας. Και τέταρτη, οι υποψήφοι του προσανατολισμού θετικών σπουδών. Ειδικότερα, οι υψηλότερες βαθμολογίες εντοπίζονται σε σχέση με το πρώτο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα των Λατινικών, σε σχέση με το δεύτερο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα της φυσικής, σε σχέση με το τρίτο επιστημονικό πεδίο και εκεί με το μάθημα της φυσικής, ενώ τέλος στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, οι υψηλότερες βαθμολογίες επετεύχθησαν στα μαθήματα της πληροφορικής και της οικονομίας. Σε πανελλαδικό επίπεδο φάνηκε ότι φέτος τα μαθήματα που δυσκόλεψαν πιο πολύ τους υποψηφίους ήταν η βιολογία και τα αρχαία. Με την ευκαιρία που μου δίνεται λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί από εδώ και πέρα για τους υποψηφίους μας, στο προσεχές διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί και η βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων και των αθλητικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑ, περίπου στις αρχές Ιουλίου, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί εγκύκλιος, αν κανείς σκεφτεί το ακολουθεί στο περσινό χρονοδιάγραμμα, περίπου στο διάστημα 7 ως 17 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη για τους υποψηφίους η πλατφόρμα συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Σε αυτή την πλατφόρμα οι υποψήφοι θα δουν εκείνες τις σχολές για τις οποίες έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συνεπάγεται λοιπόν ότι όσο καλύτερα έχει γράψει κάποιος υποψήφιος, τόσα περισσότερα τμήματα θα του έχουν ανοίξει στο μηχανογραφικό του. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια η προτεραιοποίηση των επιλογών, των τμήματων που εμφανίζονται στο μηχανογραφικό, και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κινηθεί. Για αυτό το σκοπό έχουμε συζητήσει με τους υποψηφίους μας κατηδίαν το πώς πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό τους δελτίο. Συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν υπόψη ότι δεν υπάρχει όριο επιλογής τμήματων. Μπορούν λοιπόν να επιλέξουν όλα τα τμήματα τα οποία τους ανοίγουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αν δυνητικά λοιπόν κάποιος, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έχει ανοίξει 30 τμήματα, μπορεί να διαλέξει, να επιλέξει και τα 30 τμήματα προτεραιοποιώντας τα. Η δικιά μας συμβουλή για τους υποψηφίους μας είναι να τα επιλέξουν όλα, να μην αφήσουν σχολή, να μην αφήσουν τμήμα χωρίς να το έχουν επιλέξει από το μηχανογραφικό τους δελτίο. Απλά θα πρέπει να δώσουν έμφαση στη σωστή προτεραιοποίηση. Και πώς γίνεται αυτό? Το βασικό τους κριτήριο θα είναι ποια σχολή ή ποιες σχολές τους αρέσουν περισσότερο. Δυνητικά, ένας υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να έχει επιτύχει 20.000 μόρια. Εφόσον το τμήμα του εμφανίζεται στο μηχανογραφικό του δελτίο, άρα είναι επιλέξιμος για αυτό το τμήμα και μπορεί να το διαλέξει. Θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί το θεωρώ πολύ βασικό για τον τρόπο σκέψης που πρέπει να έχουν οι υποψήφοι όταν φτιάχνουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ας πούμε ότι ένας υποψήφιος στον προσανατολισμό ανθρωπιστικών σπουδών, του πρώτου επιστημονικού πεδίου δηλαδή, έχει επιτύχει 16.500 μόρια. Ξέρει ότι από τις περσινές βάσεις, όπως διαμορφώθηκαν τελικά πέρσι, στα τέλη Ιουλίου του 2025, οι περσινές βάσεις τι λένε? Ότι η νομική Αθήνας, για παράδειγμα, ήταν στα 18.100 μόρια. Άρα λοιπόν ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί από αυτό το γεγονός. Εάν η νομική Αθήνα του αρέσει, ακόμα και αν έχει συμπληρώσει, αν έχει συγκεντρώσει 16.500 μόρια, τη νομική Αθήνα θα τη βάλει ως πρώτη επιλογή. Και αυτό το λέμε γιατί. Διότι δεν γνωρίζουμε εάν οι βάσεις θα πέσουν ή θα ανέβουν, οι τελικές βάσεις, αν θα πέσουν ή θα ανέβουν, στο τέλος Ιουλίου, διότι τότε ανακοινώνονται. Οι βάσεις λοιπόν, οι τελικές βάσεις ανακοινώνονται στα τέλη Ιουλίου και εκεί μαζί με τις τοποθετήσεις των υποψηφίων στις σχολές. Άρα λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική μορφή των βάσεων, συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μας αδιαφορώντας για το ποιες ήταν οι βάσεις του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών. Να πω επίσης κάτι άλλο εδώ που το κρίνω σημαντικό, ότι τα μόρια των υποψηφίων για το κάθε τμήμα ξεχωριστά διαφέρουν. Είναι πράγματα τα οποία σε γενικές γραμμές τα ξέρουν οι υποψηφοί μας, τους τα έχουμε εξηγήσει και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα επαναλαμβάνω όμως γιατί είναι βασικά. Και αυτό συμβαίνει γιατί. Διότι κάθε τμήμα έχει δικούς του συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Άρα λοιπόν, ο μέσος όρος των μαθημάτων που έχω επιτύχει μέσω των εξετάσεών μου θα είναι διαφορετικός από τον υπολογισμό του μέσου όρου εισαγωγής στα εκάστοτε τμήματα που με ενδιαφέρουν. Διότι, όπως προείπα, το κάθε τμήμα του κάθε επιστημονικού πεδίου έχει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Στο διάστημα που θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του μηχανογραφικού, θα είμαστε και εμείς εδώ συγκεκριμένες ημέρες, 2 με 3 μέρες βάση εγκυκλίου, για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, δίνοντάς τους πληροφορίες ακαδημαϊκού προσανατολισμού, δηλαδή πληροφορίες για ενδεχομένως για σχολές ή για τεχνική υποστήριξη. Η διαδικασία απόδοσης κωδικών συμπλήρωση του μηχανογραφικού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι περισσότεροι μαθητές μας, οι περισσότεροι υποψήφοι μας, έχουν πάρει κωδικούς πρόσβασης για την πλατφόρμα του μηχανογραφικού, η οποία, επαναλαμβάνω, ότι αν ακολουθηθεί το περσινό πλάνο, θα είναι ανοιχτή περίπου από 7 ως 17 Ιουλίου. Η επίσημη ανακοίνωση όμως θα γίνει μέσω του Υπουργείου και εμείς θα την επικοινωνήσουμε στους υποψηφίους μας μέσω του MySchool και των μηνυμάτων και των τρόπων επικοινωνίας που έχουμε. Πριν κλείσουμε το θέμα του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, να πω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είπαμε ότι η επιλογή σχολών, η προτεραιοποίηση των τμήματων, δηλαδή που θα κάνω στο μηχανογραφικό μου, θα γίνει βάσει των φιλοδοξιών μου, βάσει του τι μου αρέσει, του πού θέλω να μπω. Κάτι άλλο το οποίο οι υποψήφοι μας μπορούν να έχουν υπόψη τους είναι ότι τις σχολές μπορεί να τις διαλέγουν και βάσει της τοποθεσίας. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο όπου και να είναι αυτό. Για παράδειγμα, νομική είτε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, είτε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, είτε στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο στη Θράκη. Υπάρχουν όμως άλλοι υποψήφοι οι οποίοι προτεραιοποιούν τις επιλογές τους ανάλογα με τον τόπο. Δηλαδή, διαλέγουν πρώτα όλες τις σχολές που τους αρέσουν στην Αθήνα και μετά σε ένα άλλο αστικό κέντρο και πάει λέγοντας. Κλείσαμε λοιπόν το σημαντικό ζήτημα του μηχανογραφικού και θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνεται για να αναφέρω ένα άλλο ζήτημα σημαντικό, το ζήτημα των ηλεκτρονικών εγγραφών για τους μαθητές μας που θα έρθουν από το γυμνάσιο, τους αποφύτους δηλαδή του γυμνασίου που θα έρθουν στην πρώτη λυκείου σε εμάς, και αντίστοιχα τους δικούς μας μαθητές που προάχθησαν από την πρώτη στη δευτέρα λυκείου και από τη δευτέρα στην τρίτη λυκείου. Για όλους αυτούς τους μαθητές είναι αναγκαία η εγγραφή τους στο Γενικό Λύκειο μέσω της πλατφόρμας των e-εγγραφών. Είναι μια διαδικασία που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Είναι υποχρεωτική διαδικασία για τη φίτηση των παιδιών. Γίνεται με ευθύνη των γονέων. Η πλατφόρμα αυτή των e-εγγραφών δεν έχει αρχίσει, δεν έχει ανοίξει ακόμα. Μόλις ανοίξει θα το επικοινωνήσουμε και εμείς με κάθε πρόσφορο τρόπο. Θέλω να πω ότι το εκτιμόμενο διάστημα ανοίγματος της πλατφόρμας είναι τέλη Ιουνίου, δηλαδή εικάζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει σίγουρα αυτή η πλατφόρμα. Θα δοθεί ένα περιθώριο 8-9 ημερών για να ολοκληρωθούν οι εγγραφές και είναι, όπως είπα πριν, απαραίτητο οι γονείς να προβούν σε αυτή τη διαδικασία, διότι μόνο έτσι είναι δυνατή η φίτηση των παιδιών στο Γενικό Λύκειο. Αν οι γονείς χρειαστούν κάποια βοήθεια, μπορούν να πάρουν και στο σχολείο για ερωτήσεις ή για βοήθεια από εμάς, αν χρειαστεί. Τελειώνοντας, θα ήθελα να γνωστοποιήσω ότι στα τέλη Αυγούστου και συγκεκριμένα 26, 27 και 28 Αυγούστου έχει οριστικοποιηθεί αυτή η περίοδος. Θα φιλοξενήσει το σχολείο μας για άλλη μια φορά την Ένωση Ελλήνων Φυσικών μαζί με το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα Δημόκρητος για ένα σχολείο φυσικής το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η συγκεκριμένη δράση, μέσω της συγκεκριμένης δράσης, θα φιλοξενήσουμε παιδιά γυμνασίων και λυκείων από όλη την Ελλάδα. Στο σχολείο θα πάρουν μέρος καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακή δηλαδή, πανεπιστημίων και πολυτεχνείων εγνωσμένης αξίας. Και το ιδιαίτερα θετικό και ελκυστικό σημείο για εμάς είναι ότι για τους μαθητές της Έγινας και των δύο βαθμίδων της δευτεροβάθμιας, δηλαδή και των γυμνασίων και των λυκείων, η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, στα προγράμματα που θα ακολουθούν αυτές τις τρεις μέρες, τα οποία θα περιλαμβάνουν εργαστήρια, διαλέξεις, πειράματα. Η συμμετοχή τους λοιπόν θα είναι δωρεάν. Άρα λοιπόν όποιος μαθητής ενδιαφέρεται, μέσω των γονέων του φυσικά, θα πάρει τηλέφωνο στο σχολείο για να κάνει την αίτησή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε για την ενημέρωση και θέλω να ευχηθώ στους υποψηφίους μας καλή τοποθέτηση στις σχολές τους, καλά αποτελέσματα, τελικά αποτελέσματα τοποθέτησης σε σχολές και να ξέρουν ότι πάντα θα είμαστε δίπλα τους. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καρδιολόγος και Γενικός Ιατρός στη νέα προκήρυξη για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Το Υπουργείο Υγείας ενέκρινε νέα προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ σε μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας σε όλη τη χώρα. Τη σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στις 26 Ιουνίου περιλαμβάνονται δύο θέσεις για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Συγκεκριμένα εγκρίνεται η προκήρυξη μιας θέσης Διευθυντή Καρδιολογίας και μιας θέσης Διευθυντή Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Οι δύο θέσεις εντάσσονται στο συνολικό σχεδιασμό της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου για την κάλυψη αναγκών σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Η απόφαση αφορά συνολικά την έγκριση προκήρυξης δεκάδων θέσεων σε κέντρα υγείας και περιφερειακά πολυγιατρία της χώρας στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για το 2026 με σκοπό την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και την καλύτερη στελέχωση των δημόσιων δομών. Η προκήρυξη των θέσεων αναμένεται να ακολουθήσει το επόμενο διάστημα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Υπουργείου Υγείας. Θεόδωρος Λιβάνιος. Αναμένονται στοιχεία από το Δήμο Έγινας για τη δευτεροβάθμια δομή εκπαίδευση ειδικής αγωγής. Απάντηση με έγγραφό του στη Βουλή έδωσε στις 16 Ιουνίου ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος σχετικά με το αίτημα για την άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικής αγωγής στην Έγινα για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου έχει ήδη ζητήσει στοιχεία από το Δήμο Έγινας με εγγραφό της στις 25 Μαΐου 2026. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι μόλις παραληφθούν τα ζητούμενα στοιχεία θα επανέλθει με συμπληρωματική απάντηση προς τη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι το θέμα έφτασε στη Βουλή μέσω αναφοράς που κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ μεταφέροντας αίτημα το οποίο υπογράφεται από 160 γονείς και δαιμόνες, εκπαιδευτικούς και κατοίκους της Έγινας. Με το αίτημα ζητείται η άμεση ίδρυση και στελέχωση δευτεροβάθμιας δομής ειδικής αγωγής προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών του νησιού.

0: Πενταετής παράταση των αρχαιολογικών ερευνών στο Ελάνιο Όρος. Την παράταση για ακόμη 5 χρόνια του αρχαιολογικού προγράμματος επιφανειακής και ανασκαφικής έρευνας στην κορφή του Ελάνιου Όρους στην Αίγινα ενέκρινε το Υπουργείο Πολιτισμού, ανοίγοντας το δρόμο για τη συνέχιση της επιστημονικής διερεύνησης μιας περιοχής με ιδιαίτερη αρχαιολογική σημασία για το νησί. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή έλαβε άδεια για πενταετή παράταση του προγράμματος για την περίοδο 2026-2030 στη συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και η επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος, η Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, Στέλλα Χρυσουλάκη, ενώ επικεφαλής από πλευράς της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής είναι ο αρχαιολόγος Τομπίας Κραπ. Για το 2026 προβλέπεται η πραγματοποίηση εντατικής επιφανειακής έρευνας στις παρυφές του Ελάνιου Όρους, καθώς και στις περιοχές Άνω Βόδη, Κάτω Βόδη και Σφεντούρη. Οι εργασίες αυτές αναμένεται να συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της ανθρώπινης παρουσίας και δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή κατά την αρχαιότητα. Η συνέχιση του ερευνητικού προγράμματος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το Ελάνιο Όρος αποτελεί έναν από τους πλέον εμβληματικούς αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους της Αίγινας. Η περιοχή έχει συνδεθεί με τη λατρεία του Ελάνιου Διός και αποτελεί αντικείμενο συστηματικής έρευνας τα τελευταία χρόνια, με στόχο την αποκάλυψη νέων στοιχείων για την ιστορία και την αρχαιολογία του νησιού. Την απόφαση του Υπουργείου περιλαμβάνονται συγκεκριμένοι όροι για την υλοποίηση των εργασιών, όπως η ενημέρωση των ιδιοκτητών σε περίπτωση διέλευσης από ιδιωτικές εκτάσεις ή προστασία του περιβάλλοντος χώρου του Ιερού Ναού της Αναλήψεως, καθώς και η συντήρηση και μελέτη των ευρημάτων στο Μουσείο της Κολώνας. Η παράταση του προγράμματος εγκρίθηκε έπειτα από ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, επιβεβαιώντας τη σημασία της έρευνας και των μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων της για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αίγινας. Υπογράφηκε στις 23 Ιουνίου 2026 η σύμβαση για το έργο επισκευής συντήρηση επαρχιακών οδών λόγω ευνηδίων περιστατικών μεταξύ του Δημάρχου Αίγινας κ. Γιάννη Ζορμπά και του Οικονομικού Φορέα Αναδόχου του έργου. Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση της οδού στην περιοχή Σφεντούρη. Σύμφωνα με την υπαριθμόν 26 του 2026 μελέτη του Δήμου Αίγινας, οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν απόκτηση, φρεζάρισμα του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και μεταφορά των υλικών, κατασκευή ασφαλτικών ισοδοτικών στρώσεων, στρώσεων αλλαγής επικλήσεων και επουλώσεις λακών, ασφαλτική προεπάλληψη της ανασφάλτου της επιφάνειας, τοποθέτηση νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. Η αρχική δαπάνη της μελέτης ανερχόταν σε 73.980 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κατόπιν έκπτωσης ύψους 4% που προσέφερε ο ανάδοχος, το τελικό ποσό της σύμβασης διαμορφώθηκε σε 71.000 ευρώ. Η συνολική διάρκεια για την περίοδο του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην ανέξοδη συντήρηση του έργου για διάστημα 15 μηνών από την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης, περαίωσης ή της υποβολής του τελικού επιμετρικού πίνακα. Η σύμβαση έγινε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος προς 3 οικονομικούς φορείς και σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Μία ξεχωριστή καλλιτεχνική συνάντηση πραγματοποιείται στην αρχή του καλοκαιριού, καθώς 3 διακεκριμένες ζωγράφοι και αγιογράφοι ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία μοναδική ομαδική έκθεση. Υπό τον τίτλο «Από τη θάλασσα ως τον ουρανό», η έκθεση φιλοξενείται στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, προσφέροντας στους επισκέπτες σε ένα πλούσιο διπορικό μέσα από διαφορετικές τεχνικές, θεματολογίες και υλικά. 3 δημιουργοί συναντιούνται και παρουσιάζουν έργα ζωγραφικής, βυζαντινής αγιογραφίας, πυρογραφίας, αλλά και έργα πάνω σε ιδιαίτερες επιφάνειες από φυσικό περιβάλλον της Αίγινας. Ο καμβάς με τις θαλασσογραφίες, το ξύλο και η γυνήτικη πέτρα με την απεικόνιση ιερών μορφών ενώνονται, συνυπάρχουν αρμονικά και αφηγούνται ιστορίες τέχνης, πίστης και παράδοσης. Κάθε μία από τις συμμετέχουσες φέρνει στην έκθεση το προσωπικό της στυλ και τη δική της καλλιτεχνική ταυτότητα. Η ξένη πετρία του Τριανταφύλου μαγεύει το κοινό με τις ατμοσφαιρικές θαλασσογραφίες της, αποτυπώνοντας την αέναη κίνηση και το φως του υγρού στοιχείου πάνω στον καμβά. Η Αγγέλα Λαδά παρουσιάζει τις δικές της αγιογραφίες, ενώ παράλληλα εισάγει μια νέα, εντυπωσιακή για την ίδια τεχνική, που εμπλουτίζει το έργο της, την πυρογραφία. Η Αργυρό Κάπου εστιάζει στη βυζαντινή αγιογραφία, επιλέγοντας ως καμβά υλικά που προσφέρει απλόχερα η φύση. Οι ιερές μορφές της ζωντανεύουν πάνω σε θαλασσόξυλα, μάρμαρο και την παραδοσιακή γεννήτικη πέτρα, δημιουργώντας μια άμεση σύνδεση του θείου με το τοπικό περιβάλλον. Τα εγκαίνια της έκθεσης έγιναν το Σάββατο. Θα διαρκέσει έως τις 27 Ιουνίου. Το ωράριο λειτουργίας είναι καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Η δημιουργία απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε κατοίκους και επισκέπτες του νησιού να επισκεφθούν την έκθεση, να συνομιλήσουν με την τέχνη τους και να ανακαλύψουν πώς η γη και η θάλασσα της Αίγινας μπορούν να μετουσιωθούν σε πνευματική δημιουργία.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Πέρδικας που περιμένουμε να υποδεχτούμε 170 tour operator μαζί με τους συνοδούς τους. Οι τουριστικοί πράκτορες, οι οποίοι είναι από όλο τον κόσμο, στα πλαίσια της Διεθνούς Τουριστικής Διοργάνωσης MTS Globe, κάνουν μια εξόρμηση στα νησιά και επέλεξαν και την Αίγινα για τόπο φιλοξενίας μαζί με άλλα νησιά όπως η Μύκονο και η Σαντορίνη. Ο τουρισμός αποτελεί την νούμερο ένα οικονομική δραστηριότητα στο νησί και οφείλουμε όλοι, τόσο ο Δήμος όσο και οι επαγγελματίες, να τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Όλοι μαζί πρέπει να πράττουμε προς όφελος του νησιού. Εμείς έχουμε ως στόχο, μέσα στις λίγες ώρες που θα μείνουν οι πράκτορες στο νησί, να γνωρίσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, τις παραδόσεις μας, τη γαστρονομία και τα προϊόντα του νησιού. Γι' αυτό το λόγο θα έχουμε παραδοσιακούς χορούς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαθέως, όπως και από τη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας. Να ευχαριστήσουμε εδώ τους χορευτές και τη δασκάλα τους. Θα γνωρίσουν τα σημεία της Αίγινας μέσω ενός τουριστικού οδηγού έντυπου, το οποίο θα τους προσφέρουμε, καθώς και θα γευτούν και το τοπικό μας προϊόν, το φιστίκι, από ένα κέρασμα που θα τους προσφέρουμε.
0: Υποδοχή 170 του Ροπερέιτρο στην Πέρδικα. Την Αίγινα επισκέφθηκαν σήμερα 25 Ιουνίου περισσότεροι από 170 κορυφαίοι εκπρόσωποι της Διεθνούς Τουριστικής Βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της μεγάλης διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Το νησί επιλέχθηκε ως ένας από τους βασικούς σταθμούς φιλοξενίας της σημαντικής αυτής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της παγκόσμιας αγοράς, δίνοντας την Αίγινα την ευκαιρία να προβληθεί δίπλα σε διεθνείς προορισμούς όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη. Σύμφωνα με το Δήμο Αίγινας που διοργάνωσε αυτή την επίσκεψη, αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου, αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αίγινας. Όπως επισήμανε σε δηλώσεις της στο Αίγινα Πόρταλ η Αντιδήμαρχος Τουρισμού κυρία Όλγα Πετρίτη, ο τουρισμός αποτελεί τη βασικότερη οικονομική δραστηριότητα της Αίγινας, γεγονός που απαιτεί συλλογικό σεβασμό και συνεργασία. Η επίσκεψη αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την εδραίωση της Αίγινας ως ένα σύγχρονο ποιοτικό και αυθεντικό προορισμό. Αν και η παραμονή των πρακτόρων διαρκεί μόλις λίγες ώρες, ο Δήμος είχε οργανώσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με σκοπό να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά, τις παραδόσεις και τη γαστρονομική ταυτότητα του τόπου. Η επίσημη υποδοχή των ξένων αντιπροσωπιών έγινε το μεσημέρι στο γραφικό λιμάνι της Πέρδικας. Εκεί οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την παράδοση μέσα από παραδοσιακούς χορούς που παρουσίασαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαθέως και η Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, να περιηγηθούν στο νησί με τη βοήθεια ενός ειδικά σχεδιασμένου έντυπου αγγλόφωνου τουριστικού οδηγού που θα τους προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τα σημαντικότερα αξιοθέατα και τις υποδομές. Η έκθεση κεραμικής Χώμα έρχεται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας με περισσότερους από 70 δημιουργούς. Μία από τις σημαντικότερες εικαστικές διοργανώσεις του φετινού καλοκαιριού ετοιμάζεται να φιλοξενήσει η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας, καθώς προγραμματίζεται.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η ώρα είναι 1:30. Με τίτλο Χώμα, στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκη Φεστ. Η έκθεση σε ιδέα και επιμέλεια της Ήρδος Κρητικού αποτελεί μια ευρεία καταγραφή του σύγχρονου τοπίου της ελληνικής κεραμικής τέχνης και έχει ήδη συγκεντρώσει σημαντικό ενδιαφέρον κατά την παρουσίασή της στην Αθήνα. Στην Έγινα αναμένεται να πλαισιωθεί από παράλληλες θερινές εκδηλώσεις, ενισχύοντας τον πολιτιστικό χαρακτήρα του φεστιβάλ. Στην έκθεση συμμετέχουν περισσότεροι από 70 σύγχρονοι Έλληνες εικαστικοί από κάθε γωνία της χώρας, από τη Βόρεια Ελλάδα έως την Κρήτη και από τα Επτάνησα έως τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αναδείξει τη διαχρονική σχέση της ελληνικής δημιουργίας με τον πυλό, τιμώντας παράλληλα τη μακρά παράδοση της Έγινας στην κεραμική τέχνη. Σύμφωνα με το σκεπτικό της έκθεσης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν σύγχρονα έργα από πυλό, αλλά και επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά δημιουργήματα, επώνυμα και ανώνυμα, τα οποία συνομιλούν με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν έργα ζωγραφικής που συνδέονται συμβολικά ή υλικά με το χώμα, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο πεδίο καλλιτεχνικού διαλόγου. Οι δημιουργοί που θα συμμετάσχουν αντλούν έμπνευση από την αρχαιότητα, τα χρηστικά και αναθεματικά αγγεία, τις παραδόσεις άλλων πολιτισμών, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή τέχνη. Μέσα από τα έργα τους αναδεικνύουν τη διαχρονική δύναμη της κεραμικής ως αυτόνομης μορφής καλλιτεχνικής έκφρασης. Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινα συνεχίζει με τον τρόπο αυτό το εικαστικό της πρόγραμμα, το οποίο τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνει σημαντικά αφιερώματα σε καλλιτέχνες που έζησαν και εργάστηκαν στο νησί, ενώ παράλληλα αναδεικνύει την ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα της Έγινας. Η έκθεση Χώμα αναμένεται να αποτελέσει μία από τις κεντρικές πολιτιστικές εκδηλώσεις του φετινού καλοκαιριού στην Έγινα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον φίλων της τέχνης από το νησί και την ευρύτερη περιοχή.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ανάθεση υπηρεσίας για την επισκευή βλαβών και συντήρηση του δημοτικού φωτισμού ύψους 29.000 ευρώ. Στο έγγραφο της σύμβασης, ο κωδικός αφορά σπόρους και δενδρίλια. Σύμβαση απευθείας ανάθεσης για την επισκευή βλαβών και συντήρηση του δημοτικού φωτισμού συνολικού προϋπολογισμού 29.884 ευρώ, υπέγραψε ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς στις 18 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, το έργο αφορά όλες τις δημοτικές κοινότητες του Δήμου και θα υλοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Όπως επισημαίνεται, τα δίκτυα χαμηλής τάσης που τροφοδοτούν το δημοτικό φωτισμό είναι σε πολλές περιπτώσεις παλιά και παρουσιάζουν συχνές διακυμάνσεις και πτώσεις τάσης, γεγονός που προκαλεί επαναλαμβανόμενες βλάβες και απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις. Στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ παρουσιάζεται αναλυτικά ο πίνακας των ενεργειών που θα γίνουν. Είναι αντικατάσταση εναέριας καλωδίωσης δημοτικού φωτισμού, αντικατάσταση υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινου ιστού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, μεταφορά ιστών σε νέα θέση. Η δαπάνη θα βαρύνει τον άλλε του προϋπολογισμού του έτους 2026. Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας και έχει καταχωρηθεί στον προϋπολογισμό με τίτλο «Επισκευή ευνηδίων βλαβών οδοφωτισμού». Ωστόσο, στη σχετική έρευνα που έκανε το Έγινα Πόρταλ, διαπίστωσε την ύπαρξη λάθους στον άλλε που αναγράφεται τα σχετικά της σύμβασης, καθώς δεν αφορά επισκευή οδοφωτισμού, αλλά προμήθεια σπόρων φυτών κτλ. Προφανώς είναι κάτι που έχει γίνει εκ παραδρομής, ωστόσο, επειδή είναι επίσημο έγγραφο σύμβασης, θα πρέπει να διορθωθεί το ταχύτερο. Είναι ένα έγγραφο στο οποίο υπάρχει υπογραφή του Δημάρχου από την πλευρά του Δήμου και υπογραφή του οικονομικού φορέα που αναλαμβάνει αυτή την υπηρεσία. Η μελέτη λοιπόν προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών, μεταξύ των οποίων η αντικατάσταση και συντήρηση φορτιστικών σωμάτων, η επισκευή ηλεκτρικών πινάκων διανομής, όπως είπαμε προηγουμένως, η αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων πύλαρ, η αποκατάσταση καλωδιώσεων, η τοποθέτηση προστατευτικών καλωδίων, καθώς και εργασίες γείωσης και προστασίας των εγκαταστάσεων αποτροκτικά. Παράλληλα, προβλέπεται γενικότερη συντήρηση του δικτύου οδοφωτισμού, ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν ισορρευτεί με την πάροδο του χρόνου και να βελτιωθεί η λειτουργία του συστήματος σε δρόμους, πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές και κοινόχρηστους χώρους. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει εργασίες αντικατάσταση εναέριας και υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίδινων ιστών φωτισμού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και μεταφορά ιστών σε νέες θέσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο από τις υπηρεσίες του Δήμου. Η ποσότητα όλων αυτών, όπως είπαμε προηγουμένως, υπάρχει στο σχετικό πίνακα που δημοσιεύεται στο άρθρο. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένο προσωπικό με τις απαραίτητες άδειες ηλεκτροτεχνικών εργασιών και εναέριων παρεμβάσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα μέτρα ασφάλειας τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους πολίτες. Σύμφωνα με το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στόχος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση των βλαβών που εμφανίζονται καθημερινά στο εκτεταμένο δίκτυο φωτισμού του νησιού, ιδιαίτερα καλοκαιρινή περίοδο, όταν η επισκεψιμότητα και οι ανάγκες φωτισμού αυξάνονται σημαντικά. Τέλος, την έκθεση επισημαίνεται ότι ο Δήμος Έγινας βρίσκεται από το Μάρτιο του 2026 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, γεγονός που καθιστά πιο επιτακτική την εύρυθμη λειτουργία των βασικών δημοτικών υποδομών και υπηρεσιών. Να το διορθώσω αυτό, 9 Τρίτου του 2026 είναι απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Μια ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία προσέθεσε στο ενεργητικό του ο Άντωνης Ζαμπέλης, πραγματοποιώντας την πρώτη του εμφάνιση με την Εθνική Ομάδα Ανδρών στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Βόλο. Σύμφωνα με τον Σέγας, ο αθλητής ήταν ο νεότερος σε ηλικία μεταξύ όλων των ανδρών που συμμετείχαν στη διοργάνωση, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο αξιοσημείωτη τη παρουσία του σε ένα τόσο υψηλού επίπεδου ανταγωνισμό. Παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις της φετινής χρονιάς λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων και χωρίς να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση, ο Ζαμπέλης κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στη διοργάνωση και να σταθεί με αξιώσεις απέναντι σε πολύ πιο έμπειρους αθλητές. Όπως ανέφερε ο προπονητής του Συλλόγου Βασίλης Ζαμπέλης, υπήρχε η εκτίμηση ότι ο νεαρός αθλητής ίσως εμφανιζόταν επιφυλακτικός απέναντι σε αντιπάλους με σημαντικά καλύτερες επιδόσεις και μεγαλύτερη εμπειρία. Ωστόσο, μέσα στον αγώνα απέδειξε το αντίθετο, ξεκινώντας δυναμικά από τα πρώτα μέτρα και δείχνοντας αγωνιστική ωριμότητα. Η προσπάθειά του συνοδεύτηκε από νέο ατομικό ρεκόρ στα 9-17, επίδοση που το φέρνει στην κορφή της ελληνικής κατάταξης στην κατηγορία K20, στην οποία ανήκει ηλικιακά. Το βλέμμα πλέον στρέφεται στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί σε 2 εβδομάδες στα Τρίκαλα, όπου υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες για ακόμη καλύτερη επίδοση. Η διοίκηση και οι άνθρωποι του Συλλόγου συγχαίρουν τον Άντωνη Ζαμπέλη για την εξαιρετική του εμφάνιση και του εύχονται καλή συνέχεια στη φετινή αγωνιστική του πορεία.
1: Για ακόμη μία φορά, το τμήμα Βόλεϊ του Σαρονικού διοργανώνει ένα Summer Camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
2: Στόχος Σαρονικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των αγωνιστικών τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρονικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη την παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρονικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαβρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ, όσο και υπεύθυνη του συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βολή.
3: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Τα πρώτα ίχνη, έκθεση ζωγραφικής και κεραμικής των μαθητών της Στέγης Πολιτισμού Έγινας. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της συλλογικής έκθεσης ζωγραφικής και κεραμικής με τίτλο «Τα πρώτα ίχνη» στη Στέγη Πολιτισμού Έγινας. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Στέγη ανοίγει τις πόρτες στο κοινό παρουσιάζοντας τους καρπούς μιας δημιουργικής χρονιάς. Την έκθεση φιλοξενούνται τα έργα 9 μαθητών των εργαστηρίων, οι οποίοι αποτυπώνουν στο χαρτί και τον πυλό την προσωπική τους καλλιτεχνική διαδρομή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η δασκάλα του εργαστηρίου, Σοφία Κουτσελίνη, τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν τα πρώτα βήματα και την πρώτη ουσιαστική επαφή των μαθητών με τα υλικά. Το κομμάτι της κεραμικής οι δημιουργοί πειραματίστηκαν με πυλό χαμηλής θερμοκρασίας, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές όπως οι μπαντανάδες και τα ιαλώματα, γυαλιά. Τα έργα διατηρούν ζωντανή τη διαδρομή της δημιουργίας, τη διστακτική αρχή, την αναζήτηση, την επιμονή και τελικά την προσωπική έκφραση.
4: Γεια σας. Άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ για να κάνουμε μια αποτίμηση, μια πρώτη αποτίμηση, στους βαθμούς των Πανελλήνιων, οι οποίοι χτες το μεσημέρι αναρτήθηκαν έξω από το γραφείο του Διευθυντή στο ΕΠΑΛ. Η φετινή χρονιά κρίνεται πάρα πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα, σε σχέση με τις βαθμολογίες των μαθητών. Ήδη μπορούμε να πούμε ότι από τους 25 μαθητές μας, 26 που τελικά δώσανε, το 60% έχει γράψει σε βαθμολογίες που μπορεί να του εξασφαλίσει μία θέση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μάλιστα, οι επιδόσεις των μαθητών κρίνονται πάρα πολύ καλές, γιατί 12 επιδόσεις μαθητών είναι πάνω από 19 στα μαθήματα ειδικότητας και όχι μόνο. Είχαμε λοιπόν πάρα πολύ ψηλές επιδόσεις, τα παιδιά μπαίνουν όσα θέλουν σε καλές σχολές και λέω όσα θέλουν γιατί ανοίγει σύντομα το μηχανογραφικό. Εκεί οι μαθητές θα κριθούν να κάνουν μια επιλογή με βάση τις σχολές που αυτοί θέλουν. Η συμβουλή που δίνουμε και δημόσια στους μαθητές είναι ότι θα πρέπει να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους σαν να έχουν γράψει 20 σε όλα. Πιο βασική επιλογή είναι το θέλω τους, το τι θέλουν να κάνουν και όχι το πώς πήγανε στα μαθήματα. Εδώ να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, στις οικογένειες, στους καθηγητές, σε όλους όσους βοηθήσανε στους μαθητές στις εξετάσεις. Και να πούμε και βέβαια ότι και οι μαθητές που δεν πέτυχαν το στόχο τους γράψαν χαμηλότερα ή οι μαθητές που δεν γράψανε αρκετά καλά έχουν πάρα πολλές επιλογές και δεν χρειάζεται να σκέφτονται πια ότι είναι μονόδρομος. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος. Εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Στο σχολείο μας θα είμαστε εδώ τις ημέρες και ώρες που το Υπουργείο θα θέσει ώστε να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Όλοι οι μαθητές μπορούν να περάσουν από εδώ να τους βοηθήσουμε στη συμπλήρωση. Και οι επιλογές, ξαναλέω, είναι για τους μαθητές. Να πούμε ότι είχαμε μαθητή που έγραψε 19.000 μόρια, 3-4 μαθητές που γράψαν πάνω από 16.500 μόρια και μαθητές 15, όπως λέω, που γράψαν πάνω από 10.000 μόρια, που σημαίνει ότι πάνω από 60% μπορεί να περάσει σε κάποια σχολή της επιλογής του. Με την ευκαιρία εδώ να πω ότι στο επαγγελματικό λύκειο πολλοί μαθητές, όπως γνωρίζετε, δεν δίνουν πανελληνίες, γιατί αρκούνται στο πτυχίο επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχουν. Και έτσι, παρόλο που η τρίτη λυκείου ήταν γύρω στα 50 άτομα, μόνο 25, η μισή περίπου, ήρθανε να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Επίσης, να πούμε εδώ ότι η φετινή χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα, δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι ότι πολλά τμήματα που είχαμε στη σχολή γίνανε πολυτεχνικά τμήματα, δηλαδή ενταχθήκανε στην κατηγορία του Integrated Master, όπως λέμε, και έτσι με αυτόν τον τρόπο πέσανε από ποσοστό στο 10, από το 10% στο 5%, μειώνοντας σε λίγο τους εισακταίους σε αυτά τα τμήματα. Αλλά παρόλα αυτά, η συνολική μείωση των μαθητών που δώσανε πανελλήνες στα ΕΠΑΛ ήταν 1.100 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι σε σύνολο 10.000 ανθρώπων που δίνουν σε όλη την Ελλάδα θα το εξισορροπήσει. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι βάσεις περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών τελικά. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε σαν σχολείο παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που φέραν οι μαθητές μας και να τους πούμε άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Τέλος, εδώ να πω ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι εγγραφές στην πρώτη, τη Δευτέρα και την τρίτη λυκείου του ΕΠΑΛ και για άλλη μια φορά να θυμίσω ότι στη Δευτέρα ΕΠΑΛ μπορούν να γραφτούν από όφητοι ή ενήλικες που έχουν ένα απολυτήριο και σκέφτονται ή να ξαναδώσουν εξετάσεις ή να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα όπως αυτά που δίνει στο ΕΠΑΛ. Και καλό και τους μαθητές της Τρίτης Γυμνασίου να επιλέξουν το ΕΠΑΛ Έγινας για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και να ευχαριστώ και στη Μαρία και στο Γιώργο στο Έγινα Πόρταλ και θα τα ξαναπούμε την αποτέλεσματα των σχολών.
0: Με την παρουσίαση των πρώτων χορευτικών σχημάτων άνοιξε σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου η αυλαία του 14ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Έγινας που διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος ο Καποδίστριας με την υποστήριξη του Δήμου Έγινας. Το φεστιβάλ φιλοξενείται στον εμβληματικό χώρο του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού στο λιμάνι της Έγινας και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, προσφέροντας στο κοινό ένα διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική μουσική, τον παραδοσιακό χορό και τη λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Η συμμετοχή του κοινού την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ήταν πολύ μεγάλη. Με σύνθημα όπου το σώμα ακολουθεί την ψυχή, η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως ένας σημαντικός πολιτιστικός θεσμός για το νησί, συγκεντρώνοντας χορευτικά συγκροτήματα από την Αιγινά αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία παρουσιάζουν χορούς, παραδοσιακές φορεσιές και μουσικές από διάφορες γωνίες της χώρας. Το φεστιβάλ ξεκίνησε νωρίς το βράδυ με την καθιερωμένη παρέλαση των χορευτικών τμήματων στην παραλία της Αιγινάς, όπου οι περαστικοί είδαν από κοντά τις υπέροχες φορεσιές και τα πολυπληθή τμήματα να συμμετέχουν. Στη σημερινή πρώτη μέρα του φεστιβάλ συμμετείχαν ο Μορφωτικός Σύλλογος Αιγινάς ο Καποδίστριας, η Ερασιτεχνική Ομάδα Ανθρώπων με Προβλήματα Όρασης, Χοροδρόμιο, ο Σύλλογος Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων, η Στέγη Πολιτισμού Αιγινάς, ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Αγίων Ασωμάτων Κοντού, ο Μορφωτικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Βαθέως και ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Χορηγίου Κυλκής. Οι χοροί συνεχίζονται το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου με τη συμμετοχή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κυψέλης, του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Ομόλυβος, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Αλώνων Μεσαγρού Ινώη, του Συλλόγου Επτανησίων Αγίων Αναργύρων Καματερού Διονύσιος Ολωμός, του Συλλόγου Γυναικών Έγινας, του Μορφωτικού Συλλόγου Έγινας ο Καποδίστριας και του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Παρατιανού Κυλκής Παναγία Σουμελά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8.30 με φόντο το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και να συμμετάσχουν σε μια γιορτή αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση δίπλα στη θάλασσα.

δόθηκε τέρμα στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων, οι οποίοι διεκδικούσαν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία τα δικά μας, το Γενικό Λύκειο Έγινας, αυτό που είδαμε μέσα από τα αποτελέσματα είναι ότι οι ψηλότερες βαθμολογίες επιτεύχθησαν από μαθητές του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, κατόπιν από υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών. Τρίτοι ήρθαν σε βαθμολογίες οι υποψήφοι του προσανατολισμού υγείας και τέταρτοι οι υποψήφοι του προσανατολισμού θετικών σπουδών. Ειδικότερα, οι υψηλότερες βαθμολογίες εντοπίζονται σε σχέση με το πρώτο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα των Λατινικών, σε σχέση με το δεύτερο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα της φυσικής, σε σχέση με το τρίτο επιστημονικό πεδίο και εκεί με το μάθημα της φυσικής, ενώ τέλος στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, οι υψηλότερες βαθμολογίες επετεύχθησαν στα μαθήματα της πληροφορικής και της οικονομίας. Σε πανελλαδικό επίπεδο φάνηκε ότι φέτος τα μαθήματα που δυσκόλεψαν πιο πολύ τους υποψηφίους ήταν η βιολογία και τα αρχαία. Με την ευκαιρία που μου δίνεται λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί από εδώ και πέρα για τους υποψηφίους μας, στο προσεχές διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί και η βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων και των αθλητικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑ, περίπου στις αρχές Ιουλίου, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί εγκύκλιος, αν κανείς σκεφτεί το ακολουθεί στο περσινό χρονοδιάγραμμα, περίπου στο διάστημα 7 ως 17 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη για τους υποψηφίους η πλατφόρμα συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Σε αυτή την πλατφόρμα οι υποψήφοι θα δουν εκείνες τις σχολές για τις οποίες έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συνεπάγεται λοιπόν ότι όσο καλύτερα έχει γράψει κάποιος υποψήφιος, τόσα περισσότερα τμήματα θα του έχουν ανοίξει στο μηχανογραφικό του. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια η προτεραιοποίηση των επιλογών, των τμημάτων που εμφανίζονται στο μηχανογραφικό, και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κινηθεί για αυτό το σκοπό. Έχουμε συζητήσει με τους υποψηφίους μας κατηδίαν το πώς πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό τους δελτίο. Συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν υπόψη ότι δεν υπάρχει όριο επιλογής τμήματων. Μπορούν λοιπόν να επιλέξουν όλα τα τμήματα τα οποία τους ανοίγουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αν δυνητικά λοιπόν κάποιος, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έχει ανοίξει 30 τμήματα, μπορεί να διαλέξει, να επιλέξει και τα 30 τμήματα προτεραιοποιώντας τα. Η δικιά μας συμβουλή για τους υποψηφίους μας είναι να τα επιλέξουν όλα, να μην αφήσουν σχολή, να μην αφήσουν τμήμα χωρίς να το έχουν επιλέξει από το μηχανογραφικό τους δελτίο. Απλά θα πρέπει να δώσουν έμφαση στη σωστή προτεραιοποίηση. Και πώς γίνεται αυτό? Το βασικό τους κριτήριο θα είναι ποια σχολή ή ποιες σχολές τους αρέσουν περισσότερο. Δυνητικά, ένας υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να έχει επιτύχει 20.000 μόρια. Εφόσον το τμήμα του εμφανίζεται στο μηχανογραφικό του δελτίο, άρα είναι επιλέξιμος για αυτό το τμήμα και μπορεί να το διαλέξει.
Θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί το θεωρώ πολύ βασικό για το τρόπο σκέψης που πρέπει να έχουν οι υποψήφοι όταν φτιάχνουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ας πούμε ότι ένας υποψήφιος στον προσανατολισμό ανθρωπιστικών σπουδών, του πρώτου επιστημονικού πεδίου δηλαδή, έχει επιτύχει 16.500 μόρια. Ξέρει ότι από τις περσινές βάσεις, όπως διαμορφώθηκαν τελικά πέρσι, στα τέλη Ιουλίου του 2025, οι περσινές βάσεις τι λένε? Ότι η νομική Αθήνας, για παράδειγμα, ήταν στα 18.100 μόρια. Άρα λοιπόν ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί από αυτό το γεγονός. Εάν η νομική Αθήνας του αρέσει, ακόμα και αν έχει συμπληρώσει, αν έχει συγκεντρώσει 16.500 μόρια, τη νομική Αθήνας θα τη βάλει ως πρώτη επιλογή. Και αυτό το λέμε γιατί? Διότι δεν γνωρίζουμε εάν οι βάσεις θα πέσουν ή θα ανέβουν, οι τελικές βάσεις, αν θα πέσουν ή θα ανέβουν, στο τέλος Ιουλίου, διότι τότε ανακοινώνονται. Οι βάσεις λοιπόν, οι τελικές βάσεις ανακοινώνονται στα τέλη Ιουλίου και εκεί μαζί με τις τοποθετήσεις των υποψηφίων στις σχολές. Άρα λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική μορφή των βάσεων, συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μας αδιαφορώντας για το ποιες ήταν οι βάσεις του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών. Να πω επίσης κάτι άλλο εδώ που το κρίνω σημαντικό, ότι τα μόρια των υποψηφίων για το κάθε τμήμα ξεχωριστά διαφέρουν. Είναι πράγματα τα οποία σε γενικές γραμμές τα ξέρουν οι υποψηφοί μας, τους τα έχουμε εξηγήσει και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα επαναλαμβάνω όμως γιατί είναι βασικά. Και αυτό συμβαίνει γιατί? Διότι κάθε τμήμα έχει δικούς του συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Άρα λοιπόν, ο μέσος όρος των μαθημάτων που έχω επιτύχει μέσω των εξετάσεών μου θα είναι διαφορετικός από τον υπολογισμό του μέσου όρου εισαγωγής στα εκάστοτε τμήματα που με ενδιαφέρουν. Διότι, όπως προείπα, το κάθε τμήμα του κάθε

0: τύχη μέσω των εξετάσεών μου θα είναι διαφορετικός από τον υπολογισμό του μέσου όρου εισαγωγής στα εκάστοτε τμήματα που με ενδιαφέρουν. Διότι, όπως προείπα, το κάθε τμήμα του κάθε επιστημονικού πεδίου έχει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Στο διάστημα που θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του μηχανογραφικού, θα είμαστε και εμείς εδώ συγκεκριμένες ημέρες, 2 με 3 μέρες, βάση εγκυκλίου, για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, δίνοντάς τους πληροφορίες ακαδημαϊκού προσανατολισμού, δηλαδή πληροφορίες για ενδεχομένως για σχολές ή για τεχνική υποστήριξη. Η διαδικασία απόδοσης κωδικών συμπλήρωση του μηχανογραφικού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι περισσότεροι μαθητές μας, οι περισσότεροι υποψήφοι μας έχουν πάρει κωδικούς πρόσβασης για αυτή την, για την πλατφόρμα του μηχανογραφικού, η οποία, επαναλαμβάνω, ότι αν ακολουθεί το
1: ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ, πλάνο, είναι
0: θα είναι ανοιχτή περίπου από 7 έως 17 Ιουλίου. Η επίσημη ανακοίνωση όμως θα γίνει μέσω του Υπουργείου και εμείς θα την επικοινωνήσουμε στους υποψηφίους μας μέσω των, μέσω του My School και των μηνυμάτων και των τρόπων επικοινωνίας που έχουμε. Πριν κλείσουμε το θέμα του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, να πω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είπαμε ότι η επιλογή σχολών, η προτεραιοποίηση των τμήματων, δηλαδή που θα κάνω στο μηχανογραφικό μου, θα γίνει βάσει των φιλοδοξιών μου, βάσει των, του τι μου αρέσει, του πού θέλω να μπω. Κάτι άλλο το οποίο οι υποψήφοι μας μπορούν να έχουν υπόψη τους είναι ότι τις σχολές μπορεί να τις διαλέγουν και βάσει του της τοποθεσίας. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο όπου και να είναι αυτό. Για παράδειγμα, νομική, είτε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, είτε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, είτε στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο στη Θράκη. Υπάρχουν όμως άλλοι υποψήφοι οι οποίοι προτεραιοποιούν τις επιλογές τους ανάλογα με τον τόπο. Δηλαδή, διαλέγουν πρώτα όλες τις σχολές που τους αρέσουν στην Αθήνα και μετά σε ένα άλλο αστικό κέντρο και πάει λέγοντας. Κλείσαμε λοιπόν το σημαντικό ζήτημα του μηχανογραφικού και θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνεται για να αναφέρω ένα άλλο ζήτημα σημαντικό, το ζήτημα των ηλεκτρονικών εγγραφών για τους μαθητές μας που θα έρθουν από το γυμνάσιο, τους αποφύτους δηλαδή του γυμνασίου που θα έρθουν στην πρώτη λυκείου σε εμάς και αντίστοιχα τους δικούς μας μαθητές που προάχθησαν από την πρώτη στη δευτέρα λυκείου και από τη δευτέρα στην τρίτη λυκείου. Για όλους αυτούς τους μαθητές είναι αναγκαία η εγγραφή τους στο Γενικό Λύκειο μέσω της πλατφόρμας των e-εγγραφών. Είναι μια διαδικασία που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Είναι υποχρεωτική διαδικασία για τη φίτηση των παιδιών, γίνεται με ευθύνη των γονέων. Η πλατφόρμα αυτή των e-εγγραφών δεν έχει αρχίσει, δεν έχει ανοίξει ακόμα. Μόλις ανοίξει θα το επικοινωνήσουμε και εμείς με κάθε πρόσφορο τρόπο. Θέλω να πω ότι το εκτιμόμενο διάστημα ανοίγματος της πλατφόρμας είναι τέλη Ιουνίου, δηλαδή εικάζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει σίγουρα αυτή η πλατφόρμα. Θα δοθεί ένα περιθώριο 8-9 ημερών για να ολοκληρωθούν οι εγγραφές και είναι, όπως είπα πριν, απαραίτητο οι γονείς να προβούν σε αυτή τη διαδικασία, διότι μόνο έτσι είναι δυνατή η φίτηση των παιδιών στο Γενικό Λύκειο. Αν οι γονείς χρειαστούν κάποια βοήθεια, μπορούν να πάρουν και στο σχολείο για ερωτήματα.

0: ερωτήσεις ή για βοήθεια από εμάς αν χρειαστεί. Τελειώνοντας, θα ήθελα να γνωστοποιήσω ότι στα τέλη Αυγούστου και συγκεκριμένα 26, 27 και 28 Αυγούστου έχει οριστικοποιηθεί αυτή η περίοδος. Θα φιλοξενήσει το σχολείο μας για άλλη μια φορά την Ένωση Ελλήνων Φυσικών μαζί με το επιστημονικό, το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα Δημόκριτος για ένα σχολείο φυσικής το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η συγκεκριμένη δράση, μέσω της συγκεκριμένης δράσης θα φιλοξενήσουμε παιδιά γυμνασίων και λυκείων από όλη την Ελλάδα. Στο σχολείο θα πάρουν μέρος καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακή δηλαδή, πανεπιστημίων και πολυτεχνείων εγνωσμένης αξίας. Και το ιδιαίτερα θετικό και ελκυστικό σημείο για εμάς είναι ότι για τους μαθητές της Έγινας και των δύο βαθμίδων της δευτεροβάθμιας, δηλαδή και των γυμνασίων και των λυκείων, η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, στα προγράμματα που θα ακολουθούν αυτές τις τρεις μέρες, τα οποία θα περιλαμβάνουν εργαστήρια, διαλέξεις, πειράματα, η συμμετοχή τους λοιπόν θα είναι δωρεάν. Άρα λοιπόν όποιος μαθητής ενδιαφέρεται, μέσω των γονέων του φυσικά, θα πάρει τηλέφωνο στο σχολείο για να κάνει την αίτησή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε για την ενημέρωση και θέλω να ευχηθώ στους υποψηφίους μας καλή τοποθέτηση στις σχολές τους, καλά αποτελέσματα, στην τελικά αποτελέσματα τοποθέτησης σε σχολές και να ξέρουν ότι πάντα θα είμαστε δίπλα τους. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καρδιολόγος και Γενικός Ιατρός στη νέα προκήρυξη για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Το Υπουργείο Υγείας ενέκρινε νέα προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ σε μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας σε όλη τη χώρα. Τη σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στις 26 Ιουνίου περιλαμβάνονται δύο θέσεις για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Συγκεκριμένα εγκρίνεται η προκήρυξη μίας θέσης Διευθυντή Καρδιολογίας και μίας θέσης Διευθυντή Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Οι δύο θέσεις εντάσσονται στο συνολικό σχεδιασμό της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου για την κάλυψη αναγκών σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Η απόφαση αφορά συνολικά την έγκριση προκήρυξης δεκάδων θέσεων σε κέντρα υγείας και περιφερειακά πολυιατρία της χώρας στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για το 2026 με σκοπό την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και την καλύτερη στελέχωση των δημόσιων δομών. Η προκήρυξη των θέσεων αναμένεται να ακολουθήσει το επόμενο διάστημα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Υπουργείου Υγείας. Θεόδωρος Λιβάνιος. Αναμένονται στοιχεία από το Δήμο Έγινας για τη δευτεροβάθμια δομή εκπαίδευση ειδικής αγωγής. Απάντηση με έγγραφό του στη Βουλή έδωσε στις 16 Ιουνίου ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος σχετικά με το αίτημα για την άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικής αγωγής στην Έγινα για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου έχει ήδη ζητήσει στοιχεία από το Δήμο Έγινας με εγγραφό της στις 25 Μαΐου 2026. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι μόλις παραληφθούν τα ζητούμενα στοιχεία θα επανέλθει με συμπληρωματική απάντηση προς τη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι το θέμα έφτασε στη Βουλή μέσω αναφοράς που κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ μεταφέροντας αίτημα το οποίο υπογράφεται από 160 γονείς και δαιμόνες, εκπαιδευτικούς και κατοίκους της Έγινας. Με το αίτημα ζητείται η άμεση ίδρυση και στελέχωση δευτεροβάθμιας δομής ειδικής αγωγής προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών του νησιού.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Πενταετής παράταση των αρχαιολογικών ερευνών στο Ελάνιο Όρος. Την παράταση για ακόμη 5 χρόνια του αρχαιολογικού προγράμματος επιφανειακής και ανασκαφικής έρευνας στην κορφή του Ελάνη Όρου στην Αίγινα ενέκρινε το Υπουργείο Πολιτισμού, ανοίγοντας το δρόμο για τη συνέχιση της επιστημονικής διερεύνησης μιας περιοχής με ιδιαίτερη αρχαιολογική σημασία για το νησί. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή έλαβε άδεια για 5ετή παράταση του προγράμματος για την περίοδο 2026-2030 σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και η επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος, η Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, Στέλλα Χρυσουλάκη, ενώ επικεφαλής από πλευράς της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής είναι ο αρχαιολόγος Τομπίας Κραπ. Για το 2026 προβλέπεται η πραγματοποίηση εντατικής επιφανειακής έρευνας στις παρυφές του Ελάνη Όρους, καθώς και στις περιοχές Ανοβόδη, Κάτοβόδη και Σφεντούρη. Οι εργασίες αυτές αναμένεται να συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της ανθρώπινης παρουσίας και δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή κατά την αρχαιότητα. Η συνέχιση του ερευνητικού προγράμματος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το Ελάνη Όρος αποτελεί έναν από τους πλέον εμβληματικούς αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους της Αίγινας. Η περιοχή έχει συνδεθεί με τη λατρεία του Ελάνιου Διός και αποτελεί αντικείμενο συστηματικής έρευνας τα τελευταία χρόνια, με στόχο την αποκάλυψη νέων στοιχείων για την ιστορία και την αρχαιολογία του νησιού. Την απόφαση του Υπουργείου περιλαμβάνονται συγκεκριμένοι όροι για την υλοποίηση των εργασιών, όπως η ενημέρωση των ιδιοκτητών σε περίπτωση διέλευσης από ιδιωτικές εκτάσεις ή προστασία του περιβάλλοντος χώρους του Ιερού Ναού της Αναλήψεως, καθώς και η συντήρηση και μελέτη των ευρημάτων στο Μουσείο της Κολώνας. Η παράταση του προγράμματος εγκρίθηκε έπειτα από ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, επιβεβαιώντας σημασία της έρευνας και των μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων της για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αίγινας. Υπογράφηκε στις 23 Ιουνίου 2026 η σύμβαση για το έργο επισκευή συντήρηση επαρχιακών οδών λόγω ευνηδίων περιστατικών μεταξύ του Δημάρχου Αίγινας κ. Γιάννη Ζορμπά και του Οικονομικού Φορέα αναδόχου του έργου. Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση της οδού στην περιοχή Σφεντούρη. Σύμφωνα με την υπαριθμόν 26 του 2026 μελέτη του Δήμου Αίγινας, οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν απόκριση, φρεζάρισμα του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και μεταφορά των υλικών, κατασκευή ασφαλτικών ισοδοτικών στρώσεων, στρώσεων αλλαγής επικλήσεων και επουλώσεις λακών, ασφαλτική προεπάλληψη της ανασφάλτου της επιφάνειας, τοποθέτηση νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. Η αρχική δαπάνη της μελέτης ανερχόταν σε 73.980 ευρώ μεσχωρείτε, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κατόπιν έκπτωσης ύψους 4% που προσέφερε ο ανάδοχος, το τελικό ποσό της σύμβασης διαμορφώθηκε σε 71.000 ευρώ. Η συνολική διάρκεια για την περίοδο του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην ανέξοδη συντήρηση του έργου για διάστημα 15 μηνών από την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης, περαίωσης ή της υποβολής του τελικού επιμετρικού πίνακα. Η σύμβαση έγινε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος προς 3 οικονομικούς φορείς και σύμφωνα με τις διατάξεις 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Μία ξεχωριστή καλλιτεχνική συνάντηση πραγματοποιείται στην αρχή του καλοκαιριού, καθώς 3 διακεκριμένες ζωγράφοι και αγιογράφοι ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία μοναδική ομαδική έκθεση. Υπό τον τίτλο «Από τη θάλασσα ως τον ουρανό», η έκθεση φιλοξενείται στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, προσφέροντας επισκέπτες σε ένα πλούσιο διπορικό μέσα από διαφορετικές τεχνικές, θεματολογίες και υλικά. 3 δημιουργοί συναντιούνται και παρουσιάζουν έργα ζωγραφικής, βυζαντινής αγιογραφίας, πυρογραφίας, αλλά και έργα πάνω σε ιδιαίτερες επιφάνειες από φυσικό περιβάλλον της Αίγινας. Ο καμβάς με τις θαλασσογραφίες, το ξύλο και η γυνήτικη πέτρα με την απεικόνιση ιερών μορφών ενώνονται, συνυπάρχουν αρμονικά και αφηγούνται ιστορίες τέχνης, πίστης και παράδοσης. Κάθε μία από τις συμμετέχουσες φέρνει στην έκθεση το προσωπικό της στυλ και τη δική της καλλιτεχνική ταυτότητα. η ξένη πετρίδα του Τριανταφύλλου μαγεύει το κοινό με τις ατμοσφαιρικές θαλασσογραφίες της, αποτυπώνοντας την αέρα κίνηση και το φως του υγρού στοιχείου πάνω στον καμβά. Η Αγγέλα Λαδά παρουσιάζει τις δικές της αγιογραφίες, ενώ παράλληλα εισάγει μια νέα, εντυπωσιακή για την ίδια τεχνική, που εμπλουτίζει το έργο της, την πυρογραφία. Η Αργυρό Κάπου εστιάζει στη βυζαντινή αγιογραφία, επιλέγοντας ως καμβά υλικά που προσφέρει απλόχερα η φύση. Οι ιερές μορφές της ζωντανεύουν πάνω σε θαλασσόξυλα, μάρμαρο και την παραδοσιακή γεννήτικη πέτρα, δημιουργώντας μια άμεση σύνδεση του θείου με το τοπικό περιβάλλον. Τα εγκαίνια της έκθεσης έγιναν το Σάββατο. Θα διαρκέσει έως τις 27 Ιουνίου. Το ωράριο λειτουργίας είναι καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Οι δημιουργοί απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε κατοίκους και επισκέπτες του νησιού να επισκεφθούν την έκθεση, να συνομιλήσουν με την τέχνη τους και να ανακαλύψουν πώς η γη και η θάλασσα της Αίγινας μπορούν να μετουσιωθούν σε πνευματική δημιουργία.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
3: Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Πέρδικας που περιμένουμε να υποδεχτούμε 170 tour operator μαζί με τους συνοδούς τους. Οι τουριστικοί πράκτορες, οι οποίοι είναι από όλο τον κόσμο, στα πλαίσια της Διεθνούς Τουριστικής Διοργάνωσης MTS Globe, κάνουν μια εξόρμηση στα νησιά και επέλεξαν και την Αίγινα για τόπο φιλοξενίας μαζί με άλλα νησιά όπως η Μύκονο και η Σαντορίνη. Ο τουρισμός αποτελεί την νούμερο ένα οικονομική δραστηριότητα στο νησί και οφείλουμε όλοι, τόσο ο Δήμος όσο και οι επαγγελματίες, να τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Όλοι μαζί πρέπει να πράττουμε προς όφελος του νησιού. Εμείς έχουμε ως στόχο, μέσα στις λίγες ώρες που θα μείνουν οι πράκτορες στο νησί, να γνωρίσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, τις παραδόσεις μας, τη γαστρονομία και τα προϊόντα του νησιού. Γι' αυτό το λόγο θα έχουμε παραδοσιακούς χορούς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαθέως, όπως και από τη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, να ευχαριστήσουμε εδώ τους χορευτές και τη δασκάλα τους. Θα γνωρίσουν τα σημεία της Αίγινας μέσω ενός τουριστικού οδηγού έντυπου, το οποίο θα τους προσφέρουμε, καθώς και θα γευτούν και το τοπικό μας προϊόν, το φιστίκι, από ένα κέρασμα που θα τους προσφέρουμε.
1: Υποδοχή 170 του Ροπερέιτρο στην Πέρδικα. Την Αίγινα επισκέφθηκαν σήμερα 25 Ιουνίου περισσότεροι από 170 κορυφαίοι εκπρόσωποι της Διεθνούς Τουριστικής Βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της μεγάλης διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Το νησί επιλέχθηκε ως ένας από τους βασικούς σταθμούς φιλοξενίας της σημαντικής αυτής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της παγκόσμιας αγοράς, δίνοντας την Αίγινα την ευκαιρία να προβληθεί δίπλα σε διεθνείς προορισμούς όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη. Σύμφωνα με το Δήμο Αίγινας που διοργάνωσε αυτή την επίσκεψη, αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου, αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αίγινας. Όπως επισήμανε σε δηλώσεις της στο Αίγινα Πόρταλ η Αντιδήμαρχος Τουρισμού κυρία Όλγα Πετρίτη, ο τουρισμός αποτελεί τη βασικότερη οικονομική δραστηριότητα της Αίγινας, γεγονός που απαιτεί συλλογικό σεβασμό και συνεργασία. Η επίσκεψη αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την εδραίωση της Αίγινας ως ένα σύγχρονο ποιοτικό και αυθεντικό προορισμό. Αν και η παραμονή των πρακτόρων διαρκεί μόλις λίγες ώρες, ο Δήμος είχε οργανώσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με σκοπό να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά, τις παραδόσεις και τη γαστρονομική ταυτότητα του τόπου. Η επίσημη υποδοχή των ξένων αντιπροσωπιών έγινε το μεσημέρι στο γραφικό λιμάνι της Πέρδικας. Εκεί οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την παράδοση μέσα από παραδοσιακούς χορούς που παρουσίασαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαθέως και η Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, να περιηγηθούν στο νησί με τη βοήθεια ενός ειδικά σχεδιασμένου έντυπου αγγλόφωνου τουριστικού οδηγού που θα τους προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τα σημαντικότερα αξιοθέατα και τις υποδομές. Η έκθεση κεραμικής Χώμα έρχεται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας με περισσότερους από 70 δημιουργούς. Μία από τις σημαντικότερες εικαστικές διοργανώσεις του φετινού καλοκαιριού ετοιμάζεται να φιλοξενήσει η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας, καθώς προγραμματίζεται η πραγματοποίηση της μεγάλης ομαδικής έκθεσης κεραμικής με τίτλο Χώμα, στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Η έκθεση σε ιδέα και επιμέλεια της ίδιας κριτικού αποτελεί μια ευρεία καταγραφή του σύγχρονου τοπίου της ελληνικής κεραμικής τέχνης και έχει ήδη συγκεντρώσει σημαντικό ενδιαφέρον κατά την παρουσίασή της στην Αθήνα. Στην Έγινα αναμένεται να πλαισιωθεί από παράλληλες θερινές εκδηλώσεις, ενισχύοντας τον πολιτιστικό χαρακτήρα του φεστιβάλ. Στην έκθεση συμμετέχουν περισσότεροι από 70 σύγχρονοι Έλληνες εικαστικοί από κάθε γωνία της χώρας, από τη Βόρεια Ελλάδα έως την Κρήτη και από τα Επτάνησα έως τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αναδείξει τη διαχρονική σχέση της ελληνικής δημιουργίας με τον Πυλό, τιμώντας παράλληλα τη μακρά παράδοση της Έγινας στην κεραμική τέχνη. Σύμφωνα με το σκεπτικό της έκθεσης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν σύγχρονα έργα από Πυλό, αλλά και επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά δημιουργήματα, επώνυμα και ανώνυμα, τα οποία συνομιλούν με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν έργα ζωγραφικής που συνδέονται συμβολικά ή υλικά με το χώμα, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο πεδίο καλλιτεχνικού διαλόγου. Οι δημιουργοί που θα συμμετάσχουν αντλούν έμπνευση από την αρχαιότητα, τα χρηστικά και αναθηματικά αγγεία, τις παραδόσεις άλλων πολιτισμών, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή τέχνη. Μέσα από τα έργα τους αναδεικνύουν τη διαχρονική δύναμη της κεραμικής ως αυτόνομης μορφής καλλιτεχνικής έκφρασης. Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινα συνεχίζει με τον τρόπο αυτό το εικαστικό της πρόγραμμα, το οποίο τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνει σημαντικά αφιερώματα σε καλλιτέχνες που έζησαν και εργάστηκαν στο νησί, ενώ παράλληλα αναδεικνύει την ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα της Έγινας. Η έκθεση Χώμα αναμένεται να αποτελέσει μία από τις κεντρικές πολιτιστικές εκδηλώσεις του φετινού καλοκαιριού στην Έγινα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον φίλων της τέχνης από το νησί και την ευρύτερη περιοχή.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: ανάθεση υπηρεσίας για την επισκευή βλαβών και συντήρησης του δημοτικού φωτισμού ύψους 29.000 ευρώ. Στο έγγραφο της σύμβασης, ο κωδικός αφορά σπόρους και δενδρίλια. Σύμβαση απευθείας ανάθεσης για την επισκευή βλαβών και συντήρησης του δημοτικού φωτισμού συνολικού προϋπολογισμού 29.884 ευρώ, υπέγραψε ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς στις 18 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, το έργο αφορά όλες τις δημοτικές κοινότητες του Δήμου και θα υλοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Όπως επισημαίνεται, τα δίκτυα χαμηλής τάσης που τροφοδοτούν το δημοτικό φωτισμό είναι σε πολλές περιπτώσεις παλιά και παρουσιάζουν συχνές διακυμάνσεις και πτώσεις τάσης, γεγονός που προκαλεί επαναλαμβανόμενες βλάβες και απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις. Στο άρθρο του Έγινα Πόρτελ παρουσιάζεται αναλυτικά ο πίνακας των ενεργειών που θα γίνουν. Είναι αντικατάσταση εναέριας καλωδίωσης δημοτικού φωτισμού, αντικατάσταση υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινου ιστού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, μεταφορά ιστών σε νέα θέση. Η δαπάνη θα βαρύνει τον άλλε του προϋπολογισμού του έτους 2026. Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας και έχει καταχωρηθεί στον προϋπολογισμό με τίτλο «Επισκευή ευνηδίων βλαβών οδοφωτισμού». Ωστόσο, στη σχετική έρευνα που έκανε το Έγινα Πόρτελ, διαπίστωσε την ύπαρξη λάθους στον άλλε που αναγράφεται τα σχετικά της σύμβασης, καθώς δεν αφορά επισκευή οδοφωτισμού, αλλά προμήθεια σπόρων, φυτών κτλ. Προφανώς είναι κάτι που έχει γίνει εκ παραδρομής, ωστόσο, επειδή είναι επίσημο έγγραφο σύμβασης, θα πρέπει να διορθωθεί το ταχύτερο. Είναι ένα έγγραφο στο οποίο υπάρχει υπογραφή του Δημάρχου από την πλευρά του Δήμου και υπογραφή του οικονομικού φορέα που αναλαμβάνει αυτή την υπηρεσία. Η μελέτη λοιπόν προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών, μεταξύ των οποίων η αντικατάσταση και συντήρηση φωτιστικών σωμάτων, η επισκευή ηλεκτρικών πινάκων διανομής, όπως είπαμε προηγουμένως, η αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων πύλαρ, η αποκατάσταση καλωδιώσεων, η τοποθέτηση προστατευτικών καλωδίων, καθώς και εργασίες γείωσης και προστασίας των εγκαταστάσεων αποτροκτικά. Παράλληλα, προβλέπεται γενικότερη συντήρηση του δικτύου οδοφωτισμού, ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν ισορρευτεί με την πάροδο του χρόνου και να βελτιωθεί η λειτουργία του συστήματος σε δρόμους, πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές και κοινόχρηστους χώρους. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει εργασίες αντικατάστασης εναέριας και υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινων ιστών φωτισμού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και μεταφορά ιστών σε νέες θέσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο από τις υπηρεσίες του Δήμου. Η ποσότητα όλων αυτών, όπως είπαμε προηγουμένως, υπάρχει στο σχετικό πίνακα που δημοσιεύεται στο άρθρο. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένο προσωπικό με τις απαραίτητες άδειες ηλεκτροτεχνικών εργασιών και εναέριων παρεμβάσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα μέτρα ασφάλειας τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους πολίτες. Σύμφωνα με το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στόχος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση των βλαβών που εμφανίζονται καθημερινά στο εκτεταμένο δίκτυο φωτισμού του νησιού, ιδιαίτερα καλοκαιρινή περίοδο, όταν η επισκεψιμότητα και οι ανάγκες φωτισμού αυξάνονται σημαντικά. Τέλος, την έκθεση επισημαίνεται ότι ο Δήμος Έγινας βρίσκεται από το Μάρτιο του 2026 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, γεγονός που καθιστά πιο επιτακτική την εύρυθμη λειτουργία των βασικών δημοτικών υποδομών και υπηρεσιών. Να το διορθώσω αυτό, 9 Τρίτου του 2026 είναι απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Μια ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία προσέθεσε στο ενεργητικό του ο Άντωνης Ζαμπέλης, πραγματοποιώντας την πρώτη του εμφάνιση με την Εθνική Ομάδα Ανδρών στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Βόλο. Σύμφωνα με τον Σέγας, ο αθλητής ήταν ο νεότερος σε ηλικία μεταξύ όλων των ανδρών που συμμετείχαν στη διοργάνωση, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο αξιοσημείωτη την παρουσία του σε ένα τόσο υψηλού επίπεδου ανταγωνισμό. Παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις της φετινής χρονιάς λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων και χωρίς να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση, ο Ζαμπέλης κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στη διοργάνωση και να σταθεί με αξιώσεις απέναντι σε πολύ πιο έμπειρους αθλητές. Όπως ανέφερε ο προπονητής του Συλλόγου Βασίλης Ζαμπέλης, υπήρχε η εκτίμηση ότι ο νεαρός αθλητής ίσως εμφανιζόταν επιφυλακτικός απέναντι σε αντιπάλους με σημαντικά καλύτερες επιδόσεις και μεγαλύτερη εμπειρία. Ωστόσο, μέσα στον αγώνα απέδειξε το αντίθετο, ξεκινώντας δυναμικά από τα πρώτα μέτρα και δείχνοντας αγωνιστική ωριμότητα. Η προσπάθειά του συνοδεύτηκε από νέο ατομικό ρεκόρ στα 9-17, επίδοση που το φέρνει στην κορφή της ελληνικής κατάταξης στην κατηγορία K20, στην οποία ανήκει ηλικιακά. Το βλέμμα πλέον στρέφεται στο πανελλήνιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί σε 2 εβδομάδες στα Τρίκαλα, όπου υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες για ακόμη καλύτερη επίδοση. Η διοίκηση και οι άνθρωποι του Συλλόγου συγχαίρουν τον Αντώνη Ζαμπέλη για την εξαιρετική του εμφάνιση και του εύχονται καλή συνέχεια στη φετινή αγωνιστική του πορεία.
2: Για ακόμη μία φορά, το τμήμα βόλεϊ του Σαρωνικού διοργανώνει ένα summer camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
3: Στόχος Σαρωνικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των αγωνιστικών τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρωνικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη την παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρωνικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαβρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ όσο και υπεύθυνη του συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βολή.
1: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: τα πρώτα ίχνη έκθεση ζωγραφικής και κεραμικής των μαθητών της Στέγης Πολιτισμού Έγινας. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της συλλογικής έκθεσης ζωγραφικής και κεραμικής με τίτλο «Τα πρώτα ίχνη» στη Στέγη Πολιτισμού Έγινας. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Στέγη ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό, παρουσιάζοντας τους καρπούς μιας δημιουργικής χρονιάς. Στην έκθεση φιλοξενούνται τα έργα 9 μαθητών των εργαστηρίων, οι οποίοι αποτυπώνουν στο χαρτί και τον πυλό την προσωπική τους καλλιτεχνική διαδρομή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η δασκάλα του εργαστηρίου, Σοφία Κουτσελίνη, τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν τα πρώτα βήματα και την πρώτη ουσιαστική επαφή των μαθητών με τα υλικά. Το κομμάτι της κεραμικής, οι δημιουργοί πειραματίστηκαν με πυλό χαμηλής θερμοκρασίας, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές όπως οι μπαντανάδες και τα ιαλώματα, γυαλιά. Τα έργα διατηρούν ζωντανή τη διαδρομή της δημιουργίας, τη διστακτική αρχή, την αναζήτηση, την επιμονή και τελικά την προσωπική έκφραση.
1: Γεια σας. Άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ για να κάνουμε μια αποτίμηση, μια πρώτη αποτίμηση, στους βαθμούς των Πανελληνίων, οι οποίοι χτες το μεσημέρι αναρτήθηκαν έξω από το γραφείο του Διευθυντή στο ΕΠΑΛ. Η φετινή χρονιά κρίνεται πάρα πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα, σε σχέση με τις βαθμολογίες των μαθητών. Ήδη μπορούμε να πούμε ότι από τους 25 μαθητές μας, 26 που τελικά δώσανε, το 60% έχει γράψει σε βαθμολογίες που μπορεί να του εξασφαλίσει μία θέση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μάλιστα, οι επιδόσεις των μαθητών κρίνονται πάρα πολύ καλές, γιατί 12 επιδόσεις μαθητών είναι πάνω από 19 στα μαθήματα ειδικότητας και όχι μόνο. Είχαμε λοιπόν πάρα πολύ ψηλές επιδόσεις, τα παιδιά μπαίνουν όσα θέλουν σε καλές σχολές και λέω όσα θέλουν γιατί ανοίγει σύντομα το μηχανογραφικό. Εκεί οι μαθητές θα κριθούν να κάνουν μια επιλογή με βάση τις σχολές που αυτοί θέλουν. Η συμβουλή που δίνουμε και δημόσια στους μαθητές είναι ότι θα πρέπει να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους σαν να έχουν γράψει 20 σε όλα. Πιο βασική επιλογή είναι το θέλω τους, το τι θέλουν να κάνουν και όχι το πώς πήγανε στα μαθήματα. Εδώ να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, στις οικογένειες, στους καθηγητές, σε όλους όσους βοηθήσανε στους μαθητές στις εξετάσεις. Και να πούμε και βέβαια ότι και οι μαθητές που δεν πέτυχαν το στόχο τους γράψαν χαμηλότερα ή οι μαθητές που δεν γράψανε αρκετά καλά έχουν πάρα πολλές επιλογές και δεν χρειάζεται να σκέφτονται πια ότι είναι μονόδρομος. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος, εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Στο σχολείο μας θα είμαστε εδώ τις ημέρες και ώρες που το Υπουργείο θα θέσει ώστε να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Όλοι οι μαθητές μπορούν να περάσουν από εδώ να τους βοηθήσουμε στη συμπλήρωση. Και οι επιλογές, ξαναλέω, είναι για τους μαθητές. Να πούμε ότι είχαμε μαθητή που έγραψε 19.000 μόρια, 3-4 μαθητές που γράψανε πάνω από 16.500 μόρια και μαθητές 15, όπως λέω, που γράψαν πάνω από 10.000 μόρια, που σημαίνει ότι πάνω από 60% μπορεί να περάσει σε κάποια σχολή της επιλογής του. Με την ευκαιρία εδώ να πω ότι στο επαγγελματικό λύκειο πολλοί μαθητές, όπως γνωρίζετε, δεν δίνουν πανελληνίες, γιατί αρκούνται στο πτυχίο επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχουν. Και έτσι, παρόλο που η τρίτη λυκείου ήταν γύρω στα 50 άτομα, μόνο 25, η μισή περίπου, ήρθανε να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Επίσης, να πούμε εδώ ότι η φετινή χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα, δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι ότι πολλά τμήματα που είχαμε στη σχολή γίνανε πολυτεχνικά τμήματα, δηλαδή ενταχθήκανε στην κατηγορία του Integrated Master, όπως λέμε, και έτσι με αυτόν τον τρόπο πέσανε από ποσοστό στο 10, από το 10% στο 5%, μειώνοντας σε λίγο τους εισακταίους σε αυτά τα τμήματα. Αλλά παρόλα αυτά, η συνολική μείωση των μαθητών που δώσανε πανελλήνιες στα ΕΠΑΛ ήταν 1.100 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι σε σύνολο 10.000 ανθρώπων που δίνουν σε όλη την Ελλάδα, θα το εξισορροπήσει. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι βάσεις περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε. Και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών τελικά. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε σε σχολείο παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που φέραν οι μαθητές μας και να τους πούμε άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Τέλος, εδώ να πω ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι εγγραφές στην πρώτη, τη Δευτέρα και την τρίτη λυκείου του ΕΠΑΛ. Και για άλλη μια φορά να θυμίσω ότι στη Δευτέρα ΕΠΑΛ μπορούν να γραφτούν απόφοιτοι ή ενήλικες που έχουν ένα απολυτήριο και σκέφτονται ή να ξαναδώσουν εξετάσεις ή να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα όπως αυτά που δίνει στο ΕΠΑΛ. Και καλό και τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου να επιλέξουν το ΕΠΑΛ Έγινας για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και να ευχαριστώ και στη Μαρία και στο Γιώργο στο Έγινα Πόρταλ και θα τα ξαναπούμε την αποτελέσματα των σχολών.
0: Με την παρουσίαση των πρώτων χορευτικών σχημάτων άνοιξε σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου η αυλαία του 14ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Έγινας που διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος ο Καποδίστριας με την υποστήριξη του Δήμου Έγινας. Το φεστιβάλ φιλοξενείται στον εμβληματικό χώρο του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού στο λιμάνι της Έγινας και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, προσφέροντας στο κοινό ένα διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική μουσική, τον παραδοσιακό χορό και τη λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Η συμμετοχή του κοινού την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ήταν πολύ μεγάλη. Με σύνθημα όπου το σώμα ακολουθεί την ψυχή, η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως ένα σημαντικός πολιτιστικός θεσμός για το νησί, συγκεντρώνοντας χορευτικά συγκροτήματα από την Έγινα αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία παρουσιάζουν χορούς, παραδοσιακές φορεσιές και μουσικές από διάφορες γωνίες της χώρας. Το φεστιβάλ ξεκίνησε νωρίς το βράδυ με την καθιερωμένη παρέλαση των χορευτικών τμήματων στην παραλία της Έγινας, όπου οι περαστικοί είδαν από κοντά τις υπέροχες φορεσιές και τα πολυπληθή τμήματα να συμμετέχουν. Στη σημερινή πρώτη μέρα του φεστιβάλ συμμετείχαν ο Μορφωτικός Σύλλογος Έγινας ο Καποδίστριας, η Ερασιτεχνική Ομάδα Ανθρώπων με Προβλήματα Όρασης, Χοροδρόμιο, ο Σύλλογος Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων, η Στέγη Πολιτισμού Έγινας, ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Αγίων Ασωμάτων Κοντού, ο Μορφωτικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Βαθέως και ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Χορηγίου Κυλκής. Οι χορείς συνεχίζονται το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου με τη συμμετοχή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κυψέλης, του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Ομόλυβος, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Αλώνων Μεσαγρού Ινώη, του Συλλόγου Επτανησίων Αγίων Αναργύρων Καματερού Διονύσιος Σολομός, του Συλλόγου Γυναικών Έγινας, του Μορφωτικού Συλλόγου Έγινας ο Καποδίστριας και του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Παρατιανού Κυλκής Παναγία Σουμελά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8.30 με φόντο το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και να συμμετάσχουν σε μια γιορτή αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση δίπλα στη θάλασσα.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
3: Δόθηκε τέρμα στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων οι οποίοι διεκδικούσαν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία τα δικά μας στο Γενικό Λύκειο Έγινας, αυτό που είδαμε μέσα από τα αποτελέσματα είναι ότι οι υψηλότερες βαθμολογίες επιτεύχθησαν από μαθητές του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής κατόπιν από υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών. Τρίτη ήρθαν σε βαθμολογίες οι υποψήφοι του προσανατολισμού υγείας και τέταρτη οι υποψήφοι του προσανατολισμού θετικών σπουδών. Ειδικότερα, οι υψηλότερες βαθμολογίες εντοπίζονται σε σχέση με το πρώτο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα των Λατινικών, σε σχέση με το δεύτερο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα της φυσικής, σε σχέση με το τρίτο επιστημονικό πεδίο και εκεί με το μάθημα της φυσικής, ενώ τέλος στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, οι υψηλότερες βαθμολογίες επετεύχθησαν στα μαθήματα της πληροφορικής και της οικονομίας. Σε πανελλαδικό επίπεδο φάνηκε ότι φέτος τα μαθήματα που δυσκόλεψαν πιο πολύ τους υποψηφίους ήταν η βιολογία και τα αρχαία. Με την ευκαιρία που μου δίνεται λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί από εδώ και πέρα για τους υποψηφίους μας, στο προσεχές διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί και η βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων και των αθλητικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑ, περίπου στις αρχές Ιουλίου, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί εγκύκλιος, αν κανείς σκεφτεί το ακολουθεί στο περσινό χρονοδιάγραμμα, περίπου στο διάστημα 7 ως 17 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη για τους υποψηφίους η πλατφόρμα συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Σε αυτή την πλατφόρμα οι υποψήφοι θα δουν εκείνες τις σχολές για τις οποίες έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συνεπάγεται λοιπόν ότι όσο καλύτερα έχει γράψει κάποιος υποψήφιος, τόσα περισσότερα τμήματα θα του έχουν ανοίξει στο μηχανογραφικό του. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια η προτεραιοποίηση των επιλογών, των τμήματων που εμφανίζονται στο μηχανογραφικό, και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κινηθεί. Για αυτό το σκοπό έχουμε συζητήσει με τους υποψηφίους μας κατηδίαν το πώς πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό τους δελτίο. Συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν υπόψη ότι δεν υπάρχει όριο επιλογής τμήματων. Μπορούν λοιπόν να επιλέξουν όλα τα τμήματα τα οποία τους ανοίγουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αν δυνητικά λοιπόν κάποιος, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έχει ανοίξει 30 τμήματα, μπορεί να διαλέξει, να επιλέξει και τα 30 τμήματα προτεραιοποιώντας τα. Η δικιά μας συμβουλή για τους υποψηφίους μας είναι να τα επιλέξουν όλα, να μην αφήσουν σχολή, να μην αφήσουν τμήμα χωρίς να το έχουν επιλέξει από το μηχανογραφικό τους δελτίο. Απλά θα πρέπει να δώσουν έμφαση στη σωστή προτεραιοποίηση. Και πώς γίνεται αυτό? Το βασικό τους κριτήριο θα είναι ποια σχολή ή ποιες σχολές τους αρέσουν περισσότερο. Δυνητικά, ένας υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να έχει επιτύχει 20.000 μόρια. Εφόσον το τμήμα του εμφανίζεται στο μηχανογραφικό του δελτίο, άρα είναι επιλέξιμος για αυτό το τμήμα και μπορεί να το διαλέξει. Θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί το θεωρώ πολύ βασικό για τον τρόπο σκέψης που πρέπει να έχουν οι υποψήφοι όταν φτιάχνουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ας πούμε ότι ένας υποψήφιος στον προσανατολισμό ανθρωπιστικών σπουδών, του πρώτου επιστημονικού πεδίου δηλαδή, έχει επιτύχει 16.500 μόρια. Ξέρει ότι από τις περσινές βάσεις, όπως διαμορφώθηκαν τελικά πέρσι, στα τέλη Ιουλίου του 2025, οι περσινές βάσεις τι λένε? Ότι η νομική Αθήνας, για παράδειγμα, ήταν στα 18.100 μόρια. Άρα λοιπόν ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί από αυτό το γεγονός. Εάν η νομική Αθήνας του αρέσει, ακόμα και αν έχει συμπληρώσει, αν έχει συγκεντρώσει 16.500 μόρια, η νομική Αθήνα θα τη βάλει ως πρώτη επιλογή. Και αυτό το λέμε γιατί? Διότι δεν γνωρίζουμε εάν οι βάσεις θα πέσουν ή θα ανέβουν, οι τελικές βάσεις, αν θα πέσουν ή θα ανέβουν, στο τέλος Ιουλίου. Διότι τότε ανακοινώνονται. Οι βάσεις λοιπόν, οι τελικές βάσεις ανακοινώνονται στα τέλη Ιουλίου και εκεί μαζί με τις τοποθετήσεις των υποψηφίων στις σχολές. Άρα λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική μορφή των βάσεων, συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μας αδιαφορώντας για το ποιες ήταν οι βάσεις του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών. Να πω επίσης κάτι άλλο εδώ που το κρίνω σημαντικό, ότι τα μόρια των υποψηφίων για το κάθε τμήμα ξεχωριστά διαφέρουν. Είναι πράγματα τα οποία σε γενικές γραμμές τα ξέρουν οι υποψηφοί μας, τους τα έχουμε εξηγήσει και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα επαναλαμβάνω όμως γιατί είναι βασικά. Και αυτό συμβαίνει γιατί. Διότι κάθε τμήμα έχει δικούς του συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Άρα λοιπόν, ο μέσος όρος των μαθημάτων που έχω επιτύχει μέσω των εξετάσεών μου θα είναι διαφορετικός από τον υπολογισμό του μέσου όρου εισαγωγής στα εκάστοτε τμήματα που με ενδιαφέρουν. Διότι, όπως προείπα, το κάθε τμήμα του κάθε επιστημονικού πεδίου έχει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Στο διάστημα που θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του μηχανογραφικού, θα είμαστε και εμείς εδώ συγκεκριμένες ημέρες, 2 με 3 μέρες βάση εγκυκλίου, για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, δίνοντάς τους πληροφορίες ακαδημαϊκού προσανατολισμού, δηλαδή πληροφορίες για ενδεχομένως για σχολές ή για τεχνική υποστήριξη. Η διαδικασία απόδοσης κωδικών συμπλήρωση του μηχανογραφικού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι περισσότεροι μαθητές μας, οι περισσότεροι υποψήφοι μας, έχουν πάρει κωδικούς πρόσβασης για αυτή για την πλατφόρμα του μηχανογραφικού, η οποία, επαναλαμβάνω, ότι αν ακολουθηθεί το περσινό πλάνο, θα είναι ανοιχτή περίπου από 7 ως 17 Ιουλίου. Η επίσημη ανακοίνωση όμως θα γίνει μέσω του Υπουργείου και εμείς θα την επικοινωνήσουμε στους υποψηφίους μας μέσω του MySchool και των μηνυμάτων και των τρόπων επικοινωνίας που έχουμε. Πριν κλείσουμε το θέμα του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, να πω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είπαμε ότι η επιλογή σχολών, η προτεραιοποίηση των τμήματων, δηλαδή που θα κάνω στο μηχανογραφικό μου, θα γίνει βάσει των φιλοδοξιών μου, βάσει του τι μου αρέσει, του πού θέλω να μπω. Κάτι άλλο το οποίο οι υποψήφοι μας μπορούν να έχουν υπόψη τους είναι ότι τις σχολές μπορεί να τις διαλέγουν και βάσει της τοποθεσίας. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο όπου και να είναι αυτό. Για παράδειγμα, νομική είτε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, είτε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, είτε στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο στη Θράκη. Υπάρχουν όμως άλλοι υποψήφοι οι οποίοι προτεραιοποιούν τις επιλογές τους ανάλογα με τον τόπο. Δηλαδή, διαλέγουν πρώτα όλες τις σχολές που τους αρέσουν στην Αθήνα και μετά σε ένα άλλο αστικό κέντρο και πάει λέγοντας. Κλείσαμε λοιπόν το σημαντικό ζήτημα του μηχανογραφικού και θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνεται για να αναφέρω ένα άλλο ζήτημα σημαντικό, το ζήτημα των ηλεκτρονικών εγγραφών για τους μαθητές μας που θα έρθουν από το γυμνάσιο, τους αποφύτους δηλαδή του γυμνασίου που θα έρθουν στην πρώτη ηλικίου σε εμάς και αντίστοιχα τους δικούς μας μαθητές που προάχθησαν από την πρώτη στη δευτέρα ηλικίου και από τη δευτέρα στην τρίτη ηλικίου. Για όλους αυτούς τους μαθητές είναι αναγκαία η εγγραφή τους στο Γενικό Λύκειο μέσω της πλατφόρμας των e-εγγραφών. Είναι μια διαδικασία που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Είναι υποχρεωτική διαδικασία για τη φίτηση των παιδιών. Γίνεται με ευθύνη των γονέων. Η πλατφόρμα αυτή των e-εγγραφών δεν έχει αρχίσει, δεν έχει ανοίξει ακόμα. Μόλις ανοίξει θα το επικοινωνήσουμε και εμείς με κάθε πρόσφορο τρόπο. Θέλω να πω ότι το εκτιμόμενο διάστημα ανοίγματος της πλατφόρμας είναι τέλη Ιουνίου, δηλαδή εικάζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει σίγουρα αυτή η πλατφόρμα. Θα δοθεί ένα περιθώριο 8-9 ημερών για να ολοκληρωθούν οι εγγραφές και είναι, όπως είπα πριν, απαραίτητο οι γονείς να προβούν σε αυτή τη διαδικασία, διότι μόνο έτσι είναι δυνατή η φίτηση των παιδιών στο Γενικό Λύκειο. Αν οι γονείς χρειαστούν κάποια βοήθεια, μπορούν να πάρουν και στο σχολείο για ερωτήσεις ή για βοήθεια από εμάς, αν χρειαστεί. Τελειώνοντας, θα ήθελα να γνωστοποιήσω ότι στα τέλη Αυγούστου και συγκεκριμένα 26, 27 και 28 Αυγούστου έχει οριστικοποιηθεί αυτή η περίοδος. Θα φιλοξενήσει το σχολείο μας για άλλη μια φορά την Ένωση Ελλήνων Φυσικών μαζί με το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα Δημόκρητος για ένα σχολείο φυσικής το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η συγκεκριμένη δράση, μέσω της συγκεκριμένης δράσης, θα φιλοξενήσουμε παιδιά γυμνασίων και λυκείων από όλη την Ελλάδα. Στο σχολείο θα πάρουν μέρος καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακή δηλαδή, πανεπιστημίων και πολυτεχνείων εγνωσμένης αξίας. Και το ιδιαίτερα θετικό και ελκυστικό σημείο για εμάς είναι ότι για τους μαθητές της Αίγινας και των δύο βαθμίδων της δευτεροβάθμιας, δηλαδή και των γυμνασίων και των λυκείων, η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, στα προγράμματα που θα ακολουθούν αυτές τις τρεις μέρες, τα οποία θα περιλαμβάνουν εργαστήρια, διαλέξεις, πειράματα, η συμμετοχή τους λοιπόν θα είναι δωρεάν. Άρα λοιπόν όποιος μαθητής ενδιαφέρεται, μέσω των γονέων του φυσικά, θα πάρει τηλέφωνο στο σχολείο για να κάνει την αίτησή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε για την ενημέρωση και θέλω να ευχηθώ στους υποψηφίους μας καλή τοποθέτηση στις σχολές τους, καλά αποτελέσματα, τελικά αποτελέσματα τοποθέτησης σε σχολές και να ξέρουν ότι πάντα θα είμαστε δίπλα τους. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καρδιολόγος και Γενικός Ιατρός στη νέα προκήρυξη για το Κέντρο Υγείας Αίγινας. Το Υπουργείο Υγείας ενέκρινε νέα προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ σε μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας σε όλη τη χώρα. Τη σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στις 26 Ιουνίου περιλαμβάνονται δύο θέσεις για το Κέντρο Υγείας Αίγινας. Συγκεκριμένα εγκρίνεται η προκήρυξη μιας θέσης Διευθυντή Καρδιολογίας και μιας θέσης Διευθυντή Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας για το Κέντρο Υγείας Αίγινας. Οι δύο θέσεις εντάσσονται στο συνολικό σχεδιασμό της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου για την κάλυψη αναγκών σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Η απόφαση αφορά συνολικά την έγκριση προκήρυξης δεκάδων θέσεων σε κέντρα υγείας και περιφερειακά πολυιατρία της χώρας στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για το 2026 με σκοπό την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και την καλύτερη στελέχωση των δημόσιων δομών. Η προκήρυξη των θέσεων αναμένεται να ακολουθήσει το επόμενο διάστημα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Υπουργείου Υγείας. Θεόδωρος Λιβάνιος. Αναμένονται στοιχεία από το Δήμο Αίγινας για τη δευτεροβάθμια δομή εκπαίδευση ειδικής αγωγής. Απάντηση με έγγραφό του στη Βουλή έδωσε στις 16 Ιουνίου ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος σχετικά με το αίτημα για την άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικής αγωγής στην Αίγινα για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου έχει ήδη ζητήσει στοιχεία από το Δήμο Αίγινας με εγγραφό της στις 25 Μαΐου 2026. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι μόλις παραληφθούν τα ζητούμενα στοιχεία θα επανέλθει με συμπληρωματική απάντηση προς τη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι το θέμα έφτασε στη Βουλή μέσω αναφοράς που κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ μεταφέροντας αίτημα το οποίο υπογράφεται από 160 γονείς και δαιμόνες, εκπαιδευτικούς και κατοίκους της Αίγινας. Με το αίτημα ζητείται η άμεση ίδρυση και στελέχωση δευτεροβάθμιας δομής ειδικής αγωγής προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών του νησιού.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Πενταετής παράταση των αρχαιολογικών ερευνών στο Ελάνιο Όρος. Την παράταση για ακόμη 5 χρόνια του αρχαιολογικού προγράμματος επιφανειακής και ανασκαφικής έρευνας στην κορφή του Ελάνιου Όρου στην Αίγινα ενέκρινε το Υπουργείο Πολιτισμού, ανοίγοντας το δρόμο για τη συνέχιση της επιστημονικής διερεύνησης μιας περιοχής με ιδιαίτερη αρχαιολογική σημασία για το νησί. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή έλαβε άδεια για πενταετή παράταση του προγράμματος για την περίοδο 2026-2030 σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και η επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος, η Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, Στέλλα Χρυσουλάκη, ενώ επικεφαλής από πλευράς της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής είναι ο αρχαιολόγος Τομπίας Κραπ. Για το 2026 προβλέπεται η πραγματοποίηση εντατικής επιφανειακής έρευνας στις παρυφές του Ελάνιου Όρους, καθώς και στις περιοχές Ανοβόδη, Κάτοβόδη και Σφεντούρη. Οι εργασίες αυτές αναμένεται να συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της ανθρώπινης παρουσίας και δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή κατά την αρχαιότητα. Η συνέχιση του ερευνητικού προγράμματος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το Ελάνιο Όρος αποτελεί έναν από τους πλέον εμβληματικούς αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους της Αίγινας. Η περιοχή έχει συνδεθεί με τη λατρεία του Ελάνιου Διός και αποτελεί αντικείμενο συστηματικής έρευνας τα τελευταία χρόνια, με στόχο την αποκάλυψη νέων στοιχείων για την ιστορία και την αρχαιολογία του νησιού. Την απόφαση του Υπουργείου περιλαμβάνονται συγκεκριμένοι όροι για την υλοποίηση των εργασιών, όπως η ενημέρωση των ιδιοκτητών σε περίπτωση διέλευσης από ιδιωτικές εκτάσεις ή προστασία του περιβάλλοντος χώρους του Ιερού Ναού της Αναλήψεως, καθώς και η συντήρηση και μελέτη των ευρημάτων στο Μουσείο της Κολώνας. Η παράταση του προγράμματος εγκρίθηκε έπειτα από ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.

0: στους χώρους του Ιερού Ναού της Αναλήψεως, καθώς και η συντήρηση και μελέτη των ευρημάτων στο Μουσείο της Κολώνας. Η παράταση του προγράμματος εγκρίθηκε έπειτα από ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, επιβεβαιώντας σημασία της έρευνας και των μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων της για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αίγινας. Υπογράφηκε στις 23 Ιουνίου 2026 η σύμβαση για το έργο επισκευής συντήρηση επαρχιακών οδών λόγω ευνηδίων περιστατικών μεταξύ του Δημάρχου Αίγινας κ. Γιάννη Ζορμπά και του Οικονομικού Φορέα αναδόχου του έργου. Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση της οδού.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Σύμφωνα με την υπαριθμόν 26 του 2026 μελέτη του Δήμου Αίγινας, οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν απόκριση, φρεζάρισμα του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και μεταφορά των υλικών, κατασκευή ασφαλτικών ισοπεδωτικών στρώσεων, στρώσεων αλλαγής επικλήσεων και επουλώσεις λακών, ασφαλτική προεπάλληψη της ανασφάλτου της επιφάνειας, τοποθέτηση νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. Η αρχική δαπάνη της μελέτης ανερχόταν σε 73.980 ευρώ μεσχωρείται, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κατόπιν έκπτωσης ύψους 4% που προσέφερε ο ανάδοχος, το τελικό ποσό της σύμβασης διαμορφώθηκε σε 71.000 ευρώ. Η συνολική διάρκεια για την περίοδο του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην ανέξοδη συντήρηση του έργου για διάστημα 15 μηνών από την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης, περαίωσης ή της υποβολής του τελικού επιμετρικού πίνακα. Η σύμβαση έγινε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος προς 3 οικονομικούς φορείς και σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Μία ξεχωριστή καλλιτεχνική συνάντηση πραγματοποιείται στην αρχή του καλοκαιριού, καθώς 3 διακεκριμένες ζωγράφοι και αγιογράφοι ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία μοναδική ομαδική έκθεση. Υπό τον τίτλο «Από τη θάλασσα ως τον ουρανό», η έκθεση φιλοξενείται στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, προσφέροντας στους επισκέπτες ένα πλούσιο διπορικό μέσα από διαφορετικές τεχνικές, θεματολογίες και υλικά. 3 δημιουργοί συναντιούνται και παρουσιάζουν έργα ζωγραφικής, βυζαντινής αγιογραφίας, πυρογραφίας, αλλά και έργα πάνω σε ιδιαίτερες επιφάνειες από φυσικό περιβάλλον της Αίγινας. Ο καμβάς με τις θαλασσογραφίες, το ξύλο και η γυνήτικη πέτρα με την απεικόνηση ιερών μορφών ενώνονται, συνυπάρχουν αρμονικά και αφηγούνται ιστορίες τέχνης, πίστης και παράδοσης. Κάθε μία από τις συμμετέχουσες φέρνει στην έκθεση το προσωπικό της στυλ και τη δική της καλλιτεχνική ταυτότητα. Η ξένη πετρία του Τριανταφύλου μαγεύει το κοινό με τις ατμοσφαιρικές θαλασσογραφίες της, αποτυπώνοντας την αέναη κίνηση και το φως του υγρού στοιχείου πάνω στον καμβά. Η Αγγέλα Λαδά παρουσιάζει τις δικές της αγιογραφίες, ενώ παράλληλα εισάγει μια νέα, εντυπωσιακή για την ίδια τεχνική, που εμπλουτίζει το έργο της, την πυρογραφία. Η Αργυρό Κάπου εστιάζει στη βυζαντινή αγιογραφία, επιλέγοντας ως καμβά υλικά που προσφέρει απλόχερα η φύση. Οι ιερές μορφές της ζωντανεύουν πάνω σε θαλασσόξυλα, μάρμαρο και την παραδοσιακή γεννήτικη πέτρα, δημιουργώντας μια άμεση σύνδεση του θείου με το τοπικό περιβάλλον. Τα εγκαίνια της έκθεσης έγιναν το Σάββατο. Θα διαρκέσει έως τις 27 Ιουνίου. Το ωράριο λειτουργίας είναι καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Οι δημιουργοί απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε κατοίκους και επισκέπτες του νησιού να επισκεφθούν την έκθεση, να συνομιλήσουν με την τέχνη τους και να ανακαλύψουν πώς η γη και η θάλασσα της Αίγινας μπορούν να μετουσιωθούν σε πνευματική δημιουργία.

0: νησιά όπως η Μύκονο και η Σαντορίνη. Ο τουρισμός αποτελεί τη νούμερο ένα οικονομική δραστηριότητα στο νησί και οφείλουμε όλοι, τόσο ο Δήμος όσο και οι επαγγελματίες, να τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Όλοι μαζί πρέπει να πράττουμε προς όφελος του νησιού. Εμείς έχουμε ως στόχο, μέσα στις λίγες ώρες που θα μείνουν οι πράκτορες στο νησί, να γνωρίσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, τις παραδόσεις μας, τη γαστρονομία και τα προϊόντα του νησιού. Γι' αυτό το λόγο θα έχουμε παραδοσιακούς χορούς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαθέως, όπως και από τη Στέγη Πολιτισμού Έγινας. Να ευχαριστήσουμε εδώ τους χορευτές και τη δασκάλα τους. Θα γνωρίσουν τα σημεία της Έγινας μέσω ενός τουριστικού οδηγού έντυπου, το οποίο θα τους προσφέρουμε, καθώς και θα γευτούν και το τοπικό μας προϊόν, το φιστίκι, από ένα κέρασμα που θα τους προσφέρουμε.
1: Υποδοχή 170 του Ροπερέιτρο στην Πέρδικα. Την Έγινα επισκέφθηκαν σήμερα 25 Ιουνίου περισσότεροι από 170 κορυφαίοι εκπρόσωποι της διεθνούς τουριστικής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της μεγάλης διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Το νησί επιλέχθηκε ως ένας από τους βασικούς σταθμούς φιλοξενίας της σημαντικής αυτής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της παγκόσμιας αγοράς, δίνοντας την Έγινα την ευκαιρία να προβληθεί δίπλα σε διεθνείς προορισμούς όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη. Σύμφωνα με το Δήμο Έγινας που διοργάνωσε αυτή την επίσκεψη, αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου, αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Έγινας. Όπως επισήμανε σε δηλώσεις της στο Έγινα Πόρταλ η Αντιδήμαρχος Τουρισμού κυρία Όλγα Πετρίτη, ο τουρισμός αποτελεί τη βασικότερη οικονομική δραστηριότητα της Έγινας, γεγονός που απαιτεί συλλογικό σεβασμό και συνεργασία. Η επίσκεψη αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την εδραίωση της Έγινας ως έναν σύγχρονο ποιοτικό και αυθεντικό προορισμό. Αν και η παραμονή των πρακτόρων διαρκεί μόλις λίγες ώρες, ο Δήμος είχε οργανώσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με σκοπό να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά, τις παραδόσεις και τη γαστρονομική ταυτότητα του τόπου. Η επίσημη υποδοχή των ξένων αντιπροσωπιών έγινε το μεσημέρι στο γραφικό λιμάνι της Πέρδικας. Εκεί οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την παράδοση μέσα από παραδοσιακούς χορούς που παρουσίασαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαθέως και η Στέγη Πολιτισμού Έγινας, να περιηγηθούν στο νησί με τη βοήθεια ενός ειδικά σχεδιασμένου έντυπου αγγλόφωνου τουριστικού οδηγού που θα τους προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τα σημαντικότερα αξιοθέατα και τις υποδομές. Η έκθεση κεραμικής Χώμα έρχεται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας με περισσότερους από 70 δημιουργούς. Μία από τις σημαντικότερες εικαστικές διοργανώσεις του φετινού καλοκαιριού ετοιμάζεται να φιλοξενήσει η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας, καθώς προγραμματίζεται η πραγματοποίηση της μεγάλης ομαδικής έκθεσης κεραμικής με τίτλο «Χώμα», στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Η έκθεση σε ιδέα και επιμέλεια της Ήρδος Κρητικού αποτελεί μια ευρεία καταγραφή του σύγχρονου τοπίου της ελληνικής κεραμικής τέχνης και έχει ήδη συγκεντρώσει σημαντικό ενδιαφέρον κατά την παρουσίασή της στην Αθήνα. Στην Έγινα αναμένεται να πλαισιωθεί από παράλληλες θερινές εκδηλώσεις, ενισχύοντας τον πολιτιστικό χαρακτήρα του φεστιβάλ. Στην έκθεση συμμετέχουν περισσότεροι από 70 σύγχρονοι Έλληνες εικαστικοί από κάθε γωνία της χώρας, από τη Βόρεια Ελλάδα έως την Κρήτη και από τα Επτάνησα έως τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αναδείξει τη διαχρονική σχέση της ελληνικής δημιουργίας με τον πυλό, τιμώντας παράλληλα τη μακρά παράδοση της Έγινας στην κεραμική τέχνη. Σύμφωνα με το σκεπτικό της έκθεσης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν σύγχρονα έργα από πυλό, αλλά και επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά δημιουργήματα, επώνυμα και ανώνυμα, τα οποία συνομιλούν με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν έργα ζωγραφικής που συνδέονται συμβολικά ή υλικά με το χώμα, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο πεδίο καλλιτεχνικού διαλόγου. Οι δημιουργοί που θα συμμετάσχουν αντλούν έμπνευση από την αρχαιότητα, τα χρηστικά και αναθηματικά αγγεία, τις παραδόσεις άλλων πολιτισμών αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή τέχνη. Μέσα από τα έργα τους αναδεικνύουν τη διαχρονική δύναμη της κεραμικής ως αυτόνομης μορφής καλλιτεχνικής έκφρασης. Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινα συνεχίζει με τον τρόπο αυτό το οικαστικό της πρόγραμμα, το οποίο τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνει σημαντικά αφιερώματα σε καλλιτέχνες που έζησαν και εργάστηκαν στο νησί, ενώ παράλληλα αναδεικνύει την ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα της Έγινας. Η έκθεση «Χώμα» αναμένεται να αποτελέσει μία από τις κεντρικές πολιτιστικές εκδηλώσεις του φετινού καλοκαιριού στην Έγινα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον φίλων της τέχνης από το νησί και την ευρύτερη περιοχή.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Ανάθεση υπηρεσίας για την επισκευή βλαβών και συντήρηση του δημοτικού φωτισμού ύψους 29.000 ευρώ. Στο έγγραφο της σύμβασης, ο κωδικός αφορά σπόρους και δενδρίλια. Σύμβαση απευθείας ανάθεσης για την επισκευή βλαβών και συντήρηση του δημοτικού φωτισμού συνολικού προϋπολογισμού 29.884 ευρώ, υπέγραψε ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς στις 18 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, το έργο αφορά όλες τις δημοτικές κοινότητες του Δήμου και θα υλοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Όπως επισημαίνεται, τα δίκτυα χαμηλής τάσης που τροφοδοτούν το δημοτικό φωτισμό είναι σε πολλές περιπτώσεις παλιά και παρουσιάζουν συχνές διακυμάνσεις και πτώσεις τάσης, γεγονός που προκαλεί επαναλαμβανόμενες βλάβες και απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις. Στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ παρουσιάζεται αναλυτικά ο πίνακας των ενεργειών που θα γίνουν. Είναι αντικατάσταση εναέριας καλωδίωσης δημοτικού φωτισμού, αντικατάσταση υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινου ιστού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, μεταφορά ιστών σε νέα θέση. Η δαπάνη θα βαρύνει τον άλλε του προϋπολογισμού του έτους 2026. Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας και έχει καταχωρηθεί στον προϋπολογισμό με τίτλο «Επισκευή ευνηδίων βλαβών οδοφωτισμού». Ωστόσο, στη σχετική έρευνα που έκανε το Έγινα Πόρταλ, διαπίστωσε την ύπαρξη λάθους στον άλλε που αναγράφεται τα σχετικά της σύμβασης, καθώς δεν αφορά επισκευή οδοφωτισμού, αλλά προμήθεια σπόρων φυτών κτλ. Προφανώς είναι κάτι που έχει γίνει εκ παραδρομής, ωστόσο, επειδή είναι επίσημο έγγραφο σύμβασης, θα πρέπει να διορθωθεί το ταχύτερο. Είναι ένα έγγραφο στο οποίο υπάρχει υπογραφή του Δημάρχου από την πλευρά του Δήμου και υπογραφή του οικονομικού φορέα που αναλαμβάνει αυτή την υπηρεσία. Η μελέτη λοιπόν προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών, μεταξύ των οποίων η αντικατάσταση και συντήρηση φωτιστικών σωμάτων, η επισκευή ηλεκτρικών πινάκων διανομής, όπως είπαμε προηγουμένως, η αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων πύλαρ, η αποκατάσταση καλωδιώσεων, η τοποθέτηση προστατευτικών καλωδίων, καθώς και εργασίες γείωσης και προστασίας των εγκαταστάσεων αποτροκτικά. Παράλληλα, προβλέπεται γενικότερη συντήρηση του δικτύου οδοφωτισμού, ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν ισορρευτεί με την πάροδο του χρόνου και να βελτιωθεί η λειτουργία του συστήματος σε δρόμους, πλατείες, πάρκα, παιδικές χαράς και κοινόχρηστους χώρους. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει εργασίες αντικατάστασης εναέριας και υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινων ιστών φωτισμού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και μεταφορά ιστών σε νέες θέσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο από τις υπηρεσίες του Δήμου. Η ποσότητα όλων αυτών, όπως είπαμε προηγουμένως, υπάρχει στο σχετικό πίνακα που δημοσιεύεται στο άρθρο. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένο προσωπικό με τις απαραίτητες άδειες ηλεκτροτεχνικών εργασιών και εναέριων παρεμβάσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα μέτρα ασφάλειας τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους πολίτες. Σύμφωνα με το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στόχος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση των βλαβών που εμφανίζονται καθημερινά στο εκτεταμένο δίκτυο φωτισμού του νησιού, ιδιαίτερα καθημερινή περίοδο, όταν η επισκεψιμότητα και οι ανάγκες φωτισμού αυξάνονται σημαντικά. Τέλος, την έκθεση επισημαίνεται ότι ο Δήμος Έγινας βρίσκεται από το Μάρτιο του 2026 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, γεγονός που καθιστά πιο επιτακτική την εύρυθμη λειτουργία των βασικών δημοτικών υποδομών και υπηρεσιών. Να το διορθώσω αυτό, 9 Τρίτου του 2026 είναι απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.
2: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία προσέθεσε στο ενεργητικό του ο Άντωνης Ζαμπέλης, πραγματοποιώντας την πρώτη του εμφάνιση με την Εθνική Ομάδα Ανδρών στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Βόλο. Σύμφωνα με τον Σέγας, ο αθλητής ήταν ο νεότερος σε ηλικία μεταξύ όλων των ανδρών που συμμετείχαν στη διοργάνωση, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο αξιοσημείωτη την παρουσία του σε ένα τόσο υψηλού επίπεδου ανταγωνισμό. Παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις της φετινής χρονιάς λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων και χωρίς να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση, ο Ζαμπέλης κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στη διοργάνωση και να σταθεί με αξιώσεις απέναντι σε πολύ πιο έμπειρους αθλητές. Όπως ανέφερε ο προπονητής του Συλλόγου Βασίλης Ζαμπέλης, υπήρχε η εκτίμηση ότι ο νεαρός αθλητής ίσως εμφανιζόταν επιφυλακτικός απέναντι σε αντιπάλους με σημαντικά καλύτερες επιδόσεις και μεγαλύτερη εμπειρία. Ωστόσο, μέσα στον αγώνα απέδειξε το αντίθετο, ξεκινώντας δυναμικά από τα πρώτα μέτρα και δείχνοντας αγωνιστική ωριμότητα. Η προσπάθειά του συνοδεύτηκε από νέο ατομικό ρεκόρ στα 9-17, επίδοση που το φέρνει στην κορφή της ελληνικής κατάταξης στην κατηγορία K20, στην οποία ανήκει ηλικιακά. Το βλέμμα πλέον στρέφεται στο πανελλήνιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί σε 2 εβδομάδες στα Τρίκαλα, όπου υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες για ακόμη καλύτερη επίδοση. Η διοίκηση και οι άνθρωποι του Συλλόγου συγχαίρουν τον Άντωνη Ζαμπέλη για την εξαιρετική του εμφάνιση και του εύχονται καλή συνέχεια στη φετινή αγωνιστική του πορεία.
3: Για ακόμη μία φορά, το τμήμα Βόλεϊ του Σαρωνικού διοργανώνει ένα Summer Camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
4: Στόχος Σαρωνικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των αγωνιστικών τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρωνικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη την παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρωνικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαβρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ, όσο και υπεύθυνη του συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βολή.
2: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες.

Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Πέρδικας που περιμένουμε να υποδεχτούμε 170 tour operator μαζί με τους συνοδούς τους. Οι τουριστικοί πράκτορες, οι οποίοι είναι από όλο τον κόσμο, στα πλαίσια της Διεθνούς Τουριστικής Διοργάνωσης MTS Globe, κάνουν μια εξόρμηση στα νησιά και επέλεξαν και την Αίγινα για τόπο φιλοξενίας μαζί με άλλα.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο TB Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Τα πρώτα ίχνη έκθεση ζωγραφικής και κεραμικής των μαθητών της Στέγης Πολιτισμού Αίγινας. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της συλλογικής έκθεσης ζωγραφικής και κεραμικής με τίτλο «Τα πρώτα ίχνη στη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας». Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Στέγη ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό, παρουσιάζοντας τους καρπούς μιας δημιουργικής χρονιάς. Στην έκθεση φιλοξενούνται τα έργα 9 μαθητών των εργαστηρίων, οι οποίοι αποτυπώνουν στο χαρτί και τον πυλό την προσωπική τους καλλιτεχνική διαδρομή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η δασκάλα του εργαστηρίου, Σοφία Κουτσελίνη, τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν τα πρώτα βήματα και την πρώτη ουσιαστική επαφή των μαθητών με τα υλικά. Το κομμάτι της κεραμικής οι δημιουργοί πειραματίστηκαν με πυλό χαμηλής θερμοκρασίας, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές όπως οι μπαντανάδες και τα ιαλώματα, γυαλιά. Τα έργα διατηρούν ζωντανή τη διαδρομή της δημιουργίας, τη διστακτική αρχή, την αναζήτηση, την επιμονή και τελικά την προσωπική έκφραση.
2: Γεια σας. Άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ για να κάνουμε μια αποτίμηση, μια πρώτη αποτίμηση, στους βαθμούς των Πανελλήνιων οι οποίοι χτες το μεσημέρι αναρτήθηκαν έξω από το γραφείο του Διευθυντή στο ΕΠΑΛ. Η φετινή χρονιά κρίνεται πάρα πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα, σε σχέση με τις βαθμολογίες των μαθητών. Ήδη μπορούμε να πούμε ότι από τους 25 μαθητές μας, 26 που τελικά δώσανε, το 60% έχει γράψει σε βαθμολογίες που μπορεί να του εξασφαλίσει μία θέση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μάλιστα, οι επιδόσεις των μαθητών κρίνονται πάρα πολύ καλές, γιατί 12 επιδόσεις μαθητών είναι πάνω από 19 στα μαθήματα ειδικότητας και όχι μόνο. Είχαμε λοιπόν πάρα πολύ ψηλές επιδόσεις, τα παιδιά μπαίνουν όσα θέλουν σε καλές σχολές και λέω όσα θέλουν γιατί ανοίγει σύντομα το μηχανογραφικό. Εκεί οι μαθητές θα κριθούν να κάνουν μια επιλογή με βάση τις σχολές που αυτοί θέλουν. Η συμβουλή που δίνουμε και δημόσια στους μαθητές είναι ότι θα πρέπει να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους σαν να έχουν γράψει 20 σε όλα. Πιο βασική επιλογή είναι το θέλω τους, το τι θέλουν να κάνουν και όχι το πώς πήγανε στα μαθήματα. Εδώ να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, στις οικογένειες, στους καθηγητές, σε όλους όσους βοηθήσανε στους μαθητές στις εξετάσεις. Και να πούμε και βέβαια ότι και οι μαθητές που δεν πέτυχαν το στόχο τους, γράψαν χαμηλότερα, ή οι μαθητές που δεν γράψανε αρκετά καλά, έχουν πάρα πολλές επιλογές και δεν χρειάζεται να σκέφτονται πια ότι είναι μονόδρομος. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος, εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Στο σχολείο μας θα είμαστε εδώ τις ημέρες και ώρες που το Υπουργείο θα θέσει ώστε να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Όλοι οι μαθητές μπορούν να περάσουν από εδώ να τους βοηθήσουμε στη συμπλήρωση. Και οι επιλογές, ξαναλέω, είναι για τους μαθητές. Να πούμε ότι είχαμε μαθητή που έγραψε 19.000 μόρια, 3-4 μαθητές που γράψαν πάνω από 16.500 μόρια και μαθητές 15, όπως λέω, που γράψαν πάνω από 10.000 μόρια, που σημαίνει ότι πάνω από 60% μπορεί να περάσει σε κάποια σχολή της επιλογής του. Με την ευκαιρία εδώ να πω ότι στο επαγγελματικό λύκειο πολλοί μαθητές, όπως γνωρίζετε, δεν δίνουν πανελληνίες. γιατί αρκούνται στο πτυχίο επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχουν. Και έτσι, παρόλο που η τρίτη ηλικίου ήταν γύρω στα 50 άτομα, μόνο 25, οι μισοί περίπου, ήρθανε να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Επίσης, να πούμε εδώ ότι η φετινή χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα, δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι ότι πολλά τμήματα που είχαμε στη σχολή γίνανε πολυτεχνικά τμήματα, δηλαδή ενταχθήκανε στην κατηγορία του Integrated Master, όπως λέμε, και έτσι με αυτόν τον τρόπο πέσανε από ποσοστό στο 10, από το 10% στο 5%, μειώνοντας σε λίγο τους εισακταίους σε αυτά τα τμήματα. Αλλά παρόλα αυτά, η συνολική μείωση των μαθητών που δώσανε πανελλήνες στα ΕΠΑΛ ήταν 1.100 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι σε σύνολο 10.000 ανθρώπων που δίνουν σε όλη την Ελλάδα θα το εξισορροπήσει. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι βάσεις περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών τελικά. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε σαν σχολείο παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που φέραν οι μαθητές μας και να τους πούμε άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Τέλος, εδώ να πω ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι εγγραφές στην πρώτη, τη Δευτέρα και την τρίτη ηλικίου του ΕΠΑΛ και για άλλη μια φορά να θυμίσω ότι στη Δευτέρα ΕΠΑΛ μπορούν να γραφτούν απόφοιτοι ή ενήλικες που έχουν ένα απολυτήριο και σκέφτονται ή να ξαναδώσουν εξετάσεις ή να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα όπως αυτά που δίνει στο ΕΠΑΛ. Και καλό και τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου να επιλέξουν το ΕΠΑΛ Έγινας για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και να ευχαριστώ και στη Μαρία και στο Γιώργο στο Έγινα Πόρταλ και θα τα ξαναπούμε την αποτελέσματα των σχολών.
1: Με την παρουσίαση των πρώτων χορευτικών σχημάτων άνοιξε σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου, η αυλαία του 14ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Έγινας, που διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος ο Καποδίστριας, με την υποστήριξη του Δήμου Έγινας. Το φεστιβάλ φιλοξενείται στον εμβληματικό χώρο του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού στο λιμάνι της Έγινας και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, προσφέροντας στο κοινό ένα διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική μουσική, τον παραδοσιακό χορό και τη λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Η συμμετοχή του κοινού την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ήταν πολύ μεγάλη. Με σύνθημα όπου το σώμα ακολουθεί την ψυχή, η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως ένας σημαντικός πολιτιστικός θεσμός για το νησί, συγκεντρώνοντας χορευτικά συγκροτήματα από την Αιγινά αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία παρουσιάζουν χορούς, παραδοσιακές φορεσιές και μουσικές από διάφορες γωνίες της χώρας. Το φεστιβάλ ξεκίνησε νωρίς το βράδυ με την καθιερωμένη παρέλαση των χορευτικών τμήματων στην παραλία της Έγινας, όπου οι περαστικοί είδαν από κοντά τις υπέροχες φορεσιές και τα πολυπληθή τμήματα να συμμετέχουν. Στη σημερινή πρώτη μέρα του φεστιβάλ συμμετείχαν ο Μορφωτικός Σύλλογος Έγινας ο Καποδίστριας, η Ερασιτεχνική Ομάδα Ανθρώπων με Προβλήματα Όρασης, Χοροδρόμιο, ο Σύλλογος Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων, η Στέγη Πολιτισμού Έγινας, ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Αγίων Ασωμάτων Κοντού, ο Μορφωτικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Βαθέως και ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Χορηγίου Κυλκής. Οι χοροί συνεχίζονται το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου με τη συμμετοχή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κυψέλης, του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Ομόλυβος, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Αλώνων Μεσαγρού Ινώη, του Συλλόγου Επτανησίων Αγίων Αναργύρων Καματερού Διονύσιος Ολωμός, του Συλλόγου Γυναικών Έγινας, του Μορφωτικού Συλλόγου Έγινας ο Καποδίστριας και του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Παρατιανού Κυλκής Παναγία Σουμελά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8.30 με φόντο το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και να συμμετάσχουν σε μια γιορτή αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση δίπλα στη θάλασσα.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Δόθηκε τέρμα στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων, οι οποίοι διεκδικούσαν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία τα δικά μας, το Γενικό Λύκειο Έγινας, αυτό που είδαμε μέσα από τα αποτελέσματα είναι ότι οι ψηλότερες βαθμολογίες επιτεύχθησαν από μαθητές του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής κατόπιν από υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών. Τρίτοι ήρθαν σε βαθμολογίες οι υποψήφοι του προσανατολισμού υγείας και τέταρτοι οι υποψήφοι του προσανατολισμού θετικών σπουδών. Ειδικότερα, οι υψηλότερες βαθμολογίες εντοπίζονται σε σχέση με το πρώτο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα των Λατινικών.
0: Ακούτε σε σχέση το ραδιόφωνο με το του
3: δεύτερο
0: Πόρταλ.
3: Επιστημονικό πεδίο στο μάθημα της φυσικής, σε σχέση με το τρίτο επιστημονικό πεδίο και εκεί με το μάθημα της φυσικής, ενώ τέλος στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, οι υψηλότερες βαθμολογίες επετεύχθησαν στα μαθήματα της πληροφορικής και της οικονομίας. Σε πανελλαδικό επίπεδο φάνηκε ότι φέτος τα μαθήματα που δυσκόλεψαν πιο πολύ τους υποψηφίους ήταν η βιολογία και τα αρχαία. Με την ευκαιρία που μου δίνετε λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί από εδώ και πέρα για τους υποψηφίους μας. Στο προσεχές διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί και η βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων και των αθλητικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑ, περίπου στις αρχές Ιουλίου, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί εγκύκλιος, αν κανείς σκεφτεί το ακολουθεί στο περσινό χρονοδιάγραμμα, περίπου στο διάστημα 7 ως 17 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη για τους υποψηφίους η πλατφόρμα συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Σε αυτή την πλατφόρμα οι υποψήφοι θα δουν εκείνες τις σχολές για τις οποίες έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συνεπάγεται λοιπόν ότι όσο καλύτερα έχει γράψει κάποιος υποψήφιος, τόσα περισσότερα τμήματα θα του έχουν ανοίξει στο μηχανογραφικό του. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια η προτεραιοποίηση των επιλογών, των τμήματων που εμφανίζονται στο μηχανογραφικό και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κινηθεί για αυτό το σκοπό. Έχουμε συζητήσει με τους υποψηφίους μας κατηδίαν το πώς πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό τους δελτίο. Συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν υπόψη ότι δεν υπάρχει όριο επιλογής τμήματων. Μπορούν λοιπόν να επιλέξουν όλα τα τμήματα τα οποία τους ανοίγουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αν δυνητικά λοιπόν κάποιος, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έχει ανοίξει 30 τμήματα, μπορεί να διαλέξει, να επιλέξει και τα 30 τμήματα προτεραιοποιώντας τα. Η δικιά μας συμβουλή για τους υποψηφίους μας είναι να τα επιλέξουν όλα, να μην αφήσουν σχολή, να μην αφήσουν τμήμα χωρίς να το έχουν επιλέξει από το μηχανογραφικό τους δελτίο. Απλά θα πρέπει να δώσουν έμφαση στη σωστή προτεραιοποίηση. Και πώς γίνεται αυτό? Το βασικό τους κριτήριο θα είναι ποια σχολή ή ποιες σχολές τους αρέσουν περισσότερο. Δυνητικά, ένας υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να έχει επιτύχει 20.000 μόρια. Εφόσον το τμήμα του εμφανίζεται στο μηχανογραφικό του δελτίο, άρα είναι επιλέξιμος για αυτό το τμήμα και μπορεί να το διαλέξει. Θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί το θεωρώ πολύ βασικό για το τρόπο σκέψης που πρέπει να έχουν οι υποψήφοι όταν φτιάχνουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ας πούμε ότι ένας υποψήφιος στον προσανατολισμό ανθρωπιστικών σπουδών, του πρώτου επιστημονικού πεδίου δηλαδή, έχει επιτύχει 16.500 μόρια. Ξέρει ότι από τις περσινές βάσεις, όπως διαμορφώθηκαν τελικά πέρσι, στα τέλη Ιουλίου του 2025, οι περσινές βάσεις τι λένε? Ότι η νομική Αθήνας, για παράδειγμα, ήταν στα 18.100 μόρια. Άρα λοιπόν ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί από αυτό το γεγονός. Εάν η νομική Αθήνας του αρέσει, ακόμα και αν έχει συμπληρώσει, αν έχει συγκεντρώσει 16.500 μόρια, τη νομική Αθήνας θα τη βάλει ως πρώτη επιλογή. Και αυτό το λέμε γιατί? Διότι δεν γνωρίζουμε εάν οι βάσεις θα πέσουν ή θα ανέβουν, οι τελικές βάσεις, αν θα πέσουν ή θα ανέβουν, στο τέλος Ιουλίου, διότι τότε ανακοινώνονται. Οι βάσεις λοιπόν, οι τελικές βάσεις ανακοινώνονται στα τέλη Ιουλίου και εκεί μαζί με τις τοποθετήσεις των υποψηφίων στις σχολές. Άρα λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική μορφή των βάσεων, συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μας αδιαφορώντας για το ποιες ήταν οι βάσεις του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών. Να πω επίσης κάτι άλλο εδώ που το κρίνω σημαντικό, ότι τα μόρια των υποψηφίων για το κάθε τμήμα ξεχωριστά διαφέρουν. Είναι πράγματα τα οποία σε γενικές γραμμές τα ξέρουν οι υποψηφοί μας, τους τα έχουμε εξηγήσει και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα επαναλαμβάνω όμως γιατί είναι βασικά. Και αυτό συμβαίνει γιατί? Διότι κάθε τμήμα έχει δικούς του συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Άρα λοιπόν, ο μέσος όρος των μαθημάτων που έχω επιτύχει μέσω των εξετάσεών μου θα είναι διαφορετικός από τον υπολογισμό του μέσου όρου εισαγωγής στα εκάστοτε τμήματα που με ενδιαφέρουν. Διότι, όπως προείπα, το κάθε τμήμα του κάθε επιστημονικού πεδίου έχει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Στο διάστημα που θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του μηχανογραφικού, θα είμαστε και εμείς εδώ συγκεκριμένες ημέρες, 2 με 3 μέρες, βάση εγκυκλίου, για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, δίνοντάς τους πληροφορίες ακαδημαϊκού προσανατολισμού, δηλαδή πληροφορίες για ενδεχομένως για σχολές ή για τεχνική υποστήριξη. Η διαδικασία απόδοσης κωδικών συμπλήρωση του μηχανογραφικού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι περισσότεροι μαθητές μας, οι περισσότεροι υποψήφοι μας, έχουν πάρει κωδικούς πρόσβασης για την πλατφόρμα του μηχανογραφικού, η οποία, επαναλαμβάνω, ότι αν ακολουθηθεί το περσινό πλάνο, θα είναι ανοιχτή περίπου από 7 έως 17 Ιουλίου. Η επίσημη ανακοίνωση όμως θα γίνει μέσω του Υπουργείου και εμείς θα την επικοινωνήσουμε στους υποψηφίους μας μέσω του MySchool και των μηνυμάτων και των τρόπων επικοινωνίας που έχουμε. Πριν κλείσουμε το θέμα του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, να πω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είπαμε ότι η επιλογή σχολών, η προτεραιοποίηση των τμήματων, δηλαδή που θα κάνω στο μηχανογραφικό μου, θα γίνει βάσει των φιλοδοξιών μου, βάσει του τι μου αρέσει, του πού θέλω να μπω. Κάτι άλλο το οποίο οι υποψήφοι μας μπορούν να έχουν υπόψη τους είναι ότι τις σχολές μπορεί να τις διαλέγουν και βάσει της τοποθεσίας. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο όπου και να είναι αυτό. Για παράδειγμα, νομική είτε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, είτε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, είτε στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο στη Θράκη. Υπάρχουν όμως άλλοι υποψήφοι, οι οποίοι προτεραιοποιούν τις επιλογές τους ανάλογα με τον τόπο. Δηλαδή, διαλέγουν πρώτα όλες τις σχολές που τους αρέσουν στην Αθήνα και μετά σε ένα άλλο αστικό κέντρο και πάει λέγοντας. Κλείσαμε λοιπόν το σημαντικό ζήτημα του μηχανογραφικού και θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνεται για να αναφέρω ένα άλλο ζήτημα σημαντικό, το ζήτημα των ηλεκτρονικών εγγραφών για τους μαθητές μας που θα έρθουν από το γυμνάσιο, τους αποφύτους δηλαδή του γυμνασίου που θα έρθουν στην πρώτη λυκείου σε εμάς, και αντίστοιχα τους δικούς μας μαθητές που προάχθησαν από την πρώτη στη δευτέρα λυκείου και από τη δευτέρα στην τρίτη λυκείου. Για όλους αυτούς τους μαθητές είναι αναγκαία η εγγραφή τους στο Γενικό Λύκειο μέσω της πλατφόρμας των e-εγγραφών. Είναι μια διαδικασία που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Είναι υποχρεωτική διαδικασία για τη φίτηση των παιδιών. Γίνεται με ευθύνη των γονέων. Η πλατφόρμα αυτή των e-εγγραφών δεν έχει ανοίξει ακόμα. Μόλις ανοίξει θα το επικοινωνήσουμε και εμείς με κάθε πρόσφορο τρόπο. Θέλω να πω ότι το εκτιμόμενο διάστημα ανοίγματος της πλατφόρμας είναι τέλη Ιουνίου, δηλαδή εικάζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει σίγουρα αυτή η πλατφόρμα. Θα δοθεί ένα περιθώριο 8-9 ημερών για να ολοκληρωθούν οι εγγραφές και είναι, όπως είπα πριν, απαραίτητο οι γονείς να προβούν σε αυτή τη διαδικασία, διότι μόνο έτσι είναι δυνατή η φίτηση των παιδιών στο Γενικό Λύκειο. Αν οι γονείς χρειαστούν κάποια βοήθεια, μπορούν να πάρουν και στο σχολείο για ερωτήσεις ή για βοήθεια από εμάς, αν χρειαστεί. Τελειώνοντας, θα ήθελα να γνωστοποιήσω ότι στα τέλη Αυγούστου και συγκεκριμένα 26, 27 και 28 Αυγούστου έχει οριστικοποιηθεί αυτή η περίοδος. Θα φιλοξενήσει το σχολείο μας για άλλη μια φορά την Ένωση Ελλήνων Φυσικών μαζί με το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα Δημόκρητος για ένα σχολείο φυσικής, το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Να πω σε αυτό το σημείο ότι μέσω της συγκεκριμένης δράσης θα φιλοξενήσουμε παιδιά γυμνασίων και λυκείων από όλη την Ελλάδα. Στο σχολείο θα πάρουν μέρος καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευση, πανεπιστημιακή δηλαδή, πανεπιστημίων και πολυτεχνείων εγνωσμένης αξίας. Και το ιδιαίτερα θετικό και ελκυστικό σημείο για εμάς είναι ότι για τους μαθητές της Έγινας και των δύο βαθμίδων της δευτεροβάθμιας, δηλαδή και των γυμνασίων και των λυκείων, η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, στα προγράμματα που θα ακολουθούν αυτές τις τρεις μέρες, τα οποία θα περιλαμβάνουν εργαστήρια, διαλέξεις, πειράματα. Η συμμετοχή τους λοιπόν θα είναι δωρεάν. Άρα λοιπόν όποιος μαθητής ενδιαφέρεται, μέσω των γονέων του φυσικά, θα πάρει τηλέφωνο στο σχολείο για να κάνει την αίτησή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε για την ενημέρωση και θέλω να ευχηθώ στους υποψηφίους μας καλή τοποθέτηση στις σχολές τους, καλά αποτελέσματα, στην τελικά αποτελέσματα τοποθέτησης σε σχολές και να ξέρουν ότι πάντα θα είμαστε δίπλα τους. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
1: Ανάθεση υπηρεσίας για την επισκευή βλαβών και συντήρηση του δημοτικού φωτισμού ύψους 29.000 ευρώ. Στο έγγραφο της σύμβασης, ο κωδικός αφορά σπόρους και δεντρίλια. Σύμβαση απευθείας ανάθεσης για την επισκευή βλαβών και συντήρησης του δημοτικού φωτισμού συνολικού προϋπολογισμού 29.884 ευρώ, υπέγραψε ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς στις 18 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, το έργο αφορά όλες τις δημοτικές κοινότητες του Δήμου και θα υλοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Όπως επισημαίνεται, τα δίκτυα χαμηλής τάσης που τροφοδοτούν το δημοτικό φωτισμό είναι σε πολλές περιπτώσεις παλιά και παρουσιάζουν συχνές διακυμάνσεις και πτώσεις τάσης, γεγονός που προκαλεί επαναλαμβανόμενες βλάβες και απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις. Στο άρθρο του Aegina Portal παρουσιάζεται αναλυτικά ο πίνακας των ενεργειών που θα γίνουν. Είναι αντικατάσταση εναέρειας καλωδίωσης δημοτικού φωτισμού, αντικατάσταση υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινου ιστού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, μεταφορά ιστών σε νέα θέση. Η δαπάνη θα βαρύνει τον άλλε του προϋπολογισμού του έτους 2026. Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Αίγινας και έχει καταχωρηθεί στον προϋπολογισμό με τίτλο «Επισκευή ευνηδίων βλαβών οδοφωτισμού». Ωστόσο, στη σχετική έρευνα που έκανε το Aegina Portal, διαπίστωσε την ύπαρξη λάθους στον άλλε που αναγράφεται τα σχετικά της σύμβασης, καθώς δεν αφορά επισκευή οδοφωτισμού, αλλά προμήθεια σπόρων φυτών κτλ. Προφανώς είναι κάτι που έχει γίνει εκ παραδρομής, ωστόσο, επειδή είναι επίσημο έγγραφο σύμβασης, θα πρέπει να διορθωθεί το ταχύτερο. Είναι ένα έγγραφο στο οποίο υπάρχει υπογραφή του Δημάρχου από την πλευρά του Δήμου και υπογραφή του οικονομικού φορέα που αναλαμβάνει αυτή την υπηρεσία. Η μελέτη λοιπόν προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών, μεταξύ των οποίων η αντικατάσταση και συντήρηση φωτιστικών σωμάτων, η επισκευή ηλεκτρικών πινάκων διανομής, όπως είπαμε προηγουμένως, η αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων πύλαρ, η αποκατάσταση καλωδιώσεων, η τοποθέτηση προστατευτικών καλωδίων, καθώς και εργασίες γείωσης και προστασίας των εγκαταστάσεων αποτροκτικά. Παράλληλα, προβλέπεται γενικότερη συντήρηση του δικτύου οδοφωτισμού, ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν ισορρευτεί με την πάροδο του χρόνου και να βελτιωθεί η λειτουργία του συστήματος σε δρόμους, πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές και κοινόχρηστους χώρους. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει εργασίες αντικατάστασης εναέρειας και υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινων ιστών φωτισμού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και μεταφορά ιστών σε νέες θέσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο από τις υπηρεσίες του Δήμου. Η ποσότητα όλων αυτών, όπως είπαμε προηγουμένως, υπάρχει στο σχετικό πίνακα που δημοσιεύεται στο άρθρο. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένο προσωπικό με τις απαραίτητες άδειες ηλεκτροτεχνικών εργασιών και εναέριων παρεμβάσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα μέτρα ασφάλειας τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους πολίτες. Σύμφωνα με το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στόχος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση των βλαβών που εμφανίζονται καθημερινά στο εκτεταμένο δίκτυο φωτισμού του νησιού, ιδιαίτερα καλοκαιρινή περίοδο, όταν η επισκεψιμότητα και οι ανάγκες φωτισμού αυξάνονται σημαντικά. Τέλος, την έκθεση επισημαίνεται ότι ο Δήμος Αίγινας βρίσκεται από το Μάρτιο του 2026 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, γεγονός που καθιστά πιο επιτακτική την εύρυθμη λειτουργία των βασικών δημοτικών υποδομών και υπηρεσιών. Να το διορθώσω αυτό, 9 Τρίτου του 2026 είναι απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.

0: και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία προσέθεσε στο ενεργητικό του ο Άντωνης Ζαμπέλης, πραγματοποιώντας την πρώτη του εμφάνιση με την Εθνική Ομάδα Ανδρών στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Βόλο. Σύμφωνα με τον Σέγας, ο αθλητής ήταν ο νεότερος ηλικία μεταξύ όλων των ανδρών που συμμετείχαν στη διοργάνωση, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο αξιοσημείωτη την παρουσία του σε ένα τόσο υψηλού επίπεδου ανταγωνισμό. Παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις της φετινής χρονιάς λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων και χωρίς να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση, ο Ζαμπέλης κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στη διοργάνωση και να σταθεί με αξιώσεις απέναντι σε πολύ πιο έμπειρους αθλητές. Όπως ανέφερε ο προπονητής του Συλλόγου Βασίλης Ζαμπέλης, υπήρχε η εκτίμηση ότι ο νεαρός αθλητής ίσως εμφανιζόταν επιφυλακτικός απέναντι σε αντιπάλους με σημαντικά καλύτερες επιδόσεις και μεγαλύτερη εμπειρία. Ωστόσο, μέσα στον αγώνα απέδειξε το αντίθετο, ξεκινώντας δυναμικά από τα πρώτα μέτρα και δείχνοντας αγωνιστική ωριμότητα. Η προσπάθειά του συνοδεύτηκε από νέο ατομικό ρεκόρ στα 9-17, επίδοση που το φέρνει στην κορφή της ελληνικής κατάταξης στην κατηγορία K20, στην οποία ανήκει ηλικιακά. Το βλέμμα πλέον στρέφεται στο πανελλήνιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί σε 2 εβδομάδες στα Τρίκαλα, όπου υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες για ακόμη καλύτερη επίδοση. Η διοίκηση και οι άνθρωποι του Συλλόγου συγχαίρουν τον Άντωνη Ζαμπέλη για την εξαιρετική του εμφάνιση και του εύχονται καλή συνέχεια στη φετινή αγωνιστική του πορεία.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Για ακόμη μία φορά, το τμήμα βόλεϊ του Σαρονικού διοργανώνει ένα summer camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
3: Στόχος Σαρανικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των αγωνιστικών τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρονικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη την παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρονικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαβρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ όσο και υπεύθυνη του συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βολή.
0: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Τα πρώτα ίχνη, έκθεση ζωγραφικής και κεραμικής των μαθητών της στέγης πολιτισμού Έγινας. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγγένεια της συλλογικής έκθεσης ζωγραφικής και κεραμικής με τίτλο «Τα πρώτα ίχνη» στη στέγη πολιτισμού Αίγινας. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η στέγη ανοίγει τις πόρτες στο κοινό, παρουσιάζοντας τους καρπούς μιας δημιουργικής χρονιάς. Στην έκθεση φιλοξενούνται τα έργα 9 μαθητών των εργαστηρίων, οι οποίοι αποτυπώνουν στο χαρτί και τον πυλό την προσωπική τους καλλιτεχνική διαδρομή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η δασκάλα του εργαστηρίου, Σοφία Κουτσελίνη, τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν τα πρώτα βήματα και την πρώτη ουσιαστική επαφή των μαθητών με τα υλικά. Το κομμάτι της κεραμικής οι δημιουργοί πειραματίστηκαν με πυλό χαμηλής θερμοκρασίας, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές όπως οι μπαντανάδες και τα ιαλώματα, γυαλιά. Τα έργα διατηρούν ζωντανή τη διαδρομή της δημιουργίας, τη διστακτική αρχή, την αναζήτηση, την επιμονή και τελικά την προσωπική έκφραση.

0: Γεια σας. Άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ για να κάνουμε μια αποτίμηση, μια πρώτη αποτίμηση, στους βαθμούς των Πανελληνίων, οι οποίοι χτες το μεσημέρι αναρτήθηκαν έξω από το γραφείο του Διευθυντή στο ΕΠΑΛ. Η φετινή χρονιά κρίνεται πάρα πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα, σε σχέση με τις βαθμολογίες των μαθητών. Ήδη μπορούμε να πούμε ότι από τους 25 μαθητές μας, 26 που τελικά δώσανε, το 60% έχει γράψει σε βαθμολογίες που μπορεί να του εξασφαλίσει μία θέση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μάλιστα, οι επιδόσεις των μαθητών κρίνονται πάρα πολύ καλές, γιατί 12 επιδόσεις μαθητών είναι πάνω από 19 στα μαθήματα ειδικότητας και όχι μόνο. Είχαμε λοιπόν πάρα πολύ ψηλές επιδόσεις. Τα παιδιά μπαίνουν όσα θέλουν σε καλές σχολές. Και λέω όσα θέλουν γιατί ανοίγει σύντομα το μηχανογραφικό. Εκεί οι μαθητές θα κριθούν να κάνουν μια επιλογή με βάση τις σχολές που αυτοί θέλουν. Η συμβουλή που δίνουμε και δημόσια στους μαθητές είναι ότι θα πρέπει να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους σαν να έχουν γράψει 20 σε όλα. Πιο βασική επιλογή είναι το θέλω τους, το τι θέλουν να κάνουν και όχι το πώς πήγανε στα μαθήματα. Εδώ να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, στις οικογένειες, στους καθηγητές, σε όλους όσους βοηθήσανε στους μαθητές στις εξετάσεις. Και να πούμε και βέβαια ότι και οι μαθητές που δεν πέτυχαν το στόχο τους γράψαν χαμηλότερα ή οι μαθητές που δεν γράψανε αρκετά καλά έχουν πάρα πολλές επιλογές και δεν χρειάζεται να σκέφτονται πια ότι είναι μονόδρομος. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος, εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Στο σχολείο μας θα είμαστε εδώ τις ημέρες και ώρες που το Υπουργείο θα θέσει ώστε να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Όλοι οι μαθητές μπορούν να περάσουν από εδώ να τους βοηθήσουμε στη συμπλήρωση. Και οι επιλογές, ξαναλέω, είναι για τους μαθητές. Να πούμε ότι είχαμε μαθητή που έγραψε 19.000 μόρια, 3-4 μαθητές που γράψανε πάνω από 16.500 μόρια και μαθητές 15, όπως λέω, που γράψαν πάνω από 10.000 μόρια, που σημαίνει ότι πάνω από 60% μπορεί να περάσει σε κάποια σχολή της επιλογής του. Με την ευκαιρία εδώ να πω ότι στο επαγγελματικό λύκειο πολλοί μαθητές, όπως γνωρίζετε, δεν δίνουν πανελληνίες, γιατί αρκούνται στο πτυχίο επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχουν. Και έτσι, παρόλο που η τρίτη λυκείου ήταν γύρω στα 50 άτομα, μόνο 25, η μισή περίπου, ήρθαν να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Επίσης, να πούμε εδώ ότι η φετινή χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα, δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι ότι πολλά τμήματα που είχαμε στη σχολή γίνανε πολυτεχνικά τμήματα, δηλαδή ενταχθήκανε στην κατηγορία του Integrated Master, όπως λέμε, και έτσι με αυτόν τον τρόπο πέσαν από ποσοστό στο 10, από το 10% στο 5%, μειώνοντας σε λίγο τους εισακταίους σε αυτά τα τμήματα. Αλλά παρόλα αυτά, η συνολική μείωση των μαθητών που δώσανε πανελλήνιες στα ΕΠΑΛ ήταν 1.100 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι σε σύνολο 10.000 ανθρώπων που δίνουν σε όλη την Ελλάδα, θα το εξισορροπήσει. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι βάσεις περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών τελικά. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε σαν σχολείο παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που φέραν οι μαθητές μας και να τους πούμε άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Τέλος, εδώ να πω ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι εγγραφές στην πρώτη, τη Δευτέρα και την τρίτη λυκείου του ΕΠΑΛ. Και για άλλη μια φορά να θυμίσω ότι στη Δευτέρα ΕΠΑΛ μπορούν να γραφτούν απόφοιτοι ή ενήλικες που έχουν ένα απολυτήριο και σκέφτονται ή να ξαναδώσουν εξετάσεις ή να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα όπως αυτά που δίνει στο ΕΠΑΛ. Και καλό και τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου να επιλέξουν το ΕΠΑΛ Έγινας για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και να ευχαριστώ και στη Μαρία και στο Γιώργο στο Έγινα Πόρταλ και θα τα ξαναπούμε την αποτελέσματα των σχολών.
1: Με την παρουσίαση των πρώτων χορευτικών σχημάτων άνοιξε σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου, η αυλαία του 14ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Έγινας που διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος ο Καποδίστριας με την υποστήριξη του Δήμου Έγινας. Το φεστιβάλ φιλοξενείται στον εμβληματικό χώρο του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού στο λιμάνι της Έγινας και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, προσφέροντας στο κοινό ένα διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική μουσική, τον παραδοσιακό χορό και τη λαϊκή πολιτιστική
2: κοινωνία. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η συμμετοχή του κοινού την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ήταν πολύ μεγάλη. Με σύνθημα όπου το σώμα ακολουθεί τη ψυχή,

0: Ιουνίου, προσφέροντας στο κοινό ένα διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική μουσική, τον παραδοσιακό χορό και τη λαϊκή πολιτιστική
1: κληρονομιά. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η συμμετοχή του κοινού την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ήταν πολύ μεγάλη. Με σύνθημα όπου το σώμα ακολουθεί την ψυχή, η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως ένας σημαντικός πολιτιστικός θεσμός για το νησί, συγκεντρώνοντας χορευτικά συγκροτήματα από την Έγινα αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία παρουσιάζουν χορούς, παραδοσιακές φορεσιές και μουσικές από διάφορες γωνίες της χώρας. Το φεστιβάλ ξεκίνησε νωρίς το βράδυ με την καθιερωμένη παρέλαση των χορευτικών τμήματων στην παραλία της Έγινας, όπου οι περαστικοί είδαν από κοντά τις υπέροχες φορεσιές και τα πολυπληθή τμήματα να συμμετέχουν. Στη σημερινή πρώτη μέρα του φεστιβάλ συμμετείχαν ο Μορφωτικός Σύλλογος Έγινας ο Καποδίστριας, η Ερασιτεχνική Ομάδα Ανθρώπων με Προβλήματα Όρασης, Χοροδρόμιο, ο Σύλλογος Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων, η Στέγη Πολιτισμού Έγινας, ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Αγίων Ασωμάτων Κοντού, ο Μορφωτικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Βαθέως και ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Χορηγίου Κυλκής. Οι χοροί συνεχίζονται το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου με τη συμμετοχή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κυψέλης, του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Ομόλυβος, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Αλόλων Μεσαγρού Ινώη, του Συλλόγου Επτανησίων Αγίων Αναργύρων Καματερού Διονύσιο Σολομός, του Συλλόγου Γυναικών Έγινας, του Μορφωτικού Συλλόγου Έγινας ο Καποδίστριας και του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Παρατιανού Κυλκής Παναγία Σουμελά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8.30 με φόντο το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και να συμμετάσχουν σε μια γιορτή αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση δίπλα στη θάλασσα.
2: Δόθηκε τέρμα στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων, οι οποίοι διεκδικούσαν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία τα δικά μας, το Γενικό Λύκειο Έγινας, αυτό που είδαμε μέσα από τα αποτελέσματα είναι ότι οι υψηλότερες βαθμολογίες επιτεύχθησαν από μαθητές του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής κατόπιν από υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών. Τρίτη ήρθαν σε βαθμολογίες οι υποψήφοι του προσανατολισμού υγείας και τέταρτη οι υποψήφοι του προσανατολισμού θετικών σπουδών. Ειδικότερα, οι υψηλότερες βαθμολογίες εντοπίζονται σε σχέση με το πρώτο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα των Λατινικών, σε σχέση με το δεύτερο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα της φυσικής, σε σχέση με το τρίτο επιστημονικό πεδίο και εκεί με το μάθημα της φυσικής, ενώ τέλος στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, οι υψηλότερες βαθμολογίες επετεύχθησαν στα μαθήματα της πληροφορικής και της οικονομίας. Σε πανελλαδικό επίπεδο φάνηκε ότι φέτος τα μαθήματα που δυσκόλεψαν πιο πολύ τους υποψηφίους ήταν η βιολογία και τα αρχαία. Με την ευκαιρία που μου δίνεται λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί από εδώ και πέρα για τους υποψηφίους μας, στο προσεχές διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί και η βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων και των αθλητικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑ, περίπου στις αρχές Ιουλίου, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί εγκύκλιος, αν κανείς σκεφτεί το ακολουθεί στο περσινό χρονοδιάγραμμα, περίπου στο διάστημα 7-8

0: ως 17 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη για τους υποψηφίους η πλατφόρμα συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Σε αυτή την πλατφόρμα οι υποψήφοι θα δουν εκείνες τις σχολές για τις οποίες έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συνεπάγεται λοιπόν ότι όσο καλύτερα έχει γράψει κάποιος υποψήφιος, τόσα περισσότερα τμήματα θα του έχουν ανοίξει στο μηχανογραφικό του. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια η προτεραιοποίηση των επιλογών, των τμήματων που εμφανίζονται στο μηχανογραφικό. Και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κινηθεί, για αυτό το σκοπό έχουμε συζητήσει με τους υποψηφίους μας κατηδίαν το πώς πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό τους δελτίο. Συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν υπόψη ότι δεν υπάρχει όριο επιλογής τμήματων. Μπορούν λοιπόν να επιλέξουν όλα τα τμήματα τα οποία τους ανοίγουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αν δυνητικά λοιπόν κάποιος, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έχει ανοίξει 30 τμήματα, μπορεί να διαλέξει, να επιλέξει και τα 30 τμήματα προτεραιοποιώντας τα. Η δικιά μας συμβουλή για τους υποψηφίους μας είναι να τα επιλέξουν όλα, να μην αφήσουν σχολή, να μην αφήσουν τμήμα χωρίς να το έχουν επιλέξει από το μηχανογραφικό τους δελτίο. Απλά θα πρέπει να δώσουν έμφαση στη σωστή προτεραιοποίηση. Και πώς γίνεται αυτό? Το βασικό τους κριτήριο θα είναι ποια σχολή ή ποιες σχολές τους αρέσουν περισσότερο. Δυνητικά, ένας υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να έχει επιτύχει 20.000 μόρια. Εφόσον το τμήμα του εμφανίζεται στο μηχανογραφικό του δελτίο, άρα είναι επιλέξιμος για αυτό το τμήμα και μπορεί να το διαλέξει. Θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί το θεωρώ πολύ βασικό για τον τρόπο σκέψης που πρέπει να έχουν οι υποψήφοι όταν φτιάχνουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ας πούμε ότι ένας υποψήφιος στον προσανατολισμό ανθρωπιστικών σπουδών, του πρώτου επιστημονικού πεδίου δηλαδή, έχει επιτύχει 16.500 μόρια. Ξέρει ότι από τις περσινές βάσεις, όπως διαμορφώθηκαν τελικά πέρσι, στα τέλη Ιουλίου του 2025, οι περσινές βάσεις τι λένε? Ότι η νομική Αθήνας, για παράδειγμα, ήταν στα 18.100 μόρια. Άρα λοιπόν ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί από αυτό το γεγονός. Εάν η νομική Αθήνας του αρέσει, ακόμα και αν έχει συμπληρώσει, αν έχει συγκεντρώσει 16.500 μόρια, η νομική Αθήνα θα τη βάλει ως πρώτη επιλογή. Και αυτό το λέμε γιατί? Διότι δεν γνωρίζουμε εάν οι βάσεις θα πέσουν ή θα ανέβουν, οι τελικές βάσεις, αν θα πέσουν ή θα ανέβουν, στο τέλος Ιουλίου. Διότι τότε ανακοινώνονται. Οι βάσεις λοιπόν, οι τελικές βάσεις, ανακοινώνονται στα τέλη Ιουλίου και εκεί μαζί με τις τοποθετήσεις των υποψηφίων στις σχολές. Άρα λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική μορφή των βάσεων, συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μας αδιαφορώντας για το ποιες ήταν οι βάσεις του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών. Να πω επίσης κάτι άλλο εδώ που το κρίνω σημαντικό, ότι τα μόρια των υποψηφίων για το κάθε τμήμα ξεχωριστά διαφέρουν. Είναι πράγματα τα οποία σε γενικές γραμμές τα ξέρουν οι υποψηφοί μας, τους τα έχουμε εξηγήσει και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα επαναλαμβάνω όμως γιατί είναι βασικά. Και αυτό συμβαίνει γιατί? Διότι κάθε τμήμα έχει δικούς του συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Άρα λοιπόν, ο μέσος όρος των μαθημάτων που έχω επιτύχει μέσω των εξετάσεών μου θα είναι διαφορετικός από τον υπολογισμό του μέσου όρου εισαγωγής στα εκάστοτε τμήματα που με ενδιαφέρουν. Διότι, όπως προείπα, το κάθε τμήμα του κάθε επιστημονικού πεδίου έχει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Στο διάστημα που θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του μηχανογραφικού, θα είμαστε και εμείς εδώ συγκεκριμένες ημέρες, 2 με 3 μέρες βάση εγκυκλίου, για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, δίνοντάς τους πληροφορίες ακαδημαϊκού προσανατολισμού, δηλαδή πληροφορίες για ενδεχομένως για σχολές ή για τεχνική υποστήριξη. Η διαδικασία απόδοσης κωδικών συμπλήρωση του μηχανογραφικού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι περισσότεροι μαθητές μας, οι περισσότεροι υποψήφοι μας, έχουν πάρει κωδικούς πρόσβασης για αυτή για την πλατφόρμα του μηχανογραφικού, η οποία, επαναλαμβάνω, ότι αν ακολουθηθεί το περσινό πλάνο, θα είναι ανοιχτή περίπου από 7 ως 17 Ιουλίου. Η επίσημη ανακοίνωση όμως θα γίνει μέσω του Υπουργείου και εμείς θα την επικοινωνήσουμε στους υποψηφίους μας μέσω του MySchool και των μηνυμάτων και των τρόπων επικοινωνίας που έχουμε. Πριν κλείσουμε το θέμα του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, να πω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είπαμε ότι η επιλογή σχολών, η προτεραιοποίηση των τμήματων, δηλαδή που θα κάνω στο μηχανογραφικό μου, θα γίνει βάσει των φιλοδοξιών μου, βάσει του τι μου αρέσει, του πού θέλω να μπω. Κάτι άλλο το οποίο οι υποψήφοι μας μπορούν να έχουν υπόψη τους είναι ότι τις σχολές μπορεί να τις διαλέγουν και βάσει της τοποθεσίας. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο όπου και να είναι αυτό. Για παράδειγμα, νομική είτε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, είτε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, είτε στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο στη Θράκη. Υπάρχουν όμως άλλοι υποψήφοι οι οποίοι προτεραιοποιούν τις επιλογές τους ανάλογα με τον τόπο. Δηλαδή, διαλέγουν πρώτα όλες τις σχολές που τους αρέσουν στην Αθήνα και μετά σε ένα άλλο αστικό κέντρο και πάει λέγοντας. Κλείσαμε λοιπόν το σημαντικό ζήτημα του μηχανογραφικού και θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνεται για να αναφέρω ένα άλλο ζήτημα σημαντικό, το ζήτημα των ηλεκτρονικών εγγραφών για τους μαθητές μας που θα έρθουν από το γυμνάσιο, τους αποφύτους δηλαδή του γυμνασίου που θα έρθουν στην πρώτη ηλικίου σε εμάς, και αντίστοιχα τους δικούς μας μαθητές που προάχθησαν από την πρώτη στη δευτέρα ηλικίου και από τη δευτέρα στην τρίτη ηλικίου. Για όλους αυτούς τους μαθητές είναι αναγκαία η εγγραφή τους στο Γενικό Λύκειο μέσω της πλατφόρμας των e-εγγραφών. Είναι μια διαδικασία που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Είναι υποχρεωτική διαδικασία για τη φίτηση των παιδιών, γίνεται με ευθύνη των γονέων. Η πλατφόρμα αυτή των e-εγγραφών δεν έχει αρχίσει, δεν έχει ανοίξει ακόμα. Μόλις ανοίξει θα το επικοινωνήσουμε και εμείς με κάθε πρόσφορο τρόπο. Θέλω να πω ότι το εκτιμόμενο διάστημα ανοίγματος της πλατφόρμας είναι τέλη Ιουνίου, δηλαδή εικάζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει σίγουρα αυτή η πλατφόρμα. Θα δοθεί ένα περιθώριο 8-9 ημερών για να ολοκληρωθούν οι εγγραφές και είναι, όπως είπα πριν, απαραίτητο οι γονείς να προβούν σε αυτή τη διαδικασία, διότι μόνο έτσι είναι δυνατή η φίτηση των παιδιών στο Γενικό Λύκειο. Αν οι γονείς χρειαστούν κάποια βοήθεια, μπορούν να πάρουν και στο σχολείο για ερωτήσεις ή για βοήθεια από εμάς, αν χρειαστεί. Τελειώνοντας, θα ήθελα να γνωστοποιήσω ότι στα τέλη Αυγούστου και συγκεκριμένα 26, 27 και 28 Αυγούστου έχει οριστικοποιηθεί αυτή η περίοδος. Θα φιλοξενήσει το σχολείο μας για άλλη μια φορά την Ένωση Ελλήνων Φυσικών μαζί με το επιστημονικό, το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα Δημόκριτος για ένα σχολείο φυσικής το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η συγκεκριμένη δράση, μέσω της συγκεκριμένης δράσης, θα φιλοξενήσουμε παιδιά γυμνασίων και λυκείων από όλη την Ελλάδα. Στο σχολείο θα πάρουν μέρος καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακή δηλαδή, πανεπιστημίων και πολυτεχνείων εγνωσμένης αξίας. Και το ιδιαίτερα θετικό και ελκυστικό σημείο για εμάς είναι ότι για τους μαθητές της Έγινας και των δύο βαθμίδων της δευτεροβάθμιας, δηλαδή και των γυμνασίων και των λυκείων, η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, στα προγράμματα που θα ακολουθούν αυτές τις τρεις μέρες, τα οποία θα περιλαμβάνουν εργαστήρια, διαλέξεις, πειράματα, η συμμετοχή τους λοιπόν θα είναι δωρεάν. Άρα λοιπόν όποιος μαθητής ενδιαφέρεται, μέσω των γονέων του φυσικά, θα πάρει τηλέφωνο στο σχολείο για να κάνει την αίτησή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε για την ενημέρωση και θέλω να ευχηθώ στους υποψηφίους μας καλή τοποθέτηση στις σχολές τους, καλά αποτελέσματα, στην τελικά αποτελέσματα τοποθέτησης σε σχολές και να ξέρουν ότι πάντα θα είμαστε δίπλα τους. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Καρδιολόγος και Γενικός Ιατρός στη νέα προκήρυξη για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Το Υπουργείο Υγείας ενέκρινε νέα προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ σε μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας σε όλη τη χώρα. Τη σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στις 26 Ιουνίου περιλαμβάνονται δύο θέσεις για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Συγκεκριμένα εγκρίνεται η προκήρυξη μίας θέσης Διευθυντή Καρδιολογίας και μίας θέσης Διευθυντή Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Οι δύο θέσεις εντάσσονται στο συνολικό σχεδιασμό της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου για την κάλυψη αναγκών σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Η απόφαση αφορά συνολικά την έγκριση προκήρυξης δεκάδων θέσεων σε κέντρα υγείας και περιφερειακά πολυγιατρία της χώρας στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για το 2026 με σκοπό την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και την καλύτερη στελέχωση των δημόσιων δομών. Η προκήρυξη των θέσεων αναμένεται να ακολουθήσει το επόμενο διάστημα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Υπουργείου Υγείας. Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Έγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Έγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Έγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο, εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και εντεταλμένος Σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου Σύζευξης 1 το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προσθέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίγας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζευξης 2, η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο Σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και οι τεχνικοί του Δήμου, ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει ταλαιπωρία τόσο των πολιτών, όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες. Θεόδωρος Λιβάνιος. Αναμένονται στοιχεία από το Δήμο Έγινας για τη δευτεροβάθμια δομή εκπαίδευση ειδικής αγωγής. Απάντηση με έγγραφό του στη Βουλή έδωσε στις 16 Ιουνίου ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος σχετικά με το αίτημα για την άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικής αγωγής στην Έγινα για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου έχει ήδη ζητήσει στοιχεία από το Δήμο Έγινας με εγγραφό της στις 25 Μαΐου 2026. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι μόλις παραληφθούν τα ζητούμενα στοιχεία θα επανέλθει με συμπληρωματική απάντηση προς τη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι το θέμα έφτασε στη Βουλή μέσω αναφοράς που κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ μεταφέροντας αίτημα, το οποίο υπογράφεται από 160 γονείς και δαιμόνες, εκπαιδευτικούς και κατοίκους της Έγινας. Με το αίτημα ζητείται η άμεση ίδρυση και στελέχωση δευτεροβάθμιας δομής ειδικής αγωγής, προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών του νησιού.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Πενταετής παράταση των αρχαιολογικών ερευνών στο Ελάνιο Όρος. Την παράταση για ακόμη 5 χρόνια του αρχαιολογικού προγράμματος επιφανειακής και ανασκαφικής έρευνας στην κορφή του Ελάνιου Όρους στην Έγινα ενέκρινε το Υπουργείο Πολιτισμού, ανοίγοντας το δρόμο για τη συνέχιση της επιστημονικής διερεύνησης μιας περιοχής με ιδιαίτερη αρχαιολογική σημασία για το νησί. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή έλαβε άδεια για πενταετή παράταση του προγράμματος για την περίοδο 2026-2030 στη συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και η επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος, η Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, Στέλλα Χρυσουλάκη, ενώ επικεφαλής από πλευράς της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής είναι ο αρχαιολόγος Τομπίας Κραπ. Για το 2026 προβλέπεται η πραγματοποίηση εντατικής επιφανειακής έρευνας στις παρυφές του Ελάνιου Όρους, καθώς και στις περιοχές Ανοβόδη, Κάτοβόδη και Σφεντούρη. Οι εργασίες αυτές αναμένεται να συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της ανθρώπινης παρουσίας και δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή κατά την αρχαιότητα. Η συνέχιση του ερευνητικού προγράμματος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το Ελάνιο Όρος αποτελεί έναν από τους πλέον εμβληματικούς αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους της Έγινας. Η περιοχή έχει συνδεθεί με τη λατρεία του Ελάνιου Διός και αποτελεί αντικείμενο συστηματικής έρευνας τα τελευταία χρόνια, με στόχο την αποκάλυψη νέων στοιχείων για την ιστορία και την αρχαιολογία του νησιού. Την απόφαση του Υπουργείου περιλαμβάνονται συγκεκριμένοι όροι για την υλοποίηση των εργασιών, όπως η ενημέρωση των ιδιοκτητών μεσχωρείται σε περίπτωση διέλευσης από ιδιωτικές εκτάσεις ή προστασία του περιβάλλοντος χώρου του Ιερού Ναού της Αναλήψεως, καθώς και η συντήρηση και μελέτη των ευρημάτων στο Μουσείο της Κολώνας. Η παράταση του προγράμματος εγκρίθηκε έπειτα από ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, επιβεβαιώντας τη σημασία της έρευνας και των μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων της για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αίγινας. Υπογράφηκε στις 23 Ιουνίου 2026 η σύμβαση για το έργο επισκευή συντήρηση επαρχιακών οδών λόγω ευνηδίων περιστατικών μεταξύ του Δημάρχου Αίγινας κ. Γιάννη Ζορμπά και του Οικονομικού Φορέα Αναδόχου του έργου. Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση της οδού στην περιοχή Σφεντούρη. Σύμφωνα με την υπαριθμόν 26 του 2026 μελέτη του Δήμου Αίγινας, οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν απόξεση, φρεζάρισμα του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και μεταφορά των υλικών, κατασκευή ασφαλτικών ισοπεδωτικών στρώσεων, στρώσεων αλλαγής επικλήσεων και επουλώσεις λακών, ασφαλτική προεπάλληψη της ανασφάλτου της επιφάνειας, τοποθέτηση νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. Η αρχική δαπάνη της μελέτης ανερχόταν σε 73.980 ευρώ μεσχωρείται, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κατόπιν έκπτωσης ύψους 4% που προσέφερε ο ανάδοχος, το τελικό ποσό της σύμβασης διαμορφώθηκε σε 71.000 ευρώ. Η συνολική διάρκεια για την περίοδο του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην ανέξοδη συντήρηση του έργου για διάστημα 15 μηνών από την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης, περαίωσης ή της υποβολής του τελικού επιμετρικού πίνακα. Η σύμβαση έγινε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος προς 3 οικονομικούς φορείς και σύμφωνα με τις διατάξεις 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Μία ξεχωριστή καλλιτεχνική συνάντηση πραγματοποιείται στην αρχή του καλοκαιριού, καθώς 3 διακεκριμένες ζωγράφοι και αγιογράφοι ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία μοναδική ομαδική έκθεση. Υπό τον τίτλο «Από τη θάλασσα ως τον ουρανό», η έκθεση φιλοξενείται στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, προσφέροντας στους επισκέπτες σε ένα πλούσιο διπορικό μέσα από διαφορετικές τεχνικές, θεματολογίες και υλικά. 3 δημιουργοί συναντιούνται και παρουσιάζουν έργα ζωγραφικής, βυζαντινής αγιογραφίας, πυρογραφίας, αλλά και έργα πάνω σε ιδιαίτερες επιφάνειες από φυσικό περιβάλλον της Αίγινας. Ο καμβάς με τις θαλασσογραφίες, το ξύλο και η γυνήτικη πέτρα με την απεικόνιση ιερών μορφών ενώνονται, συνυπάρχουν αρμονικά και αφηγούνται ιστορίες τέχνης, πίστης και παράδοσης. Κάθε μία από τις συμμετέχουσες φέρνει στην έκθεση το προσωπικό της στυλ και τη δική της καλλιτεχνική ταυτότητα. Η ξένη πετρία του Τριανταφύλου μαγεύει το κοινό με τις ατμοσφαιρικές θαλασσογραφίες της, αποτυπώνοντας την αέναη κίνηση και το φως του υγρού στοιχείου πάνω στον καμβά. Η Αγγέλα Λαδά παρουσιάζει τις δικές της αγιογραφίες, ενώ παράλληλα εισάγει μια νέα, εντυπωσιακή για την ίδια τεχνική, που εμπλουτίζει το έργο της, την πυρογραφία. Η Αργυρό Κάπου εστιάζει στη βυζαντινή αγιογραφία, επιλέγοντας ως καμβά υλικά που προσφέρει απλόχερα η φύση. Οι ιερές μορφές της ζωντανεύουν πάνω σε θαλασσόξυλα, μάρμαρο και την παραδοσιακή γεννήτικη πέτρα, δημιουργώντας μια άμεση σύνδεση του θείου με το τοπικό περιβάλλον. Τα εγκαίνια της έκθεσης έγιναν το Σάββατο. Θα διαρκέσει έως τις 27 Ιουνίου. Το ωράριο λειτουργίας είναι καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Οι δημιουργοί απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε κατοίκους και επισκέπτες του νησιού να επισκεφθούν την έκθεση, να συνομιλήσουν με την τέχνη τους και να ανακαλύψουν πώς η γη και η θάλασσα της Αίγινας μπορούν να μετουσιωθούν σε πνευματική δημιουργία.

0: Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Πέρδικας που περιμένουμε να υποδεχτούμε 170 tour operator μαζί με τους συνοδούς τους. Οι τουριστικοί πράκτορες, οι οποίοι είναι από όλο τον κόσμο, στα πλαίσια της Διεθνούς Τουριστικής Διοργάνωσης MTS Globe, κάνουν μια εξόρμηση στα νησιά και επέλεξαν και την Αίγινα για τόπο φιλοξενίας μαζί με άλλα νησιά όπως η Μύκονο και η Σαντορίνη. Ο τουρισμός αποτελεί τη νούμερο ένα οικονομική δραστηριότητα στο νησί.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Και οφείλουμε όλοι, τόσο ο Δήμος όσο και οι επαγγελματίες, να τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Όλοι μαζί πρέπει να πράττουμε προς όφελος του νησιού. Εμείς έχουμε ως στόχο, μέσα στις λίγες ώρες που θα μείνουν οι πράκτορες στο νησί, να γνωρίσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, τις παραδόσεις μας, τη γαστρονομία και τα προϊόντα του νησιού. Γι' αυτό το λόγο θα έχουμε παραδοσιακούς χορούς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαθέως, όπως και από τη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας. Να ευχαριστήσουμε εδώ τους χορευτές και τη δασκάλα τους. Θα γνωρίσουν τα σημεία της Αίγινας μέσω ενός τουριστικού οδηγού έντυπου, το οποίο θα τους προσφέρουμε, καθώς και θα γευτούν και το τοπικό μας προϊόν, το φιστίκι, από ένα κέρασμα που θα τους προσφέρουμε.
2: Υποδοχή 170 tour operator στην Πέρδικα. Την Αίγινα επισκέφθηκαν σήμερα 25 Ιουνίου περισσότεροι από 170 κορυφαίοι εκπρόσωποι της Διεθνούς Τουριστικής Βιομηχανίας από όλο τον κόσμο, στο πλαίσιο της μεγάλης διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Το νησί επιλέχθηκε ως ένας από τους βασικούς σταθμούς φιλοξενίας της σημαντικής αυτής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της παγκόσμιας αγοράς, δίνοντας την Αίγινα την ευκαιρία να προβληθεί δίπλα σε διεθνείς προορισμούς όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη. Σύμφωνα με το Δήμο Αίγινας που διοργάνωσε αυτή την επίσκεψη, αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου, αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αίγινας. Όπως επισήμανε σε δηλώσεις της στο Αίγινα Πόρταλ η Αντιδήμαρχος Τουρισμού κυρία Όλγα Πετρίτη, ο τουρισμός αποτελεί τη βασικότερη οικονομική δραστηριότητα της Αίγινας, γεγονός που απαιτεί συλλογικό σεβασμό και συνεργασία. Η επίσκεψη αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την εδραίωση της Αίγινας ως έναν σύγχρονο ποιοτικό και αυθεντικό προορισμό. Αν και η παραμονή των πρακτόρων διαρκεί μόλις λίγες ώρες, ο Δήμος είχε οργανώσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με σκοπό να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά, τις παραδόσεις και τη γαστρονομική ταυτότητα του τόπου. Η επίσημη υποδοχή των ξένων αντιπροσωπείων έγινε το μεσημέρι στο γραφικό λιμάνι της Πέρδικας. Εκεί οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την παράδοση μέσα από παραδοσιακούς χορούς που παρουσίασαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαθέως και η Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, να περιηγηθούν στο νησί με τη βοήθεια ενός ειδικά σχεδιασμένου έντυπου αγγλόφωνου τουριστικού οδηγού που θα τους προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τα σημαντικότερα αξιοθέατα και τις υποδομές. Η έκθεση κεραμικής Χώμα έρχεται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας με περισσότερους από 70 δημιουργούς. Μία από τις σημαντικότερες εικαστικές διοργανώσεις του φετινού καλοκαιριού ετοιμάζεται να φιλοξενήσει η Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, καθώς προγραμματίζεται η πραγματοποίηση της μεγάλης ομαδικής έκθεσης κεραμικής με τίτλο Χώμα, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Η έκθεση σε ιδέα και επιμέλεια της Ήρδος Κρητικού αποτελεί μια ευρεία καταγραφή του σύγχρονου τοπίου της ελληνικής κεραμικής τέχνης και έχει ήδη συγκεντρώσει σημαντικό ενδιαφέρον κατά την παρουσίασή της στην Αθήνα. Στην Αίγινα αναμένεται να πλαισιωθεί από παράλληλες θερινές εκδηλώσεις, ενισχύοντας τον πολιτιστικό χαρακτήρα του φεστιβάλ. Στην έκθεση συμμετέχουν περισσότεροι από 70 σύγχρονοι Έλληνες εικαστικοί από κάθε γωνία της χώρας, από τη Βόρεια Ελλάδα έως την Κρήτη και από τα Επτάνησα έως τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αναδείξει τη διαχρονική σχέση της ελληνικής δημιουργίας με τον Πυλό, τιμώντας παράλληλα τη μακρά παράδοση της Αίγινας στην κεραμική τέχνη. Σύμφωνα με το σκεπτικό της έκθεσης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν σύγχρονα έργα από Πυλό, αλλά και επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά δημιουργήματα, επώνυμα και ανώνυμα, τα οποία συνομιλούν με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν έργα ζωγραφικής που συνδέονται συμβολικά ή υλικά με το χώμα, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο πεδίο καλλιτεχνικού διαλόγου. Οι δημιουργοί που θα συμμετάσχουν αντλούν έμπνευση από την αρχαιότητα, τα χρηστικά και αναθηματικά αγγεία, τις παραδόσεις άλλων πολιτισμών αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή τέχνη. Μέσα από τα έργα τους αναδεικνύουν τη διαχρονική δύναμη της κεραμικής ως αυτόνομης μορφής καλλιτεχνικής έκφρασης. Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινα συνεχίζει με τον τρόπο αυτό το οικαστικό της πρόγραμμα, το οποίο τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνει σημαντικά αφιερώματα σε καλλιτέχνες που έζησαν και εργάστηκαν στο νησί, ενώ παράλληλα αναδεικνύει την ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα της Έγινας. Η έκθεση «Χώμα» αναμένεται να αποτελέσει μία από τις κεντρικές πολιτιστικές εκδηλώσεις του φετινού καλοκαιριού στην Έγινα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον φίλων της τέχνης από το νησί και την ευρύτερη περιοχή.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Ανάθεση υπηρεσίας για την επισκευή βλαβών και συντήρηση του δημοτικού φωτισμού ύψους 29.000 ευρώ. Στο έγγραφο της σύμβασης, ο κωδικός αφορά σπόρους και δενδρίλια. Σύμβαση απευθείας ανάθεσης για την επισκευή βλαβών και συντήρηση του δημοτικού φωτισμού συνολικού προϋπολογισμού 29.884 ευρώ, υπέγραψε ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς στις 18 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, το έργο αφορά όλες τις δημοτικές κοινότητες του Δήμου και θα υλοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Όπως επισημαίνεται, τα δίκτυα χαμηλής τάσης που τροφοδοτούν το δημοτικό φωτισμό είναι σε πολλές περιπτώσεις παλιά και παρουσιάζουν συχνές διακυμάνσεις και πτώσεις τάσης, γεγονός που προκαλεί επαναλαμβανόμενες βλάβες και απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις. Στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ παρουσιάζεται αναλυτικά ο πίνακας των ενεργειών που θα γίνουν. Είναι αντικατάσταση εναέριας καλωδίωσης δημοτικού φωτισμού, αντικατάσταση υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινου ιστού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, μεταφορά ιστών σε νέα θέση. Η δαπάνη θα βαρύνει τον άλλε του προϋπολογισμού του έτους 2026. Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας και έχει καταχωρηθεί στον προϋπολογισμό με τίτλο «Επισκευή ευνηδίων βλαβών οδοφωτισμού». Ωστόσο, στη σχετική έρευνα που έκανε το Έγινα Πόρταλ, διαπίστωσε την ύπαρξη λάθους στον άλλε που αναγράφεται τα σχετικά της σύμβασης, καθώς δεν αφορά επισκευή οδοφωτισμού, αλλά προμήθεια σπόρων φυτών κτλ. Προφανώς είναι κάτι που έχει γίνει εκ παραδρομής, ωστόσο, επειδή είναι επίσημο έγγραφο σύμβασης, θα πρέπει να διορθωθεί το ταχύτερο. Είναι ένα έγγραφο στο οποίο υπάρχει υπογραφή του Δημάρχου από την πλευρά του Δήμου και υπογραφή του οικονομικού φορέα που αναλαμβάνει αυτή την υπηρεσία. Η μελέτη λοιπόν προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών, μεταξύ των οποίων η αντικατάσταση και συντήρηση φωτιστικών σωμάτων, η επισκευή ηλεκτρικών πινάκων διανομής, όπως είπαμε προηγουμένως, η αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων πύλαρ, η αποκατάσταση καλωδιώσεων, η τοποθέτηση προστατευτικών καλωδίων, καθώς και εργασίες γείωσης και προστασίας των εγκαταστάσεων αποτροκτικά. Παράλληλα, προβλέπεται γενικότερη συντήρηση του δικτύου οδοφωτισμού, ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν ισορρευτεί με την πάροδο του χρόνου και να βελτιωθεί η λειτουργία του συστήματος σε δρόμους, πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές και κοινόχρηστους χώρους. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει εργασίες αντικατάσταση εναέριας και υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινων ιστών φωτισμού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και μεταφορά ιστών σε νέες θέσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο από τις υπηρεσίες του Δήμου. Η ποσότητα όλων αυτών, όπως είπαμε προηγουμένως, υπάρχει στο σχετικό πίνακα που δημοσιεύεται στο άρθρο. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένο προσωπικό με τις απαραίτητες άδειες ηλεκτροτεχνικών εργασιών και εναέριων παρεμβάσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα μέτρα ασφάλειας τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους πολίτες. Σύμφωνα με το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στόχος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση των βλαβών που εμφανίζονται καθημερινά στο εκτεταμένο δίκτυο φωτισμού του νησιού, ιδιαίτερα κατά θερινή περίοδο, όταν η επισκεψιμότητα και οι ανάγκες φωτισμού αυξάνονται σημαντικά. Τέλος, την έκθεση επισημαίνεται ότι ο Δήμος Έγινας βρίσκεται από το Μάρτιο του 2026 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, γεγονός που καθιστά πιο επιτακτική την εύρυθμη λειτουργία των βασικών δημοτικών υποδομών και υπηρεσιών. Να το διορθώσω αυτό, 9 Τρίτου του 2026 είναι απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Μια ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία προσέθεσε στο ενεργητικό του ο Άντωνης Ζαμπέλης, πραγματοποιώντας την πρώτη του εμφάνιση με την Εθνική Ομάδα Ανδρών στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Βόλο. Σύμφωνα με τον Σέγας, ο αθλητής ήταν ο νεότερος ηλικία μεταξύ όλων των ανδρών που συμμετείχαν στη διοργάνωση, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο αξιοσημείωτη την παρουσία του σε ένα τόσο υψηλού επίπεδου ανταγωνισμό. Παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις της φετινής χρονιάς λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων και χωρίς να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση, ο Ζαμπέλης κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στη διοργάνωση και να σταθεί με αξιώσεις απέναντι σε πολύ πιο έμπειρους αθλητές. Όπως ανέφερε ο προπονητής του Συλλόγου Βασίλης Ζαμπέλης, υπήρχε η εκτίμηση ότι ο νεαρός αθλητής ίσως εμφανιζόταν επιφυλακτικός απέναντι σε αντιπάλους με σημαντικά καλύτερες επιδόσεις και μεγαλύτερη εμπειρία. Ωστόσο, μέσα στον αγώνα απέδειξε το αντίθετο, ξεκινώντας δυναμικά από τα πρώτα μέτρα και δείχνοντας αγωνιστική ωριμότητα. Η προσπάθειά του συνοδεύτηκε από νέο ατομικό ρεκόρ στα 9-17, επίδοση που το φέρνει στην κορφή της ελληνικής κατάταξης στην κατηγορία K20, στην οποία ανήκει ηλικιακά. Το βλέμμα πλέον στρέφεται στο πανελλήνιο πρωτάθλημα K20, που θα διεξαχθεί σε 2 εβδομάδες στα Τρίκαλα, όπου υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες για ακόμη καλύτερη επίδοση. Η διοίκηση και οι άνθρωποι του Συλλόγου συγχαίρουν τον Άντωνη Ζαμπέλη για την εξαιρετική του εμφάνιση και του εύχονται καλή συνέχεια στη φετινή αγωνιστική του πορεία.
3: Για ακόμη μία φορά, το τμήμα Βόλεϊ του Σαρωνικού διοργανώνει ένα Summer Camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
4: Στόχος Σαρωνικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των αγωνιστικών τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρωνικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη την παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρωνικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαβρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ, όσο και υπεύθυνη του συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βολή.
1: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Τα πρώτα ίχνη, έκθεση ζωγραφικής και κεραμικής των μαθητών της Στέγης Πολιτισμού Αίγινας. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της συλλογικής έκθεσης ζωγραφικής και κεραμικής με τίτλο «Τα πρώτα ίχνη» στη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Στέγη ανοίγει τις πόρτες στο κοινό, παρουσιάζοντας τους καρπούς μιας δημιουργικής χρονιάς. Στην έκθεση φιλοξενούνται τα έργα 9 μαθητών των εργαστηρίων, οι οποίοι αποτυπώνουν στο χαρτί και τον πυλό την προσωπική τους καλλιτεχνική διαδρομή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η δασκάλα του εργαστηρίου, Σοφία Κουτσελίνη, τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν τα πρώτα βήματα και την πρώτη ουσιαστική επαφή των μαθητών με τα υλικά. Το κομμάτι της κεραμικής οι δημιουργοί πειραματίστηκαν με πυλό χαμηλής θερμοκρασίας, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές όπως οι μπαντανάδες και τα ιαλώματα, γυαλιά. Τα έργα διατηρούν ζωντανή τη διαδρομή της δημιουργίας, τη διστακτική αρχή, την αναζήτηση, την επιμονή και τελικά την προσωπική έκφραση.
2: Γεια σας. Άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ για να κάνουμε μια αποτίμηση, μια πρώτη αποτίμηση, στους βαθμούς των Πανελληνίων οι οποίοι χτες το μεσημέρι αναρτήθηκαν έξω από το γραφείο του Διευθυντή στο ΕΠΑΛ. Η φετινή χρονιά κρίνεται πάρα πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα, σε σχέση με τις βαθμολογίες των μαθητών. Ήδη μπορούμε να πούμε ότι από τους 25 μαθητές μας, 26 που τελικά δώσανε, το 60% έχει γράψει σε βαθμολογίες που μπορεί να του εξασφαλίσει μία θέση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μάλιστα, οι επιδόσεις των μαθητών κρίνονται πάρα πολύ καλές, γιατί 12 επιδόσεις μαθητών είναι πάνω από 19 στα μαθήματα ειδικότητας και όχι μόνο. Είχαμε λοιπόν πάρα πολύ ψηλές επιδόσεις, τα παιδιά μπαίνουν όσα θέλουν σε καλές σχολές και λέω όσα θέλουν γιατί ανοίγει σύντομα το μηχανογραφικό. Εκεί οι μαθητές θα κριθούν να κάνουν μια επιλογή με βάση τις σχολές που αυτοί θέλουν. Η συμβουλή που δίνουμε και δημόσια στους μαθητές είναι ότι θα πρέπει να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους σαν να έχουν γράψει 20 σε όλα. Πιο βασική επιλογή είναι το θέλω τους, το τι θέλουν να κάνουν και όχι το πώς πήγανε στα μαθήματα. Εδώ να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, στις οικογένειες, στους καθηγητές, σε όλους όσους βοηθήσανε στους μαθητές στις εξετάσεις. Και να πούμε και βέβαια ότι και οι μαθητές που δεν πέτυχαν το στόχο τους γράψαν χαμηλότερα ή οι μαθητές που δεν γράψανε αρκετά καλά έχουν πάρα πολλές επιλογές και δεν χρειάζεται να σκέφτονται πια ότι είναι μονόδρομος. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος, εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Στο σχολείο μας θα είμαστε εδώ τις ημέρες και ώρες που το Υπουργείο θα θέσει ώστε να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Όλοι οι μαθητές μπορούν να περάσουν από εδώ να τους βοηθήσουμε στη συμπλήρωση. Και οι επιλογές, ξαναλέω, είναι για τους μαθητές. Να πούμε ότι είχαμε μαθητή που έγραψε 19.000 μόρια, 3-4 μαθητές που γράψαν πάνω από 16.500 μόρια και μαθητές 15, όπως λέω, που γράψαν πάνω από 10.000 μόρια, που σημαίνει ότι πάνω από 60% μπορεί να περάσει σε κάποια σχολή της επιλογής του. Με την ευκαιρία εδώ να πω ότι στο επαγγελματικό λύκειο πολλοί μαθητές, όπως γνωρίζετε, δεν δίνουν πανελληνίες. γιατί αρκούνται στο πτυχίο επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχουν. Και έτσι, παρόλο που η τρίτη λυκείου ήταν γύρω στα 50 άτομα, μόνο 25, η μισή περίπου, ήρθανε να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Επίσης, να πούμε εδώ ότι η φετινή χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα, δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι ότι πολλά τμήματα που είχαμε στη σχολή γίνανε πολυτεχνικά τμήματα, δηλαδή ενταχθήκανε στην κατηγορία του Integrated Master, όπως λέμε, και έτσι με αυτόν τον τρόπο πέσανε από ποσοστό στο 10, από το 10% στο 5%, μειώνοντας σε λίγο τους εισακταίους σε αυτά τα τμήματα. Αλλά παρόλα αυτά, η συνολική μείωση των μαθητών που δώσανε πανελλήνιες στα ΕΠΑΛ ήταν 1.100 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι σε σύνολο 10.000 ανθρώπων που δίνουν σε όλη την Ελλάδα θα το εξισορροπήσει. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι βάσεις περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών τελικά. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε σε σχολείο παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που φέραν οι μαθητές μας και να τους πούμε άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Τέλος, εδώ να πω ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι εγγραφές στην πρώτη, τη Δευτέρα και την τρίτη λυκείου του ΕΠΑΛ. Και για άλλη μια φορά να θυμίσω ότι στη Δευτέρα ΕΠΑΛ μπορούν να γραφτούν απόφοιτοι ή ενήλικες που έχουν ένα απολυτήριο και σκέφτονται ή να ξαναδώσουν εξετάσεις ή να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα όπως αυτά που δίνει στο ΕΠΑΛ. Και καλό και τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου να επιλέξουν το ΕΠΑΛ Έγινας για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και να ευχαριστώ και στη Μαρία και στο Γιώργο στο Έγινα Πόρταλ και θα τα ξαναπούμε την αποτελέσματα των σχολών.
1: Με την παρουσίαση των πρώτων χορευτικών σχημάτων άνοιξε σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου, η αυλαία του 14ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Έγινας, που διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος ο Καποδίστριας, με την υποστήριξη του Δήμου Έγινας. Το φεστιβάλ φιλοξενείται στον εμβληματικό χώρο του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού στο λιμάνι της Έγινας και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, προσφέροντας στο κοινό ένα διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική μουσική, τον παραδοσιακό χορό και τη λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Η συμμετοχή του κοινού την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ήταν πολύ μεγάλη. Με σύνθημα όπου το σώμα ακολουθεί την ψυχή, η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως ένας σημαντικός πολιτιστικός θεσμός για το νησί, συγκεντρώνοντας χορευτικά συγκροτήματα από την Αίγινα αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία παρουσιάζουν χορούς, παραδοσιακές φορεσιές και μουσικές από διάφορες γωνίες της χώρας. Το φεστιβάλ ξεκίνησε νωρίς το βράδυ με την καθιερωμένη παρέλαση των χορευτικών τμήματων στην παραλία της Αίγινας, όπου οι περαστικοί είδαν από κοντά τις υπέροχες φορεσιές και τα πολυπληθή τμήματα να συμμετέχουν. Στη σημερινή πρώτη μέρα του φεστιβάλ συμμετείχαν ο Μορφωτικός Σύλλογος Αίγινας ο Καποδίστριας, η ερασιτεχνική ομάδα ανθρώπων με προβλήματα όρασης, χοροδρόμιο, ο Σύλλογος Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων, η Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Αγίων Ασωμάτων Κοντού, ο Μορφωτικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Βαθέως και ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Χορηγίου Κυλκής. Οι χοροί συνεχίζονται το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου με τη συμμετοχή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κυψέλης, του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Ομόλυβος, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Αλόλων Μεσαγρού Ινώη, του Συλλόγου Επτανησίων Αγίων Αναργύρων Καματερού Διονύσιος Σολομός, του Συλλόγου Γυναικών Έγινας, του Μορφωτικού Συλλόγου Έγινας ο Καποδίστριας και του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Παρατιανού Κυλκής Παναγία Σουμελά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8.30 με φόντο το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και να συμμετάσχουν σε μια γιορτή αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση δίπλα στη θάλασσα.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Δόθηκε τέρμα στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων, οι οποίοι διεκδικούσαν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία τα δικά μας, το Γενικό Λύκειο Έγινας, αυτό που είδαμε μέσα από τα αποτελέσματα είναι ότι οι υψηλότερες βαθμολογίες επιτεύχθησαν από μαθητές του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής κατόπιν από υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών. Τρίτη ήρθαν σε βαθμολογίες οι υποψήφοι του προσανατολισμού υγείας και τέταρτη οι υποψήφοι του προσανατολισμού θετικών σπουδών. Ειδικότερα, οι υψηλότερες βαθμολογίες εντοπίζονται σε σχέση με το πρώτο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα των Λατινικών, σε σχέση με το δεύτερο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα της φυσικής, σε σχέση με το τρίτο επιστημονικό πεδίο και εκεί με το μάθημα της φυσικής, ενώ τέλος στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, οι υψηλότερες βαθμολογίες επετεύχθησαν στα μαθήματα της πληροφορικής και της οικονομίας. Σε πανελλαδικό επίπεδο φάνηκε ότι φέτος τα μαθήματα που δυσκόλεψαν πιο πολύ τους υποψηφίους ήταν η βιολογία και τα αρχαία. Με την ευκαιρία που μου δίνεται λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί από εδώ και πέρα για τους υποψηφίους μας, στο προσεχές διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί και η βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων και των αθλητικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑ, περίπου στις αρχές Ιουλίου, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί εγκύκλιος, αν κανείς σκεφτεί το ακολουθεί στο περσινό χρονοδιάγραμμα, περίπου στο διάστημα 7 ως 17 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη για τους υποψηφίους η πλατφόρμα συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Σε αυτή την πλατφόρμα οι υποψήφοι θα δουν εκείνες τις σχολές για τις οποίες έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συνεπάγεται λοιπόν ότι όσο καλύτερα έχει γράψει κάποιος υποψήφιος, τόσα περισσότερα τμήματα θα του έχουν ανοίξει στο μηχανογραφικό του. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια η προτεραιοποίηση των επιλογών, των τμημάτων που εμφανίζονται στο μηχανογραφικό, και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κινηθεί για αυτό το σκοπό. Έχουμε συζητήσει με τους υποψηφίους μας κατηδίαν το πώς πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό τους δελτίο. Συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν υπόψη ότι δεν υπάρχει όριο επιλογής τμήματων. Μπορούν λοιπόν να επιλέξουν όλα τα τμήματα τα οποία τους ανοίγουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αν δυνητικά λοιπόν κάποιος, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έχει ανοίξει 30 τμήματα, μπορεί να διαλέξει, να επιλέξει και τα 30 τμήματα προτεραιοποιώντας τα. Η δικιά μας συμβουλή για τους υποψηφίους μας είναι να τα επιλέξουν όλα, να μην αφήσουν σχολή, να μην αφήσουν τμήμα χωρίς να το έχουν επιλέξει από το μηχανογραφικό τους δελτίο. Απλά θα πρέπει να δώσουν έμφαση στη σωστή προτεραιοποίηση. Και πώς γίνεται αυτό? Το βασικό τους κριτήριο θα είναι ποια σχολή ή ποιες σχολές τους αρέσουν περισσότερο. Δυνητικά, ένας υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να έχει επιτύχει 20.000 μόρια. Εφόσον το τμήμα του εμφανίζεται στο μηχανογραφικό του δελτίο, άρα είναι επιλέξιμος για αυτό το τμήμα και μπορεί να το διαλέξει. Θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί το θεωρώ πολύ βασικό για τον τρόπο σκέψης που πρέπει να έχουν οι υποψήφοι όταν φτιάχνουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ας πούμε ότι ένας υποψήφιος στον προσανατολισμό ανθρωπιστικών σπουδών, του πρώτου επιστημονικού πεδίου δηλαδή, έχει επιτύχει 16.500 μόρια. Ξέρει ότι από τις περσινές βάσεις, όπως διαμορφώθηκαν τελικά πέρσι, στα τέλη Ιουλίου του 2025, οι περσινές βάσεις τι λένε?
0: Ακούτε το ότι ραδιόφωνο του Αθήνας, έγινε
3: για παράδειγμα, ήταν στα 18.100 μόρια. Άρα λοιπόν ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί από αυτό το γεγονός. Εάν η νομική Αθήνας του αρέσει, ακόμα και αν έχει συμπληρώσει, αν έχει συγκεντρώσει 16.500 μόρια, τη νομική Αθήνας θα τη βάλει ως πρώτη επιλογή. Και αυτό το λέμε γιατί? Διότι δεν γνωρίζουμε εάν οι βάσεις θα πέσουν ή θα ανέβουν, οι τελικές βάσεις, αν θα πέσουν ή θα ανέβουν, στο τέλος Ιουλίου, διότι τότε ανακοινώνονται. Οι βάσεις λοιπόν, οι τελικές βάσεις ανακοινώνονται

πέσουν ή θα ανέβουν, οι τελικές βάσεις, αν θα πέσουν ή θα ανέβουν, στο τέλος Ιουλίου, διότι τότε ανακοινώνονται. Οι βάσεις λοιπόν, οι τελικές βάσεις ανακοινώνονται στα τέλη Ιουλίου και εκεί μαζί με τις τοποθετήσεις των υποψηφίων στις σχολές. Άρα λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική μορφή των βάσεων, συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μας αδιαφορώντας για το ποιες ήταν οι βάσεις του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών. Να πω επίσης κάτι άλλο εδώ που το κρίνω σημαντικό, ότι τα μόρια των υποψηφίων για το κάθε τμήμα ξεχωριστά διαφέρουν. Είναι πράγματα τα οποία σε γενικές γραμμές τα ξέρουν οι υποψηφοί μας, τους τα έχουμε εξηγήσει και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα επαναλαμβάνω όμως γιατί είναι βασικά. Και αυτό συμβαίνει γιατί. Διότι κάθε τμήμα έχει δικούς του συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Άρα λοιπόν, ο μέσος όρος των μαθημάτων που έχω επιτύχει μέσω των εξετάσεών μου θα είναι διαφορετικός από τον υπολογισμό του μέσου όρου εισαγωγής στα εκάστοτε τμήματα που με ενδιαφέρουν. Διότι, όπως προείπα, το κάθε τμήμα του κάθε επιστημονικού πεδίου έχει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Στο διάστημα που θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του μηχανογραφικού, θα είμαστε και εμείς εδώ συγκεκριμένες ημέρες, 2 με 3 μέρες βάση εγκυκλίου, για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, δίνοντάς τους πληροφορίες ακαδημαϊκού προσανατολισμού, δηλαδή πληροφορίες για ενδεχομένως για σχολές ή για τεχνική υποστήριξη. Η διαδικασία απόδοσης κωδικών συμπλήρωση του μηχανογραφικού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι περισσότεροι μαθητές μας, οι περισσότεροι υποψήφοι μας, έχουν πάρει κωδικούς πρόσβασης για την πλατφόρμα του μηχανογραφικού, η οποία, επαναλαμβάνω, ότι αν ακολουθηθεί το περσινό πλάνο, θα είναι ανοιχτή περίπου από 7-17 Ιουλίου. Η επίσημη ανακοίνωση όμως θα γίνει μέσω του Υπουργείου και εμείς θα την επικοινωνήσουμε στους υποψηφίους μας μέσω του MySchool και των μηνυμάτων και των τρόπων επικοινωνίας που έχουμε. Πριν κλείσουμε το θέμα του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, να πω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είπαμε ότι η επιλογή σχολών, η προτεραιοποίηση των τμήματων, δηλαδή που θα κάνω στο μηχανογραφικό μου, θα γίνει βάσει των φιλοδοξιών μου, βάσει του τι μου αρέσει, του πού θέλω να μπω. Κάτι άλλο το οποίο οι υποψήφοι μας μπορούν να έχουν υπόψη τους είναι ότι τις σχολές μπορεί να τις διαλέγουν και βάσει της τοποθεσίας. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο όπου και να είναι αυτό. Για παράδειγμα, νομική, είτε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, είτε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, είτε στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο στη Θράκη. Υπάρχουν όμως άλλοι υποψήφοι οι οποίοι προτεραιοποιούν τις επιλογές τους ανάλογα με τον τόπο. Δηλαδή, διαλέγουν πρώτα όλες τις σχολές που τους αρέσουν στην Αθήνα και μετά σε ένα άλλο αστικό κέντρο και πάει λέγοντας. Κλείσαμε λοιπόν το σημαντικό ζήτημα του μηχανογραφικού και θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνεται για να αναφέρω ένα άλλο ζήτημα σημαντικό, το ζήτημα των ηλεκτρονικών εγγραφών για τους μαθητές μας που θα έρθουν από το γυμνάσιο, τους αποφύτους δηλαδή του γυμνασίου που θα έρθουν στην πρώτη λυκείου σε εμάς, και αντίστοιχα τους δικούς μας μαθητές που προάχθησαν από την πρώτη στη δευτέρα λυκείου και από τη δευτέρα στην τρίτη λυκείου. Για όλους αυτούς τους μαθητές είναι

0: αναγκαία οι εγγραφοί τους στο Γενικό Λύκειο μέσω της πλατφόρμας των e-εγγραφών. Είναι μια διαδικασία που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Είναι υποχρεωτική διαδικασία για τη φίτηση των παιδιών. Γίνεται με ευθύνη των γονέων. Η πλατφόρμα αυτή των e-εγγραφών δεν έχει αρχίσει, δεν έχει ανοίξει ακόμα. Μόλις ανοίξει θα το επικοινωνήσουμε και εμείς με κάθε πρόσφορο τρόπο. Θέλω να πω ότι το εκτιμόμενο διάστημα ανοίγματος της πλατφόρμας είναι τέλη Ιουνίου, δηλαδή εικάζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει σίγουρα αυτή η πλατφόρμα. Θα δοθεί ένα περιθώριο 8-9 ημερών για να ολοκληρωθούν οι εγγραφές και είναι, όπως είπα πριν, απαραίτητο οι γονείς να προβούν σε αυτή τη διαδικασία, διότι μόνο έτσι είναι δυνατή η φίτηση των παιδιών στο Γενικό Λύκειο. Αν οι γονείς χρειαστούν κάποια βοήθεια, μπορούν να πάρουν και στο σχολείο για ερωτήσεις ή για βοήθεια από εμάς, αν χρειαστεί. Τελειώνοντας, θα ήθελα να γνωστοποιήσω ότι στα τέλη Αυγούστου και συγκεκριμένα 26, 27 και 28 Αυγούστου έχει οριστικοποιηθεί αυτή η περίοδος. Θα φιλοξενήσει το σχολείο μας για άλλη μια φορά την Ένωση Ελλήνων Φυσικών μαζί με το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα Δημόκρητος για ένα σχολείο φυσικής, το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η συγκεκριμένη δράση, μέσω της συγκεκριμένης δράσης, θα φιλοξενήσουμε παιδιά γυμνασίων και λυκείων από όλη την Ελλάδα. Στο σχολείο θα πάρουν μέρος καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευση, πανεπιστημιακή δηλαδή, πανεπιστημίων και πολυτεχνείων εγνωσμένης αξίας. Και το ιδιαίτερα θετικό και ελκυστικό σημείο για εμάς είναι ότι για τους μαθητές της Αίγινας και των δύο βαθμίδων της δευτεροβάθμιας, δηλαδή και των γυμνασίων και των λυκείων, η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, στα προγράμματα που θα ακολουθούν αυτές τις τρεις μέρες, τα οποία θα περιλαμβάνουν εργαστήρια, διαλέξεις, πειράματα. Η συμμετοχή τους λοιπόν θα είναι δωρεάν. Άρα λοιπόν όποιος μαθητής ενδιαφέρεται, μέσω των γονέων του φυσικά, θα πάρει τηλέφωνο στο σχολείο για να κάνει την αίτησή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε για την ενημέρωση και θέλω να ευχηθώ στους υποψηφίους μας καλή τοποθέτηση στις σχολές τους, καλά αποτελέσματα, στην τελικά αποτελέσματα τοποθέτησης σε σχολές και να ξέρουν ότι πάντα θα είμαστε δίπλα τους. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καρδιολόγος και Γενικός Ιατρός στη νέα προκήρυξη για το Κέντρο Υγείας Αίγινας. Το Υπουργείο Υγείας ενέκρινε νέα προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ σε μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας σε όλη τη χώρα. Τη σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στις 26 Ιουνίου περιλαμβάνονται δύο θέσεις για το Κέντρο Υγείας Αίγινας. Συγκεκριμένα εγκρίνεται η προκήρυξη μίας θέσης Διευθυντή Καρδιολογίας και μίας θέσης Διευθυντή Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας για το Κέντρο Υγείας Αίγινας. Οι δύο θέσεις εντάσσονται στο συνολικό σχεδιασμό της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου για την κάλυψη αναγκών σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Η απόφαση αφορά συνολικά την έγκριση προκήρυξης δεκάδων θέσεων σε κέντρα υγείας και περιφερειακά πολυιατρία της χώρας στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για το 2026 με σκοπό την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και την καλύτερη στελέχωση των δημόσιων δομών. Η προκήρυξη των θέσεων αναμένεται να ακολουθήσει το επόμενο διάστημα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Υπουργείου Υγείας. Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Αίγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Έγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Έγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προστέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το σύζευξης 2. Η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και οι τεχνικοί του Δήμου, ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει ταλαιπωρία τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες.

0: Θεόδωρος Λιβάνιος. Αναμένονται στοιχεία από το Δήμο Έγινας για τη δευτεροβάθμια δομή εκπαίδευση ειδικής αγωγής. Απάντηση με έγγραφό του στη Βουλή έδωσε στις 16 Ιουνίου ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος σχετικά με το αίτημα για την άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικής αγωγής στην Έγινα για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου έχει ήδη ζητήσει στοιχεία από το Δήμο Έγινας με εγγραφό της στις 25 Μαΐου 2026. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι μόλις παραληφθούν τα ζητούμενα στοιχεία θα επανέλθει με συμπληρωματική απάντηση προς τη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι το θέμα έφτασε στη Βουλή μέσω αναφοράς που κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ μεταφέροντας αίτημα, το οποίο υπογράφεται από 160 γονείς, κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς και κατοίκους της Έγινας. Με το αίτημα ζητείται η άμεση ίδρυση και στελέχωση δευτεροβάθμιας δομής ειδικής αγωγής, προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών του νησιού. Πενταετής παράταση των αρχαιολογικών ερευνών στο Ελάνι Όρος. Την παράταση για ακόμη 5 χρόνια του αρχαιολογικού προγράμματος επιφανειακής και ανασκαφικής έρευνας στην κορφή του Ελάνιου Όρου στην Έγινα ενέκρινε το Υπουργείο Πολιτισμού, ανοίγοντας το δρόμο για τη συνέχιση της επιστημονικής διερεύνησης μιας περιοχής με ιδιαίτερη αρχαιολογική σημασία για το νησί. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή έλαβε άδεια για πενταετή παράταση του προγράμματος για την περίοδο 2026-2030 στη συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και η επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος, η Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, Στέλλα Χρυσουλάκη, ενώ επικεφαλής από πλευράς της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής είναι ο αρχαιολόγος Τομπίας Κραπ. Για το 2026 προβλέπεται η πραγματοποίηση εντατικής επιφανειακής έρευνας στις παρυφές του Ελάνιου Όρους, καθώς και στις περιοχές Άνω Βόδη, Κάτω Βόδη και Σφεντούρη. Οι εργασίες αυτές αναμένεται να συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της ανθρώπινης παρουσίας και δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή κατά την αρχαιότητα. Η συνέχιση του ερευνητικού προγράμματος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το Ελάνιο Όρος αποτελεί έναν από τους πλέον εμβληματικούς αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους της Έγινας. Η περιοχή έχει συνδεθεί με τη λατρεία του Ελάνιου Διός και αποτελεί αντικείμενο συστηματικής έρευνας τα τελευταία χρόνια, με στόχο την αποκάλυψη νέων στοιχείων για την ιστορία και την αρχαιολογία του νησιού. Την απόφαση του Υπουργείου περιλαμβάνονται συγκεκριμένοι όροι για την υλοποίηση των εργασιών, όπως η ενημέρωση των ιδιοκτητών σε περίπτωση διέλευσης από ιδιωτικές εκτάσεις ή προστασία του περιβάλλοντος χώρους του Ιερού Ναού της Αναλήψεως, καθώς και η συντήρηση και μελέτη των ευρημάτων στο Μουσείο της Κολώνας. Η παράταση του προγράμματος εγκρίθηκε έπειτα από ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, επιβεβαιώντας σημασία της έρευνας και των μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων της για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Έγινας. Υπογράφηκε στις 23 Ιουνίου 2026 η σύμβαση για το έργο επισκευή συντήρηση επαρχιακών οδών λόγω ευνηδίων περιστατικών μεταξύ του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά και του Οικονομικού Φορέα αναδόχου του έργου. Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση της οδού στην περιοχή Σφεντούρη. Σύμφωνα με την υπαριθμόν 26 του 2026 μελέτη του Δήμου Έγινας, οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν απόκριση, φρεζάρισμα του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και μεταφορά των υλικών, κατασκευή ασφαλτικών ισοδοτικών στρώσεων, στρώσεων αλλαγής επικλήσεων και επουλώσεις λακών, ασφαλτική προεπάλληψη της ανασφάλτου της επιφάνειας, τοποθέτηση νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. Η αρχική δαπάνη της μελέτης ανερχόταν σε 73.980 ευρώ μεσχωρείται, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κατόπιν έκπτωσης ύψους 4% που προσέφερε ο ανάδοχος, το τελικό ποσό της σύμβασης διαμορφώθηκε σε 71.000 ευρώ. Η συνολική διάρκεια για την περίοδο του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην ανέξοδη συντήρηση του έργου για διάστημα 15 μηνών από την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης, περαίωσης ή της υποβολής του τελικού επιμετρικού πίνακα. Η σύμβαση έγινε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος προς τρεις οικονομικούς φορείς και σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Μία ξεχωριστή καλλιτεχνική συνάντηση πραγματοποιείται στην αρχή του καλοκαιριού, καθώς τρεις διακεκριμένες ζωγράφοι και αγιογράφοι ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία μοναδική ομαδική έκθεση. Υπό τον τίτλο «Από τη θάλασσα ως τον ουρανό», η έκθεση φιλοξενείται στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, προσφέροντας επισκέπτες σε ένα πλούσιο διπορικό μέσα από διαφορετικές τεχνικές, θεματολογίες και υλικά. Τρεις δημιουργοί συναντιούνται και παρουσιάζουν έργα ζωγραφικής, βυζαντινής αγιογραφίας, πυρογραφίας, αλλά και έργα πάνω σε ιδιαίτερες επιφάνειες από φυσικό περιβάλλον της Αίγινας. Ο καμβάς με τις θαλασσογραφίες, το ξύλο και η γυνήτικη πέτρα με την απεικόνηση ιερών μορφών ενώνονται, συνυπάρχουν αρμονικά και αφηγούνται ιστορίες τέχνης, πίστης και παράδοσης. Κάθε μία από τις συμμετέχουσες φέρνει στην έκθεση το προσωπικό της στυλ και τη δική της καλλιτεχνική ταυτότητα. Η ξένη πετρίδα του Τριανταφύλου μαγεύει το κοινό με τις ατμοσφαιρικές θαλασσογραφίες της, αποτυπώνοντας την αέναη κίνηση και το φως του υγρού στοιχείου πάνω στον καμβά. Η Αγγέλα Λαδά παρουσιάζει τις δικές της αγιογραφίες, ενώ παράλληλα εισάγει μια νέα, εντυπωσιακή για την ίδια τεχνική που εμπλουτίζει το έργο της, την πυρογραφία. Η Αργυρό Κάπου εστιάζει στη βυζαντινή αγιογραφία, επιλέγοντας ως καμβά υλικά που προσφέρει απλόχερα η φύση. Οι ιερές μορφές της ζωντανεύουν πάνω σε θαλασσόξυλα, μάρμαρο και την παραδοσιακή γεννήτικη πέτρα, δημιουργώντας μια άμεση σύνδεση του θείου με το τοπικό περιβάλλον. Τα εγκαίνια της έκθεσης έγιναν το Σάββατο. Θα διαρκέσει έως τις 27 Ιουνίου. Το ωράριο λειτουργίας είναι καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Οι δημιουργοί απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε κατοίκους και επισκέπτες του νησιού να επισκεφθούν την έκθεση, να συνομιλήσουν με την τέχνη τους και να ανακαλύψουν πώς η γη και η θάλασσα της Αίγινας μπορούν να μετουσιωθούν σε πνευματική δημιουργία.
2: Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Πέρδικας που περιμένουμε να υποδεχτούμε 170 tour operator μαζί με τους συνοδούς τους. Οι τουριστικοί πράκτορες, οι οποίοι είναι από όλο τον κόσμο, στα πλαίσια της Διεθνούς Τουριστικής Διοργάνωσης MTS Globe, κάνουν μια εξόρμηση στα νησιά και επέλεξαν και την Αίγινα για τόπο φιλοξενίας μαζί με άλλα νησιά όπως η Μύκονο και η Σαντορίνη. Ο τουρισμός αποτελεί τη νούμερο ένα οικονομική δραστηριότητα στο νησί και οφείλουμε όλοι, τόσο ο Δήμος όσο και οι επαγγελματίες, να τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Όλοι μαζί πρέπει να πράττουμε προς όφελος του νησιού. Εμείς έχουμε ως στόχο, μέσα στις λίγες ώρες που θα μείνουν οι πράκτορες στο νησί, να γνωρίσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, τις παραδόσεις μας, τη γαστρονομία και τα προϊόντα του νησιού. Γι' αυτό το λόγο θα έχουμε παραδοσιακούς χορούς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαθέως, όπως και από τη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, να ευχαριστήσουμε εδώ τους χορευτές και τη δασκάλα τους. Θα γνωρίσουν τα σημεία της Αίγινας μέσω ενός τουριστικού οδηγού έντυπου, το οποίο θα τους προσφέρουμε, καθώς και θα γευτούν και το τοπικό μας προϊόν, το φιστίκι, από ένα κέρασμα που θα τους προσφέρουμε.
0: Υποδοχή 170 tour operator στην Πέρδικα. Την Αίγινα επισκέφθηκαν σήμερα 25 Ιουνίου περισσότεροι από 170 κορυφαίοι εκπρόσωποι της Διεθνούς Τουριστικής Βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της μεγάλης διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Το νησί επιλέχθηκε ως ένας από τους βασικούς σταθμούς φιλοξενίας της σημαντικής αυτής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της παγκόσμιας αγοράς, δίνοντας την Αίγινα την ευκαιρία να προβληθεί δίπλα σε διεθνείς προορισμούς όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη. Σύμφωνα με το Δήμο Αίγινας που διοργάνωσε αυτή την επίσκεψη, αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου, αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αίγινας. Όπως επισήμανε σε δηλώσεις της στο Αίγινα Πόρταλ η Αντιδήμαρχος Τουρισμού κυρία Όλγα Πετρίτη, ο τουρισμός αποτελεί τη βασικότερη οικονομική δραστηριότητα της Αίγινας, γεγονός που απαιτεί συλλογικό σεβασμό και συνεργασία. Η επίσκεψη αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την εδραίωση της Αίγινας ως έναν σύγχρονο ποιοτικό και αυθεντικό προορισμό. Αν και η παραμονή των πρακτόρων διαρκεί μόλις λίγες ώρες, ο Δήμος είχε οργανώσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με σκοπό να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά, τις παραδόσεις και τη γαστρονομική ταυτότητα του τόπου. Η επίσημη υποδοχή των ξένων αντιπροσωπιών έγινε το μεσημέρι στο γραφικό λιμάνι της Πέρδικας. Εκεί οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την παράδοση μέσα από παραδοσιακούς χορούς που παρουσίασαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαθέως και η στέγη πολιτισμού Αίγινας, να περιηγηθούν στο νησί με τη βοήθεια ενός ειδικά σχεδιασμένου έντυπου αγγλόφωνου τουριστικού οδηγού που θα τους προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τα σημαντικότερα αξιοθέατα και τις υποδομές. Η έκθεση κεραμικής Χώμα έρχεται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας με περισσότερους από 70 δημιουργούς. Μία από τις σημαντικότερες εικαστικές διοργανώσεις του φετινού καλοκαιριού ετοιμάζεται να φιλοξενήσει η Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, καθώς προγραμματίζεται η πραγματοποίηση της μεγάλης ομαδικής έκθεσης κεραμικής με τίτλο Χώμα, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Η έκθεση σε ιδέα και επιμέλεια της Ίδρυσης Κρητικού αποτελεί μια ευρεία καταγραφή του σύγχρονου τοπίου της ελληνικής κεραμικής τέχνης και έχει ήδη συγκεντρώσει σημαντικό ενδιαφέρον κατά την παρουσίασή της στην Αθήνα. Στην Αίγινα αναμένεται να πλαισιωθεί από παράλληλες θερινές εκδηλώσεις, ενισχύοντας τον πολιτιστικό χαρακτήρα του φεστιβάλ. Στην έκθεση συμμετέχουν περισσότεροι από 70 σύγχρονοι Έλληνες εικαστικοί από κάθε γωνία της χώρας, από τη Βόρεια Ελλάδα έως την Κρήτη και από τα Επτάνησα έως τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αναδείξει τη διαχρονική σχέση της ελληνικής δημιουργίας με τον Πυλό, τιμώντας παράλληλα τη μακρά παράδοση της Αίγινας στην κεραμική τέχνη. Σύμφωνα με το σκεπτικό της έκθεσης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν σύγχρονα έργα από Πυλό, αλλά και επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά δημιουργήματα, επώνυμα και ανώνυμα, τα οποία συνομιλούν με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν έργα ζωγραφικής που συνδέονται συμβολικά ή υλικά με το χώμα, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο πεδίο καλλιτεχνικού διαλόγου. Οι δημιουργοί που θα συμμετάσχουν αντλούν έμπνευση από την αρχαιότητα, τα χρηστικά και αναθηματικά αγγεία, τις παραδόσεις άλλων πολιτισμών αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή τέχνη. Μέσα από τα έργα τους αναδεικνύουν τη διαχρονική δύναμη της κεραμικής ως αυτόνομης μορφής καλλιτεχνικής έκφρασης. Η Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινα συνεχίζει με τον τρόπο αυτό το εικαστικό της πρόγραμμα, το οποίο τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνει σημαντικά αφιερώματα σε καλλιτέχνες που έζησαν και εργάστηκαν στο νησί, ενώ παράλληλα αναδεικνύει την ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα της Αίγινας. Η έκθεση Χώμα αναμένεται να αποτελέσει μία από τις κεντρικές πολιτιστικές εκδηλώσεις του φετινού καλοκαιριού στην Αίγινα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον φίλων της τέχνης από το νησί και την ευρύτερη περιοχή.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ανάθεση υπηρεσίας για την επισκευή βλαβών και συντήρηση του δημοτικού φωτισμού ύψους 29.000 ευρώ. Στο έγγραφο της σύμβασης, ο κωδικός αφορά σπόρους και δενδρίλια. Σύμβαση απευθείας ανάθεσης για την επισκευή βλαβών και συντήρησης του δημοτικού φωτισμού συνολικού προϋπολογισμού 29.884 ευρώ, υπέγραψε ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς στις 18 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, το έργο αφορά όλες τις δημοτικές κοινότητες του Δήμου και θα υλοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Όπως επισημαίνεται, τα δίκτυα χαμηλής τάσης που τροφοδοτούν το δημοτικό φωτισμό είναι σε πολλές περιπτώσεις παλιά και παρουσιάζουν συχνές διακυμάνσεις και πτώσεις τάσης, γεγονός που προκαλεί επαναλαμβανόμενες βλάβες και απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις. Στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ παρουσιάζεται αναλυτικά ο πίνακας των ενεργειών που θα γίνουν. Είναι αντικατάσταση εναέρειας καλωδίωσης δημοτικού φωτισμού, αντικατάσταση υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινου ιστού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, μεταφορά ιστών σε νέα θέση. Η δαπάνη θα βαρύνει τον άλλε του προϋπολογισμού του έτους 2026. Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας και έχει καταχωρηθεί στον προϋπολογισμό με τίτλο «Επισκευή ευνηδίων βλαβών οδοφωτισμού». Ωστόσο, στη σχετική έρευνα που έκανε το Έγινα Πόρταλ, διαπίστωσε την ύπαρξη λάθους στον άλλε που αναγράφεται τα σχετικά της σύμβασης, καθώς δεν αφορά επισκευή οδοφωτισμού, αλλά προμήθεια σπόρων φυτών κτλ.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Είναι κάτι που έχει γίνει εκπαραδομής, ωστόσο, επειδή είναι επίσημο έγγραφο σύμβασης, θα πρέπει να διορθωθεί το ταχύτερο. Είναι ένα έγγραφο στο οποίο υπάρχει υπογραφή του Δημάρχου από την πλευρά του Δήμου και υπογραφή του οικονομικού φορέα που αναλαμβάνει αυτή την υπηρεσία. Η μελέτη λοιπόν προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών, μεταξύ των οποίων η αντικατάσταση και συντήρηση φωτιστικών σωμάτων, η επισκευή ηλεκτρικών πινάκων διανομής, όπως είπαμε προηγουμένως, η αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων πύλαρ, η αποκατάσταση καλωδιώσεων, η τοποθέτηση προστατευτικών καλωδίων, καθώς και εργασίες γείωσης και προστασίας των εγκαταστάσεων αποτροκτικά. Παράλληλα, προβλέπεται γενικότερη συντήρηση του δικτύου οδοφωτισμού, ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν ισορρευτεί με την πάροδο του χρόνου και να βελτιωθεί η λειτουργία του συστήματος σε δρόμους, πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές και κοινόχρηστους χώρους. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει εργασίες αντικατάσταση εναέρειας και υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινων ιστών φωτισμού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και μεταφορά ιστών σε νέες θέσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο από τις υπηρεσίες του Δήμου. Η ποσότητα όλων αυτών, όπως είπαμε προηγουμένως, υπάρχει στο σχετικό πίνακα που δημοσιεύεται στο άρθρο. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένο προσωπικό με τις απαραίτητες άδειες ηλεκτροτεχνικών εργασιών και εναέριων παρεμβάσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα μέτρα ασφάλειας τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους πολίτες. Σύμφωνα με το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στόχος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση των βλαβών που εμφανίζονται καθημερινά στο εκτεταμένο δίκτυο φωτισμού του νησιού, ιδιαίτερα καθημερινή περίοδο, όταν η επισκεψιμότητα και οι ανάγκες φωτισμού αυξάνονται σημαντικά. Τέλος, την έκθεση επισημαίνεται ότι ο Δήμος Έγινας βρίσκεται από το Μάρτιο του 2026 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, γεγονός που καθιστά πιο επιτακτική την εύρυθμη λειτουργία των βασικών δημοτικών υποδομών και υπηρεσιών. Να το διορθώσω αυτό, 9 Τρίτου του 2026 είναι απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία προσέθεσε στο ενεργητικό του ο Άντωνης Ζαμπέλης, πραγματοποιώντας την πρώτη του εμφάνιση με την Εθνική Ομάδα Ανδρών στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Βόλο. Σύμφωνα με τον Σέγας, ο αθλητής ήταν ο νεότερος σε ηλικία μεταξύ όλων των ανδρών που συμμετείχαν στη διοργάνωση, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο αξιοσημείωτη την παρουσία του σε ένα τόσο υψηλού επίπεδου ανταγωνισμό. Παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις της φετινής χρονιάς λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων και χωρίς να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση, ο Ζαμπέλης κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στη διοργάνωση και να σταθεί με αξιώσεις απέναντι σε πολύ πιο έμπειρους αθλητές. Όπως ανέφερε ο προπονητής του Συλλόγου Βασίλης Ζαμπέλης, υπήρχε η εκτίμηση ότι ο νεαρός αθλητής ίσως εμφανιζόταν επιφυλακτικός απέναντι σε αντιπάλους με σημαντικά καλύτερες επιδόσεις και μεγαλύτερη εμπειρία. Ωστόσο, μέσα στον αγώνα απέδειξε το αντίθετο, ξεκινώντας δυναμικά από τα πρώτα μέτρα και δείχνοντας αγωνιστική ωριμότητα. Η προσπάθειά του συνοδεύτηκε από νέο ατομικό ρεκόρ στα 9-17, επίδοση που το φέρνει στην κορφή της ελληνικής κατάταξης στην κατηγορία K20, στην οποία ανήκει ηλικιακά. Το βλέμμα πλέον στρέφεται στο πανελλήνιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί σε 2 εβδομάδες στα Τρίκαλα, όπου υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες για ακόμη καλύτερη επίδοση. Η διοίκηση και οι άνθρωποι του Συλλόγου συγχαίρουν τον Άντωνη Ζαμπέλη για την εξαιρετική του εμφάνιση και του εύχονται καλή συνέχεια στη φετινή αγωνιστική του πορεία.
2: Για ακόμη μία φορά, το τμήμα βόλεϊ του Σαρονικού διοργανώνει ένα summer camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
3: Στόχος Σαρονικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των αγωνιστικών τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρονικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρονικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαβρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ, όσο και υπεύθυνη του συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βολή.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Τα πρώτα ίχνη, έκθεση ζωγραφικής και κεραμικής των μαθητών της Στέγης Πολιτισμού Έγινας. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της συλλογικής έκθεσης ζωγραφικής και κεραμικής με τίτλο «Τα πρώτα ίχνη» στη στέγη πολιτισμού Έγινας. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η στέγη ανοίγει τις πόρτες στο κοινό, παρουσιάζοντας τους καρπούς μιας δημιουργικής χρονιάς. Την έκθεση φιλοξενούνται τα έργα 9 μαθητών των εργαστηρίων, οι οποίοι αποτυπώνουν στο χαρτί και τον πυλό την προσωπική τους καλλιτεχνική διαδρομή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η δασκάλα του εργαστηρίου, Σοφία Κουτσελίνη, τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν τα πρώτα βήματα και την πρώτη ουσιαστική επαφή των μαθητών με τα υλικά. Το κομμάτι της κεραμικής οι δημιουργοί πειραματίστηκαν με πυλό χαμηλής θερμοκρασίας, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές όπως οι μπαντανάδες και τα ιαλώματα, γυαλιά. Τα έργα διατηρούν ζωντανή τη διαδρομή της δημιουργίας, τη διστακτική αρχή, την αναζήτηση, την επιμονή και τελικά την προσωπική έκφραση.
4: Γεια σας. Άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ για να κάνουμε μια αποτίμηση, μια πρώτη αποτίμηση, στους βαθμούς των Πανελληνίων, οι οποίοι χτες το μεσημέρι αναρτήθηκαν έξω από το γραφείο του Διευθυντή στο ΕΠΑΛ. Η φετινή χρονιά κρίνεται πάρα πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα, σε σχέση με τις βαθμολογίες των μαθητών. Ήδη μπορούμε να πούμε ότι από τους 25 μαθητές μας, 26 που τελικά δώσανε, το 60% έχει γράψει σε βαθμολογίες που μπορεί να του εξασφαλίσει μία θέση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μάλιστα, οι επιδόσεις των μαθητών κρίνονται πάρα πολύ καλές, γιατί 12 επιδόσεις μαθητών είναι πάνω από 19 στα μαθήματα ειδικότητας και όχι μόνο. Είχαμε λοιπόν πάρα πολύ ψηλές επιδόσεις. Τα παιδιά μπαίνουν όσα θέλουν σε καλές σχολές. Και λέω όσα θέλουν γιατί ανοίγει σύντομα το μηχανογραφικό. Εκεί οι μαθητές θα κριθούν να κάνουν μια επιλογή με βάση τις σχολές που αυτοί θέλουν. Η συμβουλή που δίνουμε και δημόσια στους μαθητές είναι ότι θα πρέπει να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους σαν να έχουν γράψει 20 σε όλα. Πιο βασική επιλογή είναι το θέλω τους, το τι θέλουν να κάνουν και όχι το πώς πήγανε στα μαθήματα. Εδώ να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, στις οικογένειες, στους καθηγητές, σε όλους όσους βοηθήσανε στους μαθητές στις εξετάσεις. Και να πούμε και βέβαια ότι και οι μαθητές που δεν πέτυχαν το στόχο τους γράψαν χαμηλότερα ή οι μαθητές που δεν γράψανε αρκετά καλά έχουν πάρα πολλές επιλογές και δεν χρειάζεται να σκέφτονται πια ότι είναι μονόδρομος. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος. Εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Στο σχολείο μας θα είμαστε εδώ τις ημέρες και ώρες που το Υπουργείο θα θέσει ώστε να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Όλοι οι μαθητές μπορούν να περάσουν από εδώ να τους βοηθήσουμε στη συμπλήρωση. Και οι επιλογές, ξαναλέω, είναι για τους μαθητές. Να πούμε ότι είχαμε μαθητή που έγραψε 19.000 μόρια, 3-4 μαθητές που γράψανε πάνω από 16.500 μόρια και μαθητές 15, όπως λέω, που γράψαν πάνω από 10.000 μόρια, που σημαίνει ότι πάνω από 60% μπορεί να περάσει σε κάποια σχολή της επιλογής του. Με την ευκαιρία εδώ να πω ότι στο επαγγελματικό λύκειο πολλοί μαθητές, όπως γνωρίζετε, δεν δίνουν πανελληνίες, γιατί αρκούνται στο πτυχίο επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχουν. Και έτσι, παρόλο που η τρίτη λυκείου ήταν γύρω στα 50 άτομα, μόνο 25, οι μισοί περίπου, ήρθανε να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Επίσης, να πούμε εδώ ότι η φετινή χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα, δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι ότι πολλά τμήματα που είχαμε στη σχολή γίνανε πολυτεχνικά τμήματα, δηλαδή ενταχθήκανε στην κατηγορία του Integrated Master, όπως λέμε, και έτσι με αυτόν τον τρόπο πέσανε από ποσοστό στο 10, από το 10% στο 5%, μειώνοντας σε λίγο τους εισακταίους σε αυτά τα τμήματα. Αλλά παρόλα αυτά, η συνολική μείωση των μαθητών που δώσανε πανελλήνες στα ΕΠΑΛ ήταν 1.100 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι σε σύνολο 10.000 ανθρώπων που δίνουν σε όλη την Ελλάδα θα το εξισορροπήσει. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι βάσεις περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών τελικά. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε σαν σχολείο παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που φέραν οι μαθητές μας και να τους πούμε άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Τέλος, εδώ να πω ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι εγγραφές στην πρώτη, τη Δευτέρα και την τρίτη λυκείου του ΕΠΑΛ. Και για άλλη μια φορά να θυμίσω ότι στη Δευτέρα ΕΠΑΛ μπορούν να γραφτούν από φοιτητοί ή ενήλικες που έχουν ένα απολυτήριο και σκέφτονται ή να ξαναδώσουν εξετάσεις ή να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα όπως αυτά που δίνει στο ΕΠΑΛ. Και καλό και τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου να επιλέξουν το ΕΠΑΛ Έγινας για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και να ευχαριστώ και στη Μαρία και στο Γιώργο στο Έγινα Πόρταλ. Και θα τα ξαναπούμε την αποτελέσματα των σχολών.

0: Με την παρουσίαση των πρώτων χορευτικών σχημάτων άνοιξε σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου, η αυλαία του 14ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Έγινας, που διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος ο Καποδίστριας, με την υποστήριξη του Δήμου Έγινας. Το φεστιβάλ φιλοξενείται στον εμβληματικό χώρο του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού στο λιμάνι της Έγινας και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, προσφέροντας στο κοινό ένα διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική μουσική, τον παραδοσιακό χορό και τη λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Η συμμετοχή του κοινού την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ήταν πολύ μεγάλη. Με σύνθημα όπου το σώμα ακολουθεί την ψυχή, η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως ένα σημαντικός πολιτιστικός θεσμός για το νησί, συγκεντρώνοντας χορευτικά συγκροτήματα από την Αιγινά αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία παρουσιάζουν χορούς, παραδοσιακές φορεσιές και μουσικές από διάφορες γωνίες της χώρας. Το φεστιβάλ ξεκίνησε νωρίς το βράδυ με την καθιερωμένη παρέλαση των χορευτικών τμήματων στην παραλία της Αίγινας, όπου οι περαστικοί είδαν από κοντά τις υπέροχες φορεσιές και τα πολυπληθή τμήματα να συμμετέχουν. Στη σημερινή πρώτη μέρα του φεστιβάλ συμμετείχαν ο Μορφωτικός Σύλλογος Αίγινας ο Καποδίστριας, η ερασιτεχνική ομάδα ανθρώπων με προβλήματα όρασης, χοροδρόμιο, ο Σύλλογος Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων, η Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Αγίων Ασωμάτων Κοντού, ο Μορφωτικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Βαθέως και ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Χορηγίου Κιλκής. Οι χοροί συνεχίζονται το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου με τη συμμετοχή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κυψέλης, του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Ομόλυβος, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Αλώνων Μεσαγρού Ινώη, του Συλλόγου Επτανησίων Αγίων Αναργύρων Καματερού Διονύσιος Σολωμός, του Συλλόγου Γυναικών Έγινας, του Μορφωτικού Συλλόγου Έγινας ο Καποδίστριας και του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Παρατιανού Κυλκής Παναγία Σουμελά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8:30 με φόντο το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και να συμμετάσχουν σε μια γιορτή αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση δίπλα στη θάλασσα.
1: Δόθηκε τέρμα στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων, οι οποίοι διεκδικούσαν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία τα δικά μας, το Γενικό Λύκειο Έγινας, αυτό που είδαμε μέσα από τα αποτελέσματα είναι ότι οι υψηλότερες βαθμολογίες επιτεύχθησαν από μαθητές του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής κατόπιν από υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών. Τρίτοι ήρθαν σε βαθμολογίες οι υποψήφοι του προσανατολισμού υγείας και τέταρτοι οι υποψήφοι του προσανατολισμού θετικών σπουδών. Ειδικότερα, οι υψηλότερες βαθμολογίες εντοπίζονται σε σχέση με το πρώτο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα των Λατινικών, σε σχέση με το δεύτερο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα της φυσικής, σε σχέση με το τρίτο επιστημονικό πεδίο και εκεί με το μάθημα της φυσικής, ενώ τέλος στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, οι υψηλότερες βαθμολογίες επετεύχθησαν στα μαθήματα της πληροφορικής και της οικονομίας. Σε πανελλαδικό επίπεδο φάνηκε ότι φέτος τα μαθήματα που δυσκόλεψαν πιο πολύ τους υποψηφίους ήταν η βιολογία και τα αρχαία. Με την ευκαιρία που μου δίνεται λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί από εδώ και πέρα για τους υποψηφίους μας, στο προσεχές διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί και η βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων και των αθλητικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑ, περίπου στις αρχές Ιουλίου, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί εγκύκλιος, αν κανείς σκεφτεί το ακολουθεί στο περσινό χρονοδιάγραμμα, περίπου στο διάστημα 7 ως 17 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη για τους υποψηφίους η πλατφόρμα συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Σε αυτή την πλατφόρμα οι υποψήφοι θα δουν εκείνες τις σχολές για τις οποίες έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συνεπάγεται λοιπόν ότι όσο καλύτερα έχει γράψει κάποιος υποψήφιος, τόσα περισσότερα τμήματα θα του έχουν ανοίξει στο μηχανογραφικό του. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια η προτεραιοποίηση των επιλογών, των τμημάτων που εμφανίζονται στο μηχανογραφικό, και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κινηθεί. Γι' αυτό το σκοπό έχουμε συζητήσει με τους υποψηφίους μας κατηδίαν το πώς πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό τους δελτίο. Συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν υπόψη ότι δεν υπάρχει όριο επιλογής τμήματων. Μπορούν λοιπόν να επιλέξουν όλα τα τμήματα τα οποία τους ανοίγουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αν δυνητικά λοιπόν κάποιος, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έχει ανοίξει 30 τμήματα, μπορεί να διαλέξει, να επιλέξει και τα 30 τμήματα προτεραιοποιώντας τα. Η δικιά μας συμβουλή για τους υποψηφίους μας είναι να τα επιλέξουν όλα, να μην αφήσουν σχολή, να μην αφήσουν τμήμα χωρίς να το έχουν επιλέξει από το μηχανογραφικό τους δελτίο. Απλά θα πρέπει να δώσουν έμφαση στη σωστή προτεραιοποίηση. Και πώς γίνεται αυτό? Το βασικό τους κριτήριο θα είναι ποια σχολή ή ποιες σχολές τους αρέσουν περισσότερο. Δυνητικά, ένας υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να έχει επιτύχει 20.000 μόρια. Εφόσον το τμήμα του εμφανίζεται στο μηχανογραφικό του δελτίο, άρα είναι επιλέξιμος για αυτό το τμήμα και μπορεί να το διαλέξει. Θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί το θεωρώ πολύ βασικό για τον τρόπο σκέψης που πρέπει να έχουν οι υποψήφοι όταν φτιάχνουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ας πούμε ότι ένας υποψήφιος στον προσανατολισμό ανθρωπιστικών σπουδών, του πρώτου επιστημονικού πεδίου δηλαδή, έχει επιτύχει 16.500 μόρια. Ξέρει ότι από τις περσινές βάσεις, όπως διαμορφώθηκαν τελικά πέρσι, στα τέλη Ιουλίου του 2025, οι περσινές βάσεις τι λένε? Ότι η νομική Αθήνας, για παράδειγμα, ήταν στα 18.100 μόρια. Άρα λοιπόν ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί από αυτό το γεγονός. Εάν η νομική Αθήνας του αρέσει, ακόμα και αν έχει συμπληρώσει, αν έχει συγκεντρώσει 16.500 μόρια, τη νομική Αθήνας θα τη βάλει ως πρώτη επιλογή. Και αυτό το λέμε γιατί? Διότι δεν γνωρίζουμε εάν οι βάσεις θα πέσουν ή θα ανέβουν, οι τελικές βάσεις, αν θα πέσουν ή θα ανέβουν, στο τέλος Ιουλίου, διότι τότε ανακοινώνονται. Οι βάσεις λοιπόν, οι τελικές βάσεις, ανακοινώνονται στα τέλη Ιουλίου και εκεί μαζί με τις τοποθετήσεις των υποψηφίων στις σχολές. Άρα λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική μορφή των βάσεων, συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μας αδιαφορώντας για το ποιες ήταν οι βάσεις του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών. Να πω επίσης κάτι άλλο εδώ που το κρίνω σημαντικό, ότι τα μόρια των υποψηφίων για το κάθε τμήμα ξεχωριστά διαφέρουν. Είναι πράγματα τα οποία σε γενικές γραμμές τα ξέρουν οι υποψηφοί μας, τους τα έχουμε εξηγήσει και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα επαναλαμβάνω όμως γιατί είναι βασικά. Και αυτό συμβαίνει γιατί. Διότι κάθε τμήμα έχει δικούς τους συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Άρα λοιπόν, ο μέσος όρος των μαθημάτων που έχω επιτύχει μέσω των εξετάσεών μου θα είναι διαφορετικός από τον υπολογισμό του μέσου όρου εισαγωγής στα εκάστοτε τμήματα που με ενδιαφέρουν. Διότι, όπως προείπα, το κάθε τμήμα του κάθε επιστημονικού πεδίου έχει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Στο διάστημα που θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του μηχανογραφικού, θα είμαστε και εμείς εδώ συγκεκριμένες ημέρες, 2 με 3 μέρες βάσει εγκυκλίου, για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, δίνοντάς τους πληροφορίες ακαδημαϊκού προσανατολισμού, δηλαδή πληροφορίες για ενδεχομένως για σχολές ή για τεχνική υποστήριξη. Η διαδικασία απόδοσης κωδικών συμπλήρωση του μηχανογραφικού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι περισσότεροι μαθητές μας, οι περισσότεροι υποψήφοι μας, έχουν πάρει κωδικούς πρόσβασης για την πλατφόρμα του μηχανογραφικού, η οποία, επαναλαμβάνω, ότι αν ακολουθηθεί το περσινό πλάνο, θα είναι ανοιχτή περίπου από 7-17 Ιουλίου. Η επίσημη ανακοίνωση όμως θα γίνει μέσω του Υπουργείου και εμείς θα την επικοινωνήσουμε στους υποψηφίους μας μέσω των μέσω του MySchool και των μηνυμάτων και των τρόπων επικοινωνίας που έχουμε. Πριν κλείσουμε το θέμα του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, να πω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είπαμε ότι η επιλογή σχολών, η προτεραιοποίηση των τμήματων, δηλαδή που θα κάνω στο μηχανογραφικό μου, θα γίνει βάσει των φιλοδοξιών μου, βάσει του τι μου αρέσει, του πού θέλω να μπω. Κάτι άλλο το οποίο οι υποψήφοι μας μπορούν να έχουν υπόψη τους είναι ότι τις σχολές μπορεί να τις διαλέγουν και βάσει της τοποθεσίας. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο όπου και να είναι αυτό. Για παράδειγμα, νομική είτε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, είτε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, είτε στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο στη Θράκη. Υπάρχουν όμως άλλοι υποψήφοι οι οποίοι προτεραιοποιούν τις επιλογές τους ανάλογα με τον τόπο. Δηλαδή, διαλέγουν πρώτα όλες τις σχολές που τους αρέσουν στην Αθήνα και μετά σε ένα άλλο αστικό κέντρο και πάει λέγοντας. Κλείσαμε λοιπόν το σημαντικό ζήτημα του μηχανογραφικού και θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνεται για να αναφέρω ένα άλλο ζήτημα σημαντικό, το ζήτημα των ηλεκτρονικών εγγραφών για τους μαθητές μας που θα έρθουν από το γυμνάσιο, τους αποφύτους δηλαδή του γυμνασίου που θα έρθουν στην πρώτη λυκείου σε εμάς, και αντίστοιχα τους δικούς μας μαθητές που προάχθησαν από την πρώτη στη δευτέρα λυκείου και από τη δευτέρα στην τρίτη λυκείου. Για όλους αυτούς τους μαθητές είναι αναγκαία η εγγραφή τους στο Γενικό Λύκειο μέσω της πλατφόρμας των e-εγγραφών. Είναι μια διαδικασία που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Είναι υποχρεωτική διαδικασία για τη φίτηση των παιδιών, γίνεται με ευθύνη των γονέων. Η πλατφόρμα αυτή των e-εγγραφών δεν έχει αρχίσει, δεν έχει ανοίξει ακόμα. Μόλις ανοίξει θα το επικοινωνήσουμε και εμείς με κάθε πρόσφορο τρόπο. Θέλω να πω ότι το εκτιμόμενο διάστημα ανοίγματος της πλατφόρμας είναι τέλη Ιουνίου, δηλαδή εικάζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει σίγουρα αυτή η πλατφόρμα. Θα δοθεί ένα περιθώριο 8-9 ημερών για να ολοκληρωθούν οι εγγραφές και είναι, όπως είπα πριν, απαραίτητο οι γονείς να προβούν σε αυτή τη διαδικασία, διότι μόνο έτσι είναι δυνατή η φοίτηση των παιδιών στο γενικό λύκειο. Εάν οι γονείς χρειαστούν κάποια βοήθεια, μπορούν να πάρουν και στο σχολείο για ερωτήσεις ή για βοήθεια από εμάς, αν χρειαστεί. Τελειώνοντας, θα ήθελα να γνωστοποιήσω ότι στα τέλη Αυγούστου και συγκεκριμένα 26, 27 και 28 Αυγούστου έχει οριστικοποιηθεί αυτή η περίοδος. Θα φιλοξενήσει το σχολείο μας για άλλη μια φορά την Ένωση Ελλήνων Φυσικών μαζί με το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα Δημόκριτος για ένα σχολείο φυσικής το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η συγκεκριμένη δράση, μέσω της συγκεκριμένης δράσης, θα φιλοξενήσουμε παιδιά γυμνασίων και λυκείων από όλη την Ελλάδα. Στο σχολείο θα πάρουν μέρος καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευση, πανεπιστημιακή δηλαδή, πανεπιστημίων και πολυτεχνείων.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έχινα Πόρταλ.
1: Αξίας.
2: Η ώρα είναι 6.
1: Και το ιδιαίτερα θετικό και ελκυστικό σημείο για εμάς είναι ότι για τους μαθητές της Έγινας και των δύο βαθμίδων της δευτεροβάθμιας, δηλαδή και των γυμνασίων και των λυκείων, η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, στα προγράμματα που θα ακολουθούν αυτές τις τρεις μέρες, τα οποία θα περιλαμβάνουν εργαστήρια, διαλέξεις, πειράματα. Η συμμετοχή τους λοιπόν θα είναι δωρεάν. Άρα λοιπόν όποιος μαθητής ενδιαφέρεται, μέσω των γονέων του φυσικά, θα πάρει τηλέφωνο στο σχολείο για να κάνει την αίτησή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε για την ενημέρωση και θέλω να ευχηθώ στους υποψηφίους μας καλή τοποθέτηση στις σχολές τους, καλά αποτελέσματα, στην τελικά αποτελέσματα τοποθέτησης σε σχολές και να ξέρουν ότι πάντα θα είμαστε δίπλα τους. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καρδιολόγος και Γενικός Ιατρός στη νέα προκήρυξη για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Το Υπουργείο Υγείας ενέκρινε νέα προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ σε μονάδες πρωτοβάθμιας

0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο TB Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Τα πρώτα ίχνη, έκθεση ζωγραφικής και κεραμικής των μαθητών της Στέγης Πολιτισμού Έγινας. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της συλλογικής έκθεσης ζωγραφικής και κεραμικής με τίτλο «Τα πρώτα ίχνη» στη Στέγη Πολιτισμού Έγινας. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Στέγη ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό, παρουσιάζοντας τους καρπούς μιας δημιουργικής χρονιάς. Στην έκθεση φιλοξενούνται τα έργα εννέα μαθητών των εργαστηρίων, οι οποίοι αποτυπώνουν στο χαρτί και τον πυλό την προσωπική τους καλλιτεχνική διαδρομή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η δασκάλα του εργαστηρίου, Σοφία Κουτσελίνη, τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν τα πρώτα βήματα και την πρώτη ουσιαστική επαφή των μαθητών με τα υλικά. Το κομμάτι της κεραμικής, οι δημιουργοί πειραματίστηκαν με πυλό χαμηλής θερμοκρασίας, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές όπως οι μπαντανάδες και τα ιαλώματα, γυαλιά. Τα έργα διατηρούν ζωντανή τη διαδρομή της δημιουργίας, τη διστακτική αρχή, την αναζήτηση, την επιμονή και τελικά την προσωπική έκφραση.
2: Γεια σας. Άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ για να κάνουμε μια αποτίμηση, μια πρώτη αποτίμηση, στους βαθμούς των Πανελληνίων οι οποίοι χτες το μεσημέρι αναρτήθηκαν έξω από το γραφείο του Διευθυντή στο ΕΠΑΛ. Η φετινή χρονιά κρίνεται πάρα πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα, σε σχέση με τις βαθμολογίες των μαθητών. Ήδη μπορούμε να πούμε ότι από τους 25 μαθητές μας, 26 που τελικά δώσανε, το 60% έχει γράψει σε βαθμολογίες που μπορεί να του εξασφαλίσει μία θέση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μάλιστα, οι επιδόσεις των μαθητών κρίνονται πάρα πολύ καλές, γιατί 12 επιδόσεις μαθητών είναι πάνω από 19 στα μαθήματα ειδικότητας και όχι μόνο. Είχαμε λοιπόν πάρα πολύ ψηλές επιδόσεις, τα παιδιά μπαίνουν όσα θέλουν σε καλές σχολές και λέω όσα θέλουν γιατί ανοίγει σύντομα το μηχανογραφικό. Εκεί οι μαθητές θα κριθούν να κάνουν μια επιλογή με βάση τις σχολές που αυτοί θέλουν. Η συμβουλή που δίνουμε και δημόσια στους μαθητές είναι ότι θα πρέπει να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους σαν να έχουν γράψει 20 σε όλα. Πιο βασική επιλογή είναι το θέλω τους, το τι θέλουν να κάνουν και όχι το πώς πήγανε στα μαθήματα. Εδώ να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, στις οικογένειες, στους καθηγητές, σε όλους όσους βοηθήσανε στους μαθητές στις εξετάσεις. Και να πούμε και βέβαια ότι και οι μαθητές που δεν πέτυχαν το στόχο τους γράψαν χαμηλότερα ή οι μαθητές που δεν γράψανε αρκετά καλά έχουν πάρα πολλές επιλογές και δεν χρειάζεται να σκέφτονται πια ότι είναι μονόδρομος. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος, εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Στο σχολείο μας θα είμαστε εδώ τις ημέρες και ώρες που το Υπουργείο θα θέσει ώστε να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Όλοι οι μαθητές μπορούν να περάσουν από εδώ να τους βοηθήσουμε στη συμπλήρωση. Και οι επιλογές, ξαναλέω, είναι για τους μαθητές. Να πούμε ότι είχαμε μαθητή που έγραψε 19.000 μόρια, 3-4 μαθητές που γράψανε πάνω από 16.

6.500 μόρια και μαθητές 15, όπως λέω, που γράψαν πάνω από 10.000 μόρια, που σημαίνει ότι πάνω από 60% μπορεί να περάσει σε κάποια σχολή της επιλογής του. Με την ευκαιρία εδώ να πω ότι στο επαγγελματικό λύκειο πολλοί μαθητές, όπως γνωρίζετε, δεν δίνουν πανελληνίες, γιατί αρκούνται στο πτυχίο επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχουν. Και έτσι, παρόλο που η τρίτη λυκείου ήταν γύρω στα 50 άτομα, μόνο 25, η μισή περίπου, ήρθανε να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Επίσης, να πούμε εδώ ότι η φετινή χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα, δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι ότι πολλά τμήματα που είχαμε στη σχολή γίνανε πολυτεχνικά τμήματα, δηλαδή ενταχθήκανε στην κατηγορία του Integrated Master, όπως λέμε, και έτσι με αυτόν τον τρόπο πέσανε από ποσοστό στο 10, από το 10% στο 5%, μειώνοντας σε λίγο τους εισακταίους σε αυτά τα τμήματα. Αλλά παρόλα αυτά, η συνολική μείωση των μαθητών που δώσανε πανελλήνες στα ΕΠΑΛ ήταν 1.100 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι σε σύνολο 10.000 ανθρώπων που δίνουν σε όλη την Ελλάδα, θα το εξισορροπήσει. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι βάσεις περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών τελικά. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε σε σχολείο παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που φέραν οι μαθητές μας και να τους πούμε άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Τέλος, εδώ να πω ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι εγγραφές στην πρώτη, τη Δευτέρα και την τρίτη λυκείου του ΕΠΑΛ. Και για άλλη μια φορά να θυμίσω ότι στη Δευτέρα ΕΠΑΛ μπορούν να γραφτούν απόφοιτοι ή ενήλικες που έχουν ένα απολυτήριο και σκέφτονται ή να ξαναδώσουν εξετάσεις ή να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα όπως αυτά που δίνει στο ΕΠΑΛ. Και καλό και τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου να επιλέξουν το ΕΠΑΛ Έγινας για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και να ευχαριστώ και στη Μαρία και στο Γιώργο στο Έγινα Πόρταλ και θα τα ξαναπούμε με την αποτελέσματα των σχολών.

0: Με την παρουσίαση των πρώτων χορευτικών σχημάτων άνοιξε σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου, η αυλαία του 14ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Έγινας, που διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος ο Καποδίστριας, με την υποστήριξη του Δήμου Έγινας. Το φεστιβάλ φιλοξενείται στον εμβληματικό χώρο του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού στο λιμάνι της Έγινας και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, προσφέροντας στο κοινό ένα διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική μουσική, τον παραδοσιακό χορό και τη λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Η συμμετοχή του κοινού την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ήταν πολύ μεγάλη. Με σύνθημα όπου το σώμα ακολουθεί την ψυχή, η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως ένας σημαντικός πολιτιστικός θεσμός για το νησί, συγκεντρώνοντας χορευτικά συγκροτήματα από την Αίγινα αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία παρουσιάζουν χορούς, παραδοσιακές φορεσιές και μουσικές από διάφορες γωνίες της χώρας. Το φεστιβάλ ξεκίνησε νωρίς το βράδυ με την καθιερωμένη παρέλαση των χορευτικών τμήματων στην παραλία της Αίγινας, όπου οι περαστικοί είδαν από κοντά τις υπέροχες φορεσιές και τα πολυπληθή τμήματα να συμμετέχουν. Στη σημερινή πρώτη μέρα του φεστιβάλ συμμετείχαν ο Μορφωτικός Σύλλογος Αίγινας ο Καποδίστριας, η ερασιτεχνική ομάδα ανθρώπων με προβλήματα όρασης, χοροδρόμιο, ο Σύλλογος Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων, η Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Αγίων Ασωμάτων Κοντού, ο Μορφωτικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Βαθέως και ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Χορηγίου Κυλκής. Οι χοροί συνεχίζονται το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου με τη συμμετοχή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κυψέλης, του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Ομόλυβος, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Αλόλων Μεσαγρού Ινώη, του Συλλόγου Επτανησίων Αγίων Αναργύρων Καματερού Διονύσιο Σολομός, του Συλλόγου Γυναικών Έγινας, του Μορφωτικού Συλλόγου Έγινας ο Καποδίστριας και του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Παρατιανού Κυλκής Παναγία Σουμελά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8:30 με φόντο το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και να συμμετάσχουν σε μια γιορτή αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση δίπλα στη θάλασσα.
1: Δόθηκε τέρμα στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων, οι οποίοι διεκδικούσαν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία τα δικά μας, το Γενικό Λύκειο Έγινας, αυτό που είδαμε μέσα από τα αποτελέσματα είναι ότι οι υψηλότερες βαθμολογίες επιτεύχθησαν από μαθητές του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, κατόπιν από υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών. Τρίτη ήρθαν σε βαθμολογίες οι υποψήφοι του προσανατολισμού υγείας και τέταρτη οι υποψήφοι του προσανατολισμού θετικών σπουδών. Ειδικότερα, οι υψηλότερες βαθμολογίες εντοπίζονται σε σχέση με το πρώτο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα των Λατινικών, σε σχέση με το δεύτερο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα της φυσικής, σε σχέση με το τρίτο επιστημονικό πεδίο και εκεί με το μάθημα της φυσικής, ενώ τέλος στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, οι υψηλότερες βαθμολογίες επετεύχθησαν στα μαθήματα της πληροφορικής και της οικονομίας. Σε πανελλαδικό επίπεδο φάνηκε ότι φέτος τα μαθήματα που δυσκόλεψαν πιο πολύ τους υποψηφίους ήταν η βιολογία και τα αρχαία. Με την ευκαιρία που μου δίνεται λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί από εδώ και πέρα για τους υποψηφίους μας, στο προσεχές διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί και η βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων και των αθλητικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑ, περίπου στις αρχές Ιουλίου, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί εγκύκλιος, αν κανείς σκεφτεί το ακολουθεί στο περσινό χρονοδιάγραμμα, περίπου στο διάστημα 7 ως 17 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη για τους υποψηφίους η πλατφόρμα συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Σε αυτή την πλατφόρμα οι υποψήφοι θα δουν εκείνες τις σχολές για τις οποίες έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συνεπάγεται λοιπόν ότι όσο καλύτερα έχει γράψει κάποιος υποψήφιος, τόσα περισσότερα τμήματα θα του έχουν ανοίξει στο μηχανογραφικό του. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια η προτεραιοποίηση των επιλογών, των τμήματων που εμφανίζονται στο μηχανογραφικό, και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κινηθεί. Για αυτό το σκοπό έχουμε συζητήσει με τους υποψηφίους μας κατηδίαν το πώς πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό τους δελτίο. Συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν υπόψη ότι δεν υπάρχει όριο επιλογής τμήματων. Μπορούν λοιπόν να επιλέξουν όλα τα τμήματα τα οποία τους ανοίγουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αν δυνητικά λοιπόν κάποιος, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έχει ανοίξει 30 τμήματα, μπορεί να διαλέξει, να επιλέξει και τα 30 τμήματα προτεραιοποιώντας τα. Η δικιά μας συμβουλή για τους υποψηφίους μας είναι να τα επιλέξουν όλα, να μην αφήσουν σχολή, να μην αφήσουν τμήμα χωρίς να το έχουν επιλέξει από το μηχανογραφικό τους δελτίο. Απλά θα πρέπει να δώσουν έμφαση στη σωστή προτεραιοποίηση. Και πώς γίνεται αυτό? Το βασικό τους κριτήριο θα είναι ποια σχολή ή ποιες σχολές τους αρέσουν περισσότερο. Δυνητικά, ένας υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να έχει επιτύχει 20.000 μόρια. Εφόσον το τμήμα του εμφανίζεται στο μηχανογραφικό του δελτίο, άρα είναι επιλέξιμος για αυτό το τμήμα και μπορεί να το διαλέξει. Θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί το θεωρώ πολύ βασικό για τον τρόπο σκέψης που πρέπει να έχουν οι υποψήφοι όταν φτιάχνουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ας πούμε ότι ένας υποψήφιος στον προσανατολισμό ανθρωπιστικών σπουδών, του πρώτου επιστημονικού πεδίου δηλαδή, έχει επιτύχει 16.500 μόρια. Ξέρει ότι από τις περσινές βάσεις, όπως διαμορφώθηκαν τελικά πέρσι, στα τέλη Ιουλίου του 2025, οι περσινές βάσεις τι λένε? Ότι η νομική Αθήνας, για παράδειγμα, ήταν στα 18.100 μόρια. Άρα λοιπόν ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί από αυτό το γεγονός. Εάν η νομική Αθήνας του αρέσει, ακόμα και αν έχει συμπληρώσει, αν έχει συγκεντρώσει 16.500 μόρια, η νομική Αθήνα θα τη βάλει ως πρώτη επιλογή. Και αυτό το λέμε γιατί? Διότι δεν γνωρίζουμε εάν οι βάσεις θα πέσουν ή θα ανέβουν, οι τελικές βάσεις, αν θα πέσουν ή θα ανέβουν, στο τέλος Ιουλίου. Διότι τότε ανακοινώνονται. Οι βάσεις λοιπόν, οι τελικές βάσεις, ανακοινώνονται στα τέλη Ιουλίου και εκεί μαζί με τις τοποθετήσεις των υποψηφίων στις σχολές. Άρα λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική μορφή των βάσεων, συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μας αδιαφορώντας για το ποιες ήταν οι βάσεις του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών. Να πω επίσης κάτι άλλο εδώ που το κρίνω σημαντικό, ότι τα μόρια των υποψηφίων για το κάθε τμήμα ξεχωριστά διαφέρουν. Είναι πράγματα τα οποία σε γενικές γραμμές τα ξέρουν οι υποψηφοί μας, τους τα έχουμε εξηγήσει και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα επαναλαμβάνω όμως γιατί είναι βασικά. Και αυτό συμβαίνει γιατί. Διότι κάθε τμήμα έχει δικούς του συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Άρα λοιπόν ο μέσος όρος των μαθημάτων που έχω επιτύχει μέσω των εξετάσεών μου θα είναι διαφορετικός από τον υπολογισμό του μέσου όρου εισαγωγής στα εκάστοτε τμήματα που με ενδιαφέρουν. Διότι όπως προείπα, το κάθε τμήμα του κάθε επιστημονικού πεδίου έχει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Στο διάστημα που θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του μηχανογραφικού, θα είμαστε και εμείς εδώ συγκεκριμένες ημέρες, 2 με 3 μέρες βάση εγκυκλίου, για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, δίνοντάς τους πληροφορίες ακαδημαϊκού προσανατολισμού, δηλαδή πληροφορίες για ενδεχομένως για σχολές ή για τεχνική υποστήριξη. Η διαδικασία απόδοσης κωδικών συμπλήρωση του μηχανογραφικού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι περισσότεροι μαθητές μας, οι περισσότεροι υποψήφοι μας, έχουν πάρει κωδικούς πρόσβασης για αυτή για την πλατφόρμα του μηχανογραφικού, η οποία, επαναλαμβάνω, ότι αν ακολουθηθεί το περσινό πλάνο, θα είναι ανοιχτή περίπου από 7 ως 17 Ιουλίου. Η επίσημη ανακοίνωση όμως θα γίνει μέσω του Υπουργείου και εμείς θα την επικοινωνήσουμε στους υποψηφίους μας μέσω του MySchool και των μηνυμάτων και των τρόπων επικοινωνίας που έχουμε. Πριν κλείσουμε το θέμα του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, να πω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είπαμε ότι η επιλογή σχολών, η προτεραιοποίηση των τμήματων, δηλαδή που θα κάνω στο μηχανογραφικό μου, θα γίνει βάσει των φιλοδοξιών μου, βάσει του τι μου αρέσει, του πού θέλω να μπω. Κάτι άλλο το οποίο οι υποψήφοι μας μπορούν να έχουν υπόψη τους είναι ότι τις σχολές μπορεί να τις διαλέγουν και βάσει της τοποθεσίας. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο όπου και να είναι αυτό. Για παράδειγμα, νομική είτε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, είτε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, είτε στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο στη Θράκη. Υπάρχουν όμως άλλοι υποψήφοι οι οποίοι προτεραιοποιούν τις επιλογές τους ανάλογα με τον τόπο. Δηλαδή, διαλέγουν πρώτα όλες τις σχολές που τους αρέσουν στην Αθήνα και μετά σε ένα άλλο αστικό κέντρο και πάει λέγοντας. Κλείσαμε λοιπόν το σημαντικό ζήτημα του μηχανογραφικού και θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνεται για να αναφέρω ένα άλλο ζήτημα σημαντικό, το ζήτημα των ηλεκτρονικών εγγραφών για τους μαθητές μας που θα έρθουν από το γυμνάσιο, τους αποφύτους δηλαδή του γυμνασίου που θα έρθουν στην πρώτη ηλικίου σε εμάς και αντίστοιχα τους δικούς μας μαθητές που προάχθησαν από την πρώτη στη δευτέρα ηλικίου και από τη δευτέρα στην τρίτη ηλικίου. Για όλους αυτούς τους μαθητές είναι αναγκαία η εγγραφή τους στο Γενικό Λύκειο μέσω της πλατφόρμας των e-εγγραφών. Είναι μια διαδικασία που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Είναι υποχρεωτική διαδικασία για τη φίτηση των παιδιών, γίνεται με ευθύνη των γονέων. Η πλατφόρμα αυτή των e-εγγραφών δεν έχει αρχίσει, δεν έχει ανοίξει ακόμα. Μόλις ανοίξει θα το επικοινωνήσουμε και εμείς με κάθε πρόσφορο τρόπο. Θέλω να πω ότι το εκτιμόμενο διάστημα ανοίγματος της πλατφόρμας είναι τέλη Ιουνίου, δηλαδή εικάζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει σίγουρα αυτή η πλατφόρμα. Θα δοθεί ένα περιθώριο 8-9 ημερών για να ολοκληρωθούν οι εγγραφές και είναι, όπως είπα πριν, απαραίτητο οι γονείς να προβούν σε αυτή τη διαδικασία, διότι μόνο έτσι είναι δυνατή η φίτηση των παιδιών στο γενικό λύκειο. Εάν οι γονείς χρειαστούν κάποια βοήθεια, μπορούν να πάρουν και στο σχολείο για ερωτήσεις ή για βοήθεια από εμάς, αν χρειαστεί. Τελειώνοντας, θα ήθελα να γνωστοποιήσω ότι στα τέλη Αυγούστου και συγκεκριμένα 26, 27 και 28 Αυγούστου έχει οριστικοποιηθεί αυτή η περίοδος. Θα φιλοξενήσει το σχολείο μας για άλλη μια φορά την Ένωση Ελλήνων Φυσικών μαζί με το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα Δημόκρητος για ένα σχολείο φυσικής, το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η συγκεκριμένη δράση, μέσω της συγκεκριμένης δράσης, θα φιλοξενήσουμε παιδιά γυμνασίων και λυκείων από όλη την Ελλάδα. Στο σχολείο θα πάρουν μέρος καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακή δηλαδή, πανεπιστημίων και πολυτεχνείων εγνωσμένης αξίας. Και το ιδιαίτερα θετικό και ελκυστικό σημείο για εμάς είναι ότι για τους μαθητές της Αίγινας και των δύο βαθμίδων της δευτεροβάθμιας, δηλαδή και των γυμνασίων και των λυκείων, η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, στα προγράμματα που θα ακολουθούν αυτές τις τρεις μέρες, τα οποία θα περιλαμβάνουν εργαστήρια, διαλέξεις, πειράματα, η συμμετοχή τους λοιπόν θα είναι δωρεάν. Άρα λοιπόν, όποιος μαθητής ενδιαφέρεται, μέσω των γονέων του φυσικά, θα πάρει τηλέφωνο στο σχολείο για να κάνει την αίτησή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε για την ενημέρωση και θέλω να ευχηθώ στους υποψηφίους μας καλή τοποθέτηση στις σχολές τους, καλά αποτελέσματα, στην τελικά αποτελέσματα τοποθέτησης σε σχολές και να ξέρουν ότι πάντα θα είμαστε δίπλα τους. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καρδιολόγος και Γενικός Ιατρός στη νέα προκήρυξη για το Κέντρο Υγείας Αίγινας. Το Υπουργείο Υγείας ενέκρινε νέα προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ σε μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας σε όλη τη χώρα. Τη σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στις 26 Ιουνίου περιλαμβάνονται δύο θέσεις για το Κέντρο Υγείας Αίγινας. Συγκεκριμένα εγκρίνεται η προκήρυξη μιας θέσης Διευθυντή Καρδιολογίας και μιας θέσης Διευθυντή Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας για το Κέντρο Υγείας Αίγινας. Οι δύο θέσεις εντάσσονται στο συνολικό σχεδιασμό της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου για την κάλυψη αναγκών σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Η απόφαση αφορά συνολικά την έγκριση προκήρυξης δεκάδων θέσεων σε κέντρα υγείας και περιφερειακά πολυιατρία της χώρας στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για το 2026 με σκοπό την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και την καλύτερη στελέχωση των δημόσιων δομών. Η προκήρυξη των θέσεων αναμένεται να ακολουθήσει το επόμενο διάστημα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Υπουργείου Υγείας.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Αίγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Αίγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Αίγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο, εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και εντεταλμένος Σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Αίγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προσθέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίγκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή
2: ποιότητα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Η ώρα είναι 7:30.
0: Για το σύζευξης 2. Η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και οι τεχνικοί του Δήμου, ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει ταλαιπωρία τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες. Θεόδωρος Λιβάνιος. Αναμένονται στοιχεία από το Δήμο Έγινας για τη δευτεροβάθμια δομή εκπαίδευση ειδικής αγωγής. Απάντηση με έγγραφό του στη Βουλή έδωσε στις 16 Ιουνίου ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος σχετικά με το αίτημα για την άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικής αγωγής στην Έγινα για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου έχει ήδη ζητήσει στοιχεία από το Δήμο Έγινας με εγγραφό της στις 25 Μαΐου 2026. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι μόλις παραληφθούν τα ζητούμενα στοιχεία θα επανέλθει με συμπληρωματική απάντηση προς τη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι το θέμα έφτασε στη Βουλή μέσω αναφοράς που κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ μεταφέροντας αίτημα, το οποίο υπογράφεται από 160 γονείς και δαιμόνες, εκπαιδευτικούς και κατοίκους της Έγινας. Με το αίτημα ζητείται η άμεση ίδρυση και στελέχωση δευτεροβάθμιας δομής ειδικής αγωγής, προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών του νησιού. Πενταετής παράταση των αρχαιολογικών ερευνών στο Ελάνι Όρος. Την παράταση για ακόμη 5 χρόνια του αρχαιολογικού προγράμματος επιφανειακής και ανασκαφικής έρευνας στην κορφή του Ελάνι Όρου στην Έγινα ενέκρινε το Υπουργείο Πολιτισμού, ανοίγοντας το δρόμο για τη συνέχιση της επιστημονικής διερεύνησης μιας περιοχής με ιδιαίτερη αρχαιολογική σημασία για το νησί. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή έλαβε άδεια για πενταετή παράταση του προγράμματος για την περίοδο 2026-2030 σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και η επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος, η Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, Στέλλα Χρυσουλάκη, ενώ επικεφαλής από πλευράς της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής είναι ο αρχαιολόγος Τομπίας Κραβ. Για το 2026 προβλέπεται η πραγματοποίηση εντατικής επιφανειακής έρευνας στις παρυφές του Ελάνιου Όρους, καθώς και στις περιοχές Ανοβόδη, Κάτοβόδη και Σφεντούρη. Οι εργασίες αυτές αναμένεται να συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της ανθρώπινης παρουσίας και δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή κατά την αρχαιότητα. Η συνέχιση του ερευνητικού προγράμματος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το Ελάνιο Όρος αποτελεί έναν από τους πλέον εμβληματικούς αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους της Έγινας. Η περιοχή έχει συνδεθεί με τη λατρεία του Ελάνιου Διός και αποτελεί αντικείμενο συστηματικής έρευνας τα τελευταία χρόνια, με στόχο την αποκάλυψη νέων στοιχείων για την ιστορία και την αρχαιολογία του νησιού. Την απόφαση του Υπουργείου περιλαμβάνονται συγκεκριμένοι όροι για την υλοποίηση των εργασιών, όπως η ενημέρωση των ιδιοκτητών σε περίπτωση διέλευσης από ιδιωτικές εκτάσεις ή προστασία του περιβάλλοντος χώρους του Ιερού Ναού της Αναλήψεως, καθώς και η συντήρηση και μελέτη των ευρημάτων στο Μουσείο της Κολώνας. Η παράταση του προγράμματος εγκρίθηκε έπειτα από ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, επιβεβαιώντας σημασία της έρευνας και των μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων της για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αίγινας.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Υπογράφηκε στις 23 Ιουνίου 2026 η Σύμβαση για το έργο επισκευή-συντήρηση επαρχιακών οδών λόγω ευνηδίων περιστατικών μεταξύ του Δημάρχου Αίγινας κ. Γιάννη Ζορμπά και του Οικονομικού Φορέα Αναδόχου του έργου. Το αντικείμενο της Σύμβασης αφορά την εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση της οδού στην περιοχή Σφεντούρη. Σύμφωνα με την υπαριθμόν 26 του 2026 μελέτη του Δήμου Αίγινας, οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν απόξεση, φρεζάρισμα του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και μεταφορά των υλικών, κατασκευή ασφαλτικών ισοπεδωτικών στρώσεων, στρώσεων αλλαγής επικλήσεων και επουλώσεις λακών, ασφαλτική προεπάλυψη της ανασφάλτου της επιφάνειας, τοποθέτηση νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. Η αρχική δαπάνη της μελέτης ανερχόταν σε 73.980 ευρώ μεσχωρείται, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κατόπιν έκπτωσης ύψους 4% που προσέφερε ο ανάδοχος, το τελικό ποσό της σύμβασης διαμορφώθηκε σε 71.000 ευρώ. Η συνολική διάρκεια για την περίοδο του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην ανέξοδη συντήρηση του έργου για διάστημα 15 μηνών από την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης, περαίωσης ή της υποβολής του τελικού επιμετρικού πίνακα. Η σύμβαση έγινε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος προς 3 οικονομικούς φορείς και σύμφωνα με τις διατάξεις 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Μία ξεχωριστή καλλιτεχνική συνάντηση πραγματοποιείται στην αρχή του καλοκαιριού, καθώς 3 διακεκριμένες ζωγράφοι και αγιογράφοι ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία μοναδική ομαδική έκθεση. Υπό τον τίτλο «Από τη θάλασσα ως τον ουρανό», η έκθεση φιλοξενείται στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, προσφέροντας στους επισκέπτες σε ένα πλούσιο διπορικό μέσα από διαφορετικές τεχνικές, θεματολογίες και υλικά. 3 δημιουργοί συναντιούνται και παρουσιάζουν έργα ζωγραφικής, βυζαντινής αγιογραφίας, πυρογραφίας, αλλά και έργα πάνω σε ιδιαίτερες επιφάνειες από φυσικό περιβάλλον της Αίγινας. Ο καμβάς με τις θαλασσογραφίες, το ξύλο και η γυνήτικη πέτρα με την απεικόνιση ιερών μορφών ενώνονται, συνυπάρχουν αρμονικά και αφηγούνται ιστορίες τέχνης, πίστης και παράδοσης. Κάθε μία από τις συμμετέχουσες φέρνει στην έκθεση το προσωπικό της στυλ και τη δική της καλλιτεχνική ταυτότητα. Η ξένη πετρία του Τριανταφύλου μαγεύει το κοινό με τις ατμοσφαιρικές θαλασσογραφίες της, αποτυπώνοντας την αέναη κίνηση και το φως του υγρού στοιχείου πάνω στον καμβά. Η Αγγέλα Λαδά παρουσιάζει τις δικές της αγιογραφίες, ενώ παράλληλα εισάγει μια νέα, εντυπωσιακή για την ίδια τεχνική, που εμπλουτίζει το έργο της, την πυρογραφία. Η Αργυρό Κάπου εστιάζει στη βυζαντινή αγιογραφία, επιλέγοντας ως καμβά υλικά που προσφέρει απλόχερα η φύση. Οι ιερές μορφές της ζωντανεύουν πάνω σε θαλασσόξυλα, μάρμαρο και την παραδοσιακή γεννήτικη πέτρα, δημιουργώντας μια άμεση σύνδεση του θείου με το τοπικό περιβάλλον. Τα εγκαίνια της έκθεσης έγιναν το Σάββατο. Θα διαρκέσει έως τις 27 Ιουνίου. Το ωράριο λειτουργίας είναι καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Οι δημιουργοί απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε κατοίκους και επισκέπτες του νησιού να επισκεφθούν την έκθεση, να συνομιλήσουν με την τέχνη τους και να ανακαλύψουν πώς η γη και η θάλασσα της Αίγινας μπορούν να μετουσιωθούν σε πνευματική δημιουργία.
4: Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Πέρδικας που περιμένουμε να υποδεχτούμε 170 tour operator μαζί με τους συνοδούς τους. Οι τουριστικοί πράκτορες, οι οποίοι είναι από όλο τον κόσμο, στα πλαίσια της Διεθνούς Τουριστικής Διοργάνωσης MTS Globe, κάνουν μια εξόρμηση στα νησιά και επέλεξαν και την Αίγινα για τόπο φιλοξενίας, μαζί με άλλα νησιά όπως η Μύκονο και η Σαντορίνη. Ο τουρισμός αποτελεί τη νούμερο ένα οικονομική δραστηριότητα στο νησί και οφείλουμε όλοι, τόσο ο Δήμος όσο και οι επαγγελματίες, να τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Όλοι μαζί πρέπει να πράττουμε προς όφελος του νησιού. Εμείς έχουμε ως στόχο, μέσα στις λίγες ώρες που θα μείνουν οι πράκτορες στο νησί, να γνωρίσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, τις παραδόσεις μας, τη γαστρονομία και τα προϊόντα του νησιού. Γι' αυτό το λόγο θα έχουμε παραδοσιακούς χορούς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαθέως, όπως και από τη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, να ευχαριστήσουμε εδώ τους χορευτές και τη δασκάλα τους. Θα γνωρίσουν τα σημεία της Αίγινας μέσω ενός τουριστικού οδηγού έντυπου, το οποίο θα τους προσφέρουμε, καθώς και θα γευτούν και το τοπικό μας προϊόν, το φιστίκι, από ένα κέρασμα που θα τους προσφέρουμε.
0: Υποδοχή 170 του Ροπερέιτρο στην Πέρδικα. Την Αίγινα επισκέφθηκαν σήμερα 25 Ιουνίου περισσότεροι από 170 κορυφαίοι εκπρόσωποι της Διεθνούς Τουριστικής Βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της μεγάλης διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Το νησί επιλέχθηκε ως ένας από τους βασικούς σταθμούς φιλοξενίας της σημαντικής αυτής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της παγκόσμιας αγοράς, δίνοντας την Αίγινα την ευκαιρία να προβληθεί δίπλα σε διεθνείς προορισμούς όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη. Σύμφωνα με το Δήμο Αίγινας που διοργάνωσε αυτή την επίσκεψη, αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου, αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αίγινας. Όπως επισήμανε σε δηλώσεις της στο Αίγινα Πόρταλ η Αντιδήμαρχος Τουρισμού κυρία Όλγα Πετρίτη, ο τουρισμός αποτελεί τη βασικότερη οικονομική δραστηριότητα της Αίγινας, γεγονός που απαιτεί συλλογικό σεβασμό και συνεργασία. Η επίσκεψη αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την εδραίωση της Αίγινας ως έναν σύγχρονο ποιοτικό και αυθεντικό προορισμό. Αν και η παραμονή των πρακτόρων διαρκεί μόλις λίγες ώρες, ο Δήμος είχε οργανώσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με σκοπό να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά, τις παραδόσεις και τη γαστρονομική ταυτότητα του τόπου. Η επίσημη υποδοχή των ξένων αντιπροσωπιών έγινε το μεσημέρι στο γραφικό λιμάνι της Πέρδικας. Εκεί οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την παράδοση μέσα από παραδοσιακούς χορούς που παρουσίασαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαθέως και η Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, να περιηγηθούν στο νησί με τη βοήθεια ενός ειδικά σχεδιασμένου έντυπου αγγλόφωνου τουριστικού οδηγού που θα τους προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τα σημαντικότερα αξιοθέατα και τις υποδομές.

0: Η έκθεση κεραμικής Χώμα έρχεται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας με περισσότερους από 70 δημιουργούς. Μία από τις σημαντικότερες εικαστικές διοργανώσεις του φετινού καλοκαιριού ετοιμάζεται να φιλοξενήσει η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας, καθώς προγραμματίζεται η πραγματοποίηση της μεγάλης ομαδικής έκθεσης κεραμικής με τίτλο Χώμα, στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Η έκθεση σε ιδέα και επιμέλεια της Ήρδος Κρητικού αποτελεί μια ευρεία καταγραφή του σύγχρονου τοπίου της ελληνικής κεραμικής τέχνης και έχει ήδη συγκεντρώσει σημαντικό ενδιαφέρον κατά την παρουσίασή της στην Αθήνα. Στην Αίγινα αναμένεται να πλαισιωθεί από παράλληλες θερινές εκδηλώσεις, ενισχύοντας τον πολιτιστικό χαρακτήρα του φεστιβάλ. Στην έκθεση συμμετέχουν περισσότεροι από 70 σύγχρονοι Έλληνες εικαστικοί από κάθε γωνία της χώρας, από τη Βόρεια Ελλάδα έως την Κρήτη και από τα Επτάνησα έως τους Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αναδείξει τη διαχρονική σχέση της ελληνικής δημιουργίας με τον Πυλό, τιμώντας παράλληλα τη μακρά παράδοση της Έγινας στην κεραμική τέχνη. Σύμφωνα με το σκεπτικό της έκθεσης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν σύγχρονα έργα από Πυλό, αλλά και επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά δημιουργήματα, επώνυμα και ανώνυμα, τα οποία συνομιλούν με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν έργα ζωγραφικής που συνδέονται συμβολικά ή υλικά με το χώμα, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο πεδίο καλλιτεχνικού διαλόγου. Οι δημιουργοί που θα συμμετάσχουν αντλούν έμπνευση από την αρχαιότητα, τα χρηστικά και αναθηματικά αγγεία, τις παραδόσεις άλλων πολιτισμών, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή τέχνη. Μέσα από τα έργα τους αναδεικνύουν τη διαχρονική δύναμη της κεραμικής ως αυτόνομης μορφής καλλιτεχνικής έκφρασης. Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινα συνεχίζει με τον τρόπο αυτό το εικαστικό της πρόγραμμα, το οποίο τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνει σημαντικά αφιερώματα σε καλλιτέχνες που έζησαν και εργάστηκαν στο νησί, ενώ παράλληλα αναδεικνύει την ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα της Έγινας. Η έκθεση Χώμα αναμένεται να αποτελέσει μία από τις κεντρικές πολιτιστικές εκδηλώσεις του φετινού καλοκαιριού στην Έγινα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον φίλων της τέχνης από το νησί και την ευρύτερη περιοχή.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ανάθεση υπηρεσίας για την επισκευή βλαβών και συντήρηση του δημοτικού φωτισμού ύψους 29.000 ευρώ. Στο έγγραφο της σύμβασης, ο κωδικός αφορά σπόρους και δενδρίλια. Σύμβαση απευθείας ανάθεσης για την επισκευή βλαβών και συντήρησης του δημοτικού φωτισμού συνολικού προϋπολογισμού 29.884 ευρώ, υπέγραψε ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς στις 18 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, το έργο αφορά όλες τις δημοτικές κοινότητες του Δήμου και θα υλοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Όπως επισημαίνεται, τα δίκτυα χαμηλής τάσης που τροφοδοτούν το δημοτικό φωτισμό είναι σε πολλές περιπτώσεις παλιά και παρουσιάζουν συχνές διακυμάνσεις και πτώσεις τάσης, γεγονός που προκαλεί επαναλαμβανόμενες βλάβες και απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις. Στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ παρουσιάζεται αναλυτικά ο πίνακας των ενεργειών που θα γίνουν. Είναι αντικατάσταση εναέριας καλωδίωσης δημοτικού φωτισμού, αντικατάσταση υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινου ιστού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, μεταφορά ιστών σε νέα θέση. Η δαπάνη θα βαρύνει τον άλλε του προϋπολογισμού του έτους 2026. Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας και έχει καταχωρηθεί στον προϋπολογισμό με τίτλο «Επισκευή ευνηδίων βλαβών οδοφωτισμού». Ωστόσο, στη σχετική έρευνα που έκανε το Έγινα Πόρταλ, διαπίστωσε την ύπαρξη λάθους στον άλλε που αναγράφεται τα σχετικά της σύμβασης, καθώς δεν αφορά επισκευή οδοφωτισμού, αλλά προμήθεια σπόρων, φυτών κτλ. Προφανώς είναι κάτι που έχει γίνει εκ παραδρομής, ωστόσο, επειδή είναι επίσημο έγγραφο σύμβασης, θα πρέπει να διορθωθεί το ταχύτερο. Είναι ένα έγγραφο στο οποίο υπάρχει υπογραφή του Δημάρχου από την πλευρά του Δήμου και υπογραφή του οικονομικού φορέα που αναλαμβάνει αυτή την υπηρεσία. Η μελέτη λοιπόν προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών, μεταξύ των οποίων η αντικατάσταση και συντήρηση φορτιστικών σωμάτων, η επισκευή ηλεκτρικών πινάκων διανομής, όπως είπαμε προηγουμένως, η αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων πύλαρ, η αποκατάσταση καλωδιώσεων, η τοποθέτηση προστατευτικών καλωδίων, καθώς και εργασίες γείωσης και προστασίας των εγκαταστάσεων αποτροκτικά. Παράλληλα, προβλέπεται γενικότερη συντήρηση του δικτύου οδοφωτισμού, ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν ισορρευτεί με την πάροδο του χρόνου και να βελτιωθεί η λειτουργία του συστήματος σε δρόμους, πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές και κοινόχρηστους χώρους. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει εργασίες αντικατάσταση εναέριας και υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίδινων ιστών φωτισμού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και μεταφορά ιστών σε νέες θέσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο από τις υπηρεσίες του Δήμου. Η ποσότητα όλων αυτών, όπως είπαμε προηγουμένως, υπάρχει στο σχετικό πίνακα που δημοσιεύεται στο άρθρο. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένο προσωπικό με τις απαραίτητες άδειες ηλεκτροτεχνικών εργασιών και εναέριων παρεμβάσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα μέτρα ασφάλειας τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους πολίτες. Σύμφωνα με το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στόχος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση των βλαβών που εμφανίζονται καθημερινά στο εκτεταμένο δίκτυο φωτισμού του νησιού, ιδιαίτερα καθημερινή περίοδο, όταν η επισκεψιμότητα και οι ανάγκες φωτισμού αυξάνονται σημαντικά. Τέλος, την έκθεση επισημαίνεται ότι ο Δήμος Έγινας βρίσκεται από το Μάρτιο του 2026 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, γεγονός που καθιστά πιο επιτακτική την εύρυθμη λειτουργία των βασικών δημοτικών υποδομών και υπηρεσιών. Να το διορθώσω αυτό, 9 Τρίτου του 2026 είναι απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαίτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Μια ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία προσέθεσε στο ενεργητικό του ο Αντώνης Ζαμπέλης, πραγματοποιώντας την πρώτη του εμφάνιση με την Εθνική Ομάδα Ανδρών στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Βόλο. Σύμφωνα με τον Σέγας, ο αθλητής ήταν ο νεότερος σε ηλικία μεταξύ όλων των ανδρών που συμμετείχαν στη διοργάνωση, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο αξιοσημείωτη την παρουσία του σε ένα τόσο υψηλού επίπεδου ανταγωνισμό. Παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις της φετινής χρονιάς λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων και χωρίς να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση, ο Ζαμπέλης κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στη διοργάνωση και να σταθεί με αξιώσεις απέναντι σε πολύ πιο έμπειρους αθλητές. Όπως ανέφερε ο προπονητής του Συλλόγου Βασίλης Ζαμπέλης, υπήρχε η εκτίμηση ότι ο νεαρός αθλητής ίσως εμφανιζόταν επιφυλακτικός απέναντι σε αντιπάλους με σημαντικά καλύτερες επιδόσεις και μεγαλύτερη εμπειρία. Ωστόσο, μέσα στον αγώνα απέδειξε το αντίθετο, ξεκινώντας δυναμικά από τα πρώτα μέτρα και δείχνοντας αγωνιστική ωριμότητα. Η προσπάθειά του συνοδεύτηκε από νέο ατομικό ρεκόρ στα 9-17, επίδοση που το φέρνει στην κορφή της ελληνικής κατάταξης στην κατηγορία K20, στην οποία ανήκει ηλικιακά. Το βλέμμα πλέον στρέφεται στο πανελλήνιο πρωτάθλημα K20, που θα διεξαχθεί σε 2 εβδομάδες στα Τρίκαλα, όπου υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες για ακόμη καλύτερη επίδοση. Η διοίκηση και οι άνθρωποι του Συλλόγου συγχαίρουν τον Αντώνη Ζαμπέλη για την εξαιρετική του εμφάνιση και του εύχονται καλή συνέχεια στη φετινή αγωνιστική του πορεία.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Για ακόμη μία φορά, το Τμήμα Βόλεϊ του Σαρονικού διοργανώνει ένα Summer Camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
3: Στόχος Σαρονικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των αγωνιστικών τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρονικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη την παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρονικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαβρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ, όσο και υπεύθυνη του συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βολή.
1: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
1: Τα πρώτα ίχνη, έκθεση ζωγραφικής και κεραμικής των μαθητών της Στέγης Πολιτισμού Αίγινας. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της συλλογικής έκθεσης ζωγραφικής και κεραμικής με τίτλο «Τα πρώτα ίχνη» στη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Στέγη ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό, παρουσιάζοντας τους καρπούς μιας δημιουργικής χρονιάς. Την έκθεση φιλοξενούνται τα έργα 9 μαθητών των εργαστηρίων, οι οποίοι αποτυπώνουν στο χαρτί και τον πυλό την προσωπική τους καλλιτεχνική διαδρομή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η δασκάλα του εργαστηρίου, Σοφία Κουτσελίνη, τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν τα πρώτα βήματα και την πρώτη ουσιαστική επαφή των μαθητών με τα υλικά. Το κομμάτι της κεραμικής, οι δημιουργοί πειραματίστηκαν με πυλό χαμηλής θερμοκρασίας, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές όπως οι μπαντανάδες και τα ιαλώματα, γυαλιά. Τα έργα διατηρούν ζωντανή τη διαδρομή της δημιουργίας, τη διστακτική αρχή, την αναζήτηση, την επιμονή και τελικά την προσωπική έκφραση.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Γεια σας. Άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ για να κάνουμε μια αποτίμηση, μια πρώτη αποτίμηση, στους βαθμούς των Πανελληνίων, οι οποίοι χτες το μεσημέρι αναρτήθηκαν έξω από το γραφείο του Διευθυντή στο ΕΠΑΛ. Η φετινή χρονιά κρίνεται πάρα πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα, σε σχέση με τις βαθμολογίες των μαθητών. Ήδη μπορούμε να πούμε ότι από τους 25 μαθητές μας, 26 που τελικά δώσανε, το 60% έχει γράψει σε βαθμολογίες που μπορεί να του εξασφαλίσει μία θέση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μάλιστα, οι επιδόσεις των μαθητών κρίνονται πάρα πολύ καλές, γιατί 12 επιδόσεις μαθητών είναι πάνω από 19 στα μαθήματα ειδικότητας και όχι μόνο. Είχαμε λοιπόν πάρα πολύ ψηλές επιδόσεις, τα παιδιά μπαίνουν όσα θέλουν σε καλές σχολές και λέω όσα θέλουν γιατί ανοίγει σύντομα το μηχανογραφικό. Εκεί οι μαθητές θα κριθούν να κάνουν μια επιλογή με βάση τις σχολές που αυτοί θέλουν. Η συμβουλή που δίνουμε και δημόσια στους μαθητές είναι ότι θα πρέπει να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους σαν να έχουν γράψει 20 σε όλα. Πιο βασική επιλογή είναι το θέλω τους, το τι θέλουν να κάνουν και όχι το πώς πήγανε στα μαθήματα. Εδώ να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, στις οικογένειες, στους καθηγητές, σε όλους όσους βοηθήσανε στους μαθητές στις εξετάσεις. Και να πούμε και βέβαια ότι και οι μαθητές που δεν πέτυχαν το στόχο τους γράψαν χαμηλότερα ή οι μαθητές που δεν γράψανε αρκετά καλά έχουν πάρα πολλές επιλογές και δεν χρειάζεται να σκέφτονται πια ότι είναι μονόδρομος. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος, εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Στο σχολείο μας θα είμαστε εδώ τις ημέρες και ώρες που το Υπουργείο θα θέσει ώστε να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Όλοι οι μαθητές μπορούν να περάσουν από εδώ να τους βοηθήσουμε στη συμπλήρωση. Και οι επιλογές, ξαναλέω, είναι για τους μαθητές. Να πούμε ότι είχαμε μαθητή που έγραψε 19.000 μόρια, 3-4 μαθητές που γράψανε πάνω από 16.500 μόρια και μαθητές 15, όπως λέω, που γράψαν πάνω από 10.000 μόρια, που σημαίνει ότι πάνω από 60% μπορεί να περάσει σε κάποια σχολή της επιλογής του. Με την ευκαιρία εδώ να πω ότι στο επαγγελματικό λύκειο πολλοί μαθητές, όπως γνωρίζετε, δεν δίνουν πανελληνίες, γιατί αρκούνται στο πτυχίο επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχουν. Και έτσι, παρόλο που η τρίτη λυκείου ήταν γύρω στα 50 άτομα, μόνο 25, η μισή περίπου, ήρθανε να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Επίσης, να πούμε εδώ ότι η φετινή χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα, δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι ότι πολλά τμήματα που είχαμε στη σχολή γίνανε πολυτεχνικά τμήματα, δηλαδή ενταχθήκανε στην κατηγορία του Integrated Master, όπως λέμε, και έτσι με αυτόν τον τρόπο πέσαν από ποσοστό στο 10, από το 10% στο 5%, μειώνοντας σε λίγο τους εισακταίους σε αυτά τα τμήματα.
0: Ακούτε, αλλά το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η συνολική μείωση
0: η ώρα είναι
2: των 8. Μαθητών που δώσανε πανελλήνες στα ΕΠΑΛ ήταν 1.100 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι σε σύνολο 10.000 ανθρώπων που δίνουν σε όλη την Ελλάδα θα το εξισορροπήσει. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι βάσεις περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών τελικά. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε σε σχολείο παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που φέραν οι μαθητές μας και να τους πούμε άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Τέλος, εδώ να πω ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι εγγραφές στην πρώτη, τη Δευτέρα και την τρίτη λυκείου του ΕΠΑΛ. Και για άλλη μια φορά να θυμίσω ότι στη Δευτέρα ΕΠΑΛ μπορούν να γραφτούν απόφοιτοι ή ενήλικες που έχουν ένα απολυτήριο και σκέφτονται ή να ξαναδώσουν εξετάσεις ή να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα όπως αυτά που δίνει στο ΕΠΑΛ. Και καλό και τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου να επιλέξουν το ΕΠΑΛ Έγινας για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και να ευχαριστώ και στη Μαρία και στο Γιώργο στο Έγινα Πόρταλ και θα τα ξαναπούμε την αποτελέσματα των σχολών.
1: Με την παρουσίαση των πρώτων χορευτικών σχημάτων άνοιξε σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου, η αυλαία του 14ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Έγινας, που διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος ο Καποδίστριας, με την υποστήριξη του Δήμου Έγινας. Το φεστιβάλ φιλοξενείται στον εμβληματικό χώρο του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού στο λιμάνι της Έγινας και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, προσφέροντας στο κοινό ένα διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική μουσική, τον παραδοσιακό χορό και τη λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Η συμμετοχή του κοινού την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ήταν πολύ μεγάλη. Με σύνθημα όπου το σώμα ακολουθεί την ψυχή, η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως ένας σημαντικός πολιτιστικός θεσμός για το νησί, συγκεντρώνοντας χορευτικά συγκροτήματα από την Έγινα αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία παρουσιάζουν χορούς, παραδοσιακές φορεσιές και μουσικές από διάφορες γωνίες της χώρας. Το φεστιβάλ ξεκίνησε νωρίς το βράδυ με την καθιερωμένη παρέλαση των χορευτικών τμήματων στην παραλία της Έγινας, όπου οι περαστικοί είδαν από κοντά τις υπέροχες φορεσιές και τα πολυπληθή τμήματα να συμμετέχουν. Στη σημερινή πρώτη μέρα του φεστιβάλ συμμετείχαν ο μορφωτικός

0: Πριν το βράδυ με την καθιερωμένη παρέλαση των χορευτικών τμήματων στην παραλία της Αίγινας, όπου οι περαστικοί είδαν από κοντά τις υπέροχες φορεσιές και τα πολυπληθή τμήματα να συμμετέχουν. Στη σημερινή πρώτη μέρα του φεστιβάλ συμμετείχαν ο Μορφωτικός Σύλλογος Αίγινας ο Καποδίστριας, η Ερασιτεχνική Ομάδα Ανθρώπων με Προβλήματα Όρασης, Χοροδρόμιο, ο Σύλλογος Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων, η Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Αγίων Ασωμάτων Κοντού, ο Μορφωτικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Βαθέως και ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Χορηγίου Κυλκής. Οι χορείς συνεχίζονται το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου με τη συμμετοχή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κυψέλης, του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Ομόλυβος, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Αλόλων Μεσαγρού Ινώη, του Συλλόγου Επτανησίων Αγίων Αναργύρων Καματερού Διονύσιο Σολομός, του Συλλόγου Γυναικών Αίγινας, του Μορφωτικού Συλλόγου Αίγινας ο Καποδίστριας και του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Παρατιανού Κυλκής Παναγία Σουμελά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8.30 με φόντο το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και να συμμετάσχουν σε μια γιορτή αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση δίπλα στη θάλασσα.
1: Δόθηκε τέρμα στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων, οι οποίοι διεκδικούσαν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία τα δικά μας, το Γενικό Λύκειο Αίγινας, αυτό που είδαμε μέσα από τα αποτελέσματα είναι ότι οι υψηλότερες βαθμολογίες επιτεύχθησαν από μαθητές του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, κατόπιν από υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών. Τρίτη ήρθαν σε βαθμολογίες οι υποψήφοι του προσανατολισμού υγείας και τέταρτη οι υποψήφοι του προσανατολισμού θετικών σπουδών. Ειδικότερα, οι υψηλότερες βαθμολογίες εντοπίζονται σε σχέση με το πρώτο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα των Λατινικών, σε σχέση με το δεύτερο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα της Φυσικής, σε σχέση με το τρίτο επιστημονικό πεδίο και εκεί με το μάθημα της Φυσικής, ενώ τέλος στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, οι υψηλότερες βαθμολογίες επετεύχθησαν στα μαθήματα της πληροφορικής και της οικονομίας. Σε πανελλαδικό επίπεδο φάνηκε ότι φέτος τα μαθήματα που δυσκόλεψαν πιο πολύ τους υποψηφίους ήταν η βιολογία και τα αρχαία. Με την ευκαιρία που μου δίνεται λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί από εδώ και πέρα για τους υποψηφίους μας, στο προσεχές διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί και η βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων και των αθλητικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑ, περίπου στις αρχές Ιουλίου, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί εγκύκλιος, αν κανείς σκεφτεί το ακολουθεί στο περσινό χρονοδιάγραμμα, περίπου στο διάστημα 7 ως 17 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη για τους υποψηφίους η πλατφόρμα συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Σε αυτή την πλατφόρμα οι υποψήφοι θα δουν εκείνες τις σχολές για τις οποίες έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συνεπάγεται λοιπόν ότι όσο καλύτερα έχει γράψει κάποιος υποψήφιος, τόσα περισσότερα τμήματα θα του έχουν ανοίξει στο μηχανογραφικό του. θέλει ιδιαίτερη προσοχή

0: και επιμέλεια η προτεραιοποίηση των επιλογών, των τμήματων που εμφανίζονται στο μηχανογραφικό. Και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κινηθεί. Για αυτό το σκοπό έχουμε συζητήσει με τους υποψηφίους μας κατηδίαν το πώς πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό τους δελτίο. Συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν υπόψη ότι δεν υπάρχει όριο επιλογής τμήματων. Μπορούν λοιπόν να επιλέξουν όλα τα τμήματα τα οποία τους ανοίγουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αν δυνητικά λοιπόν κάποιος, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έχει ανοίξει 30 τμήματα, μπορεί να διαλέξει, να επιλέξει και τα 30 τμήματα προτεραιοποιώντας τα. Η δικιά μας συμβουλή για τους υποψηφίους μας είναι να τα επιλέξουν όλα, να μην αφήσουν σχολή, να μην αφήσουν τμήμα χωρίς να το έχουν επιλέξει από το μηχανογραφικό τους δελτίο. Απλά θα πρέπει να δώσουν έμφαση στη σωστή προτεραιοποίηση. Και πώς γίνεται αυτό? Το βασικό τους κριτήριο θα είναι ποια σχολή ή ποιες σχολές τους αρέσουν περισσότερο. Δυνητικά, ένας υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να έχει επιτύχει 20.000 μόρια. Εφόσον η σχολή, εφόσον το τμήμα του εμφανίζεται στο μηχανογραφικό του δελτίο, άρα είναι επιλέξιμος για αυτό το τμήμα και μπορεί να το διαλέξει. Θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί το θεωρώ πολύ βασικό για τον τρόπο σκέψης που πρέπει να έχουν οι υποψήφοι όταν φτιάχνουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ας πούμε ότι ένας υποψήφιος στον προσανατολισμό ανθρωπιστικών σπουδών, του πρώτου επιστημονικού πεδίου δηλαδή, έχει επιτύχει 16.500 μόρια. Ξέρει ότι από τις περσινές βάσεις, όπως διαμορφώθηκαν τελικά πέρσι, στα τέλη Ιουλίου του 2025, οι περσινές βάσεις τι λένε? Ότι η νομική Αθήνας, για παράδειγμα, ήταν στα 18.100 μόρια. Άρα λοιπόν ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί από αυτό το γεγονός. Εάν η νομική Αθήνας του αρέσει, ακόμα και αν έχει συμπληρώσει, αν έχει συγκεντρώσει 16.500 μόρια, η νομική Αθήνα θα τη βάλει ως πρώτη επιλογή. Και αυτό το λέμε γιατί? Διότι δεν γνωρίζουμε εάν οι βάσεις θα πέσουν ή θα ανέβουν, οι τελικές βάσεις, αν θα πέσουν ή θα ανέβουν, στο τέλος Ιουλίου. Διότι τότε ανακοινώνονται. Οι βάσεις λοιπόν, οι τελικές βάσεις, ανακοινώνονται στα τέλη Ιουλίου και εκεί μαζί με τις τοποθετήσεις των υποψηφίων στις σχολές. Άρα λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική μορφή των βάσεων, συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μας αδιαφορώντας για το ποιες ήταν οι βάσεις του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών. Να πω επίσης κάτι άλλο εδώ που το κρίνω σημαντικό, ότι τα μόρια των υποψηφίων για το κάθε τμήμα ξεχωριστά διαφέρουν. Είναι πράγματα τα οποία σε γενικές γραμμές τα ξέρουν οι υποψηφοί μας, τους τα έχουμε εξηγήσει και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα επαναλαμβάνω όμως γιατί είναι βασικά. Και αυτό συμβαίνει γιατί? Διότι κάθε τμήμα έχει δικούς του συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Άρα λοιπόν, ο μέσος όρος των μαθημάτων που έχω επιτύχει μέσω των εξετάσεών μου θα είναι διαφορετικός από τον υπολογισμό του μέσου όρου εισαγωγής στα εκάστοτε τμήματα που με ενδιαφέρουν. Διότι, όπως προείπα, το κάθε τμήμα του κάθε επιστημονικού πεδίου έχει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Στο διάστημα που θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του μηχανογραφικού, θα είμαστε και εμείς εδώ συγκεκριμένες ημέρες, 2 με 3 μέρες βάση εγκυκλίου, για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, δίνοντάς τους πληροφορίες ακαδημαϊκού προσανατολισμού, δηλαδή πληροφορίες για, ενδεχομένως για σχολές ή για τεχνική υποστήριξη. Η διαδικασία απόδοσης κωδικών συμπλήρωση του μηχανογραφικού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι περισσότεροι μαθητές μας, οι περισσότεροι υποψήφοι μας έχουν πάρει κωδικούς πρόσβασης για αυτή την, για την πλατφόρμα του μηχανογραφικού, η οποία επαναλαμβάνω ότι αν ακολουθηθεί το περσινό πλάνο θα είναι ανοιχτή περίπου από 7 έως 17 Ιουλίου. Η επίσημη ανακοίνωση όμως θα γίνει μέσω του Υπουργείου και εμείς θα την επικοινωνήσουμε στους υποψηφίους μας μέσω, των, μέσω του MySchool και των μηνυμάτων και των τρόπων επικοινωνίας που έχουμε. Πριν κλείσουμε το θέμα του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, να πω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είπαμε ότι η επιλογή σχολών, η προτεραιοποίηση των τμήματων, δηλαδή που θα κάνω στο μηχανογραφικό μου, θα γίνει βάσει των φιλοδοξιών μου, βάσει των, του τι μου αρέσει, του πού θέλω να μπω. Κάτι άλλο το οποίο οι υποψήφοι μας μπορούν να έχουν υπόψη τους είναι ότι τις σχολές μπορεί να τις διαλέγουν και βάσει του, της τοποθεσίας. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο όπου και να είναι αυτό. Για παράδειγμα, νομική είτε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, είτε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, είτε στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο στη Θράκη. Υπάρχουν όμως άλλοι υποψήφοι οι οποίοι προτεραιοποιούν τις επιλογές τους ανάλογα με τον τόπο. Δηλαδή, διαλέγουν πρώτα όλες τις σχολές που τους αρέσουν στην Αθήνα και μετά σε ένα άλλο αστικό κέντρο και πάει λέγοντας. Κλείσαμε λοιπόν το σημαντικό ζήτημα του μηχανογραφικού και θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνεται για να αναφέρω ένα άλλο ζήτημα σημαντικό, το ζήτημα των ηλεκτρονικών εγγραφών για τους μαθητές μας που θα έρθουν από το γυμνάσιο, τους αποφύτους δηλαδή του γυμνασίου που θα έρθουν στην πρώτη λυκείου σε εμάς και αντίστοιχα τους δικούς μας μαθητές που προάχθησαν από την πρώτη στη δευτέρα λυκείου και από τη δευτέρα στην τρίτη λυκείου. Για όλους αυτούς τους μαθητές είναι αναγκαία η εγγραφή τους στο Γενικό Λύκειο μέσω της πλατφόρμας των e-εγγραφών. Είναι μια διαδικασία που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Είναι υποχρεωτική διαδικασία για τη φίτηση των παιδιών, γίνεται με ευθύνη των γονέων. Η πλατφόρμα αυτή των e-εγγραφών δεν έχει αρχίσει, δεν έχει ανοίξει ακόμα. Μόλις ανοίξει θα το επικοινωνήσουμε και εμείς με κάθε πρόσφορο τρόπο. Θέλω να πω ότι το εκτιμόμενο διάστημα ανοίγματος της πλατφόρμας είναι τέλη Ιουνίου, δηλαδή εικάζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει σίγουρα αυτή η πλατφόρμα. Θα δοθεί ένα περιθώριο 8-9 ημερών για να ολοκληρωθούν οι εγγραφές και είναι, όπως είπα πριν, απαραίτητο οι γονείς να προβούν σε αυτή τη διαδικασία, διότι μόνο έτσι είναι δυνατή η φίτηση των παιδιών στο Γενικό Λύκειο. Αν οι γονείς χρειαστούν κάποια βοήθεια, μπορούν να πάρουν και στο σχολείο για ερωτήσεις ή για βοήθεια από εμάς, αν χρειαστεί. Τελειώνοντας, θα ήθελα να γνωστοποιήσω ότι στα τέλη Αυγούστου και συγκεκριμένα 26, 27 και 28 Αυγούστου έχει οριστικοποιηθεί αυτή η περίοδος. Θα φιλοξενήσει το σχολείο μας για άλλη μια φορά την Ένωση Ελλήνων Φυσικών μαζί με το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα Δημόκρητος για ένα σχολείο φυσικής το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η συγκεκριμένη δράση, μέσω της συγκεκριμένης δράσης θα φιλοξενήσουμε παιδιά γυμνασίων και λυκείων από όλη την Ελλάδα. Στο σχολείο θα πάρουν μέρος καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακή δηλαδή, πανεπιστημίων και πολυτεχνείων εγνωσμένης αξίας. Και το ιδιαίτερα θετικό και ελκυστικό σημείο για εμάς είναι ότι για τους μαθητές της Αίγινας και των δύο βαθμίδων της δευτεροβάθμιας, δηλαδή και των γυμνασίων και των λυκείων, η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, στα προγράμματα που θα ακολουθούν αυτές τις τρεις μέρες, τα οποία θα περιλαμβάνουν εργαστήρια, διαλέξεις, πειράματα, η συμμετοχή τους λοιπόν θα είναι δωρεάν. Άρα λοιπόν όποιος μαθητής ενδιαφέρεται, μέσω των γονέων του φυσικά, θα πάρει τηλέφωνο στο σχολείο για να κάνει την αίτησή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε για την ενημέρωση και θέλω να ευχηθώ στους υποψηφίους μας καλή τοποθέτηση στις σχολές τους, καλά αποτελέσματα, στην τελικά αποτελέσματα τοποθέτησης σε σχολές και να ξέρουν ότι πάντα θα είμαστε δίπλα τους. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Καρδιολόγος και Γενικός Ιατρός στη νέα προκήρυξη για το Κέντρο Υγείας Αίγινας. Το Υπουργείο Υγείας ενέκρινε νέα προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ σε μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας σε όλη τη χώρα. Τη σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στις 26 Ιουνίου περιλαμβάνονται δύο θέσεις για το Κέντρο Υγείας Αίγινας. Συγκεκριμένα εγκρίνεται η προκήρυξη μίας θέσης Διευθυντή Καρδιολογίας και μίας θέσης Διευθυντή Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας για το Κέντρο Υγείας Αίγινας. Οι δύο θέσεις εντάσσονται στο συνολικό σχεδιασμό της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου για την κάλυψη αναγκών σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Η απόφαση αφορά συνολικά την έγκριση προκήρυξης δεκάδων θέσεων σε κέντρα υγείας και περιφερειακά πολυιατρία της χώρας στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για το 2026 με σκοπό την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και την καλύτερη στελέχωση των δημόσιων δομών. Η προκήρυξη των θέσεων αναμένεται να ακολουθήσει το επόμενο διάστημα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Υπουργείου Υγείας. Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Αίγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Αίγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Αίγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και Εντεταλμένος Σύμβουλος για την Ψηφιακή Αναβάθμιση του Δήμου Αίγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου Σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προστέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζευξης 2. Η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο Σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει τον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και η τεχνική του Δήμου ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει ταλαιπωρία τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες. Θεόδωρος Λιβάνιος. Αναμένονται στοιχεία από το Δήμο Έγινας για τη δευτεροβάθμια δομή εκπαίδευση ειδικής αγωγής. Απάντηση με έγγραφό του στη Βουλή έδωσε στις 16 Ιουνίου ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος σχετικά με το αίτημα για την άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικής αγωγής στην Έγινα για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου έχει ήδη ζητήσει στοιχεία από το Δήμο Έγινας με εγγραφό της στις 25 Μαΐου 2026. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι μόλις παραληφθούν τα ζητούμενα στοιχεία θα επανέλθει με συμπληρωματική απάντηση προς τη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι το θέμα έφτασε στη Βουλή μέσω αναφοράς που κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ μεταφέροντας αίτημα, το οποίο υπογράφεται από 160 γονείς, κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς και κατοίκους της Έγινας. Με το αίτημα ζητείται η άμεση ίδρυση και στελέχωση δευτεροβάθμιας δομής ειδικής αγωγής, προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών του νησιού.

0: πενταετής παράταση των αρχαιολογικών ερευνών στο Ελάνιο Όρος. Την παράταση για ακόμη 5 χρόνια του αρχαιολογικού προγράμματος επιφανειακής και ανασκαφικής έρευνας στην κορφή του Ελάνιου Όρου στην Αίγινα ενέκρινε το Υπουργείο Πολιτισμού, ανοίγοντας το δρόμο για τη συνέχιση της επιστημονικής διερεύνησης μιας περιοχής με ιδιαίτερη αρχαιολογική σημασία για το νησί. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή έλαβε άδεια για πενταετή παράταση του προγράμματος για την περίοδο 2026-2030 σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και η επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος, η Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, Στέλλα Χρυσουλάκη, ενώ επικεφαλής από πλευράς της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής είναι ο αρχαιολόγος Τομπίας Κραπ. Για το 2026 προβλέπεται η πραγματοποίηση εντατικής επιφανειακής έρευνας στις παρυφές του Ελάνιου Όρους, καθώς και στις περιοχές Ανοβόδη, Κάτοβόδη και Σφεντούρη. Οι εργασίες αυτές αναμένεται να συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της ανθρώπινης παρουσίας και δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή κατά την αρχαιότητα. Η συνέχιση του ερευνητικού προγράμματος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το Ελάνιο Όρος αποτελεί έναν από τους πλέον εμβληματικούς αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους της Αίγινας. Η περιοχή έχει συνδεθεί με τη λατρεία του Ελάνιου Διός και αποτελεί αντικείμενο συστηματικής έρευνας τα τελευταία χρόνια, με στόχο την αποκάλυψη νέων στοιχείων για την ιστορία και την αρχαιολογία του νησιού. Την απόφαση του Υπουργείου περιλαμβάνονται συγκεκριμένοι όροι για την υλοποίηση των εργασιών, όπως η ενημέρωση των ιδιοκτητών σε περίπτωση διέλευσης από ιδιωτικές εκτάσεις ή προστασία του περιβάλλοντος χώρου του Ιερού Ναού της Αναλήψεως, καθώς και η συντήρηση και μελέτη των ευρημάτων στο Μουσείο της Κολώνας. Η παράταση του προγράμματος εγκρίθηκε έπειτα από ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, επιβεβαιώντας σημασία της έρευνας και των μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων της για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αίγινας. Υπογράφηκε στις 23 Ιουνίου 2026 η σύμβαση για το έργο επισκευής συντήρηση επαρχιακών οδών λόγω ευνηδίων περιστατικών μεταξύ του Δημάρχου Αίγινας κ. Γιάννη Ζορμπά και του Οικονομικού Φορέα αναδόχου του έργου. Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση της οδού στην περιοχή Σφεντούρη. Σύμφωνα με την υπαριθμόν 26 του 2026 μελέτη του Δήμου Αίγινας, οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν απόκριση, φρεζάρισμα του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και μεταφορά των υλικών, κατασκευή ασφαλτικών ισοπεδωτικών στρώσεων, στρώσεων αλλαγής επικλήσεων και επουλώσεις λακών, ασφαλτική προεπάλληψη της ανασφάλτου της επιφάνειας, τοποθέτηση νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. Η αρχική δαπάνη της μελέτης ανερχόταν σε 73.980 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κατόπιν έκπτωσης ύψους 4% που προσέφερε ο ανάδοχος, το τελικό ποσό της σύμβασης διαμορφώθηκε σε 71.000 ευρώ. Η συνολική διάρκεια για την περίοδο του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην ανέξοδη συντήρηση του έργου για διάστημα 15 μηνών από την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης, περαίωσης ή της υποβολής του τελικού επιμετρικού πίνακα. Η σύμβαση έγινε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος προς 3 οικονομικούς φορείς και σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Μία ξεχωριστή καλλιτεχνική συνάντηση πραγματοποιείται στην αρχή του καλοκαιριού, καθώς 3 διακεκριμένες ζωγράφοι και αγιογράφοι ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία μοναδική ομαδική έκθεση. Υπό τον τίτλο «Από τη θάλασσα ως τον ουρανό», η έκθεση φιλοξενείται στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, προσφέροντας στους επισκέπτες ένα πλούσιο διπορικό μέσα από διαφορετικές τεχνικές, θεματολογίες και υλικά. 3 δημιουργοί συναντιούνται και παρουσιάζουν έργα ζωγραφικής, βυζαντινής αγιογραφίας, πυρογραφίας, αλλά και έργα πάνω σε ιδιαίτερες επιφάνειες από φυσικό περιβάλλον της Αίγινας. Ο καμβάς με τις θαλασσογραφίες, το ξύλο και η γυνήτικη πέτρα με την απεικόνηση ιερών μορφών ενώνονται, συνυπάρχουν αρμονικά και αφηγούνται ιστορίες τέχνης, πίστης και παράδοσης. Κάθε μία από τις συμμετέχουσες φέρνει στην έκθεση το προσωπικό της στυλ και τη δική της καλλιτεχνική ταυτότητα. Η ξένη πετρή του Τριανταφύλου μαγεύει το κοινό με τις ατμοσφαιρικές θαλασσογραφίες της, αποτυπώνοντας την αέναη κίνηση και το φως του υγρού στοιχείου πάνω
1: ακούτε
0: στον καμβά.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η Αγγέλα Λαδά παρουσιάζει τις δικές της φωτογραφίες, ενώ παράλληλα εισάγει μια νέα, εντυπωσιακή για την ίδια τεχνική, που εμπλουτίζει το έργο της, την πυρογραφία. Η Αργυρό κάπου εστιάζει στη βυζαντινή αγιογραφία, επιλέγοντας ως καμβά υλικά που προσφέρει απλόχερα η φύση. Οι ιερές μορφές της ζωντανεύουν πάνω σε θαλασσόξυλα, μάρμαρο και την παραδοσιακή γεννήτικη πέτρα, δημιουργώντας μια άμεση σύνδεση του θείου με το τοπικό περιβάλλον. Τα εγκαίνια της έκθεσης έγιναν το Σάββατο. Θα διαρκέσει έως τις 27 Ιουνίου. Το ωράριο λειτουργίας είναι καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Η δημιουργία απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε κατοίκους και επισκέπτες του νησιού να επισκεφθούν την έκθεση, να συνομιλήσουν με την τέχνη τους και να ανακαλύψουν πώς η γη και η θάλασσα της Έγινας μπορούν να μετουσιωθούν σε πνευματική δημιουργία.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Πέρδικας που περιμένουμε να υποδεχτούμε 170 tour operator μαζί με τους συνοδούς τους. Οι τουριστικοί πράκτορες, οι οποίοι είναι από όλο τον κόσμο, στα πλαίσια της Διεθνούς Τουριστικής Διοργάνωσης MTS Globe, κάνουν μια εξόρμηση στα νησιά και επέλεξαν και την Έγινα για τόπο φιλοξενίας μαζί με άλλα νησιά όπως η Μύκονο και η Σαντορίνη. Ο τουρισμός αποτελεί τη νούμερο ένα οικονομική δραστηριότητα στο νησί και οφείλουμε όλοι, τόσο ο Δήμος όσο και οι επαγγελματίες, να τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Όλοι μαζί πρέπει να πράττουμε προς όφελος του νησιού. Εμείς έχουμε ως στόχο, μέσα στις λίγες ώρες που θα μείνουν οι πράκτορες στο νησί, να γνωρίσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, τις παραδόσεις μας, τη γαστρονομία και τα προϊόντα του νησιού. Γι' αυτό το λόγο θα έχουμε παραδοσιακούς χορούς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαθέως, όπως και από τη Στέγη Πολιτισμού Έγινας, να ευχαριστήσουμε εδώ τους χορευτές και τη δασκάλα τους. Θα γνωρίσουν τα σημεία της Έγινας μέσω ενός τουριστικού οδηγού έντυπου, το οποίο θα τους προσφέρουμε, καθώς και θα γευτούν και το τοπικό μας προϊόν, το φιστίκι, από ένα κέρασμα που θα τους προσφέρουμε.
0: Υποδοχή 170 tour operator στην Πέρδικα. Την Έγινα επισκέφθηκαν σήμερα 25 Ιουνίου περισσότεροι από 170 κορυφαίοι εκπρόσωποι της Διεθνούς Τουριστικής Βιομηχανίας από όλο τον κόσμο, στο πλαίσιο της μεγάλης διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Το νησί επιλέχθηκε ως ένας από τους βασικούς σταθμούς φιλοξενίας της σημαντικής αυτής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της παγκόσμιας αγοράς, δίνοντας την Έγινα την ευκαιρία να προβληθεί δίπλα σε διεθνείς προορισμούς όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη. Σύμφωνα με το Δήμο Έγινας που διοργάνωσε αυτή την επίσκεψη, αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου, αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Έγινας. Όπως επισήμανε σε δηλώσεις της στο Έγινα Πόρταλ η Αντιδήμαρχος Τουρισμού κυρία Όλγα Πετρίτη, ο τουρισμός αποτελεί τη βασικότερη οικονομική δραστηριότητα της Έγινας, γεγονός που απαιτεί συλλογικό σεβασμό και συνεργασία. Η επίσκεψη αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την εδραίωση της Έγινας ως ένα σύγχρονο ποιοτικό και αυθεντικό προορισμό. Αν και η παραμονή των πρακτόρων διαρκεί μόλις λίγες ώρες, ο Δήμος είχε οργανώσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με σκοπό να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά, τις παραδόσεις και τη γαστρονομική ταυτότητα του τόπου. Η επίσημη υποδοχή των ξένων αντιπροσωπείων έγινε το μεσημέρι στο γραφικό λιμάνι της Πέρδικας. Εκεί οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την παράδοση μέσα από παραδοσιακούς χορούς που παρουσίασαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαθέως και η Στέγη Πολιτισμού Έγινας, να περιηγηθούν στο νησί με τη βοήθεια ενός ειδικά σχεδιασμένου έντυπου αγγλόφωνου τουριστικού οδηγού που θα τους προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τα σημαντικότερα αξιοθέατα και τις υποδομές. Η έκθεση κεραμικής Χώμα έρχεται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας με περισσότερους από 70 δημιουργούς. Μία από τις σημαντικότερες εικαστικές διοργανώσεις του φετινού καλοκαιριού ετοιμάζεται να φιλοξενήσει η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας, καθώς προγραμματίζεται η πραγματοποίηση της μεγάλης ομαδικής έκθεσης κεραμικής με τίτλο «Χώμα», στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Η έκθεση σε ιδέα και επιμέλεια της Ήρδος Κρητικού αποτελεί μια ευρεία καταγραφή του σύγχρονου τοπίου της ελληνικής κεραμικής τέχνης και έχει ήδη συγκεντρώσει σημαντικό ενδιαφέρον κατά την παρουσίασή της στην Αθήνα. Στην Έγινα αναμένεται να πλαισιωθεί από παράλληλες θερινές εκδηλώσεις, ενισχύοντας τον πολιτιστικό χαρακτήρα του φεστιβάλ. Στην έκθεση συμμετέχουν περισσότεροι από 70 σύγχρονοι Έλληνες εικαστικοί από κάθε γωνία της χώρας, από τη Βόρεια Ελλάδα έως την Κρήτη και από τα Επτάνησα έως τους Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αναδείξει τη διαχρονική σχέση της ελληνικής δημιουργίας με τον Πυλό, τιμώντας παράλληλα τη μακρά παράδοση της Έγινας στην κεραμική τέχνη. Σύμφωνα με το σκεπτικό της έκθεσης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν σύγχρονα έργα από Πυλό, αλλά και επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά δημιουργήματα, επώνυμα και ανώνυμα, τα οποία συνομιλούν με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν έργα ζωγραφικής που συνδέονται συμβολικά ή υλικά με το χώμα, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο πεδίο καλλιτεχνικού διαλόγου. Οι δημιουργοί που θα συμμετάσχουν αντλούν έμπνευση από την αρχαιότητα, τα χρηστικά και αναθηματικά αγγεία, τις παραδόσεις άλλων πολιτισμών αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή τέχνη. Μέσα από τα έργα τους αναδεικνύουν τη διαχρονική δύναμη της κεραμικής ως αυτόνομης μορφής καλλιτεχνικής έκφρασης. Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινα συνεχίζει με τον τρόπο αυτό το εικαστικό της πρόγραμμα, το οποίο τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνει σημαντικά αφιερώματα σε καλλιτέχνες που έζησαν και εργάστηκαν στο νησί, ενώ παράλληλα αναδεικνύει την ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα της Έγινας. Η έκθεση «Χώμα» αναμένεται να αποτελέσει μία από τις κεντρικές πολιτιστικές εκδηλώσεις του φετινού καλοκαιριού στην Έγινα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον φίλων της τέχνης από το νησί και την ευρύτερη περιοχή.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ανάθεση υπηρεσίας για την επισκευή βλαβών και συντήρηση του δημοτικού φωτισμού ύψους 29.000 ευρώ. Στο έγγραφο της σύμβασης, ο κωδικός αφορά σπόρους και δενδρίλια. Σύμβαση απευθείας ανάθεσης για την επισκευή βλαβών και συντήρησης του δημοτικού φωτισμού συνολικού προϋπολογισμού 29.884 ευρώ, υπέγραψε ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς στις 18 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, το έργο αφορά όλες τις δημοτικές κοινότητες του Δήμου και θα υλοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Όπως επισημαίνεται, τα δίκτυα χαμηλής τάσης που τροφοδοτούν το δημοτικό φωτισμό είναι σε πολλές περιπτώσεις παλιά και παρουσιάζουν συχνές διακυμάνσεις και πτώσεις τάσης, γεγονός που προκαλεί επαναλαμβανόμενες βλάβες και απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις. Στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ παρουσιάζεται αναλυτικά ο πίνακας των ενεργειών που θα γίνουν. Είναι αντικατάσταση εναέριας καλωδίωσης δημοτικού φωτισμού, αντικατάσταση υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινου ιστού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, μεταφορά ιστών σε νέα θέση. Η δαπάνη θα βαρύνει τον άλλε του προϋπολογισμού του έτους 2026. Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας και έχει καταχωρηθεί στον προϋπολογισμό με τίτλο «Επισκευή ευνηδίων βλαβών οδοφωτισμού». Ωστόσο, στη σχετική έρευνα που έκανε το Έγινα Πόρταλ, διαπίστωσε την ύπαρξη λάθους στον άλλε που αναγράφεται τα σχετικά της σύμβασης, καθώς δεν αφορά επισκευή οδοφωτισμού, άλλα προμήθεια σπόρων φυτών κτλ. Προφανώς είναι κάτι που έχει γίνει εκ παραδρομής, ωστόσο, επειδή είναι επίσημο έγγραφο σύμβασης, θα πρέπει να διορθωθεί το ταχύτερο. Είναι ένα έγγραφο στο οποίο υπάρχει υπογραφή του Δημάρχου από την πλευρά του Δήμου και υπογραφή του οικονομικού φορέα που αναλαμβάνει αυτή την υπηρεσία. Η μελέτη λοιπόν προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών, μεταξύ των οποίων η αντικατάσταση και συντήρηση φορτιστικών σωμάτων, η επισκευή ηλεκτρικών πινάκων διανομής, όπως είπαμε προηγουμένως, η αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων πύλαρ, η αποκατάσταση καλωδιώσεων, η τοποθέτηση προστατευτικών καλωδίων, καθώς και εργασίες γείωσης και προστασίας των εγκαταστάσεων αποτροκτικά. Παράλληλα, προβλέπεται γενικότερη συντήρηση του δικτύου οδοφωτισμού, ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν ισορρευτεί με την πάροδο του χρόνου και να βελτιωθεί η λειτουργία του συστήματος σε δρόμους, πλατείες, πάρκα, παιδικές γαράζ και κοινόχρηστους χώρους. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει εργασίες αντικατάστασης εναέριας και υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίδινων ιστών φωτισμού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και μεταφορά ιστών σε νέες θέσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο από τις υπηρεσίες του Δήμου. Η ποσότητα όλων αυτών, όπως είπαμε προηγουμένως, υπάρχει στο σχετικό πίνακα που δημοσιεύεται στο άρθρο. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένο προσωπικό με τις απαραίτητες άδειες ηλεκτροτεχνικών εργασιών και εναέριων παρεμβάσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα μέτρα ασφάλειας τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους πολίτες. Σύμφωνα με το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στόχος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση των βλαβών που εμφανίζονται καθημερινά στο εκτεταμένο δίκτυο φωτισμού του νησιού, ιδιαίτερα καλοκαιρινή περίοδο, όταν η επισκεψιμότητα και οι ανάγκες φωτισμού αυξάνονται σημαντικά. Τέλος, την έκθεση επισημαίνεται ότι ο Δήμος Έγινας βρίσκεται από το Μάρτιο του 2026 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, γεγονός που καθιστά πιο επιτακτική την εύρυθμη λειτουργία των βασικών δημοτικών υποδομών και υπηρεσιών. Να το διορθώσω αυτό, 9 Τρίτου του 2026 είναι απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Μια ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία προσέθεσε στο ενεργητικό του ο Άντωνης Ζαμπέλης, πραγματοποιώντας την πρώτη του εμφάνιση με την Εθνική Ομάδα Ανδρών στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Βόλο. Σύμφωνα με τον Σέγας, ο αθλητής ήταν ο νεότερος σε ηλικία μεταξύ όλων των ανδρών που συμμετείχαν στη διοργάνωση, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο αξιοσημείωτη την παρουσία του σε ένα τόσο υψηλού επίπεδου ανταγωνισμό. Παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις της φετινής χρονιάς λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων και χωρίς να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση, ο Ζαμπέλης κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στη διοργάνωση και να σταθεί με αξιώσεις απέναντι σε πολύ πιο έμπειρους αθλητές. Όπως ανέφερε ο προπονητής του Συλλόγου Βασίλης Ζαμπέλης, υπήρχε η εκτίμηση ότι ο νεαρός αθλητής ίσως εμφανιζόταν επιφυλακτικός απέναντι σε αντιπάλους με σημαντικά καλύτερες επιδόσεις και μεγαλύτερη εμπειρία. Ωστόσο, μέσα στον αγώνα απέδειξε το αντίθετο, ξεκινώντας δυναμικά από τα πρώτα μέτρα και δείχνοντας αγωνιστική ωριμότητα. Η προσπάθειά του συνοδεύτηκε από νέο ατομικό ρεκόρ στα 9-17, επίδοση που το φέρνει στην κορφή της ελληνικής κατάταξης στην κατηγορία K20, στην οποία ανήκει ηλικιακά. Το βλέμμα πλέον στρέφεται στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί σε 2 εβδομάδες στα Τρίκαλα, όπου υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες για ακόμη καλύτερη επίδοση. Η διοίκηση και οι άνθρωποι του Συλλόγου συγχαίρουν τον Άντωνη Ζαμπέλη για την εξαιρετική του εμφάνιση και του εύχονται καλή συνέχεια στη φετινή αγωνιστική του πορεία.
1: Για ακόμη μία φορά, το Τμήμα Βόλεϊ του Σαρωνικού διοργανώνει ένα Summer Camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
2: Στόχος Σαρωνικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των αγωνιστικών τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρωνικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη την παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρωνικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαβρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ όσο και υπεύθυνη του συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βολή.
3: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Τα πρώτα ίχνη, έκθεση ζωγραφικής και κεραμικής των μαθητών της Στέγης Πολιτισμού Έγινας. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της συλλογικής έκθεσης ζωγραφικής και κεραμικής με τίτλο «Τα πρώτα ίχνη» στη Στέγη Πολιτισμού Έγινας. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Στέγη ανοίγει τις πόρτες στο κοινό παρουσιάζοντας τους καρπούς μιας δημιουργικής χρονιάς. Την έκθεση φιλοξενούνται τα έργα 9 μαθητών των εργαστηρίων, οι οποίοι αποτυπώνουν στο χαρτί και τον πυλό την προσωπική τους καλλιτεχνική διαδρομή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η δασκάλα του εργαστηρίου, Σοφία Κουτσελίνη, τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν τα πρώτα βήματα και την πρώτη ουσιαστική επαφή των μαθητών με τα υλικά. Το κομμάτι της κεραμικής οι δημιουργοί πειραματίστηκαν με πυλό χαμηλής θερμοκρασίας, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές όπως οι μπαντανάδες και τα ιαλώματα, γυαλιά. Τα έργα διατηρούν ζωντανή τη διαδρομή της δημιουργίας, τη διστακτική αρχή, την αναζήτηση, την επιμονή και τελικά την προσωπική έκφραση.
4: Γεια σας. Άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ για να κάνουμε μια αποτίμηση, μια πρώτη αποτίμηση, στους βαθμούς των Πανελληνίων, οι οποίοι χτες το μεσημέρι αναρτήθηκαν έξω από το γραφείο του Διευθυντή στο ΕΠΑΛ. Η φετινή χρονιά κρίνεται πάρα πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα, σε σχέση με τις βαθμολογίες των μαθητών. Ήδη μπορούμε να πούμε ότι από τους 25 μαθητές μας, 26 που τελικά δώσανε, το 60% έχει γράψει σε βαθμολογίες που μπορεί να του εξασφαλίσει μία θέση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μάλιστα, οι επιδόσεις των μαθητών κρίνονται πάρα πολύ καλές, γιατί 12 επιδόσεις μαθητών είναι πάνω από 19 στα μαθήματα ειδικότητας και όχι μόνο. Είχαμε λοιπόν πάρα πολύ ψηλές επιδόσεις. Τα παιδιά μπαίνουν όσα θέλουν σε καλές σχολές. Και λέω όσα θέλουν γιατί ανοίγει σύντομα το μηχανογραφικό. Εκεί οι μαθητές θα κριθούν να κάνουν μια επιλογή με βάση τις σχολές που αυτοί θέλουν. Η συμβουλή που δίνουμε και δημόσια στους μαθητές είναι ότι θα πρέπει να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους σαν να έχουν γράψει 20 σε όλα. Πιο βασική επιλογή είναι το θέλω τους, το τι θέλουν να κάνουν και όχι το πώς πήγανε στα μαθήματα. Εδώ να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, στις οικογένειες, στους καθηγητές, σε όλους όσους βοηθήσανε στους μαθητές στις εξετάσεις. Και να πούμε και βέβαια ότι και οι μαθητές που δεν πέτυχαν το στόχο τους γράψαν χαμηλότερα ή οι μαθητές που δεν γράψανε αρκετά καλά έχουν πάρα πολλές επιλογές και δεν χρειάζεται να σκέφτονται πια ότι είναι μονόδρομος. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος, εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Στο σχολείο μας θα είμαστε εδώ τις ημέρες και ώρες που το Υπουργείο θα θέσει ώστε να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Όλοι οι μαθητές μπορούν να περάσουν από εδώ να τους βοηθήσουμε στη συμπλήρωση. Και οι επιλογές, ξαναλέω, είναι για τους μαθητές. Να πούμε ότι είχαμε μαθητή που έγραψε 19.000 μόρια, 3-4 μαθητές που γράψανε πάνω από 16.500 μόρια και μαθητές 15, όπως λέω, που γράψαν πάνω από 10.000 μόρια, που σημαίνει ότι πάνω από 60% μπορεί να περάσει σε κάποια σχολή της επιλογής του. Με την ευκαιρία εδώ να πω ότι στο επαγγελματικό λύκειο πολλοί μαθητές, όπως γνωρίζετε, δεν δίνουν πανελληνίες, γιατί αρκούνται στο πτυχίο επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχουν. Και έτσι, παρόλο που η τρίτη λυκείου ήταν γύρω στα 50 άτομα, μόνο 25, η μισή περίπου, ήρθανε να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Επίσης, να πούμε εδώ ότι η φετινή χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα, δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι ότι πολλά τμήματα που είχαμε στη σχολή γίνανε πολυτεχνικά τμήματα, δηλαδή ενταχθήκανε στην κατηγορία του Integrated Master, όπως λέμε, και έτσι με αυτόν τον τρόπο πέσαν από ποσοστό από το 10% στο 5%, μειώνοντας σε λίγο τους εισακταίους σε αυτά τα τμήματα. Αλλά παρόλα αυτά, η συνολική μείωση των μαθητών που δώσανε πανελλήνες στα ΕΠΑΛ ήταν 1.100 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι σε σύνολο 10.000 ανθρώπων που δίνουν σε όλη την Ελλάδα θα το εξισορροπήσει. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι βάσεις περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών τελικά. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε σαν σχολείο παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που φέραν οι μαθητές μας και να τους πούμε άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Τέλος, εδώ να πω ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι εγγραφές στην πρώτη, τη Δευτέρα και την τρίτη λυκείου του ΕΠΑΛ και για άλλη μια φορά να θυμίσω ότι στη Δευτέρα ΕΠΑΛ μπορούν να γραφτούν από όφητοι ή ενήλικες που έχουν ένα απολυτήριο και σκέφτονται ή να ξαναδώσουν εξετάσεις ή να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα όπως αυτά που δίνει στο ΕΠΑΛ. Και καλό και τους μαθητές της Τρίτης Γυμνασίου να επιλέξουν το ΕΠΑΛ Έγινας για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και να ευχαριστώ και στη Μαρία και στο Γιώργο στο Έγινα Πόρταλ και θα τα ξαναπούμε την αποτελέσματα των σχολών.
0: Με την παρουσίαση των πρώτων χορευτικών σχημάτων άνοιξε σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου η αυλαία του 14ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Έγινας που διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος ο Καποδίστριας με την υποστήριξη του Δήμου Έγινας. Το φεστιβάλ φιλοξενείται στον εμβληματικό χώρο του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού στο λιμάνι της Έγινας και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, προσφέροντας στο κοινό ένα διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική μουσική, τον παραδοσιακό χορό και τη λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Η συμμετοχή του κοινού την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ήταν πολύ μεγάλη. Με σύνθημα όπου το σώμα ακολουθεί την ψυχή, η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως ένα σημαντικός πολιτιστικός θεσμός για το νησί, συγκεντρώνοντας χορευτικά συγκροτήματα από την Αιγινά αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία παρουσιάζουν χορούς, παραδοσιακές φορεσιές και μουσικές από διάφορες γωνίες της χώρας. Το φεστιβάλ ξεκίνησε νωρίς το βράδυ με την καθιερωμένη παρέλαση των χορευτικών τμήματων στην παραλία της Αίγινας, όπου οι περαστικοί είδαν από κοντά τις υπέροχες φορεσιές και τα πολυπληθή τμήματα να συμμετέχουν. Στη σημερινή πρώτη μέρα του φεστιβάλ συμμετείχαν ο Μορφωτικός Σύλλογος Αίγινας ο Καποδίστριας, η Ερασιτεχνική Ομάδα Ανθρώπων με Προβλήματα Όρασης, Χοροδρόμιο, ο Σύλλογος Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων, η Στέγη Πολιτισμού Έγινας, ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Αγίων Ασωμάτων Κοντού, ο Μορφωτικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Βαθέως και ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Χορηγίου Κυλκής. Οι χοροί συνεχίζονται το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου με τη συμμετοχή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κυψέλης, του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Ομόλυβος, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Αλώνων Μεσαγρού Ινώη, του Συλλόγου Επτανησίων Αγίων Αναργύρων Καματερού Διονύσιος Σολωμός, του Συλλόγου Γυναικών Έγινας, του Μορφωτικού Συλλόγου Έγινας ο Καποδίστριας και του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Παρατιανού Κυλκής Παναγία Σουμελά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8.30 με φόντο το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και να συμμετάσχουν σε μια γιορτή αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση δίπλα στη θάλασσα.

δόθηκε τέρμα στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων, οι οποίοι διεκδικούσαν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία τα δικά μας, το Γενικό Λύκειο Έγινας, αυτό που είδαμε μέσα από τα αποτελέσματα είναι ότι οι υψηλότερες βαθμολογίες επιτεύχθησαν από μαθητές του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, κατόπιν από υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών. Τρίτη ήρθαν σε βαθμολογίες οι υποψήφοι του προσανατολισμού υγείας και τέταρτη οι υποψήφοι του προσανατολισμού θετικών σπουδών. Ειδικότερα, οι υψηλότερες βαθμολογίες εντοπίζονται σε σχέση με το πρώτο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα των Λατινικών, σε σχέση με το δεύτερο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα της φυσικής, σε σχέση με το τρίτο επιστημονικό πεδίο και εκεί με το μάθημα της φυσικής, ενώ τέλος στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, οι υψηλότερες βαθμολογίες επετεύχθησαν στα μαθήματα της πληροφορικής και της οικονομίας. Σε πανελλαδικό επίπεδο φάνηκε ότι φέτος τα μαθήματα που δυσκόλεψαν πιο πολύ τους υποψηφίους ήταν η βιολογία και τα αρχαία. Με την ευκαιρία που μου δίνεται λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί από εδώ και πέρα για τους υποψηφίους μας. Στο προσεχές διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί και η βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων και των αθλητικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑ, περίπου στις αρχές Ιουλίου, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί εγκύκλιος, αν κανείς σκεφτεί το ακολουθεί στο περσινό χρονοδιάγραμμα, περίπου στο διάστημα 7 ως 17 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη για τους υποψηφίους η πλατφόρμα συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Σε αυτή την πλατφόρμα οι υποψήφοι θα δουν εκείνες τις σχολές για τις οποίες έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συνεπάγεται λοιπόν ότι όσο καλύτερα έχει γράψει κάποιος υποψήφιος, τόσα περισσότερα τμήματα θα του έχουν ανοίξει στο μηχανογραφικό του. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια η προτεραιοποίηση των επιλογών, των τμημάτων που εμφανίζονται στο μηχανογραφικό, και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κινηθεί. Γι' αυτό το σκοπό έχουμε συζητήσει με τους υποψηφίους μας κατηδίαν το πώς πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό τους δελτίο. Συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν υπόψη ότι δεν υπάρχει όριο επιλογής τμήματων. Μπορούν λοιπόν να επιλέξουν όλα τα τμήματα τα οποία τους ανοίγουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αν δυνητικά λοιπόν κάποιος, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έχει ανοίξει 30 τμήματα, μπορεί να διαλέξει, να επιλέξει και τα 30 τμήματα προτεραιοποιώντας τα. Η δικιά μας συμβουλή για τους υποψηφίους μας είναι να τα επιλέξουν όλα, να μην αφήσουν σχολή, να μην αφήσουν τμήμα χωρίς να το έχουν επιλέξει από το μηχανογραφικό τους δελτίο. Απλά θα πρέπει να δώσουν έμφαση στη σωστή προτεραιοποίηση. Και πώς γίνεται αυτό? Το βασικό τους κριτήριο θα είναι ποια σχολή ή ποιες σχολές τους αρέσουν περισσότερο. Δυνητικά, ένας υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να έχει επιτύχει 20.000 μόρια. Εφόσον το τμήμα του εμφανίζεται στο μηχανογραφικό του δελτίο, άρα είναι επιλέξιμος για αυτό το τμήμα και μπορεί να το διαλέξει.
Θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί το θεωρώ πολύ βασικό για το τρόπο σκέψης που πρέπει να έχουν οι υποψήφοι όταν φτιάχνουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ας πούμε ότι ένας υποψήφιος στον προσανατολισμό ανθρωπιστικών σπουδών, του πρώτου επιστημονικού πεδίου δηλαδή, έχει επιτύχει 16.500 μόρια. Ξέρει ότι από τις περσινές βάσεις, όπως διαμορφώθηκαν τελικά πέρσι, στα τέλη Ιουλίου του 2025, οι περσινές βάσεις τι λένε? Ότι η νομική Αθήνας, για παράδειγμα, ήταν στα 18.100 μόρια. Άρα λοιπόν ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί από αυτό το γεγονός. Εάν η νομική Αθήνας του αρέσει, ακόμα και αν έχει συμπληρώσει, αν έχει συγκεντρώσει 16.500 μόρια, τη νομική Αθήνας θα τη βάλει ως πρώτη επιλογή. Και αυτό το λέμε γιατί? Διότι δεν γνωρίζουμε εάν οι βάσεις θα πέσουν ή θα ανέβουν, οι τελικές βάσεις, αν θα πέσουν ή θα ανέβουν, στο τέλος Ιουλίου. Διότι τότε ανακοινώνονται. Οι βάσεις λοιπόν, οι τελικές βάσεις, ανακοινώνονται στα τέλη Ιουλίου και εκεί μαζί με τις τοποθετήσεις των υποψηφίων στις σχολές. Άρα λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική μορφή των βάσεων, συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μας αδιαφορώντας για το ποιες ήταν οι βάσεις του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών. Να πω επίσης κάτι άλλο εδώ που το κρίνω σημαντικό, ότι τα μόρια

χωρώντας για το ποιες ήταν οι βάσεις του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών. Να πω επίσης κάτι άλλο εδώ που το κρίνω σημαντικό, ότι τα μόρια των υποψηφίων για το κάθε τμήμα ξεχωριστά διαφέρουν. Είναι πράγματα τα οποία σε γενικές γραμμές τα ξέρουν οι υποψηφοί μας, τους τα έχουμε εξηγήσει και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα επαναλαμβάνω όμως γιατί είναι βασικά. Και αυτό συμβαίνει γιατί. Διότι κάθε τμήμα έχει δικούς του συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Άρα λοιπόν, ο μέσος όρος των μαθημάτων που έχω επιτύχει μέσω των εξετάσεών μου θα είναι διαφορετικός από τον υπολογισμό του μέσου όρου εισαγωγής στα εκάστοτε τμήματα που με ενδιαφέρουν. Διότι, όπως προείπα, το κάθε τμήμα του κάθε επιστημονικού πεδίου έχει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Στο διάστημα που θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του μηχανογραφικού, θα είμαστε και εμείς εδώ συγκεκριμένες ημέρες, 2 με 3 μέρες βάση εγκυκλίου, για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, δίνοντάς τους πληροφορίες ακαδημαϊκού προσανατολισμού, δηλαδή πληροφορίες για ενδεχομένως για σχολές ή για τεχνική υποστήριξη. Η διαδικασία απόδοσης κωδικών συμπλήρωση του μηχανογραφικού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι περισσότεροι μαθητές μας, οι περισσότεροι υποψήφοι μας, έχουν πάρει κωδικούς πρόσβασης για την πλατφόρμα του μηχανογραφικού, η οποία, επαναλαμβάνω, ότι αν ακολουθηθεί το περσινό πλάνο, θα είναι ανοιχτή περίπου από 7 έως 17 Ιουλίου. Η επίσημη ανακοίνωση όμως θα γίνει μέσω του Υπουργείου και εμείς θα την επικοινωνήσουμε στους υποψηφίους μας μέσω του MySchool και των μηνυμάτων και των τρόπων επικοινωνίας που έχουμε. Πριν κλείσουμε το θέμα του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, να πω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είπαμε ότι η επιλογή σχολών, η προτεραιοποίηση των τμήματων, δηλαδή που θα κάνω στο μηχανογραφικό μου, θα γίνει βάσει των φιλοδοξιών μου, βάσει του τι μου αρέσει, του πού θέλω να μπω. Κάτι άλλο το οποίο οι υποψήφοι μας μπορούν να έχουν υπόψη τους, είναι ότι τις σχολές μπορεί να τις διαλέγουν και βάσει της τοποθεσίας. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο όπου και να είναι αυτό, για παράδειγμα νομική, είτε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, είτε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, είτε στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο στη Θράκη. Υπάρχουν όμως άλλοι υποψήφοι οι οποίοι προτεραιοποιούν τις επιλογές τους ανάλογα με τον τόπο. Δηλαδή, διαλέγουν πρώτα όλες τις σχολές που τους αρέσουν στην Αθήνα και μετά σε ένα άλλο αστικό κέντρο και πάει λέγοντας. Κλείσαμε λοιπόν το σημαντικό ζήτημα του μηχανογραφικού και θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνεται για να αναφέρω ένα άλλο ζήτημα σημαντικό, το ζήτημα των ηλεκτρονικών εγγραφών για τους μαθητές μας που θα έρθουν από το γυμνάσιο, τους αποφύτους δηλαδή του γυμνασίου που θα έρθουν στην πρώτη λυκείου σε εμάς, και αντίστοιχα τους δικούς μας μαθητές που προάχθησαν από την πρώτη στη δευτέρα λυκείου και από τη δευτέρα στην τρίτη λυκείου. Για όλους αυτούς τους μαθητές είναι αναγκαία η εγγραφή τους στο Γενικό Λύκειο μέσω της πλατφόρμας των e-εγγραφών. Είναι μια διαδικασία που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Είναι υποχρεωτική διαδικασία για τη φοίτηση των παιδιών, γίνεται με ευθύνη των γονέων. Η πλατφόρμα αυτή των e-εγγραφών δεν έχει αρχίσει, δεν έχει ανοίξει ακόμα. Μόλις ανοίξει θα το επικοινωνήσουμε και εμείς με κάθε πρόσφορο τρόπο.
θέλω να πω ότι

0: το εκτιμόμενο διάστημα ανοίγματος της πλατφόρμας είναι τέλη Ιουνίου, δηλαδή εικάζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει σίγουρα αυτή η πλατφόρμα. Θα δοθεί ένα περιθώριο 8-9 ημερών για να ολοκληρωθούν οι εγγραφές και είναι, όπως είπα πριν, απαραίτητο οι γονείς να προβούν σε αυτή τη διαδικασία, διότι μόνο έτσι είναι δυνατή η φίτηση των παιδιών στο Γενικό Λύκειο. Εάν οι γονείς χρειαστούν κάποια βοήθεια, μπορούν να πάρουν και στο σχολείο για ερωτήσεις ή για βοήθεια από εμάς, αν χρειαστεί. Τελειώνοντας, θα ήθελα να γνωστοποιήσω ότι στα τέλη Αυγούστου και συγκεκριμένα 26, 27 και 28 Αυγούστου έχει οριστικοποιηθεί αυτή η περίοδος. Θα φιλοξενήσει το σχολείο μας για άλλη μια φορά την Ένωση Ελλήνων Φυσικών μαζί με το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα Δημόκριτος για ένα σχολείο φυσικής, το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η συγκεκριμένη δράση, μέσω της συγκεκριμένης δράσης, θα φιλοξενήσουμε παιδιά γυμνασίων και λυκείων από όλη την Ελλάδα. Στο σχολείο θα πάρουν μέρος καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευση, πανεπιστημιακή δηλαδή, πανεπιστημίων και πολυτεχνείων εγνωσμένης αξίας. Και το ιδιαίτερα θετικό και ελκυστικό σημείο για εμάς είναι ότι για τους μαθητές της Έγινας και των δύο βαθμίδων της δευτεροβάθμιας, δηλαδή και των γυμνασίων και των λυκείων, η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, στα προγράμματα που θα ακολουθούν αυτές τις 3 μέρες, τα οποία θα περιλαμβάνουν εργαστήρια, διαλέξεις, πειράματα. Η συμμετοχή τους λοιπόν θα είναι δωρεάν. Άρα λοιπόν όποιος μαθητής ενδιαφέρεται, μέσω των γονέων του φυσικά, θα πάρει τηλέφωνο στο σχολείο για να κάνει την αίτησή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε για την ενημέρωση και θέλω να ευχηθώ στους υποψηφίους μας καλή τοποθέτηση στις σχολές τους, καλά αποτελέσματα, στην τελικά αποτελέσματα τοποθέτησης σε σχολές και να ξέρουν ότι πάντα θα είμαστε δίπλα τους. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καρδιολόγος και Γενικός Ιατρός στη νέα προκήρυξη για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Το Υπουργείο Υγείας ενέκρινε νέα προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ σε μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας σε όλη τη χώρα. Στη σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στις 26 Ιουνίου περιλαμβάνονται 2 θέσεις για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Συγκεκριμένα εγκρίνεται η προκήρυξη μίας θέσης Διευθυντή Καρδιολογίας και μίας θέσης Διευθυντή Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Οι 2 θέσεις εντάσσονται στο συνολικό σχεδιασμό της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου για την κάλυψη αναγκών σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Η απόφαση αφορά συνολικά την έγκριση προκήρυξης 10 θέσεων σε κέντρα υγείας και περιφερειακά πολυγιατρία της χώρας στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για το 2026 με σκοπό την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και την καλύτερη στελέχωση των δημόσιων δομών. Η προκήρυξη των θέσεων αναμένεται να ακολουθήσει το επόμενο διάστημα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Υπουργείου Υγείας. Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Έγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Έγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Έγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο, εδώ και περίπου 1 εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προσθέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το σύζευξης 2. Η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και οι τεχνικοί του Δήμου, ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει τα ταλαιπωρία τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Θεόδωρος Λιβάνιος. Αναμένονται στοιχεία από το Δήμο Έγινας για τη δευτεροβάθμια δομή εκπαίδευση ειδικής αγωγής. Απάντηση με έγγραφό του στη Βουλή έδωσε στις 16 Ιουνίου ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος σχετικά με το αίτημα για την άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικής αγωγής στην Έγινα για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου έχει ήδη ζητήσει στοιχεία από το Δήμο Έγινας με εγγραφό της στις 25 Μαΐου 2026. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι μόλις παραληφθούν τα ζητούμενα στοιχεία θα επανέλθει με συμπληρωματική απάντηση προς τη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι το θέμα έφτασε στη Βουλή μέσω αναφοράς που κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ μεταφέροντας αίτημα, το οποίο υπογράφεται από 160 γονείς και δαιμόνες, εκπαιδευτικούς και κατοίκους της Έγινας. Με το αίτημα ζητείται η άμεση ίδρυση και στελέχωση δευτεροβάθμιας δομής ειδικής αγωγής, προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών του νησιού. Πενταετής παράταση των αρχαιολογικών ερευνών στο Ελάνιο Όρος. Η παράταση για ακόμη 5 χρόνια του αρχαιολογικού προγράμματος επιφανειακής και ανασκαφικής έρευνας στην κορφή του Ελάνιου Όρους στην Έγινα ενέκρινε το Υπουργείο Πολιτισμού, ανοίγοντας το δρόμο για τη συνέχιση της επιστημονικής διερεύνησης μιας περιοχής με ιδιαίτερη αρχαιολογική σημασία για το νησί. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή έλαβε άδεια για πενταετή παράταση του προγράμματος για την περίοδο 2026-2030 στη συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και η επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος, η Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, Στέλλα Χρυσουλάκη, ενώ επικεφαλής από πλευράς της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής είναι ο αρχαιολόγος Τομπίας Κραβ. Για το 2026 προβλέπεται η πραγματοποίηση εντατικής επιφανειακής έρευνας στις παρυφές του Ελάνιου Όρους καθώς και στις περιοχές Ανοβόδη, Κάτω Βόδη και Σφεντούρη. Οι εργασίες αυτές αναμένεται να συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της ανθρώπινης παρουσίας και δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή κατά την αρχαιότητα. Η συνέχιση του ερευνητικού προγράμματος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το Ελάνι Όρος αποτελεί έναν από τους πλέον εμβληματικούς αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους της Αίγινας. Η περιοχή έχει συνδεθεί με τη λατρεία του Ελάνιου Διός και αποτελεί αντικείμενο συστηματικής έρευνας τα τελευταία χρόνια, με στόχο την αποκάλυψη νέων στοιχείων για την ιστορία και την αρχαιολογία του νησιού. Την απόφαση του Υπουργείου, περιλαμβάνοντας συγκεκριμένοι όροι για την υλοποίηση των εργασιών, όπως η ενημέρωση των ιδιοκτητών σε περίπτωση διέλευσης από ιδιωτικές εκτάσεις ή προστασία του περιβάλλοντος χώρου του Ιερού Ναού της Αναλήψεως, καθώς και η συντήρηση και μελέτη των ευρημάτων στο Μουσείο της Κολώνας. Η παράταση του προγράμματος εγκρίθηκε έπειτα από ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, επιβεβαιώντας σημασία της έρευνας και των μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων της για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αίγινας. Υπογράφηκε στις 23 Ιουνίου 2026 η σύμβαση για το έργο επισκευής συντήρηση επαρχιακών οδών λόγω ευνηδίων περιστατικών μεταξύ του Δημάρχου Αίγινας κ. Γιάννη Ζορμπά και του Οικονομικού Φορέα αναδόχου του έργου. Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση της οδού στην περιοχή Σφεντούρη. Σύμφωνα με την υπαριθμόν 26 του 2026 μελέτη του Δήμου Αίγινας, οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν απόκριση, φρεζάρισμα του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και μεταφορά των υλικών, κατασκευή ασφαλτικών ισοπεδωτικών στρώσεων, στρώσεων αλλαγής επικλήσεων και επουλώσεις λακών, ασφαλτική προεπάλληψη της ανασφάλτου της επιφάνειας, τοποθέτηση νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. Η αρχική δαπάνη της μελέτης ανερχόταν σε 73.980 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κατόπιν έκπτωσης ύψους 4% που προσέφερε ο ανάδοχος, το τελικό ποσό της σύμβασης διαμορφώθηκε σε 71.000 ευρώ. Η συνολική διάρκεια για την περίοδο του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην ανέξοδη συντήρηση του έργου για διάστημα 15 μηνών από την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης, περαίωσης ή της υποβολής του τελικού επιμετρικού πίνακα. Η σύμβαση έγινε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος προς 3 οικονομικούς φορείς και σύμφωνα με τις διατάξεις 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Μία ξεχωριστή καλλιτεχνική συνάντηση πραγματοποιείται στην αρχή του καλοκαιριού, καθώς 3 διακεκριμένες ζωγράφοι και αγιογράφοι ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία μοναδική ομαδική έκθεση. Υπό τον τίτλο «Από τη θάλασσα ως τον ουρανό», η έκθεση φιλοξενείται στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, προσφέροντας στους επισκέπτες ένα πλούσιο διπορικό μέσα από διαφορετικές τεχνικές, θεματολογίες και υλικά. 3 δημιουργοί συναντιούνται και παρουσιάζουν έργα ζωγραφικής, βυζαντινής αγιογραφίας, πυρογραφίας, αλλά και έργα πάνω σε ιδιαίτερες επιφάνειες από φυσικό περιβάλλον της Αίγινας. Ο καμβάς με τις θαλασσογραφίες, το ξύλο και η γυνήτικη πέτρα με την απεικόνηση ιερών μορφών ενώνονται, συνυπάρχουν αρμονικά και αφηγούνται ιστορίες τέχνης, πίστης και παράδοσης. Κάθε μία από τις συμμετέχουσες φέρνει στην έκθεση το προσωπικό της στυλ και τη δική της καλλιτεχνική ταυτότητα. Η ξένη πετρία του Τριανταφύλου μαγεύει το κοινό με τις ατμοσφαιρικές θαλασσογραφίες της, αποτυπώνοντας την αέναη κίνηση και το φως του υγρού στοιχείου πάνω στον καμβά. Η Αγγέλα Λαδά παρουσιάζει τις δικές της αγιογραφίες, ενώ παράλληλα εισάγει μια νέα, εντυπωσιακή για την ίδια τεχνική, που εμπλουτίζει το έργο της, την πυρογραφία. Η Αργυρό Κάπου εστιάζει στη βυζαντινή αγιογραφία, επιλέγοντας ως καμβά υλικά που προσφέρει απλόχερα η φύση. Οι ιερές μορφές της ζωντανεύουν πάνω σε θαλασσόξυλα, μάρμαρο και την παραδοσιακή γεννήτικη πέτρα, δημιουργώντας μια άμεση σύνδεση του θείου με το τοπικό περιβάλλον. Τα εγκαίνια της έκθεσης έγιναν το Σάββατο. Θα διαρκέσει έως τις 27 Ιουνίου. Το ωράριο λειτουργίας είναι καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Οι δημιουργοί απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε κατοίκους και επισκέπτες του νησιού να επισκεφθούν την έκθεση, να συνομιλήσουν με την τέχνη τους και να ανακαλύψουν πώς η γη και η θάλασσα της Αίγινας μπορούν να μετουσιωθούν σε πνευματική δημιουργία.
3: Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Πέρδικας που περιμένουμε να υποδεχτούμε 170 tour operator μαζί με τους συνοδούς τους. Οι τουριστικοί πράκτορες, οι οποίοι είναι από όλο τον κόσμο, στα πλαίσια της Διεθνούς Τουριστικής Διοργάνωσης MTS Globe, κάνουν μια εξόρμηση στα νησιά και επέλεξαν και την Αίγινα για τόπο φιλοξενίας μαζί με άλλα νησιά όπως η Μύκονο και η Σαντορίνη. Ο τουρισμός αποτελεί την νούμερο ένα οικονομική δραστηριότητα στο νησί και οφείλουμε όλοι, τόσο ο Δήμος όσο και οι επαγγελματίες, να τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Όλοι μαζί πρέπει να πράττουμε προς όφελος του νησιού. Εμείς έχουμε ως στόχο, μέσα στις λίγες ώρες που θα μείνουν οι πράκτορες στο νησί, να γνωρίσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, τις παραδόσεις μας, τη γαστρονομία και τα προϊόντα του νησιού. Γι' αυτό το λόγο θα έχουμε παραδοσιακούς χορούς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαθέως, όπως και από τη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, να ευχαριστήσουμε εδώ τους χορευτές και τη δασκάλα τους. Θα γνωρίσουν τα σημεία της Αίγινας μέσω ενός τουριστικού οδηγού έντυπου, το οποίο θα τους προσφέρουμε, καθώς και θα γευτούν και το τοπικό μας προϊόν, το φιστίκι, από ένα κέρασμα που θα τους προσφέρουμε.
1: Υποδοχή 170 tour operator στην Πέρδικα. Την Αίγινα επισκέφθηκαν σήμερα 25 Ιουνίου περισσότεροι από 170 κορυφαίοι εκπρόσωποι της Διεθνούς Τουριστικής Βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της μεγάλης διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Το νησί επιλέχθηκε ως ένας από τους βασικούς σταθμούς φιλοξενίας της σημαντικής αυτής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της παγκόσμιας αγοράς, δίνοντας την Αίγινα την ευκαιρία να προβληθεί δίπλα σε διεθνείς προορισμούς όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη. Σύμφωνα με το Δήμο Αίγινας που διοργάνωσε αυτή την επίσκεψη, αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου, αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αίγινας. Όπως επισήμανε σε δηλώσεις της στο Αίγινα Πόρταλ η Αντιδήμαρχος Τουρισμού κυρία Όλγα Πετρίτη, ο τουρισμός αποτελεί τη βασικότερη οικονομική δραστηριότητα της Αίγινας, γεγονός που απαιτεί συλλογικό σεβασμό και συνεργασία. Η επίσκεψη αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την εδραίωση της Αίγινας ως ένα σύγχρονο ποιοτικό και αυθεντικό προορισμό. Αν και η παραμονή των πρακτόρων διαρκεί μόλις λίγες ώρες, ο Δήμος είχε οργανώσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με σκοπό να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά, τις παραδόσεις και τη γαστρονομική ταυτότητα του τόπου. Η επίσημη υποδοχή των ξένων αντιπροσωπείων έγινε το μεσημέρι στο γραφικό λιμάνι της Πέρδικας. Εκεί οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την παράδοση μέσα από παραδοσιακούς χορούς που παρουσίασαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαθέως και η Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, να περιηγηθούν στο νησί με τη βοήθεια ενός ειδικά σχεδιασμένου έντυπου αγγλόφωνου τουριστικού οδηγού που θα τους προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τα σημαντικότερα αξιοθέατα και τις υποδομές. Η έκθεση κεραμικής Χώμα έρχεται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας με περισσότερους από 70 δημιουργούς. Μία από τις σημαντικότερες εικαστικές διοργανώσεις του φετινού καλοκαιριού ετοιμάζεται να φιλοξενήσει η Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, καθώς προγραμματίζεται η πραγματοποίηση της μεγάλης ομαδικής έκθεσης κεραμικής με τίτλο «Χώμα», στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Η έκθεση σε ιδέα και επιμέλεια της Ήρδος Κρητικού αποτελεί μια ευρεία καταγραφή του σύγχρονου τοπίου της ελληνικής κεραμικής τέχνης και έχει ήδη συγκεντρώσει σημαντικό ενδιαφέρον κατά την παρουσίασή της στην Αθήνα. Την Αίγινα αναμένεται να πλαισιωθεί από παράλληλες θερινές εκδηλώσεις, ενισχύοντας τον πολιτιστικό χαρακτήρα του φεστιβάλ. Την έκθεση συμμετέχουν περισσότεροι από 70 σύγχρονοι Έλληνες εικαστικοί από κάθε γωνία της χώρας, από τη Βόρεια Ελλάδα έως την Κρήτη και από τα Επτάνησα έως τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αναδείξει τη διαχρονική σχέση της ελληνικής δημιουργίας με τον πυλό, τιμώντας παράλληλα τη μακρά παράδοση της Έγινας στην κεραμική τέχνη. Σύμφωνα με το σκεπτικό της έκθεσης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν σύγχρονα έργα από πυλό, αλλά και επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά δημιουργήματα, επώνυμα και ανώνυμα, τα οποία συνομιλούν με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν έργα ζωγραφικής που συνδέονται συμβολικά ή υλικά με το χώμα, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο πεδίο καλλιτεχνικού διαλόγου. Οι δημιουργοί που θα συμμετάσχουν αντλούν έμπνευση από την αρχαιότητα, τα χρηστικά και αναθηματικά αγγεία, τις παραδόσεις άλλων πολιτισμών αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή τέχνη. Μέσα από τα έργα τους αναδεικνύουν τη διαχρονική δύναμη της κεραμικής ως αυτόνομης μορφής καλλιτεχνικής έκφρασης. Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινα συνεχίζει με τον τρόπο αυτό το οικαστικό της πρόγραμμα, το οποίο τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνει σημαντικά αφιερώματα σε καλλιτέχνες που έζησαν και εργάστηκαν στο νησί, ενώ παράλληλα αναδεικνύει την ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα της Έγινας. Η έκθεση «Χώμα» αναμένεται να αποτελέσει μία από τις κεντρικές πολιτιστικές εκδηλώσεις του φετινού καλοκαιριού στην Έγινα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον φίλων της τέχνης από το νησί και την ευρύτερη περιοχή.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της
1: επικαιρότητας. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η ώρα είναι
1: 9:30.
2: Ανάθεση υπηρεσίας για την επισκευή βλαβών και συντήρηση του δημοτικού φωτισμού ύψους 29.000 ευρώ. Στο έγγραφο της σύμβασης, ο κωδικός αφορά σπόρους και δεντρίλια. Σύμβαση απευθείας ανάθεσης για την επισκευή βλαβών και συντήρησης του δημοτικού φωτισμού συνολικού προϋπολογισμού 29.884 ευρώ, υπέγραψε ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς στις 18 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, το έργο αφορά όλες τις δημοτικές κοινότητες του Δήμου και θα υλοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Όπως επισημαίνεται, τα δίκτυα χαμηλής τάσης που τροφοδοτούν το δημοτικό φωτισμό είναι σε πολλές περιπτώσεις παλιά και παρουσιάζουν συχνές διακυμάνσεις και πτώσεις τάσης, γεγονός που προκαλεί επαναλαμβανόμενες βλάβες και απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις. Στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ παρουσιάζεται αναλυτικά ο πίνακας των ενεργειών που θα γίνουν. Είναι αντικατάσταση εναέρειας καλωδίωσης δημοτικού φωτισμού, αντικατάσταση υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινου ιστού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, μεταφορά ιστών σε νέα θέση. Η δαπάνη θα βαρύνει τον άλε του προϋπολογισμού του έτους 2026. Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας και έχει καταχωρηθεί στον προϋπολογισμό με τίτλο «Επισκευή ευνηδίων βλαβών οδοφωτισμού». Ωστόσο, στη σχετική έρευνα που έκανε το Έγινα Πόρταλ, διαπίστωσε την ύπαρξη λάθους στον άλε που αναγράφεται τα σχετικά της σύμβασης, καθώς δεν αφορά επισκευή οδοφωτισμού, αλλά προμήθεια σπόρων φυτών κτλ. Προφανώς είναι κάτι που έχει γίνει εκ παραδρομής, ωστόσο, επειδή είναι επίσημο έγγραφο σύμβασης, θα πρέπει να διορθωθεί το ταχύτερο. Είναι ένα έγγραφο στο οποίο υπάρχει υπογραφή του Δημάρχου από την πλευρά του Δήμου και υπογραφή του οικονομικού φορέα που αναλαμβάνει αυτή την υπηρεσία. Η μελέτη λοιπόν προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών, μεταξύ των οποίων η αντικατάσταση και συντήρηση φωτιστικών σωμάτων, η επισκευή ηλεκτρικών πινάκων διανομής, όπως είπαμε προηγουμένως, η αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων πύλαρ, η αποκατάσταση καλωδιώσεων, η τοποθέτηση προστατευτικών καλωδίων, καθώς και εργασίες γείωσης και προστασίας των εγκαταστάσεων αποτροκτικά. Παράλληλα, προβλέπεται γενικότερη συντήρηση του δικτύου οδοφωτισμού, ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν ισορρευτεί με την πάροδο του χρόνου και να βελτιωθεί η λειτουργία του συστήματος σε δρόμους, πλατείες, πάρκα, παιδικές γαράες και κοινόχρηστους χώρους. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει εργασίες αντικατάσταση εναέρειας και υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινων ιστών φωτισμού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και μεταφορά ιστών σε νέες θέσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο από τις υπηρεσίες του Δήμου. Η ποσότητα όλων αυτών, όπως είπαμε προηγουμένως, υπάρχει στο σχετικό πίνακα που δημοσιεύεται στο άρθρο. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένο προσωπικό με τις απαραίτητες άδειες ηλεκτροτεχνικών εργασιών και εναέριων παρεμβάσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα μέτρα ασφάλειας τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους πολίτες. Σύμφωνα με το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στόχος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση των βλαβών που εμφανίζονται καθημερινά στο εκτεταμένο δίκτυο φωτισμού του νησιού, ιδιαίτερα καθημερινή περίοδο, όταν η επισκεψιμότητα και οι ανάγκες φωτισμού αυξάνονται σημαντικά. Τέλος, την έκθεση επισημαίνεται ότι ο Δήμος Έγινας βρίσκεται από το Μάρτιο του 2026 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, γεγονός που καθιστά πιο επιτακτική την εύρυθμη λειτουργία των βασικών δημοτικών υποδομών και υπηρεσιών. Να το διορθώσω αυτό, 9 Τρίτου του 2026 είναι απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Μια ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία προσέθεσε στο ενεργητικό του ο Άντωνης Ζαμπέλης, πραγματοποιώντας την πρώτη του εμφάνιση με την Εθνική Ομάδα Ανδρών στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Βόλο. Σύμφωνα με τον Σέγας, ο αθλητής ήταν ο νεότερος ηλικία μεταξύ όλων των ανδρών που συμμετείχαν στη διοργάνωση, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο αξιοσημείωτη την παρουσία του σε ένα τόσο υψηλού επίπεδου ανταγωνισμό. Παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις της φετινής χρονιάς λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων και χωρίς να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση, ο Ζαμπέλης κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στη διοργάνωση και να σταθεί με αξιώσεις απέναντι σε πολύ πιο έμπειρους αθλητές. Όπως ανέφερε ο προπονητής του Συλλόγου Βασίλης Ζαμπέλης, υπήρχε η εκτίμηση ότι ο νεαρός αθλητής ίσως εμφανιζόταν επιφυλακτικός απέναντι σε αντιπάλους με σημαντικά καλύτερες επιδόσεις και μεγαλύτερη εμπειρία. Ωστόσο, μέσα στον αγώνα απέδειξε το αντίθετο, ξεκινώντας δυναμικά από τα πρώτα μέτρα και δείχνοντας αγωνιστική ωριμότητα. Η προσπάθειά του συνοδεύτηκε από νέο ατομικό ρεκόρ στα 9-17, επίδοση που το φέρνει στην κορφή της ελληνικής κατάταξης στην κατηγορία K20, στην οποία ανήκει ηλικιακά. Το βλέμμα πλέον στρέφεται στο πανελλήνιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί σε 2 εβδομάδες στα Τρίκαλα, όπου υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες για ακόμη καλύτερη επίδοση. Η διοίκηση και οι άνθρωποι του Συλλόγου συγχαίρουν τον Άντωνη Ζαμπέλη για την εξαιρετική του εμφάνιση και του εύχονται καλή συνέχεια στη φετινή αγωνιστική του πορεία.
3: Για ακόμη μία φορά, το τμήμα βόλεϊ του Σαρονικού διοργανώνει ένα summer camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
4: Στόχος Σαρονικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των αγωνιστικών τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρονικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη την παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρονικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαβρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ όσο και υπεύθυνη του συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βολή.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Τα πρώτα ίχνη, έκθεση ζωγραφικής και κεραμικής των μαθητών της Στέγης Πολιτισμού Έγινας. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της συλλογικής έκθεσης ζωγραφικής και κεραμικής με τίτλο «Τα πρώτα ίχνη» στη Στέγη Πολιτισμού Έγινας. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Στέγη ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό, παρουσιάζοντας τους καρπούς μιας δημιουργικής χρονιάς. Την έκθεση φιλοξενούνται τα έργα 9 μαθητών των εργαστηρίων, οι οποίοι αποτυπώνουν στο χαρτί και τον πυλό την προσωπική τους καλλιτεχνική διαδρομή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η δασκάλα του εργαστηρίου, Σοφία Κουτσελίνη, τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν τα πρώτα βήματα και την πρώτη ουσιαστική επαφή των μαθητών με τα υλικά. Το κομμάτι της κεραμικής οι δημιουργοί πειραματίστηκαν με πυλό χαμηλής θερμοκρασίας, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές όπως οι μπαντανάδες και τα ιαλώματα, γυαλιά. Τα έργα διατηρούν ζωντανή τη διαδρομή της δημιουργίας, τη διστακτική αρχή, την αναζήτηση, την επιμονή και τελικά την προσωπική έκφραση.
2: Γεια σας. Άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ για να κάνουμε μια αποτίμηση, μια πρώτη αποτίμηση, στους βαθμούς των Πανελληνίων, οι οποίοι χτες το μεσημέρι αναρτήθηκαν έξω από το γραφείο του Διευθυντή στο ΕΠΑΛ. Η φετινή χρονιά κρίνεται πάρα πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα, σε σχέση με τις βαθμολογίες των μαθητών. Ήδη μπορούμε να πούμε ότι από τους 25 μαθητές μας, 26 που τελικά δώσανε, το 60% έχει γράψει σε βαθμολογίες που μπορεί να του εξασφαλίσει μία θέση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μάλιστα, οι επιδόσεις των μαθητών κρίνονται πάρα πολύ καλές, γιατί 12 επιδόσεις μαθητών είναι πάνω από 19 στα μαθήματα ειδικότητας και όχι μόνο. Είχαμε λοιπόν πάρα πολύ ψηλές επιδόσεις. Τα παιδιά μπαίνουν όσα θέλουν σε καλές σχολές. Και λέω όσα θέλουν γιατί ανοίγει σύντομα το μηχανογραφικό. Εκεί οι μαθητές θα κριθούν να κάνουν μια επιλογή με βάση τις σχολές που αυτοί θέλουν. Η συμβουλή που δίνουμε και δημόσια στους μαθητές είναι ότι θα πρέπει να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους σαν να έχουν γράψει 20 σε όλα. Πιο βασική επιλογή είναι το θέλω τους, το τι θέλουν να κάνουν και όχι το πώς πήγανε στα μαθήματα. Εδώ να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, στις οικογένειες, στους καθηγητές, σε όλους όσους βοηθήσανε στους μαθητές στις εξετάσεις. Και να πούμε και βέβαια ότι και οι μαθητές που δεν πέτυχαν το στόχο τους γράψαν χαμηλότερα ή οι μαθητές που δεν γράψανε αρκετά καλά έχουν πάρα πολλές επιλογές και δεν χρειάζεται να σκέφτονται πια ότι είναι μονόδρομος. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος. Εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Στο σχολείο μας θα είμαστε εδώ τις ημέρες και ώρες που το Υπουργείο θα θέσει ώστε να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Όλοι οι μαθητές μπορούν να περάσουν από εδώ να τους βοηθήσουμε στη συμπλήρωση. Και οι επιλογές, ξαναλέω, είναι για τους μαθητές. Να πούμε ότι είχαμε μαθητή που έγραψε 19.000 μόρια, 3-4 μαθητές που γράψανε πάνω από 16.500 μόρια και μαθητές 15, όπως λέω, που γράψαν πάνω από 10.000 μόρια, που σημαίνει ότι πάνω από 60% μπορεί να περάσει σε κάποια σχολή της επιλογής του. Με την ευκαιρία εδώ να πω ότι στο επαγγελματικό λύκειο πολλοί μαθητές, όπως γνωρίζετε, δεν δίνουν πανελληνίες, γιατί αρκούνται στο πτυχίο επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχουν. Και έτσι, παρόλο που η τρίτη λυκείου ήταν γύρω στα 50 άτομα, μόνο 25, η μισή περίπου, ήρθανε να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Επίσης, να πούμε εδώ ότι η φετινή χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα, δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι ότι πολλά τμήματα που είχαμε στη σχολή γίνανε πολυτεχνικά τμήματα, δηλαδή ενταχθήκανε στην κατηγορία του Integrated Master, όπως λέμε, και έτσι με αυτόν τον τρόπο πέσαν από ποσοστό στο 10% στο 5%, μειώνοντας σε λίγο τους εισακταίους σε αυτά τα τμήματα. Αλλά παρόλα αυτά, η συνολική μείωση των μαθητών που δώσανε πανελλήνιες στα ΕΠΑΛ ήταν 1.100 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι σε σύνολο 10.000 ανθρώπων που δίνουν σε όλη την Ελλάδα θα το εξισορροπήσει. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι βάσεις περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών τελικά. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε σαν σχολείο παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που φέραν οι μαθητές μας και να τους πούμε άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Τέλος, εδώ να πω ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι εγγραφές στην πρώτη, τη Δευτέρα και την τρίτη λυκείου του ΕΠΑΛ. Και για άλλη μια φορά να θυμίσω ότι στη Δευτέρα ΕΠΑΛ μπορούν να γραφτούν απόφοιτοι ή ενήλικες που έχουν ένα απολυτήριο και σκέφτονται ή να ξαναδώσουν εξετάσεις ή να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα όπως αυτά που δίνει στο ΕΠΑΛ. Και καλό και τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου να επιλέξουν το ΕΠΑΛ Έγινας για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και να ευχαριστώ και στη Μαρία και στο Γιώργο στο Έγινα Πόρταλ και θα τα ξαναπούμε την αποτελέσματα των σχολών.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ανάθεση υπηρεσίας για την επισκευή βλαβών και συντήρηση του δημοτικού φωτισμού ύψους 29.000 ευρώ. Στο έγγραφο της σύμβασης, ο κωδικός αφορά σπόρους και δεντρίλια. Σύμβαση απευθείας ανάθεσης για την επισκευή βλαβών και συντήρησης του δημοτικού φωτισμού συνολικού προϋπολογισμού 29.884 ευρώ, υπέγραψε ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς στις 18 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, το έργο αφορά όλες τις δημοτικές κοινότητες του Δήμου και θα υλοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Όπως επισημαίνεται, τα δίκτυα χαμηλής τάσης που τροφοδοτούν το δημοτικό φωτισμό είναι σε πολλές περιπτώσεις παλιά και παρουσιάζουν συχνές διακυμάνσεις και πτώσεις τάσης, γεγονός που προκαλεί επαναλαμβανόμενες βλάβες και απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις. Στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ παρουσιάζεται αναλυτικά ο πίνακας των ενεργειών που θα γίνουν. Είναι αντικατάσταση εναέριας καλωδίωσης δημοτικού φωτισμού, αντικατάσταση υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινου ιστού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, μεταφορά ιστών σε νέα θέση. Η δαπάνη θα βαρύνει τον άλλε του προϋπολογισμού του έτους 2026. Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας και έχει καταχωρηθεί στον προϋπολογισμό με τίτλο «Επισκευή ευνηδίων βλαβών οδοφωτισμού». Ωστόσο, στη σχετική έρευνα που έκανε το Έγινα Πόρταλ, διαπίστωσε την ύπαρξη λάθους στον άλλε που αναγράφεται τα σχετικά της σύμβασης, καθώς δεν αφορά επισκευή οδοφωτισμού, αλλά προμήθεια σπόρων, φυτών κτλ. Προφανώς είναι κάτι που έχει γίνει εκ παραδρομής, ωστόσο, επειδή είναι επίσημο έγγραφο σύμβασης, θα πρέπει να διορθωθεί το ταχύτερο. Είναι ένα έγγραφο στο οποίο υπάρχει υπογραφή του Δημάρχου από την πλευρά του Δήμου και υπογραφή του οικονομικού φορέα που αναλαμβάνει αυτή την υπηρεσία. Η μελέτη λοιπόν προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών, μεταξύ των οποίων η αντικατάσταση και συντήρηση φωτιστικών σωμάτων, η επισκευή ηλεκτρικών πινάκων διανομής, όπως είπαμε προηγουμένως, η αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων πύλαρ, η αποκατάσταση καλωδιώσεων, η τοποθέτηση προστατευτικών καλωδίων, καθώς και εργασίες γείωσης και προστασίας των εγκαταστάσεων αποτροκτικά. Παράλληλα, προβλέπεται γενικότερη συντήρηση του δικτύου οδοφωτισμού, ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν ισορρευτεί με την πάροδο του χρόνου και να βελτιωθεί η λειτουργία του συστήματος σε δρόμους, πλατείες, πάρκα, παιδικές χαράς και κοινόχρηστους χώρους. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει εργασίες αντικατάστασης εναέριας και υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινων ιστών φωτισμού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και μεταφορά ιστών σε νέες θέσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο από τις υπηρεσίες του Δήμου. Η ποσότητα όλων αυτών, όπως είπαμε προηγουμένως, υπάρχει στο σχετικό πίνακα που δημοσιεύεται στο άρθρο. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένο προσωπικό με τις απαραίτητες άδειες ηλεκτροτεχνικών εργασιών και εναέριων παρεμβάσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα μέτρα ασφάλειας τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους πολίτες. Σύμφωνα με το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στόχος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση των βλαβών που εμφανίζονται καθημερινά στο εκτεταμένο δίκτυο φωτισμού του νησιού, ιδιαίτερα καθημερινή περίοδο, όταν η επισκεψιμότητα και οι ανάγκες φωτισμού αυξάνονται σημαντικά. Τέλος, την έκθεση επισημαίνεται ότι ο Δήμος Έγινας βρίσκεται από το Μάρτιο του 2026 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, γεγονός που καθιστά πιο επιτακτική την εύρυθμη λειτουργία των βασικών δημοτικών υποδομών και υπηρεσιών. Να το διορθώσω αυτό, 9 Τρίτου του 2026 είναι απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία προσέθεσε στο ενεργητικό του ο Άντωνης Ζαμπέλης, πραγματοποιώντας την πρώτη του εμφάνιση με την Εθνική Ομάδα Ανδρών στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Βόλο. Σύμφωνα με τον Σέγας, ο αθλητής ήταν ο νεότερος ηλικία μεταξύ όλων των ανδρών που συμμετείχαν στη διοργάνωση, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο αξιοσημείωτη την παρουσία του σε ένα τόσο υψηλού επίπεδου ανταγωνισμό. Παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις της φετινής χρονιάς λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων και χωρίς να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση, ο Ζαμπέλης κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στη διοργάνωση και να σταθεί με αξιώσεις απέναντι σε πολύ πιο έμπειρους αθλητές. Όπως ανέφερε ο προπονητής του Συλλόγου Βασίλης Ζαμπέλης, υπήρχε η εκτίμηση ότι ο νεαρός αθλητής ίσως εμφανιζόταν επιφυλακτικός απέναντι σε αντιπάλους με σημαντικά καλύτερες επιδόσεις και μεγαλύτερη εμπειρία. Ωστόσο, μέσα στον αγώνα απέδειξε το αντίθετο, ξεκινώντας δυναμικά από τα πρώτα μέτρα και δείχνοντας αγωνιστική ωριμότητα. Η προσπάθειά του συνοδεύτηκε από νέο ατομικό ρεκόρ στα 9-17, επίδοση που το φέρνει στην κορφή της ελληνικής κατάταξης στην κατηγορία K20, στην οποία ανήκει ηλικιακά. Το βλέμμα πλέον στρέφεται στο πανελλήνιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί σε 2 εβδομάδες στα Τρίκαλα, όπου υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες για ακόμη καλύτερη επίδοση. Η διοίκηση και οι άνθρωποι του Συλλόγου συγχαίρουν τον Άντωνη Ζαμπέλη για την εξαιρετική του εμφάνιση και του εύχονται καλή συνέχεια στη φετινή αγωνιστική του πορεία.
2: Για ακόμη μία φορά, το τμήμα Βόλεϊ του Σαρονικού διοργανώνει ένα Summer Camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
3: Στόχος Σαρανικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των αγωνιστικών τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρονικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη την παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρονικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαβρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ όσο και υπεύθυνη του συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βολέι.

0: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Τα πρώτα ίχνη έκθεση ζωγραφικής και κεραμικής των μαθητών της Στέγης Πολιτισμού Έγινας. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της συλλογικής έκθεσης ζωγραφικής και κεραμικής με τίτλο «Τα πρώτα ίχνη» στη Στέγη Πολιτισμού Έγινας. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Στέγη ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό, παρουσιάζοντας τους καρπούς μιας δημιουργικής χρονιάς. Την έκθεση φιλοξενούνται τα έργα 9 μαθητών των εργαστηρίων, οι οποίοι αποτυπώνουν στο χαρτί και τον πυλό την προσωπική τους καλλιτεχνική διαδρομή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η δασκάλα του εργαστηρίου, Σοφία Κουτσελίνη, τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν τα πρώτα βήματα και την πρώτη ουσιαστική επαφή των μαθητών με τα υλικά. Το κομμάτι της κεραμικής, οι δημιουργοί πειραματίστηκαν με πυλό χαμηλής θερμοκρασίας, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές όπως οι μπαντανάδες και τα ιαλώματα, γυαλιά. Τα έργα διατηρούν ζωντανή τη διαδρομή της δημιουργίας, τη διστακτική αρχή, την αναζήτηση, την επιμονή και τελικά την προσωπική έκφραση.
2: Γεια σας. Άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ για να κάνουμε μια αποτίμηση, μια πρώτη αποτίμηση, στους βαθμούς των Πανελληνίων, οι οποίοι χτες το μεσημέρι αναρτήθηκαν έξω από το γραφείο του Διευθυντή στο ΕΠΑΛ. Η φετινή χρονιά κρίνεται πάρα πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα, σε σχέση με τις βαθμολογίες των μαθητών. Ήδη μπορούμε να πούμε ότι από τους 25 μαθητές μας, 26 που τελικά δώσανε, το 60% έχει γράψει σε βαθμολογίες που μπορεί να του εξασφαλίσει μία θέση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μάλιστα, οι επιδόσεις των μαθητών κρίνονται πάρα πολύ καλές, γιατί 12 επιδόσεις μαθητών είναι πάνω από 19 στα μαθήματα ειδικότητας και όχι μόνο. Είχαμε λοιπόν πάρα πολύ ψηλές επιδόσεις, τα παιδιά μπαίνουν όσα θέλουν σε καλές σχολές και λέω όσα θέλουν γιατί ανοίγει σύντομα το μηχανογραφικό. Εκεί οι μαθητές θα κριθούν να κάνουν μια επιλογή με βάση τις σχολές που αυτοί θέλουν. Η συμβουλή που δίνουμε και δημόσια στους μαθητές είναι ότι θα πρέπει να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους σαν να έχουν γράψει 20 σε όλα. Πιο βασική επιλογή είναι το θέλω τους, το τι θέλουν να κάνουν και όχι το πώς πήγανε στα μαθήματα. Εδώ να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, στις οικογένειες, στους καθηγητές, σε όλους όσους βοηθήσανε στους μαθητές στις εξετάσεις. Και να πούμε και βέβαια ότι και οι μαθητές που δεν πέτυχαν το στόχο τους γράψαν χαμηλότερα ή οι μαθητές που δεν γράψανε αρκετά καλά έχουν πάρα πολλές επιλογές και δεν χρειάζεται να σκέφτονται πια ότι είναι μονόδρομος. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος, εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Στο σχολείο μας θα είμαστε εδώ τις ημέρες και ώρες που το Υπουργείο θα θέσει ώστε να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Όλοι οι μαθητές μπορούν να περάσουν από εδώ να τους βοηθήσουμε στη συμπλήρωση. Και οι επιλογές, ξαναλέω, είναι για τους μαθητές. Να πούμε ότι είχαμε μαθητή που έγραψε 19.000 μόρια, 3-4 μαθητές που γράψανε πάνω από 16.500 μόρια και μαθητές 15, όπως λέω, που γράψαν πάνω από 10.000 μόρια, που σημαίνει ότι πάνω από 60% μπορεί να περάσει σε κάποια σχολή της επιλογής του. Με την ευκαιρία εδώ να πω ότι στο επαγγελματικό λύκειο πολλοί μαθητές, όπως γνωρίζετε, δεν δίνουν πανελληνίες, γιατί αρκούνται στο πτυχίο επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχουν. Και έτσι, παρόλο που η τρίτη λυκείου ήταν γύρω στα 50 άτομα, μόνο 25, η μισή περίπου, ήρθανε να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Επίσης, να πούμε εδώ ότι η φετινή χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα, δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι ότι πολλά τμήματα που είχαμε στη σχολή γίνανε πολυτεχνικά τμήματα, δηλαδή ενταχθήκανε στην κατηγορία του Integrated Master, όπως λέμε, και έτσι με αυτόν τον τρόπο πέσανε από ποσοστό στο 10, από το 10% στο 5%, μειώνοντας σε λίγο τους εισακταίους σε αυτά τα τμήματα. Αλλά παρόλα αυτά, η συνολική μείωση των μαθητών που δώσανε πανελλήνιες στα ΕΠΑΛ ήταν 1.100 άτομα.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
2: Σε σύνολο 10.000 ανθρώπων που δίνουν σε όλη την Ελλάδα, θα το εξισορροπήσει. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι βάσεις περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών τελικά. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε σε σχολείο παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που φέραν οι μαθητές μας και να τους πούμε άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Τέλος, εδώ να πω ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι εγγραφές στην πρώτη, τη Δευτέρα και την τρίτη λυκείου του ΕΠΑΛ. Και για άλλη μια φορά να θυμίσω ότι στη Δευτέρα ΕΠΑΛ μπορούν να γραφτούν απόφοιτοι ή ενήλικες που έχουν ένα απολυτήριο και σκέφτονται ή να ξαναδώσουν εξετάσεις ή να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα όπως αυτά που δίνει στο ΕΠΑΛ. Και καλό και τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου να επιλέξουν το ΕΠΑΛ Αίγινας για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και να ευχαριστώ και στη Μαρία και στο Γιώργο στο Aegina Portal και θα τα ξαναπούμε την αποτελέσματα των σχολών.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
1: Με την παρουσίαση των πρώτων χορευτικών σχημάτων άνοιξε σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου, η αυλαία του 14ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Αίγινας, που διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος ο Καποδίστριας, με την υποστήριξη του Δήμου Αίγινας. Το φεστιβάλ φιλοξενείται στον εμβληματικό χώρο του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού στο λιμάνι της Αίγινας και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, προσφέροντας στο κοινό ένα διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική μουσική, τον παραδοσιακό χορό και τη λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Η συμμετοχή του κοινού την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ήταν πολύ μεγάλη. Με σύνθημα όπου το σώμα ακολουθεί την ψυχή, η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως ένας σημαντικός πολιτιστικός θεσμός για το νησί, συγκεντρώνοντας χορευτικά συγκροτήματα από την Αίγινα αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία παρουσιάζουν χορούς, παραδοσιακές φορεσιές και μουσικές από διάφορες γωνίες της χώρας. Το φεστιβάλ ξεκίνησε νωρίς το βράδυ με την καθιερωμένη παρέλαση των χορευτικών τμήματων στην παραλία της Αίγινας, όπου οι περαστικοί είδαν από κοντά τις υπέροχες φορεσιές και τα πολυπληθή τμήματα να συμμετέχουν. Στη σημερινή πρώτη μέρα του φεστιβάλ συμμετείχαν ο Μορφωτικός Σύλλογος Αίγινας ο Καποδίστριας, η ερασιτεχνική ομάδα ανθρώπων με προβλήματα όρασης, χοροδρόμιο, ο Σύλλογος Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων, η Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Αγίων Ασωμάτων Κοντού, ο Μορφωτικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Βαθέως και ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Χορηγίου Κυλκής. Οι χοροί συνεχίζονται το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου με τη συμμετοχή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κυψέλης, του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Ομόλυβος, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Αλόλων Μεσαγρού Ινώη, του Συλλόγου Επτανησίων Αγίων Αναργύρων Καματερού Διονύσιος Σολωμός, του Συλλόγου Γυναικών Αίγινας, του Μορφωτικού Συλλόγου Αίγινας ο Καποδίστριας και του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Παρατιανού Κυλκής Παναγία Σουμελά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8:30 με φόντο του

0: Οπτικού Ποντιακού Συλλόγου Παρατιανού Κιλκής, Παναγία Σουμελά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8:30 με φόντο το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και να συμμετάσχουν σε μια γιορτή αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση δίπλα στη θάλασσα.
1: Δόθηκε τέρμα στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων οι οποίοι διεκδικούσαν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία τα δικά μας, το Γενικό Λύκειο Έγινας, αυτό που είδαμε μέσα από τα αποτελέσματα είναι ότι οι υψηλότερες βαθμολογίες επιτεύχθησαν από μαθητές του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής κατόπιν από υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών. Τρίτη ήρθαν σε βαθμολογίες οι υποψήφοι του προσανατολισμού υγείας και τέταρτη οι υποψήφοι του προσανατολισμού θετικών σπουδών. Ειδικότερα, οι υψηλότερες βαθμολογίες εντοπίζονται σε σχέση με το πρώτο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα των Λατινικών, σε σχέση με το δεύτερο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα της φυσικής, σε σχέση με το τρίτο επιστημονικό πεδίο και εκεί με το μάθημα της φυσικής, ενώ τέλος στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, οι υψηλότερες βαθμολογίες επετεύχθησαν στα μαθήματα της πληροφορικής και της οικονομίας. Σε πανελλαδικό επίπεδο φάνηκε ότι φέτος τα μαθήματα που δυσκόλεψαν πιο πολύ τους υποψηφίους ήταν η βιολογία και τα αρχαία. Με την ευκαιρία που μου δίνεται λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί από εδώ και πέρα για τους υποψηφίους μας. Στο προσεχές διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί και η βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων και των αθλητικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑ, περίπου στις αρχές Ιουλίου, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί εγκύκλιος, αν κανείς σκεφτεί το ακολουθεί στο περσινό χρονοδιάγραμμα, περίπου στο διάστημα 7 ως 17 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη για τους υποψηφίους η πλατφόρμα συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Σε αυτή την πλατφόρμα οι υποψήφοι θα δουν εκείνες τις σχολές για τις οποίες έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συνεπάγεται λοιπόν ότι όσο καλύτερα έχει γράψει κάποιος υποψήφιος, τόσα περισσότερα τμήματα θα του έχουν ανοίξει στο μηχανογραφικό του. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια η προτεραιοποίηση των επιλογών, των τμημάτων που εμφανίζονται στο μηχανογραφικό και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κινηθεί, για αυτό το σκοπό έχουμε συζητήσει με τους υποψηφίους μας κατηδίαν το πώς πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό τους δελτίο. Συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν υπόψη ότι δεν υπάρχει όριο επιλογής τμήματων. Μπορούν λοιπόν να επιλέξουν όλα τα τμήματα τα οποία τους ανοίγουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αν δυνητικά λοιπόν κάποιος, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έχει ανοίξει 30 τμήματα, μπορεί να διαλέξει, να επιλέξει και τα 30 τμήματα προτεραιοποιώντας τα. Η δικιά μας συμβουλή για τους υποψηφίους μας είναι να τα επιλέξουν όλα, να μην αφήσουν σχολή, να μην αφήσουν τμήμα χωρίς να το έχουν επιλέξει από το μηχανογραφικό τους δελτίο. Απλά θα πρέπει να δώσουν έμφαση στη σωστή προτεραιοποίηση. Και πώς γίνεται αυτό?

0: Το βασικό τους κριτήριο θα είναι ποια σχολή ή ποιες σχολές τους αρέσουν περισσότερο. Δυνητικά, ένας υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να έχει επιτύχει 20.000 μόρια. Εφόσον το τμήμα του εμφανίζεται στο μηχανογραφικό του δελτίο, άρα είναι επιλέξιμος για αυτό το τμήμα και μπορεί να το διαλέξει. Θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί το θεωρώ πολύ βασικό για τον τρόπο σκέψης που πρέπει να έχουν οι υποψήφοι όταν φτιάχνουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ας πούμε ότι ένας υποψήφιος στον προσανατολισμό ανθρωπιστικών σπουδών, του πρώτου επιστημονικού πεδίου δηλαδή, έχει επιτύχει 16.500 μόρια. Ξέρει ότι από τις περσινές βάσεις, όπως διαμορφώθηκαν τελικά πέρσι, στα τέλη Ιουλίου του 2025, οι περσινές βάσεις τι λένε? Ότι η νομική Αθήνας, για παράδειγμα, ήταν στα 18.100 μόρια. Άρα λοιπόν ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί από αυτό το γεγονός. Εάν η νομική Αθήνας του αρέσει, ακόμα και αν έχει συμπληρώσει, αν έχει συγκεντρώσει 16.500 μόρια, τη νομική Αθήνας θα τη βάλει ως πρώτη επιλογή. Και αυτό το λέμε γιατί? Διότι δεν γνωρίζουμε εάν οι βάσεις θα πέσουν ή θα ανέβουν, οι τελικές βάσεις, αν θα πέσουν ή θα ανέβουν, στο τέλος Ιουλίου, διότι τότε ανακοινώνονται. Οι βάσεις λοιπόν, οι τελικές βάσεις ανακοινώνονται στα τέλη Ιουλίου και εκεί μαζί με τις τοποθετήσεις των υποψηφίων στις σχολές. Άρα λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική μορφή των βάσεων, συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μας αδιαφορώντας για το ποιες ήταν οι βάσεις του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών. Να πω επίσης κάτι άλλο εδώ που το κρίνω σημαντικό, ότι τα μόρια των υποψηφίων για το κάθε τμήμα ξεχωριστά διαφέρουν. Είναι πράγματα τα οποία σε γενικές γραμμές τα ξέρουν οι υποψηφοί μας, τους τα έχουμε εξηγήσει και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα επαναλαμβάνω όμως γιατί είναι βασικά. Και αυτό συμβαίνει γιατί? Διότι κάθε τμήμα έχει δικούς του συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Άρα λοιπόν, ο μέσος όρος των μαθημάτων που έχω επιτύχει μέσω των εξετάσεών μου θα είναι διαφορετικός από τον υπολογισμό του μέσου όρου εισαγωγής στα εκάστοτε τμήματα που με ενδιαφέρουν. Διότι, όπως προείπα, το κάθε τμήμα του κάθε επιστημονικού πεδίου έχει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Στο διάστημα που θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του μηχανογραφικού, θα είμαστε και εμείς εδώ συγκεκριμένες ημέρες, 2 με 3 μέρες, βάση εγκυκλίου, για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, δίνοντάς τους πληροφορίες ακαδημαϊκού προσανατολισμού, δηλαδή πληροφορίες για ενδεχομένως για σχολές ή για τεχνική υποστήριξη. Η διαδικασία απόδοσης κωδικών συμπλήρωση του μηχανογραφικού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι περισσότεροι μαθητές μας, οι περισσότεροι υποψήφοι μας, έχουν πάρει κωδικούς πρόσβασης για την πλατφόρμα του μηχανογραφικού, η οποία, επαναλαμβάνω, ότι αν ακολουθηθεί το περσινό πλάνο, θα είναι ανοιχτή περίπου από 7 έως 17 Ιουλίου. Η επίσημη ανακοίνωση όμως θα γίνει μέσω του Υπουργείου και εμείς θα την επικοινωνήσουμε στους υποψηφίους μας μέσω του MySchool και των μηνυμάτων και των τρόπων επικοινωνίας που έχουμε. Πριν κλείσουμε το θέμα του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, να πω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είπαμε ότι η επιλογή σχολών, η προτεραιοποίηση των τμήματων, δηλαδή που θα κάνω στο μηχανογραφικό μου, θα γίνει βάσει των φιλοδοξιών μου, βάσει των, του τι μου αρέσει, του πού θέλω να μπω. Κάτι άλλο το οποίο οι υποψήφοι μας μπορούν να έχουν υπόψη τους είναι ότι τις σχολές μπορεί να τις διαλέγουν και βάσει της τοποθεσίας. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο όπου και να είναι αυτό. Για παράδειγμα, νομική είτε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, είτε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, είτε στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο στη Θράκη. Υπάρχουν όμως άλλοι υποψήφοι οι οποίοι προτεραιοποιούν τις επιλογές τους ανάλογα με τον τόπο. Δηλαδή, διαλέγουν πρώτα όλες τις σχολές που τους αρέσουν στην Αθήνα και μετά σε ένα άλλο αστικό κέντρο και πάει λέγοντας. Κλείσαμε λοιπόν το σημαντικό ζήτημα του μηχανογραφικού και θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνεται για να αναφέρω ένα άλλο ζήτημα σημαντικό, το ζήτημα των ηλεκτρονικών εγγραφών για τους μαθητές μας που θα έρθουν από το γυμνάσιο, τους αποφύτους δηλαδή του γυμνασίου που θα έρθουν στην πρώτη λυκείου σε εμάς, και αντίστοιχα τους δικούς μας μαθητές που προάχθησαν από την πρώτη στη δευτέρα λυκείου και από τη δευτέρα στην τρίτη λυκείου. Για όλους αυτούς τους μαθητές είναι αναγκαία η εγγραφή τους στο Γενικό Λύκειο μέσω της πλατφόρμας των e-εγγραφών. Είναι μια διαδικασία που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Είναι υποχρεωτική διαδικασία για τη φίτηση των παιδιών, γίνεται με ευθύνη των γονέων. Η πλατφόρμα αυτή των e-εγγραφών δεν έχει αρχίσει, δεν έχει ανοίξει ακόμα. Μόλις ανοίξει θα το επικοινωνήσουμε και εμείς με κάθε πρόσφορο τρόπο. Θέλω να πω ότι το εκτιμόμενο διάστημα ανοίγματος της πλατφόρμας είναι τέλη Ιουνίου, δηλαδή εικάζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει σίγουρα αυτή η πλατφόρμα. Θα δοθεί ένα περιθώριο 8-9 ημερών για να ολοκληρωθούν οι εγγραφές και είναι, όπως είπα πριν, απαραίτητο οι γονείς να προβούν σε αυτή τη διαδικασία, διότι μόνο έτσι είναι δυνατή η φίτηση των παιδιών στο Γενικό Λύκειο. Εάν χρειαστεί, αν οι γονείς χρειαστούν κάποια βοήθεια, μπορούν να πάρουν και στο σχολείο για ερωτήσεις ή για βοήθεια από εμάς, αν χρειαστεί. Τελειώνοντας, θα ήθελα να γνωστοποιήσω ότι στα τέλη Αυγούστου και συγκεκριμένα 26, 27 και 28 Αυγούστου έχει οριστικοποιηθεί αυτή η περίοδος. Θα φιλοξενήσει το σχολείο μας για άλλη μια φορά την Ένωση Ελλήνων Φυσικών μαζί με το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα Δημόκρητος για ένα σχολείο φυσικής το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η συγκεκριμένη δράση, μέσω της συγκεκριμένης δράσης θα φιλοξενήσουμε παιδιά γυμνασίων και λυκείων από όλη την Ελλάδα. Στο σχολείο θα πάρουν μέρος καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακοί δηλαδή, πανεπιστημίων και πολυτεχνείων εγνωσμένης αξίας. Και το ιδιαίτερα θετικό και ελκυστικό σημείο για εμάς είναι ότι για τους μαθητές της Έγινας και των δύο βαθμίδων της δευτεροβάθμιας, δηλαδή και των γυμνασίων και των λυκείων, η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, στα προγράμματα που θα ακολουθούν αυτές τις τρεις μέρες, τα οποία θα περιλαμβάνουν εργαστήρια, διαλέξεις, πειράματα, η συμμετοχή τους λοιπόν θα είναι δωρεάν. Άρα λοιπόν, όποιος μαθητής ενδιαφέρεται, μέσω των γονέων του φυσικά, θα πάρει τηλέφωνο στο σχολείο για να κάνει την αίτησή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε για την ενημέρωση και θέλω να ευχηθώ στους υποψηφίους μας καλή τοποθέτηση στις σχολές τους, καλά αποτελέσματα, στην τελικά αποτελέσματα τοποθέτησης σε σχολές και να ξέρουν ότι πάντα θα είμαστε δίπλα τους. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καρδιολόγος και Γενικός Ιατρός στη νέα προκήρυξη για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Το Υπουργείο Υγείας ενέκρινε νέα προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ σε μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας σε όλη τη χώρα. Τη σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στις 26 Ιουνίου περιλαμβάνονται δύο θέσεις για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Συγκεκριμένα εγκρίνεται η προκήρυξη μίας θέσης Διευθυντή Καρδιολογίας και μίας θέσης Διευθυντή Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Οι δύο θέσεις εντάσσονται στο συνολικό σχεδιασμό της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου για την κάλυψη αναγκών σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Η απόφαση αφορά συνολικά την έγκριση προκήρυξης δεκάδων θέσεων σε κέντρα υγείας και περιφερειακά πολυγιατρία της χώρας στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για το 2026 με σκοπό την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και την καλύτερη στελέχωση των δημόσιων δομών. Η προκήρυξη των θέσεων αναμένεται να ακολουθήσει το επόμενο διάστημα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Υπουργείου Υγείας.

0: Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Έγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Έγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Έγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου Σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προσθέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζευξης 2. Η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο Σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και η τεχνική του Δήμου ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει ταλαιπωρία τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες. Θεόδωρος Λιβάνιος. Αναμένονται στοιχεία από το Δήμο Έγινας για τη δευτεροβάθμια δομή εκπαίδευση ειδικής αγωγής. Απάντηση με έγγραφό του στη Βουλή έδωσε στις 16 Ιουνίου ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος σχετικά με το αίτημα για την άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικής αγωγής στην Έγινα για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου έχει ήδη ζητήσει στοιχεία από το Δήμο Έγινας με εγγραφό της στις 25 Μαΐου 2026. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι μόλις παραληφθούν τα ζητούμενα στοιχεία θα επανέλθει με συμπληρωματική απάντηση προς τη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι το θέμα έφτασε στη Βουλή μέσω αναφοράς που κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ μεταφέροντας αίτημα, το οποίο υπογράφεται από 160 γονείς, κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς και κατοίκους της Έγινας. Με το αίτημα ζητείται η άμεση ίδρυση και στελέχωση δευτεροβάθμιας δομής ειδικής αγωγής, προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών του νησιού. Πενταετής παράταση των αρχαιολογικών ερευνών στο Ελάνι Όρος. Η παράταση για ακόμη 5 χρόνια του αρχαιολογικού προγράμματος επιφανειακής και ανασκαφικής έρευνας στην κορφή του Ελάνι Όρου στην Έγινα ενέκρινε το Υπουργείο Πολιτισμού, ανοίγοντας το δρόμο για τη συνέχιση της επιστημονικής διερεύνησης μιας περιοχής με ιδιαίτερη αρχαιολογική σημασία για το νησί. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή έλαβε άδεια για πενταετή παράταση του προγράμματος για την περίοδο 2026-2030 σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και η επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος, η Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, Στέλλα Χρυσουλάκη, ενώ επικεφαλής από πλευράς της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής είναι ο αρχαιολόγος Τομπίας Κραπ. Για το 2026 προβλέπεται η πραγματοποίηση εντατικής επιφανειακής έρευνας στις παρυφές του Ελλάνιου Όρους, καθώς και στις περιοχές Ανοβόδη, Κάτοβόδη και Σφεντούρη. Οι εργασίες αυτές αναμένεται να συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της ανθρώπινης παρουσίας και δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή κατά την αρχαιότητα. Η συνέχιση του ερευνητικού προγράμματος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το Ελλάνιο Όρος αποτελεί έναν από τους πλέον εμβληματικούς αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους της Αίγινας. Η περιοχή έχει συνδεθεί με τη λατρεία του Ελλάνιου Διός και αποτελεί αντικείμενο συστηματικής έρευνας τα τελευταία χρόνια, με στόχο την αποκάλυψη νέων στοιχείων για την ιστορία και την αρχαιολογία του νησιού. Την απόφαση του Υπουργείου περιλαμβάνονται συγκεκριμένοι όροι για την υλοποίηση των εργασιών, όπως η ενημέρωση των ιδιοκτητών σε περίπτωση διέλευσης από ιδιωτικές εκτάσεις ή προστασία του περιβάλλοντος χώρους του Ιερού Ναού της Αναλήψεως, καθώς και η συντήρηση και μελέτη των ευρημάτων στο Μουσείο της Κολώνας. Η παράταση του προγράμματος εγκρίθηκε έπειτα από ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, επιβεβαιώντας σημασία της έρευνας και των μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων της για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αίγινας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Υπογράφηκε στις 23 Ιουνίου 2026 η σύμβαση για το έργο επισκευή συντήρηση επαρχιακών οδών λόγω ευνηδίων περιστατικών μεταξύ του Δημάρχου Αίγινας κ. Γιάννη Ζορμπά και του Οικονομικού Φορέα Αναδόχου του έργου. Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση της οδού στην περιοχή Σφεντούρη. Σύμφωνα με την υπαριθμόν 26 του 2026 μελέτη του Δήμου Αίγινας, οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν απόκριση, φρεζάρισμα του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και μεταφορά των υλικών, κατασκευή ασφαλτικών ισοπεδωτικών στρώσεων, στρώσεων αλλαγής επικλήσεων και επουλώσεις λακών, ασφαλτική προεπάλυψη της ανασφάλτου της επιφάνειας, τοποθέτηση νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. Η αρχική δαπάνη της μελέτης ανερχόταν σε 73.980 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κατόπιν έκπτωσης ύψους 4% που προσέφερε ο ανάδοχος, το τελικό ποσό της σύμβασης διαμορφώθηκε σε 71.000 ευρώ. Η συνολική διάρκεια για την περίοδο του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην ανέξοδη συντήρηση του έργου για διάστημα 15 μηνών από την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης, περαίωσης ή της υποβολής του τελικού επιμετρικού πίνακα. Η σύμβαση έγινε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος προς 3 οικονομικούς φορείς και σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Μία ξεχωριστή καλλιτεχνική συνάντηση πραγματοποιείται στην αρχή του καλοκαιριού, καθώς 3 διακεκριμένες ζωγράφοι και αγιογράφοι ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία μοναδική ομαδική έκθεση. Υπό τον τίτλο «Από τη θάλασσα ως τον ουρανό», η έκθεση φιλοξενείται στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, προσφέροντας στους επισκέπτες σε ένα πλούσιο διπορικό μέσα από διαφορετικές τεχνικές, θεματολογίες και υλικά. 3 δημιουργοί συναντιούνται και παρουσιάζουν έργα ζωγραφικής, βυζαντινής αγιογραφίας, πυρογραφίας, αλλά και έργα πάνω σε ιδιαίτερες επιφάνειες από φυσικό περιβάλλον της Αίγινας. Ο καμβάς με τις θαλασσογραφίες, το ξύλο και η γυνήτικη πέτρα με την απεικόνιση ιερών μορφών ενώνονται, συνυπάρχουν αρμονικά και αφηγούνται ιστορίες τέχνης, πίστης και παράδοσης. Κάθε μία από τις συμμετέχουσες φέρνει στην έκθεση το προσωπικό της στυλ και τη δική της καλλιτεχνική ταυτότητα. Η ξένη πετρία του Τριανταφύλου μαγεύει το κοινό με τις ατμοσφαιρικές θαλασσογραφίες της, αποτυπώνοντας την
1: αέρα κίνηση το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Η ώρα
1: είναι 10:30.
0: Η Αγγέλα Λαδά παρουσιάζει τις δικές της αγιογραφίες, ενώ παράλληλα εισάγει μια νέα, εντυπωσιακή για την ίδια τεχνική, που εμπλουτίζει το έργο της, την πυρογραφία. Η Αργυροκάπου εστιάζει στη βυζαντινή αγιογραφία, επιλέγοντας ως καμβά υλικά που προσφέρει απλόχερα η φύση. Οι ιερές μορφές της ζωντανεύουν πάνω σε θαλασσόξυλα, μάρμαρο και την παραδοσιακή γεννήτικη πέτρα, δημιουργώντας μια άμεση σύνδεση του θείου με το τοπικό περιβάλλον. Τα εγκαίνια της έκθεσης έγιναν το Σάββατο. Θα διαρκέσει έως τις 27 Ιουνίου. Το ωράριο λειτουργίας είναι καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Η δημιουργία απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε κατοίκους και επισκέπτες του νησιού να επισκεφθούν την έκθεση, να συνομιλήσουν με την τέχνη τους και να ανακαλύψουν πώς η γη και η θάλασσα της Αίγινας μπορούν να μετουσιωθούν σε πνευματική δημιουργία.
2: Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Πέρδικας που περιμένουμε να υποδεχτούμε 170 tour operator μαζί με τους συνοδούς τους. Οι τουριστικοί πράκτορες, οι οποίοι είναι από όλο τον κόσμο, στα πλαίσια της Διεθνούς Τουριστικής Διοργάνωσης MTS Globe, κάνουν μια εξόρμηση στα νησιά και επέλεξαν και την Αίγινα για τόπο φιλοξενίας μαζί με άλλα νησιά όπως η Μύκονο και η Σαντορίνη. Ο τουρισμός αποτελεί τη νούμερο ένα οικονομική δραστηριότητα στο νησί και οφείλουμε όλοι, τόσο ο Δήμος όσο και οι επαγγελματίες, να τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Όλοι μαζί πρέπει να πράττουμε προς όφελος του νησιού. Εμείς έχουμε ως στόχο, μέσα στις λίγες ώρες που θα μείνουν οι πράκτορες στο νησί, να γνωρίσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, τις παραδόσεις μας, τη γαστρονομία και τα προϊόντα του νησιού. Γι' αυτό το λόγο θα έχουμε παραδοσιακούς χορούς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαθέως, όπως και από τη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, να ευχαριστήσουμε εδώ τους χορευτές και τη δασκάλα τους. Θα γνωρίσουν τα σημεία της Αίγινας μέσω ενός τουριστικού οδηγού έντυπου, το οποίο θα τους προσφέρουμε, καθώς και θα γευτούν και το τοπικό μας προϊόν, το φιστίκι, από ένα κέρασμα που θα τους προσφέρουμε.
0: Υποδοχή 170 tour operator στην Πέρδικα. Την Αίγινα επισκέφθηκαν σήμερα 25 Ιουνίου περισσότεροι από 170 κορυφαίοι εκπρόσωποι της Διεθνούς Τουριστικής Βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της μεγάλης διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Το νησί επιλέχθηκε ως ένας από τους βασικούς σταθμούς φιλοξενίας της σημαντικής αυτής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της παγκόσμιας αγοράς, δίνοντας την Αίγινα την ευκαιρία να προβληθεί δίπλα σε διεθνείς προορισμούς όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη. Σύμφωνα με το Δήμο Αίγινας που διοργάνωσε αυτή την επίσκεψη, αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου, αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αίγινας. Όπως επισήμανε σε δηλώσεις της στο Αίγινα Πόρταλ η Αντιδήμαρχος Τουρισμού κυρία Όλγα Πετρίτη, ο τουρισμός αποτελεί τη βασικότερη οικονομική δραστηριότητα της Αίγινας, γεγονός που απαιτεί συλλογικό σεβασμό και συνεργασία. Η επίσκεψη αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την εδραίωση της Αίγινας ως έναν σύγχρονο ποιοτικό και αυθεντικό προορισμό. Αν και η παραμονή των πρακτόρων διαρκεί μόλις λίγες ώρες, ο Δήμος είχε οργανώσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με σκοπό να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά, τις παραδόσεις και τη γαστρονομική ταυτότητα του τόπου. Η επίσημη υποδοχή των ξένων αντιπροσωπιών έγινε το μεσημέρι στο γραφικό λιμάνι της Πέρδικας. Εκεί οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την παράδοση μέσα από παραδοσιακούς χορούς που παρουσίασαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαθέως και η Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, να περιηγηθούν στο νησί με τη βοήθεια ενός ειδικά σχεδιασμένου έντυπου αγγλόφωνου τουριστικού οδηγού που θα τους προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τα σημαντικότερα αξιοθέατα και τις υποδομές.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Η έκθεση κεραμικής Χώμα έρχεται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας με περισσότερους από 70 δημιουργούς. Μία από τις σημαντικότερες εικαστικές διοργανώσεις του φετινού καλοκαιριού ετοιμάζεται να φιλοξενήσει η Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, καθώς προγραμματίζεται η πραγματοποίηση της μεγάλης ομαδικής έκθεσης κεραμικής με τίτλο «Χώμα», στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκη Φεστ. Η έκθεση σε ιδέα και επιμέλεια της Ήρδος Κρητικού αποτελεί μια ευρεία καταγραφή του σύγχρονου τοπίου της ελληνικής κεραμικής τέχνης και έχει ήδη συγκεντρώσει σημαντικό ενδιαφέρον κατά την παρουσίασή της στην Αθήνα. Στην Έγινα αναμένεται να πλαισιωθεί από παράλληλες θερινές εκδηλώσεις, ενισχύοντας τον πολιτιστικό χαρακτήρα του φεστιβάλ. Στην έκθεση συμμετέχουν περισσότεροι από 70 σύγχρονοι Έλληνες εικαστικοί από κάθε γωνία της χώρας, από τη Βόρεια Ελλάδα έως την Κρήτη και από τα Επτάνησα έως τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αναδείξει τη διαχρονική σχέση της ελληνικής δημιουργίας με τον πυλό, τιμώντας παράλληλα τη μακρά παράδοση της Έγινας στην κεραμική τέχνη. Σύμφωνα με το σκεπτικό της έκθεσης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν σύγχρονα έργα από πυλό, αλλά και επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά δημιουργήματα, επώνυμα και ανώνυμα, τα οποία συνομιλούν με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν έργα ζωγραφικής που συνδέονται συμβολικά ή υλικά με το χώμα, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο πεδίο καλλιτεχνικού διαλόγου. Οι δημιουργοί που θα συμμετάσχουν αντλούν έμπνευση από την αρχαιότητα, τα χρηστικά και αναθεματικά αγγεία, τις παραδόσεις άλλων πολιτισμών αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή τέχνη. Μέσα από τα έργα τους αναδεικνύουν τη διαχρονική δύναμη της κεραμικής ως αυτόνομης μορφής καλλιτεχνικής έκφρασης. Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινα συνεχίζει με τον τρόπο αυτό το εικαστικό της πρόγραμμα, το οποίο τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνει σημαντικά αφιερώματα σε καλλιτέχνες που έζησαν και εργάστηκαν στο νησί, ενώ παράλληλα αναδεικνύει την ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα της Έγινας. Η έκθεση «Χώμα» αναμένεται να αποτελέσει μία από τις κεντρικές πολιτιστικές εκδηλώσεις του φετινού καλοκαιριού στην Έγινα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον φίλων της τέχνης από το νησί και την ευρύτερη περιοχή.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ανάθεση υπηρεσίας για την επισκευή βλαβών και συντήρηση του δημοτικού φωτισμού ύψους 29.000 ευρώ. Στο έγγραφο της σύμβασης, ο κωδικός αφορά σπόρους και δενδρίλια. Σύμβαση απευθείας ανάθεσης για την επισκευή βλαβών και συντήρησης του δημοτικού φωτισμού συνολικού προϋπολογισμού 29.884 ευρώ, υπέγραψε ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς στις 18 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, το έργο αφορά όλες τις δημοτικές κοινότητες του Δήμου και θα υλοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Όπως επισημαίνεται, τα δίκτυα χαμηλής τάσης που τροφοδοτούν το δημοτικό φωτισμό είναι σε πολλές περιπτώσεις παλαιά και παρουσιάζουν συχνές διακυμάνσεις και πτώσεις τάσης, γεγονός που προκαλεί επαναλαμβανόμενες βλάβες και απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις. Στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ παρουσιάζεται αναλυτικά ο πίνακας των ενεργειών που θα γίνουν. Είναι αντικατάσταση εναέριας καλωδίωσης δημοτικού φωτισμού, αντικατάσταση υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση καλύβδινου ιστού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, μεταφορά ιστών σε νέα θέση. Η δαπάνη θα βαρύνει τον άλλε του προϋπολογισμού του έτους 2026. Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας και έχει καταχωρηθεί στον προϋπολογισμό με τίτλο «Επισκευή ευνηδίων βλαβών οδοφωτισμού». Ωστόσο, στη σχετική έρευνα που έκανε το Έγινα Πόρταλ, διαπίστωσε την ύπαρξη λάθους στον άλλε που αναγράφεται τα σχετικά της σύμβασης, καθώς δεν αφορά επισκευή οδοφωτισμού, αλλά προμήθεια σπόρων, φυτών κτλ. Προφανώς είναι κάτι που έχει γίνει εκ παραδρομής, ωστόσο, επειδή είναι επίσημο έγγραφο σύμβασης, θα πρέπει να διορθωθεί το ταχύτερο. Είναι ένα έγγραφο στο οποίο υπάρχει υπογραφή του Δημάρχου από την πλευρά του Δήμου και υπογραφή του οικονομικού φορέα που αναλαμβάνει αυτή την υπηρεσία. Η μελέτη λοιπόν προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών, μεταξύ των οποίων η αντικατάσταση και συντήρηση φορτιστικών σωμάτων, η επισκευή ηλεκτρικών πινάκων διανομής, όπως είπαμε προηγουμένως, η αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων πύλαρ, η αποκατάσταση καλωδιώσεων, η τοποθέτηση προστατευτικών καλωδίων, καθώς και εργασίες γείωσης και προστασίας των εγκαταστάσεων αποτροκτικά. Παράλληλα, προβλέπεται γενικότερη συντήρηση του δικτύου οδοφωτισμού, ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν ισορρευτεί με την πάροδο του χρόνου και να βελτιωθεί η λειτουργία του συστήματος σε δρόμους, πλατείες, πάρκα, παιδικές χαράς και κοινόχρηστους χώρους. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει εργασίες αντικατάσταση εναέρειας και υπόγειας καλωδίασης, αντικατάσταση χαλίδινων ιστών φωτισμού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και μεταφορά ιστών σε νέες θέσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο από τις υπηρεσίες του Δήμου. Η ποσότητα όλων αυτών, όπως είπαμε προηγουμένως, υπάρχει στο σχετικό πίνακα που δημοσιεύεται στο άρθρο. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένο προσωπικό με τις απαραίτητες άδειες ηλεκτροτεχνικών εργασιών και εναέριων παρεμβάσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα μέτρα ασφάλειας τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους πολίτες. Σύμφωνα με το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στόχος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση των βλαβών που εμφανίζονται καθημερινά στο εκτεταμένο δίκτυο φωτισμού του νησιού, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, όταν η επισκεψιμότητα και οι ανάγκες φωτισμού αυξάνονται σημαντικά. Τέλος, την έκθεση επισημαίνεται ότι ο Δήμος Έγινας βρίσκεται από το Μάρτιο του 2026 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, γεγονός που καθιστά πιο επιτακτική την εύρυθμη λειτουργία των βασικών δημοτικών υποδομών και υπηρεσιών. Να το διορθώσω αυτό, 9 Τρίτου του 2026 είναι απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.

0: Διατύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία προσέθεσε στο ενεργητικό του ο Άντωνης Ζαμπέλης, πραγματοποιώντας την πρώτη του εμφάνιση με την Εθνική Ομάδα Ανδρών στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Βόλο. Σύμφωνα με τον Σέγας, ο αθλητής ήταν ο νεότερος ηλικία μεταξύ όλων των ανδρών που συμμετείχαν στη διοργάνωση, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο αξιοσημείωτη την παρουσία του σε ένα τόσο υψηλού επίπεδου ανταγωνισμό. Παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις της φετινής χρονιάς λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων και χωρίς να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση, ο Ζαμπέλης κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στη διοργάνωση και να σταθεί με αξιώσεις απέναντι σε πολύ πιο έμπειρους αθλητές. Όπως ανέφερε ο προπονητής του Συλλόγου Βασίλης Ζαμπέλης, υπήρχε η εκτίμηση ότι ο νεαρός αθλητής ίσως εμφανιζόταν επιφυλακτικός απέναντι σε αντιπάλους με σημαντικά καλύτερες επιδόσεις και μεγαλύτερη εμπειρία. Ωστόσο, μέσα στον αγώνα απέδειξε το αντίθετο, ξεκινώντας δυναμικά από τα πρώτα μέτρα και δείχνοντας αγωνιστική ωριμότητα. Η προσπάθειά του συνοδεύτηκε από νέο ατομικό ρεκόρ στα 9-17, επίδοση που το φέρνει στην κορφή της ελληνικής κατάταξης στην κατηγορία K20, στην οποία ανήκει ηλικιακά. Το βλέμμα πλέον στρέφεται στο πανελλήνιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί σε 2 εβδομάδες στα Τρίκαλα, όπου υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες για ακόμη καλύτερη επίδοση. Η διοίκηση και οι άνθρωποι του Συλλόγου συγχαίρουν τον Άντωνη Ζαμπέλη για την εξαιρετική του εμφάνιση και του εύχονται καλή συνέχεια στη φετινή αγωνιστική του πορεία.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Για ακόμη μία φορά, το τμήμα βόλεϊ του Σαρονικού διοργανώνει ένα summer camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
3: Στόχος Σαρανικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των αγωνιστικών τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρονικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη την παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρονικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαβρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ όσο και υπεύθυνη του συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βολή.
0: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Τα πρώτα ίχνη, έκθεση ζωγραφικής και κεραμικής των μαθητών της στέγης πολιτισμού Έγινας. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγγένεια της συλλογικής έκθεσης ζωγραφικής και κεραμικής με τίτλο «Τα πρώτα ίχνη» στη στέγη πολιτισμού Αίγινας. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η στέγη ανοίγει τις πόρτες στο κοινό, παρουσιάζοντας τους καρπούς μιας δημιουργικής χρονιάς. Στην έκθεση φιλοξενούνται τα έργα 9 μαθητών των εργαστηρίων, οι οποίοι αποτυπώνουν στο χαρτί και τον πυλό την προσωπική τους καλλιτεχνική διαδρομή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η δασκάλα του εργαστηρίου, Σοφία Κουτσελίνη, τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν τα πρώτα βήματα και την πρώτη ουσιαστική επαφή των μαθητών με τα υλικά. Το κομμάτι της κεραμικής οι δημιουργοί πειραματίστηκαν με πυλό χαμηλής θερμοκρασίας, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές όπως οι μπαντανάδες και τα ιαλώματα, γυαλιά. Τα έργα διατηρούν ζωντανή τη διαδρομή της δημιουργίας, τη διστακτική αρχή, την αναζήτηση, την επιμονή και τελικά την προσωπική έκφραση.

0: Γεια σας. Άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ για να κάνουμε μια αποτίμηση, μια πρώτη αποτίμηση, στους βαθμούς των Πανελληνίων, οι οποίοι χτες το μεσημέρι αναρτήθηκαν έξω από το γραφείο του Διευθυντή στο ΕΠΑΛ. Η φετινή χρονιά κρίνεται πάρα πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα, σε σχέση με τις βαθμολογίες των μαθητών. Ήδη μπορούμε να πούμε ότι από τους 25 μαθητές μας, 26 που τελικά δώσανε, το 60% έχει γράψει σε βαθμολογίες που μπορεί να του εξασφαλίσει μία θέση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μάλιστα, οι επιδόσεις των μαθητών κρίνονται πάρα πολύ καλές, γιατί 12 επιδόσεις μαθητών είναι πάνω από 19 στα μαθήματα ειδικότητας και όχι μόνο. Είχαμε λοιπόν πάρα πολύ ψηλές επιδόσεις, τα παιδιά μπαίνουν όσα θέλουν σε καλές σχολές και λέω όσα θέλουν γιατί ανοίγει σύντομα το μηχανογραφικό. Εκεί οι μαθητές θα κριθούν να κάνουν μια επιλογή με βάση τις σχολές που αυτοί θέλουν. Η συμβουλή που δίνουμε και δημόσια στους μαθητές είναι ότι θα πρέπει να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους σαν να έχουν γράψει 20 σε όλα. Πιο βασική επιλογή είναι το θέλω τους, το τι θέλουν να κάνουν και όχι το πώς πήγανε στα μαθήματα. Εδώ να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, στις οικογένειες, στους καθηγητές, σε όλους όσους βοηθήσανε στους μαθητές στις εξετάσεις. Και να πούμε και βέβαια ότι και οι μαθητές που δεν πετύχαν το στόχο τους, γράψαν χαμηλότερα, ή οι μαθητές που δεν γράψανε αρκετά καλά, έχουν πάρα πολλές επιλογές και δεν χρειάζεται να σκέφτονται πια ότι είναι μονόδρομος. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος, εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Στο σχολείο μας θα είμαστε εδώ τις ημέρες και ώρες που το Υπουργείο θα θέσει ώστε να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Όλοι οι μαθητές μπορούν να περάσουν από εδώ να τους βοηθήσουμε στη συμπλήρωση. Και οι επιλογές, ξαναλέω, είναι για τους μαθητές. Να πούμε ότι είχαμε μαθητή που έγραψε 19.000 μόρια, 3-4 μαθητές που γράψανε πάνω από 16.500 μόρια και μαθητές 15, όπως λέω, που γράψαν πάνω από 10.000 μόρια, που σημαίνει ότι πάνω από 60% μπορεί να περάσει σε κάποια σχολή της επιλογής του. Με την ευκαιρία εδώ να πω ότι στο επαγγελματικό λύκειο πολλοί μαθητές, όπως γνωρίζετε, δεν δίνουν πανελληνίες, γιατί αρκούνται στο πτυχίο επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχουν. Και έτσι, παρόλο που η τρίτη λυκείου ήταν γύρω στα 50 άτομα, μόνο 25, η μισή περίπου, ήρθανε να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Επίσης, να πούμε εδώ ότι η φετινή χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα, δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι ότι πολλά τμήματα που είχαμε στη σχολή γίνανε πολυτεχνικά τμήματα, δηλαδή ενταχθήκανε στην κατηγορία του Integrated Master, όπως λέμε, και έτσι με αυτόν τον τρόπο πέσανε από ποσοστό από το 10% στο 5%, μειώνοντας σε λίγο τους εισακταίους σε αυτά τα τμήματα. Αλλά παρόλα αυτά, η συνολική μείωση των μαθητών που δώσανε πανελλήνες στα ΕΠΑΛ ήταν 1.100 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι σε σύνολο 10.000 ανθρώπων που δίνουν σε όλη την Ελλάδα θα το εξισορροπήσει. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι βάσεις περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών τελικά. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε σε σχολείο παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που φέραν οι μαθητές μας και να τους πούμε άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Τέλος, εδώ να πω ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι εγγραφές στην πρώτη, τη Δευτέρα και την τρίτη λυκείου του ΕΠΑΛ και για άλλη μια φορά να θυμίσω ότι στη Δευτέρα ΕΠΑΛ μπορούν να γραφτούν απόφοιτοι ή ενήλικες που έχουν ένα απολυτήριο και σκέφτονται ή να ξαναδώσουν εξετάσεις ή να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα όπως αυτά που δίνει στο ΕΠΑΛ. Και καλό και τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου να επιλέξουν το ΕΠΑΛ Έγινας για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και να ευχαριστώ και στη Μαρία και στο Γιώργο στο Έγινα Πόρταλ και θα τα ξαναπούμε με την αποτελέσματα των σχολών.
1: Με την παρουσίαση των πρώτων χορευτικών σχημάτων άνοιξε σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου, η αυλαία του 14ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Έγινας, που διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος ο Καποδίστριας, με την υποστήριξη του Δήμου Έγινας. Το φεστιβάλ φιλοξενείται στον εμβληματικό χώρο του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού στο λιμάνι της Έγινας και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, προσφέροντας στο κοινό ένα διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική μουσική, τον παραδοσιακό χορό και τη λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Η συμμετοχή του κοινού την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ήταν πολύ μεγάλη. Με σύνθημα όπου το σώμα ακολουθεί την ψυχή, η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως ένας σημαντικός πολιτιστικός θεσμός για το νησί, συγκεντρώνοντας χορευτικά συγκροτήματα από την Αίγινα αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία παρουσιάζουν χορούς, παραδοσιακές φορεσιές και μουσικές από διάφορες γωνίες της χώρας. Το φεστιβάλ ξεκίνησε νωρίς το βράδυ με την καθιερωμένη παρέλαση των χορευτικών τμήματων στην παραλία της Αίγινας, όπου οι περαστικοί είδαν από κοντά τις υπέροχες φορεσιές και τα πολυπληθή τμήματα να συμμετέχουν. Στη σημερινή πρώτη μέρα του φεστιβάλ συμμετείχαν ο Μορφωτικός Σύλλογος Αίγινας ο Καποδίστριας, η Ερασιτεχνική Ομάδα Ανθρώπων με Προβλήματα Όρασης, Χοροδρόμιο, ο Σύλλογος Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων, η Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Αγίων Ασωμάτων Κοντού, ο Μορφωτικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Βαθέως και ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Χορηγίου Κυλκής. Οι χοροί συνεχίζονται το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου με τη συμμετοχή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κυψέλης, του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Ομόλυβος, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Αλόλων Μεσαγρού Ινώη, του Συλλόγου Επτανησίων Αγίων Αναργύρων Καματερού Διονύσιο Σολομός, του Συλλόγου Γυναικών Αίγινας, του Μορφωτικού Συλλόγου Αίγινας ο Καποδίστριας και του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Παρατιανού Κυλκής Παναγία Σουμελά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8:30 με φόντο το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και να συμμετάσχουν σε μια γιορτή αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση δίπλα στη θάλασσα.
2: Δόθηκε τέρμα στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων οι οποίοι διεκδικούσαν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία τα δικά μας, το Γενικό Λύκειο Αίγινας, αυτό που είδαμε μέσα από τα αποτελέσματα είναι ότι οι υψηλότερες βαθμολογίες επιτεύχθησαν από μαθητές του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, κατόπιν από υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών. Τρίτη ήρθαν σε βαθμολογίες οι υποψήφοι του προσανατολισμού υγείας και τέταρτη οι υποψήφοι του προσανατολισμού θετικών σπουδών. Ειδικότερα, οι υψηλότερες βαθμολογίες εντοπίζονται σε σχέση με το πρώτο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα των Λατινικών, σε σχέση με το δεύτερο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα της φυσικής, σε σχέση με το τρίτο επιστημονικό πεδίο και εκεί με το μάθημα της φυσικής, ενώ τέλος στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, οι υψηλότερες βαθμολογίες επετεύχθησαν στα μαθήματα της πληροφορικής και της οικονομίας. Σε πανελλαδικό επίπεδο φάνηκε ότι φέτος τα μαθήματα που δυσκόλεψαν πιο πολύ τους υποψηφίους ήταν η βιολογία και τα αρχαία. Με την ευκαιρία που μου δίνεται λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί από εδώ και πέρα για τους υποψηφίους μας. Στο προσεχές διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί και η βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων και των αθλητικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑ, περίπου στις αρχές Ιουλίου, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί εγκύκλιος, αν κανείς σκεφτεί το ακολουθεί στο περσινό χρονοδιάγραμμα Περίπου στο διάστημα 7 ως 17 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη για τους υποψηφίους η πλατφόρμα συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Σε αυτή την πλατφόρμα οι υποψήφοι θα δουν εκείνες τις σχολές για τις οποίες έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συνεπάγεται λοιπόν ότι όσο καλύτερα έχει γράψει κάποιος υποψήφιος, τόσα περισσότερα τμήματα θα του έχουν ανοίξει στο μηχανογραφικό του. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια η προτεραιοποίηση των επιλογών, των τμήματων που εμφανίζονται στο μηχανογραφικό, και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κινηθεί. Για αυτό το σκοπό έχουμε συζητήσει με τους υποψηφίους μας κατηδίαν το πώς πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό τους δελτίο. Συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν υπόψη ότι δεν υπάρχει όριο επιλογής τμήματων.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο
2: λοιπόν,
3: του Aegina Portal.
2: Επιλέξουν όλα
3: η
2: τα τμήματα τα οποία τους ανοίγουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αν δυνητικά λοιπόν κάποιος, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έχει ανοίξει 30 τμήματα, μπορεί να διαλέξει, να επιλέξει και τα 30 τμήματα προτεραιοποιώντας τα. Η δικιά μας συμβουλή για τους υποψηφίους μας είναι να τα επιλέξουν όλα, να μην αφήσουν σχολή, να μην αφήσουν τμήμα χωρίς να το έχουν επιλέξει από το μηχανογραφικό τους δελτίο. Απλά θα πρέπει να δώσουν έμφαση στη σωστή προτεραιοποίηση. Και πώς γίνεται αυτό? Το βασικό τους κριτήριο θα είναι ποια σχολή ή ποιες σχολές τους αρέσουν περισσότερο. Δυνητικά, ένας υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να έχει επιτύχει 20.000 μόρια. Εφόσον η σχολή, εφόσον το τμήμα του εμφανίζεται στο μηχανογραφικό του δελτίο, άρα είναι επιλέξιμος για αυτό το τμήμα και μπορεί να το διαλέξει. Θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί το θεωρώ πολύ βασικό για τον τρόπο σκέψης που πρέπει να έχουν οι υποψήφοι όταν φτιάχνουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ας πούμε ότι ένας υποψήφιος στον προσανατολισμό ανθρωπιστικών σπουδών, του πρώτου επιστημονικού πεδίου δηλαδή, έχει επιτύχει 16.500 μόρια. Ξέρει ότι από τις περσινές βάσεις, όπως διαμορφώθηκαν τελικά πέρσι, στα τέλη Ιουλίου του 2025, οι περσινές βάσεις τι λένε? Ότι η νομική Αθήνας, για παράδειγμα, ήταν στα 18.100 μόρια. Άρα λοιπόν ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί από αυτό το γεγονός. Εάν η νομική Αθήνας του αρέσει, ακόμα και αν έχει συμπληρώσει, αν έχει συγκεντρώσει 16.500 μόρια, η νομική Αθήνα θα τη βάλει ως πρώτη επιλογή. Και αυτό το λέμε γιατί? Διότι δεν γνωρίζουμε εάν οι βάσεις θα πέσουν ή θα ανέβουν, οι τελικές βάσεις, αν θα πέσουν ή θα ανέβουν, στο τέλος Ιουλίου. Διότι τότε ανακοινώνονται. Οι βάσεις λοιπόν, οι τελικές βάσεις, ανακοινώνονται στα τέλη Ιουλίου και εκεί μαζί με τις τοποθετήσεις των υποψηφίων στις σχολές. Άρα λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική μορφή των βάσεων, συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μας αδιαφορώντας για το ποιες ήταν οι βάσεις του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών. Να πω επίσης κάτι άλλο εδώ που το κρίνω σημαντικό, ότι τα μόρια των υποψηφίων για το κάθε τμήμα ξεχωριστά διαφέρουν. Είναι πράγματα τα οποία σε γενικές γραμμές τα ξέρουν οι υποψηφοί μας, τους τα έχουμε εξηγήσει και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα επαναλαμβάνω όμως γιατί είναι βασικά. Και αυτό συμβαίνει γιατί? Διότι κάθε τμήμα έχει δικούς του συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Άρα λοιπόν, ο μέσος όρος των μαθημάτων που έχω επιτύχει μέσω των εξετάσεών μου θα είναι διαφορετικός από τον υπολογισμό του μέσου όρου εισαγωγής στα εκάστοτε τμήματα που με ενδιαφέρουν. Διότι, όπως προείπα, το κάθε τμήμα του κάθε επιστημονικού πεδίου έχει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Στο διάστημα που θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του μηχανογραφικού, θα είμαστε και εμείς εδώ συγκεκριμένες ημέρες, 2 με 3 μέρες, βάση εγκυκλίου, για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, δίνοντάς τους πληροφορίες ακαδημαϊκού προσανατολισμού, δηλαδή πληροφορίες.

συγκεκριμένες ημέρες, 2 με 3 μέρες βάση εγκυκλίου, για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, δίνοντάς τους πληροφορίες ακαδημαϊκού προσανατολισμού, δηλαδή πληροφορίες για ενδεχομένως για σχολές ή για τεχνική υποστήριξη. Η διαδικασία απόδοσης κωδικών συμπλήρωση του μηχανογραφικού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι περισσότεροι μαθητές μας, οι περισσότεροι υποψήφοι μας, έχουν πάρει κωδικούς πρόσβασης για αυτή για την πλατφόρμα του μηχανογραφικού, η οποία, επαναλαμβάνω, ότι αν ακολουθηθεί το περσινό πλάνο, θα είναι ανοιχτή περίπου από 7 έως 17 Ιουλίου. Η επίσημη ανακοίνωση όμως θα γίνει μέσω του Υπουργείου και εμείς θα την επικοινωνήσουμε στους υποψηφίους μας μέσω μέσω του MySchool και των μηνυμάτων και των τρόπων επικοινωνίας που έχουμε. Πριν κλείσουμε το θέμα του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, να πω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είπαμε ότι η επιλογή σχολών, η προτεραιοποίηση των τμήματων, δηλαδή που θα κάνω στο μηχανογραφικό μου, θα γίνει βάσει των φιλοδοξιών μου, βάσει του τι μου αρέσει, του πού θέλω να μπω. Κάτι άλλο το οποίο οι υποψήφοι μας μπορούν να έχουν υπόψη τους είναι ότι τις σχολές μπορεί να τις διαλέγουν και βάσει της τοποθεσίας. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο όπου και να είναι αυτό. Για παράδειγμα, νομική, είτε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, είτε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, είτε στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο στη Θράκη. Υπάρχουν όμως άλλοι υποψήφοι οι οποίοι προτεραιοποιούν τις επιλογές τους ανάλογα με τον τόπο. Δηλαδή, διαλέγουν πρώτα όλες τις σχολές που τους αρέσουν στην Αθήνα και μετά σε ένα άλλο αστικό κέντρο και πάει λέγοντας. Κλείσαμε λοιπόν το σημαντικό ζήτημα του μηχανογραφικού και θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνεται για να αναφέρω ένα άλλο ζήτημα σημαντικό, το ζήτημα των ηλεκτρονικών εγγραφών για τους μαθητές μας που θα έρθουν από το γυμνάσιο, τους αποφύτους δηλαδή του γυμνασίου που θα έρθουν στην πρώτη λυκείου σε εμάς, και αντίστοιχα τους δικούς μας μαθητές που προάχθησαν από την πρώτη στη δευτέρα λυκείου και από τη δευτέρα στην τρίτη λυκείου. Για όλους αυτούς τους μαθητές είναι αναγκαία η εγγραφή τους στο Γενικό Λύκειο μέσω της πλατφόρμας των e-εγγραφών. Είναι μια διαδικασία που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Είναι υποχρεωτική διαδικασία για τη φίτηση των παιδιών, γίνεται με ευθύνη των γονέων. Η πλατφόρμα αυτή των e-εγγραφών δεν έχει αρχίσει, δεν έχει ανοίξει ακόμα. Μόλις ανοίξει θα το επικοινωνήσουμε και εμείς με κάθε πρόσφορο τρόπο. Θέλω να πω ότι το εκτιμόμενο διάστημα ανοίγματος της πλατφόρμας είναι τέλη Ιουνίου, δηλαδή εικάζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει σίγουρα αυτή η πλατφόρμα. Θα δοθεί ένα περιθώριο 8-9 ημερών για να ολοκληρωθούν οι εγγραφές και είναι, όπως είπα πριν, απαραίτητο οι γονείς να προβούν σε αυτή τη διαδικασία, διότι μόνο έτσι είναι δυνατή η φίτηση των παιδιών στο Γενικό Λύκειο. Αν οι γονείς χρειαστούν κάποια βοήθεια, μπορούν να πάρουν και στο σχολείο για ερωτήσεις ή για βοήθεια από εμάς, αν χρειαστεί. Τελειώνοντας, θα ήθελα να γνωστοποιήσω ότι στα τέλη Αυγούστου και συγκεκριμένα 26, 27 και 28 Αυγούστου έχει οριστικοποιηθεί αυτή η περίοδος. Θα φιλοξενήσει το σχολείο μας για άλλη μια φορά την Ένωση Ελλήνων Φυσικών μαζί με το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα Δημόκρητος
για ένα σχολείο φυσικής, το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές

0: φοιτητές γυμνασίου και λυκείου. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η συγκεκριμένη δράση, μέσω της συγκεκριμένης δράσης, θα φιλοξενήσουμε παιδιά γυμνασίων και λυκείων από όλη την Ελλάδα. Στο σχολείο θα πάρουν μέρος καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακή δηλαδή, πανεπιστημίων και πολυτεχνείων εγνωσμένης αξίας. Και το ιδιαίτερα θετικό και ελκυστικό σημείο για εμάς είναι ότι για τους μαθητές της Έγινας και των δύο βαθμίδων της δευτεροβάθμιας, δηλαδή και των γυμνασίων και των λυκείων, η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, στα προγράμματα που θα ακολουθούν αυτές τις τρεις μέρες, τα οποία θα περιλαμβάνουν εργαστήρια, διαλέξεις, πειράματα, η συμμετοχή τους λοιπόν θα είναι δωρεάν. Άρα λοιπόν όποιος μαθητής ενδιαφέρεται, μέσω των γονέων του φυσικά, θα πάρει τηλέφωνο στο σχολείο για να κάνει την αίτησή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε για την ενημέρωση και θέλω να ευχηθώ στους υποψηφίους μας καλή τοποθέτηση στις σχολές τους, καλά αποτελέσματα, στην τελικά αποτελέσματα τοποθέτησης σε σχολές και να ξέρουν ότι πάντα θα είμαστε δίπλα τους. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Καρδιολόγος και Γενικός Ιατρός στη νέα προκήρυξη για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Το Υπουργείο Υγείας ενέκρινε νέα προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ σε μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας σε όλη τη χώρα. Τη σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στις 26 Ιουνίου περιλαμβάνονται δύο θέσεις για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Συγκεκριμένα εγκρίνεται η προκήρυξη μιας θέσης Διευθυντή Καρδιολογίας και μιας θέσης Διευθυντή Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Οι δύο θέσεις εντάσσονται στο συνολικό σχεδιασμό της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου για την κάλυψη αναγκών σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Η απόφαση αφορά συνολικά την έγκριση προκήρυξης δεκάδων θέσεων σε κέντρα υγείας και περιφερειακά πολυγιατρία της χώρας στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για το 2026 με σκοπό την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και την καλύτερη στελέχωση των δημόσιων δομών. Η προκήρυξη των θέσεων αναμένεται να ακολουθήσει το επόμενο διάστημα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Υπουργείου Υγείας. Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Έγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Έγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Έγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και Τεταλμένος Σύμβουλος για την Ψηφιακή Αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου Σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προστέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζευξης 2. Η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο σύσσεψης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και η τεχνική του Δήμου, ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει τα ταλαιπωρία τόσο των πολιτών, όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες. Θεόδωρος Λιβάνιος. Αναμένονται στοιχεία από το Δήμο Έγινας για τη δευτεροβάθμια δομή εκπαίδευση ειδικής αγωγής. Απάντηση με έγγραφό του στη Βουλή έδωσε στις 16 Ιουνίου ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος σχετικά με το αίτημα για την άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικής αγωγής στην Έγινα για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου έχει ήδη ζητήσει στοιχεία από το Δήμο Έγινας με εγγραφό της στις 25 Μαΐου 2026. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι μόλις παραληφθούν τα ζητούμενα στοιχεία θα επανέλθει με συμπληρωματική απάντηση προς τη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι το θέμα έφτασε στη Βουλή μέσω αναφοράς που κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ μεταφέροντας αίτημα, το οποίο υπογράφεται από 160 γονείς και δαιμόνες, εκπαιδευτικούς και κατοίκους της Έγινας. Με το αίτημα ζητείται η άμεση ίδρυση και στελέχωση δευτεροβάθμιας δομής ειδικής αγωγής, προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών του νησιού.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Πενταετής παράταση των αρχαιολογικών ερευνών στο Ελάνιο Όρος. Την παράταση για ακόμη 5 χρόνια του αρχαιολογικού προγράμματος επιφανειακής και ανασκαφικής έρευνας στην κορφή του Ελάνιου Όρους στην Έγινα ενέκρινε το Υπουργείο Πολιτισμού, ανοίγοντας το δρόμο για τη συνέχιση της επιστημονικής διερεύνησης μιας περιοχής με ιδιαίτερη αρχαιολογική σημασία για το νησί. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή έλαβε άδεια για πενταετή παράταση του προγράμματος για την περίοδο 2026-2030 σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και η επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος, η Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, Στέλλα Χρυσουλάκη, ενώ επικεφαλής από πλευράς της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής είναι ο αρχαιολόγος Τομπίας Κραπ. Για το 2026 προβλέπεται η πραγματοποίηση εντατικής επιφανειακής έρευνας στις παρυφές του Ελάνιου Όρους καθώς και στις περιοχές Ανοβόδη, Κάτοβόδη και Σφεντούρη. Οι εργασίες αυτές αναμένεται να συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της ανθρώπινης παρουσίας και δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή κατά την αρχαιότητα. Η συνέχιση του ερευνητικού προγράμματος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική καθώς το Ελάνιο Όρος αποτελεί έναν από τους πλέον εμβληματικούς αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους της Έγινας. Η περιοχή έχει συνδεθεί με τη λατρεία του Ελάνιου Διός και αποτελεί αντικείμενο συστηματικής έρευνας τα τελευταία χρόνια, με στόχο την αποκάλυψη νέων στοιχείων για την ιστορία και την αρχαιολογία του νησιού. Την απόφαση του Υπουργείου περιλαμβάνονται συγκεκριμένοι όροι για την υλοποίηση των εργασιών, όπως η ενημέρωση των ιδιοκτητών σε περίπτωση διέλευσης από ιδιωτικές εκτάσεις ή προστασία του περιβάλλοντος χώρους του Ιερού Ναού της Αναλήψεως, καθώς και η συντήρηση και μελέτη των ευρημάτων στο Μουσείο της Κολώνας. Η παράταση του προγράμματος εγκρίθηκε έπειτα από ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, επιβεβαιώντας σημασία της έρευνας και των μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων της για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Έγινας. Υπογράφηκε στις 23 Ιουνίου 2026 η σύμβαση για το έργο επισκευή συντήρηση επαρχιακών οδών λόγω ευνηδίων περιστατικών μεταξύ του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά και του Οικονομικού Φορέα Αναδόχου του έργου. Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση της οδού στην περιοχή Σφεντούρη. Σύμφωνα με την υπαριθμόν 26 του 2026 μελέτη του Δήμου Έγινας, οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν απόξεση, φρεζάρισμα του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και μεταφορά των υλικών, κατασκευή ασφαλτικών ισοπεδωτικών στρώσεων, στρώσεων αλλαγής επικλήσεων και επουλώσεις λακών, ασφαλτική προεπάλληψη της ανασφάλτου της επιφάνειας, τοποθέτηση νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. Η αρχική δαπάνη της μελέτης ανερχόταν σε 73.980 ευρώ μεσχωρείται, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κατόπιν έκπτωσης ύψους 4% που προσέφερε ο ανάδοχος, το τελικό ποσό της σύμβασης διαμορφώθηκε σε 71.000 ευρώ. Η συνολική διάρκεια για την περίοδο του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην ανέξοδη συντήρηση του έργου για διάστημα 15 μηνών από την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης, περαίωσης ή της υποβολής του τελικού επιμετρικού πίνακα. Η σύμβαση έγινε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος προς 3 οικονομικούς φορείς και σύμφωνα με τις διατάξεις 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Μία ξεχωριστή καλλιτεχνική συνάντηση πραγματοποιείται στην αρχή του καλοκαιριού, καθώς 3 διακεκριμένες ζωγράφοι και αγιογράφοι ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία μοναδική ομαδική έκθεση. Υπό τον τίτλο «Από τη θάλασσα ως τον ουρανό», η έκθεση φιλοξενείται στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, προσφέροντας επισκέπτες σε ένα πλούσιο διπορικό μέσα από διαφορετικές τεχνικές, θεματολογίες και υλικά. 3 δημιουργοί συναντιούνται και παρουσιάζουν έργα ζωγραφικής, βυζαντινής αγιογραφίας, πυρογραφίας, αλλά και έργα πάνω σε ιδιαίτερες επιφάνειες από φυσικό περιβάλλον της Έγινας. Ο καμβάς με τις θαλασσογραφίες, το ξύλο και η γυνήτικη πέτρα με την απεικόνιση ιερών μορφών ενώνονται, συνυπάρχουν αρμονικά και αφηγούνται ιστορίες τέχνης, πίστης και παράδοσης. Κάθε μία από τις συμμετέχουσες φέρνει στην έκθεση το προσωπικό της στυλ και τη δική της καλλιτεχνική ταυτότητα. Η ξένη πετρή του Τριανταφύλου μαγεύει το κοινό με τις ατμοσφαιρικές θαλασσογραφίες της, αποτυπώνοντας την αέναη κίνηση και το φως του υγρού στοιχείου πάνω στον καμβά. Η Αγγέλα Λαδά παρουσιάζει τις δικές της αγιογραφίες, ενώ παράλληλα εισάγει μια νέα, εντυπωσιακή για την ίδια τεχνική που εμπλουτίζει το έργο της, την πυρογραφία. Η Αργυρό Κάπου εστιάζει στη βυζαντινή αγιογραφία, επιλέγοντας ως καμβά υλικά που προσφέρει απλόχερα η φύση. Οι ιερές μορφές της ζωντανεύουν πάνω σε θαλασσόξυλα, μάρμαρο και την παραδοσιακή γεννήτικη πέτρα, δημιουργώντας μια άμεση σύνδεση του θείου με το τοπικό περιβάλλον. Τα εγκαίνια της έκθεσης έγιναν το Σάββατο. Θα διαρκέσει έως τις 27 Ιουνίου. Το ωράριο λειτουργίας είναι καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Οι δημιουργοί απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε κατοίκους και επισκέπτες του νησιού να επισκεφθούν την έκθεση, να συνομιλήσουν με την τέχνη τους και να ανακαλύψουν πώς η γη και η θάλασσα της Έγινας μπορούν να μετουσιωθούν σε πνευματική δημιουργία.

0: Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Πέρδικας που περιμένουμε να υποδεχτούμε 170 tour operator μαζί με τους συνοδούς τους. Οι τουριστικοί πράκτορες, οι οποίοι είναι από όλο τον κόσμο, στα πλαίσια της Διεθνούς Τουριστικής Διοργάνωσης MTS Globe, κάνουν μια εξόρμηση στα νησιά και επέλεξαν και την Αίγινα για τόπο φιλοξενίας μαζί με άλλα νησιά όπως η Μύκονο και η Σαντορίνη. Ο τουρισμός αποτελεί την νούμερο ένα οικονομική δραστηριότητα στο νησί και οφείλουμε όλοι, τόσο ο Δήμος όσο και οι επαγγελματίες, να τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Όλοι μαζί πρέπει να πράττουμε προς όφελος του νησιού. Εμείς έχουμε ως στόχο, μέσα στις λίγες ώρες που θα μείνουν οι πράκτορες στο νησί, να γνωρίσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, τις παραδόσεις μας, τη γαστρονομία και τα προϊόντα του νησιού. Γι' αυτό το λόγο θα έχουμε παραδοσιακούς χορούς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαθέως, όπως και από τη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας. Να ευχαριστήσουμε εδώ τους χορευτές και τη δασκάλα τους. Θα γνωρίσουν τα σημεία της Αίγινας μέσω ενός τουριστικού οδηγού έντυπου, το οποίο θα τους προσφέρουμε, καθώς και θα γευτούν και το τοπικό μας προϊόν, το φιστίκι, από ένα κέρασμα που θα τους προσφέρουμε.
1: Υποδοχή 170 tour operator στην Πέρδικα. Την Αίγινα επισκέφθηκαν σήμερα 25 Ιουνίου περισσότεροι από 170 κορυφαίοι εκπρόσωποι της Διεθνούς Τουριστικής Βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της μεγάλης διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Το νησί επιλέχθηκε ως ένας από τους βασικούς σταθμούς φιλοξενίας της σημαντικής αυτής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της παγκόσμιας αγοράς, δίνοντας την Αίγινα την ευκαιρία να προβληθεί δίπλα σε διεθνείς προορισμούς όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη. Σύμφωνα με το Δήμο Αίγινας που διοργάνωσε αυτή την επίσκεψη, αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου, αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αίγινας. Όπως επισήμανε σε δηλώσεις της στο Αίγινα Πόρταλ η Αντιδήμαρχος Τουρισμού κυρία Όλγα Πετρίτη, ο τουρισμός αποτελεί τη βασικότερη οικονομική δραστηριότητα της Αίγινας, γεγονός που απαιτεί συλλογικό σεβασμό και συνεργασία. Η επίσκεψη αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την εδραίωση της Αίγινας ως έναν σύγχρονο ποιοτικό και αυθεντικό προορισμό. Αν και η παραμονή των πρακτόρων διαρκεί μόλις λίγες ώρες, ο Δήμος είχε οργανώσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με σκοπό να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά, τις παραδόσεις και τη γαστρονομική ταυτότητα του τόπου. Η επίσημη υποδοχή των ξένων αντιπροσωπείων έγινε το μεσημέρι στο γραφικό λιμάνι της Πέρδικας. Εκεί οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την παράδοση μέσα από παραδοσιακούς χορούς που παρουσίασαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαθέως και η Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, να περιηγηθούν στο νησί με τη βοήθεια ενός ειδικά σχεδιασμένου έντυπου αγγλόφωνου τουριστικού οδηγού που θα τους προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τα σημαντικότερα αξιοθέατα και τις υποδομές. Η έκθεση κεραμικής Χώμα έρχεται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας με περισσότερους από 70 δημιουργούς. Μία από τις σημαντικότερες εικαστικές διοργανώσεις του φετινού καλοκαιριού ετοιμάζεται να φιλοξενήσει η Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, καθώς προγραμματίζεται η πραγματοποίηση της μεγάλης ομαδικής έκθεσης κεραμικής με τίτλο «Χώμα», στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Η έκθεση σε ιδέα και επιμέλεια της Ήρδος Κρητικού αποτελεί μια ευρεία καταγραφή του σύγχρονου τοπίου της ελληνικής κεραμικής τέχνης και έχει ήδη συγκεντρώσει σημαντικό ενδιαφέρον κατά την παρουσίασή της στην Αθήνα. Την Αίγινα αναμένεται να πλαισιωθεί από παράλληλες θερινές εκδηλώσεις, ενισχύοντας τον πολιτιστικό χαρακτήρα του φεστιβάλ. Στην έκθεση συμμετέχουν περισσότεροι από 70 σύγχρονοι Έλληνες εικαστικοί από κάθε γωνία της χώρας, από τη Βόρεια Ελλάδα έως την Κρήτη και από τα Επτάνησα έως τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αναδείξει τη διαχρονική σχέση της ελληνικής δημιουργίας με τον Πυλό, τιμώντας παράλληλα τη μακρά παράδοση της Αίγινας στην κεραμική τέχνη. Σύμφωνα με το σκεπτικό της έκθεσης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν σύγχρονα έργα από Πυλό, αλλά και επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά δημιουργήματα, επώνυμα και ανώνυμα, τα οποία συνομιλούν με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν έργα ζωγραφικής που συνδέονται συμβολικά ή υλικά με το χώμα, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο πεδίο καλλιτεχνικού διαλόγου. Οι δημιουργοί που θα συμμετάσχουν αντλούν έμπνευση από την αρχαιότητα, τα χρηστικά και αναθηματικά αγγεία, τις παραδόσεις άλλων πολιτισμών αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή τέχνη. Μέσα από τα έργα τους αναδεικνύουν τη διαχρονική δύναμη της κεραμικής ως αυτόνομης μορφής καλλιτεχνικής έκφρασης. Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινα συνεχίζει με τον τρόπο αυτό το οικαστικό της πρόγραμμα, το οποίο τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνει σημαντικά αφιερώματα σε καλλιτέχνες που έζησαν και εργάστηκαν στο νησί, ενώ παράλληλα αναδεικνύει την ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα της Έγινας. Η έκθεση «Χώμα» αναμένεται να αποτελέσει μία από τις κεντρικές πολιτιστικές εκδηλώσεις του φετινού καλοκαιριού στην Έγινα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον φίλων της τέχνης από το νησί και την ευρύτερη περιοχή.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Η ώρα είναι 11:30.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Ανάθεση υπηρεσίας για την επισκευή βλαβών και συντήρηση του δημοτικού φωτισμού ύψους 29.000 ευρώ. Στο έγγραφο της σύμβασης, ο κωδικός αφορά σπόρους και δενδρίλια. Σύμβαση απευθείας ανάθεσης για την επισκευή βλαβών και συντήρηση του δημοτικού φωτισμού συνολικού προϋπολογισμού 29.884 ευρώ, υπέγραψε ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς στις 18 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, το έργο αφορά όλες τις δημοτικές κοινότητες του Δήμου και θα υλοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Όπως επισημαίνεται, τα δίκτυα χαμηλής τάσης που τροφοδοτούν το δημοτικό φωτισμό είναι σε πολλές περιπτώσεις παλιά και παρουσιάζουν συχνές διακυμάνσεις και πτώσεις τάσης, γεγονός που προκαλεί επαναλαμβανόμενες βλάβες και απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις. Στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ παρουσιάζεται αναλυτικά ο πίνακας των ενεργειών που θα γίνουν. Είναι αντικατάσταση εναέρειας καλωδίωσης δημοτικού φωτισμού, αντικατάσταση υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινου ιστού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, μεταφορά ιστών σε νέα θέση. Η δαπάνη θα βαρύνει τον άλλε του προϋπολογισμού του έτους 2026. Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας και έχει καταχωρηθεί στον προϋπολογισμό με τίτλο «Επισκευή ευνηδίων βλαβών οδοφωτισμού». Ωστόσο, στη σχετική έρευνα που έκανε το Έγινα Πόρταλ, διαπίστωσε την ύπαρξη λάθους στον άλλε που αναγράφεται τα σχετικά της σύμβασης, καθώς δεν αφορά επισκευή οδοφωτισμού, αλλά προμήθεια σπόρων φυτών κτλ. Προφανώς είναι κάτι που έχει γίνει εκ παραδρομής, ωστόσο, επειδή είναι επίσημο έγγραφο σύμβασης, θα πρέπει να διορθωθεί το ταχύτερο. Είναι ένα έγγραφο στο οποίο υπάρχει υπογραφή του Δημάρχου από την πλευρά του Δήμου και υπογραφή του οικονομικού φορέα που αναλαμβάνει αυτή την υπηρεσία. Η μελέτη λοιπόν προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών, μεταξύ των οποίων η αντικατάσταση και συντήρηση φωτιστικών σωμάτων, η επισκευή ηλεκτρικών πινάκων διανομής, όπως είπαμε προηγουμένως, η αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων πύλαρ, η αποκατάσταση καλωδιώσεων, η τοποθέτηση προστατευτικών καλωδίων, καθώς και εργασίες γείωσης και προστασίας των εγκαταστάσεων αποτροκτικά. Παράλληλα, προβλέπεται γενικότερη συντήρηση του δικτύου οδοφωτισμού, ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν ισορρευτεί με την πάροδο του χρόνου και να βελτιωθεί η λειτουργία του συστήματος σε δρόμους, πλατείες, πάρκα, παιδικές γαράζ και κοινόχρηστους χώρους. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει εργασίες αντικατάσταση εναέρειας και υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινων ιστών φωτισμού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και μεταφορά ιστών σε νέες θέσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο από τις υπηρεσίες του Δήμου. Η ποσότητα όλων αυτών, όπως είπαμε προηγουμένως, υπάρχει στο σχετικό πίνακα που δημοσιεύεται στο άρθρο. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένο προσωπικό με τις απαραίτητες άδειες ηλεκτροτεχνικών εργασιών και εναέριων παρεμβάσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα μέτρα ασφάλειας τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους πολίτες. Σύμφωνα με το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στόχος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση των βλαβών που εμφανίζονται καθημερινά στο εκτεταμένο δίκτυο φωτισμού του νησιού, ιδιαίτερα καθημερινή περίοδο, όταν η επισκεψιμότητα και οι ανάγκες φωτισμού αυξάνονται σημαντικά. Τέλος, την έκθεση επισημαίνεται ότι ο Δήμος Έγινας βρίσκεται από το Μάρτιο του 2026 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, γεγονός που καθιστά πιο επιτακτική την εύρυθμη λειτουργία των βασικών δημοτικών υποδομών και υπηρεσιών. Να το διορθώσω αυτό, 9 Τρίτου του 2026 είναι απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.
2: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία προσέθεσε στο ενεργητικό του ο Άντωνης Ζαμπέλης, πραγματοποιώντας την πρώτη του εμφάνιση με την Εθνική Ομάδα Ανδρών στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Βόλο. Σύμφωνα με τον Σέγας, ο αθλητής ήταν ο νεότερος σε ηλικία μεταξύ όλων των ανδρών που συμμετείχαν στη διοργάνωση, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο αξιοσημείωτη τη παρουσία του σε ένα τόσο υψηλού επίπεδου ανταγωνισμό. Παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις της φετινής χρονιάς λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων και χωρίς να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση, ο Ζαμπέλης κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στη διοργάνωση και να σταθεί με αξιώσεις απέναντι σε πολύ πιο έμπειρους αθλητές. Όπως ανέφερε ο προπονητής του Συλλόγου Βασίλης Ζαμπέλης, υπήρχε η εκτίμηση ότι ο νεαρός αθλητής ίσως εμφανιζόταν επιφυλακτικός απέναντι σε αντιπάλους με σημαντικά καλύτερες επιδόσεις και μεγαλύτερη εμπειρία. Ωστόσο, μέσα στον αγώνα απέδειξε το αντίθετο, ξεκινώντας δυναμικά από τα πρώτα μέτρα και δείχνοντας αγωνιστική ωριμότητα. Η προσπάθειά του συνοδεύτηκε από νέο ατομικό ρεκόρ στα 9-17, επίδοση που το φέρνει στην κορφή της ελληνικής κατάταξης στην κατηγορία K20, στην οποία ανήκει ηλικιακά. Το βλέμμα πλέον στρέφεται στο πανελλήνιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί σε 2 εβδομάδες στα Τρίκαλα, όπου υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες για ακόμη καλύτερη επίδοση. Η διοίκηση και οι άνθρωποι του Συλλόγου συγχαίρουν τον Άντωνη Ζαμπέλη για την εξαιρετική του εμφάνιση και του εύχονται καλή συνέχεια στη φετινή αγωνιστική του πορεία.
4: Για ακόμη μία φορά, το τμήμα Βόλεϊ του Σαρονικού διοργανώνει ένα Summer Camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
5: Στόχος Σαρανικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των αγωνιστικών τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρονικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη την παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρονικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαβρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ όσο και υπεύθυνη του συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βολή.
2: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Τα πρώτα ίχνη έκθεση ζωγραφικής και κεραμικής των μαθητών της Στέγης Πολιτισμού Έγινας. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της συλλογικής έκθεσης ζωγραφικής και κεραμικής με τίτλο «Τα πρώτα ίχνη στη Στέγη Πολιτισμού Έγινας». Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Στέγη ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό, παρουσιάζοντας τους καρπούς μιας δημιουργικής χρονιάς. Στην έκθεση φιλοξενούνται τα έργα εννέα μαθητών των εργαστηρίων, οι οποίοι αποτυπώνουν στο χαρτί και τον πυλό την προσωπική τους καλλιτεχνική διαδρομή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η δασκάλα του εργαστηρίου, Σοφία Κουτσελίνη, τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν τα πρώτα βήματα και την πρώτη ουσιαστική επαφή των μαθητών με τα υλικά. Το κομμάτι της κεραμικής οι δημιουργοί πειραματίστηκαν με πυλό χαμηλής θερμοκρασίας, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές όπως οι μπαντανάδες και τα ιαλώματα, γυαλιά. Τα έργα διατηρούν ζωντανή τη διαδρομή της δημιουργίας, τη διστακτική αρχή, την αναζήτηση, την επιμονή και τελικά την προσωπική έκφραση.
2: Γεια σας. Άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ για να κάνουμε μια αποτίμηση, μια πρώτη αποτίμηση, στους βαθμούς των Πανελλήνιων οι οποίοι χτες το μεσημέρι αναρτήθηκαν έξω από το γραφείο του Διευθυντή στο ΕΠΑΛ. Η φετινή χρονιά κρίνεται πάρα πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα, σε σχέση με τις βαθμολογίες των μαθητών. Ήδη μπορούμε να πούμε ότι από τους 25 μαθητές μας, 26 που τελικά δώσανε, το 60% έχει γράψει σε βαθμολογίες που μπορεί να του εξασφαλίσει μία θέση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μάλιστα, οι επιδόσεις των μαθητών κρίνονται πάρα πολύ καλές, γιατί 12 επιδόσεις μαθητών είναι πάνω από 19 στα μαθήματα ειδικότητας και όχι μόνο. Είχαμε λοιπόν πάρα πολύ ψηλές επιδόσεις, τα παιδιά μπαίνουν όσα θέλουν σε καλές σχολές και λέω όσα θέλουν γιατί ανοίγει σύντομα το μηχανογραφικό. Εκεί οι μαθητές θα κριθούν να κάνουν μια επιλογή με βάση τις σχολές που αυτοί θέλουν. Η συμβουλή που δίνουμε και δημόσια στους μαθητές είναι ότι θα πρέπει να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους σαν να έχουν γράψει 20 σε όλα. Πιο βασική επιλογή είναι το θέλω τους, το τι θέλουν να κάνουν και όχι το πώς πήγανε στα μαθήματα. Εδώ να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, στις οικογένειες, στους καθηγητές, σε όλους όσους βοηθήσανε στους μαθητές στις εξετάσεις. Και να πούμε και βέβαια ότι και οι μαθητές που δεν πέτυχαν το στόχο τους γράψαν χαμηλότερα ή οι μαθητές που δεν γράψανε αρκετά καλά έχουν πάρα πολλές επιλογές και δεν χρειάζεται να σκέφτονται πια ότι είναι μονόδρομος. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος, εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Στο σχολείο μας θα είμαστε εδώ τις ημέρες και ώρες που το Υπουργείο θα θέσει ώστε να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Όλοι οι μαθητές μπορούν να περάσουν από εδώ να τους βοηθήσουμε στη συμπλήρωση. Και οι επιλογές, ξαναλέω, είναι για τους μαθητές. Να πούμε ότι είχαμε μαθητή που έγραψε 19.000 μόρια, 3-4 μαθητές που γράψανε πάνω από 16.500 μόρια και μαθητές, 15 όπως λέω, που γράψαν πάνω από 10.000 μόρια, που σημαίνει ότι πάνω από 60% μπορεί να περάσει σε κάποια σχολή της επιλογής του. Με την ευκαιρία εδώ να πω ότι στο επαγγελματικό λύκειο πολλοί μαθητές, όπως γνωρίζετε, δεν δίνουν πανελληνίες. γιατί αρκούνται στο πτυχίο επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχουν. Και έτσι, παρόλο που η τρίτη ηλικίου ήταν γύρω στα 50 άτομα, μόνο 25, η μισή περίπου, ήρθανε να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Επίσης, να πούμε εδώ ότι η φετινή χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα, δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι ότι πολλά τμήματα που είχαμε στη σχολή γίνανε πολυτεχνικά τμήματα, δηλαδή ενταχθήκανε στην κατηγορία του Integrated Master, όπως λέμε, και έτσι με αυτόν τον τρόπο πέσανε από ποσοστό στο 10, από το 10% στο 5%, μειώνοντας σε λίγο τους εισακταίους σε αυτά τα τμήματα. Αλλά παρόλα αυτά, η συνολική μείωση των μαθητών που δώσανε πανελλήνιες στα ΕΠΑΛ ήταν 1.100 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι σε σύνολο 10.000 ανθρώπων που δίνουν σε όλη την Ελλάδα θα το εξισορροπήσει. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι βάσεις περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών τελικά. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε σε σχολείο παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που φέραν οι μαθητές μας και να τους πούμε άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Τέλος, εδώ να πω ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι εγγραφές στην πρώτη, τη Δευτέρα και την τρίτη ηλικίου του ΕΠΑΛ. Και για άλλη μια φορά να θυμίσω ότι στη Δευτέρα ΕΠΑΛ μπορούν να γραφτούν απόφοιτοι ή ενήλικες που έχουν ένα απολυτήριο και σκέφτονται ή να ξαναδώσουν εξετάσεις ή να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα όπως αυτά που δίνει στο ΕΠΑΛ. Και καλό και τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου να επιλέξουν το ΕΠΑΛ Έγινας για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και να ευχαριστώ και στη Μαρία και στο Γιώργο στο Έγινα Πόρταλ και θα τα ξαναπούμε την αποτελέσματα των σχολών.
1: Με την παρουσίαση των πρώτων χορευτικών σχημάτων άνοιξε σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου, η αυλαία του 14ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Έγινας που διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος ο Καποδίστριας με την υποστήριξη του Δήμου Έγινας. Το φεστιβάλ φιλοξενείται στον εμβληματικό χώρο του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού στο λιμάνι της Έγινας και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, προσφέροντας στο κοινό ένα διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική μουσική, τον παραδοσιακό χορό και τη λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Η συμμετοχή του κοινού την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ήταν πολύ μεγάλη. Με σύνθημα όπου το σώμα ακολουθεί την ψυχή, η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως ένας σημαντικός πολιτιστικός θεσμός για το νησί, συγκεντρώνοντας χορευτικά συγκροτήματα από την Έγινα αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία παρουσιάζουν χορούς, παραδοσιακές φορεσιές και μουσικές από διάφορες γωνίες της χώρας. Το φεστιβάλ ξεκίνησε νωρίς το βράδυ με την καθιερωμένη παρέλαση των χορευτικών τμήματων στην παραλία της Έγινας, όπου οι περαστικοί είδαν από κοντά τις υπέροχες φορεσιές και τα πολυπληθή τμήματα να συμμετέχουν. Στη σημερινή πρώτη μέρα του φεστιβάλ συμμετείχαν ο Μορφωτικός Σύλλογος Έγινας ο Καποδίστριας, η ερασιτεχνική ομάδα ανθρώπων με προβλήματα όρασης, χοροδρόμιο, ο Σύλλογος Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων, η Στέγη Πολιτισμού Έγινας, ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Αγίων Ασωμάτων Κοντού, ο Μορφωτικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Βαθέως και ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Χορηγίου Κυλκής. Οι χοροί συνεχίζονται το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου με τη συμμετοχή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κυψέλης, του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Ομόλυβος, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Αλόλων Μεσαγρού Ινώη, του Συλλόγου Επτανησίων Αγίων Αναργύρων Καματερού Διονύσιο Σολομός, του Συλλόγου Γυναικών Έγινας, του Μορφωτικού Συλλόγου Έγινας ο Καποδίστριας και του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Παρατιανού Κυλκής Παναγία Σουμελά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8.30 με φόντο το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και να συμμετάσχουν σε μια γιορτή αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση δίπλα στη θάλασσα.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Δόθηκε τέρμα στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων, οι οποίοι διεκδικούσαν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία τα δικά μας, το Γενικό Λύκειο Έγινας, αυτό που είδαμε μέσα από τα αποτελέσματα είναι ότι οι υψηλότερες βαθμολογίες επιτεύχθησαν από μαθητές του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής κατόπιν από υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών. Τρίτοι ήρθαν σε βαθμολογίες οι υποψήφοι του προσανατολισμού υγείας και τέταρτοι οι υποψήφοι του προσανατολισμού θετικών σπουδών. Ειδικότερα, οι υψηλότερες βαθμολογίες εντοπίζονται σε σχέση με το πρώτο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα των Λατινικών, σε σχέση με το δεύτερο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα της φυσικής, σε σχέση με το τρίτο επιστημονικό πεδίο και εκεί με το μάθημα της φυσικής, ενώ τέλος στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, οι υψηλότερες βαθμολογίες επετεύχθησαν στα μαθήματα της πληροφορικής και της οικονομίας. Σε πανελλαδικό επίπεδο φάνηκε ότι φέτος τα μαθήματα που δυσκόλεψαν πιο πολύ τους υποψηφίους ήταν η βιολογία και τα αρχαία. Με την ευκαιρία που μου δίνεται λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί από εδώ και πέρα για τους υποψηφίους μας, στο προσεχές διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί και η βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων και των αθλητικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑ, περίπου στις αρχές Ιουλίου, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί εγκύκλιος, αν κανείς σκεφτεί το ακολουθεί στο περσινό χρονοδιάγραμμα, περίπου στο διάστημα 7 ως 17 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη για τους υποψηφίους η πλατφόρμα συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Σε αυτή την πλατφόρμα οι υποψήφοι θα δουν εκείνες τις σχολές για τις οποίες έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συνεπάγεται λοιπόν ότι όσο καλύτερα έχει γράψει κάποιος υποψήφιος, τόσα περισσότερα τμήματα θα του έχουν ανοίξει στο μηχανογραφικό του. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια η προτεραιοποίηση των επιλογών, των τμημάτων που εμφανίζονται στο μηχανογραφικό, και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κινηθεί, για αυτό το σκοπό έχουμε συζητήσει με τους υποψηφίους μας κατηδίαν το πώς πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό τους δελτίο. Συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν υπόψη ότι δεν υπάρχει όριο επιλογής τμήματων. Μπορούν λοιπόν να επιλέξουν όλα τα τμήματα τα οποία τους ανοίγουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αν δυνητικά λοιπόν κάποιος, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έχει ανοίξει 30 τμήματα, μπορεί να διαλέξει, να επιλέξει και τα 30 τμήματα προτεραιοποιώντας τα. Η δικιά μας συμβουλή για τους υποψηφίους μας είναι να τα επιλέξουν όλα, να μην αφήσουν σχολή, να μην αφήσουν τμήμα χωρίς να το έχουν επιλέξει από το μηχανογραφικό τους δελτίο. Απλά θα πρέπει να δώσουν έμφαση στη σωστή προτεραιοποίηση. Και πώς γίνεται αυτό? Το βασικό τους κριτήριο θα είναι ποια σχολή ή ποιες σχολές τους αρέσουν περισσότερο. Δυνητικά, ένας υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να έχει επιτύχει 20.000 μόρια. Εφόσον το τμήμα του εμφανίζεται στο μηχανογραφικό του δελτίο, άρα είναι επιλέξιμος για αυτό το τμήμα και μπορεί να το διαλέξει. Θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί το θεωρώ πολύ βασικό για το τρόπο σκέψης που πρέπει να έχουν οι υποψήφοι όταν φτιάχνουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ας πούμε ότι ένας υποψήφιος στον προσανατολισμό ανθρωπιστικών σπουδών, του πρώτου επιστημονικού πεδίου δηλαδή, έχει επιτύχει 16.500 μόρια. Ξέρει ότι από τις περσινές βάσεις, όπως διαμορφώθηκαν τελικά πέρσι, στα τέλη Ιουλίου του 2025, οι περσινές βάσεις τι λένε? Ότι η νομική Αθήνας, για παράδειγμα, ήταν στα 18.100 μόρια. Άρα λοιπόν ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί από αυτό το γεγονός. Εάν η νομική Αθήνας του αρέσει, ακόμα και αν έχει συμπληρώσει, αν έχει συγκεντρώσει 16.500 μόρια, τη νομική Αθήνας θα τη βάλει ως πρώτη επιλογή. Και αυτό το λέμε γιατί? Διότι δεν γνωρίζουμε εάν οι βάσεις θα πέσουν ή θα ανέβουν, οι τελικές βάσεις, αν θα πέσουν ή θα ανέβουν, στο τέλος Ιουλίου, διότι τότε ανακοινώνονται. Οι βάσεις λοιπόν, οι τελικές βάσεις ανακοινώνονται στα τέλη Ιουλίου και εκεί μαζί με τις τοποθετήσεις των υποψηφίων στις σχολές. Άρα λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική μορφή των βάσεων, συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μας αδιαφορώντας για το ποιες ήταν οι βάσεις του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών. Να πω επίσης κάτι άλλο εδώ που το κρίνω σημαντικό, ότι τα μόρια των υποψηφίων για το κάθε τμήμα ξεχωριστά διαφέρουν. Είναι πράγματα τα οποία σε γενικές γραμμές τα ξέρουν οι υποψηφοί μας, τους τα έχουμε εξηγήσει και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα επαναλαμβάνω όμως γιατί είναι βασικά. Και αυτό συμβαίνει γιατί? Διότι κάθε τμήμα έχει δικούς του συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Άρα λοιπόν, ο μέσος όρος των μαθημάτων που έχω επιτύχει μέσω των εξετάσεών μου θα είναι διαφορετικός από τον υπολογισμό του μέσου όρου εισαγωγής στα εκάστοτε τμήματα που με ενδιαφέρουν. Διότι, όπως προείπα, το κάθε τμήμα του κάθε επιστημονικού πεδίου έχει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Στο διάστημα που θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του μηχανογραφικού, θα είμαστε και εμείς εδώ συγκεκριμένες ημέρες, 2 με 3 μέρες βάση εγκυκλίου, για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, δίνοντάς τους πληροφορίες ακαδημαϊκού προσανατολισμού, δηλαδή πληροφορίες για ενδεχομένως για σχολές ή για τεχνική υποστήριξη. Η διαδικασία απόδοσης κωδικών συμπλήρωση του μηχανογραφικού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι περισσότεροι μαθητές μας, οι περισσότεροι υποψήφοι μας, έχουν πάρει κωδικούς πρόσβασης για την πλατφόρμα του μηχανογραφικού, η οποία, επαναλαμβάνω, ότι αν ακολουθηθεί το περσινό πλάνο, θα είναι ανοιχτή περίπου από 7 έως 17 Ιουλίου. Η επίσημη ανακοίνωση όμως θα γίνει μέσω του Υπουργείου και εμείς θα την επικοινωνήσουμε στους υποψηφίους μας μέσω του MySchool και των μηνυμάτων και των τρόπων επικοινωνίας που έχουμε. Πριν κλείσουμε το θέμα του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, να πω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είπαμε ότι η επιλογή σχολών, η προτεραιοποίηση των τμήματων, δηλαδή που θα κάνω στο μηχανογραφικό μου, θα γίνει βάσει των φιλοδοξιών μου, βάσει του τι μου αρέσει, του πού θέλω να μπω. Κάτι άλλο το οποίο οι υποψήφοι μας μπορούν να έχουν υπόψη τους είναι ότι τις σχολές μπορεί να τις διαλέγουν και βάσει της τοποθεσίας. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο όπου και να είναι αυτό, για παράδειγμα νομική είτε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, είτε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, είτε στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο στη Θράκη. Υπάρχουν όμως άλλοι υποψήφοι, οι οποίοι προτεραιοποιούν τις επιλογές τους ανάλογα με τον τόπο. Δηλαδή, διαλέγουν πρώτα όλες τις σχολές που τους αρέσουν στην Αθήνα και μετά σε ένα άλλο αστικό κέντρο και πάει λέγοντας. Κλείσαμε λοιπόν το σημαντικό ζήτημα του μηχανογραφικού και θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνεται για να αναφέρω ένα άλλο ζήτημα σημαντικό, το ζήτημα των ηλεκτρονικών εγγραφών για τους μαθητές μας που θα έρθουν από το γυμνάσιο, τους αποφύτους δηλαδή του γυμνασίου που θα έρθουν στην πρώτη λυκείου σε εμάς, και αντίστοιχα τους δικούς μας μαθητές που προάχθησαν από την πρώτη στη δευτέρα λυκείου και από τη δευτέρα στην τρίτη λυκείου. Για όλους αυτούς τους μαθητές είναι αναγκαία η εγγραφή τους στο Γενικό Λύκειο μέσω της πλατφόρμας των e-εγγραφών. Είναι μια διαδικασία που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Είναι υποχρεωτική διαδικασία για τη φοίτηση των παιδιών, γίνεται με ευθύνη των γονέων. Η πλατφόρμα αυτή των e-εγγραφών δεν έχει αρχίσει, δεν έχει ανοίξει ακόμα. Μόλις ανοίξει θα το επικοινωνήσουμε και εμείς με κάθε πρόσφορο τρόπο. Θέλω να πω ότι το εκτιμόμενο διάστημα ανοίγματος της πλατφόρμας είναι τέλη Ιουνίου, δηλαδή εικάζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει σίγουρα αυτή η πλατφόρμα. Θα δοθεί ένα περιθώριο 8-9 ημερών για να ολοκληρωθούν οι εγγραφές και είναι, όπως είπα πριν, απαραίτητο οι γονείς να προβούν σε αυτή τη διαδικασία, διότι μόνο έτσι είναι δυνατή η φοίτηση των παιδιών στο Γενικό Λύκειο. Αν οι γονείς χρειαστούν κάποια βοήθεια, μπορούν να πάρουν και στο σχολείο για ερωτήσεις ή για βοήθεια από εμάς, αν χρειαστεί. Τελειώνοντας, θα ήθελα να γνωστοποιήσω ότι στα τέλη Αυγούστου και συγκεκριμένα 26, 27 και 28 Αυγούστου έχει οριστικοποιηθεί αυτή η περίοδος. Θα φιλοξενήσει το σχολείο μας για άλλη μια φορά την Ένωση Ελλήνων Φυσικών μαζί με το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα Δημόκρητος για ένα σχολείο φυσικής το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η συγκεκριμένη δράση, μέσω της συγκεκριμένης δράσης θα φιλοξενήσουμε παιδιά γυμνασίων και λυκείων από όλη την Ελλάδα. Στο σχολείο θα πάρουν μέρος καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακή δηλαδή, πανεπιστημίων και πολυτεχνείων εγνωσμένης αξίας. Και το ιδιαίτερα θετικό και ελκυστικό σημείο για εμάς είναι ότι για τους μαθητές της Έγινας και των δύο βαθμίδων της δευτεροβάθμιας, δηλαδή και των γυμνασίων και των λυκείων, η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, στα προγράμματα που θα ακολουθούν αυτές τις τρεις μέρες, τα οποία θα περιλαμβάνουν εργαστήρια, διαλέξεις, πειράματα. Η συμμετοχή τους λοιπόν θα είναι δωρεάν. Άρα λοιπόν όποιος μαθητής ενδιαφέρεται, μέσω των γονέων του φυσικά, θα πάρει τηλέφωνο στο σχολείο για να κάνει την αίτησή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε για την ενημέρωση και θέλω να ευχηθώ στους υποψηφίους μας καλή τοποθέτηση στις σχολές τους, καλά αποτελέσματα, στην τελικά αποτελέσματα τοποθέτησης σε σχολές και να ξέρουν ότι πάντα θα είμαστε δίπλα τους. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καρδιολόγος και Γενικός Ιατρός στη νέα προκήρυξη για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Το Υπουργείο Υγείας ενέκρινε νέα προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ σε μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας σε όλη τη χώρα. Τη σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στις 26 Ιουνίου περιλαμβάνονται δύο θέσεις για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Συγκεκριμένα εγκρίνεται η προκήρυξη μίας θέσης Διευθυντή Καρδιολογίας και μίας θέσης Διευθυντή Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Οι δύο θέσεις εντάσσονται στο συνολικό σχεδιασμό της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου για την κάλυψη αναγκών σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Η απόφαση αφορά συνολικά την έγκριση προκήρυξης δεκάδων θέσεων σε κέντρα υγείας και περιφερειακά πολυιατρία της χώρας στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για το 2026 με σκοπό την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και την καλύτερη στελέχωση των δημόσιων δομών. Η προκήρυξη των θέσεων αναμένεται να ακολουθήσει το επόμενο διάστημα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Υπουργείου Υγείας. Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Έγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Έγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Έγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και Εντεταλμένος Σύμβουλος για την Ψηφιακή Αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων.

απαντώντας τα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προσθέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το σύζευξης 2. Η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και οι τεχνικοί του Δήμου ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει ταλαιπωρία τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες.

Θεόδωρος Λιβάνιος. Αναμένονται στοιχεία από το Δήμο Έγινας για τη δευτεροβάθμια δομή εκπαίδευση ειδικής αγωγής. Απάντηση με έγγραφό του στη Βουλή έδωσε στις 16 Ιουνίου ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος σχετικά με το αίτημα για την άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικής αγωγής στην Έγινα για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου έχει ήδη ζητήσει στοιχεία από το Δήμο Έγινας με εγγραφό της στις 25 Μαΐου 2026. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι μόλις παραληφθούν τα ζητούμενα στοιχεία θα επανέλθει με συμπληρωματική απάντηση προς τη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι το θέμα έφτασε στη Βουλή μέσω αναφοράς που κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ μεταφέροντας αίτημα, το οποίο υπογράφεται από 160 γονείς, κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς και κατοίκους της Έγινας. Με το αίτημα ζητείται η άμεση ίδρυση και στελέχωση δευτεροβάθμιας δομής ειδικής αγωγής, προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών του νησιού. Πενταετής παράταση των αρχαιολογικών ερευνών στο Ελάνιο Όρος. Την παράταση για ακόμη 5 χρόνια του αρχαιολογικού προγράμματος επιφανειακής και ανασκαφικής έρευνας στην κορφή του Ελάνιου Όρου στην Έγινα ενέκρινε το Υπουργείο Πολιτισμού, ανοίγοντας το δρόμο για τη συνέχιση της επιστημονικής διερεύνησης μιας περιοχής με ιδιαίτερη αρχαιολογική σημασία για το νησί. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή έλαβε άδεια για πενταετή παράταση του προγράμματος για την περίοδο 2026-2030 στη συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και η επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος, η Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, Στέλλα Χρυσουλάκη, ενώ επικεφαλής από πλευράς της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής είναι ο αρχαιολόγος

0: Βίας Κραβ.
1: Για το 2026 προβλέπει την πραγματοποίηση εντατικής επιφανειακής έρευνας στις παρυφές του Ελλάνιου Όρους, καθώς και στις περιοχές Ανοβόδη, Κάτοβόδη και Σφεντούρη. Οι εργασίες αυτές αναμένεται να συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της ανθρώπινης παρουσίας και δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή κατά την αρχαιότητα. Η συνέχιση του ερευνητικού προγράμματος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το Ελλάνιο Όρος αποτελεί έναν από τους πλέον εμβληματικούς αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους της Αίγινας. Η περιοχή έχει συνδεθεί με τη λατρεία του Ελλάνιου Διός και αποτελεί αντικείμενο συστηματικής έρευνας τα τελευταία χρόνια, με στόχο την αποκάλυψη νέων στοιχείων για την ιστορία και την αρχαιολογία του νησιού. Την απόφαση του Υπουργείου περιλαμβάνονται συγκεκριμένοι όροι για την υλοποίηση των εργασιών, όπως η ενημέρωση των ιδιοκτητών σε περίπτωση διέλευσης από ιδιωτικές εκτάσεις ή προστασία του περιβάλλοντος χώρου του Ιερού Ναού της Αναλήψεως, καθώς και η συντήρηση και μελέτη των ευρημάτων στο Μουσείο της Κολώνας. Η παράταση του προγράμματος εγκρίθηκε έπειτα από ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, επιβεβαιώντας τη σημασία της έρευνας και των μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων της για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αίγινας. Υπογράφηκε στις 23 Ιουνίου 2026 η σύμβαση για το έργο επισκευής συντήρηση επαρχιακών οδών λόγω ευνηδίων περιστατικών μεταξύ του Δημάρχου Αίγινας κ. Γιάννη Ζορμπά και του Οικονομικού Φορέα Αναδόχου του έργου. Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση της οδού στην περιοχή Σφεντούρη. Σύμφωνα με την υπαριθμόν 26 του 2026 μελέτη του Δήμου Αίγινας, οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν απόκτηση, φρεζάρισμα του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και μεταφορά των υλικών, κατασκευή ασφαλτικών ισοποιητικών στρώσεων, στρώσεων αλλαγής επικλήσεων και επουλώσεις λακών, ασφαλτική προεπάλληψη της ανασφάλτου της επιφάνειας, τοποθέτηση νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. Η αρχική δαπάνη της μελέτης ανερχόταν σε 73.980 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κατόπιν έκπτωσης ύψους 4% που προσέφερε ο ανάδοχος, το τελικό ποσό της σύμβασης διαμορφώθηκε σε 71.000 ευρώ. Η συνολική διάρκεια για την περίοδο του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην ανέξοδη συντήρηση του έργου για διάστημα 15 μηνών από την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης, περαίωσης ή της υποβολής του τελικού επιμετρικού πίνακα. Η σύμβαση έγινε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος προς 3 οικονομικούς φορείς και σύμφωνα με τις διατάξεις 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Μία ξεχωριστή καλλιτεχνική συνάντηση πραγματοποιείται στην αρχή του καλοκαιριού, καθώς 3 διακεκριμένες ζωγράφοι και αγιογράφοι ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία μοναδική ομαδική έκθεση. Υπό τον τίτλο «Από τη θάλασσα ως τον ουρανό», η έκθεση φιλοξενείται στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, προσφέροντας στους επισκέπτες ένα πλούσιο διπορικό μέσα από διαφορετικές τεχνικές, θεματολογίες και υλικά. 3 δημιουργοί συναντιούνται και παρουσιάζουν έργα ζωγραφικής, βυζαντινής αγιογραφίας, πυρογραφίας, αλλά και έργα πάνω σε ιδιαίτερες επιφάνειες από φυσικό περιβάλλον της Αίγινας. Ο καμβάς με τις θαλασσογραφίες, το ξύλο και η γυνήτικη πέτρα με την απεικόνηση ιερών μορφών ενώνονται, συνυπάρχουν αρμονικά και αφηγούνται ιστορίες τέχνης, πίστης και παράδοσης. Κάθε μία από τις συμμετέχουσες φέρνει στην έκθεση το προσωπικό της στυλ και τη δική της καλλιτεχνική ταυτότητα. Η ξένη πετρία του Τριανταφύλου μαγεύει το κοινό με τις ατμοσφαιρικές θαλασσογραφίες της, αποτυπώνοντας την αέναη κίνηση και το φως του υγρού στοιχείου πάνω στον καμβά. Η Αγγέλα Λαδά παρουσιάζει τις δικές της αγιογραφίες, ενώ παράλληλα εισάγει μια νέα, εντυπωσιακή για την ίδια τεχνική που εμπλουτίζει το έργο της, την πυρογραφία. Η Αργυρό Κάπου εστιάζει στη βυζαντινή αγιογραφία, επιλέγοντας ως καμβά υλικά που προσφέρει απλόχερα η φύση. Οι ιερές μορφές της ζωντανεύουν πάνω σε θαλασσόξυλα, μάρμαρο και την παραδοσιακή γεννήτικη πέτρα, δημιουργώντας μια άμεση σύνδεση του θείου με το τοπικό περιβάλλον. Τα εγκαίνια της έκθεσης έγιναν το Σάββατο. Θα διαρκέσει έως τις 27 Ιουνίου. Το ωράριο λειτουργίας είναι καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Οι δημιουργοί απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε κατοίκους και επισκέπτες του νησιού να επισκεφθούν την έκθεση, να συνομιλήσουν με την τέχνη τους και να ανακαλύψουν πώς η γη και η θάλασσα της Αίγινας μπορούν να μετουσιωθούν σε πνευματική δημιουργία.
0: Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Πέρδικας που περιμένουμε να υποδεχτούμε 170 tour operator μαζί με τους συνοδούς τους. Οι τουριστικοί πράκτορες, οι οποίοι είναι από όλο τον κόσμο, στα πλαίσια της Διεθνούς Τουριστικής Διοργάνωσης MTS Globe, κάνουν μια εξόρμηση στα νησιά και επέλεξαν και την Αίγινα για τόπο φιλοξενίας μαζί με άλλα νησιά όπως η Μύκονο και η Σαντορίνη. Ο τουρισμός αποτελεί την νούμερο ένα οικονομική δραστηριότητα στο νησί και οφείλουμε όλοι, τόσο ο Δήμος όσο και οι επαγγελματίες, να τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Όλοι μαζί πρέπει να πράττουμε προς όφελος του νησιού. Εμείς έχουμε ως στόχο, μέσα στις λίγες ώρες που θα μείνουν οι πράκτορες στο νησί, να γνωρίσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, τις παραδόσεις μας, τη γαστρονομία και τα προϊόντα του νησιού. Γι' αυτό το λόγο θα έχουμε παραδοσιακούς χορούς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαθέως, όπως και από τη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, να ευχαριστήσουμε εδώ τους χορευτές και τη δασκάλα τους. Θα γνωρίσουν τα σημεία της Αίγινας μέσω ενός τουριστικού οδηγού έντυπου, το οποίο θα τους προσφέρουμε, καθώς και θα γευτούν και το τοπικό μας προϊόν, το φιστίκι, από ένα κέρασμα που θα τους προσφέρουμε.
1: Υποδοχή 170 του Ροπερέιτρο στην Πέρδικα. Την Αίγινα επισκέφθηκαν σήμερα 25 Ιουνίου περισσότεροι από 170 κορυφαίοι εκπρόσωποι της Διεθνούς Τουριστικής Βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της μεγάλης διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Το νησί επιλέχθηκε ως ένας από τους βασικούς σταθμούς φιλοξενίας της σημαντικής αυτής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της παγκόσμιας αγοράς, δίνοντας την Αίγινα την ευκαιρία να προβληθεί δίπλα σε διεθνείς προορισμούς όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη. Σύμφωνα με το Δήμο Αίγινας που διοργάνωσε αυτή την επίσκεψη, αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου, αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αίγινας. Όπως επισήμανε σε δηλώσεις της στο Αίγινα Πόρταλ η Αντιδήμαρχος Τουρισμού κυρία Όλγα Πετρίτη, ο τουρισμός αποτελεί τη βασικότερη οικονομική δραστηριότητα της Αίγινας, γεγονός που απαιτεί συλλογικό σεβασμό και συνεργασία. Η επίσκεψη αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την εδραίωση της Αίγινας ως ένα σύγχρονο ποιοτικό και αυθεντικό προορισμό. Αν και η παραμονή των πρακτόρων διαρκεί μόλις λίγες ώρες, ο Δήμος είχε οργανώσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με σκοπό να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά, τις παραδόσεις και τη γαστρονομική ταυτότητα του τόπου. Η επίσημη υποδοχή των ξένων αντιπροσωπείων έγινε το μεσημέρι στο γραφικό λιμάνι της Πέρδικας. Εκεί οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την παράδοση μέσα από παραδοσιακούς χορούς που παρουσίασαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαθέως και η Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, να περιηγηθούν στο νησί με τη βοήθεια ενός ειδικά σχεδιασμένου έντυπου αγγλόφωνου τουριστικού οδηγού που θα τους προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τα σημαντικότερα αξιοθέατα και τις υποδομές. Η έκθεση κεραμικής Χώμα έρχεται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας με περισσότερους από 70 δημιουργούς. Μία από τις σημαντικότερες εικαστικές διοργανώσεις του φετινού καλοκαιριού ετοιμάζεται να φιλοξενήσει η Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, καθώς προγραμματίζεται η πραγματοποίηση της μεγάλης ομαδικής έκθεσης κεραμικής με τίτλο «Χώμα», στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Η έκθεση σε ιδέα και επιμέλεια της Ήρδος Κρητικού αποτελεί μια ευρεία καταγραφή του σύγχρονου τοπίου της ελληνικής κεραμικής τέχνης και έχει ήδη συγκεντρώσει σημαντικό ενδιαφέρον κατά την παρουσίασή της στην Αθήνα. Στην Αίγινα αναμένεται να πλαισιωθεί από παράλληλες θερινές εκδηλώσεις, ενισχύοντας τον πολιτιστικό χαρακτήρα του φεστιβάλ. Στην έκθεση συμμετέχουν περισσότεροι από 70 σύγχρονοι Έλληνες εικαστικοί από κάθε γωνία της χώρας, από τη Βόρεια Ελλάδα έως την Κρήτη και από τα Επτάνησα έως Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αναδείξει τη διαχρονική σχέση της ελληνικής δημιουργίας με τον Πυλό, τιμώντας παράλληλα τη μακρά παράδοση της Έγινας στην κεραμική τέχνη. Σύμφωνα με το σκεπτικό της έκθεσης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν σύγχρονα έργα από Πυλό, αλλά και επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά δημιουργήματα, επώνυμα και ανώνυμα, τα οποία συνομιλούν με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν έργα ζωγραφικής που συνδέονται συμβολικά ή υλικά με το χώμα, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο πεδίο καλλιτεχνικού διαλόγου. Οι δημιουργοί που θα συμμετάσχουν αντλούν έμπνευση από την αρχαιότητα, τα χρηστικά και αναθεματικά αγγεία, τις παραδόσεις άλλων πολιτισμών αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή τέχνη. Μέσα από τα έργα τους αναδεικνύουν τη διαχρονική δύναμη της κεραμικής ως αυτόνομης μορφής καλλιτεχνικής έκφρασης. Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινα συνεχίζει με τον τρόπο αυτό το οικαστικό της πρόγραμμα, το οποίο τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνει σημαντικά αφιερώματα σε καλλιτέχνες που έζησαν και εργάστηκαν στο νησί, ενώ παράλληλα αναδεικνύει την ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα της Έγινας. Η έκθεση «Χώμα» αναμένεται να αποτελέσει μία από τις κεντρικές πολιτιστικές εκδηλώσεις του φετινού καλοκαιριού στην Έγινα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον φίλων της τέχνης από το νησί και την ευρύτερη περιοχή.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ανάθεση υπηρεσίας για την επισκευή βλαβών και συντήρησης του δημοτικού φωτισμού ύψους 29.000 ευρώ. Στο έγγραφο της σύμβασης, ο κωδικός αφορά σπόρους και δεντρίλια. Σύμβαση απευθείας ανάθεσης για την επισκευή βλαβών και συντήρησης του δημοτικού φωτισμού συνολικού προϋπολογισμού 29.884 ευρώ, υπέγραψε ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς στις 18 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, το έργο αφορά όλες τις δημοτικές κοινότητες του Δήμου και θα υλοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Όπως επισημαίνεται, τα δίκτυα χαμηλής τάσης που τροφοδοτούν το δημοτικό φωτισμό είναι σε πολλές περιπτώσεις παλιά και παρουσιάζουν συχνές διακυμάνσεις και πτώσεις τάσης, γεγονός που προκαλεί επαναλαμβανόμενες βλάβες και απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις. Στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ παρουσιάζεται αναλυτικά ο πίνακας των ενεργειών που θα γίνουν. Είναι αντικατάσταση εναέριας καλωδίωσης δημοτικού φωτισμού, αντικατάσταση υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινου ιστού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, μεταφορά ιστών σε νέα θέση. Η δαπάνη θα βαρύνει τον άλλε του προϋπολογισμού του έτους 2026. Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας και έχει καταχωρηθεί στον προϋπολογισμό με τίτλο «Επισκευή ευνηδίων βλαβών οδοφωτισμού». Ωστόσο, στη σχετική έρευνα που έκανε το Έγινα Πόρταλ, διαπίστωσε την ύπαρξη λάθους στον άλλε που αναγράφεται τα σχετικά της σύμβασης, καθώς δεν αφορά επισκευή οδοφωτισμού, αλλά προμήθεια σπόρων, φυτών κτλ. Προφανώς είναι κάτι που έχει γίνει εκ παραδρομής, ωστόσο, επειδή είναι επίσημο έγγραφο σύμβασης, θα πρέπει να διορθωθεί το ταχύτερο. Είναι ένα έγγραφο στο οποίο υπάρχει υπογραφή του Δημάρχου από την πλευρά του Δήμου και υπογραφή του οικονομικού φορέα που αναλαμβάνει αυτή την υπηρεσία. Η μελέτη λοιπόν προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών, μεταξύ των οποίων η αντικατάσταση και συντήρηση φωτιστικών σωμάτων, η επισκευή ηλεκτρικών πινάκων διανομής, όπως είπαμε προηγουμένως, η αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων πύλαρ, η αποκατάσταση καλωδιώσεων, η τοποθέτηση προστατευτικών καλωδίων, καθώς και εργασίες γείωσης και προστασίας των εγκαταστάσεων αποτροκτικά. Παράλληλα, προβλέπεται γενικότερη συντήρηση του δικτύου οδοφωτισμού, ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν ισορρευτεί με την πάροδο του χρόνου και να βελτιωθεί η λειτουργία του συστήματος σε δρόμους, πλατείες, πάρκα, παιδικές χαράς και κοινόχρηστους χώρους. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει εργασίες αντικατάσταση εναέριας και υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινων ιστών φωτισμού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και μεταφορά ιστών σε νέες θέσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο από τις υπηρεσίες του Δήμου. Η ποσότητα όλων αυτών, όπως είπαμε προηγουμένως, υπάρχει στο σχετικό πίνακα που δημοσιεύεται στο άρθρο. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένο προσωπικό με τις απαραίτητες άδειες ηλεκτροτεχνικών εργασιών και εναέριων παρεμβάσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα μέτρα ασφάλειας τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους πολίτες. Σύμφωνα με το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στόχος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση των βλαβών που εμφανίζονται καθημερινά στο εκτεταμένο δίκτυο φωτισμού του νησιού, ιδιαίτερα καθημερινή περίοδο, όταν η επισκεψιμότητα και οι ανάγκες φωτισμού αυξάνονται σημαντικά. Τέλος, την έκθεση επισημαίνεται ότι ο Δήμος Έγινας βρίσκεται από το Μάρτιο του 2026 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, γεγονός που καθιστά πιο επιτακτική την εύρυθμη λειτουργία των βασικών δημοτικών υποδομών και υπηρεσιών. Να το διορθώσω αυτό, 9 Τρίτου του 2026 είναι απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία προσέθεσε στο ενεργητικό του ο Άντωνης Ζαμπέλης, πραγματοποιώντας την πρώτη του εμφάνιση με την Εθνική Ομάδα Ανδρών στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Βόλο. Σύμφωνα με τον Σέγας, ο αθλητής ήταν ο νεότερος σε ηλικία μεταξύ όλων των ανδρών που συμμετείχαν στη διοργάνωση, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο αξιοσημείωτη την παρουσία του σε ένα τόσο υψηλού επίπεδου ανταγωνισμό. Παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις της φετινής χρονιάς λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων και χωρίς να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση, ο Ζαμπέλης κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στη διοργάνωση και να σταθεί με αξιώσεις απέναντι σε πολύ πιο έμπειρους αθλητές. Όπως ανέφερε ο προπονητής του Συλλόγου Βασίλης Ζαμπέλης, υπήρχε η εκτίμηση ότι ο νεαρός αθλητής ίσως εμφανιζόταν επιφυλακτικός απέναντι σε αντιπάλους με σημαντικά καλύτερες επιδόσεις και μεγαλύτερη εμπειρία. Ωστόσο, μέσα στον αγώνα απέδειξε το αντίθετο, ξεκινώντας δυναμικά από τα πρώτα μέτρα και δείχνοντας αγωνιστική ωριμότητα. Η προσπάθειά του συνοδεύτηκε από νέο ατομικό ρεκόρ στα 9-17, επίδοση που το φέρνει στην κορφή της ελληνικής κατάταξης στην κατηγορία K20, στην οποία ανήκει ηλικιακά. Το βλέμμα πλέον στρέφεται στο πανελλήνιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί σε 2 εβδομάδες στα Τρίκαλα, όπου υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες για ακόμη καλύτερη επίδοση. Η διοίκηση και οι άνθρωποι του Συλλόγου συγχαίρουν τον Άντωνη Ζαμπέλη για την εξαιρετική του εμφάνιση και του εύχονται καλή συνέχεια στη φετινή αγωνιστική του πορεία.
2: Για ακόμη μία φορά, το τμήμα βόλεϊ του Σαρωνικού διοργανώνει ένα summer camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
3: Στόχος Σαρωνικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των αγωνιστικών τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρωνικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη την παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρωνικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαβρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ όσο και υπεύθυνη του συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βολή.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Τα πρώτα ίχνη, έκθεση ζωγραφικής και κεραμικής των μαθητών της Στέγης Πολιτισμού Έγινας. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της συλλογικής έκθεσης ζωγραφικής και κεραμικής με τίτλο «Τα πρώτα ίχνη» στη Στέγη Πολιτισμού Έγινας. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η στέγη ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό, παρουσιάζοντας τους καρπούς μιας δημιουργικής χρονιάς. Την έκθεση φιλοξενούνται τα έργα 9 μαθητών των εργαστηρίων, οι οποίοι αποτυπώνουν στο χαρτί και τον πυλό την προσωπική τους καλλιτεχνική διαδρομή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η δασκάλα του εργαστηρίου, Σοφία Κουτσελίνη, τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν τα πρώτα βήματα και την πρώτη ουσιαστική επαφή των μαθητών με τα υλικά. Το κομμάτι της κεραμικής οι δημιουργοί πειραματίστηκαν με πυλό χαμηλής θερμοκρασίας, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές όπως οι μπαντανάδες και τα ιαλώματα, γυαλιά. Τα έργα διατηρούν ζωντανή τη διαδρομή της δημιουργίας, τη διστακτική αρχή, την αναζήτηση, την επιμονή και τελικά την προσωπική έκφραση.
4: Γεια σας. Άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ για να κάνουμε μια αποτίμηση, μια πρώτη αποτίμηση, στους βαθμούς των Πανελληνίων, οι οποίοι χτες το μεσημέρι αναρτήθηκαν έξω από το γραφείο του Διευθυντή στο ΕΠΑΛ. Η φετινή χρονιά κρίνεται πάρα πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα, σε σχέση με τις βαθμολογίες των μαθητών. Ήδη μπορούμε να πούμε ότι από τους 25 μαθητές μας, 26 που τελικά δώσανε, το 60% έχει γράψει σε βαθμολογίες που μπορεί να του εξασφαλίσει μία θέση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μάλιστα, οι επιδόσεις των μαθητών κρίνονται πάρα πολύ καλές, γιατί 12 επιδόσεις μαθητών είναι πάνω από 19 στα μαθήματα ειδικότητας και όχι μόνο. Είχαμε λοιπόν πάρα πολύ ψηλές επιδόσεις. Τα παιδιά μπαίνουν όσα θέλουν σε καλές σχολές. Και λέω όσα θέλουν γιατί ανοίγει σύντομα το μηχανογραφικό. Εκεί οι μαθητές θα κριθούν να κάνουν μια επιλογή με βάση τις σχολές που αυτοί θέλουν. Η συμβουλή που δίνουμε και δημόσια στους μαθητές είναι ότι θα πρέπει να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους σαν να έχουν γράψει 20 σε όλα. Πιο βασική επιλογή είναι το θέλω τους, το τι θέλουν να κάνουν και όχι το πώς πήγανε στα μαθήματα. Εδώ να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, στις οικογένειες, στους καθηγητές, σε όλους όσους βοηθήσανε στους μαθητές στις εξετάσεις. Και να πούμε και βέβαια ότι και οι μαθητές που δεν πέτυχαν το στόχο τους γράψαν χαμηλότερα ή οι μαθητές που δεν γράψανε αρκετά καλά έχουν πάρα πολλές επιλογές και δεν χρειάζεται να σκέφτονται πια ότι είναι μονόδρομος. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος, εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Στο σχολείο μας θα είμαστε εδώ τις ημέρες και ώρες που το Υπουργείο θα θέσει ώστε να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Όλοι οι μαθητές μπορούν να περάσουν από εδώ να τους βοηθήσουμε στη συμπλήρωση. Και οι επιλογές, ξαναλέω, είναι για τους μαθητές. Να πούμε ότι είχαμε μαθητή που έγραψε 19.000 μόρια, 3-4 μαθητές που γράψανε πάνω από 16.500 μόρια και μαθητές 15, όπως λέω, που γράψαν πάνω από 10.000 μόρια, που σημαίνει ότι πάνω από 60% μπορεί να περάσει σε κάποια σχολή της επιλογής του. Με την ευκαιρία εδώ να πω ότι στο επαγγελματικό λύκειο πολλοί μαθητές, όπως γνωρίζετε, δεν δίνουν πανελληνίες, γιατί αρκούνται στο πτυχίο επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχουν. Και έτσι, παρόλο που η τρίτη λυκείου ήταν γύρω στα 50 άτομα, μόνο 25, η μισή περίπου, ήρθανε να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Επίσης, να πούμε εδώ ότι η φετινή χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα, δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι ότι πολλά τμήματα που είχαμε στη σχολή γίνανε πολυτεχνικά τμήματα, δηλαδή ενταχθήκανε στην κατηγορία του Integrated Master, όπως λέμε, και έτσι με αυτόν τον τρόπο πέσανε από ποσοστό στο 10, από το 10% στο 5%, μειώνοντας σε λίγο τους εισακταίους σε αυτά τα τμήματα. Αλλά παρόλα αυτά, η συνολική μείωση των μαθητών που δώσανε πανελλήνιες στα ΕΠΑΛ ήταν 1.100 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι σε σύνολο 10.000 ανθρώπων που δίνουν σε όλη την Ελλάδα, θα το εξισορροπήσει. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι βάσεις περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών τελικά. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε σε σχολείο παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που φέραν οι μαθητές μας και να τους πούμε άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Τέλος, εδώ να πω ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι εγγραφές στην πρώτη, τη δευτέρα και την τρίτη ηλικίου του ΕΠΑΛ. Και για άλλη μια φορά να θυμίσω ότι στη δευτέρα ΕΠΑΛ μπορούν να γραφτούν απόφοιτοι ή ενήλικες που έχουν ένα απολυτήριο και σκέφτονται ή να ξαναδώσουν εξετάσεις ή να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα όπως αυτά που δίνει στο ΕΠΑΛ. Και καλό και τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου να επιλέξουν το ΕΠΑΛ Έγινας για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και να ευχαριστώ και στη Μαρία και στο Γιώργο στο Έγινα Πόρταλ και θα τα ξαναπούμε την αποτελέσματα των σχολών.

0: Με την παρουσίαση των πρώτων χορευτικών σχημάτων άνοιξε σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου, η αυλαία του 14ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Έγινας, που διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος ο Καποδίστριας, με την υποστήριξη του Δήμου Έγινας. Το φεστιβάλ φιλοξενείται στον εμβληματικό χώρο του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού στο λιμάνι της Έγινας και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, προσφέροντας στο κοινό ένα διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική μουσική, τον παραδοσιακό χορό και τη λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Η συμμετοχή του κοινού την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ήταν πολύ μεγάλη. Με σύνθημα όπου το σώμα ακολουθεί την ψυχή, η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως ένας σημαντικός πολιτιστικός θεσμός για το νησί, συγκεντρώνοντας χορευτικά συγκροτήματα από την Αίγινα αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία παρουσιάζουν χορούς, παραδοσιακές φορεσιές και μουσικές από διάφορες γωνίες της χώρας. Το φεστιβάλ ξεκίνησε νωρίς το βράδυ με την καθιερωμένη παρέλαση των χορευτικών τμήματων στην παραλία της Αίγινας, όπου οι περαστικοί είδαν από κοντά τις υπέροχες φορεσιές και τα πολυπληθή τμήματα να συμμετέχουν. Στη σημερινή πρώτη μέρα του φεστιβάλ συμμετείχαν ο Μορφωτικός Σύλλογος Αίγινας ο Καποδίστριας, η ερασιτεχνική ομάδα ανθρώπων με προβλήματα όρασης, χοροδρόμιο, ο Σύλλογος Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων, η Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Αγίων Ασωμάτων Κοντού, ο Μορφωτικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Βαθέως και ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Χορηγίου Κυλκής. Οι χοροί συνεχίζονται το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου με τη συμμετοχή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κυψέλης, του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Ομόλυβος, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Αλόλων Μεσαγρού Ινώη, του Συλλόγου Επτανησίων Αγίων Αναργύρων Καματερού Διονύσιος Σολομός, του Συλλόγου Γυναικών Έγινας, του Μορφωτικού Συλλόγου Έγινας ο Καποδίστριας και του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Παρατιανού Κυλκής Παναγία Σουμελά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8:30 με φόντο το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και να συμμετάσχουν σε μια γιορτή αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση δίπλα στη θάλασσα.
1: Δόθηκε τέρμα στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων οι οποίοι διεκδικούσαν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία τα δικά μας στο Γενικό Λύκειο Έγινας, αυτό που είδαμε μέσα από τα αποτελέσματα είναι ότι οι υψηλότερες βαθμολογίες επιτεύχθησαν από μαθητές του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής κατόπιν από υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών. Τρίτοι ήρθαν σε βαθμολογίες οι υποψήφοι του προσανατολισμού υγείας και τέταρτοι οι υποψήφοι του προσανατολισμού θετικών σπουδών. Ειδικότερα, οι υψηλότερες βαθμολογίες εντοπίζονται σε σχέση με το πρώτο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα των Λατινικών, σε σχέση με το δεύτερο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα της φυσικής, σε σχέση με το τρίτο επιστημονικό πεδίο και εκεί με το μάθημα της φυσικής, ενώ τέλος στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, οι υψηλότερες βαθμολογίες επετεύχθησαν στα μαθήματα της πληροφορικής και της οικονομίας. Σε πανελλαδικό επίπεδο φάνηκε ότι φέτος τα μαθήματα που δυσκόλεψαν πιο πολύ τους υποψηφίους ήταν η βιολογία και τα αρχαία. Με την ευκαιρία που μου δίνεται λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί από εδώ και πέρα για τους υποψηφίους μας, στο προσεχές διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί και η βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων και των αθλητικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑ, περίπου στις αρχές Ιουλίου, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί εγκύκλιος, αν κανείς σκεφτεί το ακολουθεί στο περσινό χρονοδιάγραμμα, περίπου στο διάστημα 7 ως 17 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη για τους υποψηφίους η πλατφόρμα συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Σε αυτή την πλατφόρμα οι υποψήφοι θα δουν εκείνες τις σχολές για τις οποίες έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συνεπάγεται λοιπόν ότι όσο καλύτερα έχει γράψει κάποιος υποψήφιος, τόσα περισσότερα τμήματα θα του έχουν ανοίξει στο μηχανογραφικό του. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια η προτεραιοποίηση των επιλογών, των τμήματων που εμφανίζονται στο μηχανογραφικό, και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κινηθεί. Για αυτό το σκοπό έχουμε συζητήσει με τους υποψηφίους μας κατηδίαν το πώς πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό τους δελτίο. Συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν υπόψη ότι δεν υπάρχει όριο επιλογής τμήματων. Μπορούν λοιπόν να επιλέξουν όλα τα τμήματα τα οποία τους ανοίγουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αν δυνητικά λοιπόν κάποιος, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έχει ανοίξει 30 τμήματα, μπορεί να διαλέξει, να επιλέξει και τα 30 τμήματα προτεραιοποιώντας τα. Η δικιά μας συμβουλή για τους υποψηφίους μας είναι να τα επιλέξουν όλα, να μην αφήσουν σχολή, να μην αφήσουν τμήμα χωρίς να το έχουν επιλέξει από το μηχανογραφικό τους δελτίο. Απλά θα πρέπει να δώσουν έμφαση στη σωστή προτεραιοποίηση. Και πώς γίνεται αυτό? Το βασικό τους κριτήριο θα είναι ποια σχολή ή ποιες σχολές τους αρέσουν περισσότερο. Δυνητικά, ένας υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να έχει επιτύχει 20.000 μόρια. Εφόσον το τμήμα του εμφανίζεται στο μηχανογραφικό του δελτίο, άρα είναι επιλέξιμος για αυτό το τμήμα και μπορεί να το διαλέξει. Θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί το θεωρώ πολύ βασικό για τον τρόπο σκέψης που πρέπει να έχουν οι υποψήφοι όταν φτιάχνουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ας πούμε ότι ένας υποψήφιος στον προσανατολισμό ανθρωπιστικών σπουδών, του πρώτου επιστημονικού πεδίου δηλαδή, έχει επιτύχει 16.500 μόρια. Ξέρει ότι από τις περσινές βάσεις, όπως διαμορφώθηκαν τελικά πέρσι στα τέλη Ιουλίου του 2025, οι περσινές βάσεις τι λένε? Ότι η νομική Αθήνας, για παράδειγμα, ήταν στα 18.100 μόρια. Άρα λοιπόν ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί από αυτό το γεγονός. Εάν η νομική Αθήνας του αρέσει, ακόμα και αν έχει συμπληρώσει, αν έχει συγκεντρώσει 16.500 μόρια, τη νομική Αθήνας θα τη βάλει ως πρώτη επιλογή. Και αυτό το λέμε γιατί? Διότι δεν γνωρίζουμε εάν οι βάσεις θα πέσουν ή θα ανέβουν, οι τελικές βάσεις, αν θα πέσουν ή θα ανέβουν, στο τέλος Ιουλίου, διότι τότε ανακοινώνονται. Οι βάσεις λοιπόν, οι τελικές βάσεις, ανακοινώνονται στα τέλη Ιουλίου και εκεί μαζί με τις τοποθετήσεις των υποψηφίων στις σχολές. Άρα λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική μορφή των βάσεων, συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μας αδιαφορώντας για το ποιες ήταν οι βάσεις του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών. Να πω επίσης κάτι άλλο εδώ που το κρίνω σημαντικό, ότι τα μόρια των υποψηφίων για το κάθε τμήμα ξεχωριστά διαφέρουν. Είναι πράγματα τα οποία σε γενικές γραμμές τα ξέρουν οι υποψηφοί μας, τους τα έχουμε εξηγήσει και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα επαναλαμβάνω όμως γιατί είναι βασικά. Και αυτό συμβαίνει γιατί. Διότι κάθε τμήμα έχει δικούς του συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Άρα λοιπόν ο μέσος όρος των μαθημάτων που έχω επιτύχει μέσω των εξετάσεών μου θα είναι διαφορετικός από τον υπολογισμό του μέσου όρου εισαγωγής στα εκάστοτε τμήματα που με ενδιαφέρουν. Διότι όπως προείπα, το κάθε τμήμα του κάθε επιστημονικού πεδίου έχει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Στο διάστημα που θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του μηχανογραφικού, θα είμαστε και εμείς εδώ συγκεκριμένες ημέρες, 2 με 3 μέρες βάση εγκυκλίου, για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, δίνοντάς τους πληροφορίες ακαδημαϊκού προσανατολισμού, δηλαδή πληροφορίες για ενδεχομένως για σχολές ή για τεχνική υποστήριξη. Η διαδικασία απόδοσης κωδικών συμπλήρωσης του μηχανογραφικού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι περισσότεροι μαθητές μας, οι περισσότεροι υποψήφοι μας, έχουν πάρει κωδικούς πρόσβασης για αυτή για την πλατφόρμα του μηχανογραφικού, η οποία, επαναλαμβάνω, ότι αν ακολουθηθεί το περσινό πλάνο, θα είναι ανοιχτή περίπου από 7 ως 17 Ιουλίου. Η επίσημη ανακοίνωση όμως θα γίνει μέσω του Υπουργείου και εμείς θα την επικοινωνήσουμε στους υποψηφίους μας μέσω του MySchool και των μηνυμάτων και των τρόπων επικοινωνίας που έχουμε. Πριν κλείσουμε το θέμα του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, να πω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είπαμε ότι η επιλογή σχολών, η προτεραιοποίηση των τμήματων, δηλαδή που θα κάνω στο μηχανογραφικό μου, θα γίνει βάσει των φιλοδοξιών μου, βάσει του τι μου αρέσει, του πού θέλω να μπω. Κάτι άλλο το οποίο οι υποψήφοι μας μπορούν να έχουν υπόψη τους είναι ότι τις σχολές μπορεί να τις διαλέγουν και βάσει της τοποθεσίας. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο όπου και να είναι αυτό. Για παράδειγμα, νομική είτε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, είτε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, είτε στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο στη Θράκη. Υπάρχουν όμως άλλοι υποψήφοι οι οποίοι προτεραιοποιούν τις επιλογές τους ανάλογα με τον τόπο. Δηλαδή, διαλέγουν πρώτα όλες τις σχολές που τους αρέσουν στην Αθήνα και μετά σε ένα άλλο αστικό κέντρο και πάει λέγοντας. Κλείσαμε λοιπόν το σημαντικό ζήτημα του μηχανογραφικού και θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνεται για να αναφέρω ένα άλλο ζήτημα σημαντικό, το ζήτημα των ηλεκτρονικών εγγραφών για τους μαθητές μας που θα έρθουν από το γυμνάσιο, τους αποφύτους δηλαδή του γυμνασίου που θα έρθουν στην πρώτη ηλικίου σε εμάς, και αντίστοιχα τους δικούς μας μαθητές που προάχθησαν από την πρώτη στη δευτέρα ηλικίου και από τη δευτέρα στην τρίτη ηλικίου. Για όλους αυτούς τους μαθητές είναι αναγκαία η εγγραφή τους στο Γενικό Λύκειο μέσω της πλατφόρμας των e-εγγραφών. Είναι μια διαδικασία που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Είναι υποχρεωτική διαδικασία για τη φίτηση των παιδιών, γίνεται με ευθύνη των γονέων. Η πλατφόρμα αυτή των e-εγγραφών δεν έχει αρχίσει, δεν έχει ανοίξει ακόμα. Μόλις ανοίξει θα το επικοινωνήσουμε και εμείς με κάθε πρόσφορο τρόπο. Θέλω να πω ότι το εκτιμόμενο διάστημα ανοίγματος της πλατφόρμας είναι τέλη Ιουνίου, δηλαδή εικάζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει σίγουρα αυτή η πλατφόρμα. Θα δοθεί ένα περιθώριο 8-9 ημερών για να ολοκληρωθούν οι εγγραφές και είναι, όπως είπα πριν, απαραίτητο οι γονείς να προβούν σε αυτή τη διαδικασία, διότι μόνο έτσι είναι δυνατή η φοίτηση των παιδιών στο γενικό λύκειο. Εάν χρειαστεί, αν οι γονείς χρειαστούν κάποια βοήθεια, μπορούν να πάρουν και στο σχολείο για ερωτήσεις ή για βοήθεια από εμάς, αν χρειαστεί. Τελειώνοντας, θα ήθελα να γνωστοποιήσω ότι στα τέλη Αυγούστου και συγκεκριμένα 26, 27 και 28 Αυγούστου έχει οριστικοποιηθεί αυτή η περίοδος. Θα φιλοξενήσει το σχολείο μας για άλλη μια φορά την Ένωση Ελλήνων Φυσικών μαζί με το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα Δημόκρητος για ένα σχολείο φυσικής το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η συγκεκριμένη δράση, μέσω της συγκεκριμένης δράσης, θα φιλοξενήσουμε παιδιά γυμνασίων και λυκείων από όλη την Ελλάδα. Στο σχολείο θα πάρουν μέρος καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακή δηλαδή, πανεπιστημίων και πολυτεχνείων εγνωσμένης αξίας. Και το ιδιαίτερα θετικό και ελκυστικό σημείο για εμάς είναι ότι για τους μαθητές της Αίγινας και των δύο βαθμίδων της δευτεροβάθμιας, δηλαδή και των γυμνασίων και των λυκείων, η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, στα προγράμματα που θα ακολουθούν αυτές τις τρεις μέρες, τα οποία θα περιλαμβάνουν εργαστήρια, διαλέξεις, πειράματα, η συμμετοχή τους λοιπόν θα είναι δωρεάν. Άρα λοιπόν όποιος μαθητής ενδιαφέρεται, μέσω των γονέων του φυσικά, θα πάρει τηλέφωνο στο σχολείο για να κάνει την αίτησή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε για την ενημέρωση και θέλω να ευχηθώ στους υποψηφίους μας καλή τοποθέτηση στις σχολές τους, καλά αποτελέσματα, στην τελικά αποτελέσματα τοποθέτησης σε σχολές και να ξέρουν ότι πάντα θα είμαστε δίπλα τους. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Ανάθεση υπηρεσίας για την επισκευή βλαβών και συντήρηση του δημοτικού φωτισμού ύψους 29.000 ευρώ. Στο έγγραφο της σύμβασης, ο κωδικός αφορά σπόρους και δενδρίλια. Σύμβαση απευθείας ανάθεσης για την επισκευή βλαβών και συντήρηση του δημοτικού φωτισμού συνολικού προϋπολογισμού 29.884 ευρώ, υπέγραψε ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς στις 18 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, το έργο αφορά όλες τις δημοτικές κοινότητες του Δήμου και θα υλοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Όπως επισημαίνεται, τα δίκτυα χαμηλής τάσης που τροφοδοτούν το δημοτικό φωτισμό είναι σε πολλές περιπτώσεις παλιά και παρουσιάζουν συχνές διακυμάνσεις και πτώσεις τάσης, γεγονός που προκαλεί επαναλαμβανόμενες βλάβες και απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις. Στο άρθρο του Αίγινα Πόρταλ παρουσιάζεται αναλυτικά ο πίνακας των ενεργειών που θα γίνουν. Είναι αντικατάσταση εναέριας καλωδίωσης δημοτικού φωτισμού, αντικατάσταση υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινου ιστού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, μεταφορά ιστών σε νέα θέση. Η δαπάνη θα βαρύνει τον άλλε του προϋπολογισμού του έτους 2026. Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Αίγινας και έχει καταχωρηθεί στον προϋπολογισμό με τίτλο «Επισκευή ευνηδίων βλαβών οδοφωτισμού». Ωστόσο, στη σχετική έρευνα που έκανε το Αίγινα Πόρταλ, διαπίστωσε την ύπαρξη λάθους στον άλλε που αναγράφεται τα σχετικά της σύμβασης, καθώς δεν αφορά επισκευή οδοφωτισμού, αλλά προμήθεια σπόρων φυτών κτλ. Προφανώς είναι κάτι που έχει γίνει εκ παραδρομής, ωστόσο, επειδή είναι επίσημο έγγραφο σύμβασης, θα πρέπει να διορθωθεί το ταχύτερο. Είναι ένα έγγραφο στο οποίο υπάρχει υπογραφή του Δημάρχου από την πλευρά του Δήμου και υπογραφή του οικονομικού φορέα που αναλαμβάνει αυτή την υπηρεσία. Η μελέτη λοιπόν προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών, μεταξύ των οποίων η αντικατάσταση και συντήρηση φορτιστικών σωμάτων, η επισκευή ηλεκτρικών πινάκων διανομής, όπως είπαμε προηγουμένως, η αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων πύλαρ, η αποκατάσταση καλωδιώσεων, η τοποθέτηση προστατευτικών καλωδίων, καθώς και εργασίες γείωσης και προστασίας των εγκαταστάσεων αποτροκτικά. Παράλληλα, προβλέπεται γενικότερη συντήρηση του δικτύου οδοφωτισμού, ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν ισορρευτεί με την πάροδο του χρόνου και να βελτιωθεί η λειτουργία του συστήματος σε δρόμους, πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές και κοινόχρηστους χώρους. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει εργασίες αντικατάστασης εναέρειας και υπόγειας καλωδίασης, αντικατάσταση χαλίδινων ιστών φωτισμού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και μεταφορά ιστών σε νέες θέσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο από τις υπηρεσίες του Δήμου. Η ποσότητα όλων αυτών, όπως είπαμε προηγουμένως, υπάρχει στο σχετικό πίνακα που δημοσιεύεται στο άρθρο. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένο προσωπικό με τις απαραίτητες άδειες ηλεκτροτεχνικών εργασιών και εναέριων παρεμβάσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα μέτρα ασφάλειας τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους πολίτες. Σύμφωνα με το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στόχος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση των βλαβών που εμφανίζονται καθημερινά στο εκτεταμένο δίκτυο φωτισμού του νησιού, ιδιαίτερα καθημερινή περίοδο, όταν η επισκεψιμότητα και οι ανάγκες φωτισμού αυξάνονται σημαντικά. Τέλος, την έκθεση επισημαίνεται ότι ο Δήμος Έγινας βρίσκεται από το Μάρτιο του 2026 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, γεγονός που καθιστά πιο επιτακτική την εύρυθμη λειτουργία των βασικών δημοτικών υποδομών και υπηρεσιών. Να το διορθώσω αυτό, 9 Τρίτου του 2026 είναι απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.
2: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Η ώρα είναι...
2: Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Μια ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία προσέθεσε στο ενεργητικό του ο Άντωνης Ζαμπέλης, πραγματοποιώντας την πρώτη του εμφάνιση με την Εθνική Ομάδα Ανδρών στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Βόλο. Σύμφωνα με τον Σέγας, ο αθλητής ήταν ο νεότερος σε ηλικία μεταξύ όλων των ανδρών που συμμετείχαν στη διοργάνωση, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο αξιοσημείωτη την παρουσία του σε ένα τόσο υψηλού επίπεδου ανταγωνισμό. Παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις της φετινής χρονιάς λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων και χωρίς να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση, ο Ζαμπέλης κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στη διοργάνωση και να σταθεί με αξιώσεις απέναντι σε πολύ πιο έμπειρους αθλητές. Όπως ανέφερε ο προπονητής του Συλλόγου Βασίλης Ζαμπέλης, υπήρχε η εκτίμηση ότι ο νεαρός αθλητής ίσως εμφανιζόταν επιφυλακτικός απέναντι σε αντιπάλους με σημαντικά καλύτερες επιδόσεις και μεγαλύτερη εμπειρία. Ωστόσο, μέσα στον αγώνα απέδειξε το αντίθετο, ξεκινώντας δυναμικά από τα πρώτα μέτρα και δείχνοντας αγωνιστική ωριμότητα. Η προσπάθειά του συνοδεύτηκε από νέο ατομικό ρεκόρ στα 9-17, επίδοση που το φέρνει στην κορφή της ελληνικής κατάταξης στην κατηγορία K20, στην οποία ανήκει ηλικιακά. Το βλέμμα πλέον στρέφεται στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί σε 2 εβδομάδες στα Τρίκαλα, όπου υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες για ακόμη καλύτερη επίδοση. Η διοίκηση και οι άνθρωποι του Συλλόγου συγχαίρουν τον Άντωνη Ζαμπέλη για την εξαιρετική του εμφάνιση και του εύχονται καλή συνέχεια στη φετινή αγωνιστική του πορεία.
4: Για ακόμη μία φορά, το Τμήμα Βόλεϊ του Σαρωνικού διοργανώνει ένα Summer Camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
3: Στόχος Σαρανικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των αγωνιστικών τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρονικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη την παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρονικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαβρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ όσο και υπεύθυνη του συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βολέ.
2: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Τα πρώτα ίχνη, έκθεση ζωγραφικής και κεραμικής των μαθητών της Στέγης Πολιτισμού Αίγινας. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της συλλογικής έκθεσης ζωγραφικής και κεραμικής με τίτλο «Τα πρώτα ίχνη» στη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Στέγη ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό, παρουσιάζοντας τους καρπούς μιας δημιουργικής χρονιάς. Στην έκθεση φιλοξενούνται τα έργα 9 μαθητών των εργαστηρίων, οι οποίοι αποτυπώνουν στο χαρτί και τον πυλό την προσωπική τους καλλιτεχνική διαδρομή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε,

0: Ανούνται τα έργα 9 μαθητών των εργαστηρίων, οι οποίοι αποτυπώνουν στο χαρτί και τον πυλό την προσωπική τους καλλιτεχνική διαδρομή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η δασκάλα του εργαστηρίου, Σοφία Κουτσελίνη, τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν τα πρώτα βήματα και την πρώτη ουσιαστική επαφή των μαθητών με τα υλικά. Το κομμάτι της κεραμικής οι δημιουργοί πειραματίστηκαν με πυλό χαμηλής θερμοκρασίας, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές όπως οι μπαντανάδες και τα ιαλώματα, γυαλιά. Τα έργα διατηρούν ζωντανή τη διαδρομή της δημιουργίας, τη διστακτική αρχή, την αναζήτηση, την επιμονή και τελικά την προσωπική έκφραση.
1: Γεια σας. Άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ για να κάνουμε μια αποτίμηση, μια πρώτη αποτίμηση, στους βαθμούς των Πανελλήνων, οι οποίοι χτες το μεσημέρι αναρτήθηκαν έξω από το γραφείο του Διευθυντή στο ΕΠΑΛ. Η φετινή χρονιά κρίνεται πάρα πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα, σε σχέση με τις βαθμολογίες των μαθητών. Ήδη μπορούμε να πούμε ότι από τους 25 μαθητές μας, 26 που τελικά δώσανε, το 60% έχει γράψει σε βαθμολογίες που μπορεί να του εξασφαλίσει μία θέση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μάλιστα, οι επιδόσεις των μαθητών κρίνονται πάρα πολύ καλές, γιατί 12 επιδόσεις μαθητών είναι πάνω από 19 στα μαθήματα ειδικότητας και όχι μόνο. Είχαμε λοιπόν πάρα πολύ ψηλές επιδόσεις, τα παιδιά μπαίνουν όσα θέλουν σε καλές σχολές και λέω όσα θέλουν γιατί ανοίγει σύντομα το μηχανογραφικό. Εκεί οι μαθητές θα κριθούν να κάνουν μια επιλογή με βάση τις σχολές που αυτοί θέλουν. Η συμβουλή που δίνουμε και δημόσια στους μαθητές είναι ότι θα πρέπει να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους σαν να έχουν γράψει 20 σε όλα. Πιο βασική επιλογή είναι το θέλω τους, το τι θέλουν να κάνουν και όχι το πώς πήγανε στα μαθήματα. Εδώ να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, στις οικογένειες, στους καθηγητές, σε όλους όσους βοηθήσανε στους μαθητές στις εξετάσεις. Και να πούμε και βέβαια ότι και οι μαθητές που δεν πέτυχαν το στόχο τους γράψαν χαμηλότερα ή οι μαθητές που δεν γράψανε αρκετά καλά έχουν πάρα πολλές επιλογές και δεν χρειάζεται να σκέφτονται πια ότι είναι μονόδρομος. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος, εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Στο σχολείο μας θα είμαστε εδώ τις ημέρες και ώρες που το Υπουργείο θα θέσει ώστε να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Όλοι οι μαθητές μπορούν να περάσουν από εδώ να τους βοηθήσουμε στη συμπλήρωση. Και οι επιλογές, ξαναλέω, είναι για τους μαθητές. Να πούμε ότι είχαμε μαθητή που έγραψε 19.000 μόρια, 3-4 μαθητές που γράψαν πάνω από 16.500 μόρια και μαθητές 15, όπως λέω, που γράψαν πάνω από 10.000 μόρια, που σημαίνει ότι πάνω από 60% μπορεί να περάσει σε κάποια σχολή της επιλογής του. Με την ευκαιρία εδώ να πω ότι στο επαγγελματικό λύκειο πολλοί μαθητές, όπως γνωρίζετε, δεν δίνουν πανελληνίες, γιατί αρκούνται στο πτυχίο επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχουν. Και έτσι, παρόλο που η τρίτη λυκείου ήταν γύρω στα 50 άτομα, μόνο 25, η μισή περίπου, ήρθανε να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Επίσης, να πούμε εδώ ότι η φετινή χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα, δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι ότι πολλά τμήματα που είχαμε στη σχολή γίνανε πολυτεχνικά τμήματα, δηλαδή ενταχθήκανε στην κατηγορία του Integrated Master, όπως λέμε, και έτσι με αυτόν τον τρόπο πέσανε από ποσοστό στο 10, από το 10% στο 5%, μειώνοντας σε λίγο τους εισακταίους σε αυτά τα τμήματα. Αλλά παρόλα αυτά, η συνολική μείωση των μαθητών που δώσανε πανελλήνες στα ΕΠΑΛ ήταν 1.100 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι σε σύνολο 10.000 ανθρώπων που δίνουν σε όλη την Ελλάδα θα το εξισορροπήσει. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι βάσεις περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών τελικά. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε σαν σχολείο παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που φέραν οι μαθητές μας και να τους πούμε άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Τέλος, εδώ να πω ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι εγγραφές στην πρώτη, τη Δευτέρα και την τρίτη λυκείου του ΕΠΑΛ και για άλλη μια φορά να θυμίσω ότι στη Δευτέρα ΕΠΑΛ μπορούν να γραφτούν από φοιτητοί ενήλικες που έχουν ένα πολιτήριο

0: και σκέφτονται ή να ξαναδώσουν εξετάσεις ή να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα όπως αυτά που δίνει στο ΕΠΑΛ. Και καλό και τους μαθητές της Τρίτης Γυμνασίου να επιλέξουν το ΕΠΑΛ Έγινας για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και να ευχαριστώ και στη Μαρία και στο Γιώργο στο Έγινα Πόρταλ και θα τα ξαναπούμε την αποτέλεσματα των σχολών.
1: Με την παρουσίαση των πρώτων χορευτικών σχημάτων άνοιξε σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου η αυλαία του 14ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Έγινας που διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος ο Καποδίστριας με την υποστήριξη του Δήμου Έγινας. Το φεστιβάλ φιλοξενείται στον εμβληματικό χώρο του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού στο λιμάνι της Έγινας και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου προσφέροντας στο κοινό ένα διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική μουσική, τον παραδοσιακό χορό και τη λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Η συμμετοχή του κοινού την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ήταν πολύ μεγάλη. Με σύνθημα όπου το σώμα ακολουθεί την ψυχή, η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως ένας σημαντικός πολιτιστικός θεσμός για το νησί, συγκεντρώνοντας χορευτικά συγκροτήματα από την Αίγινα αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία παρουσιάζουν χορούς, παραδοσιακές φορεσιές και μουσικές από διάφορες γωνίες της χώρας. Το φεστιβάλ ξεκίνησε νωρίς το βράδυ με την καθιερωμένη παρέλαση των χορευτικών τμήματων στην παραλία της Αίγινας, όπου οι περαστικοί είδαν από κοντά τις υπέροχες φορεσιές και τα πολυπληθή τμήματα να συμμετέχουν. Στη σημερινή πρώτη μέρα του φεστιβάλ συμμετείχαν ο Μορφωτικός Σύλλογος Αίγινας ο Καποδίστριας, η ερασιτεχνική ομάδα ανθρώπων με προβλήματα όρασης, χοροδρόμιο, ο Σύλλογος Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων, η Στέγη Πολιτισμού Έγινας, ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Αγίων Ασωμάτων Κοντού, ο Μορφωτικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Βαθέως και ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Χορηγίου Κυλκής. Οι χοροί συνεχίζονται το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου με τη συμμετοχή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κυψέλης, του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Ομόλυβος, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Αλόλων Μεσαγρού Ινώη, του Συλλόγου Επτανησίων Αγίων Αναργύρων Καματερού Διονύσιο Σολομός, του Συλλόγου Γυναικών Έγινας, του Μορφωτικού Συλλόγου Έγινας ο Καποδίστριας και του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Παρατιανού Κυλκής Παναγία Σουμελά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8:30 με φόντο το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και να συμμετάσχουν σε μια γιορτή αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση δίπλα στη θάλασσα.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Δόθηκε τέρμα στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων οι οποίοι διεκδικούσαν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία τα δικά μας, το Γενικό Λύκειο Έγινας, αυτό που είδαμε μέσα από τα αποτελέσματα είναι ότι οι υψηλότερες βαθμολογίες επιτεύχθησαν από μαθητές του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, κατόπιν από υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών. Τρίτη ήρθαν σε βαθμολογίες οι υποψήφοι του προσανατολισμού υγείας και τέταρτη οι υποψήφοι του προσανατολισμού θετικών σπουδών. Ειδικότερα, οι υψηλότερες βαθμολογίες εντοπίζονται σε σχέση με το πρώτο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα των Λατινικών, σε σχέση με το δεύτερο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα της φυσικής, σε σχέση με το τρίτο επιστημονικό πεδίο και εκεί με το μάθημα της φυσικής, ενώ τέλος στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, οι υψηλότερες βαθμολογίες επετεύχθησαν στα μαθήματα της πληροφορικής και της οικονομίας. Σε πανελλαδικό επίπεδο φάνηκε ότι φέτος τα μαθήματα που δυσκόλεψαν πιο πολύ τους υποψηφίους ήταν η βιολογία και τα αρχαία. Με την ευκαιρία που μου δίνεται λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί από εδώ και πέρα για τους υποψηφίους μας, στο προσεχές διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί και η βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων και των αθλητικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑ, περίπου στις αρχές Ιουλίου, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί εγκύκλιος, αν κανείς σκεφτεί το ακολουθεί στο περσινό χρονοδιάγραμμα, περίπου στο διάστημα 7 ως 17 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη για τους υποψηφίους η πλατφόρμα συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Σε αυτή την πλατφόρμα οι υποψήφοι θα δουν εκείνες τις σχολές για τις οποίες έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συνεπάγεται λοιπόν ότι όσο καλύτερα έχει γράψει κάποιος υποψήφιος, τόσα περισσότερα τμήματα θα του έχουν ανοίξει στο μηχανογραφικό του. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια η προτεραιοποίηση των επιλογών, των τμήματων που εμφανίζονται στο μηχανογραφικό, και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κινηθεί. Γι' αυτό το σκοπό έχουμε συζητήσει με τους υποψηφίους μας κατηδίαν το πώς πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό τους δελτίο. Συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν υπόψη ότι δεν υπάρχει όριο επιλογής τμήματων. Μπορούν λοιπόν να επιλέξουν όλα τα τμήματα τα οποία τους ανοίγουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αν δυνητικά λοιπόν κάποιος, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έχει ανοίξει 30 τμήματα, μπορεί να διαλέξει, να επιλέξει και τα 30 τμήματα προτεραιοποιώντας τα. Η δικιά μας συμβουλή για τους υποψηφίους μας είναι να τα επιλέξουν όλα, να μην αφήσουν σχολή, να μην αφήσουν τμήμα χωρίς να το έχουν επιλέξει από το μηχανογραφικό τους δελτίο. Απλά θα πρέπει να δώσουν έμφαση στη σωστή προτεραιοποίηση. Και πώς γίνεται αυτό? Το βασικό τους κριτήριο θα είναι ποια σχολή ή ποιες σχολές τους αρέσουν περισσότερο. Δυνητικά, ένας υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να έχει επιτύχει 20.000 μόρια. Εφόσον το τμήμα του εμφανίζεται στο μηχανογραφικό του δελτίο, άρα είναι επιλέξιμος για αυτό το τμήμα και μπορεί να το διαλέξει. Θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί το θεωρώ πολύ βασικό για τον τρόπο σκέψης που πρέπει να έχουν οι υποψήφοι όταν φτιάχνουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ας πούμε ότι ένας υποψήφιος στον προσανατολισμό ανθρωπιστικών σπουδών, του πρώτου επιστημονικού πεδίου δηλαδή, έχει επιτύχει 16.500 μόρια. Ξέρει ότι από τις περσινές βάσεις, όπως διαμορφώθηκαν τελικά πέρσι, στα τέλη Ιουλίου του 2025, οι περσινές βάσεις τι λένε? Ότι η νομική Αθήνας, για παράδειγμα, ήταν στα 18.100 μόρια. Άρα λοιπόν ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί από αυτό το γεγονός. Εάν η νομική Αθήνας του αρέσει, ακόμα και αν έχει συμπληρώσει, αν έχει συγκεντρώσει 16.500 μόρια, τη νομική Αθήνας θα τη βάλει ως πρώτη επιλογή. Και αυτό το λέμε γιατί? Διότι δεν γνωρίζουμε εάν οι βάσεις θα πέσουν ή θα ανέβουν, οι τελικές βάσεις, αν θα πέσουν ή θα ανέβουν, στο τέλος Ιουλίου, διότι τότε ανακοινώνονται. Οι βάσεις λοιπόν, οι τελικές βάσεις, ανακοινώνονται στα τέλη Ιουλίου και εκεί μαζί με τις τοποθετήσεις των υποψηφίων στις σχολές. Άρα λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική μορφή των βάσεων, συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μας αδιαφορώντας για το ποιες ήταν οι βάσεις του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών. Να πω επίσης κάτι άλλο εδώ που το κρίνω σημαντικό, ότι τα μόρια των υποψηφίων για το κάθε τμήμα ξεχωριστά διαφέρουν. Είναι πράγματα τα οποία σε γενικές γραμμές τα ξέρουν οι υποψηφοί μας, τους τα έχουμε εξηγήσει και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα επαναλαμβάνω όμως γιατί είναι βασικά. Και αυτό συμβαίνει γιατί. Διότι κάθε τμήμα έχει δικούς του συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Άρα λοιπόν, ο μέσος όρος των μαθημάτων που έχω επιτύχει μέσω των εξετάσεών μου θα είναι διαφορετικός από τον υπολογισμό του μέσου όρου εισαγωγής στα εκάστοτε τμήματα που με ενδιαφέρουν. Διότι, όπως προείπα, το κάθε τμήμα του κάθε επιστημονικού πεδίου έχει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Στο διάστημα που θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του μηχανογραφικού, θα είμαστε και εμείς εδώ συγκεκριμένες ημέρες, 2 με 3 μέρες βάσει εγκυκλίου, για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, δίνοντάς τους πληροφορίες ακαδημαϊκού προσανατολισμού, δηλαδή πληροφορίες για ενδεχομένως για σχολές ή για τεχνική υποστήριξη. Η διαδικασία απόδοσης κωδικών συμπλήρωση του μηχανογραφικού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι περισσότεροι μαθητές μας, οι περισσότεροι υποψήφοι μας, έχουν πάρει κωδικούς πρόσβασης για την πλατφόρμα του μηχανογραφικού, η οποία, επαναλαμβάνω, ότι αν ακολουθηθεί το περσινό πλάνο, θα είναι ανοιχτή περίπου από 7-17 Ιουλίου. Η επίσημη ανακοίνωση όμως θα γίνει μέσω του Υπουργείου και εμείς θα την επικοινωνήσουμε στους υποψηφίους μας μέσω του MySchool και των μηνυμάτων και των τρόπων επικοινωνίας που έχουμε. Πριν κλείσουμε το θέμα του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, να πω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είπαμε ότι η επιλογή σχολών, η προτεραιοποίηση των τμήματων, δηλαδή που θα κάνω στο μηχανογραφικό μου, θα γίνει βάσει των φιλοδοξιών μου, βάσει του τι μου αρέσει, του πού θέλω να μπω. Κάτι άλλο το οποίο οι υποψήφοι μας μπορούν να έχουν υπόψη τους είναι ότι τις σχολές μπορεί να τις διαλέγουν και βάσει της τοποθεσίας. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο όπου και να είναι αυτό. Για παράδειγμα, νομική, είτε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, είτε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, είτε στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο στη Θράκη. Υπάρχουν όμως άλλοι υποψήφοι οι οποίοι προτεραιοποιούν τις επιλογές τους ανάλογα με τον τόπο. Δηλαδή, διαλέγουν πρώτα όλες τις σχολές που τους αρέσουν στην Αθήνα και μετά σε ένα άλλο αστικό κέντρο και πάει λέγοντας. Κλείσαμε λοιπόν το σημαντικό ζήτημα του μηχανογραφικού και θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνεται για να αναφέρω ένα άλλο ζήτημα σημαντικό, το ζήτημα των ηλεκτρονικών εγγραφών για τους μαθητές μας που θα έρθουν από το γυμνάσιο, τους αποφύτους δηλαδή του γυμνασίου που θα έρθουν στην πρώτη λυκείου σε εμάς, και αντίστοιχα τους δικούς μας μαθητές που προάχθησαν από την πρώτη στη δευτέρα λυκείου και από τη δευτέρα στην τρίτη λυκείου. Για όλους αυτούς τους μαθητές είναι αναγκαία η εγγραφή τους στο Γενικό Λύκειο μέσω της πλατφόρμας των e-εγγραφών. Είναι μια διαδικασία που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Είναι υποχρεωτική διαδικασία για τη φίτηση των παιδιών, γίνεται με ευθύνη των γονέων. η πλατφόρμα αυτή των εγγραφών δεν έχει αρχίσει, δεν έχει ανοίξει ακόμα. Μόλις ανοίξει θα το επικοινωνήσουμε και εμείς με κάθε πρόσφορο τρόπο. Θέλω να πω ότι το εκτιμόμενο διάστημα ανοίγματος της πλατφόρμας είναι τέλη Ιουνίου, δηλαδή εικάζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει σίγουρα αυτή η πλατφόρμα. Θα δοθεί ένα περιθώριο 8-9 ημερών για να ολοκληρωθούν οι εγγραφές και είναι, όπως είπα πριν, απαραίτητο οι γονείς να προβούν σε αυτή τη διαδικασία, διότι μόνο έτσι είναι δυνατή η φοίτηση των παιδιών στο Γενικό Λύκειο. Αν οι γονείς χρειαστούν κάποια βοήθεια, μπορούν να πάρουν και στο σχολείο για ερωτήσεις ή για βοήθεια από εμάς, αν χρειαστεί. Τελειώνοντας, θα ήθελα να γνωστοποιήσω ότι στα τέλη Αυγούστου και συγκεκριμένα 26, 27 και 28 Αυγούστου έχει οριστικοποιηθεί αυτή η περίοδος. Θα φιλοξενήσει το σχολείο μας για άλλη μια φορά την Ένωση Ελλήνων Φυσικών μαζί με το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα Δημόκρητος για ένα σχολείο φυσικής το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η συγκεκριμένη δράση, μέσω της συγκεκριμένης δράσης, θα φιλοξενήσουμε παιδιά γυμνασίων και λυκείων από όλη την Ελλάδα. Στο σχολείο θα πάρουν μέρος καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακή δηλαδή, πανεπιστημίων και πολυτεχνείων εγνωσμένης αξίας. Και το ιδιαίτερα θετικό και ελκυστικό σημείο για εμάς είναι ότι για τους μαθητές της Έγινας και των δύο βαθμίδων της δευτεροβάθμιας, δηλαδή και των γυμνασίων και των λυκείων, η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, στα προγράμματα που θα ακολουθούν αυτές τις τρεις μέρες, τα οποία θα περιλαμβάνουν εργαστήρια, διαλέξεις, πειράματα, η συμμετοχή τους λοιπόν θα είναι δωρεάν. Άρα λοιπόν όποιος μαθητής ενδιαφέρεται, μέσω των γονέων του φυσικά, θα πάρει τηλέφωνο στο σχολείο για να κάνει την αίτησή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε για την ενημέρωση και θέλω να ευχηθώ στους υποψηφίους μας καλή τοποθέτηση στις σχολές τους, καλά αποτελέσματα, στην τελικά αποτελέσματα τοποθέτησης σε σχολές και να ξέρουν ότι πάντα θα είμαστε δίπλα τους. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καρδιολόγος και Γενικός Ιατρός στη νέα προκήρυξη για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Το Υπουργείο Υγείας ενέκρινε νέα προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ σε μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας σε όλη τη χώρα. Τη σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στις 26 Ιουνίου περιλαμβάνονται δύο θέσεις για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Συγκεκριμένα εγκρίνεται η προκήρυξη μίας θέσης Διευθυντή Καρδιολογίας και μίας θέσης Διευθυντή Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Οι δύο θέσεις εντάσσονται στο συνολικό σχεδιασμό της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου για την κάλυψη αναγκών σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Η απόφαση αφορά συνολικά την έγκριση προκήρυξης δεκάδων θέσεων σε κέντρα υγείας και περιφερειακά πολυιατρία της χώρας στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για το 2026 με σκοπό την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και την καλύτερη στελέχωση των δημόσιων δομών. Η προκήρυξη των θέσεων αναμένεται να ακολουθήσει το επόμενο διάστημα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Υπουργείου Υγείας. Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Έγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2.
2: Καταγγελία ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 1:30.
1: Αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτηση Πολιτών της Έγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προσθέθηκαν πρόσφατα και οι υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το σύζευξης 2, η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και οι τεχνικοί του Δήμου, ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει ταλαιπωρία τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες.

0: Θεόδωρος Λιβάνιος. Αναμένονται στοιχεία από το Δήμο Έγινας για τη δευτεροβάθμια δομή εκπαίδευση ειδικής αγωγής. Απάντηση με έγγραφό του στη Βουλή έδωσε στις 16 Ιουνίου ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος σχετικά με το αίτημα για την άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικής αγωγής στην Έγινα για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου έχει ήδη ζητήσει στοιχεία από το Δήμο Έγινας με εγγραφό της στις 25 Μαΐου 2026. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι μόλις παραληφθούν τα ζητούμενα στοιχεία θα επανέλθει με συμπληρωματική απάντηση προς τη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι το θέμα έφτασε στη Βουλή μέσω αναφοράς που κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ μεταφέροντας αίτημα, το οποίο υπογράφεται από 160 γονείς και δαιμόνες, εκπαιδευτικούς και κατοίκους της Έγινας. Με το αίτημα ζητείται η άμεση ίδρυση και στελέχωση δευτεροβάθμιας δομής ειδικής αγωγής, προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών του νησιού. Πενταετής παράταση των αρχαιολογικών ερευνών στο Ελάνι Όρος. Την παράταση για ακόμη 5 χρόνια του αρχαιολογικού προγράμματος επιφανειακής και ανασκαφικής έρευνας στην κορφή του Ελάνιου Όρου στην Έγινα ενέκρινε το Υπουργείο Πολιτισμού, ανοίγοντας το δρόμο για τη συνέχιση της επιστημονικής διερεύνησης μιας περιοχής με ιδιαίτερη αρχαιολογική σημασία για το νησί. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή έλαβε άδεια για πενταετή παράταση του προγράμματος για την περίοδο 2026-2030 σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και η επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος, η Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, Στέλλα Χρυσουλάκη, ενώ επικεφαλής από πλευράς της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής είναι ο αρχαιολόγος Τομπίας Κραβ. Για το 2026 προβλέπεται η πραγματοποίηση εντατικής επιφανειακής έρευνας στις παρυφές του Ελάνιου Όρους, καθώς και στις περιοχές Ανοβόδη, Κάτοβόδη και Σφεντούρη. Οι εργασίες αυτές αναμένεται να συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της ανθρώπινης παρουσίας και δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή κατά την αρχαιότητα. Η συνέχιση του ερευνητικού προγράμματος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το Ελάνιο Όρος αποτελεί έναν από τους πλέον εμβληματικούς αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους της Έγινας. Η περιοχή έχει συνδεθεί με τη λατρεία του Ελάνιου Διός και αποτελεί αντικείμενο συστηματικής έρευνας τα τελευταία χρόνια, με στόχο την αποκάλυψη νέων στοιχείων για την ιστορία και την αρχαιολογία του νησιού. Την απόφαση του Υπουργείου περιλαμβάνονται συγκεκριμένοι όροι για την υλοποίηση των εργασιών, όπως η ενημέρωση των ιδιοκτητών σε περίπτωση διέλευσης από ιδιωτικές εκτάσεις ή προστασία του περιβάλλοντος χώρους του Ιερού Ναού της Αναλήψεως, καθώς και η συντήρηση και μελέτη των ευρημάτων στο Μουσείο της Κολώνας. Η παράταση του προγράμματος εγκρίθηκε έπειτα από ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, επιβεβαιώντας σημασία της έρευνας και των μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων της για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Έγινας. Υπογράφηκε στις 23 Ιουνίου 2026 η σύμβαση για το έργο επισκευή συντήρηση επαρχιακών οδών λόγω ευνηδίων περιστατικών μεταξύ του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά και του Οικονομικού Φορέα αναδόχου του έργου. Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση της οδού στην περιοχή Σφεντούρη. Σύμφωνα με την υπαριθμόν 26 του 2026 μελέτη του Δήμου Έγινας, οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν απόκριση, φρεζάρισμα του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και μεταφορά των υλικών, κατασκευή ασφαλτικών ισοπεδωτικών στρώσεων, στρώσεων αλλαγής επικλήσεων και επουλώσεις λακών, ασφαλτική προεπάλληψη της ανασφάλτου της επιφάνειας, τοποθέτηση νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. Η αρχική δαπάνη της μελέτης ανερχόταν σε 73.980 ευρώ μεσχωρείται, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κατόπιν έκπτωσης ύψους 4% που προσέφερε ο ανάδοχος, το τελικό ποσό της σύμβασης διαμορφώθηκε σε 71.000 ευρώ. Η συνολική διάρκεια για την περίοδο του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην ανέξοδη συντήρηση του έργου για διάστημα 15 μηνών από την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης, περαίωσης ή της υποβολής του τελικού επιμετρικού πίνακα. Η σύμβαση έγινε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος προς τρεις οικονομικούς φορείς και σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Μία ξεχωριστή καλλιτεχνική συνάντηση πραγματοποιείται στην αρχή του καλοκαιριού, καθώς τρεις διακεκριμένες ζωγράφοι και αγιογράφοι ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία μοναδική ομαδική έκθεση. Υπό τον τίτλο «Από τη θάλασσα ως τον ουρανό», η έκθεση φιλοξενείται στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, προσφέροντας επισκέπτες σε ένα πλούσιο διπορικό μέσα από διαφορετικές τεχνικές, θεματολογίες και υλικά. Τρεις δημιουργοί συναντιούνται και παρουσιάζουν έργα ζωγραφικής, βυζαντινής αγιογραφίας, πυρογραφίας, αλλά και έργα πάνω σε ιδιαίτερες επιφάνειες από φυσικό περιβάλλον της Αίγινας. Ο καμβάς με τις θαλασσογραφίες, το ξύλο και η γυνήτικη πέτρα με την απεικόνηση ιερών μορφών ενώνονται, συνυπάρχουν αρμονικά και αφηγούνται ιστορίες τέχνης, πίστης και παράδοσης. Κάθε μία από τις συμμετέχουσες φέρνει στην έκθεση το προσωπικό της στυλ και τη δική της καλλιτεχνική ταυτότητα. Η ξένη πετρή του Τριανταφύλου μαγεύει το κοινό με τις ατμοσφαιρικές θαλασσογραφίες της, αποτυπώνοντας την αέναη κίνηση και το φως του υγρού στοιχείου πάνω στον καμβά. Η Αγγέλα Λαδά παρουσιάζει τις δικές της αγιογραφίες, ενώ παράλληλα εισάγει μια νέα, εντυπωσιακή για την ίδια τεχνική που εμπλουτίζει το έργο της, την πυρογραφία. Η Αργυρό Κάπου εστιάζει στη βυζαντινή αγιογραφία, επιλέγοντας ως καμβά υλικά που προσφέρει απλόχερα η φύση. Οι ιερές μορφές της ζωντανεύουν πάνω σε θαλασσόξυλα, μάρμαρο και την παραδοσιακή γεννήτικη πέτρα, δημιουργώντας μια άμεση σύνδεση του θείου με το τοπικό περιβάλλον. Τα εγκαίνια της έκθεσης έγιναν το Σάββατο. Θα διαρκέσει έως τις 27 Ιουνίου. Το ωράριο λειτουργίας είναι καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Οι δημιουργοί απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε κατοίκους και επισκέπτες του νησιού να επισκεφθούν την έκθεση, να συνομιλήσουν με την τέχνη τους και να ανακαλύψουν πώς η γη και η θάλασσα της Αίγινας μπορούν να μετουσιωθούν σε πνευματική δημιουργία.
2: Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Πέρδικας που περιμένουμε να υποδεχτούμε 170 tour operator μαζί με τους συνοδούς τους. Οι τουριστικοί πράκτορες, οι οποίοι είναι από όλο τον κόσμο, στα πλαίσια της Διεθνούς Τουριστικής Διοργάνωσης MTS Globe κάνουν μια εξόρμηση στα νησιά και επέλεξαν και την Αίγινα για τόπο φιλοξενίας μαζί με άλλα νησιά όπως η Μύκονο και η Σαντορίνη. Ο τουρισμός αποτελεί την νούμερο ένα οικονομική δραστηριότητα στο νησί και οφείλουμε όλοι, τόσο ο Δήμος όσο και οι επαγγελματίες, να τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Όλοι μαζί πρέπει να πράττουμε προς όφελος του νησιού. Εμείς έχουμε ως στόχο, μέσα στις λίγες ώρες που θα μείνουν οι πράκτορες στο νησί, να γνωρίσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, τις παραδόσεις μας, τη γαστρονομία και τα προϊόντα του νησιού. Γι' αυτό το λόγο θα έχουμε παραδοσιακούς χορούς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαθέως, όπως και από τη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας. Να ευχαριστήσουμε εδώ τους χορευτές και τη δασκάλα τους. Θα γνωρίσουν τα σημεία της Αίγινας μέσω ενός τουριστικού οδηγού έντυπου, το οποίο θα τους προσφέρουμε, καθώς και θα γευτούν και το τοπικό μας προϊόν, το φιστίκι, από ένα κέρασμα που θα τους προσφέρουμε.
0: Υποδοχή 170 tour operator στην Πέρδικα. Την Αίγινα επισκέφθηκαν σήμερα 25 Ιουνίου περισσότεροι από 170 κορυφαίοι εκπρόσωποι της Διεθνούς Τουριστικής Βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της μεγάλης διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Το νησί επιλέχθηκε ως ένας από τους βασικούς σταθμούς φιλοξενίας της σημαντικής αυτής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της παγκόσμιας αγοράς, δίνοντας την Αίγινα την ευκαιρία να προβληθεί δίπλα σε διεθνείς προορισμούς όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη. Σύμφωνα με το Δήμο Αίγινας που διοργάνωσε αυτή την επίσκεψη, αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου, αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αίγινας. Όπως επισήμανε σε δηλώσεις της στο Αίγινα Πόρταλ η Αντιδήμαρχος Τουρισμού κυρία Όλγα Πετρίτη, ο τουρισμός αποτελεί τη βασικότερη οικονομική δραστηριότητα της Αίγινας, γεγονός που απαιτεί συλλογικό σεβασμό και συνεργασία. Η επίσκεψη αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την εδραίωση της Αίγινας ως έναν σύγχρονο ποιοτικό και αυθεντικό προορισμό. Αν και η παραμονή των πρακτόρων διαρκεί μόλις λίγες ώρες, ο Δήμος είχε οργανώσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με σκοπό να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά, τις παραδόσεις και τη γαστρονομική ταυτότητα του τόπου. Η επίσημη υποδοχή των ξένων αντιπροσωπιών έγινε το μεσημέρι στο γραφικό λιμάνι της Πέρδικας. Εκεί οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την παράδοση μέσα από παραδοσιακούς χορούς που παρουσίασαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαθέως και η Στέγη Πολιτισμού Αίγινας, να περιηγηθούν στο νησί με τη βοήθεια ενός ειδικά σχεδιασμένου έντυπου αγγλόφωνου τουριστικού οδηγού που θα τους προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τα σημαντικότερα αξιοθέατα και τις υποδομές. Η έκθεση κεραμικής Χώμα έρχεται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας με περισσότερους από 70 δημιουργούς. Μία από τις σημαντικότερες εικαστικές διοργανώσεις του φετινού καλοκαιριού ετοιμάζεται να φιλοξενήσει η Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, καθώς προγραμματίζεται η πραγματοποίηση της μεγάλης ομαδικής έκθεσης κεραμικής με τίτλο Χώμα, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκη Φεστ. Η έκθεση σε ιδέα και επιμέλεια της Ίδιος Κρητικού αποτελεί μια ευρεία καταγραφή του σύγχρονου τοπίου της ελληνικής κεραμικής τέχνης και έχει ήδη συγκεντρώσει σημαντικό ενδιαφέρον κατά την παρουσίασή της στην Αθήνα. Στην Αίγινα αναμένεται να πλαισιωθεί από παράλληλες θερινές εκδηλώσεις, ενισχύοντας τον πολιτιστικό χαρακτήρα του φεστιβάλ. Στην έκθεση συμμετέχουν περισσότεροι από 70 σύγχρονοι Έλληνες εικαστικοί από κάθε γωνία της χώρας, από τη Βόρεια Ελλάδα έως την Κρήτη και από τα Επτάνησα έως τους Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αναδείξει τη διαχρονική σχέση της ελληνικής δημιουργίας με τον Πυλό, τιμώντας παράλληλα τη μακρά παράδοση της Αίγινας στην κεραμική τέχνη. Σύμφωνα με το σκεπτικό της έκθεσης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν σύγχρονα έργα από Πυλό, αλλά και επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά δημιουργήματα, επώνυμα και ανώνυμα, τα οποία συνομιλούν με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν έργα ζωγραφικής που συνδέονται συμβολικά ή υλικά με το χώμα, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο πεδίο καλλιτεχνικού διαλόγου. Οι δημιουργοί που θα συμμετάσχουν αντλούν έμπνευση από την αρχαιότητα, τα χρηστικά και αναθηματικά αγγεία, τις παραδόσεις άλλων πολιτισμών αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή τέχνη. Μέσα από τα έργα τους αναδεικνύουν τη διαχρονική δύναμη της κεραμικής ως αυτόνομης μορφής καλλιτεχνικής έκφρασης. Η Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινα συνεχίζει με τον τρόπο αυτό το εικαστικό της πρόγραμμα, το οποίο τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνει σημαντικά αφιερώματα σε καλλιτέχνες που έζησαν και εργάστηκαν στο νησί, ενώ παράλληλα αναδεικνύει την ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα της Αίγινας. Η έκθεση Χώμα αναμένεται να αποτελέσει μία από τις κεντρικές πολιτιστικές εκδηλώσεις του φετινού καλοκαιριού στην Αίγινα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον φίλων της τέχνης από το νησί και την ευρύτερη περιοχή.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ανάθεση υπηρεσίας για την επισκευή βλαβών και συντήρηση του δημοτικού φωτισμού ύψους 29.000 ευρώ. Στο έγγραφο της σύμβασης, ο κωδικός αφορά σπόρους και δεντρίλια. Σύμβαση απευθείας ανάθεσης για την επισκευή βλαβών και συντήρησης του δημοτικού φωτισμού συνολικού προϋπολογισμού 29.884 ευρώ, υπέγραψε ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς στις 18 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, το έργο αφορά όλες τις δημοτικές κοινότητες του Δήμου και θα υλοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Όπως επισημαίνεται, τα δίκτυα χαμηλής τάσης που τροφοδοτούν το δημοτικό φωτισμό είναι σε πολλές περιπτώσεις παλιά και παρουσιάζουν συχνές διακυμάνσεις και πτώσεις τάσης, γεγονός που προκαλεί επαναλαμβανόμενες βλάβες και απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις. Στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ παρουσιάζεται αναλυτικά ο πίνακας των ενεργειών που θα γίνουν. Είναι αντικατάσταση εναέριας καλωδίωσης δημοτικού φωτισμού, αντικατάσταση υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινου ιστού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, μεταφορά ιστών σε νέα θέση. Η δαπάνη θα βαρύνει τον άλλε του προϋπολογισμού του έτους 2026. Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας και έχει καταχωρηθεί στον προϋπολογισμό με τίτλο «Επισκευή ευνηδίων βλαβών οδοφωτισμού». Ωστόσο, στη σχετική έρευνα που έκανε το Έγινα Πόρταλ, διαπίστωσε την ύπαρξη λάθους στον άλλε που αναγράφεται τα σχετικά της σύμβασης, καθώς δεν αφορά επισκευή οδοφωτισμού, αλλά προμήθεια σπόρων, φυτών κτλ. Προφανώς είναι κάτι που έχει γίνει εκ παραδρομής, ωστόσο, επειδή είναι επίσημο έγγραφο σύμβασης, θα πρέπει να διορθωθεί το ταχύτερο. Είναι ένα έγγραφο στο οποίο υπάρχει υπογραφή του Δημάρχου από την πλευρά του Δήμου και υπογραφή του οικονομικού φορέα που αναλαμβάνει αυτή την υπηρεσία. Η μελέτη λοιπόν προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών, μεταξύ των οποίων η αντικατάσταση και συντήρηση φωτιστικών σωμάτων, η επισκευή ηλεκτρικών πινάκων διανομής, όπως είπαμε προηγουμένως, η αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων πύλαρ, η αποκατάσταση καλωδιώσεων, η τοποθέτηση προστατευτικών καλωδίων, καθώς και εργασίες γείωσης και προστασίας των εγκαταστάσεων αποτροκτικά. Παράλληλα, προβλέπεται γενικότερη συντήρηση του δικτύου οδοφωτισμού, ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν ισορρευτεί με την πάροδο του χρόνου και να βελτιωθεί η λειτουργία του συστήματος σε δρόμους, πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές και κοινόχρηστους χώρους. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει εργασίες αντικατάσταση εναέριας και υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινων ιστών φωτισμού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και μεταφορά ιστών σε νέες θέσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο από τις υπηρεσίες του Δήμου. Η ποσότητα όλων αυτών, όπως είπαμε προηγουμένως, υπάρχει στο σχετικό πίνακα που δημοσιεύεται στο άρθρο. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένο προσωπικό με τις απαραίτητες άδειες ηλεκτροτεχνικών εργασιών και εναέριων παρεμβάσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα μέτρα ασφάλειας τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους πολίτες. Σύμφωνα με το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στόχος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση των βλαβών που εμφανίζονται καθημερινά στο εκτεταμένο δίκτυο φωτισμού του νησιού, ιδιαίτερα καλοκαιρινή περίοδο, όταν η επισκεψιμότητα και οι ανάγκες φωτισμού αυξάνονται σημαντικά. Τέλος, την έκθεση επισημαίνεται ότι ο Δήμος Έγινας βρίσκεται από το Μάρτιο του 2026 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, γεγονός που καθιστά πιο επιτακτική την εύρυθμη λειτουργία των βασικών δημοτικών υποδομών και υπηρεσιών. Να το διορθώσω αυτό, 9 Τρίτου του 2026 είναι απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία προσέθεσε στο ενεργητικό του ο Άντωνης Ζαμπέλης, πραγματοποιώντας την πρώτη του εμφάνιση με την Εθνική Ομάδα Ανδρών στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Βόλο. Σύμφωνα με τον Σέγας, ο αθλητής ήταν ο νεότερος σε ηλικία μεταξύ όλων των ανδρών που συμμετείχαν στη διοργάνωση, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο αξιοσημείωτη τη παρουσία του σε ένα τόσο υψηλού επίπεδου ανταγωνισμό. Παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις της φετινής χρονιάς λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων και χωρίς να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση, ο Ζαμπέλης κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στη διοργάνωση και να σταθεί με αξιώσεις απέναντι σε πολύ πιο έμπειρους αθλητές. Όπως ανέφερε ο προπονητής του Συλλόγου Βασίλης Ζαμπέλης, υπήρχε η εκτίμηση ότι ο νεαρός αθλητής ίσως εμφανιζόταν επιφυλακτικός απέναντι σε αντιπάλους με σημαντικά καλύτερες επιδόσεις και μεγαλύτερη εμπειρία. Ωστόσο, μέσα στον αγώνα απέδειξε το αντίθετο, ξεκινώντας δυναμικά από τα πρώτα μέτρα και δείχνοντας αγωνιστική ωριμότητα. Η προσπάθειά του συνοδεύτηκε από νέο ατομικό ρεκόρ στα 9-17, επίδοση που το φέρνει στην κορφή της ελληνικής κατάταξης στην κατηγορία K20, στην οποία ανήκει ηλικιακά. Το βλέμμα πλέον στρέφεται στο πανελλήνιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί σε 2 εβδομάδες στα Τρίκαλα, όπου υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες για ακόμη καλύτερη επίδοση. Η διοίκηση και οι άνθρωποι του Συλλόγου συγχαίρουν τον Άντωνη Ζαμπέλη για την εξαιρετική του εμφάνιση και του εύχονται καλή συνέχεια στη φετινή αγωνιστική του πορεία.
2: Για ακόμη μία φορά, το τμήμα Βόλεϊ του Σαρονικού διοργανώνει ένα Summer Camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
3: Στόχος Σαρανικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των αγωνιστικών τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρονικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρονικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαβρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ, όσο και υπεύθυνη του συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βολή.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Τα πρώτα ίχνη, έκθεση ζωγραφικής και κεραμικής των μαθητών της Στέγης Πολιτισμού Έγινας. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της συλλογικής έκθεσης ζωγραφικής και κεραμικής με τίτλο «Τα πρώτα ίχνη» στη Στέγη Πολιτισμού Έγινας. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Στέγη ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό, παρουσιάζοντας τους καρπούς μιας δημιουργικής χρονιάς. Στην έκθεση φιλοξενούνται τα έργα 9 μαθητών των εργαστηρίων, οι οποίοι αποτυπώνουν στο χαρτί και τον πυλό την προσωπική τους καλλιτεχνική διαδρομή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η δασκάλα του εργαστηρίου, Σοφία Κουτσελίνη, τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν τα πρώτα βήματα και την πρώτη ουσιαστική επαφή των μαθητών με τα υλικά. Το κομμάτι της κεραμικής οι δημιουργοί πειραματίστηκαν με πυλό χαμηλής θερμοκρασίας, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές όπως οι μπαντανάδες και τα ιαλώματα, γυαλιά. Τα έργα διατηρούν ζωντανή τη διαδρομή της δημιουργίας, τη διστακτική αρχή, την αναζήτηση, την επιμονή και τελικά την προσωπική έκφραση.
2: Γεια σας. Άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ για να κάνουμε μια αποτίμηση, μια πρώτη αποτίμηση, στους βαθμούς των Πανελλήνων, οι οποίοι χτες το μεσημέρι αναρτήθηκαν έξω από το γραφείο του Διευθυντή στο ΕΠΑΛ. Η φετινή χρονιά κρίνεται πάρα πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα, σε σχέση με τις βαθμολογίες των μαθητών. Ήδη μπορούμε να πούμε ότι από τους 25 μαθητές μας, 26 που τελικά δώσανε, το 60% έχει γράψει σε βαθμολογίες που μπορεί να του εξασφαλίσει μία θέση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μάλιστα, οι επιδόσεις των μαθητών κρίνονται πάρα πολύ καλές, γιατί 12 επιδόσεις μαθητών είναι πάνω από 19 στα μαθήματα ειδικότητας και όχι μόνο. Είχαμε λοιπόν πάρα πολύ ψηλές επιδόσεις. Τα παιδιά μπαίνουν όσα θέλουν σε καλές σχολές. Και λέω όσα θέλουν γιατί ανοίγει σύντομα το μηχανογραφικό. Εκεί οι μαθητές θα κριθούν να κάνουν μια επιλογή με βάση τις σχολές που αυτοί θέλουν. Η συμβουλή που δίνουμε και δημόσια στους μαθητές είναι ότι θα πρέπει να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους σαν να έχουν γράψει 20 σε όλα. Πιο βασική επιλογή είναι το θέλω τους, το τι θέλουν να κάνουν και όχι το πώς πήγανε στα μαθήματα. Εδώ να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, στις οικογένειες, στους καθηγητές, σε όλους όσους βοηθήσανε στους μαθητές στις εξετάσεις. Και να πούμε και βέβαια ότι και οι μαθητές που δεν πέτυχαν το στόχο τους γράψαν χαμηλότερα ή οι μαθητές που δεν γράψανε αρκετά καλά έχουν πάρα πολλές επιλογές και δεν χρειάζεται να σκέφτονται πια.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Γνωρίζουμε όλοι ότι οι εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος. Εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Στο σχολείο μας θα είμαστε εδώ τις ημέρες και ώρες που το Υπουργείο θα θέσει ώστε να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Όλοι οι μαθητές μπορούν να περάσουν από εδώ να τους βοηθήσουμε στη συμπλήρωση. Και οι επιλογές, ξαναλέω, είναι για τους μαθητές. Να πούμε ότι είχαμε μαθητή που έγραψε 19.000 μόρια, 3-4 μαθητές που γράψαν πάνω από 16.500 μόρια και μαθητές 15, όπως λέω, που γράψαν πάνω από 10.000 μόρια, που σημαίνει ότι πάνω από 60% μπορεί να περάσει σε κάποια σχολή της επιλογής του. Με την ευκαιρία εδώ να πω ότι στο επαγγελματικό λύκειο πολλοί μαθητές, όπως γνωρίζετε, δεν δίνουν πανελληνίες, γιατί αρκούνται στο πτυχίο επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχουν. Και έτσι, παρόλο που η τρίτη λυκείου ήταν γύρω στα 50 άτομα, μόνο 25, η μισή περίπου, ήρθανε να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Επίσης, να πούμε εδώ ότι η φετινή χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα, δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι ότι πολλά τμήματα που είχαμε στη σχολή γίνανε πολυτεχνικά τμήματα, δηλαδή ενταχθήκανε στην κατηγορία του Integrated Master, όπως λέμε, και έτσι με αυτόν τον τρόπο πέσανε από ποσοστό στο 10, από το 10% στο 5%, μειώνοντας σε λίγο τους εισακταίους σε αυτά τα τμήματα. Αλλά παρόλα αυτά, η συνολική μείωση των μαθητών που δώσανε πανελλήνες στα ΕΠΑΛ ήταν 1.100 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι σε σύνολο 10.000 ανθρώπων που δίνουν σε όλη την Ελλάδα θα το εξισορροπήσει. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι βάσεις περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών τελικά. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε σε σχολείο παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που φέραν οι μαθητές μας και να τους πούμε άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Τέλος, εδώ να πω ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι εγγραφές στην πρώτη, τη Δευτέρα και την τρίτη λυκείου του ΕΠΑΛ. Και για άλλη μια φορά να θυμίσω ότι στη Δευτέρα ΕΠΑΛ μπορούν να γραφτούν απόφοιτοι ή ενήλικες που έχουν ένα απολυτήριο και σκέφτονται ή να ξαναδώσουν εξετάσεις ή να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα όπως αυτά που δίνει στο ΕΠΑΛ. Και καλό και τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου να επιλέξουν το ΕΠΑΛ Έγινας για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και να ευχαριστώ και στη Μαρία και στο Γιώργο στο Έγινα Πόρταλ και θα τα ξαναπούμε με την αποτελέσματα των σχολών.

0: Με την παρουσίαση των πρώτων χορευτικών σχημάτων άνοιξε σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου, η αυλαία του 14ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Έγινας, που διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος ο Καποδίστριας, με την υποστήριξη του Δήμου Έγινας. Το φεστιβάλ φιλοξενείται στον εμβληματικό χώρο του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού στο λιμάνι της Έγινας και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, προσφέροντας στο κοινό ένα διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική μουσική, τον παραδοσιακό χορό και τη λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Η συμμετοχή του κοινού την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ήταν πολύ μεγάλη. Με σύνθημα «Όπου το σώμα ακολουθεί την ψυχή», η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως ένας σημαντικός πολιτιστικός θεσμός για το νησί, συγκεντρώνοντας χορευτικά συγκροτήματα από την Έγινα αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία παρουσιάζουν χορούς, παραδοσιακές φορεσιές και μουσικές από διάφορες γωνίες της χώρας. Το φεστιβάλ ξεκίνησε νωρίς το βράδυ με την καθιερωμένη παρέλαση των χορευτικών τμήματων στην παραλία της Έγινας, όπου οι περαστικοί είδαν από κοντά τις υπέροχες φορεσιές και τα πολυπληθή τμήματα να συμμετέχουν. Στη σημερινή πρώτη μέρα του φεστιβάλ συμμετείχαν ο Μορφωτικός Σύλλογος Έγινας ο Καποδίστριας, η Ερασιτεχνική Ομάδα Ανθρώπων με Προβλήματα Όρασης, Χοροδρόμιο, ο Σύλλογος Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων, η Στέγη Πολιτισμού Έγινας, ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Αγίων Ασωμάτων Κοντού, ο Μορφωτικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Βαθέως και ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Χορηγίου Κυλκής. Οι χοροί συνεχίζονται το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου με τη συμμετοχή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κυψέλης, του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Ομόλυβος, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Αλώνων Μεσαγρού Ινώη, του Συλλόγου Επτανησίων Αγίων Αναργύρων Καματερού Διονύσιος Σολωμός, του Συλλόγου Γυναικών Έγινας, του Μορφωτικού Συλλόγου Έγινας ο Καποδίστριας και του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Παρατιανού Κυλκής Παναγία Σουμελά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8:30 με φόντο το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και να συμμετάσχουν σε μια γιορτή αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση δίπλα στη θάλασσα.
1: Δόθηκε τέρμα στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων, οι οποίοι διεκδικούσαν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία τα δικά μας, το Γενικό Λύκειο Έγινας, αυτό που είδαμε

βραβευτικών εξετάσεων του 2026. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία τα δικά μας, το Γενικό Λύκειο Έγινας, αυτό που είδαμε μέσα από τα αποτελέσματα είναι ότι οι υψηλότερες βαθμολογίες επιτεύχθησαν από μαθητές του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, κατόπιν από υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών. Τρίτη ήρθαν σε βαθμολογίες οι υποψήφοι του προσανατολισμού υγείας και τέταρτη οι υποψήφοι του προσανατολισμού θετικών σπουδών. Ειδικότερα, οι υψηλότερες βαθμολογίες εντοπίζονται σε σχέση με το πρώτο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα των Λατινικών, σε σχέση με το δεύτερο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα της φυσικής, σε σχέση με το τρίτο επιστημονικό πεδίο και εκεί με το μάθημα της φυσικής, ενώ τέλος στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, οι υψηλότερες βαθμολογίες επετεύχθησαν στα μαθήματα της πληροφορικής και της οικονομίας. Σε πανελλαδικό επίπεδο φάνηκε ότι φέτος τα μαθήματα που δυσκόλεψαν πιο πολύ τους υποψηφίους ήταν η βιολογία και τα αρχαία. Με την ευκαιρία που μου δίνεται λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί από εδώ και πέρα για τους υποψηφίους μας, στο προσεχές διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί και η βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων και των αθλητικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑ, περίπου στις αρχές Ιουλίου, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί εγκύκλιος, αν κανείς σκεφτεί το ακολουθεί στο περσινό χρονοδιάγραμμα, περίπου στο διάστημα 7 ως 17 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη για τους υποψηφίους η πλατφόρμα συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Σε αυτή την πλατφόρμα οι υποψήφοι θα δουν εκείνες τις σχολές για τις οποίες έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συνεπάγεται λοιπόν ότι όσο καλύτερα έχει γράψει κάποιος υποψήφιος, τόσα περισσότερα τμήματα θα του έχουν ανοίξει στο μηχανογραφικό του. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια η προτεραιοποίηση των επιλογών, των τμήματων που εμφανίζονται στο μηχανογραφικό, και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κινηθεί για αυτό το σκοπό. Έχουμε συζητήσει με τους υποψηφίους μας κατηδίαν το πώς πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό τους δελτίο. Συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν υπόψη ότι δεν υπάρχει όριο επιλογής τμήματων. Μπορούν λοιπόν να επιλέξουν όλα τα τμήματα τα οποία τους ανοίγουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αν δυνητικά λοιπόν κάποιος, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έχει ανοίξει 30 τμήματα, μπορεί να διαλέξει, να επιλέξει και τα 30 τμήματα προτεραιοποιώντας τα. Η δικιά μας συμβουλή για τους υποψηφίους μας είναι να τα επιλέξουν όλα, να μην αφήσουν σχολή, να μην αφήσουν τμήμα χωρίς να το έχουν επιλέξει από το μηχανογραφικό τους δελτίο. Απλά θα πρέπει να δώσουν έμφαση στη σωστή προτεραιοποίηση. Και πώς γίνεται αυτό? Το βασικό τους κριτήριο θα είναι ποια σχολή ή ποιες σχολές τους αρέσουν περισσότερο. Δυνητικά, ένας υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να έχει επιτύχει 20.000 μόρια. Εφόσον το τμήμα του εμφανίζεται στο μηχανογραφικό του δελτίο, άρα είναι επιλέξιμος για αυτό το τμήμα και μπορεί να το διαλέξει. Θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί το θεωρώ πολύ βασικό για τον τρόπο σκέψης που πρέπει να έχουν οι υποψήφοι όταν φτιάχνουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ας πούμε

0: ότι ένας υποψήφιος στον προσανατολισμό ανθρωπιστικών σπουδών, του πρώτου επιστημονικού πεδίου δηλαδή, έχει επιτύχει 16.500 μόρια. Ξέρει ότι από τις περσινές βάσεις, όπως διαμορφώθηκαν τελικά πέρσι, στα τέλη Ιουλίου του 2025, οι περσινές βάσεις τι λένε? Ότι η νομική Αθήνας, για παράδειγμα, ήταν στα 18.100 μόρια. Άρα λοιπόν ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί από αυτό το γεγονός. Εάν η νομική Αθήνας του αρέσει, ακόμα και αν έχει συμπληρώσει, αν έχει συγκεντρώσει 16.500 μόρια, τη νομική Αθήνας θα τη βάλει ως πρώτη επιλογή. Και αυτό το λέμε γιατί? Διότι δεν γνωρίζουμε εάν οι βάσεις θα πέσουν ή θα ανέβουν, οι τελικές βάσεις, αν θα πέσουν ή θα ανέβουν, στο τέλος Ιουλίου, διότι τότε ανακοινώνονται. Οι βάσεις λοιπόν, οι τελικές βάσεις ανακοινώνονται στα τέλη Ιουλίου και εκεί μαζί με τις τοποθετήσεις των υποψηφίων στις σχολές. Άρα λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική μορφή των βάσεων, συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μας αδιαφορώντας για το ποιες ήταν οι βάσεις του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών. Να πω επίσης κάτι άλλο εδώ που το κρίνω σημαντικό, ότι τα μόρια των υποψηφίων για το κάθε τμήμα ξεχωριστά διαφέρουν. Είναι πράγματα τα οποία σε γενικές γραμμές τα ξέρουν οι υποψηφοί μας, τους τα έχουμε εξηγήσει και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα επαναλαμβάνω όμως γιατί είναι βασικά. Και αυτό συμβαίνει γιατί? Διότι κάθε τμήμα έχει δικούς του συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Άρα λοιπόν, ο μέσος όρος των μαθημάτων που έχω επιτύχει μέσω των εξετάσεών μου θα είναι διαφορετικός από τον υπολογισμό του μέσου όρου εισαγωγής στα εκάστοτε τμήματα που με ενδιαφέρουν. Διότι, όπως προείπα, το κάθε τμήμα του κάθε επιστημονικού πεδίου έχει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Στο διάστημα που θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του μηχανογραφικού, θα είμαστε και εμείς εδώ συγκεκριμένες ημέρες, 2 με 3 μέρες βάση εγκυκλίου, για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, δίνοντάς τους πληροφορίες ακαδημαϊκού προσανατολισμού, δηλαδή πληροφορίες για, ενδεχομένως για σχολές ή για τεχνική υποστήριξη. Η διαδικασία απόδοσης κωδικών συμπλήρωση του μηχανογραφικού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι περισσότεροι μαθητές μας, οι περισσότεροι υποψήφοι μας, έχουν πάρει κωδικούς πρόσβασης για την πλατφόρμα του μηχανογραφικού, η οποία, επαναλαμβάνω, ότι αν ακολουθηθεί το περσινό πλάνο, θα είναι ανοιχτή περίπου από 7-17 Ιουλίου. Η επίσημη ανακοίνωση όμως θα γίνει μέσω του Υπουργείου και εμείς θα την επικοινωνήσουμε στους υποψηφίους μας μέσω του MySchool και των μηνυμάτων και των τρόπων επικοινωνίας που έχουμε. Πριν κλείσουμε το θέμα του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, να πω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είπαμε ότι η επιλογή σχολών, η προτεραιοποίηση των τμήματων, δηλαδή που θα κάνω στο μηχανογραφικό μου, θα γίνει βάσει των φιλοδοξιών μου, βάσει του τι μου αρέσει, του πού θέλω να μπω. Κάτι άλλο το οποίο οι υποψήφοι μας μπορούν να έχουν υπόψη τους είναι ότι τις σχολές μπορεί να τις διαλέγουν και βάσει της τοποθεσίας. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο όπου και να είναι αυτό. Για παράδειγμα, νομική είτε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, είτε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, είτε στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο στη Θράκη. Υπάρχουν όμως άλλοι υποψήφοι οι οποίοι προτεραιοποιούν τις επιλογές τους ανάλογα με τον τόπο. Δηλαδή, διαλέγουν πρώτα όλες τις σχολές που τους αρέσουν στην Αθήνα και μετά σε ένα άλλο αστικό κέντρο και πάει λέγοντας. Κλείσαμε λοιπόν το σημαντικό ζήτημα του μηχανογραφικού και θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνεται για να αναφέρω ένα άλλο ζήτημα σημαντικό, το ζήτημα των ηλεκτρονικών εγγραφών για τους μαθητές μας που θα έρθουν από το γυμνάσιο, τους αποφύτους δηλαδή του γυμνασίου που θα έρθουν στην πρώτη λυκείου σε εμάς, και αντίστοιχα τους δικούς μας μαθητές που προάχθησαν από την πρώτη στη δευτέρα λυκείου και από τη δευτέρα στην τρίτη λυκείου. Για όλους αυτούς τους μαθητές είναι αναγκαία η εγγραφή τους στο Γενικό Λύκειο μέσω της πλατφόρμας των e-εγγραφών. Είναι μια διαδικασία που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Είναι υποχρεωτική διαδικασία για τη φίτηση των παιδιών, γίνεται με ευθύνη των γονέων. Η πλατφόρμα αυτή των e-εγγραφών δεν έχει αρχίσει, δεν έχει ανοίξει ακόμα. Μόλις ανοίξει θα το επικοινωνήσουμε και εμείς με κάθε πρόσφορο τρόπο. Θέλω να πω ότι το εκτιμόμενο διάστημα ανοίγματος της πλατφόρμας είναι τέλη Ιουνίου, δηλαδή εικάζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει σίγουρα αυτή η πλατφόρμα. Θα δοθεί ένα περιθώριο 8-9 ημερών για να ολοκληρωθούν οι εγγραφές και είναι, όπως είπα πριν, απαραίτητο οι γονείς να προβούν σε αυτή τη διαδικασία, διότι μόνο έτσι είναι δυνατή η φίτηση των παιδιών στο Γενικό Λύκειο. Αν οι γονείς χρειαστούν κάποια βοήθεια, μπορούν να πάρουν και στο σχολείο για ερωτήσεις ή για βοήθεια από εμάς, αν χρειαστεί. Τελειώνοντας, θα ήθελα να γνωστοποιήσω ότι στα τέλη Αυγούστου και συγκεκριμένα 26, 27 και 28 Αυγούστου έχει οριστικοποιηθεί αυτή η περίοδος. Θα φιλοξενήσει το σχολείο μας για άλλη μια φορά την Ένωση Ελλήνων Φυσικών μαζί με το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα Δημόκρητος για ένα σχολείο φυσικής, το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η συγκεκριμένη δράση, μέσω της συγκεκριμένης δράσης, θα φιλοξενήσουμε παιδιά γυμνασίων και λυκείων από όλη την Ελλάδα. Στο σχολείο θα πάρουν μέρος καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευση, πανεπιστημιακή δηλαδή, πανεπιστημίων και πολυτεχνείων εγνωσμένης αξίας. Και το ιδιαίτερα θετικό και ελκυστικό σημείο για εμάς είναι ότι για τους μαθητές της Έγινας και των δύο βαθμίδων της δευτεροβάθμιας, δηλαδή και των γυμνασίων και των λυκείων, η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, στα προγράμματα που θα ακολουθούν αυτές τις τρεις μέρες, τα οποία θα περιλαμβάνουν εργαστήρια, διαλέξεις, πειράματα. Η συμμετοχή τους λοιπόν θα είναι δωρεάν. Άρα λοιπόν όποιος μαθητής ενδιαφέρεται, μέσω των γονέων του φυσικά, θα πάρει τηλέφωνο στο σχολείο για να κάνει την αίτησή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε για την ενημέρωση και θέλω να ευχηθώ στους υποψηφίους μας καλή τοποθέτηση στις σχολές τους, καλά αποτελέσματα, στην τελικά αποτελέσματα τοποθέτησης σε σχολές και να ξέρουν ότι πάντα θα είμαστε δίπλα τους. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καρδιολόγος και Γενικός Ιατρός στη νέα προκήρυξη για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Το Υπουργείο Υγείας ενέκρινε νέα προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ σε μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας σε όλη τη χώρα. Τη σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στις 26 Ιουνίου περιλαμβάνονται δύο θέσεις για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Συγκεκριμένα εγκρίνεται η προκήρυξη μίας θέσης Διευθυντή Καρδιολογίας και μίας θέσης Διευθυντή Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας για το Κέντρο Υγείας Έγινας. Οι δύο θέσεις εντάσσονται στο συνολικό σχεδιασμό της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου για την κάλυψη αναγκών σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Η απόφαση αφορά συνολικά την έγκριση προκήρυξης δεκάδων θέσεων σε κέντρα υγείας και περιφερειακά πολυιατρία της χώρας στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για το 2026 με σκοπό την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και την καλύτερη στελέχωση των δημόσιων δομών. Η προκήρυξη των θέσεων αναμένεται να ακολουθήσει το επόμενο διάστημα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Υπουργείου Υγείας.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Έγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Έγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Έγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και Εντεταλμένος Σύμβουλος για την Ψηφιακή Αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου Σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προστέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζευξης 2, η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο Σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και η τεχνική του Δήμου, ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει η ταλαιπωρία τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες. Θεόδωρος Λιβάνιος. Αναμένονται στοιχεία από το Δήμο Έγινας για τη δευτεροβάθμια δομή εκπαίδευση ειδικής αγωγής. Απάντηση με έγγραφό του στη Βουλή έδωσε στις 16 Ιουνίου ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος σχετικά με το αίτημα για την άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικής αγωγής στην Έγινα για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου έχει ήδη ζητήσει στοιχεία από το Δήμο Έγινας με εγγραφό της στις 25 Μαΐου 2026. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι μόλις παραληφθούν τα ζητούμενα στοιχεία θα επανέλθει με συμπληρωματική απάντηση προς τη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι το θέμα έφτασε στη Βουλή μέσω αναφοράς που κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ μεταφέροντας αίτημα, το οποίο υπογράφεται από 160 γονείς και δαιμόνες, εκπαιδευτικούς και κατοίκους της Αίγινας. Με το αίτημα ζητείται η άμεση ίδρυση και στελέχωση δευτεροβάθμιας δομής ειδικής αγωγής, προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών του νησιού. Πενταετής παράταση των αρχαιολογικών ερευνών στο Ελάνιο Όρος. Την παράταση για ακόμη 5 χρόνια του αρχαιολογικού προγράμματος επιφανειακής και ανασκαφικής έρευνας στην κορφή του Ελάνιου Όρους στην Αίγινα ενέκρινε το Υπουργείο Πολιτισμού, ανοίγοντας το δρόμο για τη συνέχιση της επιστημονικής διερεύνησης μιας περιοχής με ιδιαίτερη αρχαιολογική σημασία για το νησί. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή έλαβε άδεια για πενταετή παράταση του προγράμματος για την περίοδο 2026-2030 στη συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και η επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος, η Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, Στέλλα Χρυσουλάκη, ενώ επικεφαλής από πλευράς της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής είναι ο αρχαιολόγος Τομπίας Κραβ. Για το 2026 προβλέπεται η πραγματοποίηση εντατικής επιφανειακής έρευνας στις παρυφές του Ελάνιου Όρους, καθώς και στις περιοχές Άνω Βόδη, Κάτω Βόδη και Σφεντούρη. Οι εργασίες αυτές αναμένεται να συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της ανθρώπινης παρουσίας και δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή κατά την αρχαιότητα. Η συνέχιση του ερευνητικού προγράμματος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το Ελάνιο Όρος αποτελεί έναν από τους πλέον εμβληματικούς αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους της Αίγινας. Η περιοχή έχει συνδεθεί με τη λατρεία του Ελάνιου Διός και αποτελεί αντικείμενο συστηματικής έρευνας τα τελευταία χρόνια, με στόχο την αποκάλυψη νέων στοιχείων για την ιστορία και την αρχαιολογία του νησιού. Την απόφαση του Υπουργείου περιλαμβάνονται συγκεκριμένοι όροι για την υλοποίηση των εργασιών, όπως η ενημέρωση των ιδιοκτητών σε περίπτωση διέλευσης από ιδιωτικές εκτάσεις ή προστασία του περιβάλλοντος χώρου του Ιερού Ναού της Αναλήψεως, καθώς και η συντήρηση και μελέτη των ευρημάτων στο Μουσείο της Κολώνας. Η παράταση του προγράμματος εγκρίθηκε έπειτα από ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, επιβεβαιώντας σημασία της έρευνας και των μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων της για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αίγινας.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Υπογράφηκε στις 23 Ιουνίου 2026 η σύμβαση για το έργο επισκευή συντήρηση επαρχιακών οδών λόγω ευνηδίων περιστατικών μεταξύ του Δημάρχου Αίγινας κ. Γιάννη Ζορμπά και του Οικονομικού Φορέα αναδόχου του έργου. Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση της οδού στην περιοχή Σφεντούρη. Σύμφωνα με την υπαριθμόν 26 του 2026 μελέτη του Δήμου Αίγινας, οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν απόκριση, φρεζάρισμα του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και μεταφορά των υλικών, κατασκευή ασφαλτικών ισοπεδωτικών στρώσεων, στρώσεων αλλαγής επικλήσεων και επουλώσεις λακών, ασφαλτική προεπάλληψη της ανασφάλτου της επιφάνειας, τοποθέτηση νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. Η αρχική δαπάνη της μελέτης ανερχόταν σε 73.980 ευρώ μεσχωρείται, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
2: Κατόπιν ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
1: που προσέφερε ο ανάδοχος στο συνολικό ποσό της σύμβασης διαμορφώθηκε σε 71.000 ευρώ. Η συνολική διάρκεια για την περίοδο του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην ανέξοδη συντήρηση του έργου για διάστημα 15 μηνών από την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης, περαίωσης ή της υποβολής του τελικού επιμετρικού πίνακα. Η σύμβαση έγινε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος προς 3 οικονομικούς φορείς και σύμφωνα με τις διατάξεις 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Μία ξεχωριστή καλλιτεχνική συνάντηση πραγματοποιείται στην αρχή του καλοκαιριού, καθώς 3 διακεκριμένες ζωγράφοι και αγιογράφοι ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία μοναδική ομαδική έκθεση. Υπό τον τίτλο «Από τη θάλασσα ως τον ουρανό», η έκθεση φιλοξενείται στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, προσφέροντας επισκέπτες σε ένα πλούσιο διπορικό μέσα από διαφορετικές τεχνικές, θεματολογίες και υλικά. Τρεις δημιουργοί συναντιούνται και παρουσιάζουν έργα ζωγραφικής, βυζαντινής αγιογραφίας, πυρογραφίας, αλλά και έργα πάνω σε ιδιαίτερες επιφάνειες από φυσικό περιβάλλον της Αίγινας. Ο καμβάς με τις θαλασσογραφίες, το ξύλο και η γυνήτικη πέτρα με την απεικόνιση ιερών μορφών ενώνονται, συνυπάρχουν αρμονικά και αφηγούνται ιστορίες τέχνης, πίστης και παράδοσης. Κάθε μία από τις συμμετέχουσες φέρνει στην έκθεση το προσωπικό της στυλ και τη δική της καλλιτεχνική ταυτότητα. Η ξένη πετρία του Τριανταφύλου μαγεύει το κοινό με τις ατμοσφαιρικές θαλασσογραφίες της, αποτυπώνοντας την αέναη κίνηση και το φως του υγρού στοιχείου πάνω στον καμβά. Η Αγγέλα Λαδά παρουσιάζει τις δικές της αγιογραφίες, ενώ παράλληλα εισάγει μια νέα, εντυπωσιακή για την ίδια τεχνική, που εμπλουτίζει το έργο της, την πυρογραφία. Η Αργυρό Κάπου εστιάζει στη βυζαντινή αγιογραφία, επιλέγοντας ως καμβά υλικά που προσφέρει απλόχερα η φύση. Οι ιερές μορφές της ζωντανεύουν πάνω σε θαλασσόξυλα, μάρμαρο και την παραδοσιακή γεννήτικη πέτρα, δημιουργώντας μια άμεση σύνδεση του θείου με το τοπικό περιβάλλον. Τα εγκαίνια της έκθεσης έγιναν το Σάββατο. Θα διαρκέσει έως τις 27 Ιουνίου. Το ωράριο λειτουργίας είναι καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Οι δημιουργοί απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε κατοίκους και επισκέπτες του νησιού να επισκεφθούν την έκθεση, να συνομιλήσουν με την τέχνη τους και να ανακαλύψουν πώς η γη και η θάλασσα της Αίγινας μπορούν να μετουσιωθούν σε πνευματική δημιουργία.
3: Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Πέρδικας που περιμένουμε να υποδεχτούμε 170 tour operator μαζί με τους συνοδούς τους. Οι τουριστικοί πράκτορες, οι οποίοι είναι από όλο τον κόσμο, στα πλαίσια της Διεθνούς Τουριστικής Διοργάνωσης MTS Globe, κάνουν μια εξόρμηση στα νησιά και επέλεξαν και την Αίγινα για τόπο φιλοξενίας μαζί με άλλα νησιά όπως η Μύκονο και η Σαντορίνη. Ο τουρισμός αποτελεί την νούμερο ένα οικονομική δραστηριότητα στο νησί και οφείλουμε όλοι, τόσο ο Δήμος όσο και οι επαγγελματίες, να τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Όλοι μαζί πρέπει να πράττουμε προς όφελος του νησιού. Εμείς έχουμε ως στόχο, μέσα στις λίγες ώρες που θα μείνουν οι πράκτορες στο νησί, να γνωρίσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, τις παραδόσεις μας, τη γαστρονομία και τα προϊόντα του νησιού. Γι' αυτό το λόγο θα έχουμε παραδοσιακούς χορούς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαθέως, όπως και από τη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας. Να ευχαριστήσουμε εδώ τους χορευτές και τη δασκάλα τους. Θα γνωρίσουν τα σημεία της Αίγινας μέσω ενός τουριστικού οδηγού έντυπου, το οποίο θα τους προσφέρουμε, καθώς και θα γευτούν και το τοπικό μας προϊόν, το φιστίκι, από ένα κέρασμα που θα τους προσφέρουμε.
1: Υποδοχή 170 του Ροπερέιτρου στην Πέρδικα. Την Αίγινα επισκέφθηκαν σήμερα 25 Ιουνίου περισσότεροι από 170 κορυφαίοι εκπρόσωποι της Διεθνούς Τουριστικής Βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της μεγάλης διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Το νησί επιλέχθηκε ως ένας από τους βασικούς σταθμούς φιλοξενίας της σημαντικής αυτής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της παγκόσμιας αγοράς, δίνοντας την Αίγινα την ευκαιρία να προβληθεί δίπλα σε διεθνείς προορισμούς όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη. Σύμφωνα με το Δήμο Αίγινας που διοργάνωσε αυτή την επίσκεψη, αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου, αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αίγινας. Όπως επισήμανε σε δηλώσεις της στο Αίγινα Πόρταλ η Αντιδήμαρχος Τουρισμού κυρία Όλγα Πετρίτη, ο τουρισμός αποτελεί τη βασικότερη οικονομική δραστηριότητα της Αίγινας, γεγονός που απαιτεί συλλογικό σεβασμό και συνεργασία. Η επίσκεψη αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την εδραίωση της Αίγινας ως ένα σύγχρονο ποιοτικό και αυθεντικό προορισμό. Αν και η παραμονή των πρακτόρων διαρκεί μόλις λίγες ώρες, ο Δήμος είχε οργανώσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με σκοπό να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά, τις παραδόσεις και τη γαστρονομική ταυτότητα του τόπου. Η επίσημη υποδοχή των ξένων αντιπροσωπιών έγινε το μεσημέρι στο γραφικό λιμάνι της Πέρδικας. Εκεί οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την παράδοση μέσα από παραδοσιακούς χορούς που παρουσίασαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαθέως και η Στέγη Πολιτισμού Έγινας, να περιηγηθούν στο νησί με τη βοήθεια ενός ειδικά σχεδιασμένου έντυπου αγγλόφωνου τουριστικού οδηγού που θα τους προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τα σημαντικότερα αξιοθέατα και τις υποδομές.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η έκθεση κεραμικής Χώμα έρχεται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας με περισσότερους από 70 δημιουργούς. Μία από τις σημαντικότερες εικαστικές διοργανώσεις του φετινού καλοκαιριού ετοιμάζεται να φιλοξενήσει η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας, καθώς προγραμματίζεται η πραγματοποίηση της μεγάλης ομαδικής έκθεσης κεραμικής με τίτλο Χώμα, στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκη Φεστ. Η έκθεση σε ιδέα και επιμέλεια της Ήρδος Κρητικού αποτελεί μια ευρεία καταγραφή του σύγχρονου τοπίου της ελληνικής κεραμικής τέχνης και έχει ήδη συγκεντρώσει σημαντικό ενδιαφέρον κατά την παρουσίασή της στην Αθήνα. Στην Έγινα αναμένεται να πλαισιωθεί από παράλληλες θερινές εκδηλώσεις, ενισχύοντας τον πολιτιστικό χαρακτήρα του φεστιβάλ. Στην έκθεση συμμετέχουν περισσότεροι από 70 σύγχρονοι Έλληνες εικαστικοί από κάθε γωνία της χώρας, από τη Βόρεια Ελλάδα έως την Κρήτη και από τα Επτάνησα έως τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αναδείξει τη διαχρονική σχέση της ελληνικής δημιουργίας με τον Πυλό, τιμώντας παράλληλα τη μακρά παράδοση της Έγινας στην κεραμική τέχνη. Σύμφωνα με το σκεπτικό της έκθεσης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν σύγχρονα έργα από Πυλό, αλλά και επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά δημιουργήματα, επώνυμα και ανώνυμα, τα οποία συνομιλούν με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν έργα ζωγραφικής που συνδέονται συμβολικά ή υλικά με το χώμα, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο πεδίο καλλιτεχνικού διαλόγου. Οι δημιουργοί που θα συμμετάσχουν αντλούν έμπνευση από την αρχαιότητα, τα χρηστικά και αναθηματικά αγγεία, τις παραδόσεις άλλων πολιτισμών, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή τέχνη. Μέσα από τα έργα τους αναδεικνύουν τη διαχρονική δύναμη της κεραμικής ως αυτόνομης μορφής καλλιτεχνικής έκφρασης. Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινα συνεχίζει με τον τρόπο αυτό το εικαστικό της πρόγραμμα, το οποίο τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνει σημαντικά αφιερώματα σε καλλιτέχνες που έζησαν και εργάστηκαν στο νησί, ενώ παράλληλα αναδεικνύει την ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα της Έγινας. Η έκθεση Χώμα αναμένεται να αποτελέσει μία από τις κεντρικές πολιτιστικές εκδηλώσεις του φετινού καλοκαιριού στην Έγινα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον φίλων της τέχνης από το νησί και την ευρύτερη περιοχή.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ανάθεση υπηρεσίας για την επισκευή βλαβών και συντήρηση του δημοτικού φωτισμού ύψους 29.000 ευρώ. Στο έγγραφο της σύμβασης, ο κωδικός αφορά σπόρους και δενδρίλια. Σύμβαση απευθείας ανάθεσης για την επισκευή βλαβών και συντήρησης του δημοτικού φωτισμού συνολικού προϋπολογισμού 29.884 ευρώ, υπέγραψε ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς στις 18 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, το έργο αφορά όλες τις δημοτικές κοινότητες του Δήμου και θα υλοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Όπως επισημαίνεται, τα δίκτυα χαμηλής τάσης που τροφοδοτούν το δημοτικό φωτισμό είναι σε πολλές περιπτώσεις παλαιά και παρουσιάζουν συχνές διακυμάνσεις και πτώσεις τάσης, γεγονός που προκαλεί επαναλαμβανόμενες βλάβες και απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις. Στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ παρουσιάζεται αναλυτικά ο πίνακας των ενεργειών που θα γίνουν. Είναι αντικατάσταση εναέριας καλωδίωσης δημοτικού φωτισμού, αντικατάσταση υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινου ιστού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων μεταφορά ιστών σε νέα θέση. Η δαπάνη θα βαρύνει τον άλλε του προϋπολογισμού του έτους 2026. Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Αίγινας και έχει καταχωρηθεί στον προϋπολογισμό με τίτλο «Επισκευή ευνηδίων βλαβών οδοφωτισμού». Ωστόσο, στη σχετική έρευνα που έκανε το Αίγινα Πόρταλ, διαπίστωσε την ύπαρξη λάθους στον άλλε που αναγράφεται τα σχετικά της σύμβασης, καθώς δεν αφορά επισκευή οδοφωτισμού, αλλά προμήθεια σπόρων φυτών κτλ. Προφανώς είναι κάτι που έχει γίνει εκ παραδρομής, ωστόσο, επειδή είναι επίσημο έγγραφο σύμβασης, θα πρέπει να διορθωθεί το ταχύτερο. Είναι ένα έγγραφο στο οποίο υπάρχει υπογραφή του Δημάρχου από την πλευρά του Δήμου και υπογραφή του οικονομικού φορέα που αναλαμβάνει αυτή την υπηρεσία. Η μελέτη λοιπόν προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών, μεταξύ των οποίων η αντικατάσταση και συντήρηση φορτιστικών σωμάτων, η επισκευή ηλεκτρικών πινάκων διανομής, όπως είπαμε προηγουμένως, η αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων πύλαρ, η αποκατάσταση καλωδιώσεων, η τοποθέτηση προστατευτικών καλωδίων, καθώς και εργασίες γείωσης και προστασίας των εγκαταστάσεων αποτροκτικά. Παράλληλα, προβλέπεται γενικότερη συντήρηση του δικτύου οδοφωτισμού, ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν ισορρευτεί με την πάροδο του χρόνου και να βελτιωθεί η λειτουργία του συστήματος σε δρόμους, πλατείες, πάρκα, παιδικές γαράζ και κοινόχρηστους χώρους. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει εργασίες αντικατάστασης εναέριας και υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίδινων ιστών φωτισμού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και μεταφορά ιστών σε νέες θέσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο από τις υπηρεσίες του Δήμου. Η ποσότητα όλων αυτών, όπως είπαμε προηγουμένως, υπάρχει στο σχετικό πίνακα που δημοσιεύεται στο άρθρο. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένο προσωπικό με τις απαραίτητες άδειες ηλεκτροτεχνικών εργασιών και εναέριων παρεμβάσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα μέτρα ασφάλειας τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους πολίτες. Σύμφωνα με το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στόχος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση των βλαβών που εμφανίζονται καθημερινά στο εκτεταμένο δίκτυο φωτισμού του νησιού, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, όταν η επισκεψιμότητα και οι ανάγκες φωτισμού αυξάνονται σημαντικά. Τέλος, την έκθεση επισημαίνεται ότι ο Δήμος Αίγινας βρίσκεται από το Μάρτιο του 2026 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, γεγονός που καθιστά πιο επιτακτική την εύρυθμη λειτουργία των βασικών δημοτικών υποδομών και υπηρεσιών. Να το διορθώσω αυτό, 9 Τρίτου του 2026 είναι απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Μια ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία προσέθεσε στο ενεργητικό του ο Άντωνης Ζαμπέλης, πραγματοποιώντας την πρώτη του εμφάνιση με την Εθνική Ομάδα Ανδρών στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Βόλο. Σύμφωνα με τον Σέγας, ο αθλητής ήταν ο νεότερος σε ηλικία μεταξύ όλων των ανδρών που συμμετείχαν στη διοργάνωση, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο αξιοσημείωτη την παρουσία του σε ένα τόσο υψηλού επίπεδου ανταγωνισμό. Παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις της φετινής χρονιάς λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων και χωρίς να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση, ο Ζαμπέλης κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στη διοργάνωση και να σταθεί με αξιώσεις απέναντι σε πολύ πιο έμπειρους αθλητές. Όπως ανέφερε ο προπονητής του Συλλόγου Βασίλης Ζαμπέλης, υπήρχε η εκτίμηση ότι ο νεαρός αθλητής ίσως εμφανιζόταν επιφυλακτικός απέναντι σε αντιπάλους με σημαντικά καλύτερες επιδόσεις και μεγαλύτερη εμπειρία. Ωστόσο, μέσα στον αγώνα απέδειξε το αντίθετο, ξεκινώντας δυναμικά από τα πρώτα μέτρα και δείχνοντας αγωνιστική ωριμότητα. Η προσπάθειά του συνοδεύτηκε από νέο ατομικό ρεκόρ στα 9-17, επίδοση που το φέρνει στην κορφή της ελληνικής κατάταξης στην κατηγορία K20, στην οποία ανήκει ηλικιακά. Το βλέμμα πλέον στρέφεται στο πανελλήνιο πρωτάθλημα K20, που θα διεξαχθεί σε 2 εβδομάδες στα Τρίκαλα, όπου υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες για ακόμη καλύτερη επίδοση. Η διοίκηση και οι άνθρωποι του Συλλόγου συγχαίρουν τον Άντωνη Ζαμπέλη για την εξαιρετική του εμφάνιση και του εύχονται καλή συνέχεια στη φετινή αγωνιστική του πορεία.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Για ακόμη μία φορά, το Τμήμα Βόλεϊ του Σαρωνικού διοργανώνει ένα Summer Camp διάρκειας 2 εβδομάδων και συγκεκριμένα από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Το camp θα γίνεται ώρες απογευματινές και αφορά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 έως 14 ετών. Μαζί μας και πάλι θα βρίσκεται η Δήμητρα Παλαβρατζή. Κάτι που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε να έρθετε στην παρέα μας και να γνωρίσετε το βόλεϊ από κοντά.
5: Στόχος Σαρωνικού είναι τα παιδιά να έρθουν εδώ από κοντά και να γνωρίσουν το όμορφο και συναρπαστικό άθλημα του βόλεϊ. Επίσης, τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν ήδη τα ρόστερ της Ακαδημίας μας αλλά και των αγωνιστικών τμήματων να συνεχίσουν τις προπονήσεις σε μια χρονικά ελεύθερη περίοδο για εκείνους. Με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξή τους. Ο Σαρωνικός έχει προγραμματίσει και θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να κάνει ακόμα καλύτερη και πιο ευχάριστη την παραμονή των παιδιών εδώ στις προπονήσεις του ΕΠΑΛ. Ο Σαρωνικός επενδύει σε επαγγελματίες προπονητές για τη σωστή εκμάθηση του αθλήματος. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μαζί μας την σπουδαία προπονήτρια, την Δήμητρα Παλαβρατζή, η οποία είναι προπονήτρια τόσο του ΠΑΟΚ όσο και υπεύθυνη του συντονισμού της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να περάσουμε όμορφα και να μάθουμε τα ωραία του βολή.
2: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
1: Τα πρώτα ίχνη, έκθεση ζωγραφικής και κεραμικής των μαθητών της Στέγης Πολιτισμού Αίγινας. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της συλλογικής έκθεσης ζωγραφικής και κεραμικής με τίτλο «Τα πρώτα ίχνη» στη Στέγη Πολιτισμού Αίγινας. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Στέγη ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό, παρουσιάζοντας τους καρπούς μιας δημιουργικής χρονιάς. Την έκθεση φιλοξενούνται τα έργα 9 μαθητών των εργαστηρίων, οι οποίοι αποτυπώνουν στο χαρτί και τον πυλό την προσωπική τους καλλιτεχνική διαδρομή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η δασκάλα του εργαστηρίου, Σοφία Κουτσελίνη, τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν τα πρώτα βήματα και την πρώτη ουσιαστική επαφή των μαθητών με τα υλικά. Το κομμάτι της κεραμικής, οι δημιουργοί πειραματίστηκαν με πυλό χαμηλής θερμοκρασίας, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές όπως οι μπαντανάδες και τα ιαλώματα, γυαλιά. Τα έργα διατηρούν ζωντανή τη διαδρομή της δημιουργίας, τη διστακτική αρχή, την αναζήτηση, την επιμονή και τελικά την προσωπική έκφραση.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Γεια σας. Άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ για να κάνουμε μια αποτίμηση, μια πρώτη αποτίμηση, στους βαθμούς των Πανελληνίων, οι οποίοι χτες το μεσημέρι αναρτήθηκαν έξω από το γραφείο του Διευθυντή στο ΕΠΑΛ. Η φετινή χρονιά κρίνεται πάρα πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα, σε σχέση με τις βαθμολογίες των μαθητών. Ήδη μπορούμε να πούμε ότι από τους 25 μαθητές μας, 26 που τελικά δώσανε, το 60% έχει γράψει σε βαθμολογίες που μπορεί να του εξασφαλίσει μία θέση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μάλιστα, οι επιδόσεις των μαθητών κρίνονται πάρα πολύ καλές, γιατί 12 επιδόσεις μαθητών είναι πάνω από 19 στα μαθήματα ειδικότητας και όχι μόνο. Είχαμε λοιπόν πάρα πολύ ψηλές επιδόσεις. Τα παιδιά μπαίνουν όσα θέλουν σε καλές σχολές. Και λέω όσα θέλουν γιατί ανοίγει σύντομα το μηχανογραφικό. Εκεί οι μαθητές θα κριθούν να κάνουν μια επιλογή με βάση τις σχολές που αυτοί θέλουν. Η συμβουλή που δίνουμε και δημόσια στους μαθητές είναι ότι θα πρέπει να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους σαν να έχουν γράψει 20 σε όλα. Πιο βασική επιλογή είναι το θέλω τους, το τι θέλουν να κάνουν και όχι το πώς πήγανε στα μαθήματα. Εδώ να πούμε συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, στις οικογένειες, στους καθηγητές, σε όλους όσους βοηθήσανε στους μαθητές στις εξετάσεις. Και να πούμε και βέβαια ότι και οι μαθητές που δεν πέτυχαν το στόχο τους γράψαν χαμηλότερα ή οι μαθητές που δεν γράψανε αρκετά καλά έχουν πάρα πολλές επιλογές και δεν χρειάζεται να σκέφτονται πια ότι είναι μονόδρομος. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος, εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Στο σχολείο μας θα είμαστε εδώ τις ημέρες και ώρες που το Υπουργείο θα θέσει ώστε να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Όλοι οι μαθητές μπορούν να περάσουν από εδώ να τους βοηθήσουμε στη συμπλήρωση. Και οι επιλογές, ξαναλέω, είναι για τους μαθητές. Να πούμε ότι είχαμε μαθητή που έγραψε 19.000 μόρια, 3-4 μαθητές που γράψανε πάνω από 16.500 μόρια και μαθητές 15, όπως λέω, που γράψαν πάνω από 10.000 μόρια, που σημαίνει ότι πάνω από 60% μπορεί να περάσει σε κάποια σχολή της επιλογής του. Με την ευκαιρία εδώ να πω ότι στο επαγγελματικό λύκειο πολλοί μαθητές, όπως γνωρίζετε, δεν δίνουν πανελληνίες, γιατί αρκούνται στο πτυχίο επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχουν. Και έτσι, παρόλο που η τρίτη λυκείου ήταν γύρω στα 50 άτομα, μόνο 25, η μισή περίπου, ήρθανε να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Επίσης, να πούμε εδώ ότι η φετινή χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα, δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι ότι πολλά τμήματα που είχαμε στη σχολή γίνανε πολυτεχνικά τμήματα, δηλαδή ενταχθήκανε στην κατηγορία του Integrated Master, όπως λέμε, και έτσι με αυτόν τον τρόπο πέσαν από ποσοστό στο 10, από το 10% στο 5%, μειώνοντας σε λίγο τους εισακταίους σε αυτά τα τμήματα. Αλλά παρόλα αυτά, η συνολική μείωση των μαθητών που δώσανε πανελλήνες στα ΕΠΑΛ ήταν 1.100 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι σε σύνολο 10.000 ανθρώπων που δίνουν σε όλη την Ελλάδα, θα το εξισορροπήσει. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι βάσεις περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών τελικά. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε σαν σχολείο παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που φέραν οι μαθητές μας και να τους πούμε άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Τέλος, εδώ να πω ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι εγγραφές στην πρώτη, τη Δευτέρα και την τρίτη Λυκείου του ΕΠΑΛ. Και για άλλη μια φορά να θυμίσω ότι στη Δευτέρα ΕΠΑΛ μπορούν να γραφτούν απόφοιτοι ή ενήλικες που έχουν ένα απολυτήριο και σκέφτονται ή να ξαναδώσουν εξετάσεις ή να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα όπως αυτά που δίνει στο ΕΠΑΛ. Και καλό και τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου να επιλέξουν το ΕΠΑΛ Έγινας για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και να ευχαριστώ και στη Μαρία και στο Γιώργο στο Έγινα Πόρταλ και θα τα ξαναπούμε την αποτελέσματα των σχολών.
1: Με την παρουσίαση των πρώτων χορευτικών σχημάτων άνοιξε σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου η αυλαία του 14ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Έγινας που διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος ο Καποδίστριας με την υποστήριξη του Δήμου Έγινας. Το φεστιβάλ φιλοξενείται στον εμβληματικό χώρο του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού στο λιμάνι της Έγινας και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, προσφέροντας στο κοινό ένα διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική μουσική, τον παραδοσιακό χορό και τη λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Η συμμετοχή του κοινού την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ήταν πολύ μεγάλη. Με σύνθημα όπου το σώμα ακολουθεί την ψυχή, η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως ένα σημαντικός πολιτιστικός θεσμός για το νησί, συγκεντρώνοντας χορευτικά συγκροτήματα από την Έγινα αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία παρουσιάζουν χορούς, παραδοσιακές φορεσιές και μουσικές από διάφορες γωνίες της χώρας. Το φεστιβάλ ξεκίνησε νωρίς το βράδυ με την καθιερωμένη παρέλαση των χορευτικών τμήματων στην παραλία της Έγινας, όπου οι περαστικοί είδαν από κοντά τις υπέροχες φορεσιές και τα πολυπληθή τμήματα να συμμετέχουν. Τη σημερινή πρώτη μέρα του φεστιβάλ συμμετείχαν ο Μορφωτικός Σύλλογος Έγινας ο Καποδίστριας, η Ερασιτεχνική Ομάδα Ανθρώπων με Προβλήματα Όρασης, Χοροδρόμιο, ο Σύλλογος Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων, η Στέγη Πολιτισμού Έγινας, ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Αγίων Ασωμάτων Κοντού, ο Μορφωτικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Βαθέως και ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Χορηγίου Κυλκής. Οι χοροί συνεχίζονται το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου με τη συμμετοχή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κυψέλης, του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Ομόλυβος, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Αλώνων Μεσαγρού Ινώη, του Συλλόγου Επτανησίων Αγίων Αναργύρων Καματερού Διονύσιος Σολωμός, του Συλλόγου Γυναικών Έγινας, του Μορφωτικού Συλλόγου Έγινας ο Καποδίστριας και του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Παρατιανού Κυλκής Παναγία Σουμελά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8.30 με φόντο το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και να συμμετάσχουν σε μια γιορτή αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση δίπλα στη θάλασσα.
3: Δόθηκε τέρμα στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων οι οποίοι διεκδικούσαν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία τα δικά μας, το Γενικό Λύκειο Έγινας, αυτό που είδαμε μέσα από τα αποτελέσματα είναι ότι οι υψηλότερες βαθμολογίες επιτεύχθησαν από μαθητές του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής κατόπιν από υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών Τρίτη ήρθαν σε βαθμολογίες οι υποψήφοι του προσανατολισμού υγείας και τέταρτη οι υποψήφοι του προσανατολισμού θετικών σπουδών. Ειδικότερα, οι υψηλότερες βαθμολογίες εντοπίζονται σε σχέση με το πρώτο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα των Λατινικών, σε σχέση με το δεύτερο επιστημονικό πεδίο στο μάθημα της φυσικής, σε σχέση με το τρίτο επιστημονικό πεδίο και εκεί με το μάθημα της φυσικής, ενώ τέλος στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, οι υψηλότερες βαθμολογίες επετεύχθησαν στα μαθήματα της πληροφορικής και της οικονομίας. Σε πανελλαδικό επίπεδο φάνηκε ότι φέτος τα μαθήματα που δυσκόλεψαν πιο πολύ τους υποψηφίους ήταν η βιολογία και τα αρχαία. Με την ευκαιρία που μου δίνεται λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί από εδώ και πέρα για τους υποψηφίους μας.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι.
3: Στο προσεχές 3. Διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί και η βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων και των αθλητικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑ, περίπου στις αρχές Ιουλίου, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί εγκύκλιος, αν κανείς σκεφτεί το ακολουθεί στο περσινό χρονοδιάγραμμα, περίπου στο διάστημα 7 ως 17 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη για τους υποψηφίους η πλατφόρμα συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Σε αυτή την πλατφόρμα οι υποψήφοι θα δουν εκείνες τις σχολές για τις οποίες έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συνεπάγεται λοιπόν ότι όσο καλύτερα έχει γράψει κάποιος υποψήφιος, τόσα περισσότερα τμήματα θα του έχουν ανοίξει στο μηχανογραφικό του.